0: και συνεργάτες σε αυτό το σπουδαίο αγωνατάκι. Είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό, καθώς υπάρχει τρομερό πάθος από την πλευρά σας, τρομερό πάθος και από τη δική μας την πλευρά για ό,τι κάνουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε έναν εξαιρετικό αγώνα και μέσα από τη δική μας κουλτούρα και την αλλαγή στρατηγικής για το πώς βλέπουμε τον αθλητισμό, πώς εστιάζουμε στους πραγματικούς πρωταγωνιστές, πώς αφήνουμε πίσω την τοξικότητα και όλη αυτή την βαβούρα που δημιουργεί μια αρνητική εικόνα για τον αθλητισμό. Θα πάμε σε μια επόμενη μέρα και ήδη ο κόσμος είδαμε κάποια νούμερα. Δεν λένε και τίποτα, λέμε και πολλά. Είναι πλέον και πολλά παραπάνω. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και απόλυτη επιτυχία σε όλο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Στη συνέχεια, δηλώσεις παραχώρησαν ο Γιάννης Βρούτσης, ο Κώστας Βλάσης και ο Δημήτρης Πτωχός, οι οποίοι στάθηκαν στη σημασία της νέας εποχής του αγώνα, αλλά και στη σύνδεσή του με την περιφερειακή ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της χώρας.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του ελληνικού αθλητισμού και ένα σταθερό προσβευτή της Ελλάδας στο διεθνές αγωνιστικό περιβάλλον.
3: Και η Αρκαδία, μετά από 40 χρόνια, όπως είπε και ο αγαπητός φίλος ο Τάκης, μπαίνει και αυτή στο χάρτη με δύο σημαντικές διαδρομές στις κολλήνες και στο Μέναλο.
4: Πιο χαρούμενοι είμαστε που το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει στην Πελοπόννησο. Και ήδη βλέπουμε μια πολύ μεγάλη προσμονή, ενθουσιασμό του κόσμου για έναν αγώνα που έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
1: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου με έδρα πλέον την Πελοπόννησο και το Service Park στο Λουτράκι, ενώ η διαδρομή θα αναπτυχθεί σε Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεια σου, δεν θα προλάβω καν Rally Ακρόπολης λόγω της φωνής. Κάνετε λάθος. Κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Πάμε, παραπέρα.
6: Το Αθλέτικο να πούμε χορηγός στο φετινό Eco Rally Ακρόπολης, έτσι.
7: Θα τρέξει. Δεν τρέχει αυτά, Τάσο.
8: Όπου θέλουμε κατεβαίνουμε, βγαίνουμε πρώτοι σε όλα. Από τι είδες.
9: Εμείς
8: κάνουμε άλλο. Δεν τρέχει και ο πρόεδρος. Αυτά όχι.
7: Είναι η Κίμη.
8: Είναι η κατηγορία.
7: Στην Κίμη, ναι.
8: Στην Κίμη ανεβαίνει. Κίμη ανεβαίνει, κατεβαίνει, βγαίνει πρώτος.
7: Ξέρω μαγαζιά στην Κίμη να πάει να φάει, θα του πεις.
8: Σαν και εμένα δεν ξέρει.
7: Πώς τον έχεις κόψει.
8: Σαν και εμένα δεν ξέρει.
10: Ριτσόνα, ανάβαση, αχλαδό, κάμπο, ανάβαση, αυτά κάνει πλάκα.
7: Κρέμπι, πάτρα,
10: ναι, κάνει πλάκα.
11: Την Κυριακή θα τραγουδήσουν.
10: Πού θα πάνε, ξέρεις.
8: Προετοιμάζουμε ένα ειδικό σχήμα.
11: Ειδικό σχήμα μαθαίνω, και εγώ έτσι έμαθα. Οι κεραίες μου σήμερα
8: θα γίνουν πράγματα και θάματα.
11: Τα νότια προάστια πιάσαμε και το σχήμα θα είναι ειδικό. Και...
10: Μου στέλνει κόσμος για μπουζούκια μετά.
8: Τα μπουζούκια δεν. Αυτό που θα γίνει στη Φιλαδέλφια.
10: Οκ.
8: Okay. Θέλω να
11: φέρει 6 βαθμού, δεν υπάρχει πλέον. Ε.
8: Δεν ξέρω τι θα καταφέρετε. Καταργηθεί. Μπορείτε.
11: Είμαστε 6 βαθμούς. Αν μας κερδίσουμε, πάμε 3.
8: Πάντα υπάρχει κίνητρο, είδες.
11: Άμα μπείτε μέσα.
8: Κάτω από τον Νικολίτσι.
11: Ναι, αντέξτε δηλαδή, αν είναι 0-4 και μπείτε μέσα. Άμα έχει μείον 3, το παίρνετε.
10: Τι να είναι, 0-4.
8: Σκαρφίζεστε τα πάντα.
11: Είστε μαθητές. Έχετε μάθει, Θεός, δεν
8: έχετε μάθει τα πάντα στους κανονισμούς.
11: Πάει στα δοκάρια και τέτοια.
10: Και 0-4 να είναι που δεν θα είναι ποτέ 0-4, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
8: Άμα κάνουν πασίγιο.
11: Άμα γίνει 4-0, θα έχει άλλο πρόβλημα.
8: Άμα κάνουν πασίγιο.
11: Συνεχίζει. Άρχισε με τα πασίγιο, τα έχει φαγωθεί με τα πασίγιο. Μάθε και το πασίγιο τώρα. Μάθε και το πασίγιο.
10: Μην ανακαλύψει. Στην
11: Ισπανία τώρα και μου ανοίγει το πασίγιο.
8: Τώρα που μοιράζει την τράπουλα στο ελληνικό ποδόσφαιρο ξανά.
11: Από το 16 και μετά. Μου λέει, μην παίρνει σόρκο ότι θα συνεχίσει η ΑΕΚ κατά του Λανουά.
8: Και μετά σε κουτσούρισε.
11: Γύρισε τον μπιφτέκι. Του λέω δηλαδή. Δηλαδή μου λέει, θα μείνει ο Λανουά και θα ψηφίσει νέα η ΑΕΚ.
8: Αν έχει δεσμευτεί σε αυτά που θέλουμε, θα δούμε.
11: Έτσι μου το πουλάκι.
8: Είναι κολοτούμπα μεγάλη. Άμα δεσμευτεί αυτά που θέλουμε.
11: Έτσι μου το πουλάκι. Δεν ξέρω.
10: Ξεκάθαρα.
11: Θα δούμε.
8: Άμα δεσμευτεί αυτά που του έχουμε πει.
11: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
8: Άμα δεσμευτεί, σου λέω. Άμα δεσμευτεί αυτά που έχουμε πει ότι θα τα κάνει.
11: Α, τι είναι να κάνει δηλαδή. Τι θέλει να κάνει.
10: Φοδωρή.
12: Ποια είναι αυτή η
10: φοδωρή.
8: 50-50 και όχι αυτά οι ορισμοί περίεργοι.
6: Παιδιά, λίγο ψυχραιμία ο παρουσιαστή. Δεν μπορεί να μιλήσει καλά. Ο ένα πάνω στον άλλον. Μην μιλάτε.
10: Δεν μπορώ να φωνάξω, ρε. Περίμενε, ρε.
12: Μην μιλάτε, ρε.
10: Λοιπόν, διαφημίζω λίγο τα προϊόντα μα.
6: Μισό.
10: Φοδωρή εδώ, Φοδωρή 91. Τρέλανε μα Μπακόπουλε για το ελληνικό και αυτά και που λε για κολίνε και αυτά. Ναι, εκεί θα γίνουν. Οπότε περίμενε, έχουμε ωραία πράγματα.
13: Σα φύγε κολλήνα.
10: Βερβελέ, για λίγο σε έχω ακόμα. Θέλω μια απάντηση σε αυτό που προέκυψε χθες. Ροντινέι τελειώσαμε. Είναι δεξί εξτρέμ.
11: Ναι.
10: Αυτό σημαίνει τι. Μεταγραφικά.
7: Πολλά
10: μεταγραφή.
7: Σημαίνει. Τι σημαίνει.
11: Δύο μπακ.
10: Δύο μπακ.
11: Θα πουλήσει στη Ρωσία τον Κωστίνιο. Τον Κωστίνιο. Το έχω δώσει αυτό δουλειά.
10: 15 εκατομμύρια.
11: Δώσ' τον εσύ και 8 και 10. Δεν με νοιάζει. Δεν μου στην τσέπη μου.
10: Στα μισά.
11: Και 6 δώσ' τον. Δεν με ενδιαφέρει. Εσύ τι θα κάνει.
10: Πάμε ψηλά, είπαμε. Είναι που λένε μου.
11: Δύο μπακ.
10: Ναι.
11: Παίζει δύο κοινοτικού. Ένα κοινοτικό.
10: Ναι.
11: Άμα είμαστε χάπι. Ο Ροντινέζο θυμίζω είναι ξένο.
7: Θα πάρει τον Τζαπρά.
10: Τζαπρά.
11: Την ιστορία.
10: Ωραία, φίλε, από το μυαλό μου.
11: Έχω πει για τον Τζαπρά τι γίνεται. Η εικόνα που υπάρχει από το Λεβαδιακό είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τον
7: Παναγιώτη να πάει από το
11: πρωί. Δεν συζητάξα να σου πω και κάτι άλλο. Είναι και πράγματα τα οποία. Δηλαδή νομίζω ότι όλοι πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν του λέω ότι δεν θα μεταφέρουμε πληροφορίες και το τι κάνουμε. Απλά μας ακούει ο κόσμος και θα νομίζω ότι λέμε ιστορίες στο μυαλό μας.
7: Καλά λες.
11: Γιατί αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τους προπονητές που. Δηλαδή συζητάμε ότι δεν λέω 100% αν θα είναι με τη Λίμπαρ του χρόνου στον Ολυμπιακό. Έτσι. Δηλαδή να γίνει μια κουβέντα την άλλη εβδομάδα να δουν πώς θα πάνε τα πράγματα, αν υπάρχει διαφορά φιλοσοφία ή οτιδήποτε. Και από την άλλη, Παναθηναϊκός πιθανότητα θα ψάξει άλλο προπονητή. Πώς θα του φορέσει λέει, τον Τζάπρα και θα έρθει μετά άλλο και θα πει Α, μου τον φορέσανε, δεν τον ήθελα κλπ. Τον Τζάπρα. Πίσω ο Τζάπρα θα πέσει μια ομάδα που θα παίζει, έχουμε πει. Να είναι ενεργός. Δεν ξέρω αν θα του υποσχεθεί κάποιο 50 μάτς να τα πάρει όλα, αλλά θα θέλει να κάνει 25-30 μάτς να τα κάνει. Δεν ξέρω αν μπαίνει στο 80 αλλαγή. Και τα μπακ δεν είναι και εύκολο να τα αλλάζει. Θέλω να πω, δεν βλέπουμε συνήθως αλλαγές στο 60 λεπτό να αλλάξει ένα μπακ. Δηλαδή, θα βάλει ένα εξτρέμ, ένα επιθετικό. Αυτό βλέπουμε του περισσότερου προπονητέ.
10: Αν ο Τσάπρα πάει στον Παναθηναϊκό
11: ναι.
10: και είναι ο Καλάμπρια εκεί. Πάλι δεν θα παίξει πολλά μάτς. Λιγότερα.
11: Το Καλάμπρια νομίζω παρεπτόντω επειδή και χθε τον παλεύε και είναι το μοναδικό κέρδο του Παναθηναϊκού στο τελευταίο διάστημα. Μαζί με το που πάω τώρα.
7: Όχι το τελευταίο διάστημα. Γενικά φέτο.
10: Μοναδικό δικαιολογεί την παρουσία του και τα λεφτά του αυτήν την ομάδα.
11: Την προηγούμενη φορά και χθε στο γήπεδο, φίλε, ώρες ώρες μου την εντύπωση ότι αυτό ξέρει που βρίσκεται. Δηλαδή ότι όντω έχει φορέσει φανέλα μεγάλη ομάδα στην Ιταλία, ότι ξέρει ποιο είναι ο Παναθηναϊκός. Το λέω ξέρω ότι είχαμε πει ότι κάναμε πλάκα.
7: Απλά εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρο. Ναι, ναι, πε.
11: Τι εννοεί δεν είσαι σίγουρο.
7: Δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι θα είναι στον Παναθηναϊκό του χρόνου.
10: Ο Καλάμπρια.
7: Ναι. Ναι. Γιατί.
11: Δεν έχει συμβόλαιο.
7: Ναι, έχει συμβόλαιο, αλλά κατά τη διάρκεια τη χρονιά είδα πολλά δημοσιεύματα στην Ιταλία.
11: Μήπως γυρίσει.
7: Ναι, μήπως γυρίσει και αν έρθει μια καλή ιταλική ομάδα και δώσει και κάποια λεφτά και ο Παναθηναϊκός απαλλαγεί και από ένα μεγάλο συμβόλαιο και βάλει λεφτά στο ταμείο του. Δεν ξέρω πώς θα συμβεί.
10: Εσύ το ακούς αυτό. Εσύ το ακούς αυτό. Το Γούλη ρωτάω.
7: Ναι.
9: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
7: Δεν είναι πολύ εύκολο, ε.
9: Είπε να πάρει πολύ καλά λεφτά για να δώσει ένα παίκτη τον οποίο.
7: Πλάι είναι και θέμα προπονητή.
9: Θε να τον κάνει και αρχηγό του χρόνου.
7: Θες να τον κάνεις οργανισμός. Ο προπονητής ο καινούριος μπορεί να πει ότι εμένα ο Τσάπρας π.χ.
10: Βασικός.
7: Κάνει πιο ναι, βασικό.
13: Το τελευταίο κομμάτι της σεζόν πάει αρκετά καλά. Ο Καλαμπρία.
7: Καλά πάει, ρε. Καλά πάει.
13: Στη Φιλαδέλφεια από τον είδα είναι και οι υπόλοιποι που τον ακούνε.
7: Εμπειρία, βγάζει εμπειρία. Ναι. Στάζει εμπειρία στο γήπεδο.
11: Να τα δούμε εντάξει. Νομίζω ότι είναι βασικό αν ο Ολυμπιακός θα κλειδώσει δεύτερο ή τρίτο. Υπάρχει αυτή η καραμπόλα που περιμένει με την Άστον Βίλα. Διευκρινίζω. Το είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή. Το είπε και ο Ανδρέας Δημάτος προχθές. Αν η Άστον Βίλα βγει τέταρτη, έχει Άστον Βίλα Λίβερπουλ τώρα νομίζω. Και ότι αν πάρει το Europa League, κερδίζει ένα γύρο ο Ολυμπιακός. Αν βγει δεύτερο. Αναλαμβάνω. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Να παίξει δηλαδή δύο γύρου για να μπει Champions League μετά ή να παίζει τρεις. Αν, δηλαδή έχει πολλές καραμπόλες, αλλά το βασικότερο είναι να, ο Ολυμπιακός να μπορέσει να βγει δεύτερο. Απλά αυτό είπα και νωρίτερα που πήγα να κάνω την πάσα με τον Κώστα, ότι δεν εξαρτάται μόνο από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός σίγουρα. Αν κερδίσει Νέα Φιλαδέλφια, βγαίνει δεύτερο. Αλλά επειδή έχει, ο Ολυμπιακό είναι η τελευταία ομάδα που κέρδισε την ΑΕΚ 26 Οκτώβριο 2025, καλύτερα να κάνει το ίδιο. Και δεν είναι και για να πανηγυρίζει μεταξύ μας, έτσι. Δηλαδή, επειδή βλέπω ορισμένου σε κάπω χάπη φάση. Ο Ολυμπιακό μπήκε στη χρονιά με στόχο να, πάρει το, να κάνει και πάλι τον Νταμπλ, να έχει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Κατάφερε να έχει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Στου εντό των συνόρων στόχου απέτυχε. Απλά η δεύτερη θέση συνδυασμό με το αν πάρει τον πόνους από την Άστον Βίλα και με την κατάταξη που έχει λόγω της παρουσίας του τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη μπορεί να του δώσει σοβαρός πιθανότητες να ξαναγίνει στο Champions League με ό,τι αυτό συνεπάγεται πρεστής και έσοδα θα πω περισσότερο. Και κυρίως στο δικό μου μυαλό να έχεις μια καβάντζα να πας στο Europa από το να παίζεις το καλοκαίρι ως τρίτος στο Europa και να τρέχεις για να μην καταλήξεις κανένα conference στο τέλος.
10: Ευχαριστώ.
11: Αυτά. Να είστε καλά.
10: Τα λέμε.
11: Θα
10: ναι.
7: Ευχαριστούμε, Διονύση.
11: Γεια σου, Θοδωρή.
13: Και 17.
10: Έφυγες.
11: Και 17.
13: Έχεις...
10: Και 17 θα προλάβεις. Προχώρα. I'm Batman, φίλε.
7: Για το φίλο.
10: Την είπε τσούχτρα πια τη Μαριάννα.
7: Τη Μαριάννα.
10: Έλα, Μαριάννα, μου κάτσε.
14: Ξέρει, φίλε. Όχι πάντα, αλλά τώρα ξέρεις.
7: Κάτσε, Μαριάννα.
14: Τι κάνετε.
7: Ωραίο outfit.
14: Ευχαριστώ.
10: Ό,τι προλαβαίνουμε, θα κάνουμε.
9: Μητάς, Μαριάννα.
14: Βασίλη, τι θα γίνει με τη φωνή.
5: Τίποτα, δεν ξέρω.
15: Τίποτα.
5: Θα σταματήσω μάλλον.
15: Αύριο,
5: την καριέρα μου.
15: Τώρα έπρεπε. Τώρα ξέρεις τι ήθελε ο Μπακόπουλος. Όπως είναι.
14: Ξέρεις πόσο δυνατά ακούγεσαι σε σχέση με τον Βασίλη. Είναι τύπου άλλα δωμάτια.
5: Ναι, ναι. Ταλαιπωρώ τον Νικόλη του μας πάνω. Την Νικόλ.
15: Θες να χαμηλώσω λίγο.
14: Τρόμαξες. Όχι,
15: τρόμαξες.
14: Έχω τρομάξει με τα χθεσινά. Σήμερα θα πάθω.
15: Έλατε. Ξέρεις τι χρειάζονταν τώρα ο Μπακόπουλος. Ένα Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελόνα.
14: Αυτό το έκανε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα
15: αυτό ήθελε τώρα.
5: Να συνέλθει. Λοιπόν, μένει μαζί μας ο Χαστάς. Σε λίγο μιλάμε για ΠΑΟΚ. Ο άλλος που διεκδικεί δεύτερη θέση.
14: Τι να σου πω, να κάνω εγώ τα δικά μου.
5: Ναι.
14: Να κάνετε λίγο.
5: Κάνε, κάνε.
14: Εγώ γιατί είμαι εδώ, για τα γνωστά.
15: Σόλαρε, σόλαρε.
14: Θα σόλαρε. Μην με αφήσετε λυτή. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δώσουμε 20 ευρώ κουπόνια σε έναν τυχερό.
5: Και γρήγορα.
14: Μου χρωστάνε μηνύματα οι προηγούμενοι, οπότε θέλω να μου. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Ο Γουλής, ας μην μου πει τίποτα. Ας μου πει κάποιος μία λέξη που θα πούμε. Εσύ πες μία λέξη οποιαδήποτε.
5: Πώς την είπαμε, ρε.
14: Πες γεια.
5: Πώς την είπες τη λέξη.
15: Μπλοκαρομιάλης.
11: Μπλοκαρομιάλης.
15: Μπλοκαρομιάλης θα είναι.
14: Δεν φοβάστε τις λέξεις που θα έρθουν.
5: Όχι, αυτή, αυτή, αυτή.
15: Θα είναι. Μπλοκαρομιάλης.
5: Ναι. Ότι μπλοκάρει το μυαλό του, ρε παιδί.
14: Ωραία.
5: Άρα. Μπλοκάρει το μυαλό του.
14: Έχουμε admin. Ξέρεις μόνο αυτό, παίζουμε.
5: Όχι, όχι, εγώ τα κάνω όλα.
14: Εγώ βλέπω ότι έχουμε το slow motion όμως ενεργοποιημένο και θα πάθω.
15: Όχι, όχι, θα πέσουν τώρα, θα πέσουν.
14: Ωραία. Λοιπόν, σε 3, 2, 1, πείτε τη λέξη που γράφουνε.
15: Μπλοκαρομιάλης.
14: Πάμε.
15: Μπλοκαρομιάλης. Πάμε, γράφουμε όλοι τώρα μπλοκαρομιάλης.
14: Και έχουμε ένα λεπτό.
6: Σωστή ορθογραφία, ε.
14: Ναι, ναι.
6: Ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά.
5: Όντως.
14: Τους εκτιμώ πια κάπως αυτούς που γράφουν κατσίκι ακόμα.
15: Ορίστε,
14: έρχονται στο δικό μου.
15: Σκάνε μπλοκαρομιάλιδες. Έρχονται τι.
14: Στο δικό μου, στα δικά μου account, σε διάφορα μέρη και γράφουν διάφορα. Χθες πήρα σχόλιο.
15: Καλημέρα, κατσικάκι μου.
14: Θα παίξει κανένα κουπόνι food, αλλά ο κόσμος ο υπόλοιπος δεν ξέρει.
15: Σου έχουν γράψει καλημέρα, κατσικάκι μου.
14: Κατσικάκι όχι. Αλλά επειδή δεν έχουμε πάει ακόμα στο κατσίκα, είμαι καλά. Δηλαδή στο κατσίκι είμαι λίγο πιο καλά. Στο κατσίκα θα τρελαθώ.
5: Το donation αυτό θα χαθεί με τόσα. Τώρα βρήκε το στείλει ο φίλος. Ο Σβιντέρσκι λέει: με Σβιντέρσκι θα έχουμε καμιά εξέλιξη. Θυμήσου το αυτό μόλις έρθει η ώρα να μιλήσεις. Αν μπορεί να το πει.
15: Καραμπιάλη, έγραψε ο
14: θα το πιάσουμε σωστό εδώ που έχουμε φτάσει. Παιδιά, έχει 15 δευτερόλεπτα ακόμα.
5: Λοιπόν, ναι, 15, 10 δευτερόλεπτα ακόμα.
14: Χρόνια πολλά τα σάρα, ένα χθεσινό.
5: Ναι.
14: Προχθεσινό, σωστά. Εγώ την χθεσινή ημέρα την έχω διαγράψει, οπότε μην μου δίνετε σημασία.
5: Φατίχτερη, μου λέει ο άλλος, κατσίκι. Πολύ ωραία.
15: Θες να σου στέλνω καλημέρα, κατσίκι.
14: Όχι.
5: Λοιπόν, 3, 2, 1, τέλος.
14: Το σταμάτησα.
5: Στοπ.
14: Λοιπόν.
5: Μη στέλνετε άλλα. Στοπ. Πάμε.
14: Εσύ που φωνάζεις έτσι, έχεις καθαρή φωνή. Πάμε να πεις στοπ, εντάξει.
15: Πάμε, ναι.
6: Στεντόρια.
15: Στοπ, κατσίκι.
14: Αποκλείεται με τα username που πετυχαίνω, ρε παιδιά, ειλικρινά. Δημήτρης, κάτσε γιατί σας ακούω και από εδώ.
11: Αυτά ξέρεις.
14: Δημήτρης, Παύλα, άκου τώρα.
6: Παύλα.
5: Πάλι Παύλα.
14: Παύλα.
5: Πάνω.
14: Πάνω. Πάνω Παύλα. Μην μπλέξουμε με αυτό.
15: Πάνω Παύλα.
14: Πάνω Παύλα. Μισό λεπτό.
15: Όχι, Έλενα.
14: Έλα, σώσε με όμως.
5: Την κουβέντα σε.
14: Έλενα.
5: Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη.
14: Έχεις πέσει σε δύσκολη κουβέντα.
15: Ρε Μπακόπουλε.
14: Σε δύσκολη κουβέντα.
15: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έχει υποθεί.
5: Ρε Μπακόπουλε.
15: Καλύτερα να μπορεί να έχει υποθεί αυτό.
14: Ζωντάνεψε ο Γουλής τα καλά νέα.
5: Κράτησε λίγο φωνή γι' αυτό.
14: Πω πω.
11: Έλα μέσα. Έλα μέσα.
5: Έλα μέσα.
11: Έλα μέσα.
15: Πώς να αντέξω ακόμα, Χριστιανός, πώς να αντέξω πραγματικά.
5: Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ.
15: Πώς να αντέξω, Χριστιανός.
5: Έλα, αλλάξε τη λέξη, παιδιά. Μικρόφωνο, βάλτε τη μικρόφωνο, βάλτε τη μικρόφωνο. Αλλάξε τη λέξη. Μόνοι σας.
15: Δεν κάνει τι.
14: Κάποιες Δευτέρες και κάποιες Πέμπτες, όχι πολύ συχνά.
5: Λοιπόν,
14: μην με έχεις άνθρωπο.
15: Παναγία μου, ρε Μπακόπουλε.
5: Βρήκαμε άνθρωπο, το δώσαμε.
14: Βρήκαμε άνθρωπο,
15: Δημήτρης, Παύλα, το χασες.
14: Όχι, όχι, τα λόγια μου έχασα. E6B3H. Πες το ξανά.
5: Καλό μοντέρο
15: το έχω δοκιμάσει.
14: Του έχει βγει καλό πάρα, καλή μνήμη, όπου σας συμφέρει.
15: Μηχανάκι είναι ρε φίλε.
5: Δεν τρέμε. Λοιπόν, θέλω δύο φωτογραφίες, παιδιά, να αλλάξω λίγο θέμα, μπας και ξεχαστεί.
15: Ναι,
5: πάμε. Ενώ μπαίνουν τα μικρόφωνα και έρχεται στην παρέα μας.
14: Τι φωτογραφίες θέλει.
5: Η Έλενα. Η μία είναι αυτή εδώ, όσα θα σημούν το Σαββατοκύριακο Τάσο.
14: Αχ, θα τρελαθώ.
6: Τι είμαστε εδώ.
5: Οι δύο που σηκώνει το πρωτάθλημα, τον τίτλο τέλος
6: πάντων. Ο αγαπημένος σου, ρε.
16: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
5: Έχει θλάσει πάθη ή τράβηγμα τέλος πάντων.
15: Θλάσει.
6: Θλάσει στην πλάτη.
5: Ο Ακύλας.
15: Ναι, ναι, στον ημιτελικό.
5: Μπορεί να μην ξεκινήσει.
15: Αμφίβολος για τελικό, λένε.
5: Μπορεί να μπει μετά.
15: Καλώς την Έλενα.
13: Χαίρετε, χαίρετε.
14: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
10: Και περίμενε την άλλη, μου τη δώσε λίγο τη φωτογραφία.
13: Μεγάλε χαστά.
14: Έλα, πάρε μου από εδώ. Μπορεί να έρθεις λίγο πιο
10: συχνά. Έρθω μια καρέκλα να κάτσω εδώ μαζί.
7: Ελέγχουμε τα πάντα.
15: Μια καρέκλα, μια καρέκλα.
9: Για να μας πάντα.
15: Μια καρέκλα.
14: Εδώ κοντά μου να θέλω.
10: Κάτσε, κάτσε.
14: Έλα να είστε φρόνιμοι.
15: Πάντα.
14: Ναι.
10: Δεν είδες. Μπορούμαστε λίγο με το λαιμό εδώ, αλλά είμαστε καλά.
14: Είσαι άρρωστος, ε.
10: Ναι, όχι άρρωστος, μόνο το λαιμό έχω, κάτι έχω πάθει.
14: Ούρλιαζες.
10: Ναι.
14: Σε ποιον?
9: Μάτι έχει, μάτι.
14: Αυτή η καρέκλα κεντρική. Ε, καλό, ε. Ε, κάτσε λίγο
15: τσιάνετε. Κοίτα πώς ξέρει όμως, είδες η εμπειρία.
14: Ε.
13: Άνεση.
14: Και τι λέγατε, για πείτε, τι λέγαμε. Έχασα, κάτι έχασα.
15: Ναι, για το φίλο που κέρδισε, όταν Δημήτρης Παύλα 6-3 age κάπα... Β' παθολογική.
10: Είσαι στην ώρα. Όπα, πέφτω, πέφτω.
15: Όπα,
13: πέφτουμε.
15: Πέφτουμε γενικότερα. Πέφτουμε γενικότερα από αυτά που γίνεται σήμερα.
14: Στο ύψος σου.
10: Σπάνια μας συμβαίνει, πέσαμε.
14: Μήπως και... Καλά, δεν παίζεις εσείς εδώ. Να σου σίγουρα μιλάτε για ποδόσφαιρο και για...
13: Ό,τι αναλύαμε το 4-4-2.
14: Τρεις με τέσσερις σίγουρα.
9: Ρόμβο, κάναμε μια ανάλυση για το ρόμβο.
13: Μας έλεγε ο Χαστάς για τον κύριο Μέγεφ.
14: Τι γίνεται.
7: Ναι, να στα πω εγώ όλα.
10: Χαμός, χαμός. Λοιπόν,
14: ένα τσαγάκι για εδώ, για το
15: δεν αγώριο. Είναι άρρωστος πάντως.
10: Δεν είμαι άρρωστος, μόνο είναι
15: το κλείσα από την Τρίπολη.
10: Ναι. Θέλω να δω λίγο τη δεύτερη φωτογραφία, παρακαλώ πάρα πολύ.
9: Το θύμος ο διαιτητής.
10: Αυτή είναι η δεύτερη φωτογραφία.
15: Όχι, ρε φίλε.
13: Δύο αγαπημένοι φίλοι.
14: Δύσκολη.
15: Πιο αρρωστημένο μυαλό το έκανα αυτό. Και γιατί με έχουν κάνει έτσι.
14: Εσύ, ναι, τι έχει την
13: Γιατί δεν είσαι σωστό, σα φαίνεται.
10: Ενώ τον Μπαρτζόκα. Τον έχουν κάνει καλό τον Μπαρτζόκα. Ναι.
13: Ο Μπαρτζόκα είναι κανονική.
14: Κοίτα!
15: Έλα. Να πάρουμε τη φωτογραφία. Να πάρουμε τη φωτογραφία.
10: Διώξτε, διώξτε.
14: Ναι, δεν είναι τώρα για σήμερα.
13: Είναι από το όνειρο.
14: Τι συζητάτε.
10: Καλά. Τίποτα, δίναμε κάτι δώρα τώρα.
14: Τι δώρα?
10: Κουπόνια e-food. E-food δώσαμε τώρα, ναι. Δίνουμε και αυτό εδώ, θες να το προλογίσουμε.
14: Ναι, τι είναι. Α, κινητό.
10: Είναι ένα iPhone που δίνουμε. Δώστε μου λίγο την καρτά. Το έχεις δει αυτό, είναι το πολύ λεπτό. Το 17 το Slim, νομίζω.
14: Μπορείς να το ανοίξεις, Γιάννη.
10: Air, λέγεται.
15: Όχι, δεν μπορούμε να το ανοίξουμε.
9: Δεν μας επιτρέπει η Μαριάννα.
10: Αφήνει η Μαριάννα.
14: Τον έχω κάνει χρυσό λοιπόν. Να μην ανοίξει.
10: Διάβασε το κουμπιλάρα, σε παρακαλώ.
14: Φοβάσαι με το βουτήξι.
15: Λοιπόν.
14: Φοβάμαι ότι θα πάει όπως να είναι στον άνθρωπο.
10: Κυρίες μου.
15: Follow skytelecom.gr, athletico.gr και action24 TV.
9: Και τους τρεις.
15: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια και μπαίνετε στην κλήρωση για το Apple iPhone Air. Θα γίνει κλήρωση 26 Μαΐου, θα έρθει εδώ η Μαριάννα μας, το κατσικάκι. Για να κληρώσουμε το iPhone.
14: Εν τω μεταξύ, εδώ μιλάτε για διαφορετικά θέματα, όχι μόνο για αθλητισμό. Δηλαδή, μιλούσατε και για Eurovision.
10: Παλιά μιλούσαμε για αθλητικό, για αθλητισμό.
15: Έλενα, μπορείς να έρθεις όποτε θες και να συζητήσουμε ό,τι θες.
14: Αχ, τι ωραία. Να ετοιμάσω 2-3 θέματα.
15: Ναι, εννοείται.
14: Κάντε ένα επεισόδιο. Να κάνουμε ένα group session.
15: Βεβαίως.
13: Είμαστε πανέτοιμοι για τα πάντα.
10: Αυτό που θα σε χαλάσει λίγο είναι ότι
9: δεν είσαι έτοιμη για αυτό που θα δεις και θα αντικρίσεις.
13: Απλώς πρέπει να είσαι έτοιμη για τις απαντήσεις.
14: Η οριοθέτηση λοιπόν δεν είναι το δυνατό στοιχείο. Οπότε μπορώ να κάτσω 2 ώρες. Σ' αρέσουν αυτά.
15: Εκπομπή back to back και όρια. Δεν είναι δύο έννοιες που μπορούν να...
14: Συνέστημα, να έρθετε σε επαφή με την ευαλωτότητά σας.
15: Δες το γουλί σήμερα.
14: Φιλίψη.
15: Για να μάθεις από συνέστημα, δες το γουλί σήμερα.
14: Τι έχει, τι λέει το συνέστημα
10: σήμερα. Τι μότερα
14: αυτά,
10: πες το.
14: Δες ο άνθρωπος που έχει κάνει ψυχοθεραπεία, έχει διαχειριστεί τα χθεσινά. Ο Κώστας δεν είναι καλά. Πολύ πληγωμένος είσαι, γιατί...
9: Άμα είσαι παθναϊκός αυτές τις εποχές.
15: Ιδέες.
9: Δεν μπορεί να το διαχειριστείς εύκολα.
15: Το αφήνουμε και βγαίνει.
13: Ενώ δεν στο
14: Final Four.
10: Θέλει να γνωρίζει την αποφασή.
15: Όχι, Final Four δεν πάει. Γι' αυτό είναι η γωνία.
14: Το κατάλαβα, γι' αυτό το λέω.
9: Στη γωνία, καλά στο ποδόσφαιρο, άστα, η κινητή κατάθλιψη. Να το χαρούμενο το παιδάκι εκεί.
10: Το χαμόγελο.
7: Το χάζω χαρούμενο.
10: Τέσσερις μέρες το έχει το χαμόγελο.
14: Λάμπεις εσύ.
9: Και μπάμπεις και λάμπεις.
13: Έτσι θα κάνουμε καλοκαίρι.
14: Εν τω μεταξύ, λέω να σας αφήσω να κάνετε εκπομπή.
10: Πού ήσουν,
14: γιατί
10: ήρθα
14: και εγώ.
10: Γύρισμα.
14: Πάρε με μαζί. Ήμουνα στο αυτοκίνητο 15 ώρες.
10: Το σκηνικό είναι αυτό, το καινούριο, έτσι. Αυτό δεν είναι.
14: Γιατί κάνεις spoiler.
15: Α, για σένα έχει
10: δεν
15: αυτό.
10: Δείξει τίποτα.
15: Δεν έχουμε δείξει τίποτα. Για σένα, για το δικό σου.
14: Συμβολίζει κάτι για τη ζωή αυτό.
10: Ωραία.
15: Δεν θα ρωτήσω γιατί θα κάνουμε spoiler. Αλλά πολύ θέλω να μάθω.
13: Μπορεί
15: να περιμένει μετά να μου πει.
13: Αν θες να μιλήσει για τη ζωή.
15: Εδώ. Αν θες να μιλήσουμε για τη ζωή.
14: Είναι ανοιχτή πάντως, βλέπεις.
15: Γλιτώσαμε και σήμερα.
14: Εγώ δεν ξέρω πώς κλείνουν, αυτό είναι το θέμα.
15: Γλίτωσα την Ταλίκα σήμερα. Ξόφαλτσα πέρασε. Δύο φορές έχω γλιτώσει. Την τρίτη πέθανα. Σας το λέω από τώρα να. Σας το λέω να πάρετε τα μαύρα σας.
9: Σταματά.
10: Για να. Πες. Πες σε όλα. Μιλά. Η Μαριάννα μιλάει.
14: Δεν μιλάω, δεν μιλάω. Πέρασα πολύ ωραία κοντά σας και ήταν έτσι για λίγο.
10: Έτσι για λίγο.
14: Είστε φανταστική παρέα, όντως.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Σας φιλώ γλυκά, να περνάτε καλά.
17: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας.
13: Για
16: ναι.
13: ένα βραδινή εκπομπή.
15: Ένα βραδάκι.
10: Ένα βραδάκι.
13: Βραδινή όμως εκπομπή.
16: To get to know us better.
10: Ναι.
13: Αυτό,
10: ναι.
13: Ελληνιστή.
16: Και να μιλήσουμε για, τα... για τις φοβίες μας, τις επιθυμίες μας, τα όνειρά μας.
15: Εννοείται.
10: Εγώ θα έρθω να έχουμε πάρει προπονητή πρώτα μόνο.
13: Δεν είσαι έτοιμη για τις απαντήσεις.
16: Γιατί το λες αυτό.
14: Θες τώρα να ακούσεις τις επιθυμίες και τα όνειρα.
16: Γιατί με
14: προκαλείς
13: τώρα. Θες να ακούσεις τώρα αυτές τις φάτσες τις επιθυμίες.
10: Δεν είναι normal όλοι.
16: Εσύ δηλαδή είσαι έτοιμος να τις πεις, να τις μοιραστείς.
13: Εγώ θα τις μοιραστώ.
10: Στο συνέδριο πάντως ήρθαμε, βελτίωση δεν είδαμε.
13: Ναι, ισχύει.
16: Τώρα με μια φορά τι περιμένει να αλλάξει τη ζωή σου.
10: Πρέπει να κάνουμε και άλλα
16: συνέδρια. Ήταν η αρχή.
10: Εντάξει, ωραία.
15: Θα πάμε μια Τετάρτη βράδυ στη Χασιά και την Πέμπτη θα έρθουμε να μιλήσουμε για ό,τι θες.
16: Σας φιλώ.
10: Φιλιά, Έλενα, ευχαριστούμε.
14: Καλή συνέχεια. Μπορώ να φύγω μαζί με
10: τον Σάββατο. Θα βγει και εσύ. Κάτσε να βγει
14: και εσύ. Α, μισό. Θέλω να πω ένα. Θέλω να πω ένα πράγμα ακόμα. Να είμαστε τυπικοί. Ο νικητής του κουπονιού, αν θυμάται ότι κέρδισε, να μας στείλει ένα μήνυμα στο Instagram. Να μας δείξει ότι είναι στο
15: δικό σου.
14: Όχι στο δικό μου.
15: Γιατί
14: όχι.
17: Θυμάσαι πώς λέγεται.
15: Μπορεί ο νικητής να στείλει στη Μαριάννα στο Instagram κατσικάκι. Και θα πάρει το δρόμο.
13: Και οτιδήποτε θέλει.
10: Και οτιδήποτε
14: άλλο. Τώρα φεύγω.
13: Οτιδήποτε άλλο θέλει.
10: Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
15: γεια σου, Έλενα.
13: Γεια σου, Έλενα. Χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Γεια σου, Έλενα. Να περνάς.
17: Γεια σου, παιδί μου.
15: Να περνάς από εδώ τα βράδια.
13: Γεια.
15: Και αν ζω, μη ρωτάς.
10: Ειδικά εσύ.
15: Και αν ζω.
13: Και αν ζω.
15: Και αν ζω.
10: Ειδικά εσύ, μάνα μου, πρέπει να το τσεκάρουμε λιγάκι.
13: Την περιζόρκο.
10: Λοιπόν, όσα συνέβησαν την τελευταία, τελευταίο τέταρτο, νομίζω οριακά ανεβάσαμε λίγο τη διάθεση του Γουλή. Καταφέραμε να τον ακούσουμε λίγο παραπάνω σε αυτήν την εκπομπή. Πάμε στον Χαστά.
15: Έχει πει την τάκα τη Σονιά. Έχει ξανατινάξει. Έχουν υποθεί πολλέ φορέ.
10: Δεν μπορεί,
15: εδώ,
10: δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορεί να γίνει.
13: Έχει ακούσει ακόμα και το chat το δικό μα.
10: Ναι. Ναι.
15: Δεν γίνεται αυτό.
10: Το κακό είναι ότι την καταλάβανε αρκετοί.
15: Στο chat. Όχι, δεν θα την καταλαβαίνανε. Ναι.
10: Λοιπόν, αδέρφια, δεν είναι λίγο τη φωνή. Αν τυχόν δεν είμαστε αύριο μαζί. Καταλαβαίνετε έτσι. Πολλά μπορούν να σημούν.
15: Όχι, ρε.
10: Θέλω, κύριε Χαστά, να βάλει τα πράγματα σε μία τάξη όσον αφορά 2-3 στοιχεία που μπορούμε να έχουμε. Πες το πάλι.
15: Θα το σβήσω.
17: Βρήκες τον άνθρωπο, λέει, να τα βάλεις σε μια τάξη. Ναι, για πες.
10: Ναι. Κάτσε να αλλάξουμε το δεύτερο που γράφει εκεί, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου πώς είναι γραμμένο. Είμαι μικρά ή φάτε το τελείως. Δεν μου αρέσει καθόλου, σαν σούπερ.
13: Έχει ελπίδες για.
10: Για,
17: σκέτο. Τα ψυχαναγκαστικά. Yeah. Φώναξε την Έλληνα πάλι να μας τα δουλέψει λίγο. Τα ψυχαναγκαστικά.
10: Ωραίο αυτό. Έσωσε την παρέντα. Ναι, ωραίο αυτό. Ωραία. Τώρα, είναι αυτό ακριβώς που γράφει τώρα ο Σπύρος επάνω, ο αρχισυντάκτης μας, ο Τζάνης, γιατί ρε φίλε. Έσωσε την παρτίδα, η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη, το έδειξε. Και θέλω να μου πεις τώρα, εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής που θα κρίνει πολλά, σε ένα άδειο οριστικά γήπεδο.
15: Ναι. Ναι. Μικρή άνω τελεία, αδερφέ
10: αυτό,
15: μου.
10: Γιατί έχει σημασία.
15: Υπάρχει η ενημέρωση ότι η ΔΕΑΒ δεν αποδέχτηκε την αίτηση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για αναστολή της ποινής, να πάει δηλαδή την επόμενη σεζόν στην πρεμιέρα του. Και οριστικά και αμετάκλητα το Απόστολος Νικολαίδης θα είναι και κλεισμένο το θυρόν την Κυριακή στις 7.30 με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι κάποιες εκδηλώσεις που θα κρατήσουν κάποιες μέρες για να τιμηθεί όπως πρέπει λεωφόρος και θα έρθει πρόθεση τουλάχιστον είναι να έρθει μια ξεχωριστή ομάδα από το εξωτερικό για να γίνει και η ομάδα να κάνει την προετοιμασία της αντίστοιχα σε ένα φιλικό τέλος πάντων σε μια πρόβα για τα προκριματικά της. Και να τιμηθεί όπως πρέπει με ένα μεγάλο όνομα στη λεωφόρο.
10: Ο φίλος, αυτό σκέφτομαι από προχθές, που ξεκινάει από Ελβετία με την οικογένεια.
15: Είπαμε για να μην διαστρέψει ο άνθρωπος, γιατί.
10: Τέλος.
15: Θα φάει δυστυχώς το άκυρο της ΔΕΑΒ. Καλή επιτυχία, μπράβο στη ΔΕΑΒ. Κάποια στιγμή απλά να
18: προσκλήσει. Δεν έχει προσκλήσει σε αυτές τις περιπτώσεις.
15: Τίποτα.
18: Όχι,
15: 30 άτομα. 30 ή 40 άτομα.
18: 40 άτομα. Πώ πήγαινε, ξέρω εγώ από.
15: Ναι, απλά ρε εσύ, Βασίλη, πόσο κόσμο θα ήθελε να το κάνει αυτό.
18: Πόσοι να έρχονται από Ελβετία.
15: Θα θέλαμε κάποια στιγμή η επιτροπή τη ΔΕΑΒ, ο δικαστή, όλοι αυτοί οι κύριοι εκεί πέρα να προσγειωθούν στην Ελλάδα. Γιατί προ το παρόν στην Ελβετία ζουν. Ελπίζω να προσγειωθούν στην Ελλάδα κάποια στιγμή.
10: Και ξαναπάω στο Χαστά για να μου βάλει και αυτό μέσα ω δεδομένο. Τι περιμένουμε εκεί και θέλω λίγο να μου πει. Με τον Κένι δεν τραυματίστηκε. Να μια περίπτωση αν είναι, θα είναι καλά, αν ξέρει κάτι παραπάνω ή όποιον άλλον περιμένουμε. Ο Μεϊτέ.
17: Ο Μεϊτέ βασικά ήταν αυτός που η εικόνα του κατά την αποχώρηση μετά το παιχνίδι έξω από τα αποδυτήρια ήταν λίγο σοκαριστική. Δηλαδή περπατούσε με το ζόρι. Βασικά δεν περπατούσε.
15: Mm-hmm.
17: Κούτσενε με μορφασμούς πόνου έντονους. Γενικώς. Ο Μεϊτέ, εντάξει, λέμε ότι γιατί τον βάζει ο Λουτσέσκου ή τέλος πάντων, ρωτήθηκε χθες ο Ρουμάνος, Είπε ότι δεν είναι ο μοναδικός που κάνει λάθη μέσα στο γήπεδο. Γενικώς, ακόμα και, και σε μια προσφορά της τάξης του 40-50% του ΜΕΙΤΕ, τον προτιμά από οποιονδήποτε άλλο στο κέντρο. Γιατί του δίνει πράγματα, θεωρεί ο Λουτσέσκου, που δεν μπορεί να τα δώσει κανένας άλλος. Και για να τα λέμε τα πράγματα όλα, ο ΜΕΙΤΕ κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια για να παίξει αυτά τα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι κάνει θεραπείες, κάνει ενέσεις πριν το παιχνίδι. Φαίνεται αυτό και, και στη διάρκεια των αγώνων, ότι καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να κάνει όσα κάνει μέσα στο γήπεδο. Και δεν είναι και ο μόνος. Υπάρχουν προβληματάκια, υπάρχουν διάφοροι παίκτες του ΠΑΟΚ που ναι μεν αγωνίζονται, αλλά έχουν κάποιους πόνους και κάποια θέματα, όπως είναι ο Κένι που είπαμε ότι χθες βγήκε στο ημίχρονο αλλαγή με ενοχλήσεις, με πόνους, με κούραση, δήλωσε ότι δεν μπορεί να βγάλει άλλο παιχνίδι. Κάτι το οποίο συμβαίνει και ισχύει και για άλλους ποδοσφαιριστές, είναι όπως ο Μπάμπα, υπερφορτωμένος, και αυτός φαίνεται, όπως γενικά όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά τώρα μιλάω για πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις που κάνουν μπαμ, όπως αυτή που είπα μέχρι τώρα, όπως ο Σντόεφ, ο οποίος επίσης έχει ένα θέμα με τους προσαγωγούς, παρόλα αυτά αγωνίζεται κανονικά, ο Τάισον που είναι προφανώς και λόγω ηλικίας δεν μπορεί να αντέξει αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια. Γενικώς είναι μια καταπονημένη ομάδα που το βγάζει αυτό μέσα στο γήπεδο και έχει και αυτό επηρεάζει προφανώς και την απόδοσή της και το πόσο πιστική είναι μέσα στο γήπεδο.
10: Σαν το είδαμε σε όλα τα play-off. Καλέ που μένουν από βενζίνη και πάνε με τις αναθυμιάσεις που λέμε στο τέλος για να ολοκληρωθεί αυτή η χρονιά για τον ΠΑΟΚ.
17: Ναι,
10: μια πολύ δύσκολη χρονιά από κάθε άποψη. Το καταλαβαίνω αυτό που λες.
17: Από τη μία πλευρά υπάρχει, στα play-off έχει μία νίκη και τρεις ισοπαλίες και μία ήττα. Υπάρχει το μισογεμάτο ποτήρι, υπάρχει το μισοάδιο. Το θέμα μου εμένα είναι ότι δεν έχει πείσει κάθε φορά που έχει ένα must-win παιχνίδι, είτε για να μείνει στο πρωτάθλημα τότε στη Νέα Φιλαδέλφεια, είτε για να συνεχίσει να είναι το φαβορί για τη δεύτερη θέση όπως χθες. Δεν πείθει ότι μπορεί να καταφέρει στον αγωνιστικό χώρο αυτά που θεωρητικά εμείς απ' έξω λέμε ότι αυτό είναι το λογικό. Λογικά ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την ΑΕΚ γιατί είναι αδιάφορη. Λογικά ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή γιατί είναι αδιάφορος και ο ΠΑΟΚ ενδιαφερόμενος. Αλλά για μένα η λογική δεν είναι δεδομένη. Ναι. Πρέπει να παράξει και ποδόσφαιρο για να πάρει αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ την Κυριακή. Στο δικό μου το μυαλό θεωρώ πιο πιθανό ότι ο Ολυμπιακός δεν θα μπορέσει να κερδίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια με βάση την εικόνα των ομάδων, έτσι, και το κλίμα που θα υπάρχει στο γήπεδο. Και ψάχνω να βρω τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ θα κάνει αυτό που πρέπει, που δεν έκανε στις περασμένες αγωνιστικές, για να πάρει τη νίκη και να εκμεταλλευτεί πιθανό στραβοπάτημα του Ολυμπιακού για να επανέλθει στη δεύτερη θέση. Θα το δούμε.
10: Ναι. Θέλω, αν μπορούμε, Σπύρος, ευνηδιάζω λίγο τον αρχισυντάκτη μας, λέω, να μας δώσει τη βαθμολογία, αν είναι εύκολο, αν την έχει κάπου, για να δούμε τι ακριβώς θέλει ο ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι είναι 2 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός. Με ισοπαλία του ΠΑΟΚ, εδώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Με ισοπαλία του ΠΑΟΚ δεν φτάνει τον Ολυμπιακό, ακόμα και αν χάσει την ΑΕΚ. Αν συμβεί αυτό, αν συμβεί αυτό, οριστικά η δεύτερη θέση πάει στον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη, αν ο ΠΑΟΚ νικήσει, ο Ολυμπιακός μετά θέλει μόνο νίκη. Γιατί με ισοπαλία ο ΠΑΟΚ είναι από πάνω. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τελευταία αγωνιστική.
17: Σωστά.
10: Και λόγω συνθήκων και λόγω του ότι ο Ολυμπιακός παίζει στην ΑΕΚ που γιορτάζει εκείνη τη μέρα και λόγω του ότι ο ΠΑΟΚ παίζει στην άδεια λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.
19: Άρα και οι δύο ομάδες θα αναγκαστούν να πάρουν κάποια στιγμή ρίσκα. Η μία θα ενημερώνεται για το σκορ της άλλης.
10: Ξεκάθαρα. Αυτό που λες θα είναι
19: πολύ
10: ξεκάθαρα.
19: Δουλειά στο live.
17: Εννοείται.
10: Θα μας τα πω νωρίς εδώ. Θα είμαστε από πολύ νωρίς εδώ για την
20: ΑΕΚ. Θα είμαστε από πάρα πολύ νωρίς εδώ.
10: Τέσσερις.
21: Έχει πάρα πολύ χιόνι.
17: Νομίζω. Εντάξει, το καταλάβαμε. Εντάξει, το καταλάβαμε.
20: Όχι, πραγματικά από πάρα πολύ νωρίς μέχρι πάρα πολύ αργά.
10: Ναι,
17: πραγματικά.
20: Πάμε για μαραθώνια εκπομπή την Κυριακή.
10: Σωστά. Σωστά.
20: Και αξίζει. Μη λείψει κανείς.
10: Και αξίζει.
20: Και εκεί, Νέα Φιλαδέλφια, που θα πάτε για τη φιέστα, τα ξέρετε, τα κάνατε και την άλλη φορά. Ναι. Κινητάκι, Μπακόπουλος, Καπετανάκος εδώ,
0: κτλ.
10: Μυρότσο, Γουλή, Βερβελέ, Χαστά. Είχαμε προτιμήσει για όλα. Ακόμα και Σαββόπουλο, φυσικά.
21: Γουλή, τηλεφώνα, τη χαιρετήσουμε.
10: Εννοείται. Θέλω να πω το εξή. Συνεχίζουμε. Θοδωρή.
0: Πε ένα γιάκι από μένα, Κώστα.
21: Να, βέβαια.
10: Ναι. Σε αποδεσμεύω, Θοδωρή, δεν θέλω κάτι άλλο. Εγώ, αν θε κάτι, εσύ το συμπληρώνει τώρα.
0: Ναι, ναι, φιλιά. Το μόνο ευχάριστο για να κλείσω είναι, να κλείσω και με ένα ευχάριστο είναι ο Γιακουμάκης που μπήκε και έπαιξε.

0: πέσει ένα μήνα να ξαπλώνει.
1: Μάστε.
2: Okay.
3: Να κοιμάται νωρίς, να μην ξενυχτάει.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Για
3: να πω κάτι.
1: Ναι, να πει και γιατί... να πει και κάτι και εσύ. Ρωτάει ένα φίλο 100 φορές το έχει στείλει για τον Φαν Μπόμελ.
4: Δεν ξέρω τι. Το έχω δει. Όταν φτάνουμε στον Παναθηναϊκό θα το. Δεν ξέρω, δεν έχω καμία ιδέα για νέο προπονητή. Πέμπαινε,
3: για Παναθηναϊκό. Θα πει πρώτα το ΑΕΚ. Να... πάμε μετά Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ήθελα να πάω στον Τάσο
3: Πορτοκάλι. Ωραία, πάμε. Μπορώ
4: να πω μετά, αυτό, μετά, γιατί μετά, πάρα πολλές φορές μετά. Προς εμένα.
3: Μετά όλα, θα απαντηθούν όλα, έχω... κύριε.
4: Ναι, ρε, να πω για μένα, γιατί με ρωτάει, Άλφα. Λέω. Δεν έχω καμία ιδέα για τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Καμία.
1: Ωραία.
4: Μην λέω ψέματα.
1: Μια και το συνδέσαμε πριν Τάσο με αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι θα είναι μια μαραθώνια εκπομπή την Κυριακή. Έχουμε πολλά πράγματα να δείξουμε και όντως αξίζει πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο η φιέστα της ΑΕΚ, είναι και το ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση.
4: Σωστά.
1: Είναι και ο Παναθηναϊκός που για τελευταία φορά παίζει τηλεφόρο, ακόμα και αν είναι άδεια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να μου συνδέσει λίγο αυτό και να μου πει εντάξει για μπουζούκια, δεν μου λες τώρα θα γίνουν.
4: Κάτι μαθαίνω για Αργυρό.
1: Για Αργυρό λες.
5: Καλά μαθαίνει.
4: Κάτι μαθαίνω για Αργυρό.
1: Ωραία.
5: Και όχι μόνο του.
1: Όποιος προλάβει.
4: Όχι να... μόνο του, αλλά ο ένας ήταν ο Αργυρός. Καλά μαθαίνω.
5: Καλά μαθαίνω.
4: Τι ρεπορτάζ έχω, ρε φίλε.
1: Το μαγαζί.
4: Ευχαριστώ.
1: Είναι...
4: ευχαριστώ
5: το
4: την
5: σχήμα
4: πηγή.
5: Είναι ειδικό.
4: Ευχαριστώ την πηγή που μου έδωσε το ρεπορτάζ.
1: Το σχήμα. Άρα δημιουργείται
5: είναι...
1: ένα σχήμα.
5: Το σχήμα είναι ειδικών καταστάσεων. Και με ένα κρεφνή ενωσίτη δίπλα. Αυτά. Και μία εφαίρεια ύπαρξη. Για το φίλο μου τον Μυρότσο.
4: Άντε πάλι.
5: Για κουρικά στο ρεπορτάζ.
4: Ναι, ναι.
1: Για πες και ένα τραγούδι που έχει πει αυτός, αυτή η εθέρα ύπαρξη.
5: Αυτή η εθέρα, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, είσαι καλά. Έχουμε φύγει, έφυγε και μπερβελές.
4: Που θα πάμε για παρέα.
5: Όχι.
4: Όχι.
1: Ωραία. Αυτά τα αφήνεις λίγο από ό,τι καταλαβαίνω. Μέχρι και αύριο θα σε πιέσω λίγο παραπάνω γιατί δεν έχω φωνή τώρα. Ναι. Το κάνουμε αύριο.
5: Προς το κέντρο. Θα είναι ειδικό σχήμα, ειδικό μαγαζί. Δεν υπάρχει.
4: Τι εννοείς δεν υπάρχει το μαγαζί. Το σχήμα δεν υπάρχει.
5: Σε αυτό το μαγαζί δεν υπάρχει αυτό το σχήμα. Το έχει φτιάξει ειδικά ο Μάριος Ηλιόπουλος για την. Για τη φιέστα της ΑΕΚ και αυτά που θα γίνουν στη Νέα Φιλαδέλφεια προετοιμάζονται πολύ μεγάλα πράγματα αντίστοιχα με αυτά που είδαμε στη φιέστα. Στα γένεια, συγγνώμη. Στα γένεια του γηπέδου. Πάνε για μεγαλόπνα σχέδια. Ήδη στην ΑΕΚ σήμερα είχε μια πολύ μεγάλη και πολύ ωραία συνάντηση στην ΠΑΕ με όλους. Για να δούνε πώς θα τα εφαρμόσουν.
1: Η εθέρια ύπαρξη γιορτάζει 26. δεν με νοιάζει αυτά. 26 Δεκέμβρη.
5: Δεν γιορτάζει, δεν ξέρω τώρα. Αυτό το όνομα είναι λίγο περίεργο που έχει.
1: Κάνε μετάφρασέ το.
3: Ευγενία, Τζέννη.
1: Ιωσήφινα δεν λέγεται.
3: Ζωζεφίνα.
1: Εντάξει.
5: Εντάξει είμαστε.
1: Σπύρο. Εντάξει είμαστε.
5: Εντάξει είμαστε.
1: Τελειώσαμε. 26 Δεκέμβρη σου λέω γιορτάζει.
5: Τέλεια.
1: Τέλος πάντων. Άντε, πάμε.
5: Πάμε.
4: Άρα Αργυρό Ζωζεφίνα.
1: Πάμε.
4: Άμα είναι και πάνω σκιά.
3: Πότε θα δω και εγώ καρβέλα και βύση μια φορά.
4: Έλα, το βρήκαμε όλο το σχήμα.
5: Μπήκαμε μπόντους.
4: Κι άμα Αργυρό Ζωζεφίνα.
1: Ναι.
4: Τελειώσαμε, κύριε. Το βρήκαμε.
5: Οι τελευταίες λεπτομέρειες, οι τελευταίες πληροφορίες.
1: Ναι. Ωραία. Άμε. Θα ανανεωθούν αύριο. Θα πατήσουμε ένα refresh αύριο.
5: Ναι. Αλλά το πιο ωραίο πιστεύω
1: θα
5: είναι αυτό που
1: γήπεδο.
5: Θα δουν στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο.
5: Θα έχει και χιλιάδες κόσμο απ' έξω. Θα στηθούν γιγαντοοθόνες για να δει και ο κόσμος που δεν θα μπορεί να μπει στο γήπεδο. Και από Σάββατο θα έχει πολλά event στη Νέα Φιλαδέλφια και μαγαζιά διοργανώνουν ειδικές βραδιές. Και οι οπαδοί της ΑΕΚ που ταξιδεύουν από επαρχία θα έχουν έρθει από το Σάββατο. Οπότε θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σαββατοκύριακο στη Νέα Φιλαδέλφια θα είναι ο κόσμος και θα το χαρεί και θα το γιορτάσει. Στα πιο πεζά του ρεπορτάζ και όχι στα τόσο.
4: Πικάντικα.
5: Τα της φιέστας. Έχουμε είδηση της μέρας, είναι η ανανέωση. Δεν έχει επισημοποιηθεί. Αλλά η ΑΕΚ έχει δώσει τα χέρια με τον Μιγιάν Γκατσίνοβιτς για να επεκταθεί το συμβόλαιο για ακόμα 2 χρόνια. Αυτό που σας είπα χθες ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Σήμερα επιβεβαιώθηκε με μια μείωση αποδοχών. Ο 31 ετών Σέρβος Χαφ θα συνεχίσει. Απόλυτη συμφωνία με τον Νίκολιτς για το ρόλο που θα έχει από εδώ και πέρα στο ρόστερ της νέας ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω ότι ο Νίκολιτς έχει ζητήσει μεγαλύτερο ρόστερ, βαθύτερο, εν ώψη και τον play-off του Champions League και της επόμενης σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό ο Γκατσίνοβιτς θα έχει έναν σημαντικό ρόλο πιο πίσω πλέον στο rotation. Θα έρθουν και άλλοι παίχτες, θα ενισχυθεί, απλώς πρέπει να μεγαλώσει και αριθμητικά για να μπορούν να βγουν όλες τις υποχρεώσεις σε Ευρώπη, σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Και ο Γκατσίνοβιτς είναι παίκτης προπονητή. Θα χρειαστεί να παίξει και αριστερά, θα χρειαστεί να παίξει και δεξιά, θα παίξει και πίσω από το φορ, θα χρειαστεί να παίξει και δεξιμπακ. Και αριστερό όταν παραστεί.
1: Εργαλείο.
5: Νομίζω ότι είναι από αυτούς τους παίκτες που ο προπονητής
1: τους
5: θέλει και νομίζω ότι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση ανανεώθηκε. Δηλαδή, μην νομίζει ο κόσμος ότι έμεινε ο Γκατσίνοβιτς και θα παίζει βασικός και δεν θα πάρει άλλο ΑΕΚ. Είναι άλλη λογική και νομίζω ότι είναι. Και πολύ σωστή η σκέψη του Μάρκο Νίκολιτς πάνω στη βάση που αποφάσισε. Από εκεί και πέρα, είχε αποθέωση χθες και στο αεροδρόμιο Μακεδονία και το βράδυ αργά στο Ελευθερίας

0: Βεζέλος, βλέπουμε εδώ φωτογραφίες από περίπου 400-500 φίλους της ΑΕΚ που περιμένουν μέχρι αργά το βράδυ να επιστρέψει. Νομίζω ότι αυτό θα δούμε από εδώ και πέρα μέχρι και την Κυριακή. Το Σάββατο θα έχει και ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Και βιντεάκι να παίζει, αν θες, Σπύρο, σε ευχαριστώ.
0: Περιμένουν να γεμίσει η Νέα Φιλαδέλφεια από τον κόσμο που κυρίως που δεν θα πάει την Κυριακή να αποθεώσει τους πρωταθλητές Ελλάδος, τους νέους πρωταθλητές.
1: Δώσε μου λίγο ήχο να πάρω λίγο έτσι.
0: Αποθεώνει το προπονητής.
1: Ωραία. Συνέχισε, Τάσο.
0: Είναι πολύ σημαντικό Σαββατοκύριακο για την ΑΕΚ, για το θέμα αν θα είναι ισχυρή τον Αύγουστο στα play-off του Champions League. Χθες είχαμε ένα περίεργο αποτέλεσμα, έγινε η ανατροπή, τελικά η Celtic.
2: Το έχεις δει.
0: Η Celtic. Με το πέναλτι,
2: Το έχεις δει το πέναλτι.
0: Μου είπαν ότι είναι λίγο από το πουθενά.
2: Πω,
0: τίποτα.
2: Στις καθυστερήσεις.
0: Στις καθυστερήσεις κέρδισε, τούμπαρε λίγο την κατάσταση για την ΑΕΚ. Αλλά έχουμε την Κυριακή.
2: Έλα, φάτο, ρε. Φάτο.
0: Έχουμε την Κυριακή Celtic
2: τρώω,
0: Hearts.
2: Είναι μωρέ βάτραχο είναι το φάτο.
1: Θα τρώω κάτι τέτοιο εγώ. Φάτο.
0: Έχουμε την Κυριακή Celtic Hearts. Η ΑΕΚ θέλει τρία συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θέλει τρία συγκεκριμένα πράγματα.
3: Θα τον πειρώ
0: το Σαββατοκύριακο. να μην χάσει η Hearts, να μην χάσει η LASK και να κερδίσει η Γκιόρ για να γίνουν αυτές οι τρεις πρωταθλήτριες. Hearts,
3: περίμενε
0: και
3: τώρα.
0: LASK.
3: Έρχομαι σε σένα. Μπορεί να γίνουν αυτά.
0: Πού είσαι πιο γνωστή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του.
2: Η Hearts έχει δείξει ένα πρόσωπο εξαιρετικό, αλλά παίζει εκτός έδρας με τη Celtic.
0: Ε? Ναι, στην έδρα της.
2: Ναι, τώρα μέσα στην έδρα της Celtic, παιδιά, τελευταία αγωνιστική.
3: Okay.
2: Τις άλλες τις ομάδες τις ξέρω φυσικά και τις ξέρω. Δεν γνωρίζω όμως
4: τη δυναμική τους.
2: Ναι, τη δυναμική τους και τι γίνεται.
3: Ναι.
2: Τι θέλει να πάρουν πρωτάθλημα αυτές οι τρεις.
0: Ναι.
4: Τα αποτελέσματα σου λέει που χρειάζονται για να γίνουν πρωταθλήματα.
0: Να μην χάσει χάρτ.
2: Να πάρουν πρωτάθλημα.
0: Να μην χάσει χάρτ. Να μην χάσει
2: χάρτ. Να νικήσει Γκιόρ.
3: Okay.
2: Η Γκιόρ που είναι Σλοβενία.
4: Όχι, Ουγγαρία.
2: Ουγγαρία.
0: Ουγγαρία και, άλλοι
2: και με ποια το παίζει το πρωτάθλημα. Ποια είναι η άλλη που το διεκδικεί το πρωτάθλημα.
4: Με την Εμτεκά, με την Χόνβεν, με ποια.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
3: Δεν θυμάμαι. Για προχωράει λίγο για να το προλάβουμε όλα.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά του Σαββατοκύριακου για την ΑΕΚ. Για να δει αν θα είναι. Αλλιώς θα περιμένει από το προγραμματικά.
2: Βρες μου μέρες, ώρες αυτόν τον μάτσε. Έχει late goals.
0: Η ΑΕΚ.
3: Η Γκιόρ είναι με τη Φερεντσβάρος στο πρωτάθλημα που λέει ο Σπύρος επάνω.
4: Ωραίο Σπυράρας.
3: Ωραία. Συνέχισε.
0: Η ΑΕΚ έχει επεκτείνει το αίτητό της στα 23 παιχνίδια. Το ρεκόρ που έχει κάνει είναι τα 31 στην ιστορία της. Αν καταφέρει να παραμείνει αίτητη και την Κυριακή με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια στη Φιέστα, θα είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της και θα κυνηγάει πλέον
2: πόσο
0: το απόλυτο ρεκόρ.
2: 24.
0: Ναι. Το έχει ισοφαρίσει με τη χθεσινή ισοπαλία στην Τούμπα. Νομίζω είναι και αυτό ένα μικρό κίνητρο. Να δούμε. Πάντως είδα πολύ καλά την ομάδα χθες και από πλευράς κατάστασης και κινήτρου και ψυχολογίας. Και νομίζω σε μια γεμάτη Νέα Φιλαδέλφεια και ειδικά με αντίπαλο τον Ολυμπιακό θα έχουν και το έξτρα κίνητρο για να κάνουν το κάτι παραπάνω. Και παρότι η ΑΕΚ δεν καίγεται βαθμολογικά, να πάρει την νίκη μπροστά στον κόσμο και να γιορτάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Και τέλος είναι και ένα κίνητρο για τον Λούκα Γιώβιτς. Ένα γκολ πίσω από τον Ελκαμπή. Στη μάχη του πρώτου σκόρερ, δεν θυμάμαι κι εγώ από πότε έχει να βγάλει πρώτο σκόρερ. Από εποχή Μπλάνκο.
3: Ρε φίλε, ναι, μπορεί να έχει δίκιο. Κάποια εποχή έβγαζε συχνά, θυμάσαι, εγώ σε πάω πολύ πίσω τώρα.
2: Αλεξανδρίδης, Δημητριάδης.
3: Ναι, πιο πίσω. Χόκαν Σάντμπεργκ.
0: Μαύρο.
3: Μαύρος, καλά, εντάξει, εννοείται. Θέλω να.
0: Δημητριάδης, Αλεξανδρίδης, μετά το γιο Τσέλικα. Τα θυμάσαι που είναι.
4: Και μια φορά το μοιραστήκαν με
0: τον
4: Μαζέχα.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ρε. Είχαν
4: μοιραστεί 32 γκολ ο καθένα εκείνη τη σεζόν.
2: Ναι, ρε, έδιναν
0: έδωσαν τελικά από δύο αυτοκίνητα και σταμάτησε χορηγία.
4: Ναι. 32 γκολ τώρα και εδώ παίρνουν 18 και 20 γκολ και λέμε.
0: Εντάξει, άλλα παιχνίδια τότε.
2: Άλλο ποδόσφαιρο, φιλέ.
3: Η Elabet είναι χορηγό μα. Το υπενθυμίζω για τελευταία φορά σήμερα. Η Elabet είναι η εταιρεία η οποία μα στηρίζει 3-5 καθημερινά εδώ στο back to back και την ευχαριστούμε. Πάρα πολύ.
0: Δω, μόνο λίγο για την προετοιμασία.
3: Λέγε όσο βλέπουμε.
0: Πάμε για 6 Ιουλίου.
3: Ναι.
0: Το πιθανότερο αυτή τη στιγμή είναι να γίνουν σε δύο μέρη η προετοιμασία. Σε δύο διαφορετικά ή στην Ολλανδία ή να πάει η Ολλανδία και η Αυστρία.
3: Το βλέπουμε αυτό και αύριο κουβεντιάζουμε γι' αυτό. Σαββόπουλο να βλέπω παρακαλώ. Γεια σου Αλέξη μου.
4: Γεια σου, γιατρέ.
5: Γεια σου, Αλέξη.
3: Μένεις μαζί μας, ακούμε για Παναθηναϊκό τώρα. Δύο πινελιές θέλω μόνο. Αυτό που είπες, θα το δούμε και αύριο αν υπάρχει κάτι για προπονητή. Μας ανέφερες στο ότι είναι κλειστή οριστικά η Λεωφόρος πριν από λίγο, στο τελευταίο παιχνίδι.
4: Ναι, και να διευκρινίσω αυτό που είπαμε νωρίτερα, γιατί δεν το πάμε με μεγάλο ενθουσιασμό. Κόψω το ριλάκι.
3: Δεν έχεις πει κάτι με ενθουσιασμό σήμερα.
4: Κόψω το ριλάκι, κύριε Καπετανάκο. Ναι. Από τα πρώτα θέματα που θα τρέξουν είναι το θέμα του τερματοφύλακα. Μέχρι τις 25 κάπου εκεί θα έχουμε εικόνα τι θα γίνει με τον Οδυσσέα, τον Βλαχοδήμα, που είναι ο νούμερο ένα στόχος του Παναθηναϊκού. Αν ο Οδυσσέας για διαφορετικούς λόγους μείνει άλλο ένα χρόνο έξω, ο Παναθηναϊκός έχει ως αμέσως επόμενο στόχο του τον Κοτάρσκι με έναν δανεισμό και οψιόν αγοράς. Θα δούμε πώς θα γίνει τώρα, από την Κοπεχάγη. Mm-hmm. Δεν διάγει και τις καλύτερες των ημερών του.
3: Μας έδωσε σε ψωμάκι σήμερα,
4: στην Κοπεχάγη, αλλά εντάξει, είναι ένας φυλάκας που ξέρουμε ότι είναι γνωσμένης αξίας. Και νομίζω ότι είναι θα ήταν μια βολική συνθήκη, ξαναλέω, αν δεν έρθει ο Οδυσσέας. Ένας μονοετής δανεισμός και βλέπουμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι τι και πώς.
3: Θερμά ευχαριστώ στο chat που έχουμε 1300 like και συνεχίζουμε. Πάμε για 1500.
2: Και για ναι, πάμε.
3: Και για τα περαστικά ευχαριστώ τα παιδιά όλα. Λοιπόν, το ανέφερες αυτό.
4: Και πέρα τα είπαμε και χθες, ρε παιδιά, το μαρτύριο της σταγόνας είναι. Mm-hmm. Για τον Παναθηναϊκό μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Εμένα αρχίζει κάπου και με ενοχλεί. Το δέχομαι, όλα τα δέχομαι και ότι δεν ευδοκίμησε, δεν έπιασε, δεν ο Μπενίτεθ. Θεωρώ τουλάχιστον κάποια λόγια όταν λέγονται αυτά όπως τα λέει ο ίδιος και τα παρουσιάζει, είναι σαν να πουλάει καθρεφτάκια σε ηθαγενείς και χαντρούλες. Okay, το σέβομαι ότι θέλει να κοιτάξει την επόμενη
3: την
4: μέρα
3: εικόνα την εικόνα του
4: και να μην τζαλακωθεί η εικόνα του και το προφίλ του, αλλά το να λέγονται διαρκώς κάποια πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν και να βγαίνει, είναι τουλάχιστον ανέκδοτο να βγαίνει και να λέει χθες δύο φορές στην συνέντευξη τύπου ότι ξέρουμε τι χρειάζεται, του χρόνου θα είμαστε πολύ καλύτεροι, μην ασχολείστε. Ναι. Θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Και να παρουσιάζει για το μάτς το συγκεκριμένο, ειδικά με τον Ολυμπιακό, που ήταν όλα υπό του μηδενός, που τα συζητήσαμε χθες και με τον Βασίλη. 0 τελικές στο τέρμα, 0 γκολ, τέταρτη φορά σε 5 μάτς. 0-22 εξ γκολς, φοβερό, διαστημικό νούμερο. Ούτε τα πράσινα πουλιά δεν έχουν 0-22 εξ γκολς. Και να λέω ότι είχαμε όμως 4-5 προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να γίνουν έτσι σε φάση. Δηλαδή αυτό. Μη μας κοροϊδεύεις τα μούτρα, αδερφέ. Και ξέρεις τι μου θυμίζει, ειλικρινά, το έγραψα και
3: όλο. Το έχω πει και εγώ σε άλλη περίπτωση.
4: Το είπα και στο blog. Μου θυμίζει κάτι σκέτς παλιά με τον Ζουγανέλη που πήγαινε στο κομμωτήριο να τον κουρέψει ο κομμωτής και του έλεγε σου κάνε ένα μαλλί στο Ζουγανέλη. Αυτό τώρα μου θυμίζει.
3: Καλό.
4: Δεν γίνεται. Όπως επίσης είναι και πολύ. Offside, όλο το σκηνικό προς το τέλος που μιλάει για τους μικρούς και λέει ότι δύο φορές, σαν να λέει ότι εμέσως πλήρως σαφώς αυτό που έχει πει προς το κλαμπ είναι ότι εγώ δεν ψήνομαι με το πλάνο σας, θα σας πω εγώ τι πλάνο θέλω. Αυτό λέει ουσιαστικά στις δηλώσεις του προς το τέλος και λέει ότι δύο φορές συγκεκριμένα πήραμε, λέει, έξι μικρούς κάτω των 25 που δεν έπαιζαν στις ομάδες τους και σε εμάς παίζουν. Ποιοι παίζουν? Ποιος καταρχήν δεν έπαιζε από τους έξι που πήρε, ποιοι είναι οι έξι? Του λέω τυχαία. Τετέι, Παντελίδης, Κοντούρης, ο Κάτρης που γύρισε το παιδί, ο Γιάγκουσιτς και ο Αντίνο. Ποιος από αυτούς τους έξι δεν έπαιζε την ομάδα του? Ο Γιάγκουσιτς είχε 22 μάτς, 9 γκολ, 6 ασίστ.
5: Ωραία, φίλε, έχεις δίκιο, είπε δεν έπαιζαν.
4: Ναι. Ποιος δεν έπαιζε από αυτούς? Ποιο, τώρα χαντακώθηκαν.
3: Ο
4: Γιάγκουσιτς, ο Κοντούρης έπαιζε. Όλοι παίζαν, παιδί.
2: Ο Γιάγκουσιτς έπαιζε και πήγε να τον πάρει την αμμόδα.
4: 9-6 πήγε, είχε ο Γιάγκουσιτς. Ο Κοντούρης δεν ήταν βασικός στο Αγρίνιο. Ο Κάτρης δεν έπαιξε τη Λιβαδιά. Ιδιώτης Κηφισιάς δεν το συζητάμε. Θα πέσει το σούτι μας πλακώσει. Ο Αντίνο δεν έπαιζε τη Γοδόη του Κρούζ.
3: Θέλω να σου πω κάτι για τον Γιάγκουσιτς.
2: Τη Γοδόη του Κρούζ.
3: Ρε φίλε, εμένα άσε με. Εγώ πέσω ότι είμαι άσχετος από μπάλα. Δεν τη μύριζα.
2: Δεν θα το πω. Όχι, όχι,
3: όχι. Πες το σε παρακαλώ.
2: Μην βάζεις λόγια.
3: Όχι,
2: σε παρακαλώ. Τώρα έλα τώρα.
3: Εγώ μιλάω με κάποιες. Με το που τον είδα τον Γιάγκουσιτς, μου είπαν, το ξέρεις, το είχαμε κουβεντιάσει.
4: Το έχουμε συζητήσει.
3: Αυτός είναι παιχταράς, λέει. Με το που τον είδαν.
2: Και εγώ τα καλύτερα μάθαινα από τις προπονήσεις
3: του Άγγελου, πάντως. Εντάξει, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Και άλλη, μωρέ, και άλλα σου κάνει.
4: Στην Δυνάμο Ζάγκρεπ, όταν, γιατί το είχαν δεδομένο θα τον πάρουν, έτσι αλλιώς θα τον πέραν το Γενάρη, το πιστεύανε, μέχρι που εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός και δόθησαν να πάρω χρήματα και. Έγινε μέσα μήλος για κανένα μήνα πώς χάσαμε τον Γιάγκουσιτς. Και είναι Δυνάμο Ζάγκρεπ, δεν είναι τώρα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι όλοι οι υπόλοιποι ανόητοι και έχουμε μπροστά μας ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος. Θα το δούμε, όλοι στο γήπεδο κρίνονται. Αλλά δεν το έχουμε δει. 90 λεπτό στις 5 συμμετοχές του ως τώρα δεν έχει συμπληρώσει το παιδί ακόμα. Τι να κρίνω εγώ ένα παιδί.
3: Θέλω να το συζητήσουμε πιο πολύ αύριο αυτό. Γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα. Δεν σε διακόπτω, έχεις ακόμα δύο πράγματα να πεις. Τάσο, Ένας φίλος ρωτάει και αρκετοί φίλοι για την προπόνηση του Σαββάτου.
0: Ανοιχτή προπόνηση το Σάββατο.
3: Τι ώρα?
0: Από περίπου 4 να είστε εκεί πέρα, να πιάσετε θέση για να δούμε τι ώρα θα ανοίξουν οι...
3: Θα έχει πολύ κόσμο.
0: Περίπου στις 5 θα είναι η προπόνηση, αλλά θέλει να σε απονωρίσει.
3: Ειδικά όσοι δεν μπουν την άλλη μέρα, δεν έχουν εισιτήριο.
0: Κυρίως για αυτούς.
3: Μπορούν να δουν την προπόνηση και είναι ευκαιρία μεγάλη. Συνεχίζεις, αδερφέ μου. Μια πινελιά ακόμα θέλω. Ό,τι θες, αναδεικνύεις.
4: Όχι. Καταλαβαίνω, παιδί μου, όλο αυτό που γίνεται με τον, με τον προπονητή. Απλά δεν μ' αρέσει τώρα να περνάει τον κόσμο ανόητο και κουτό.
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων, ανεξαρτήτως τι πιστεύει ή τι θέλει να κάνει ο ίδιος ο Μπενίτεθ, η ουσία για τον Παναθηναϊκό είναι μία αυτή τη στιγμή. Δευτέρα, 18 του μήνα, να αρχίσουν να μπαίνουν κάποια πράγματα σε μία σειρά. Και πρέπει να γίνουν και γρήγορα και σωστά. Και κυρίως το θέμα του προπονητή που είναι και το πρωτεύον, εύστοχα. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Πρέπει να βρεθεί. Μα θα είναι ο Μιρότσος, θα είναι ο Καπετανάκος, θα είναι ο Μπακόπουλος, θα είναι ο Φαντίχελεν, ξέρω εγώ ποιος. Όποιος έρθει πρέπει να είναι συμβατός με αυτό που λοιπόν θεωρεί η διοίκηση ότι είναι το πλάνο της και το project της από τον περασμένο Οκτώβρη. Αν τώρα είναι συμβατός ο Μπακόπουλος και γίνονται στρεβλά άλλα πράγματα, είναι άλλο Παπαευαγγέλιο και αλλιώς θα κρυθεί όλη η κατάσταση. Το να μου έρθει τώρα ένας προπονητής πάλι και να κοιταζόμαστε με το μυρό του και να λέμε τώρα αυτό ταιριάζει, ρε Βασίλη, σε αυτό που θέλουν να φτιάξουν. Γιατί το πρώτο πράγμα θα πούμε, αν έρθει, ακούσουμε κάτι παράτερο εντελώς. Πάει ότι πάει να φέρει κάποιον, ξέρω εγώ, 60. Δεν πρόκειται. Κάποιος που θεωρητικά θα είναι πιο συμβατός.
3: Οκ. Okay. Λοιπόν. Για τα πολλά μηνύματα που μου στέλνουν φίλοι του Ηρακλή, για το να πούμε για Ηρακλή, δεν θα κουβεντιάσουμε τώρα για Ηρακλή. Για ματσάρι είπαμε χθες και προχθές. Μιλήσαμε για τον νέο προπονητή. Ό,τι υπάρχει σε είδηση θα το έχετε από εδώ. Αγαπημένο μου φίλε Μιρότσο, για Ρεμπρόφ, ξέρεις κάτι?
6: Δεν ξέρω τίποτα για τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού, τάπα. Μην τα ξαναλέω.
3: Τέλος.
4: Ο Ρεμπρόφ είναι ακόμα σε μια.
6: Αν μάθω κάτι, θα σας πω.
4: Σε μια μεγάλη ευρεία λίστα είναι ακόμα ο Ρεμπρόφ.
6: Αλλά δεν ξέρω, δεν
4: αλλά
6: μπορώ
4: είναι
6: να πω.
4: Άλλη αγορά το Οκτώβριο με το Ρεμπρόφ που ήταν.
3: Λογικό.
4: Να έρθει και άλλη αυτή που έχει το καλοκαίρι.
3: Αλέξη Σαββόπουλος είναι μαζί μας. Υπομονή για λίγο. Break και το Action 24. Γυρίζουμε Αθλέτικο. Εννοείται παραμένουμε εδώ στο YouTube. Και Action 24 σε λίγο. Για λίγα λεπτά με Αλέξη Σαββόπουλο.

0: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
1: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Άξιον 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
2: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
3: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
4: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
1: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, προανήγγυλα για προπονητή διάφορα θεματάκια. Για λέγε.
1: Ναι. Το κλίμα αυτή τη στιγμή, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, γύρω-γύρω, φωτογραφίζει παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία για την επόμενη σεζόν.
2: Σοβαρή έκπληξη.
1: Τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε. Αυτό είναι που αντιλαμβάνομαι γύρω-γύρω. Η όλη εικόνα της ομάδας το τελευταίο διάστημα και κυρίως στα play-offs, η αλλαγή στην εικόνα της, ο τρόπος με τον οποίο πλέον παίζει, γενικά το πώς λειτουργεί το ποδοσφαιρικό τμήμα, με όλα φυσικά εννοείται αυτά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, το ότι μιλάμε από τη δεύτερη αγωνιστική και έπειτα για παιχνίδια διαδικαστικού χαρακτήρα, αφού δεν διακυβεύεται πια ευρωπαϊκό εισιτήριο και ούτε οι εντάσεις είναι ίδιες, ούτε τα μάτς σαφώς έχουν τον ίδιο ρυθμό. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ο Άρης από εκεί που ήταν ένα βαθμό από τα play-out, θυμίζω, κινδύνεψε να μην μπει στο 5-8, να παίξει play-out, γιατί δεν μιλούσαμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Μπήκε και παίζει την Κυριακή σε ένα τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, την πέμπτη θέση, έστω για το ονόρε, το πρεστίζ, αυτό που ούτως ή άλλως κατακτούσε τα τελευταία χρόνια, την πέμπτη θέση να την πάρει και φέτος, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Όλο αυτό έχει μετρήσει θετικά στο Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος σκέφτεται πολύ σοβαρά να τον διατηρήσει στην τεχνική ηγεσία. Αυτό δεν αποκλείεται να δηλώνει ότι υπάρχει η αίσθηση ότι δυσκολεύεται στο να έρθει σε συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτό που σας έλεγα για τις προηγούμενες μέρες. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι δεν είναι εύκολο να πιστεί ο Νίκος Παπαδόπουλος και όσον αφορά το οικονομικό και όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν φιλοσοφία και σχεδιασμό της επόμενης ομάδας. Θα ξεκαθαρίσω νομίζω και γρήγορα. Επίσης, το ότι μίλησε κατά αυτόν τον τρόπο χθες ο Γρηγορίου στη συνέντευξη τύπου, εγώ δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο. Δηλαδή, η τοποθέτησή του αυτή για πρώτη φορά αναφέρθηκε στην επόμενη σεζόν και στην προοπτική παραμονή του στον πάγκο. Mm. Έχει να κάνει, φαντάζομαι, με πράγματα που έχει συζητήσει με τον Θόδωρο Καρυπίδη και την αίσθηση που έχει και ο ίδιος από αυτές τις συζητήσεις που κάνει με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ.
0: Όταν είσαι γνώστης του ρεπορτάζ, φίλε, όπως εσύ, και ακούς μια τάκα, πάντα μπορείς να την ερμηνεύσεις και να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από αυτή. Όντως, μας είχες προειδεάσει γι' αυτό. Αυτό πάντως που μας λες τώρα, συμφωνώ με τον Μυρότσο, είναι έκπληξη. Ξεκάθαρα.
1: Σας έλεγα όμως, Βασίλη μου, και ως όλη την παρέα εκεί και τις προηγούμενες φορές, ότι εγώ δεν ήμουν τόσο βέβαιος ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν τόσο κοντά και για κάποιους και συμφωνημένος.
0: Εσύ ναι, το έλεγες. Άλλοι το γράφανε και λέγανε συμφωνημένος, έτοιμος. Θα μου πεις, άλλοι γράφανε ότι την έχει πάρει άλλο στην ομάδα του Άρη. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Στο ποδόσφαιρο, βέβαια, ξέρετε ότι αυτά αλλάζουν και ειδικά μιλάμε για έναν άνθρωπο όπως ο Θόδωρος Καρυπίδης που ξυπνάς, κοιμάσαι την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί, κοιμάσαι με κάποια άλλα δεδομένα. Την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα το πρωί μπορεί να ισχύει κάτι άλλο.
0: Και αυτό το ακούω που λες.
1: Είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος εν μία νυχτή αποφάσισε να κρατήσει τον Ντόλτερ Ζή στην τεχνική ηγεσία. Να μην τα θυμίζω. Οπότε λέω ότι μπορεί να υπάρχει δηλαδή και το στοιχείο της έκπληξης. Δεν μπορώ να το παραβλέψω αυτό, αλλά σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, Πέμπτη, το βελάκι δείχνει Γρηγορή. Εντάξει, αυτή τη στιγμή.
2: Μπορεί να έχει να κάνει, Άλεξ, και με τον Παπαδόπουλο. Αυτό που συζητάγαμε χθες, ότι μπορεί να είναι και ο ίδιος διστακτικός, γιατί τώρα είναι η ώρα να εξαργυρώσει πράγματα στην καριέρα του και να είναι διστακτικός προς την επιλογή του Άρη και τη συνεργασία με τον Θόδωρο Καρυπίδη, βλέποντας κάτι άλλο ή περιμένοντας και κάτι άλλο, είτε θα είναι από το εξωτερικό, όπως είπες πολύ σωστά την άλλη φορά. Ακόμα και από την Κύπρο, εγώ τον Αποέλ δεν το βγάζω από το χάρτη και την κουβέντα.
0: Ρε, λες να έχει βρει ομάδα.
2: Γιατί να πει, δηλαδή, θα σου κάνει έκπληξη άμα πάει στον Αποέλ.
0: Δεν θα μου κάνει έκπληξη.
1: Νομίζω δεν έχει βρει.
0: Αλλά για να
2: όχι, πηγαίνει... λέω, θα σας έκανε έκπληξη άμα πάει, ρε παιδί μου, στο Αποέλ που φεύγει ο Παμπλο Γκαρσία, ναι. Τρομοκρατία.
3: Να κάνει πρωταθλητισμό.
2: Πρωταθλητισμό, δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα με την Ομόνια. Ευρώπη θα παίξει δεδομένα. Σε ένα συμβατό πρωτάθλημα στο να πάρει 5 πράγματα παραπάνω και να παίξει στην Ευρώπη. Αυτό που δεν μπορούσε να κάνει, ας πούμε, το Λεβαδιακό. Ή που μπορεί να δυσκολευτεί πολύ περισσότερο με τον Άρη. Δεν το ξέρω.
1: Στην άκρη του μυαλού του υπάρχει πάντοτε και το σενάριο να περιμένει.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, αύριο κουβέντα περισσότερη για Γρηγορίου και θέλω να δούμε και τι μπορεί να ισχύει για τον Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται ότι αν οριστικοποιηθεί αυτό, ότι για να αλλάζει, να παίρνει στροφή ο Άρης, κάτι είχε ακούσει τον Παπαδόπουλο, ότι ίσως υπάρχει πιθανό. Μια συμφωνία. Είναι πιθανό. Λοιπόν, Άλεξ, κάτι άλλο για να κλείσουμε.
1: Τώρα τα αγωνιστικά θα τα πούμε και αύριο. Όπως επίσης και σιγά-σιγά αρχίζουν να φωτογραφίζονται κάποια πράγματα για αποφάσεις που αφορούν το ρόστερ την επόμενη σεζόν. Οπότε και αυτό σιγά-σιγά, επειδή υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες, θα αρχίσουμε να τα συζητάμε. Για παράδειγμα, αφήσω έτσι απλά να πω κάτι. Το ότι δεν ήταν στην αποστολή καν ο Τάσος Δόνης στο χθεσινό παιχνίδι με τον Βόλο, χωρίς μάλιστα αυτή τη φορά να έχει κάποιο τραυματισμό. Στα δικά μου μάτια φαίνεται ότι είναι μια απόφαση πια που έχει πάρει το κλάμπ όσον αφορά τον έλεγχο μισοπιθετικού.
0: Ωραία, Αλέξη, μου σε ευχαριστώ. Χθες απόλαυσα, πρέπει να σου πω, την παρέα που κάναμε για αρκετή ώρα στο Αθλέτικο FC. Θα το επαναλάβουμε σύντομα. Καλή συνέχεια.
1: Σας ακούσατε.
0: Τι,
3: δεν ακούσαμε, αλλά στην εκπομπή από κάτω υπάρχουν σχόλια ότι είμαστε μπιφτεκάδες που δεν τους ξέραμε.
0: Όντως.
1: Και πολύ σωστά.
0: Μας εισέθεσες. Ό,τι καλό είπα το παίρνω πίσω. Γεια.
3: Γεια σου,
0: Άλεξ. Πολύ μιλήσαμε.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά από Αλέξη Αβόπουλο. Αδέρφια, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη στήριξη σήμερα για το θεματάκι μας. Αύριο θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.
3: Αλλά το νερό, γαργάρες.
0: Ναι, να τα φτιάξουμε όλα.
4: Και που σάψεις πολλά.
0: Φιλιά, καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Συφλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
6: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
7: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
8: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
9: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
10: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
11: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
12: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
13: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
14: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
15: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
16: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των υπαίθριων σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά ενδιαφέροντα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια, μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε και αυτό θα μας μεταφέρει το show των υπαίθριων σπορ. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε αρκετά μέρη του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στην χώρα της Μαλαισίας για να εστιάσουμε στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival. Αυτός ένας σπάνιος αγώνας που αξιοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας θα έρθει δυναμικά και θα συγκεντρώσει αθλούμενους από όλο τον κόσμο. Μένοντας ανατολικά, θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια στην Ταϊβάν, σε έναν παγκοσμίου φήμης ποδηλατικό προορισμό προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για το Taiwan King of the Mountain. Κάθε χρόνο το τοπικό γεγονός δίνει σε επαγγελματίες, ποδηλάτες και ερασιτέχνες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον εαυτό τους πάνω από 11.000 πόδια αναρρίχησης. Μετά από αυτό θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καλά καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το αποκλειστικό Κάλυμνος Climbing, και θα επισκεφθούμε την Ντόχα του Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική ατμόσφαιρά της, το πρώτο γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA για Rally Cross Country, το Manatech Qatar Cross Country Rally. Ήταν απλά εκπληκτικό και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Μαλαισία και την πόλη Taiping στην πολιτεία Perak. Τα υπέροχα δάση, οι ζούγκλες, οι δρόμοι και ο πολιτισμός της Taiping συνδυάζονται άψογα, προσφέροντας μια υπέροχη διαδρομή αγώνων για τους αθλητές που συμμετέχουν στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ένας αγώνας που περιλάμβανε μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες. Το Perak είναι μία από αυτές και η Taiping εδρεύει στην πολιτεία της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου της Μαλαισίας. Βασικά, όταν έρθει κάποιος στο Taiping, μπορεί να απολαύσει το τοπίο, το έδαφος, το υπέροχο φαγητό, την ιστορία της πόλης, ενώ μπορεί να δει και πολλά κοιμήλια στην πόλη. Η Μαλαισία είναι απλώς μια πολυφυλετική χώρα, επομένως έχουμε υπέροχο φαγητό, ειδικό, κινέζικο και μαλαισιανό φαγητό. Πρέπει να δείτε πως αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και αυτή είναι ακριβώς η ομορφιά της Μαλαισίας. Συνδυάζοντας τον εξαιρετικό ανταγωνισμό και το έδαφος που μας προμηνεί για μια τέτοια διαδικασία, αλλά και το μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Taiping έδωσε το φινάλε της σεζόν για το Asia Trail Master Championship. Μια σειρά που λαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες στην Ασία, χαρακτηρίζοντας τους αθλητές για την δυναμική τους και χαρίζοντάς τους αξέχαστες στιγμές. Γιατί Taiping πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο, δεν μιλάμε μόνο για μονοπάτι για τρέξιμο, οι δρομείς έρχονται εδώ και τους αρέσει που έχουν ωραία μέρη για να μείνουν. Ωραίο φαγητό, τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Στο Taiping αυτό μόνο του σημαίνει ειρήνη. Είναι ένα ειρηνικό τοπίο, ουσιαστικά γαλήνιο. Ως το φινάλε της σεζόν του Asia Trail Master Championship, το φετινό φεστιβάλ North Face Malaysia Mountain Trail συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες, όλοι για να διαγωνιστούν με το σύνθημα του αγώνα. Μια πρόκληση που θα δοκιμάσει ακόμη και τους πιο έμπειρους δρομείς του κόσμου. Το μότο μας είναι ότι θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε όμως την ψυχή σας.
Ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ τεχνική πορεία. Δεν θα είναι ο πιο δύσκολος αγώνας εδώ στη Μαλαισία, αλλά ταυτόχρονα δεν θα είναι και πιο εύκολος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα σας δώσουμε την πρόκληση, μια πρόκληση που σίγουρα θα σας κάνει να χάσετε το μυαλό σας και να ανακαλύψετε την ψυχή σας. Η φύση, η πρόκληση, ο ανταγωνισμός και ο πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από 30 elite δρομής Ultra Trail από όλο τον κόσμο για την επιδίωξη του τίτλου TNF MMTF. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, αλλά πριν μάθουμε ποιος στέφθηκε πρωταθλητής Ασίας του Trail Master του 2019, θα δούμε την όλη διαδικασία που προηγήθηκε. Το Taiping και το Springer Eco Park ήταν έτοιμα για να φιλοξενήσουν τη μεγάλη εκδήλωση. Σε ορταστική ατμόσφαιρα, δρομείς παρατάχθηκαν έτοιμοι για να πάρουν την απόσταση που διάλεξαν. Είτε 85, 55, 25, είτε 13 χιλιόμετρα, για να μοιραστούν αυτή την εμπειρία ζωής. Την προηγούμενη μέρα του αγώνα υπήρχε ευκαιρία για όλους να γνωρίσουν λίγο καλύτερα. Το χωριό αγώνων στο Springer Eco Park καλωσόρισε τους αθλητές με την ατμόσφαιρα που επικράτησε και επέτρεψε στους δρομείς να χαλαρώσουν πριν συγκεντρωθούν στο κύριο γεγονός. Για πολλούς η ψυχική προετοιμασία είχε ξεκινήσει πολλές εβδομάδες πριν. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς αρκετοί από τους αθλητές ήταν έτοιμοι να τρέξουν για περισσότερες από 20 ώρες συνεχόμενα στα 84 χιλιόμετρα. Διοργανώθηκε έτσι μια τέλετη έναρξης, υποδοχής με τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων για τους αγωνιζόμενους και ακολούθησε η παρουσίαση ορισμένων από τους κορυφαίους αθλητές επί σκηνής. Και έτσι πήγαμε στην αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση αυτού του συναρπαστικού αγώνα στις 6 το πρωί, ο πιο αναμενόμενος αγώνας των 84 χιλιόμετρων με χρονικό όριο 28 ώρων επρόκειτο να ξεκινήσει και η αγωνία ήταν μεγάλη. Είμαστε έτοιμοι και είμαι έτοιμος για το καλύτερο μέρος αυτού του αγώνα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που μπορώ να το κάνω. Θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε την ψυχή σας. Αυτό είναι άλλωστε και το σύνθημα. Ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, με τα μονοπάτια της Μαλαισίας να είναι έτοιμα να δοκιμάσουν τους δρομείς σε 5.290 μέτρα υψόμετρο για αυτή την απόσταση. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, οι David Simbad και Alessandro Serpa ήταν η πρώτη ομάδα με τον Ιταλό να προηγείται για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Ο πολύ έμπειρος Ιάπωνας Χισάσι Κιταμούρα και ο Δανός Κρίστιαν Γιόργενσεν έμειναν πολύ πίσω, κάνοντας έτσι τον στόχο του Σέρπα ακόμα πιο δύσκολο. Στις γυναίκες, η Βερόνικα Βανταβίγκοβα πίεζε δυνατά, προκαλώντας διπλά τους ταχύτερους άνδρες. Με την διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη, ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα η κούραση ήταν δεδομένη σε αυτή την δύσκολη διαδρομή. Με τον David Simbad που βρισκόταν στην τέταρτη θέση όταν τραυματίστηκε στο γόνατο λίγο μετά από το 60 χιλιόμετρο. Έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα για την ασφάλεια και το μέλλον του που έχει προοπτικές. Με τον υπερασπιστή λοιπόν πρωταθλητή του τίτλου εκτός κάδρου, ο αγώνας πήρε φωτιά. Έτσι τέλος, ο Κρίστιαν Γιόργενσεν ήταν αυτός που κέρδισε τον τίτλο του The North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ο Δανός δρομέας κατέκτησε την νίκη μετά από 10 ώρες 22 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Ο Αλεσάντρο Σέρπα τερμάτισε δεύτερος και ο Χισάσι Κατιμούρα στην τρίτη θέση ολοκληρώντας το βάθρο των ανδρών. Ο Αυστραλός Τζον Έλις βρέθηκε εκτός των θέσεων του βάθρου
αλλά τα αποτελέσματα στους 9 αγώνες που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν τον οδήγησαν να στέφθει πρωταθλητής Ασίας Trail Master 2019. Είναι όμορφο όταν ο ήλιος ανατέλει, μπορείτε να ακούσετε το δάσος να ξυπνά, όλους τους ήχους, από όλα τα ζώα και τα αριάκια, και όλα αυτά είναι απλά μια υπέροχη εμπειρία. Και τότε προφανώς είναι ένας πολύ οργανωμένος αγώνας και εδώ η διαδρομή ήταν πολύ καλή, προφανώς πολύ δύσκολη, και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι μπορείς να οθήσεις το σώμα σου στα άκρα, έχεις το σωστό μυαλό για να το κάνεις. Στη γυναικεία κούρσα έπρεπε να παίξουν όλοι με όλους για τον αγώνα για το συνολικό τίτλο Asia Trail Master Championship, με τρεις γυναίκες να είναι οι εκλεκτές για το στέμμα της πρωταθλήτριας. Όμως ήταν η Σλοβάκα Βερόνικα Βανταβίκοβα που πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού και σφράγισε έτσι τον τίτλο στο The North Face Malaysia Mountain Trail Festival, αλλά και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Asia Trail Master. Η Κινέζα Γουέν Φέι Ξή ήρθε δεύτερη και η Ασούκα Νακαχήμα στην τρίτη θέση από την Ιαπωνία. Είμαι πολύ χαρούμενη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να μην νιώσω πόνο στο γονατό μου. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία μου, αλλά μετά το απόλαυσα πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας μου φέτος. Ο συνδυασμός του καιρού, όχι πολύ ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ λασπωμένος. Μου άρεσε πολύ η ζούγκλα, η αναρρίχηση, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση, οπότε μου άρεσε πολύ και σε αυτή τη διαδικασία. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο εμφαντικός αγώνας στη Μαλαισία. Επιστρέφοντας στη δράση, μετακομίζουμε στην Ταϊβάν, ένα μέρος με μεγάλη αθλητική κουλτούρα και έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για τους λάτρεις της ποδηλασίας. Το νησί μπορεί να επιρεφανεύεται για τους υπέροχους παιδινούς και ορεινούς δρόμους που προσφέρουν στους ποδηλάτες τις τέλειες συνθήκες για οποιαδήποτε πρόκληση με τους δύο τροχούς. Ως ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες στον κόσμο, πολλοί ποδηλάτες έχουν ονειρευτεί να κερδίσουν τον βασιλιά της Ταϊβάν του βουνού. Διοργανώνονται από την Ομοσπονδία Ποδηλασίας της Ταϊβάν με στόχο να μοιραστούν τους καλύτερους προορισμούς ποδηλασίας με την ποδηλατική κοινότητα σε όλο τον κόσμο. Το Taiwan.com είναι ένας αγώνας δρόμου 105 χιλιόμετρων και θεωρείται ως μία από τις πιο δύσκολες μονοήμερες προκλήσεις ποδηλασίας στον κόσμο. Αυτός ο εμβληματικός αγώνας αναρρίχησης λόφων είναι διάσημος για την πρόκλησή του, καθώς οι δρόμοι ανεβαίνουν από τα καταγάλανα νερά του Ειρηνικού ωκεανού σε κυριολεκτικά μία συναρπαστική βουνοκορφή 3.275 μέτρων. Δεν ήξερα πραγματικά τι να περιμένω. Είπαν ότι θα είναι δύσκολο και όμορφο και ήταν όμορφο. Φυσικά ενώ ανεβαίνεις σε ανηφόρα δεν βλέπεις πολλά, ειδικά στο τελευταίο μέρος. Ήταν ως επιτοπλίστων δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Κάθε χρόνο αθλητές παγκόσμιας κλάσης, όπως ο πρώην νικητής του Giro d'Italia και του Tour de France, ο Vincenzo Nibali, ο οποίος ήταν διάσημος για την αναρρίχησή του, έρχονται να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Μαζί με τους επαγγελματίες είναι πολλοί ξένοι λάτρεις και ενθουσιώδεις ντόπιοι ποδηλάτες, αυτοί που συμμετέχουν στον αγώνα. Αν σας αρέσει να είστε ειδικός στην αναρρίχηση σε βουνό με ποδήλατο, τότε αυτός είναι ο αγώνας για εσάς. Η κουλτούρα του ποδηλάτου στην Ταϊβάν έχει αυξηθεί ορατά χρόνο με το χρόνο. Το νησί αποτελείται από πάνω από 200 βουνοκορφές με πάνω από 10.000 πόδια αναρρίχησης. Πολλοί από τους ποδηλάτες συνδυάζουν τη συμμετοχή τους στο COM της Ταϊβάν με την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερα από τα εκπληκτικά τοπία της χώρας.
Αυτή είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι εδώ. Κάθε φορά που επιστρέφω συνεχίζω να μαθαίνω όλο και περισσότερα. Υπάρχουν τόσα πολλά υπέροχα μέρη για οδήγηση, οπότε αυτή τη φορά ήρθα λίγο νωρίς και είχα μερικά πράγματα και απολαυστικές βόλτες να κάνω. Συνεχίζω να συναντώ όλο και περισσότερους ανθρώπους. Η πρώτη διοργάνωση για το 2020 πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και αρκετά δεν έχουν έρθει ακόμα, με όλα τα κορυφαία ονόματα της ποδηλασίας να περιμένουν το Made Event τον Οκτώβριο. Όταν ακολουθείτε τροχούς, το περιβάλλον ξεθοριάζει και το γεωγραφικό ανάγλυφο είναι τεράστιο. Από πτώσεις βουνών, από τομές περικοπές δρόμων, μέχρι δασικές πλαγιές που υψώνονται κατευθείαν στα σύννεφα, κάνοντας την ποδηλασία της Ταϊβάν και τον διαγωνισμό γνωστό σε όλο τον κόσμο. Η ΚΟΜ είναι σίγουρα εμπειρία που γίνεται μια φορά στην ζωή. Και όσοι την έχουν βιώσει, σαφώς θα έχουν να την θυμούνται για πάντα. Μένουμε στα μεγάλα υψόμετρα από τα καταπράσινα βουνά της Ταϊβάν. Κινούμαστε στις ελληνικές απότομες πλαγιές στην Κάλυμνο. Το νησί που βρίσκεται στην νότιο-ανατολική πλευρά του Αιγαίου είναι διάσημο στους τουρίστες, αλλά είναι και αγαπητό στους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, καθώς το άγριο τοπίο του, οι απόκριμνες πλαγιές και οι απόκριμνοι βράχοι παρέχουν την τέλεια ευκαιρία σε εκατοντάδες λάτρεις των σπορ να αναρριχηθούν στα βουνά. Αυτός ο παγκόσμιος προορισμός αναρρίχησης έχει σχεδόν 2.500 καλά εξοπλισμένες διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης και κολοσσία ποσότητα βράχων που πρέπει να ακολουθήσετε. Η μεγάλη ποικιλία ποιοτικών βράχων υπόσχεται σε πολλούς μια μοναδική στιγμή για κάθε ορειβάτη που θέλει να προκαλέσει τον εαυτό του. Κάθε χρόνο σε αυτό το όμορφο νησί πραγματοποιείται το Κάλυμνος Climbing Festival. Τώρα, στο 13ο έτος της, είναι μια σημαντική ημερομηνία στο παγκόσμιο αναρριχητικό ημερολόγιο για αυτή τη διοργάνωση. Πρωταρχικός στόχος ήταν και είναι η προβολή του ελληνικού θεματικού τουρισμού, η επέκταση της τουριστικής περίοδου και η διασφάλιση της τοπικής ανάπτυξης. Ο Γιώργος Χατζημάλης μας λέει ότι αυτό που είναι μοναδικό στο φεστιβάλ είναι η εκπληκτική συγκέντρωση ορειβατών από όλο τον κόσμο. Έχουμε πολλούς πολιτισμούς μαζί εδώ και όλοι μαζεύονται για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να κάνουν νέους φίλους, να σκαρφαλώσουν μαζί και γενικά να περάσουμε υπέροχα. Το Κάλυμνος Climbing Festival προσελκύει πολλούς επισκέπτες που διαγωνίζονται, προπονούνται και βρίσκουν ευχάριστο αγαπημένο τους χόμπι, αλλά δεν είναι μόνο η αναρχητική δράση που τους ελκύει. Αυτό το φεστιβάλ είναι κάτι περισσότερο από ανταγωνισμός. Είναι μια κοινότητα. Ξεκίνησα την αναρρίχηση πριν από περίπου 10 χρόνια. Νομίζω ότι έψαχνα για απλώς ένα νέο πάθος και σίγουρα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα πάθη μου. Νομίζω ότι ανεβαίνοντας λόγω της κοινότητας των ανθρώπων, απλώς προσπαθώ να συμβαδίσω ως νεαρός σε αυτή τη διαδικασία. Στην τελευταία διοργάνωση του Κάλυμνος Climbing Festival, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία επίσης να γνωρίσουν μερικά μοναδικά γεγονότα που τους βοήθησαν να συνδυάσουν την αναρρίχηση με τις διακοπές. Οι οπτικοακουστικές παρουσιάσεις κορυφαίων αθλητών έδωσαν έμπνευση και χρήσιμες συμβουλές σε ερασιτέχνες αθλητές, ενώ ένας περίπατος με βότανα επέτρεψε σε όλους να εξερευνήσουν μερικές από τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού και να ρίξουν μια ματιά σε ποια φώτανα μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Μπορείτε να πάτε ταξίδι με το σκάφος, να παρακολουθήσετε αυτό το περίπατο με τα βότανα ή να περπατήσετε μέχρι την κορυφή να γίνετε μέρος της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το νησί σε μια ημερήσια κρουαζιέρα. Οι ορειβάτες συνδυάζουν το ταξίδι τους με διαλύματα κολύμβησης και φυσικά σόλο στα βαθιά νερά στο βαθύ φιόρδ.
Νομίζω ότι το solo, το soling δηλαδή στο νερό, έχει λίγο περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ελευθερία να διαλέξεις το δικό σου δρόμο στο βράχο και τα δικά σου παπούτσια και την τσάντα. Νιώθω πιο ελεύθερος. Το τελευταίο βράδυ του φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο πάρτι. Αθλητές και ντόπιοι απόλαυσαν τη βραδιά που τονίστηκε από την εμφάνιση της ζωντανής rock μπάντας. Το φεστιβάλ σημείωσε μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά και αυτή η κορυφαία δράση σίγουρα υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε ένα μέρος για να απολαύσουν απλά το ίδιο πράγμα, όπως η αναρρίχηση. Είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Είναι πολύ φοβερό να το μοιράζεσαι με άλλους ανθρώπους από όλο τον κόσμο και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, μας λέει ο Hans Moritz. Από αιχμηρούς βράχους και απότομες πλαγιές, πετάμε τώρα στη Ντόχα της Αραβικής Χερσονήσου. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν την πρώτη διοργάνωση της σειράς Rally Cross Country του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIA. Στα τέλη του Φεβρουαρίου, 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Losail Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Country. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλές διεθνείς συμμετοχές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό και για το Κατάρ συνολικά, γιατί αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, για διασχίσεις χωρών, όπως αυτό εδώ που βλέπουμε. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές, γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Qatar Cross Country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν αγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι η ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε συνεχώς. Η ευκαιρία δηλαδή του ανταγωνισμού σε ένα υψηλό επίπεδο είναι αυτή που διακρίνει την διοργάνωση. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν επίσης να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά, γιατί παθαίνουμε πολλά τρυπήματα. Αλλά επίσης είναι καλό να μάθουμε ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες όχι. Είναι μια ευκαιρία αυτή. Υπάρχουν πολλά μέρη με αμόλοφους, αλλά αυτά είναι κοντά στη θάλασσα. Είναι κυρίως χαμηλό το χόρτο, το γρασίδι και μερικοί αμόλοφοι που διακρίνονται. Υπερασπιζόμενος το τίτλο του πρωταθλητή, ο τοπικός θρύλος Nasser Al Attiyah ήταν ο νικητής της ανακτήριας ειδικής διαδρομής των 171,25 χιλιόμετρων στο Al Karara, διατηρώντας το ιστορικό του σε υψηλά επίπεδα. Ολοκλήρωσε το πρώτο stage με χρόνο 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τον Yassed Al Raghi. Στο τρίτο τμήμα, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο στο Manatech Qatar Cross Country Rally, οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει στους οδηγούς πολύ χρόνο στον πίνακα κατάταξης. Ο Γιακουμπ Πριγκόφσκι ξεκίνησε την ημέρα με την 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά και με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης. Και έτσι φτάσαμε στην πρώτη τελευταία ημέρα της διοργάνωσης που τα είχε όλα. Ισχυροί βόρειο-δυτικοί άνεμοι προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο που παρασύρθηκε σε όλη την διαδρομή, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, επιλέχθηκε να ολοκληρωθούν μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα αυτού του τμήματος. Και έτσι φτάσαμε στην τελευταία ειδική διαδρομή του Manatech Qatar Cross Country, με τον Nasser Al Attiyah να επιβεβαιώνει την 7η νίκη του σε 9 σεζόν. Μια εκπληκτική νίκη που φέρνει σε εξαιρετική θέση τον οδηγό για να υπερασπιστεί τον συνολικό του τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA για Rally Cross Country με τον ταχύτερο χρόνο στην τελική φάση. Έτσι λοιπόν, ο νικητής
μας λέει ότι τελειώσαμε στην πρώτη θέση σήμερα. Δεν ήταν μια εύκολη μέρα για όλους. Κερδίζουμε όμως σήμερα και αυτό είναι καλό αποτέλεσμα για μένα για το πρωτάθλημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εδώ στο Κατάρ. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την δράση, ολοκληρώθηκε το σημερινό Pure Action. Με αρκετή συμμετοχή από μεγάλους αθλητές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
2: I could have you arrested for attempted murder.
3: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
4: The Matches. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Σκέψου λίγο. Ο παράνομος τζόγος κρύβει μεγάλους κινδύνους. Όσοι παίζουν παράνομα χάνουν περισσότερα. Ο παράνομος τζόγος στην Ελλάδα είναι πρόβλημα για όλους. Την κοινωνία, την οικονομία, για σένα προσωπικά. Δες την ιστοσελίδα της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τους αδειοδοτημένους παρόχους. Μάθε αν η εταιρεία που παίζεις έχει άδεια. Σκέψου το. Υπάρχει τρόπος να προστατέψεις τον εαυτό σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
7: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονη σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
9: Και εγώ, όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη, έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
10: Σε σένα μιλάω. Μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
9: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι μου επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος κάνοντας το χόμπι μου επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
8: Έπνιξε.
11: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς σε όλο τον πλανήτη. Οι ύψηλες δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία και η καινοτομία, αλλά και η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη, συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με αρκετά πλούσια δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε πώς οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές και να βρουν έτσι νέο κοινό. Για τους αληθινούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά που είναι φτιαγμένα

να το οδηγήσει γρήγορα για να το νιώσεις αυτό, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος. Μπορείτε να το απολαύσετε ακόμα και στις καθημερινές σας μετακινήσεις προς τη δουλειά και πίσω. Μάθαμε ότι ο όρος Supercars περιγράφει αυτά που υπερτερούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους τα αυτοκίνητα, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρείται ως υψηλής απόδοσης στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοεί τα εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό και αντιμετωπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στον ανοιχτό δρόμο με έναν διαφορετικό τρόπο. Εστιάσαμε σε μερικές από τις πιο διάσημες μάρκες, τα ονόματα των οποίων έχουν γίνει συνώνυμα της ταχύτητας, της αεροδυναμικής σχεδίασης, όπως η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη συνέχεια μάθαμε περισσότερα για τη Lamborghini, μια μάρκα που συνδυάζει την πολυτέλεια και την υψηλή ταχύτητα. Η Lamborghini έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παρακάμψουμε τη μία και μοναδική McLaren, τον Βρετανό κατασκευαστή με συνδέσμους στην Formula 1. Τέλος, ανακαλύψαμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μπορεί μερικές φορές να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης. Μάθαμε περισσότερα για μια καινοτόμο ιδέα που επιχειρεί να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των μηχανοκίνητων αγώνων και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή είναι το Vehicle Performance Rating, το οποίο ταράζει τα νερά με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο να βλέπουν με διαφορετική προοπτική πλέον τους χρόνους που κάνουν. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η ομάδα VPR εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο έτσι ώστε να υπάρχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του οχήματος. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για την οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι των γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφάσισαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, οι συνθήκες της πίστας, το διαθέσιμο κράτημα κτλ. Μετά από 3 χρόνια δοκιμών και ανάπτυξης, καταλήξαμε σε ένα λάμπρο εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς αυτό. Όταν ένα ολυμπιακό άθλημα το κάνεις για περισσότερο από 25 χρόνια, εκτιμώντας πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται, και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος, μας λέει η Γκέλη Σκαρλάτου, με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιώσει μέσω αυτής της διαδικασίας τον χρόνο του. Σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε πλέον, όμως θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτό το επεισόδιο να ταξιδέψουμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, στην Αθήνα, μια πόλη που φημίζεται για την πλούσια ιστορία της, αλλά υπάρχουν και τόσο πολλά να εξερευνήσει σε αυτή την εκπληκτική πόλη. Είναι το ιδανικό μέρος για εκδηλώσεις κλασικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Ακρόπολη είναι το πιο αναγνωρισμένο μνημείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ήταν η αφετηρία για το Classic Rally Acropolis Legends του 2020. Αυτός ο μοναδικός αγώνας αποτελεί μέρος της ιστορικής σκηνής αυτοκινήτων από το 1999, αναζωογονώντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα παλαιότερων ράλι σε ένα απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό σε όλες τις υπέροχες και απαιτητικές διαδρομές της Ελλάδας. Σε αυτή την έκδοση φιλοξενήθηκε από το Sports Car Owners Club. Περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες συμμετείχαν στην εκδήλωση προσπαθώντας να ολοκληρώσουν 6 σκέλη σε 2 ημέρες και κάλυψαν περισσότερα από 800 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Αυτού του είδους οι αγώνες δεν αφορούν την επίτευξη του ταχύτερου χρόνου

που συμβαίνει συνήθως. Αντίθετα, σε κάθε ομάδα δίνεται ένα πρόγραμμα διαδρομής πριν από την αναχώρηση. Αυτό το πρόγραμμα περιέχει τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο πλοηγός για να διατηρήσει την καθιερωμένη διαδρομή και επίσης περιέχει καθορισμένες ταχύτητες και ώρες για τα τμήματα της διαδρομής. Η ώρα κατά την οποία η ομάδα φτάνει σε κάθε στρατάρχη καταγράφεται και χρησιμοποιείται στο σκοράρισμα με τη διαφορά μεταξύ του σωστού χρόνου και του πραγματικού χρόνου των ομάδων να καθορίζεται από τα πέναλτι. Η ομάδα με τον μικρότερο αριθμό των ποινών είναι και αυτή που κερδίζει. Φέτος το κλασικό ράλι Ακρόπολης των Θρύλων γιόρτασε την 21η του επέτειο με τα αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90 καθώς και νεότερα των τελευταίων ετών. Την πρώτη μέρα τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν από τους πρόποδες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης νωρίς το πρωί. Από εκεί οι συμμετέχοντες μετακινήθηκαν στην Πελοπόννησο όπου υπήρξε ενθουσιώδης υποδοχή για τα πληρώματα από τους ντόπιους και τελικά μετά από 400 απαιτητικά χιλιόμετρα οι συμμετέχοντες τερμάτισαν στη διόρυγα της Κορίνθου. Η δεύτερη μέρα βρήκε τα συνεργεία να ξεκινούν από τη Θήβα για άλλα 400 χιλιόμετρα. Το τελικό μέρος του Ακρόπολης Legends ήταν πολύ απαιτητικό, με ορισμένα αυτοκίνητα να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον αγώνα, αλλάζοντας πραγματικά την τελική κατάταξη. Νικητές του Classic Rally Acropolis Legends αναδείχθηκε ο τρίκαρδος Χατζής με Porsche 944, ενώ στην κατηγορία των νέων ο Αμπαστάντο και ο Γιαννόπουλος με την Toyota Celica κέρδισαν τον τίτλο. Αυξάνοντας συνεχώς την απήχησή του, το The Classic Rally Acropolis Legends θα επιστρέψει το επόμενο έτος με μοναδικά ιστορικά αυτοκίνητα, σαν για αυτά που έχουν κατασκευαστεί για να κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Για να αγωνιστείτε λοιπόν και να εξερευνήσετε τους μοναδικούς δρόμους της Ελλάδας, δήλωσε απλά συμμετοχή. Τα κλασικά αυτοκίνητα άνοιξαν νέους δρόμους και έκαναν δισεκατομμύρια ανθρώπους να ερωτευτούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτές τις μέρες όλο και περισσότεροι μοιράζονται το ίδιο πάθος βρίσκοντας νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό. Το Expo Battle είναι το One Makeup της KTM και θεωρείται ως η μεγαλύτερη και πιο πετυχημένη σειρά αγώνων One Make της Ευρώπης. Από το 2008 το KTM Expo Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε αγωνιστικές πίστες να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον οδηγώντας το πιο θεαματικό και ταχύτερο ελαφρύ Super Sport αυτοκίνητο στον κόσμο. Είναι ίσως η πιο πετυχημένη και μεγαλύτερη One Make σειρά αγώνων κυπέλλου στην Ευρώπη. Το Expo Battle είχε μια επαιτειακή σεζόν γεμάτη υπέροχες στιγμές. Η 16η σηματοδότησε μια νέα αρχή για την εκδήλωση με πολλές καινοτομίες. Το KTM Expo είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ σπορ αυτοκίνητο για χρήση σε δρόμους και αγώνες που παράγεται από την αυστριακή εταιρεία μοτοσυκλετών KTM. Ξεκινώντας το 2008 ήταν το πρώτο αυτοκίνητο στην γκάμα προϊόντων τους. Η περασμένη σεζόν περιλάμβανε έντονο ανταγωνισμό και πολύ μεγάλες μάχες τροχό με τροχό. Στο τέλος της ημέρας ο Thomas Westrup στεύθηκε νικητής του GT4, Bob Bau, σημείωσε επιτυχία στην κατηγορία Elite και ο Marcel Marcevic κατάφερε να γιορτάσει μια ξεκάθαρη νίκη τίτλου στους rookies μετά από μια κυρίαρχη σεζόν. Παρόλες τις δυσκολίες, η οργανωτική επιτροπή του Expo Battle ξεκίνησε μια συντομευμένη σεζόν. Το Expo Battle ολοκλήρωσε την 10η σεζόν του τον Αύγουστο και πρόσφερε 3 αγώνες υψηλής ποιότητας και 8 απαιτητικούς αγώνες. Για άλλη μια φορά, πολλοί νέοι πιλότοι θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, κάνοντας την ακόμα μεγαλύτερη. Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να αναχτούμε μυθικά στοιχεία σε οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έτσι, από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα των χρυσών ημερών του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορείτε να τα βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκίνητου. Ένα μουσείο αυτοκινήτων είναι απαραίτητο για κάθε πολιτισμό. Αυτό το μέρος είναι πραγματικά απίστευτο. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει πολλά μοναδικά εκθέματα της Διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας
με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Μοντέλα εξαφανισμένων διάσημων εμπορικών σημάτων όπως η Packard, η Avion, η Jensen, καθώς και άλλα αξιόλογα μοντέλα όπως η Bentley, η Rolls Royce, η Ferrari, η Bugatti και άλλα ιστορικά οχήματα προσφέρουν μια εκπληκτική εμπειρία. Χάρη στον Θοδωρή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είχε την πρωτοβουλία και το θάρρος αλλά και τα μέσα να δημιουργήσει αυτό το υπέροχο μουσείο. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκή βάση, όταν ξεκίνησε, βαθμολογήθηκε ως νούμερο 1. Είμαι σίγουρος ότι βαθμολογείται πολύ υψηλά σήμερα, λέει ο Άρης Λουμίδης. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει, γιατί ο Θοδωρής ήταν επίσης ανταγωνιστικός οδηγός στην πίστα και όπως απέδειξε, ένας υπέροχος κλασικός λάτρης του αυτοκίνητου. Classic car enthusiast in the most way. Γι' αυτό το μοναδικό μουσείο αυτοκινήτου στην Ελλάδα, που είναι άκρος εντυπωσιακό με όλα του τα εκθέματα. Αν επιλέξετε να έρθετε στην Αθήνα και να έρθετε στην Ελλάδα, πρέπει πραγματικά να έρθετε σε αυτό το μέρος και να το επισκεφτείτε. Γιατί ενώ έχω πάει σε πολλά μουσεία στη Γαλλία, την Αγγλία, που είναι τόπη γέννησης του αυτοκινήτου, αλλά αναμένετε να βρείτε ένα μουσείο που να μην είσαι και αυτό, λέει ο Βασίλης Χαρίτος. Είναι εντελώς απροσδόκητο εδώ. Νομίζω ότι αυτό το μουσείο είναι πολύ καλύτερο από πολλά ξένα μουσεία, επομένως πρέπει πραγματικά να έρθετε εδώ. Περπατώντας στο μουσείο μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα από πολλές διαφορετικές δεκαετίες, από αυτοκίνητα αντίκες που αναφέρονται στα πρώτα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν, που μοιάζουν με άμαξες χωρίς άλογα και είναι φτιαγμένα μέχρι το 1904, μέχρι και μοντέρνα και σύγχρονα δημιουργήματα όπως αυτά της Ferrari και της Maserati. Το μουσείο καλύπτει ουσιαστικά όλο τον 20ο αιώνα με πολλά σημαντικά παραδείγματα, λεωμήτως πατρώνης, από κάθε δεκαετία και αυτά που μπορείς να δεις στην εξέλιξη του αυτοκινήτου από τον περασμένο αιώνα. Εντυπωσιακά τα μοντέλα, πολύ όμορφες οι εικόνες, μας φέρνουν μνήμες από το παρελθόν, από αγωνιστικά και μη αυτοκίνητα. Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να ανακτούμε μυθικά στοιχεία και οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έχω ένα όνειρο ότι τα κλασικά αυτοκίνητα έχουν ψυχή, λέει ο Άρης Λουμίδης. Προσωπικά ασχολούμαι με τα κλασικά αυτοκίνητα, τα επαναφέρω, αυτό είναι το πάθος μου για τα κλασικά αυτοκίνητα και με αυτόν τον τρόπο νιώθω ότι αποκαθιστώ κάποιο είδος ψυχής που διαφορετικά θα ανακυκλωνόταν. Δεν είμαι καλλιτέχνης, δεν ζωγραφίζω, αλλά όπως όλοι οι λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων, μόλις φύγουμε από αυτό θα το αφήσουμε πίσω μας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό λοιπόν μουσείο αυτοκινήτου, το οποίο διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλογές αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι η συλλογή του Θοδωρή Χαραγκιόνη και εκτίθεται σε ένα όμορφο μοντέρνο κτίριο. Σε αυτό το μουσείο οι λάτρεις του αυτοκινήτου μπορούν να βρουν μερικά αυτοκίνητα που πιθανότατα δεν έχουν ξαναδεί και μπορεί να μην έχουν καν ακούσει. Ενώ όσοι δεν ενδιαφέρονται για τα αυτοκίνητα είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιαστούν από το σχήμα και το στυλ αυτών των αυτοκινήτων που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο κομψά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Και βέβαια έχετε την ευκαιρία να ανατρέξετε σε μνήμες του παρελθόντος αλλά και να δείτε την εξέλιξη της τεχνολογίας από δεκαετία σε δεκαετία, κάτι που επηρέασε βέβαια στο μέγιστο την μηχανοκίνηση στην καθημερινότητά μας. Το 1977 σταμάτησα τους αγώνες του αυτοκινήτου και ένιωσα ότι είχα πάρα πολύ ενέργεια, λέει ο Θοδωρής Καραγκιόνης. Είχα πολλή ενέργεια για να δώσω στο αγαπημένο μου χόμπι τα αυτοκίνητα, οπότε στράφηκα και πάλι στα αυτοκίνητα της οικογένειας. Τα περισσότερα από αυτά φυλάσσονταν σε αποθήκες και ξεκίνησα την αποκατάστασή τους. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν τόσο καλό που συνέχισα σε μια νέα εποχή στη σχέση μου με τα αυτοκίνητα. Έτσι οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία
να βλέπουν αυτά τα αυτοκίνητα και να μένουν πολύ εντυπωσιασμένοι, ειδικά άτομα που προέρχονται από ξένες χώρες και διαθέτουν αυτοκίνητο βιομηχανίες, μας λέει η Μαρίνα Φιλιππούση, όπως οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Έχουμε πραγματικά ιδιαίτερους επισκέπτες εδώ. Παίρνουν επίσης πρέσβεις και διάσημοι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε πολύ κόσμο, όπως τονίζει χαρακτηριστικά. Για πολλούς επισκέπτες αυτό δεν είναι συνηθισμένο μουσείο. Είναι το παιδικό τους πάθος για τα κλασικά οχήματα, το οποίο είναι ατελείωτο. Πάθη που δημιουργήθηκαν εδώ στην παιδική τους ηλικία και βλέποντας αυτά τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Είναι μια ιστορία από έναν Άγγλο που ήρθε από την Αυστραλία επειδή εντόπισε το αυτοκίνητο του πατέρα του εδώ στο μουσείο. Ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο τον πήγαινε συνήθως στο σχολείο. Έτσι επικοινώνησε μαζί μας και ζήτησε να αγοράσει το αυτοκίνητο και το πρόσφερε ως δώρο στον πατέρα του. Και αυτό έκανε. Αγόρασε το αυτοκίνητο. Κάλεσε τον πατέρα του εδώ στην Ελλάδα μόνο για ένα ταξίδι και τον έφερε στο μουσείο και του πρόσφερε το δώρο του. Σε αυτή την πολύ όμορφη συγκινητική ιστορία. Γιατί μου αρέσουν τα κλασικά αυτοκίνητα? Λόγω της ηλικίας μου. Είμαι 60 και κάτι και έχω μεγαλώσει με τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν οι γονείς μας. Με αυτά πηγαίναμε διακοπές και τα οδηγούσαμε στη συνέχεια. Αυτά είναι τα αυτοκίνητα με τα οποία μεγαλώσαμε και κατά συνέπεια τα αγαπάμε τώρα. Και παρεπιπτόντως, αυτή η Bentley μου θυμίζει πολύ την καριέρα μου. Για 16 χρόνια ήμουν manager της Bentley στην Αθήνα. Ας ταξιδέψουμε όμως πίσω στον χρόνο για να εξερευνήσουμε την εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας και τα διάφορα τεχνολογικά και στιλιστικά στάδια που έχουν περάσει τα περασμένα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην σημερινή μορφή. Βρισκόμαστε δίπλα σε ένα μοντέλο Ford του 1906. Είναι ένα μοντέλο 2 χρόνια παλαιότερο από το μοντέλο T της Ford, που αναγνωρίζεται πλέον ως το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Ο Henry Ford, ο ιδρυτής της εταιρείας, είχε ένα όραμα να κάνει ένα αυτοκίνητο προσιτό για όλους. Σχεδόν κάθε εργαζόμενος στην Αμερική, με το μισθό του, μπορούσε να αντέξει οικονομικά και να αγοράσει το πρώτο του αυτοκίνητο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έγινε ένα κοινωνικό μέσο και μπήκε στην καθημερινότητα του κόσμου για να βγει από την ελίτ όπου βρισκόταν τα πρώτα χρόνια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό από τη δεκαετία του 1920 ήταν ότι ο V8 κινητήρας αυτών των αυτοκινήτων είχε ιδιαίτερες διαφορές. Η Ford και ο Lincoln πρωτοστάτησαν εκείνη την εποχή με τον κινητήρα V8, όπου καθώς οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούσαν straight 8, ο V8 ήταν πιο συμπαγής, πιο ισχυρός και τελικά έγινε ο εθνικός κινητήρας των αμερικανικών αυτοκινήτων. Κάθε εταιρεία έπρεπε να κατασκευάσει τον δικό της V8. Συνεχίζοντας το ταξίδι στον 20ο αιώνα, ένα πολύ ενδιαφέρον αυτοκίνητο το βρίσκουμε εδώ και είναι αυτό το Adler Triumph Roadster του 1934. Συνεχίζοντας με τα τέλη της δεκαετίας του 30 και προσπαθώντας να κάνουμε μια σύνδεση με τα πρώτα μεταπολεμικά αυτοκίνητα, έχουμε μια BMW 328 mm Tourist Group από το 1939. Συνεχίζοντας τη δεκαετία του 1950, το αυτοκίνητο που είχε μεγάλη επιτυχία και μας σύστησε στην εταιρεία των κατασκευαστικών σπορ αυτοκινήτων ήταν η Jaguar XK120. Το 120 αντιστοιχεί σε 120 μίλια την ώρα τελική ταχύτητα, σχεδόν 200 χιλιόμετρα
την ώρα τελική ταχύτητα. Και αυτό το αυτοκίνητο ήταν επίσης πολύ πετυχημένο στους αγώνες. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο με απίστευτη ταχύτητα για την εποχή. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, στη δεκαετία του 1960 έχουμε ένα αυτοκίνητο από το 1969 που το πρώτο παρουσιάστηκε το 1967. Ονομάζεται Jensen Interceptor FF, όπου το FF σημαίνει Ferguson Formula. Είναι σύστημα τετρακίνησης. Αυτό το αυτοκίνητο έχει την ισχύ του να κατανέμεται και στους 4 τροχούς. Αργότερα, η Audi εμπνεύστηκε από αυτό το αυτοκίνητο και δημιούργησε το σύστημα Quattro. Μια άλλη πρώτη που είχε από αυτό το αυτοκίνητο ήταν ένας τύπος συστήματος ABS που αναπτύχθηκε από την Dunlop αρχικά για αεροπλάνα και ήταν ένα σύστημα που εμπόδισε το κλείδωμα κάτω από το ισχυρό φρενάρισμα, επομένως είναι ένα πρώιμο ABS σύστημα. Από τη δεκαετία του 1970, ας μιλήσουμε για την Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer, που ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο σε τελική ταχύτητα ολόκληρης της δεκαετίας. Η τελική ταχύτητα ήταν 280 χιλιόμετρα την ώρα. Ονομάζεται Berlinetta Boxer γιατί το Berlinetta σημαίνει ότι έχει κλειστή μεταλλική οροφή και το Boxer είναι ένας κινητήρας που είναι επίπεδος. Στη δεκαετία του 1980 αυτό το αυτοκίνητο εξελίχθηκε στο Testarossa που παρουσιάστηκε το 1984 και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του 1987 και πάλι ένα από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα σε τελική ταχύτητα για ολόκληρη τη δεκαετία του 80. Διατηρεί τον επίπεδο κινητήρα των 12. Εντυπωσιακά αυτοκίνητα και σε αυτό το επεισόδιο είχαμε την δυνατότητα να βρεθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και να δούμε από κοντά θρυλικά αυτοκίνητα του παρελθόντος αλλά και του παρόντος και μας συνόδευσαν σε όλο το σημερινό επεισόδιο του Pure Action. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
13: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
14: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
15: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
16: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
13: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: κάνει Φράγκο Συριάννη. Για...
1: Φράγκο Συριάννη, λοιπόν.
2: Άντε, γεια σας.
3: Άντε, γεια, γεια. Στο καλό παιδί μου να πάω.
1: Δεν ήρθα μόνο να δοκιμάσω το λουκούμι, αλλά και να φτιάξω. Λες και μάγια
2: μου έχεις κάνει. Αυτός είναι ο υψηλότερος και ο παλαιότερος φάρος της Ελλάδας. Λες και μάγια μου έχεις κάνει
1: Φράγκο Συριάννη Λίγια. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Χωρίς Χάρτη στο Action 24.
2: Μου είπαν όποια εποχή του χρόνου και αν έρθω σε αυτό το νησί παραμένει ζωντανό. Ότι ακροβατεί ανάμεσα στο ανθυρόβιο μηχανικό παρελθόν και στο ανερχόμενο τουριστικό μέλλον. Ένα νησί με έντονη μουσική και ναυτική παράδοση. Καλώς ήρθατε στη Σύρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Ερμούπολης. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κάποιος φτάνοντας στο νησί είναι αυτή. Γι' αυτό ήρθα σε αυτό το σημείο για να βγάλω κι εγώ την πρώτη μου φωτογραφία. Στην ουσία, η χώρα της Σύρου αποτελείται από δύο οικισμούς. Ο πρώτος, το λόφο του Άι Γιώργη, είναι η μεσαιωνική πόλη της Άνω Σύρου. Και ο δεύτερος που ξεκινά από το λιμάνι, συνεχίζει τις πλαγιές της Ανάστασης, είναι η Ερμούπολη. Έχουν δίκαιο όσοι λένε ότι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων είναι τόσο γραφική, αρχοντική και ξεχωριστή. Κοιτάξτε ομορφιά, κοιτάξτε τα πολύχρωμα σπίτια, τους τρούλους των εκκλησιών να ξεπροβάλλουν σε συνδυασμό με τη θάλασσα και τον μπλε του ουρανού. Είναι πραγματικά σαν ένας πίνακας ζωγραφικής.

Μακάρι όλοι στα χωριά μας να είχαμε ένα τέτοιο δημαρχείο. Σίγουρα η δουλειά του δημάρχου γίνεται πιο εύκολα μέσα από αυτό το κτίριο.

Βρίσκομαι στην πλατεία Μιαούλη, τη μεγαλύτερη πλατεία της Ερμούπολης και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ήρου. Η Ερμούπολη αποτελεί και διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο ολόκληρων των Κυκλάδων και είναι ένας από τους λόγους που παραμένει ζωντανή όλες τις εποχές του χρόνου. Όποια εποχή και αν επιλέξεις να έρθεις, έχει να σου προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Ας απολαύσουμε αυτή τη ρομαντική βολτούλα, μόνοι μας, χωρίς παρέα, τι να κάνουμε. Πάμε να παίξουμε τα περιστέρια.

αμέτρητα καφέ, ταβερνάκια και διάφορα έτσι μαγαζάκια γραφικά. Ζουζουνιάρικα. Για να κάνεις έτσι μια γρήγορη στάση και να ηρεμήσεις. Νιώθεις ότι βρίσκεις, ρε παιδί μου, σε μια άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα που έχουμε διαβάσει στην ιστορία, την Ελλάδα, ας πούμε, που έχουμε διαβάσει στη λογοτεχνία. Είναι κάθε σοκάκι και μια νέα εικόνα. Κάθε στροφή του δρόμου και ένα πιο ωραίο αρχοντικό. Και άλλο χρώμα. Ειδικά τώρα στο Σούρουπο, θεωρώ είναι η καλύτερη ώρα, γιατί έχουμε και τις αντανακλάσεις του φωτός. Και αν είσαι κιόλας και ρομαντικός τύπος, έλα εδώ να περπατήσεις και σίγουρα θα ξετρελαθείς. Στην υγεία σας. Ακούστε. Το ακούτε.

0: Ποιος δεν θα ήθελε στην πόλη που ζει να έχει την ευκαιρία να κατέβει και να ρίξει μια βουτιά στη θάλασσα. Βρίσκομαι στα Βαπόρια, εδώ στη Σύρο, την πιο πολυφωτογραφημένη και όμορφη συνοικία ολόκληρου του νησιού. Γιατί Βαπόρια, πρόσφυγες εφοπλιστές που ήρθαν εδώ στη Σύρο από τη Χίο, τα Ψαρά, την Κάσο και την Κρήτη, έφτιαξαν τα δικά τους αρχοντικά σπίτια, καπετανόσπιτα, τα δικά τους Βαπόρια που στέκουν πάνω στα βράχια, αγναντεύοντας το απέρατο μπλε του Αιγαίου. Ναυτοσύνη και Σύρος πάνε μαζί, οπότε δεν θα έλειπε και ο ναός του Αγίου Νικολάου που στέκει εκεί πάνω, αυτό το κόσμημα που ομορφαίνει τα Βαπόρια και ολόκληρη τη Σύρο.
1: Σε αυτή την αριστοκρατική συνοικία έδωσα ραντεβού με τον Δομένικο Σαγκινέτο, λάτρη και μελετητή της ιστορίας αυτού του πολύχρωμου τόπου.
0: Τι έκανε τόσο κόσμο να επιλέξει την Ερμόπολη για να έρθει να ζήσει?
2: Υπήρχε μία ιδιαιτερότητα. Αυτό το νησί ήταν, λεγόταν πριν το 1800, Ίνσολα ντι Πάπα, το νησί του Πάπα. Γιατί λεγόταν έτσι, διότι ήταν το μοναδικό μέρος και νησί που ο κύριος πληθυσμός του αποτελούταν από καθολικούς. Για να καταλάβετε ότι υπήρχαν πριν την Επανάσταση του 21, στο νησί κατοικούσαν γύρω στους 4.200 κατοίκους, από τους οποίους μόνο μια μικρή παροικία Ορθοδόξων με ένα ναό, τον Άγιο Νικόλαο που λεγόταν το Φτωχόν, από 200 κατοίκους. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν και έναν ιερέα, οι υπόλοιποι όλοι ήταν καθολικοί. Υπήρχε ένα λιμάνι φυσικό. Όλα τα πλοία που περνούσαν για την Ανατολή και κυρίως προς Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη και προς τα παράλια της, προς Οδυσσό, αυτά τα μέρη τα οποία ήταν οι σιτοβολώνες που τροφοδοτούσαν την Ευρώπη, περνούσαν από τη Σύρα και υπήρχε μια ιδιαίτερη επαφή. Όλοι οι περισσότερα, τα περισσότερα κράτη ήθελαν να είχαν καλές σχέσεις, αλλά την καλύτερη σχέση τότε, την περίοδο αυτή, την είχαν οι Συριανοί με τη Γαλλία. Κυρίως για την ιδιαιτερότητα του θρησκεύματός τους και επειδή υπήρχε μια ιδιαίτερη προστασία από την πειρατεία, συμμετείχαν οι ντόπιοι εδώ οι Συριανοί να τους προστατεύσουν όταν διωκόμενα τα πλοία από τους πειρατές, τα προστάτευαν. Υπήρχε ένα καταφύγιο που το πίστευαν μετά την Επανάσταση του 21 οι κατατρεγμένοι Έλληνες της Ανατολής, ότι θα ερχόμενοι στο νησί της Σύρας θα είχαν μία προστασία. Οι πρώτοι βέβαια πρόσφυγες που έφτασαν εδώ δεν ήταν τόσο φτωχοί. Οι φτωχοί πολλοί ήταν γιατί είχαν καταλάβει ότι κάτι θα συμβεί, θα αρχίσουν οι σφαγές. Και οι πρώτοι που έφτασαν ήταν κάπως οι πιο πλούσιοι που το κατάλαβαν και έφυγαν με κάποια χρήματα, έτσι.
0: Κατάφεραν όμως μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
2: Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, επειδή έγινε αυτή, γιατί όλοι οι Έλληνες έμποροι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Κρήτη και κατά κύριο λόγο από τη Χίο, οι οποίοι αυτοί οι Χιώτες ειδικά είχαν διασυνδέσεις με όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είχαν ήδη φτάσει στην Ιταλία, στη Γένοβα, στο Λιβόρνο, στο Λίβερπουλ, στη Μασσαλία.
0: Είχαν ένα δίκτυο
2: και είχαν ένα δίκτυο ήδη εμπορικό, το οποίο αμέσως το εκμεταλλεύτηκαν και δημιούργησαν αυτό το εμπορικό θαύμα που έγινε. Καταρχήν ασχολήθηκαν με το εμπόριο εδώ στην Ερμούπολη όλοι αυτοί και μετά με την ναυτιλία, κατά κύριο λόγο με την ιστιοφόρο ναυτιλία στην αρχή. Αμέσως δημιουργήθηκαν ταρσανάδες εδώ τα πρώτα 10 χρόνια. Κατασκευάσαν γύρω στις 2.000 ιστιοφόρα στην Ερμοπολή. Έφτανε ξυλία, όλα τα σκοινιά, τα πάντα, εδώ πέρα εμπορευόταν τα πάντα. Όταν έπεσε και η ιστιοφόρο ναυτιλία, στα 1867, αν θυμάμαι καλά, ιδρύεται το Νεώριο Σύρου, το πρώτο ναυπηγείο, το οποίο κατασκεύασε τα νέα με ατμόπλια, φέρνουν δύο μηχανικούς από Αγγλία, οι οποίοι κατασκεύασαν εδώ μηχανή, η οποία βραβεύτηκε μάλιστα μετά από μια δεκαετία στην Αγγλία σε μια έκθεση. Δημιουργείται χιτήριο
0: Άρα στην ουσία η ανάπτυξη της Ερμούπολης οφείλεται στο ότι ήταν ένα κέντρο προσφύγων και με ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εύποροι και μετέφεραν το δίκτυο και την.
2: Σίγουρα, ναι. Ήρθαν και κεφάλαια και εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό έγινε αυτό το θαύμα.
0: Πού οφείλεται η αρχιτεκτονική της Ερμούπολης?
2: Υπάρχει ένα πρώτο οίκημα, το οποίο έχει κατασκευαστεί και στο 1830 και είναι τεχνοτροπίας μακεδονικής. Με τα ξύλα που βγαίνουν μπροστά, τα πατάρια αυτά, όπως τα λέμε. Μετά σιγά σιγά έφεραν μηχανικούς από την Ευρώπη, το Σίλερ που έχει φτιάξει αρκετά κτίρια στην Ελλάδα, το Ρενλάχερ, ο οποίος έχει φτιάξει απέναντι τις φυλακές και αρκετά μεγάλα κτίρια. Αυτοί όλοι λοιπόν ήταν να σπουδάσει Γερμανία. Η Γερμανία τότε και η Γαλλία λάτρευαν τον νεοκλασικισμό και μας έφεραν στο νησί τον πλούτο και την κουλτούρα του νεοκλασικισμού. Γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά τα κτίρια, τα μαρμαρόχτιστα και τεχνοτροπίας νεοκλασικών.

0: Καλημέρα, κύριε Αντίνα.
1: Καλημέρα, καλώς ήλθατε.
0: Δεν ήρθα μόνο να δοκιμάσω το λουκούμι, αλλά και να φτιάξω.
1: Πολύ ωραία. Σωστή σκέψη, μπορούμε να πάμε στο τζάκι.

0: Εύκολη διαδικασία.
1: Εύκολη, απλά υλικά.
0: Απλά υλικά.
1: Και αυτή είναι η μοναδικότητα του Συριανού Λουκουμιού. Νερό, ζάχαρη και άμυλο από το Καλαμπόκι. Είναι η ώρα που πρέπει να πέσει μέσα στο καζάνι η ζάχαρη. Ρίχνουμε δύο καζοντενεκέδες, όπως θα δεις. Έναν καζοντενεκέ για να σου δείξει θα το ρίξει ο Δημήτρης, ο Μίτσος ο δικός μας, ο Μάστορης.
0: Και ένα ο Μίτσος.
1: Ο Μίτσος του Άξιον 24.
0: Το επόμενο στάδιο.
1: Το επόμενο είναι η κόλλα. Είναι το τρίτο συστατικό του λουκουμιού με το οποίο θα δέσει το λουκούμι.
0: Είμαστε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία που φτιάχτηκαν λουκούμια στη Σύρο. Πότε ήταν το πρώτο λουκούμι που φτιάχτηκε, εδώ, στο μαγαζί.
1: Ο πατέρας μου ήρθε το 22 από τη Σμύρνη 15χρονος, αλλά ήρθε και μπήκε μέσα σε εργαστήρια λουκουμιών της τρίτης γενιάς από την πρώτη προσφυγιά του 1822. Το 1928 του δώσανε άδεια να ανοίξει δικό του λουκουμοποιείο, γιατί την τέχνη την ήξερε από τον παππού μας, από τη Σμύρνη.
0: Άρα την τέχνη του λουκουμιού την έφεραν στην ουσία οι πρώτοι, οι χιώτες.
1: Οι χιώτες. Πριν από 100 χρόνια από το 22, το 1822.
0: Είναι συνδεδεμένο δηλαδή αυτό το γλυκό με την προσφυγιά.
1: Αυτή είναι ταυτότητα της προσφυγιάς, έχει την ταυτότητά της. Διότι από τους ίδιους ανθρώπους έγινε το λουκούμι και η Ερμούπολης, μεγαλούργησαν και τα δύο ταυτόχρονα, ξεπέρασαν το μικρό νησί της Σύρας, βγήκαν στην Ελλάδα, την ξεπέρασαν και απλώθηκαν στον κόσμο.
0: Πολύ ταξιδεμένο, σαν για μένα δηλαδή. Εσείς πόσο χρόνο είστε?
1: Κλείνω τα 79 και μπαίνω 80.
0: Πόσα χρόνια είσαι μέσα στη ζάχαρη?
1: Από μικρό παιδί. Αυτό πρωτογνώρισα. Θεωρώ ότι οι λουκουμοποιοί και ιδιαίτερα οι επόμενες γενιές από τους πρώτους έχουν μέσα στο γενετικό κώδικά τους το λουκούμι, τη ζάχαρη. Έχουμε ταυτιστεί με αυτό.

0: Σήμερα τι θέση έχει το λουκούμι?
1: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το λουκούμι μέσα στο χρόνο κράτησε το όνομά του, κράτησε τη δύναμή του, γιατί το λουκούμι είναι παρόν στον αραβόνα, στο γάμο, στη γέννηση, στη βάφτιση, στο θάνατο, στο μνημόσυνο, στα πανηγύρια, στις κοινωνικές εκδηλώσεις. 2 αιώνες σταθερά είναι παρόν. Δεν μετακινήθηκε ποτέ.
0: Αυτός είναι ο Μάνος Ελευθεριού.
1: Ναι.
0: Ήσασταν φίλοι, ε.
1: Πολύ. Ή από παιδιά. Θέλω να πω για τον αγαπημένο Μάνο ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου έδειξε πώς ήταν το θέατρο. 6 χρονών, όταν εκείνος ήταν 12 και έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του θέατρο στη Νεάπολη. Και εγώ με ένα σκαμνάκι τον παρακολουθούσα.
0: Έτρωγε λουκουμάκι.
1: Βέβαια, περνούσε από εδώ και πάντα ζητούσε ένα περγαμοντάκι.
0: Ωραία. Και αυτή η όμορφη κυρία.
1: Αυτή είναι η μητέρα μου. Αυτό είναι μια φωτογραφία του 1954. Με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, όπως είπαμε, που ήρθε το 1923.
0: Ο πατέρας σου πού είναι?
1: Ο μπαμπάς μου είναι εκεί, στο παλιό μας μαγαζί στην παραλία.
0: Και κάτω είναι η πρώτη, το να φανταστώ, κουτί.
1: Ναι, είναι η πρώτη μακέτα.

0: κάλυψε τα παντού, έτσι.
1: Άρα, Συριανό Λουκούμι.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπράβο, Μίτσο, τα καταφέραμε.
0: Μπράβο, Μίτσι.
1: Μπράβο, Μίτσι. Κύριε Αντίνα, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ ωραία εμπειρία, γλυκιά εμπειρία, ρε παιδί μου.
0: Να είστε καλά.
1: Μες στη ζάχαρη, σαν και εσάς, έτσι, γλυκύτατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Μια μπουκιά όλη μας η ζωή.

0: ξεσκίστη αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

Αυτός είναι ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου. Τα χρόνια της πειρατείας, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί Συριανοί έβρισκαν καταφύγιο εδώ. Γι' αυτό και είναι δομημένος έτσι ο οικισμός, με στενά δρομάκια, μικρά σπίτια, λαϊκά σπίτια, αλλά τόσο όμορφα, τόσο ζεστά, πολύχρωμα, με τις βουκαμβίλες να έρχονται έτσι να αγκαλιάσουν τις γειτονιές. Μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αλλά μη σας ξεγελά το γεγονός που μου βλέπετε εμένα ρομαντικά να κυκλοφορώ. Εδώ, παιδιά, το καλοκαίρι γίνεται το αδιαχώρητο. Χιλιάδες κόσμος έρχεται στην Άνω Σύρο, εννοείται για να περπατήσει στα σοκάκια, να απολαύσει τις τοπικές συνταγές ένα από τα ταβερνάκια του, να απολαύσει τον καφέ του. Και εννοείται αυτό που προσφέρει η Άνω Σύρο σε αντίθεση με την Ερμόπολη, είναι το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγεις μπροστά στο ξέφωτο και να απολαύσεις αυτή την υπέροχη πανοραμική θέα της Ερμόπολης στο λιμάνι και με τις εκκλησίες έτσι να ξεπροβάλλουν. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Άνω Σύρος είναι η γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Εδώ σχεδόν πριν έναν αιώνα ακουγόντουσαν από τα σοκάκια πενιές, όχι μόνο από τον Μάρκο, αλλά και από άλλους ρεμπέτες της εποχής. Το διπορικό μας στην Άνω Σύρο συνεχίζεται.

Μπαίνοντας στην καθολική Μητρόπολη του Σεντ Τζόρτζι, μια τρίκλητη βασιλική του 13ου αιώνα, σε υποδέχονται αγάλματα Αγίων από Ιταλούς του 18ου αιώνα και μια σειρά από μαρμάρινους σκίωνες. Αν συνεχίσεις λίγο ακόμα και κοιτάξεις ψηλά, θα δεις το αρχαιότερο εκκλησιαστικό όργανο που λειτουργεί σήμερα στη χώρα μας.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Τα ποτίζεις βλέπω, τα τι λουλουδάκια. Καλά είστε.
1: Καλά παιδί μου, τι να κάνω, τα ποτίζω, να μην τα ποτίσω και τα λουλουδάκια να δροσιστούνε.
0: Ωραία γειτονιά έχετε εδώ.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Μέσα στα χρώματα.
1: Τώρα έχουμε ησυχία.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ησυχία. Το καλοκαίρι γίνεται ο χαμός. Αλλά το χειμώνα είμαστε τρεις και ο κούκος. Έτσι λέγεται. δεν έχει κόσμο το χειμώνα. Δεν έχει. Πού και πού κάνει έναν δει στον δρόμο, κανένα ξένο. Οι απανοσυριανοί είναι λίγοι.
0: Το όνομά σου?
1: Τέτα.
0: Τέτα, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρηκα
1: τέτα. Μπράβο, αγάπη μου, να σε καλά.
0: Παντρεύτηκες από προξενιό ή από έρωτα?
1: Ω, μεγάλος έρωτας.
0: Έρωτας, κεραυνοβολός.
1: Από 19 χρόνια τον έχω. Από 19 χρόνια και είμαι 76, πάω στα 77.
0: Καλός γάμος.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και χαρές και τα πάντα.
1: Δόξα τω Θεώ, πήρα καλό άντρα. Έχω καλό άντρα. Και τραγούδια και καντάδες και...
0: Είχαμε και καντάδες.
1: Βέβαια.
0: Ο δικός σου έκανε καμία καντάδα ή...
1: την καντάδα με έριξε.
0: Α, μπράβο, πες τα κόλπα, πες τα κόλπα.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα ντρέπομαι να σου το πω.
0: Με παρέρθει μόνος του.
1: Παρές, παρές. Πήγανε και πίνανε και μετά έκανανε καντάδες στα κορίτσια τους.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, δεν λες τίποτα.
0: Έβγαινες μπαλκονάκι?
1: Όχι, φοβούμουν τη μάνα από τον πατέρα μου, όχι, δεν πρέβγαινα.
0: Άκουγες όμως.
1: Ναι, ξυπνούσα εγώ. Ξυπνούσα.
0: Και τότε μετά ήρθε και στη ζήτηση από τον πατέρα σου.
1: Ήρθε, τι να κάνει.
0: Τι να κάνει.
1: Τι να κάνει. Έτσι, τι να κάνει. Ήρθε.
0: Ωραία, κυρία Τέτα, ευχαριστούμε.
1: Να συνεχίζω... σε καλά, γοράκι μου.
0: Συνεχίζω τη βολτούλα μου στην ωραία νοσηνό.
1: Να πα στη βολτούλα να δει και τα στενά είναι ωραία και οι καμαρούλες, οι καμάρες είναι ωραίες. Και τα σκαλάκια είναι ωραία. Όλα ωραία είναι.
0: Άντε, γεια σας.
1: Άντε, γεια, γεια. Στο καλό, παιδί μου, να πάτε. Στο καλό, στο καλό.

0: παιδιά, τι κάνετε εδώ?
1: Πιανούς εσύ.
0: Της Ντίνας.
2: Καλώς τον, ναι.
0: Καλώς σας βρήκα. Εδώ στα Σοκάκια. Πρόβα.
2: Εντάξει. Προβάρουμε. Κάπως έτσι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι ετοιμάζετε τώρα?
2: Μάρκο θα λέγαμε. Γενικά, ναι, ναι, Μάρκο.
0: Οκ. Ναι. Okay. Και ποια ομάδα είστε?
2: Εν Χορδές και Οργάνης. Σχολή.
0: Αγαπημένο κομμάτι?
3: Η Σύρα.
0: Η Σύρα. Θα μας την παίξετε?
3: Αμέ.
0: Άντε, πάμε ρε παιδιά. Αμέ.

0: Πώς έχει επηρεάσει η μουσική του Μάρκου το νησί?
1: Μάλλον το νησί επηρεάσει τη μουσική του Μάρκου. Δηλαδή, επειδή μεγάλωσε εδώ πέρα σε αυτά τα σοκάκια μέσα και στην Ερμούπολη κάτω, όπως ήταν φτιαγμένη τότε, πήρε επιδόσει από διάφορα λόγια μουσική. Δηλαδή, όταν πάμε να κατεβούμε κάτω στην πόλη, μέσα στην αγορά υπήρχαν μαγαζιά με πρόσφυγες που παίζαν σαντούρια και βιολιά. Εδώ στην Ελλάδα παίζαν τσαμπούνες. Στο θέατρο παίζαν όπερες από την Ιταλία και από τη Γαλλία.
0: Οπότε όλα αυτά τα ακούσματα
1: τα έμπλεξε.
0: Εδώ ήταν το καφενείο.
1: Ήταν ταβέρνα, ήταν ταβέρνα, ιστορική επισήρου. Τώρα είναι κλειστή. Γύρω στο 1955-50 εκεί πέρα ήρθε ο Μάρκος και έπαιξε εδώ πέρα μερικές φορές, κανένα δίμηνο.
0: Τι ήθελε να θυμάσαι τον Μάρκο, τον έζησες καθόλου?
1: Όχι, εγώ γεννήθηκα το 73, αυτός πέθανε το 72.
0: Okay.
1: Όχι, αλλά μας έχει αφήσει παρακαταθήκη, είναι σαν να τον έχουμε ζήσει λίγο, ας πούμε.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του Μάρκου για το νησί, για τη Σύρο?
1: Εντάξει, Φραγκοσυριανή είναι το πιο γνωστό κομμάτι που έχει γράψει και περιγράφει, νομίζω ότι έγινε και μέσα εδώ. Δηλαδή, έπαιζε ένα βράδυ, σήκωσε τα μάτια, είδε μια κοπέλα όμορφη, τα ξανακατέβασε και όταν γύρισε στον Πειραιά, πια έρωσε τη Φραγκοσυριανή. Αυτή η ιστορία ξέρουμε.
0: Ποιο τώρα μας για τη σχολή? Αρχικά από ό,τι ξεκίνησε, ό,τι ιδρύθηκε.
1: Αυτό έγινε το 2017. Μετά από προτροπή του Σταύρου του Ξαρχάγου, του μαέστρου, γιατί είχε περάσει εδώ από τη Σύρο, είδε μερικά παιδιά που παίζανε και αποφάσισε ότι. Κατάλαβε δηλαδή μάλλον ότι ο Μάρκος έχει κάνει μια σπορά όπως το παιδί πέρα και ότι πρέπει να γίνει κάτι που να το μεταφέρει αυτό το πράγμα. Βοήθησε πάρα πολλοί κόσμος για να γίνει αυτή η σχολή, γιατί η σχολή στεγάζεται κάτω από την αιγίδα ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου που λέγεται Χορδές και Οργάνες και έχει τη μεγάλη του Μάρκου σχολή μέσα. Τώρα οι στόχοι ποιοι είναι? Οι στόχοι είναι όσο περισσότερα παιδιά μπορούν να τη γλιτώσουν από την καθημερινότητα αυτή που ζούμε τώρα, να γίνει αυτό. Όταν έρθει σε επαφή με τον Βαβακάρη, ξεκινά και έρχεσαι σε επαφή με όλο τον πολιτισμό τη νεότερη Ελλάδα. Γιατί ο Βαβακάρη επηρέασε όλε τι μεταγενέτερε τέχνε μετά. Ο Μάρκο περιέγραψε κοινωνικέ ηθίκε, περιέγραψε τον έρωτα. Όταν δούμε, α πούμε, πώ αντιμετωπίζει τι γυναίκε ο Μάρκο μέσα από τα τραγούδια του, είναι ένα καλό παράδειγμα να το κάνουμε και εμεί σήμερα. Όταν δούμε πώ περιγράφει την αδικία και τι ηθίκε τη εποχή, μάθημα θα πάρουμε να το μελετήσουμε.
0: Αρίστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Κάτι μου λέει ότι εκτός από σπουδαίος μουσικός, είσαι και σπουδαίος δάσκαλος.
1: Προσπαθούμε.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.

0: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οποίες προχωρούμε.
1: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
2: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
3: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
4: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
5: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
6: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
1: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη σε ένα φίλο σου. Η αστερόσκονη σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
3: Και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
4: Σε σένα μιλάω, μα εσύ δεν ακούς της καρδιάς μου τον ήχο.
3: Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος κάνοντας το χόμπι μου επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
1: Έπληξε.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν θα μπορούσα να φύγω από τη Σύρα χωρίς να συναντήσω έναν από τους ελάχιστους πια καραβομαραγκούς της χώρας μας. Ο Μανώλης Τζόρζος γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στο διάσημο οικογενειακό καρνάκι του πατέρα του και βάλθηκε από παιδί να φτιάχνει βάρκες. Σήμερα, συνταξιούχος πλοίαρχος πλέον, συνεχίζει την τέχνη της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη για το μέλλον.
1: Κάπτε Μανώλη, σε ευχαριστούμε αρχικά που για την αποδοχή. Είσαι και τραυματισμένος κιόλας.
2: Εντάξει. Μικρό κακό, σιγά σιγά θα επιστρέψω.
1: Πού είμαστε τώρα, σε ποια περιοχή είμαστε εδώ?
2: Εδώ είναι επέκταση του παλιού Καρνάγιου, θα λέγαμε, τα Σανά. Όλα εδώ κοντά είναι, στο λιμάνι όλα κοντά είναι.
1: Από πότε θυμάσαι τη ζωή σου εδώ μέσα?
2: Εμείς γίναμε 18 χρονών που έφυγα εγώ για τα καράβια, είχα ήδη μάθει τέχνη. Δεν το είχα καταλάβει βέβαια. Επειδή ο πατέρας μου τα χρόνια ήταν δύσκολα, δεν είχαμε ούτε κινητά τότε, ούτε διάφορα. Είχαμε σχολείο και δουλειά. Και η αλήθεια ότι ο πατέρας μου ήταν μοναδικός πια. Όλες οι Κυκλάδες, όλη η Ελλάδα το γνωρίζει. Το χαρακτηριστικό του ήταν φουσκής. Γιατί όλοι είχαν ένα παράξενο.
1: Παρατσούκλι.
2: Παρατσούκλι, μπράβο.
1: Φουσκής ο πατέρας.
2: Φουσκής. Τζόρζος λεγόταν, φουσκής. Εκεί λοιπόν μάθαμε την τέχνη. Μικρή παιδιά όπως είμαστε. Μπαρκάρισα γιατί ήθελα να αλλάξω ρότα. Και ξαφνικά βρέθηκα στα καράβια, αλλά την ήξερα την τέχνη και μου είχε μείνει και όλο το μικρόβιο αυτό που λέμε της δουλειάς. Και είχα καταλάβει από τότε ότι είναι μια σπουδαία τέχνη. Τη λέω τέχνη, αλλά είναι κάτι παραπάνω και δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω μια τη λέξη την κατάλληλη. Δεν είναι μόνο τέχνη, είναι αίσθημα. Είναι ο μάστορας βάζει και τον εαυτό του μέσα. Βάζει το ταλέντο του, βάζει το μάτι του. Αυτό που αισθάνεσαι ειδικά όταν πέφτει το σκάφο στο νερό, έτοιμο, και ξέρεις ότι έχει περάσει αυτό όλο το σύνολο από τα χέρια σου, δεν είναι εύκολο συναίσθημα. Δεν μπορεί να το συναισθήσεις κάνοντας μια ντουλάπα ή μια καρέκλα. Είναι άλλο πράγμα.
1: Δίνεις ζωή στην ουσία, δίνεις ζωή σε ένα σκαρί.
2: Ναι, παίρνεις τα δέντρα, έρχονται δέντρα κανονικά. Έχω φωτογραφίες που έρχονται δέντρα από τη Σάμο κυρίως, με τα φορτηγά και με καΐκια πιο παλιά. Και από τα δέντρα αυτά και να διαλέξεις και το δέντρο. Δεν είναι ότι πιάνεις το οποίο δέντρο θες και κάνεις. Έπρεπε να διαλέξεις το σωστό δέντρο, τον κορμό δηλαδή, να ξέρεις τις αντοχές του για το σημείο που θες να βάλεις το. Είναι ένα, κάθε μέρα γυρίζει κάποια σελίδα.
1: Εδώ παλιά στην Ερμόπολη πόσα ναυπηγεία υπήρχαν?
2: Εδώ ήταν ένα χάος. Όλο ναυπηγεία ήταν. Από το Διογέννη, το ξενοδοχείο, όλη η παραλία ήταν αμμουδιά. Βγάζανε τα καΐκια και τα ρίχνανε με το παραδοσιακό τρόπο.
1: Πόσα σκαριά έχει φτιάξει ο πατέρας σου?
2: Έχω μετρήσει πάνω από 900 και σταμάτησα. Υπάρχουν τα τιμολόγια, δεν είναι ότι τα λέω εγώ, γιατί τότε το σκάφος δεν ήταν το κάνουμε, άντε πάρτε και φύγε. Έπρεπε να πάει στο λιμεναρχείο, να πάρει αριθμό, όνομα, να δηλωθεί. Και τα έχω ταξινομήσει με ημερομηνίες και αυτά πάνω από 900. Είναι φοβερό νούμερο, δεν το πιστεύω κι εγώ ακόμα. Άμα το αγαπάς αυτό που κάνεις, σίγουρα θα πετύχει.
1: Εσύ τώρα όταν θα γιατρευτείς, θα συνεχίσεις?
2: Βέβαια. Αυτό είναι το καφενείο μου. Δεν πάω καφενείο. Αυτό είναι η ζωή μου. Όταν το τελειώσω, ένα χρόνο μου παίρνει καθένα από αυτά. Γιατί είμαι υπερβολικά σχολαστικός. Υπερβολικά. Εφαρμόζω την τέχνη αυτή που χάνεται. Και αυτό με βοηθάει. Γιατί τουλάχιστον λες ότι, εντάξει, χάνεται κάτι, κάνω κάτι που πιθανόν, στο μέλλον να βοηθήσει να επανέλθει. Πώς θα επανέλθει, δεν ξέρω.
1: Ποια ήταν η πρώτη βάρκα που ναυπήγησες?
2: 16 χρονών. Τρεις βάρκες έκανα. Πριν φύγω για τα βαπόρια, είχα κάνει τρεις βάρκες. Το πρώτο ήταν δεν ήταν πολύ ωραίο. Και το χάρισα σε ένα φίλο.
1: Το έχεις φτιάξει ολοκληρωτικά μόνος σου, δηλαδή?
2: Ναι, μόνος. Και όχι μόνος μου. Δεν δίνανε τότε ξύλα. Ο πατέρας μου δεν μου δίνει ξύλα. Έπαιρνα, έπρεπε να διαλέξω αυτά που ήταν για πέταμα για να φτιάξω βαρκάκι. Δεν μου δίνε. Όχι μόνο εμένα, σε όλου.
1: Δεν σε εμπιστευόταν ή έτσι
2: όχι,
1: ήταν.
2: Δε, όχι, από θέμα οικονομία. Θα δώσε με ένα ξύλα που κάνει βάρκα για να πάρει χρήματα να οικονομάζει. Δεν μου δίνε. Εντάξει, δεν μ' άρεσε, το έδωσε ένα φίλο. Μετά έκανα ένα άλλο 4 μέτρα. Το οποίο η πλώρη του να την είναι πάνω. Την έχω ακόμα. Αυτό που φαίνεται η πλώρη, το λέγα το 1 πέμπτο. Ήταν με τα πανιά αυτό. Αυτό ήταν, έχω φωτογραφίες, ήταν το πιο γρήγορο βαρκάκι μες στο λιμάνι. Πολύ γρήγορο. Είχα βουλιάξει 2 φορές για να περάσω κάποιον μεγάλο, ο οποίος πάντα με περνούσε. Ο Γιάνναρος από τα Λαζαρέτα.
1: Κάνατε αγωνές τότε.
2: Ναι, όχι αγωνές, και αγωνές κάναμε, αλλά αυτόν τον έπαιρνα. Αυτό δεν μου δίνει σημασία εμένα τότε. Σου λέει, αυτός και μια βάρκα 7 μέτρα με πανί μεγάλο. Δεν μου δίνει, με κοροϊδεύε. Αλλά εγώ τον εφιλούσα από το ρεύμα και έβγαινε έξω, μολάριζα και να πήγαινα δίπλα και το κόλλουσα. Εντάξει, κάποια στιγμή νευρίασε και ενώ μες στο λιμάνι τον περνούσα, όταν βγήκαμε έξω από το λιμάνι και θάλασσα και άρχισε το φάγαμε, τρώγαμε. Ξέρεις, εμένα μια βουτιά έδινα, έμενε. Άντε να ξεκινήσω πάρα. Αυτός δεν έπαιρνε χαμπάρι, ήταν μεγάλη βάρκα. Και βούλιαξα. Από το κάργα να τον περάσω, βούλιαξα.
1: Να δώσεις μια ευχή από τη γλώσσα των ναυτικών.
2: Να έχετε όλο μπουνάτσες.
1: Μόνο μπουνάτσα.
2: Μπουνάτσα. Και μπουνάτσα εννοώ γενικά, όχι μόνο στη θάλασσα και στη θερία.

Αυτό είναι το καθολικό παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου, κτισμένο, παιδιά, κυριολεκτικά μέσα στη σπηλιά, πάνω από τη θάλασσα. Με βάση τη λαϊκή παράδοση, ένας ψαράς από τον Γαλισσά κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του εδώ από ένα μεγάλο χταπόδι, οπότε έκανε ένα τάμα στον Άγιο Στέφανο για να σωθεί και γι' αυτό το λόγο έκτισε αργότερα το εξοκλήσι και του έδωσε το όνομά του.

γιορτάζει δύο φορές, στις 19 Αυγούστου και στις 24 Δεκεμβρίου. Ο κόσμος έρχεται εδώ για το πανηγύρι και όπως καταλαβαίνετε θα είναι σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία, γιατί είσαι πραγματικά μέσα στο βράχο αγναντεύοντας το μπλε του Αιγαίου.

0: Μόλις ξεκινήσαμε από την Αζόλυμνο, ο Ραφαήλ και ο Αντώνης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Βάρης, προσφέρθηκαν να μας πάνε στο Απέντη Νησάκι για να δούμε τον μεγαλύτερο και ψηλότερο φάρο της Ελλάδας.
1: Μπορεί να έχουμε καιρό.
0: Σοβαρά?
1: Έτσι δείχνει.
0: Οκ, κάτσε ετοιμαστώ. Έτοιμος. Σαν το γρυγρί είμαστε δεμένοι, εγώ κι εσύ για πάντα ερωτευμένοι. Σαν το γρυγρί το ένα πίσω απ' τ' άλλο,

Αυτός είναι ο υψηλότερος και ο παλαιότερος φάρος της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στην νησίδα Διδύμη, 1,5 μίλη έξω από το λιμάνι της Ερμούπολης. Ένας φάρος σύμβολο, αφού λίγο πολύ έχει ζήσει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Έχει ύψος 29,5 μέτρα και χτίστηκε το 1834 υπό την βασιλεία του Όθωνα από την γαλλική εταιρεία Φάρων. Χρειάστηκε να ανακατασκευαστεί το 1948, καθώς ένα τμήμα του είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό κτίσμα, το οποίο δυστυχώς σήμερα καταραίει. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια από ομάδες της Ήρω για να μπορέσουν να τον σώσουν. Αυτό όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν δικαιολογεί απόλυτα την κατασκευή του, καθώς δεν βρίσκεται σε ακροτήρι. Πιθανόν τότε οι άνθρωποι της Ήρου ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν το πόσο σημαντικό ήταν το λιμάνι τους. Και μεταξύ μας τα κατάφεραν. Ένας λαϊκός θρύλος μάλιστα λέει ότι το φως του έφτανε μέχρι τη Σμύρνη.

0: Περίμενε.
1: Θα τον πάρουμε.
2: Μπήκα. Πάμε πίσω.
1: Πίσω.
3: Παιδες, ευχαριστώ καταρχάς για τη βόλτα.
0: Σου άρεσε.
3: Ναι, ωραία ήταν. Μ' άρεσε αυτή η αγρίλα, το μπουρνάρι, ο βράχος.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
3: Ψαρότοπος.
4: Ψαρότοπος. Καλός ψαρότοπος. Με ποικιλία ψαριών.
3: Έχει ψάρι ακόμα σήμερα.
4: Έχουμε αφήσει κάποια.
3: Αντώνη, δουλεμένα τα χέρια σου. Ναυτικός.
0: Οικοδόμος.
3: Πω, ακόμη πιο σκληρό. Και ψαράς όμως.
0: Και ψαράς. Ερασιτέχνης.
3: Τι ψάρια έχουμε στη Σύρο?
0: Τα πάντα. Από συναγρίδες, φαγκριά, στήρες, ροφούς, βλάχους. Από όλα τα είδη ψάριων.
3: Τι κερδίζεις από το ψάρεμα?
0: Πρώτα απ' όλα ψυχική ηρεμία. Όταν πάρεις τη βάρκα σου και βγεις ανοιχτά στο πέλαγος, ηρεμείς. Ξεφεύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
3: Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
4: Το ίδιο. Αδειάζει ο εγκέφαλος και ξεκινάς πάλι από την αρχή. Κάνει restart.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Χωρίς χάρτη στο Action 24.
3: Φύγαμε.

Μια φούντωση, μια φλόγα, εμένα μου την άφησε πάντως η Σύρος. Ελπίζω και σε εσάς να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: τεράστια που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.

0: γνωρίσατε. Παρασκευούλα σήμερα εδώ στο Action 24. Καλημέρα, Νίκο μου.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου.
0: Καλή επιτυχία να πούμε στην Κύπρο.
1: Και πέρασε και η Κύπρος χθες με το τζάλα τζάλα. Αλλά τη διακρίνω άγχος, παιδί μου, τραγουδίστρια. Ήταν χωμένη πολύ.
0: Και στις πρόβες θυμάσαι που την είδαμε που είχε λίγο άγχος. Και εδώ είχε λίγο.
1: Πανηγυράκι, γιορτούλα είναι. Πέρασε γιατί το τραγουδάκι είναι ωραίο, τζάλα τζάλα, λίγο ανατολίτικο. Λίγο να κουνήσουμε καμία μεσούλα, κανένα κοιλιακό. Να κάνουμε κάνα τέτοιο με κάνα ποδαράκι. Ωραίο.
0: Ωραίο είναι.
1: Είναι και ωραίο κορίτσι η Τζιμπρέα η τραγουδίστρια. Τι λες,
0: Αντιγόνη.
1: Είναι Κύπρια ή Ελληνοκύπρια. Ελλαδίτσα που έχει καταγωγή από την Κύπρο.
0: Νομίζω είναι από την Κύπρο.
1: Άρα Κύπρια.
0: Κυπρέα. Ναι. Καλή επιτυχία αύριο τελικός.
1: Τι λες.
0: Αύριο λέω τελικός. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας, στον Ακύλα και στην Αντιγόνη.
1: Βέβαια, τα πάνε καλά τα παιδιά.
0: Σύνδεση σε λίγο με τη Βιέννη, όπως κάθε μέρα.
1: Θα ήθελα να είχα αυτό το καπελάκι, το Ακύλα. Να βγαίναμε με το καπελάκι, αλλά δεν το βρήκα στην αγορά, θέλω να σου πω. Θα γυρίσει, άμα γυρίσει, θα δει τι να γίνει με το καπελάκι αυτό.
0: Θα πούμε στην Τζέννη να μα φέρει.
1: Θα μα πούμε στην Τζέννη, από ένα καπελάκι Τζέννη μα. Λοιπόν, την καλημέρα μα σε όλου. Να είστε όλε και όλοι καλά. Να πούμε τα χρόνια μα πολλά. Πού?
0: Στον
1: Ακύλα, τον Αχίλιον. Τον Αχίλιον, έτσι. Τον Αχιλέα. Παχώμιο έχει.
0: Ποτέ δεν το έχω ξανακούσει.
1: Παχώμιο.
0: Ποτέ.
1: Παχούμιο.
0: Επίσης ποτέ.
1: Πάχο.
0: Πάχο νομίζω έχω ακούσει. Α, όχι, Πάσχο νομίζω. Καλή και καλή. Έχω ακούσει, ναι.
1: Αλλάζω τον.
0: Ναι. Χρόνια σας πολλά. Τέλος πάντων και σε εσάς που έχετε γενέθλια και σε εσάς που γιορτάζετε επειδή απλά είναι Παρασκευή.
1: Δεν μου λες κάτι. Όταν ερχόσουν, δεν είχε λίγο κρυάκι. Γιατί εγώ το ένιωσα λιγάκι το κρυάκι με τη μηχανή, θέλω να σου πω και δεν ντύθηκα κατάλληλα.
0: Ούτε εγώ ντύθηκα καλά. Γιατί έβαλα το αμάνικο και δεν πήρα τζάκετ από πάνω και με το που βγήκα έξω. Ένιωσα την ψυχρούλα.
1: Η μισή χώρα λέει θα έχει βροχές και χαλάζια και άλλες μισή θα έχει αφρικανικές χώνες και ήλιο και ζέστη.
0: Δημήτρης Παπαϊωάννου σε λίγο να μας τα εξηγήσει.
1: Πώς γίνονται όλα αυτά, ρε παιδί μου, πώς γίνονται. Πάμε να δούμε λοιπόν τα θέματά μας. Πάμε να ξεκινήσεις εσύ.
0: Λοιπόν, να σας εξηγήσω τι έχει γίνει με το ακίνητο του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Εχθές εδώ το συζητούσαμε, εκείνη την ώρα έσκασε η είδηση, ωραία. Έκανε μία ανάρτηση ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ότι το ελληνικό δημόσιο έχει νοικιάσει από τον κύριο Ανδρουλάκη ένα ακίνητο. Νόμιμο, καθόλου νόμιμο. Το ελληνικό δημόσιο κάνει διαγωνισμούς, ζητάει ακίνητα, ασχέτως που έχει πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Θέλει κι άλλα, γιατί θέλει να στεγάσει κάποιες υπηρεσίες του. Κατεβαίνει στο διαγωνισμό, το ακίνητο τότε ανήκε στους γονείς του κύριου Ανδρουλάκη, μετά μεταβιβάστηκε σε εκείνον. Τέλος πάντων, νόμιμη διαδικασία, διαγωνιστική διαδικασία και άλλες προσφορές, δύο φορές κατέβηκε. Ερώτημα. Ηθικό?
1: Απάντησε χθες το βράδυ στον κύριο Πιέρο. Θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα θα δώσουμε ένα αυστηρό μήνυμα, είπε ο υπουργός ο κύριος Δένδιας στο Κίεβο από το αγαθονήσιο που βρέθηκε χθες για τον ντρόν. Αυτό το ντρόν, όπως είπε ο υπουργός, πλήττει τα εθνικά συμφέροντα και είναι ζημιά για όλες τις χώρες της Μεσογείου όταν βλέπουν να μεταφέρεται ένα μέρος του πολέμου εδώ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, τώρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στο Πεκίνο και έχει συναντήσεις με τον Κινέζο ομολογό του. Ενώνονται οι δυνάμεις αυτές, οι αντίπαλες κάποτε δυνάμεις, για το πετρέλαιο. Θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα, να δούμε τι μπορεί να αλλάξει και τι όχι στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Άκουγα ότι οι φρουροί της Επανάστασης άφησαν κάποια κινέζικα πλοία να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ, έτσι.
1: Σωστά. Και τέλος, θα πάμε να δούμε αυτή την υπόθεση Στάνο Λιώσια. 80 Ρωμά, έχουμε πει πάμπολες φορές από εδώ, ότι υπάρχει άβατον εκεί. Επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που πήγαν για έλεγχο. Δύο από τους αστυνομικούς έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο τραυματισμένοι πολύ πολύ σοβαρά. Είναι θέμα πραγματικά τιμής για την αστυνομία να βρει αυτούς τους ταραξίες, έτσι.
0: Τους δάγκωσαν καλέ τους ανθρώπους. Τους χτύπησαν και τους δάγκωσαν. Πώς τους δάγκωσαν καλέ.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο μας έλεγε η Αλεξάνδρα τώρα για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο ενώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Σε αυτή την συνάντηση που είχε ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο, αποφασίσαν οι δύο χώρες να ενωθούν για να μπορέσουν να έχουν πετρέλαιο για την πάρτη τους, δεν ξέρω. Οι φρουροί της Επανάστασης άφησαν από το Ιράν να φύγουν με μερικά κινέζικα πλοία φορτωμένα για να γίνει δουλειά και είχαμε και μια σειρά από συμφωνίες. Θα τις δούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη μας συμφωνία.
0: Να, αυτό που λέγαμε, τον deal για τα αεροσκάφη, έτσι, 200 αεροσκάφη Boeing.
1: Θα πάρει η Κίνα, έτσι. Η επόμενη συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο μεγάλοι είναι το πετρέλαιο, άφησε με να έχω το πετρέλαιό μου από το Ιράν. Συμφωνούμε, συμφωνούμε, ναι.
0: LNG επίσης,
1: το φυσικό μου,
0: το LNG.
1: Το υγροποιημένο φυσικό μου αέριο, σου παρακαλώ πάρα πολύ, και...
0: Η σόγια.
1: Φέρε μου σόγια, η Κίνα θα δώσει σόγια στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Ναι. Και υπήρχε και η ιστορία του Θουκυδίδη, του παράδοξου Θουκυδίδη, είπε ο πρόεδρος Σι στον πρόεδρο Τραμπ, όταν συναντώνται δύο πολύ πολύ ισχυρές δυνάμεις, έτσι, να μην έχουμε το πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα της φιλοσοφίας, κάποιοι το αφισβητούν ότι ήταν του Θουκυδίδη, κάποιοι άλλοι λένε ότι παραφράστηκαν λόγια του Θουκυδίδη και έγινε το πρόβλημα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί καλά λέμε τώρα για τις συμφωνίες. Υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί η εικόνα που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στις αγορές μετά από αυτές τις συμφωνίες?
1: Θα το δούμε σήμερα σε λίγο. Θα δούμε πώς κινούνται. Έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Πώς ήταν αυτή τη συμφωνία αγορές. Σε λίγο θα ξέρουμε πώς ακριβώς θα κινηθούν. Πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε στα δικά μας. Καταλαβαίνετε τώρα. Πλησιάζουμε στις εκλογές. Κάτι θα βρίσκουμε να πιαστούμε, όχι εμείς δηλαδή,
1: οι
0: πολιτικοί, προκειμένου να προσπαθήσουν τέλος πάντων να αμαυρώσουν την εικόνα των απέναντι. Βρήκε λοιπόν, έγινε μία ανάρτηση από συναδέλφους, έτσι να το πούμε αυτό από το Mono News, βρήκαν κάτι προκηρύξεις και κάτι συμφωνίες για ένα κίνητο του κύριου Ανδρουλάκη, το οποίο το είχε νοικιάσει στο ελληνικό δημόσιο και λέει ο κύριος Γεωργιάδης, πήρε 1,2 εκατομμύρια συνολικά. Το ανακαίνισε κιόλας αυτό το σπιτάκι.
1: Όχι, το ανακαίνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Πήγε το ελληνικό κτηματολόγιο, λέει θα σου νοικιάσω το σπίτι. Σωστά. Για πόσα χρόνια θα κάνουμε συμφωνία. Ήταν όχι ακριβώς σπίτι, ένα κτίριο της οικογένειας Ανδρουλάκη.
0: Ένα κίνητο, ναι, σωστά.
1: Στο κέντρο του Ηρακλείου. Το οποίο άνοικε στον μπαμπά και στο γιο Ανδρουλάκη. Μετά έφυγε ο μπαμπάς από τη ζωή, έχει μείνει στο γιο Ανδρουλάκη. Και όλα αυτά τα χρήματα μπαίνουν στην τσέπη του κύριου Ανδρουλάκη, του προέδρου του Πασό. Και λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείτε να μας κουνάτε το χέρι. Γιατί ναι, μεν μπορεί να έχει γίνει νόμιμος διαγωνισμός για να πάρει το κτίριο το δημόσιο. Από την άλλη, δεν είναι ηθικό να είσαι πρόεδρος Πασό και λίγο πριν πάμε στο Καστελόριζο να βγάλουμε τη χώρα στα μανταλάκια, στα μνημόνια, να σου νοικιάζουν το σπίτι έτσι.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό είναι το θέμα. Απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Τότε λένε δεν είχε κάποια ιδιότητα ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ήταν στέλεχος
0: του Πασόκ. Όταν έγινε, ήταν ένα στέλεχος του Πασόκ. Εντάξει, το θυμόμαστε όλοι. Αλλά τότε δεν είχε κάποια ιδιότητα. Απάντησε λίγη ώρα αργότερα το Πασόκ, χαρακτηρίζοντας τον Άδωνη Γεωργιάδη λασπολόγο. Δίνουν ραντεβού στα δικαστήρια, δίνουν ραντεβού στις επιτροπές της Βουλής. Και χθες μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ.
1: Ήταν εδώ, στο Γιώργο Πιέρο, έτσι, ο οποίος υπερασπίστηκε την νομιμότητα. Και αυτό το οποίο είπε είναι ότι εγώ παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα από το ενίκιο. Θα τα δούμε όλα αργότερα με λεπτομέρειες. Να δούμε το ρεπορτάζ.
0: Ναι, βεβαίως.

0: Ακραία σύγκρουση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη έχει προκαλέσει η καταγγελία του Υπουργού Υγείας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει οικονομικές σχέσεις με το ελληνικό δημόσιο και συγκεκριμένα ότι μίσθωσε προσωπικό του ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτη στο κτηματολόγιο το 2010, όταν στην κυβέρνηση ήταν το κόμμα του με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Η κυβέρνηση δεν αναφέρθηκε σε παράνομες πράξεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά επανέφερε το παλαιότερο ερώτημα περί νόμιμου και ηθικού.
1: Δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον Πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες μετά.
0: Ο Υπουργός Υγείας ήταν εκείνος που ανέδειξε το όλο θέμα με μια σειρά αναρτήσεών του στα social media αλλά και με την ομιλία του στη Βουλή.
2: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητρος ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΔ να τον κλείσουμε φυλακή. Κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και θέλω να πάει φυλακή γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.
0: Η σκληρή κόντρα ξέσπασε μετά από δημοσίευμα της ιστοσελίδας Mono News που αποκάλυψε ότι ακίνητο της ιδιοκτησίας του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ είχε μισθωθεί από το κτηματολόγιο από το 2010 και μάλιστα το ελληνικό δημόσιο είχε πληρώσει και για την ανακαίνισή του.
3: Λίγες μέρες πριν το Καστελόριζο και το πρώτο μνημόνιο, το τότε κτηματολόγιο υπό την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νίκιασε με ένα υπέρογκο ενίκιο το ακίνητό του, του το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο σήμερα 1.200.000 ευρώ. Είναι όλα αυτά νόμιμα? Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά? Σίγουρα όχι. Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας τον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε.
0: Το ΠΑΣΟΚ απάντησε άμεσα, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Γεωργιάδη επαγγελματία λασπολόγο σε εντεταλμένη υπηρεσία.
4: Καμία έκπληξη. Μόνο που η σοκοφαντία και η πολιτική αλήθεια έχουν κοντά πόδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, κύριε Γεωργιάδη. Και θα το πιείτε αργά και βασανιστικά το πικρό ποτήρι.
0: Ως προς την ουσία, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το εν λόγω ακίνητο μισθώθηκε για πρώτη φορά από το ελληνικό δημόσιο το 2004, κατόπιν διαγωνισμού για τον οποίο υπήρξαν 10 προσφορές. Για το 2010 και την καταγγελία ότι νοικιάστηκε ξανά από το δημόσιο με μηνιαίο μίσθωμα 10.000 ευρώ, αλλά χωρίς να είναι το φθηνότερο του διαγωνισμού, η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε πως υπήρχαν 8 προσφορές στο σύνολο.
4: Όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει το μισθωμένο ακίνητο για να είναι συμβατό με τις λειτουργικές του ανάγκες αναλαμβάνοντας το κόστος.
0: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σημείωσαν ότι τα μισθωτήρια του εν λόγω κτηρίου ανανεώθηκαν επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, ενώ όταν ξεκίνησαν οι διαγωνισμοί, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε κομματική θέση.
5: Το 2004. Κρατήστε το, Καραμαλής, 2004, νοικιάζεται το ακίνητο, κατόπιν διαγωνισμού.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ραντεβού στα δικαστήρια, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης απεδέχθη μεν την πρόσκληση, αλλά σημείωσε ότι νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κληθεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για εξηγήσεις.
6: Λοιπόν.
7: Θα κληθεί λοιπόν να δώσει εξηγήσεις, γιατί το ξαναλέμε. Είναι νόμιμο? Είναι νόμιμο. Είναι ηθικό? Ένα ερωτηματικό εδώ πέρα.
6: Λοιπόν, πάμε στη Βουλή. Πάμε στη Βουλή όπου είχαμε νέα κόντρα τώρα.
7: Μεταξύ ποιών? Μην μεταράξεις.
6: Σπάνιο να συμβεί αυτό. Άδωνης Γεωργιάδης, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάποια στιγμή βρίσκονται, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου πάλι έχει βγει στα κάγκελα και φωνάζει, λέει, ο μόνος, λέει, μας κυνηγάνε, λέει, παρακρατικοί.
7: Ναι.
6: Και απαντά ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο μόνος, λέει, παρακρατικός που σας κυνηγάει, είναι η ξαδέλφη θυγατέρα. Τι σχέση έχει με, με το στέλεχος, τι ακριβώς, νύφη?
7: Νύφη
6: κάπως
7: νομίζω,
6: έτσι είναι, για τα δεδουλευμένα, τα οποία δεν έχουν δοθεί από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και από την ίδια.
7: Γιατί είχε γίνει καταγγελία, δεν θα θυμίσουμε, έτσι, για μπούλινγκ σε
6: επιχείρηση εργασίας κτλ. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κόντρα στη Βουλή ήταν πάλι ένα ακόμα σημείο, ένα tips στις πολλές κόντρες που έχουμε. Θες να δούμε
7: ένα νέο επεισόδιο αυτής της σειράς.
6: Πάμε.
8: Μου κοινοποιείτε την Τρίτη. Την Τρίτη ή την Τετάρτη, θα δω τις ημερομηνίες. Πάντως σε ημέρα που δεν έχω παραλάβει 3 δικογραφίες που ήρθαν σπευσμένα κατόπιν παραγγελίας Φλωρίδη. Στην Βουλή, πριν τις παραλάβω, μου κοινοποιείται κλίση να πάω στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Παρασκευή. Έχω συναντήσει κυκλώματα και έχω αντιπαρατεθεί μαζί τους από 26 χρονών. Δεν βρέθηκαν εκείνα τα κυκλώματα που θα με τυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί και βεβαίως θα καταμηνηθείτε και εσείς και όποιος συμπράτησε αυτή τη διαδικασία για κατάχρηση εξουσίας.
9: Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά πήγε στην επιθεώρηση εργασίας και κατήγγειλε ότι της χρωστάτε μισθούς ενός έτους. Όταν το είπε αυτό, ήρθατε στη Βουλή και κάνατε δήλωση και εναντίον μου και μήνυση, μεταξύ άλλων και τον Πέτρο τον Κουσουλό και άλλους, και είπατε ότι δεν την ξέρετε και είναι φανταστικό πρόσωπο. Μάλιστα. Αυτό το φανταστικό πρόσωπο...
10: Παρακαλώ.
9: Καλά, εσείς τώρα με την κουνιάδα σας και να μην υπερασπίζει την κουνιάδα σας και να υπερασπίζει την πρόεδρό σας για να...
10: Λοιπόν, ακούστε λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα ξαναδιακόψετε, θα του δώσω το λόγο από την αρχή. Απλά πράγματα. Αν διακόψετε, θα του δώσω το λόγο πάλι από την αρχή. Παρακαλώ. Εντάξει, δεν γίνεται. Εδώ είμαστε στο κοινοβούλιο και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Τι να κάνουμε, μην ακούγονται. Να ακούγεστε μόνο εσείς. Όχι, δεν γίνεται. Θα ακούγονται όλοι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
9: Τις έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
7: Μάλιστα. Τώρα αυτές δεν είναι σκηνές για το ελληνικό κοινοβούλιο. Το λέμε και το ξαναλέμε. Το απολαμβάνεις, ναι, αλλά ξέρεις τι. Να σου πω κάτι. Πολλές φορές πηγαίνουν μικρά παιδάκια και παρακολουθούν τις συζητήσεις από τα θεωρία. Είναι ωραία τώρα αυτή η εικόνα στο ελληνικό κοινοβούλιο μέσα? Όχι, δεν είναι.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σήμερα λοιπόν πάμε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει η Metropolitan Expo το απόγευμα με ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι όλα έτοιμα, λες?
7: Είναι όλα έτοιμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά στην ομιλία του θα κάνει έναν απολογισμό από το προηγούμενο συνέδριο μέχρι και σήμερα, αλλά και για τις δύο θητείες της Νέας Δημοκρατίας. Θα δώσει το σύνθημα και τον τόνο για την επόμενη θητεία και θα απαντήσει γιατί τρίτη θητεία η Νέα Δημοκρατία.
6: Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος έχει ηγετικό ρόλο στο συνέδριο, είναι ο επί της διοργάνωσης, θέλω να σας πω. Αύριο θα μιλήσει ο Κωστής Χατζηδάκης πρώτος και Άδωνης Γεωργιάδης ο Σάββατος, χωρίς αναφορές πολλές στα ισοκομματικά του. Θα πάμε μπροστά, ενωτικό συνέδριο, έτσι.
7: Ναι, τώρα καταλαβαίνεις. Ακριβώς είναι ένα ενωτικό συνέδριο και ένα συνέδριο που πρέπει να συσπυρώσει και τους νεοδημοκράτες. Βεβαίως, γιατί αυτοί είναι που θα τρέξουν τις επόμενες εκλογές, οι οποίες έρχονται.
6: Σωστά. Την επόμενη εβδομάδα τι άλλο έρχεται?
7: Βεβαίως, 21 του μηνός, Κωνσταντίνου και Ελένης, η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει το νέο της κόμμα, μας το έκανε γνωστό εχθές με μία ανάρτησή της, με ένα βίντεο AI εδώ.
6: AI είναι αυτό, δεν είναι κανονικό το Περιστέρι?
7: Νομίζω είναι AI, είναι τεχνητή
6: νοημοσύνη. Είναι λίγο μεγάλο. Είναι μεγάλο λίγο το Περιστέρι και εωρείται πολύ. Έλεγα μπας έχει ρόλο το Περιστέρι, μπας είναι εκπαιδευμένο.
7: Πάντως να πούμε ότι τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν εκεί, στο Ολύμπιο, στη Θεσσαλονίκη.
6: Από Θεσσαλονίκη λοιπόν θα είναι η πρώτη λοιπόν βολή της κυρίας Καριστιανού. Το Περιστέρι σηκώνεται. Έχει και κλαδί ελέας.
7: Ναι, ναι. Σωστό. Έχει και κλαδί ελιάς το.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά με τα πολιτικά μας.
7: Πάμε πίσω να πάμε συναντήσουμε τους συναδέλφους.
6: Πάμε
7: πίσω,
6: βεβαίως. Πάμε σιγά σιγά πίσω.
7: Αλεξανδρή.
6: Σπύρος Αλεξανδρής και Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Καλή σας μέρα, συνάδελφοι. Καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα.
6: Να ξεκινήσουμε με σένα, Σπύρο. Για τον επίλογο της τραγωδίας της Ηλιούπολης. Είναι βαρύ λίγο αυτό, αυτή η είδηση, αλλά έλα να σε ακούσουμε.
11: Για πάνω από 2 ημέρες έδινε μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ η 17χρονη που είχε πέσει μαζί με την συνομιλική της από την Ταράτσα στην Ηλιούπολη. Οι γιατροί έδιναν πολύ μεγάλη μάχη για να την σταθεροποιήσουν, ωστόσο από την πρώτη στιγμή είχαμε τονίσει ότι ήταν πολύ σοβαρά τα τραύματά της, από στα οποία τελικά υπέκυψε αργά χθες το απόγευμα μετά τις 7. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, όταν και κατέληξε.
7: Το κορίτσι. Δυστυχώς έχασε αυτή τη μάχη. Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε κλίμα και θέμα, Σπύρο. Μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο τι έχει γίνει στα Άνω Λιώσια με τους αστυνομικούς που κυνηγούσαν τους Ρωμά και δέχτηκαν επίθεση. Πήγαν δύο αστυνομικοί στο νοσοκομείο.
11: Ακριβώς. Όλα ξεκίνησαν από ένα απλό σήμα για έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο το οποίο κρίθηκε ύποπτο από τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας που δενεργούσαν την περιπολία στην οδό Βελισσαρίου. Δεν σταμάτησε ωστόσο ο οδηγός του αυτοκινήτου και μάλιστα επιχείρησε να εμβολήσει και το περιπολικό της Ελλάς. Ακολούθησε από εκεί μία καταδίωξη στα Άνω Λιώσια, η οποία σταμάτησε στην οδό Δαμασκηνού, όπου και εντοπίστηκε σταθμευμένο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Έδωσαν εντολή οι αστυνομικοί για ενισχύσεις, να έρθουν ενισχυμένες δυνάμεις στο σημείο. Την ώρα που πραγματοποιούσαν τον έλεγχο στο σταθμευμένο όχημα, από τον παρακείμενο καταβλισμό εμφανίστηκαν 80 άτομα, 80 Ρωμά, με πέτρες, ξύλα και μπουκάλια και άλλα αντικείμενα, επιτέθηκαν έναντι των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες προχώρησαν σε προσαγωγές, οι οποίες έγιναν συλλήψεις στην συνέχεια. Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί και μεταφέρθηκαν στο 401 στρατικό νοσοκομείο. Ο ένας από πέτρα στο πόδι και ο δεύτερος από δάγκωμα στο χέρι. Καθώς τον δάγκωσε μια γυναίκα η οποία αντιστάθηκε της σύλληψης όταν της περνούσε χειροπέδες ο αστυνομικός. Δύο γυναίκες συνελήφθησαν συνολικά, καθώς και ο άντρας, ο οποίος ήταν ο ύποπτος που κινούταν εντός του οχήματος, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό και των άλλων ατόμων που συμμετείχαν σε αυτήν την οργανωμένη επίθεση εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος τους για απειλή και εξύβριση, διατάραξη οικιακής ειρήνης και βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων.
12: Θες να κάνεις κάποιο σχόλιο, γιατί σε βλέπω.
7: Μα εγώ το λέω από χθες και από το πρωί, τώρα που μπήκε στο γραφείο. Πώς γίνεται, καλέ, με τι μανία δάγκωσε αυτή η γυναίκα τον άνθρωπο, τον αστυνομικό.
12: Κομμάτι, λέει, του κόψε.
7: Μα είναι δυνατόν, πώς, με τι δύναμη. Έχουμε τόση δύναμη. Με τι μίσος.
12: Εγώ ξέρω ότι αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει με το άβατο των ανοιλουσίων και των καταβλισμών και της ανομίας εκεί και να έχουμε όλοι όσοι ζούμε σε αυτόν τον τόπο τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Όλοι. Ό,τι και να είναι ο καθένας. Λοιπόν, τώρα και πάμε στο βαπόρι από το Εκουαδόρ. Πολύ πράγμα είχε μέσα, Σπύρο.
11: Οι δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών της ΑΔΕ κατέσχεσαν ένα εμπορευματοκιβώτιο το οποίο μετέφερε 46 κιλά κοκαΐνης μέσα σε 40 συσκευασίες, επιμελώς κρυμμένες. Υπολογίζεται ότι το παράνομο όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη του διεθνούς κυκλώματος ανέρχεται στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα στα διεθνή κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών. Το συγκεκριμένο φορτίο ερχόταν από την Λατινική Αμερική, από το Εκουαδόρ συγκεκριμένα. Χρησιμοποιούν την χώρα μας ως έναν ενδιάμεσο σταθμό για να περάσουν ναρκωτικές ποσότητες στην Ευρώπη. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια ύποπτα φορτία να κατάσχονται στο λιμάνι του Πειραιά και πόσα ακόμη έχουν έρθει, τα οποία δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη των αρχών.
7: Καλά το λες, Σπύρο. Λοιπόν, πάμε και στην Αλεξάνδρα Μερακλήδη για μαϊμού συνταγογραφήσεις. Τι έγραφαν, Αλεξάνδρα, καλημέρα.
13: Καλή σας μέρα. Εξαπατούσαν τον ΕΟΠΗ μέσω ψεύτικων γνωματεύσεων και εικονικών συνταγογραφήσεων. Αναφέρουμε ότι Τετάρτη συνελήφθηκαν τρεις γιατροί, ένας φυσικοθεραπευτής περίπου 39 ετών, αλλά και δύο ορθοπαιδικοί 59 και 49 ετών. Και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, ο οποίος βοηθούσε, τους έδινε στοιχεία για πλαστογραφία και συμμετοχή, να αναφέρουμε σε αυτό το έγκλημα. Από το Μάιο του 2021 λειτουργούσαν. Οι γιατροί έβγαζαν ψεύτικες γνωματεύσεις παραπευτικά, χρησιμοποιούσαν άμκα ανθρώπων χωρίς να το γνωρίζουν. Ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιούσε το ΑΜΚΑ τα στοιχεία των ασφαλισμένων, χωρίς όμως να τους ρωτήσει, έβαζε ο ίδιος υπογραφές. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος του ΕΟΠΗ έδινε εσωτερικά στοιχεία, αλλά και βοηθούσε ώστε να θαυτούν όλες αυτές τις καταγγελίες. Συνολικά βρέθηκαν 2.000 ψεύτικα παραπεμπτικά, 19.000 ανύπαρκτες συνεδρίες φυσικοθεραπευτείες, προκαλώντας ζημιά πάνω από 264.000 ευρώ. Κατά την έρευνα που έγινε, τόσο σπίτια, τόσο ιατρία βρέθηκαν και κινητά τηλέφωνα και 5.000 και 9.000 ευρώ και τάπλετ και οι δύο χείρες σημειώσεις. Οι συνηθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
7: Και μαϊμού φυσιοθεραπείες. Και μαϊμού
12: να σου πω κάτι. Το έχουν κάνει την απάτη, την κάνανε κι αυτοί. Αλλά τους πιάσανε. Δεν είναι εύκολο πλέον. Υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα που τους τσεκάρει τι είναι αυτό και πώς είναι.
7: Το έχεις παρατηρήσει ότι τώρα τελευταία εξιχνιάζουν πάρα πολλά κυκλώματα.
12: Και γρήγορα
7: σχετικά.
12: Γρήγορα, ναι. Γιατί υπάρχει το ηλεκτρονικό σύστημα. Συνάδελφοι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για δύο ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Πρώτον, βεβαίως, είναι το θέμα με τον ντρόν.
7: Βεβαίως. Το ένα είναι το θέμα με τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα ουκρανικής προέλευσης. Έστειλε μήνυμα ο κύριος Δένδιας από το Αγαθονήσι που βρέθηκε εχθές. Και βεβαίως έστειλε και μήνυμα στους γείτονες δίπλα, οι οποίοι έχουν ξαναβγάλει έτσι τις αναθεωρητικές τους βλέψεις. Τις φέρνουν ξανά και τη γλώσσα επίσης, βεβαίως. Το θέμα είναι τι θα γίνει στην πράξη και αν θα γίνει κάτι στην πράξη.
12: Πάντως η Αθήνα προετοιμάζεται, θέλω να σας πω. Σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων δεν μένει αναπάντητο αυτός ο χάρτης που θέλουν για τη γαλάζια πατρίδα. Θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο, να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός.
7: Βεβαίως.
12: Πάμε να ακούσουμε.
14: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό. Με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Κλιμακώνονται με μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν ευθέως τους κανόνες της διεθνούς ένωμης τάξης, αλλά πρέπει να πω και πολλές φορές ακόμα και της κοινή λογικής, που βρίσκονται ευθέως αντίθετοι σε κάθε έννοια καλής γειτονίας, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο, σε οτιδήποτε προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου με αυτό το ντρόουν. Κατά συνέπεια η Ελλάδα αναμένει και δεν πρόκειται να διαφύγει της προσοχής της ότι της οφείλονται σαφείς εξηγήσεις.
7: Είναι δεδομένο αυτό ότι κάποιος πρέπει να δώσει εξηγήσεις.
12: Έχουμε στήριξει πάρα πολύ την Ουκρανία για να έχουμε τέτοιου είδους συμβάντα στον ελληνικό χώρο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε την υπόθεση με το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε μια ηλικιωμένη. Έσβησε στην άσφαλτο ένα φορτηγό, δεν την είδε, λέει ο οδηγός. Πώς δεν τη βλέπεις, δε φίλε. Βλέπουμε το περιστατικό από πολλές κάμερες.
7: Ήταν, λες, ένα τυφλό σημείο για το
12: φορτηγό. Τι τυφλό σημείο τώρα, δε. Πες μου, πώς είναι δυνατόν ένα τυφλό σημείο. Βλέπουμε ηλικιωμένους και παιδιά και κοκαλώνουμε πολύ πιο πριν. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ναι. Σταματάμε τα αυτοκίνητά μας, τα οχήματά μας, το μεγάλο οχήμα. Ναι.
7: Στα Αναπατήσια.
12: Συγγνώμη, Αναπατήσια, ναι.
7: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Γεωργία Τσάλη.
15: Λίγα λεπτά μετά τη φωνική παράσυρση, η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας βρίσκεται στο δόστρωμα, στα Άνω Πατήσια, με τους καταστηματάρχες περιοχής και τους αυτόπτες μάρτυρες να είναι σε κατάσταση σοκ. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την τραγωδία, με το φορτηγό να κινείται στη λεωφόρο. Αυτόπτης μάρτυρας και ιδιοκτήτης καταστήματος της περιοχής περιγράφει συγκλονισμένος τις δραματικές στιγμές που εκτελήχθηκαν μπροστά στα μάτια του, δευτερόλεπτα μετά την παράσυρση της γυναίκας.
16: Πήγε να διασχίσει τον δρόμο. Ήταν κόκκινο το φανάρι. Ανάβει πράσινο, ξεκινάνε όλα τα αυτοκίνητα, ξεκινάει και το φορτηγό. Η κυρία, αναλόγω ύψους, επειδή ήταν 1,47, διέσχισε τον δρόμο. Δεν θα την είδε το φορτηγό, γιατί θα ήταν στο νεκρό του σημείο και την παρέσυρε. Το φορτηγό σταμάτησε λίγο πιο κάτω. Με το που άκουσα τον θόρυβο και κατάλαβα τι έγινε, πήρα κάποια σεντόνια από το μαγαζί και έτρεξα να τα βάλω πάνω.
15: Κάτοικοι και περαστικοί που βρέθηκαν στο σημείο μιλούν συντετριμένοι για το τραγικό δυστύχημα.
17: Πιθανό να προσπαθούσε να περάσει απέναντι να πάει στα ορθοπαιδικά. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν ακούστηκε ούτε να καταλάβουμε, δηλαδή ούτε μπαμ, ούτε αχ. Δεν ακούστηκε. Πρέπει να ήταν ακαραίο. Τώρα είναι ένα δύσκολο σημείο να περάσεις κατευθείαν απέναντι.
18: Πήγε να περάσει η γριούλα 90 και...
7: Την ξέρατε.
18: Ξέραμε, έπαινε απέναντι εδώ, πίσω από τη γειτονιά μου έπαινε. Και κλείστησε και πέρνανε το φορτηγό και κλείστησε και πήσε κατά από την ρόλα του φορτηγού. Και πέρασε από πάνω.
15: Το Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε την ηλικιωμένη γυναίκα στην προσπάθειά της να περάσει τον δρόμο απέναντι. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα.
19: Η ηλικιωμένη γυναίκα, την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει σήμερα το πρωί το δρόμο εδώ, στα Άνω Πατήσια, παρασύρθηκε από φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.
15: Στο σημείο έσπευσε άμεσα στενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, η άτυχη γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ διερευνώνται τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.
7: Αν ισχύει ότι εκεί δεν υπάρχει διάβαση, ότι εκεί το σημείο είναι τυφλό, πρέπει να το τσεκάρουμε, έτσι. Πρέπει να το τσεκάρουμε.
6: Πάμε λοιπόν, πάμε
7: να
6: στα νέα.
7: Νικόλα,
6: καλή σου μέρα. Πες σε παρακαλώ πάρα πολύ καλημέρα στο ελληνικό σκηνό. Πιάνεις το πλάνο σου στην εφημερίδα. Θουκυδίδης, θα τρίζουν τα αστεροσκονή του. Ο Τραμπ και ο Σι, έτσι μήνυμα από Κίνα σε είπα μέσω Ελλάδος. Συχνότερα τα λάθη που κοστίζουν ακριβά στον υπολογισμό των συντάξεων. Και παγκόσμιο κύπελο, τελικό, αλλά Super Bowl με Μαντόνα και Σακύρα, παρακαλώ πάρα πολύ, οι οποίες θα το κάνουν εκεί.
7: Εφημερίδα Καθημερινή. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Άρα, νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο τους ηλικιωμένους. Αυρότητες αλλά και προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν και παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες τις συμβουλεύουν οι ειδικοί.
6: Λοιπόν, παράγουμε λίγο ενώ δουλεύουμε πολλές ώρες. Φταίνε οι επιχειρήσεις, η πολιτεία και όχι οι εργαζόμενοι, λέει ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, από φόρους 4 στα 10 ευρώ της δαπάνης για συντάξεις. Και εδώ, άδικη στοχοποίηση της ναυτιλίας, μας λέει η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού.
7: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, κράστες τιμών για νεόδμητα και παλαιά. Έρευνα με πίνακες με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα, το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράγκη. Ο Τραμπ, ο Σι και ο Θουκυδίδης, θερμό κλίμα για εμπόριο και ψυχρό για την Ταϊβάν και ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο του Ανδρουλάκη.
6: Οι κόφτες των πανελλαδικών μας, λέει η εφημερίδα των συνταγών, πιάνε μαθήματα, παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Σιγά τι έγινε.
7: Εφημερίδα απογευματινή, γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 30. Οι τρεις άξονες της αποψινής ομιλίας Μητσοτάκη, θεσμικές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις με όραμα, συσπήρωση της βάσης για τρίτη σερή αυτοδυναμία, το στρατηγικό άνοιγμα προς δεξαμένες του κέντρου, λεπτές ισορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα Xi Jinping και Τραμπ. Νέος πόλεμος, το έχεις δει αυτό, για την Οδύσσια, για την μαύρη ωραία Ελένη. Γίνεται μεγάλη συζήτηση.
6: Εγώ το είχα πει όταν την βάζανε μαύρη ότι δεν θα αρέσει αυτό. Αλλά,
7: το έχεις πει. Και απασφάλιση για το ουκρανικό ντρόουν Οδένδιας.
6: Όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030 μας λέει το μανιφέστο. Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη ο κύριος Ανδρουλάκης και 4 χρόνια μανιφέστο και συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά.
7: Εφημερίδα Εστία, η Σοφία του Θουδουκηδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη.
6: Πάμε στην Εφημερίδα Δημοκρατία, λέει. Εσχάτη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας.
7: Εφημερίδα Ρίζος Πάστης, κάλεσμα μαζικής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Αύριο και την Κυριακή.
6: Η Εφημερίδα Κόντρα δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου, μας λέει για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ποια Εφημερίδα Κόντρα.
7: Ναι. Βεβαίως, το ξαναλέμε. Τότε δεν είχε θέση ο κύριος Ανδρουλάκης. Και την πρώτη
6: όμως
7: έγινε τη Νέα Δημοκρατία. Ε?
6: Έχει τώρα. Όλες. Ναι, θέσουμε. Να. Εντάξει, ωραία.
7: Ο λόγος. Άσβεστη η κόντρα Γεωργιάδη Ανδρουλάκη, μήλων της ΕΡΔΑ στο μισθωμένο ακίνητο.
6: Πάμε στην εφημερίδα Political που έρχεται στα email μας. Ενωμένη χτίζουμε την Ελλάδα το 2030. Μεγάλο αφιέρωμα για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η ηθική ανωτερότητα Ανδρουλάκη πήγε περίπατο, μας λέει πάνω δεξιά η εφημερίδα.
7: Εφημερίδα Εσπρέσο, τα μωρά λέει της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Τι κατάφεραν να πετύχουν στο κέντρο γονιμότητας της Κολούμπια. Ρίχτερ λέει στην ιατρική κοινότητα, μάλιστα. Okay. Και εδώ προσβάλλει τους Έλληνες και την Ελλάδα για την Οδύσσια.
6: Τώρα το είδατε, παιδιά. Εμείς τα έχουμε πει κανένα χρόνο όταν γυρίζονταν αυτό. Τέλος πάντων. Ξεφτυλισμένος λέει υπηρέτης ο Λαζόπουλος, πρωτοφανής για τα τηλεοπτικά δεδομένα εκφράσεις του Λιάγκα για το Λάκη Λαζόπουλο. Σκληρή απάντηση λέει του παρουσιαστή στην απρόκλητη επίθεση του πρώην θεατρικού
12: ηθοποιού. Είχε επεισόδιο Λαζόπουλος αυτήν την εβδομάδα, μου φαίνεται, ναι. Τι?
7: Είχε βεβαίως. Και είδα εχθές, αν δεν κάνω λάθος,
12: οπα,
7: στο Instagram, εκεί που σκρόλαρα,
12: ναι.
7: Πάρτε,
12: ναι.
7: μία ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα, ένα story νομίζω, που έλεγε αυτές τις εκφράσεις. Και λέω, γιατί λέει.
12: Μάστε.
7: Ελεύθερη ώρα, μας κονόλαν με την Οδύσσια. Εντάξει τώρα.

0: έκρηξη Καραπαπά, επικίνδυνη ορισμή του Λανουά που δεν κράτησε ούτε τα προσχήματα για ποιο ντερμπί, για τη δεύτερη θέση. Θα δουν αυτά, ναι.
1: Εφημερίδα Live Sport με όλα αυτά τον τσάκησες, λέει.
0: Για τον Αταμάν. Και διήμερο πάρτι μας, λέει, αθλητική ώρα για το πρωτάθλημα το οποίο κατέκτησε η ΑΕΚ. Αυτά τα ωραία μας.
1: Κάθε ομάδα είναι στο δικό της μικρό κουσμό.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πανέτοιμη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Φύγαμε εμείς για τις πρώτες διαφημίσεις. Όλα όσα θέλετε και πρέπει να γνωρίζετε θα τα ακούσετε σήμερα εδώ. Είναι.

0: αυτή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Άξιον 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
9: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
10: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
11: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
8: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
12: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
13: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
14: Allons, allons, les enfants, du calme.
13: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
15: Ça fait même pas mal!
13: Avec les copains, on joue et c'est drôlement chouette.
16: Maman!
17: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
18: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
19: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
20: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
21: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
19: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
22: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
18: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
22: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
18: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
23: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
24: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ ακόμα και θέλω να σου πω έτσι. Και τα λέει και πολύ ωραία. Ωραίος. Ωραίος και ωραίο το βίντεο κλιπ είναι. Στο ΆΚΑ το έχουν γυρίσει. Στο ΆΚΑ
2: πρέπει να γυρίσει.
1: Το στέγαστο του ΆΚΑ. Και μη σου πω ότι είναι και οι χοροδοί. Είναι οι άνθρωποι από το Μαρούσι εδώ πέρα. Έτσι και παίζουνε. Η φιλαρμονική που γύρισε εμά εδώ.
2: Τι ωραία!
1: Ναι, τα παιδιά είναι.
2: Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλό πρωινό.
2: Καλώς ορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τις τηλεοράσεις σας. Παρασκευή σήμερα, στα μισά του μήνα φτάσαμε, 15 Μαΐου. Εδώ συντονισμένοι μέχρι τις 10 παρά 20. Έλα.
1: Το φάγανε. Έλεγα να πάμε στη Θεοδόρα Πότα τώρα, έτσι.
2: Πάμε.
1: Το φάγατε. Λοιπόν, πάμε στη Θεοδόρα Πότα. Έλα, Θεοδόρα, καλή σου.
2: Καλημέρα.
1: Σομπρέλες έχει βγει η Θεοδόρα. Καλημέρα, καλημέρα. Παραλία, όμορφα, ο κόσμος πίσω, άλλοι τρέχουν, κάνουν το τζόκινγκ τους.
2: Και δεν έχει και πολύ θολούρα, νιώθω.
1: Ναι, είστε καλά από θολούρα εσείς. Τι γίνεται.
3: Είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφη η εικόνα. Βρισκόμαστε στο πιο πολύ φωτογραφημένο έτσι, μνημείο της Θεσσαλονίκης, στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Και είναι αληθές το γεγονός ότι αρκετός κόσμος, αν και δεν έχουμε φτάσει καν στις 7 το πρωί, επιλέγει, όπως αντιλαμβανόμαστε, λίγο έτσι πριν μπει στους ρυθμούς της απαιτητικής καθημερινότητάς του, να ξεκλέψει λίγο χρόνο για τον εαυτό του, να κάνει εδώ τη βόλτα του. Είναι πολύ όμορφο.
1: Λοιπόν, πραγματικά. Πάρα πολύ όμορφο είναι αυτό το σκηνικό, θέλω να σου πω. Πάμε να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα σιγά-σιγά. Θεοδώρα, με έναν 33χρονο, ο οποίος κάτι του συνέβη και έριξε έφλεκτο υλικό στο σπίτι της πρώην συντρόφου. Τι ακριβώς έγινε?
3: Έγινε καταγγελία στις αρχές από την 46χρονη γυναίκα, η οποία διαμένει σε περιοχή του Δήμου Βόλβη στην Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την οποία μέσα σε διάστημα 24 ωρών ο 33χρονος πρώην σύντροφός της πέρασε τρεις φορές έξω από την οικία της, εξπενδονίζοντας βαζάκια τα οποία περιείχαν έφλεκτο υλικό. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε φωτιά στο σπίτι εξαιτίας αυτής της ενέργειάς του. Έγινε κινητοποίηση από την πλευρά των αρχών και έτσι συνελήφθη ο 33χρονος, ο οποίος πλέον είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, ενώ όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία υπάρχει σε βάρος του άνδρα δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλουσας.
2: Μάλιστα. Τώρα πάμε να δούμε, Θεοδόρα, τι εξελίξεις έχουμε και με την δολοφονία του 54χρονου στα Μάλγαρα.
3: Να πούμε αρχικά ότι ακόμη δεν έχει εντοπιστεί η σωρός. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα διήμερη έρευνα από την ΕΜΑΚ και την αστυνομία. Ωστόσο, σταμάτησε η πορεία και η εξέλιξή της. Μιλάμε για τη δολοφονία 54χρονου στην περιοχή των Μαλγάρων. Οδηγήθηκε χτες στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης ο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για άμεση συνέργεια στο φόνο. Ομολόγησε την παρουσία του, είπε ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον φυσικό αυτούργο και ότι δεν τα κατάφερε και έτσι τον ακολούθησε και εγκατέλειψαν τη σωρό στον ποταμό Λουδία. Κρίθηκε προφυλακιστέως έπειτα από την απολογία του, ενώ σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια για να βρεθεί ενώπιον ανακριτή ο 44χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του 54χρονου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και το τελευταίο θέμα το οποίο μας έχεις είναι για έναν 29χρονο, ο οποίος έτρεχε με 145 χιλιόμετρα στον
3: φορά.
1: Περιφερειακό. Πώς τρέχεις με, εκεί είναι μποτιλιαρισμένο συνέχεια.
3: Πέρα από αυτό, προφανώς το έκανε νυχτερινές ώρες, πέρα από αυτό είναι έτσι τα πράγματα τώρα στην περιφερειακή με τα έργα που γίνονται, που δεν επιτρέπεται να κινηθείς με ταχύτητα άνω των 60 χιλιόμετρων την ώρα. Ο συγκεκριμένος άνδρας πιάστηκε λοιπόν από αστυνομικούς της τροχέας να έχει αναπτύξει ταχύτητα 145 χιλιόμετρων στο ρεύμα προς ανατολικά, εκεί στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας, ενώ διαπιστώθηκε ότι ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ.
2: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Θεοδόρα.
1: Με αυτή την υπέροχη θέα που μας δίνει η Θεοδόρα από το Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τη Στέβη.
2: Στέβη Τσίτου, σε ρυθμούς Eurovision.
4: Έτσι ακριβώς.
2: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε?
2: Είμαστε
4: δεύτερος ημιτελικός, πέρασε η Κύπρος μας.
2: Καλή επιτυχία και στην Κύπρο.
4: Για να δούμε το Σάββατο τι θα γίνει. Χαμός έγινε και με την Αυστραλία. Θέλετε όμως να συνδεθούμε με Βιέννη, με την Τζέννη μας, να μας πει τα πάντα τι έγινε χθες.
2: Καλημέρα, Τζέννη.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Έγινε ο δεύτερος ημιτελικός, πέρασε και η Κύπρο, οπότε Ελλάδα και Κύπρος ραντεβού το Σάββατο στο μεγάλο τελικό. Να πούμε ότι από τη χθεσινή βραδιά ξεχώρισαν πραγματικά η Αυστραλία, η οποία αλλά σε Celine Dion ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και καθηλωτική με την εμφάνισή της. Και είναι και λίγο καλό για μας αυτό, γιατί θα απειλήσει τη Φιλανδία στις επιτροπές, το οποίο εμάς μας βολεύει. Επίσης, άλλες χώρες που ξεχώρισαν ήταν η Ρουμανία και η Δανία, που ανεβαίνουν συνεχώς στα στοιχήματα και είναι μέσα στη δεκάδα σταθερά όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα, η Ρουμανία θεωρείται και τα φαβορείται, γιατί είναι λίγο τραγούδι που δεν το περιμένεις. Είναι hard rock με έντονη οπερατική έτσι, προσέγγιση, πάντως, το οποίο πραγματικά έχει ξεχωρίσει.
4: Πάντως, εγώ χθες που το είδα στη Ρουμανία λίγο σκιάχτηκα, τρόμαξα λιγάκι. Γιατί πάει στην κάμερα έτσι, λίγο με ανοιχτά τα μάτια και αυτά, και λέω Παναγία μου, τώρα θα έρθει, θα με χτυπήσει, τι θα κάνει.
1: Ναι, πάντως, σε γενικές γραμμές είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν το παίρνω σαν παρατήρητο, έτσι. Το έχεις μέσα, μπορείς να...
4: Εντάξει,
1: μπορείς να... Και να.
4: Απλά είναι ο στίχος που λέει «Choke me» που είναι το «Πνίξε με» και έχει...
1: Έχει προκαλέσει αυτό το τραγούδι. Α, τέλος πάντων, ναι. Έλα, Τζένι, για συνέχισε.
5: Το μεγάλο στίχημα στις χώρες όσο περνάνε τα χρόνια του διαγωνισμού ίσως ξεφεύγει λίγο από το καθαρά τραγουδιστικό κομμάτι και γίνεται περισσότερο το πώς η κάθε συμμετοχή θα τραβήξει την προσοχή του μέσου τηλεθεατή που θα δει τα τραγούδια για μία φορά στη βραδιά του τελικού. Οπότε κάθε χώρα βάζει τα δυνατά της για να είναι όσο πιο εντυπωσιακή ή όσο πιο ιδιαίτερη γίνεται για αυτά τα 3 λεπτά πάνω στη σκηνή της Eurovision το Σάββατο. Να πούμε ότι σήμερα είναι κρίσιμη μέρα γιατί το βράδυ έχουμε την γενική πρόβα όπου ψηφίζουν οι επιτροπές για τον τελικό. Οπότε Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους.
6: Ο Αγγίλας είναι καλά. Τελικό, το χτύπημα που έπαθε το ξεπέρασε.
5: Είναι μια χαρά, ξεκουράζεται, ετοιμάζεται για τις σημερινές πρόβες. Νομίζω ότι όλα τα πάνε καλά, πηγαίνουμε όντως πολύ δυναμικά και βλέπουμε και πραγματικά σε όλη τη Βιέννη κόσμος και φανς από όλη την Ευρώπη με το που δούνε απλά κάτι που να θυμίζει Ελλάδα, δηλαδή ένα σημαίακι, το σκουφάκι, ακύλα, το οτιδήποτε, μας τραγουδάνε φέρτο, φέρτο. Οπότε πραγματικά το φέρτο έχει γίνει ένα
1: σημείο. Τζένι, θα μας κάνεις τη χάρη. Λέγαμε ότι κανονικά θα έπρεπε να μας έχεις deliverήσει 2 σκουφάκια. Να τα φοράμε σήμερα στην εκπομπή να πάει καλά στον Ακύλα. Θα μας φέρεις 2 σκουφάκια, είναι εύκολο. Ώστε αν είτε το φέρουμε είτε δεν το φέρουμε, να βγούμε να τιμήσουμε τη Δευτέρα, την Τρίτη. Πότε.
6: Όποτε γυρίσει τώρα και Τζένι, δεν ξέρω πότε θα γυρίσει.
5: Δευτέρα θα τα πούμε από κοντά.
6: Ωραία.
5: Να πούμε ότι ο Ακύλας είναι σαν να το έχει φέρει ήδη, γιατί πραγματικά δεν έχει ξεχωρίσει μόνο στην Ελλάδα από τις 4 Ιανουαρίου που βγήκε το τραγούδι του ως υποψήφιο στον ελληνικό τελικό, αλλά έχει ξεχωρίσει και στην Ευρώπη. Μάλιστα από τις εμφανίσεις του πρώτου ημιτελικού είναι το νούμερο 1 τραγούδι και η νούμερο 1 εμφάνιση σε βίντεο στο YouTube με τις περισσότερες προβολές, με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα.
4: Ένα εκατομμύριο νομίζω προβολές και παραπάνω.
5: Και παραπάνω, το οποίο δείχνει ότι πραγματικά το τραγούδι έχει αγαπηθεί και να πούμε ότι η όλη αυτή συμμετοχή φετινή δείχνει ότι η ΕΡΤ μπορεί και σαν Ελλάδα είμαστε κι εμείς, μπαίνουμε στο παιχνίδι του ανταγωνισμού εις άξια, χωρίς να μας υπολείπεται κάτι και χωρίς να έχουμε να φοβηθούμε κάτι από τις υπόλοιπες χώρες όπως είναι ας πούμε οι Σκανδιναβίες που πάντα παίζουν δυναμικά. Οπότε αυτό είναι ήδη μια νίκη. Πάμε για αύριο να το φέρουμε και να ευχηθούμε πραγματικά καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
6: Λέτε, παιδιά, η Λύρα να μας το φέρει. Η
4: Γιατί?
6: Λύρα που επέλεξε ο Φωκάς Ευαγγελινός για μία ακόμη φορά μετά την Έλενα Παπαρίζου να γίνει ξανά.
4: Ναι,
6: λέτε
4: γιατί?
6: Να είναι αυτό το σημάδι.
4: Είναι και ο τίτλος, να ξέρεις. Number one το 2005, φέρτο το 2026.
6: Να τα, παιδιά.
4: Και Λύρα. Φέρτο.
6: Και Λύρα.
4: Θα
6: και
4: το φέρει.
6: Λύρα. Ο Φωκάς κάτι ξέρει. Τζένι, σε περιμένουμε.
1: Αύριο το βράδυ το ραντεβού στον τελικό.
4: Έκτη σειρά εμφανιζόμαστε.
1: Έκτη σειρά.
4: Ναι.
1: Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Έτσι, μπροστά για να μένει και το αποτύπωμα, ούτως ώστε να γίνει το ρεπετσιόν. Τζένι, να είσαι καλά, σε περιμένουμε με το τρόπεον. Έτσι. Και τώρα, πού
6: βάλουμε αυτό. Τζένι. Καλημέρα.
4: Ευχαριστούμε, Τζένι. Λοιπόν, τώρα, πραγματικά, θα σας πάω στην Ρόδο, όπου χθες δημοσιεύτηκε ένα βίντεο που έγινε γρήγορα viral, κατευθείαν, όπου βλέπουμε εδώ τον μικρό Νικόλα, όπου γύρισε στη Ρόδο μετά από ένα χρόνο νοσηλεία στο παιδόν, όπου νίκησε τον καρκίνο, βγήκε νικητής, και οι φίλοι και οι συγγενείς του διοργανώσαν μια έκπληξη, όπως και με τον ήρωα, τον Spider-Man. Θέλετε να δούμε?
6: Βεβαίως.

0: Αυτά τα βίντεο αξίζουν να γίνονται viral.
1: Αυτά πραγματικά και αξίζουν. Και μαζί μας έχουμε την Αργυρό Γκίνη, που είναι η διοκτήρια της Φανταστικού Πόλης, τη Μασκότ Ρόδου, που διοργάνωσε όλη αυτή την έκπληξη με το Spider-Man, με τα...
0: Είναι πιο δυνατός ήρωας. Και το απέδειξε.
2: Καλημέρα σας. Δεν έχω ήχο, δεν μπορώ να σας ακούσω.
1: Αν δεν μας ακούς.
3: Το φτιάξουμε τώρα.
2: Όχι καθόλου.
0: Ωραία. Θα το φτιάξουμε λοιπόν.
1: Πραγματικά. Όση ώρα βλέπαμε το βίντεο, εδώ υπήρχε άκρα του τάφου σιωπή. Γιατί βλέπεις. Το παιδί ήταν όταν άνοιξε η πόρτα. Άνοιξε και τα μάτια του, γιατί δεν το περίμενε, ήταν έκπληξη. Όλοι οι συγγενείς και φίλοι ήταν εκεί και όταν φύγαν από το αεροδρόμιο, οι συμμαθητές του είχαν μαζευτεί στο σχολείο, γιατί είναι από ένα χωριό, την Μαριτσά Ρόδου, με πλακάτ που έγραφαν «Μας έλειψες, επιτέλους ήρθες» μετά από ένα χρόνο. Και από Σεπτέμβρη θα είμαστε ξανά στα Θρανία να γράφουν τα πλακάτ. Και δείχνουν πραγματικά πόσο... αυτή τη δύναμη ψυχής, αυτό ότι πραγματικά στη ζωή τι αξίζει,
0: να έχουμε
1: η υγεία
0: την
1: σου,
0: μας.
1: Να είσαι καλά, τους ανθρώπους που αγαπάς, να τους έχεις δίπλα σου και να είναι καλά και όλα τα άλλα θα φτιάξουν. Τώρα βλέπετε εδώ πέρα και τον ήρωα, τον Spider-Man, αυτό που ήθελαν να δείξουν και οι συγγενείς και οι φίλοι, αλλά και οι δύο γνωνότρια που την έχουμε σε λίγο η Αργυρό, είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο φανταστικοί ήρωες, υπάρχουν και οι ήρωες της καθημερινότητας. Και ο μικρός Νικόλας είναι κι αυτός ένας ήρωας, έτσι δεν είναι?
0: Από πολύ μικρός έδωσε μάχη και κατάφερε από αυτή τη μάχη να βγει νικητής. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη από τόσο μικρά και ακόμα πιο μικρά, αλλά ευτυχώς, το λέμε και το ξαναλέμε, έχει προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη και οι γιατροί δίνουν και την ψυχή τους και αυτά τα παιδιά δίνουν, πρώτα αυτά τα παιδιά, τη μεγαλύτερη τους μάχη και αποδεικνύουν πως είναι πραγματικοί ήρωες και βγαίνουν νικητές.
1: Η μαμά του Νικόλα, η Βούλα Γιαννά, σε δήλωσή της είπε ότι πραγματικά ευχαρίστησε πάρα πολύ όλο το προσωπικό από τη διοίκηση, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους γιατρούς στο παιδόν, που σταθήκαν στο παιδί της για ένα χρόνο δίπλα του. Τους ευχαρίστησε και είπε ότι αν δεν ήσασταν εσείς και αν δεν ήταν γιατρός που τον πρωτοείδε στη Ρόδο, δεν θα είχε σωθεί αυτό το παιδί.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν,
0: την
1: έχουμε την Αργυρό. Γεια σου, Αργυρό.
2: Σας ακούω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα
2: από Ρόδο.
1: Το έζησες όλο αυτό και το διοργάνωσες όλο αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Και μπορώ να πω ότι ήταν και πολύ συγκινητικό.
1: Πώς το βιώσατε, πώς το νιώσατε?
2: Εγώ βασικά καλέστηκα για να διοργανώσω να εμφανιστεί ένας ήρωας από τη Φανταστικού Πόλη και να κάνει μία έκπληξη στο παιδί μαζί με την οικογένειά του, να του δώσουμε μία ιδιαίτερη χαρά για αυτή τη στιγμή. Τι να σας πω, πολύ συγκίνηση. Το παιδί όταν ήρθε ήταν σε σοκ από χαρά, γιατί δεν το περίμενε. Δεν περίμενε ότι θα πάνε όλοι εκεί και η οικογένεια και όλοι. Τι να σας πω.
0: Λίγα
2: όλο
0: λόγια
2: το νησί
0: για εκείνη τη στιγμή.
2: Είναι πολύ συγκινημένο.
0: Τι είπε μετά ο Spider-Man, ο Spider-Man ήτανε, σωστά, τον είδανε.
2: Ο Spider-Man, ναι. Ο Spider-Man ήταν εκεί πέρα, από την αρχή ήταν αρκετά συγκινημένος. Μπορώ να πω ότι παρόλο που ο Spider-Man, όπως γνωρίζουμε, είναι ένας δυνατός ήρωας, δεν λυγίζει ποτέ. Ο Spider-Man μας για πρώτη φορά μετά από τόσα πάρτι που κάνει, λύγησε. Δεν μπορούσε, έτρεμε.
3: Το παιδί πόσο χρονών είναι και πείτε μας δύο λόγια για την ιστορία του, τι ξέρετε?
2: Λοιπόν, αυτό που γνωρίζω είναι ότι το παιδί είναι 11 χρονών. Το παιδί ήταν για την ακρίβεια 11 μήνες, έλειπε από το νησί. Ήταν στο νοσοκομείο παιδών, Ελπίδα, Δεν μπορούσε να βγει ούτε από το δωμάτιο, δηλαδή έπρεπε να είναι σε ένα δωμάτιο. Δεν μπορούσε καν να πάει σε κάποιο πάρκο, τίποτα αυστηρά εκεί πέρα. Δηλαδή βγήκε μετά από 11 μήνες και ήρθε κατευθείαν στο νησί του, στην οικογένειά του.
3: Για να γίνουν οι θεραπείες σωστά και να μπορέσει το παιδί που είναι ανοσοκατασταλμένο να τις λάβει και να μην χαθεί χρόνος. Πήγαν όλα καλά, πήγαν όλα καλά από ό,τι φαίνεται εδώ. Ο Νικόλας σιγά σιγά θα επανενταχθεί πάλι στην κοινωνία του, στο χωριό του. Ναι. Όλα θα περάσουν αυτά και θα ξεχαστούν στο επόμενο διάστημα. Και να πούμε και ένα μήνυμα προς όλους που μας βλέπουν τώρα, τους γονείς, που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν με τα παιδιά τους την ιστορία του παιδικού καρκίνου, ότι είναι πλήρης ή άσημος, θέλω να σου πω. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά αυτά δίνουν τον αγώνα τους, οι επιστήμονες είναι εκεί, τα πρωτόκολλα έχουν αναβαθμιστεί και αυτά τα παιδιά επιστρέφουν πάλι πίσω εκεί από όπου έφυγαν για αυτή τη σύντομη περιπέτεια της ζωής τους. Λοιπόν, συγχαρητήρια για αυτή την πολύ ωραία δουλειά την οποία κάνατε. Να είστε εκεί στο αεροδρόμιο όλοι
2: μαζί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ο Νικόλας να πάει καλά όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία βρίσκονται εκεί. 60 παιδιά κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν τον παιδικό καρκίνο και βγαίνουν νικητές.
0: Αν μας βλέπει τώρα με τη μαμά και τον μπαμπά,
3: την
0: Νικόλα,
3: αγάπη μας,
0: είσαι πολύ δυνατός. Πάμε για τα επόμενα.
3: Μπράβο,
0: Νικόλα.
3: Μπράβο. Και στους
0: γιατρούς.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Και στους γονείς. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Τώρα, έλα να σε...
0: Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε.
1: Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και πάμε στην αντίστροφη μέτρηση για το ράλι Ακρόπολης. Ξεκίνησε χθες με την επίσημη παρουσίαση της διοργάνωσης που θα έχει ως σημείο αναφοράς την Πελοπόννησο και το Μέναλο, παρακαλώ, βεβαίως. Ενώ φανταστική, λογικά, είναι διαδρομή, υπερδική διαδρομή στο ελληνικό. Έχουμε να δούμε το βίντεο, το μελήθηκε ο Γιάννης Μπουζέας.
4: Το ράλι Ακρόπολης επιστρέφει και από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου υπόσχεται ένταση, θέαμα και ταχύτητα. Με σημείο αναφορά στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, έγινε η παρουσίαση της φετινής υπερειδικής που θα πραγματοποιηθεί στο The Hellenicon Sports Park, σηματοδοτώντας ταυτόχρονα την πρώτη μεγάλη αθλητική διοργάνωση στις νέες εγκαταστάσεις.
5: Το ελληνικό αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. Στον πυρήνα αυτής της φιλοσοφίας βρίσκεται το ελληνικό Sports Park.
6: Είμαστε κατενθουσιασμένοι και για το φετινό Ράλι Ακρόπολης. Υπομονούμε να είμαστε και φέτος μάρτυρες αυτών των πολύ εντυπωσιακών εικόνων.
7: Το Ράλι Ακρόπολης και ο σχεδιασμός του για το 2026 αφορά τρεις περιφέρειες. Αφορά την Πελοπόννησο, αφορά την Αττική, αφορά τη στερεά Ελλάδα.
4: Το 2026 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον αγώνα, καθώς έπειτα από 5 χρόνια στη Λαμία η έδρα του μεταφέρεται στην Πελοπόννησο. Ξεχωριστή θέση στη φετινή διαδρομή έχει η Αρκαδία που υποδέχεται ξανά το Ράλι Ακρόπολης έπειτα από 4 δεκαετίες, με τις ειδικές Μέναλο και Κολίνες να συνθέτουν ένα απαιτητικό αγωνιστικό πλαίσιο που διατηρεί τον σκληρό χαρακτήρα του Ράλι Ακρόπολης, αξιοποιώντας παράλληλα νέα αγωνιστικά πεδία.
8: Στόχος όλων μας ήταν η Πελοπόννησος να αποκτήσει ένα ουσιαστικό ρόλο στη νέα εποχή του Ράλι Ακρόπολης. Με σχεδιασμό, με νέες διαδρομές και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.
9: Το Ράλι Ακρόπολης ουσιαστικά είναι ένα σύμβολο αντοχής, ταχύτητας, τεχνικής αρτιότητας και ελληνικής ταυτότητας.
4: Η White Media Group στηρίζει τη διοργάνωση, όπως επεσήμανε ο Managing Director του ομίλου Γιάννης Ντάλλας.
10: Προσπαθούμε να αλλάξουμε την κουλτούρα και να αναδείξουμε την όμορφη πλευρά του αθλητισμού. Και αυτό ήταν ο στόχος που φτιάξαμε το αθλητικό. Δεν περιμέναμε αυτή την εξέλιξη σίγουρα και θα μοιάζε με όνειρο αν κάποιος μας έλεγε ότι σήμερα θα είμαστε εδώ για να μιλάμε για το Eco Rally Ακρόπολης και να είναι δίπλα το λογότυπο του αθλητικού.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για το Rally Ακρόπολης 2026 έχει ξεκινήσει με την Ελλάδα να βρίσκεται για ακόμα μια χρονιά στο επίκεντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
3: Θα δειχθούν όλες οι περιοχές αυτές, θέλω να σου πω. Θα είναι μοναδική εμπειρία να βρεθούμε με ασφάλεια να τις παρακολουθήσουμε όλες τις διαδρομές. Καλή επιτυχία, λοιπόν.
0: Καλή επιτυχία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα για να το παρακολουθήσεις από κοντά.
3: Και ειδικά αυτές οι διαδρομές που πάνε να κάνουν εκεί.
0: Καταπληκτική και υπερειδική.
3: Στέφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Παπαγιάννου, για ελάτε, γιατί μας έχετε κόψει τα δύο. Από τη μια βροχοκαταιγίδο χαλάζια και από την άλλη σκόνες και ηλιοθεραπείες.
11: Ναι,
3: τι θα γίνει τώρα αυτή η ιστορία, για πες μας.
11: Λοιπόν, κάπως έτσι θα είναι το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, το Σάββατο θα είναι μια μέρα κακή, δηλαδή με βροχές και καταιγίδες και σκόνες στην νότια χώρα. Και Κυριακή θα είναι μια καλή μέρα με αρκετό ήλιο, με πολύ περιορισμένα φαινόμενα. Οπότε θα είναι πολύ διαφορετικός ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Κακός ο καιρός το Σάββατο, καλός ο καιρός την Κυριακή. Με τις λασποβροχές όπως είπαμε το Σάββατο. Γενικά θα βρέξει σε πολλές περιοχές της χώρας αύριο. Κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια, αλλά θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη που δεν θα βρέξει σχεδόν καθόλου. Και εδώ αύριο στην Αττική περιμένουμε κάποιες λασποβροχές, ασθενείς κατά βάση, περίπου το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα κάπου εκεί. Οπότε το Σάββατο κακός ο καιρός, Κυριακή πολύ καλύτερος ο καιρός. Και την Δευτέρα θα είναι καλός ο καιρός. Σήμερα βελτιώνεται σχέση με χθες. Χθες είχαμε αστάθεια σε αρκετές περιοχές.
3: Το πρωί έχει ψυχρά.
11: Έχει ψυχρούλα. Έπεσε θερμοκρασία. Ναι. Από χθες είχε πέσει θερμοκρασία στην πραγματικότητα. Είναι κοντά στα κανονικά και λίγο πιο κάτω, λίγο πιο χαμηλά. Δεν έχουμε τριαντάρια που είχαμε προφανώς στις αρχές της εβδομάδας. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε βελτιωμένο καιρό. Περιορίζεται αρκετά η αστάθεια. Λίγα φαινόμενα μόνο τώρα το πρωί στη Δυτική Ελλάδα και το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη, γύρω από τα ορεινά μόνο εκεί. Κάποιες μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλύτερος ο καιρός. Με αραιή συννεφιά κυρίως στην νότια χώρα και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο δεν ξεπερνάνε και σήμερα τα 3 με 5. Μόνο στο νότιο Αιγαίο φτάνουν τα 6 μποφόρ. Νοτιάδες κυρίως οι άνεμοι και στο Ιόνιο στα 2 με 5 μποφόρ οι νοτιάδες. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, δεν αλλάζει ιδιαίτερα σήμερα. Κοντά στα κανονικά θα λέγαμε, στους 23 με 25, τοπικά και 26 με 27 βαθμούς οι μέγιστες θερμοκρασίες. Εδώ στην Αττική, με αραιή συννεφιά και διαστήματα ηλιοφάνειας, παροδικά αυξημένες κυρίως οι νεφώσεις στα βόρεια του νομού, 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ, νοτιάδες ή άνεμοι. Θεσσαλονίκη και εκεί με ηλιοφάνεια και συννεφιά κατά διαστήματα, πιθανότητα για λίγες ροχές στην ορεινή Χαλκιδική το μεσημέρι και το απόγευμα και στα ανατολικά του νομού της Θεσσαλονίκης. 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 4 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Αλεξανδρούπολη, 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Ηλιοφάνεια και σε Λίμνο με 21 βαθμούς το μεσημέρι, 21 βαθμούς στην Κέρκυρα, με περισσότερη συννεφιά από αργά το απόγευμα βράδυ. 21 στην Τρίπολη, 7 βαθμούς έχει το πρωί, έχει κρύο. 25 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης, με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά. Και εδώ στην Αττική, 26 βαθμούς στα Μέγαρα.
3: Χωρίς βροχή, Αττική.
11: Χωρίς βροχή, 23 βαθμούς στον Πειραιά, 24 βαθμούς στην Κηφισιά, 23 στην Γλυφάδα και 24 στο Λαύριο. Λοιπόν, οπότε σκόνη, σύντομη είναι αυτή η διαταραχή και από άποψη σκόνης και άποψη τροχών που θα έχουμε αύριο. Αλλά θα βρέξει σε μεγάλο μέρος της χώρας λασποβροχές στην νότια χώρα, γιατί η σκόνη θα είναι κυρίως στην νότια χώρα, δηλαδή από το ύψος της Στερεάς και νοτιότερα.
3: Η Αττική θα επηρεαστεί πολύ.
11: Λίγο. Θα βρέξει, αλλά λίγο. Θα βρέξει αύριο το μεσημέρι απόγευμα. Ασθενείς δηλαδή λασποβροχές αύριο το μεσημέρι απόγευμα, αλλά θα έχει συννεφιά όσο περνάει δηλαδή η μέρα. Οπότε γενικά δεν θα είναι μια καλή μέρα, ιδιαίτερα ούτε για την Αττική αύριο. Την Κυριακή όμως θα είναι μια καλή μέρα, με αρκετό ήλιο και πολύ περιορισμένα φαινόμενα στη βορειοανατολική χώρα, μόνο γύρω από τα ορεινά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σε καλά.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας με τους καλεσμένους μας. Για να τους καλημερίσουμε, τον κύριο Μπαλάσκα, όπως κάθε Παρασκευή, πιστό στο ραντεβού μας. Καλημέρα, κύριε Μπαλάσκα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και ο κύριος Γλύκας, ακόμη ένας πιστός στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας. Καλημέρα, κύριε Γλύκα.
3: Και η κυρία Κωνσταντινίδου. Κυρία Κωνσταντινίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ψυχοθεραπεύτρια. Να είστε καλά.
12: Καλημέρα, να είστε καλά.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
3: Πόρτο όμως να συνδεθούμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται στο σημείο εκεί όπου έχασε την ζωή της μια ηλικιωμένη γυναίκα. Καθώς λέει, υπήρχε λέει τυφλό σημείο. Ευθεία δεν είναι εκεί, αν θυμάμαι καλά. Για πες μας, Σπύρο.
14: Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε χθες το πρωί μπροστά στα μάτια των περαστικών και των κατοίκων της περιοχής. Η 79χρονη γυναίκα πήγαινε με το μπαστούνάκι της, είχε κλείσει ένα ραντεβού σε κατάστημα ορθοπαιδικών για να αλλάξει την πατερίτσα της. Προσπάθησε να περάσει απέναντι σε αυτόν τον δρόμο, στη λεωφόρο Ηρακλείου. Βλέπετε, εδώ υπάρχει το φανάρι, υπάρχει και η διάβαση. Εδώ είχε σταματήσει το φορτηγό στο κόκκινο, ήταν το δεύτερο όχημα στο συγκεκριμένο φανάρι. Ανάμεσα προσπάθησε να περάσει η 79χρονη. Αργά, δεν μπορούσε να κινηθεί γρήγορα, να τρέξει, να περάσει απέναντι τον δρόμο. Βρισκόμενοι εδώ, στο αυτό το σημείο, από τα δεξιά του φορτηγού, δεν την είδε ο οδηγός, ήταν ψηλό το όχημα, η γυναίκα ήταν μικροκαμωμένη, βρέθηκε δεξιά στο φανάρι του φορτηγού. Όταν άναψε το πράσινο, ο οδηγός δεν την αντιλήφθηκε, ξεκίνησε με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να εγκλωβιστεί η γυναίκα κάτω από την ρόδα του φορτηγού. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος όταν έφτασαν οι δυνάμεις του, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο σημείο. Διαπιστώθηκε απλώς ο θάνατός της. Ένα σημείο στο οποίο υπάρχει φανάρι, υπάρχει διάβαση. Ωστόσο, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, είναι καρμανιόλα, σημειώνονται πολύ συχνά τροχαία. 4 με 5 την εβδομάδα, λένε οι κάτοικοι της περιοχής, στο συγκεκριμένο φανάρι.
0: Μα είναι δυνατόν 4 με 5 τροχαία την εβδομάδα να μην έχουμε κάνει τίποτα και τελικά να έχει χαθεί και μία ζωή, μία ηλικιωμένη? Δεν ξέρω, κύριε Μπαλάσκα, εσείς γνωρίζετε το σημείο, έχετε περάσει από εκεί?
15: Δεν έχω περάσει από εκεί, αλλά έχω επιληφθεί σε 5 θανάτους ηλικιωμένων. Η κυρία Ζωή ήταν η τελευταία, στην οδό Παναγή Τσαλδάρ και Χρυσοστόμου Σμήνης, έξω από το χωροπολείο, στο Βύρονα. Είναι πάρα πολύ συχνό και να ξέρετε ότι το 80 με 90% των παρασύρσεων πεζών στην Ελλάδα είναι σε ηλικιωμένα άτομα, δυστυχώς. Στην προκειμένη περίπτωση βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι είναι ιδιαίτερο, διότι δεν έχουμε παράστηση πεζού από κίνηση οχήματος όπου δεν πρόλαβε να σταματήσει. Έχουμε να κάνουμε με ένα όχημα το οποίο εκκίνησε κανονικά χωρίς να την έχει δει, γιατί ήταν αυτό που λένε στο τυφλό σημείο, δηλαδή ήταν υψομετρικά πολύ χαμηλά γυαλιά. Ο άλλος κοίταγε μπροστά, δεν την είχε από κάτω, ήταν ψηλά, ξεκίνησε και την πάτησε. Είναι τελείως διαφορετικό.
16: Και γι' αυτό την παρέσυρε μέχρι εκείνο το σημείο. Γιατί το βλέπουμε, εκτός διάβασης βλέπουμε το πλάνο, είναι εκτός διάβασης, γιατί δεν πήγε μέχρι εκείνο το σημείο.
15: Και εντάξει, την έσουρε μετά. Την πήρε από κάτω και την έσουρε και τη συνέθλιψε με τις... Μιλάμε για τόνους. Μιλάμε για πάρα πολύ έτσι, μεγάλο βάρος οχήματος. Οποιοδήποτε όχημα και να, θα την έβλεπα. Αν ήταν γιοταχή, άμα ήταν μηχανάκι, θα την έβλεπε μπροστά τη γιαγιά. Αυτός από εκεί ψηλά δεν την είδε, πέρασε ξυστά από τη μάσκα του φορτηγού η γιαγιά. Η υψομετρική διαφορά τον μπέρδεψε. Θέλει πολύ, βρε παιδιά, τι να σας πω. Θέλει πολύ
0: για να γίνει το κακό. Ότι δεν θέλει πολύ Σταύρο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά να πάρουμε ένα μάθημα έστω. Δεν περνάμε ενδιάμεσα από φορτηγό, περνάμε από μπροστά καταρχάς τις διαβάσεις, τα φανάρια. Δεν κάνουμε του κεφαλιού μας στους δρόμους, γιατί δεν ξέρουμε πώς οδηγεί ο καθένας, ακόμα και πεζοί όταν είμαστε. Προσέχουμε από πού περνάμε.
15: Βέβαια. Τώρα, αν υπήρχε οπτική επαφή, μάτι-μάτι που λέμε με τον οδηγό, δηλαδή αν ήταν πιο ανοιχτά λίγο η γιαγιά, αν δεν πήγαινε ξυστά από το φορτηγό και είχε μία διαφορά, ούτως ώστε να την πάρει το μάτι του, βέβαια και δεν ξεκινάει ο άνθρωπος. Να είμαστε φιλελθείς. Δεν θα ξέρει, δεν είναι κανένας δολοφόνος, το έκανε επίτηδες. Η ουσία είναι ατύχημα, ατυχώς γεννόμενο, δυστύχημα, δυστυχώς γεννόμενο.
16: Κύριε Γλυκά, τι ποινή μπορεί να αντιμετωπίσει τώρα αυτός?
17: Για να αντιμετωπίσει ποινή θα πρέπει να κρυφθεί ένοχος πρώτα. Πάντα υπάρχει η αμελία, αλλά πάντα υπάρχουν, πρέπει να προκύπτει μια συγκεκριμένη αμελή συμπεριφορά. Ξέρετε, τα μεγάλα αυτοκίνητα που σωστά υπόθηκε, τα μεγάλα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, και αν το θύμα είναι κατά κάποιο τρόπο μικροκαμωμένο, το οποίο μάλλον είναι, Είναι σαφές ότι υπάρχει αυτή η γωνία από τη θέση του οδηγού προς τα δεξιά κάτω, που μάλλον δεν βλέπεις τίποτα. Όπως ακούστηκε, είναι σαφές ότι αν υπήρχε μικρότερο αυτοκίνητο θα ήταν αντιληπτή. Μπορεί να λέει ο οδηγός ότι εγώ δεν είδα τίποτα και οι συνθήκες του ατυχήματος έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αν έτρεχε ή δεν έτρεχε, εάν έδειξε κάποια αμελή συμπεριφορά, η οποία προφανώς θα αποτυπωθεί. Δικαιούται να λέει ότι δεν την είδε και ενδεχομένως να είναι έτσι. Το θέμα είναι κατά πόσο εξήντλησε τα όρια της επιμέλειας που απαιτείται να έχει, ώστε να πούμε ότι έφταιγε ή δεν έφταιγε. Αν βεβαίως κρυθεί ένοχος, πλέον δεν έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γενικότερα στον κώδικα οδικής πληροφορίας και με την νεοπαγή διάταξη του 290 του ποινικού κώδικα,
16: ναι,
17: δεν έχουμε απλές ποινές. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί γενικότερα για εκείνους οι οποίους οδηγούν και διαπράττουν οποιοδήποτε μορφής ατύχημα, δυστύχημα, έχει πολύ μεγάλη σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουν ότι ενδεχομένως μπορεί να βρεθούν στη φυλακή, γενικά μιλάμε. Έτσι, με μερική έκθεση ποινής. Και αν έχουν, πάλι γενικά, εάν έχουν, οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή, έχουν, ή ανήκουν σε αυτό, ή εντάσσονται πιο σωστά σε αυτό που λέμε επικίνδυνη οδήγηση, τότε και έχουμε θάνατο, ενδεχομένως ο πέλεκες δικαιοσύνη ήταν πολύ, πολύ βαρύς.
0: Να. Να πάμε λίγο και στην κυρία Κωνσταντινίδου. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Κωνσταντινίδου. Ο άνθρωπος αυτός που έχει διαπράξει αυτό το έγκλημα τώρα, ένα έγκλημα που από ό,τι καταλαβαίνουμε, χωρίς την πραγματικότητα να το θέλει και ο ίδιος. Και βρίσκεται αντιμέτωπος αυτή τη στιγμή με αυτή την τραγωδία και με τη δικαιοσύνη. Πώς νιώθεις όταν ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχεις αφαιρέσει μία ζωή?
18: Λοιπόν, αρχικά να περάσουμε ένα μήνυμα να είμαστε όλοι προσεκτικοί, οδηγοί και πεζοί, πεζοί και οδηγοί, που μπορεί να είμαστε και τα δύο, θα το δοκούν. Εν πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τραυματιστεί. Όταν ξέρεις ότι έχεις πάρει στο λαιμό σου, να το πω λαϊκά, έναν άνθρωπο, δεν μπορεί να είσαι μετά ένας χαρουπός άνθρωπος, αλλάζει η ζωή σου.
16: Ναι.
18: Και να μην το σκέφτεσαι συνειδητά στην καθημερινότητα, σε ένα υποσυνείδητο επίπεδο σε επηρεάζει και γεννάει πάρα πολύ άγχος. Έχει συμβεί να έχω θεραποδόμενη με αυτά τα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, με παράσυση ηλικιωμένου ανθρώπου. Και πραγματικά ήταν, η αφήγησή της ήταν αφόρητη. Φυσικά δεν φωτογραφίζω το άτομο, ότι θα πω στοιχεία εννοείται. Λόγω του απορρίτου και από σεβασμό. Ωστόσο, συμβαίνει διαρκώς. Θα μπορούσα να είμαι εγώ, θα μπορούσα να ήσασταν εσείς σε ό,τι αφορά τον οδηγό. Τώρα, στους ηλικιωμένους ξέρουμε ότι περπατούν αργά, εξαιρετικά αργά. Ότι έχουν μειωμένες σε ό,τι αφορά τις αισθήσεις τους. Ακοή εκπίπτει, όραση εκπίπτει. Πρέπει να είμαστε έξτρα προσεκτικοί εμείς που οδηγούμε μηχανές.
0: Δεν έχουν αντανακλαστικά.
18: Φορτηγά. Δεν έχουν αντανακλαστικά ακριβώς. Οπότε, και ένα μήνυμα για τον κόσμο. Όταν περνάμε στις διαβάσεις, ακόμα και αν έχει πράσινο για εμάς και έχει σταματήσει, για παράδειγμα, ένα βαν ή ένα αστικό, προσέχουμε για να πάμε απέναντι. Μπορεί να περάσει ένα μηχανάκι, ένα άλλο αμάξι. Πόσες φορές θα έχει συμβεί, αν οδηγάτε, είτε μηχανή είτε αμάξι, να προσπαθήσετε να περάσετε φυσιολογικά δίπλα, για παράδειγμα, από ένα αστικό και να βγαίνει ένας πεζός. Θέλει τόσο δάγια να γίνει το
0: κακό. Μας έχει συμβεί. Θέλει πάρα πολύ λίγο. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω να πάμε ξανά στον κύριο Μπαλάσκα. Κύριε Μπαλάσκα, συζητούσαμε εδώ νωρίτερα με τον Νίκο πως αυτά τα κυκλώματα πλέον, όποιο κύκλωμα, με ό,τι και αν ασχολείται, τα πιάνουν πλέον πάρα πολύ γρήγορα, πέφτουν στη φάκα. Εδώ τώρα, σε αυτή την περίπτωση, έχουμε μαϊμού συνταγογραφήσεις για φυσιοθεραπείες.
19: Ναι.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή, συγγνώμη.
16: Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Ωραία.
19: Λοιπόν, παιδιά, η φάκα τώρα λέγεται ηλεκτρονική διασταύρωση.
16: Βέβαια.
19: Εκεί τελείωσε, δεν κλειτώνεις. Τώρα σου λέει, δηλαδή, μέχρι και με τα περίπτερα σε ψάχνει. Σε ψάχνει τι έχει κάνει με τα περίπτερα. Αν έχει πάρει τσιγάρα, αν αύξησε τον αριθμό αγοράσει. Δηλαδή, είναι ο ηλεκτρονικός έλεγχος και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Παλιά ήταν οι καρφώτες, μόνο οι καρφώτες, άντε και καμιά πληροφορία, παρακολούθηση. Τώρα φαίνονται όλα ηλεκτρονικά, το τι κάνεις. Είναι αυτή η ρημαδοκάρτα, η οποία εντάξει, φωνάζει. Και είναι πολύ πιο εύκολο, διότι πλέον η ελληνική αστυνομία έχει την τεχνολογία, έχει τα τεχνολογικά μέσα και έχει και τη συνεργασία. Πρέπει να το πούμε αυτό, Νίκο. Παλιά δεν υπήρχε τέτοια συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. Τώρα συνεργάζεται ακόμα και με την πολεοδομία για λαμογές.
16: Α,
19: η ελληνική αστυνομία.
16: Επιτρέπει η πολεοδομία να δίνει στοιχεία. Τι γίνεται? Πώς αλλάζουν τα πράγματα?
19: Υπάρχει ένα διακρατικό πλέον, ένα διακρατικό σύνολο έρευνας και ανταλλαγής πληροφοριών, παιδιά, απίστευτο, όπου εκεί στείνει η αστυνομία φάκες και μέσα πέφτουν τα πονηρόπεδα. Όλοι αυτοί οι φαταούλες που πάνε και βγάζουν λεφτά, είτε με απάτες, είτε με. Λοιπόν, και έτσι είναι, δεν θα έλεγα πιο εύκολο, είναι πιο εξειδικευμένο για την ελληνική αστυνομία να κάνει πιο εύκολα και πιο γρήγορα τις συλλήψεις πριν επεκταθεί το κακό πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, έχουμε όλες αυτές τις συλλήψεις. Ακούτε βέβαια εσείς και το διαπιστώνετε και δημοσιογραφικά σαν δημοσιογράφου έχετε. Με από την ΑΔΑΕ, με την ΑΠΟΚΗ, με την... Δηλαδή, ναι, είναι διασταυρώσεις.
16: Μάλιστα.
19: Να το πω απλά.
16: Κύριε Μπαλάσκα, βλέπουμε κι άλλη μια υπόθεση. Δεν θα πάρουμε σχόλιο αυτό από τον κύριο Γλύκα, αλλά γι' αυτό θα πάρουμε σχόλιο. Για τα Ανολιώσια, έχουμε ασχοληθεί πάμπολες φορές με τις επιθέσεις που δέχονται στο Άβατο οι αστυνομικοί που πάνε να κάνουν ελέγχους. Τον δάγκωσε στο χέρι, πήγε να του κόψει κομμάτι του ανθρώπου. Δεν ξέρω τη λεπτομέρεια αν την έχετε. Ένας από τους δύο αστυνομικούς που συμμετείχαν στους ελέγχους έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Τι θα γίνει τέλος πάντων με αυτή την ιστορία?
19: Θα παραθράσω και θα πω ότι είχες Νίκο, ότι είχες πάντα.
16: Πάντα.
19: Αφήσω τον Γιάννη απ' έξω.
16: Ναι, ναι.
19: Λοιπόν, δεν είναι τίποτα άλλο. Ακολουθήθηκε ένα ύποπτο όχημα. Δεν μπορούσα να ξέρω μια αστυνομική ποιος είναι μες στο ύποπτο όχημα. Προφανώς το ύποπτο όχημα ετράπησε φυγή, ξεκίνησε καταδίωξη, εδόθη ο κωδικός στην άμεση δράση, στον κεντρικό υπονητή, ο οποίος κάλεσε παράπλευρες δυνάμεις για την ενίσχυση της καταδίωξης. Ναι. Καταδίωξη μπήκε μέσα σε καταβλισμό.
0: Βγήκαν όλοι από τον καταβλισμό.
19: Πλακώσαν εκεί πέρα οι συμπολίτες μας Ρωμά, γυναίκες, παιδάκια, μικρά με στυλιάρια, παιδάκια. Αρχίσανε πάπα-πούπα, τους κάναν μαύρους αστυνομικούς, δαγκωματιές στο μπούτι, δαγκωματιές στο χέρι. Δηλαδή,
0: μα είναι δυνατόν.
19: Χτυπήματα, ραγισμένο πλευρό.
16: Τι λέμε.
19: Ήρθαν άλλοι εκεί πέρα. Ευτυχώς πιάστηκε αυτός ο οποίος καταδιωκόταν. Εντάξει.
16: Τι πιάστηκε?
19: Τι είχες κάνει, τι είχες πάρει?
16: Παραλίγο να έχουμε μισό λεπτό τώρα.
19: Τι να σου αναλύσω? Τι να σας αναλύσω?
16: Ωραία, γιατί δεν μπορεί να γίνει μια κανονικότητα τώρα? Όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας είμαστε. Δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχουν.
19: Να σας πω κάτι. Έχω κάνει, θα μου επιτρέψετε και οι δύο, είστε πολύ έμπειροι και γνωρίζετε και τη δημοσιογραφία και γνωρίζετε και την προϊστορία του Μπαλάσκα και ξέρετε ότι έχω κάνει δηλώσεις και με έχουν κυνηγήσει και με έχουν πάει δικαστήρια γιατί δεν θέλω να επεκταθώ.
16: Ναι.
19: Και θέλω να σας πω αυτό που λέω τώρα τελευταία για τους συμπολίτες μας, Ρωμά, ότι πλέον δεν είναι αστυνομικό πρόβλημα. Μην ξεχνάτε, το 87% των Ελλήνων κρατουμένων είναι Ρωμά στις φυλακές. Μην ξεχνάτε, το 76% των, με τη μέθοδο της απασχόλησης και διαρρήξεων το πράττουν συμπολίτες μας Ρωμά. Τώρα, αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα.
0: Το οποίο, Σταύρο Μπαλάσκα, δεν έχουμε καταφέρει να το λύσουμε.
16: Πόσο
0: με όσες εθνικές δράσεις και αν γίνονται, όσες πρωτοβουλίες και αν παίρνουν οι κυβερνήσεις. Όσο χρήμα και αν πέφτει, σωστά το λες, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να το αντιμετωπίσουμε. Πάμε στον κύριο Γλύκα. Κύριε Γλύκα, τώρα θα τους συλλάβουν και θα τους ξαναβγάλουν έξω αυτού. Ναι.
17: Προσπαθώντας να ενώσω λίγο το προηγούμενο θέμα, να σας πω ότι πραγματικά η ελληνική αστυνομία πλέον συνεργάζεται σε σχέση αντίθετα πολύ και αντιστόχως ανάλογα σε σχέση με το παρελθόν, που πραγματικά υπήρχε ενδεχομένως και κάποιο τρόπο ανταγωνισμός των υπηρεσιών. Έτσι, ένα μικρό σχόλιο. Πραγματικά τώρα υπάρχουν πάρα πολλές συνεργασίες που οδηγούν σε πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με το προηγούμενο θέμα. Το δεύτερο, είναι αυτό το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές και κυρίως έχουμε δει και σε αρκετές δικογραφίες. Δυστυχώς οι αστυνομικοί που φυσικά έκαναν τον καθήκον τους δεν κατάλαβαν ή διαπίστωσαν το πού πήγαιναν. Αυτό το οποίο έγινε εκεί ήταν το αναμενόμενο, το οποίο προφανώς θα γινόταν. Δηλαδή, τη στιγμή που μπαίνεις στον καταβλισμό, δύσκολα φεύγεις.
16: Δύσκολα βγαίνεις.
17: Και δύσκολα φεύγεις. Και δύσκολα φεύγεις. Ναι. Μόνο με βοήθεια θα φύγεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δεν είμαι αισιόδοξος καθόλου ότι θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση.
0: Ναι.
17: Θα δείτε ότι δημοσιογραφικά και εμείς επαγγελματικά ότι πάρα πολλές δικογραφίες, όχι απλές των κλοπών πια, έτσι που είναι γνωστό και είναι πολύ σωστό το σχόλιο του κ. Μπαλάσκα για σε σχέση με τα ποσοστά κρατουμένων, πάρα πολλές δικογραφίες είναι ποιοτικές.
16: Ναι.
17: Δηλαδή, απάτες με ιδιαίτερο τρόπο.
0: Ναι. Γιατί πλέον έχουν εξελιχθεί και εκείνοι.
17: Έχουν εξελιχθεί.
0: Σωστά.
17: Έχουν εξελιχθεί πάρα... Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλοι, έτσι.
0: Καλά,
17: αλλά είναι πάρα πολύ δυστυχώς.
0: Ναι.
17: Είναι πάρα πολύ δυστυχώς και δεν βλέπω καθόλου μείωση. Αντίθετα, βλέπω επέκταση. αύξηση. Αύξηση. Και κυρίως ποιοτική επαύξηση.
0: Ποιοτική επαύξηση. Κύριε Κωνσταντινίδου, πείτε μας λίγο, αν δει κανένας την ακτινογραφία των φυλακών, όπως μας είπε και ο κύριος Μπαλάσκας, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Ρωμά, υπάρχουν, όλες οι κυβερνήσεις έχουν σχεδιάσει ένα πλαίσιο προκειμένου να επανενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία, να ενταχθούν μάλλον, όχι να επανενταχθούν. Τι πάει λάθος όμως? Δεν το θέλουν οι ίδιοι?
18: Κατά την άποψή μου είναι δύσκολο σε ένα γκέτο, γιατί ο καταβλισμός γκέτο είναι. Είναι κράτος εν κράτη, με λίγα λόγια. Δηλαδή, αν μπείτε λίγο στη λογική τους, επισκεφτείτε έναν καταβλισμό και μιλήσετε με ανθρώπους, θα δείτε ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι outcast, είναι ξένοι. Πόσο μάλλον ξένο σώμα θεωρούν την αστυνομία. Δεν θεωρούν ότι τους αντιπροσωπεύει και κατά κύριο λόγο δεν συμπαθούν την αστυνομία. Δεδομένου ότι στα γκέτο, ως συνήθως, υπάρχει παρανομία. Και έτσι επιβιώνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις φυσικά, όπως είπε ο κύριος Γλύκας, δεν είναι όλος ο αριθμός, ούτε όλοι οι Ρωμά, να το τονίσουμε αυτό, είναι εγκληματίες, ούτε όλοι οι Ρωμά είναι παραβατικοί και δεν μένουν όλοι οι Ρωμά σε καταβλισμούς. Υπάρχουν και κολλησμένοι άνθρωποι, οι οποίοι μένουν στο διπλανό διαμέρισμα, και μπορεί απλά να μην το έχουν επικοινωνήσει ποτέ, φοβούμενοι τον ρατσισμό. Ναι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν το λέω από το κεφάλι μου.
0: Ναι.
18: Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαχείριση, χρειάζεται να περάσουν πάρα πολλά χρόνια.
16: Σωστά. Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντινίδου, να δούμε και τον κύριο Γιαννακό και συνεχίζεται. Ναι. Κύριε Γιαννακέ, καλή σας μέρα. Ελάτε, κύριε Κωνσταντινίδου, για πείτε μας, ναι.
18: Ναι, παρακαλώ.
16: Συνεχίζεται.
18: Χρειάζεται να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και να ενταχθούν και άλλες παρεμβάσεις, για να πούμε ότι κάτι αλλάζει στις νεότερες γενιές το δρόμο.
16: Σωστά.
18: Στις γενναιότερες, ξαναλέω. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις, οι οποίες να είναι ουσιαστικές και τέτοιες που να φέρουν αποτελέσματα και άμεσα.
16: Μάλιστα.
18: Περίπου την επόμενη πενταετία.
16: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε τον κύριο Γιαννακό, τον καλημερίσαμε.
20: Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο στο προηγούμενο θέμα.
0: Ελάτε.
20: Ξέρετε, εμείς στα νοσοκομεία αντιμετωπίζουμε πολύ τακτικά επιθέσεις σε βάρος του προσωπικού, αλλά και όχι μόνο βιοπραγίες, αλλά και δυστυχώς καταστρέφουν εκεί δημόσια περιουσία. Το 70% των επιθέσεων είναι από Ρωμά, οι οποίοι έχουν χτυπήσει το προσωπικό πολύ άσχημα, που χρειάστηκε η νοσηλεία τους, έχουν σπάσει τα πάντα στα επίγοντα, σε πολλά νοσοκομεία.
0: Αν είναι δυνατόν.
20: Ναι, έχουν τραβήξει καλάζνικοφ σε κέντρα υγείας, πιστόλια. Πραγματικά δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είμαι όλοι οι Ρωμά σαφώς το ίδιο, αλλά όμως υπάρχει σημαντικό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό που μας λέτε, όχι ότι δεν το ξέραμε
16: κιόλας,
0: πρόεδρε. Το ξέρουμε. Καλά κάνετε και το καταγγέλλετε. Γιατί αν πάει κανείς στα επίγοντα ενός νοσοκομείου, αναλόγως και σε ποιο νοσοκομείο, θα αντιληφθεί και την εικόνα, έτσι.
16: Μάλιστα.
20: Και ξέρετε, όταν έχουν έναν ασθενή,
16: ναι,
20: έρχονται 30, 40, 50 μαζί στα επίγοντα, διαταράσσουν τη λειτουργία. Συνήθως είναι υπό την επίρρεια ουσιών, μεθυσμένοι, και γίνεται εκεί πραγματικά, τι να σας πω.
16: Ωραία, μιλήσαμε για νοσοκομεία τώρα και πάμε στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Τα παιδάκια αυτά τα 6, τα οποία οι γονείς τους επί της ουσίας τα είχαν εγκατελειμμένα, βρώμικα, υποσιτισμένα στο Περιστέρι. Πάλι βρίσκονται σε μια νοσοκομιακή δομή. Το έχουμε πει πάμπολες φορές, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είναι το νοσοκομείο ο χώρος για να φιλοξενήσει τα παιδιά. Πού τα έχουμε τώρα, σε ποιο παίδον τα έχουμε?
20: Τα έχουμε στο παίδον Αγλαία Κυριακού.
16: Ναι.
20: Είναι 6 παιδιά, ηλικίας 3 έως 11 ετών, 4 κορίτσια, 2 αγόρια. Ήταν σε απόλυτη εγκατάλειψη αυτά τα παιδιά. Ξέρετε όμως ότι και η παραμέληση, η εγκατάλειψη, είναι κακοποίηση.
16: Σωστά.
20: Όταν τα παιδιά ζούσαν σε 27 τετραγωνικά σπίτι, το οποίο ήταν χειρότερο από κοτέτσι, μην αδικώ και τα κοτέτσια, όταν ήταν νηστικά τα παιδιά, αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα που έχουν στο ψυχολογικό τους, έτσι, στον ψυχισμό τους τα παιδιά.
16: Ναι, ναι, ναι.
20: Αυτά τα παιδιά λοιπόν τώρα δεν έχουν πρόβλημα υγείας. Είναι στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο φιλοξενούνται και θα μείνουν εκεί επί μήνες μέχρι να βρεθεί προνοιακή μονάδα. Και στην προνοιακή μονάδα μπορούν να πάνε σχολείο, να πάνε φροντιστήρια, να ξεκινήσουν μια κανονική ζωή, να εκκινήσουν προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχίες. Πήρα χθες τηλέφωνο στα δύο παιδών και μου είπαν ότι έχουν 36 παιδιά που είναι παρκαρισμένα εκεί, γιατί δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα. Τα παιδιά αυτά εμφανίζουν και παραβατική συμπεριφορά. Δηλαδή τα κακοποιεί το οικογενειακό τους περιβάλλον μία φορά και τα κακοποιούμε εμείς δεύτερη φορά ως σύστημα κοινωνικής προστασίας.
0: Το κακοποιείτε σε εισαγωγικά βεβαίως, κύριε Γιαννάκο, απλά επειδή δεν πρέπει να είναι τα παιδιά μέσα σε αυτό το χώρο, έτσι.
20: Δεν μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά στο νοσοκομείο, προσφέρει νοσηλευτική φροντίδα. Δεν προσφέρει προνοιακή στήριξη.
16: Λοιπόν, ένα σχόλιο θα θέλαμε από τον Σταύρο Μπαλάσκα πριν σας αφήσουμε για αυτή την υπόθεση. Ελάτε, κύριε Μπαλάσκα.
19: Είμαι έξαλλος. Το έχω πει πολλές φορές. Έχω βρεθεί με τον φίλο μου τον Μιχάλη, τον οποίο εκτιμώ και αγαπώ και πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος πρόεδρος που έχει περάσει. Έχω περάσει πολλούς. Είμαι 25 χρόνια Μιχάλη στα κανάλια, είσαι ο καλύτερος. Στο λέω δημόσια. Λοιπόν, παιδιά, έχω φοβερά νεύρα με την υπόθεση. Το λέμε χρόνια. Ο Μιχάλης ήταν και αυτός νεότερος, αν θυμάται. Λοιπόν, έχει τόσα λάνες στο ελληνικό δημόσιο, τόσα τεράστια οικόπεδα, ένα γαμοκτήριο να είχε χτίσει κάπου, να φύγουν τα παιδιά από το νοσοκομείο. Να πάνε στο νοσοκομείο, να εξεταστούν, να δουν ότι είναι καλά και να έχει μια προνοιακή δομή. Ευτυχώς υπήρξε το χαμόγελο του παιδιού, υπήρξαν άλλοι άνθρωποι, ιδιώτες. Δηλαδή, εντάξει, okay, κάναν τη δουλειά του κράτους και συνεχίζουν. Δηλαδή, είναι το παιδάκι τώρα, να μας τα πει ο Μιχάλης, είναι το παιδάκι με τον ορό από τον καρκίνο τώρα, χωρίς μαλάκια, το κακομήρικο, και δίπλα είναι το υγιές παιδάκι μέσα στο διάδρομο, ας πούμε, και συζητάνε. Όχι. Δηλαδή, έλεος. Εγώ σε αυτό μόνο θα εστιάσω. Όλο το άλλο το περιστατικό έχει αναλυθεί τελείως. Ήταν κάποιοι ανάξιοι γονείς. Θα τους τα πάρει η πολιτεία. Πολύ καλά θα κάνει. Θα πάει, τα είπε ο Μιχάλης ο Γιαννακός. Αλλά θέλω να σας πω, τόσα λεφτά φεύγουν, τόσα λεφτά κυλάνε σε αυτή τη χώρα. Μία προνοιακή μονάδα σύγχρονη σε ένα μεγάλο. Δεν μπορούν να χτίσουνε. Να φύγουν τα παιδάκια. Έχουμε στο Πέδον, στο Αγλαίες Κυριακού τόσα. Στον Ταού τόσα. Στο Αγία Σοφία τόσα. Είναι δυνατόν. Και από ό,τι είχα ακούσει τον κύριο Γιαννακό, θα μας πει κιόλας. Ρε Μιχάλη, υπάρχουν παιδάκια που έχουν κάτι και για 6 μήνες στο νοσοκομείο. Είχε πει
16: ένα χρόνο.
19: Δηλαδή, έλεος.
16: Πώς
19: το βλέπετε.
16: Σχολείο δεν πάει.
19: Ένα γαμοκτήριο σε μια αλάνα δεν μπορεί να δώσει κάποια εκατομμύρια.
20: Εμείς δεν μπορούμε να προσφέρουμε σχολεία.
19: Να μην είναι καθόλου στα νοσοκομεία.
20: Και κυρίως εμείς δεν μπορούμε να προωθήσουμε προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής από τα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία, τα παιδιά αυτά, όταν είναι και 12-13 χρονών, εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά. Κλέβουν τους γονείς. Κάνουν φασαρία. Δεν φταίνε τα παιδιά.
16: Αφήνουμε τον Σταύρο Μπαλάσκα. Σταύρο, γιατί ξέρουμε ότι έχεις υποχρεώσεις. Σε ευχαριστούμε.
19: Παιδιά, συγγνώμη,
16: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
19: Μιλάμε για παιδάκια τώρα, Μιλάμε για παιδάκια, συγγνώμη.
16: Λοιπόν, σε αφήνουμε. Σταύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλώς τον Κυριακό.
2: Κύριε Γιαννακέ, παραμένετε.
16: Ελάτε, κύριε Κλίκα, να πάμε στην κύριο Κωνσταντινίδη για αυτό το θέμα.
2: Ο ανάξιος γονέας, να το ξέρει, αντιμετωπίζει και την παραμέληση που πτύασε ενηλίκου. Παραμέληση υποπτίας ανηλίκου, αρχικός, αντιμετωπίζει ένα πολύ πιο σοβαρό δίκημα που λέγεται έκθεση κίνδυνο. Και πρέπει να το ξέρει πάρα πολύ καλά. Και ειδικά με παιδιά, όλοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Τώρα, τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν σε συγκεκριμένη νοσοκομιακή δομή, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, μένουν για αρκετό χρονικό διάστημα. Υπάρχει ο φάκελος, ο οποίος πηγαίνει σε εισαγγελέα ανηλίκων και εκείνος μεταγενέστερα αποφασίζει για την τύχη του παιδιού του συγκεκριμένου. Έχει μια επίπονη διαδικασία όλο αυτό και βεβαίως με τα προβλήματα τα οποία εκτέθησαν.
0: Να πάρουμε και ένα σχόλιο από την κυρία Κωνσταντινίδου για αυτά τα παιδάκια, κυρία Κωνσταντινίδου, που θα αναγκαστούν τώρα, καλά μέσα από το περιβάλλον που ήταν, να ζουν σε ένα άλλο περιβάλλον που επίσης δεν πρέπει να ζουν εκεί.
18: Ακριβώς έτσι. Ο κύριος Γιαννακός ανέφερε πολύ, κύριε Γιαννακέ, και εγώ σας έχω σε εκτίμηση μεγάλη, σας το έχω ξαναπεί. Αλλά πέρα από την εκτίμηση, χαίρω το έργο σας. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται χθες μία δομή, όπως είπε ο κύριος Μπαλάσκας πολύ σωστά, τέτοια με κοινωνικούς λειτουργούς, με κηδεμόνες, με δημόσιους λειτουργούς, με ψυχολόγους, για να μπορέσει να σταθεί μια τέτοια κατάσταση. Μια τέτοια κατάσταση, μιλάμε για παιδιά τώρα ανήλικα, και τονίζω στην παραμέληση έχουμε το πρωτογενές τραύμα, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο στη διαχείρισή του. Είμαι ειδικός ψυχικού τραύματος. Δεν δουλεύω με παιδιά, αλλά κατανοώ το βάθος. και για άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Στην παραμέληση γίνεται το εξής, και να δώσουμε βάση σε αυτό. Όταν αποσύρουν τα παιδιά από το σπίτι, τα παιδιά ζουν ένα δεύτερο τραύμα. Μην ξεχνάμε ότι στα παραμελημένα παιδιά υπάρχει και το τραύμα της εγκατάλειψης. Φοβούνται μην μείνουν μόνα. Αυτό, σε αυτό να δώσουμε και η πολιτεία να δώσει μεγάλο, μεγάλο βάρος. Οπότε, αποσύρονται από τους γονείς, ξαναβιώνουν την ορφάνεια, την οποία την είχαν και μέσα στο σπίτι, αλλά τουλάχιστον ήταν κάπως παρόντες οι γονείς, υποθέτω, θα μπαινοβγαίναν στο σπίτι. Αυτό για τα παιδιά αυτά, πιστέψτε με, είναι φυσιολογικότητα. Αν πάτε σε ένα οικοτροφείο και ρωτήσετε τα παιδιά, θα θέλετε να είστε εδώ τον πρώτο καιρό ή στο σπίτι, θα σας πούνε εμφατικά στο σπίτι, θέλουν τη μαμά και τον παπά, όποιοι και να είναι. Οπότε η ένταξή τους χρειάζεται να γίνει ομαλά. Και σωστά. Είναι βίαιο να υπάρξουν σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει τις δομές και δεν είναι το κατάλληλο μέρος.
16: Μα δεν είναι το σημείο, μπράβο.
18: Τα παιδιά σφιχτιούν.
0: Βέβαια.
18: Και μπράβο. Εκεί πιστέψτε με, έρχεται η επανεργοποίηση του τραύματος, η πυροδότηση. Μάλλον αυτό ήθελε να πει ο κύριος Γιαννάκος. Η πυροδότηση του τραύματός τους και νιώθουν άλλη μια φορά την αδιαφορία, την εγκατάλειψη, αλλά και είναι εκτεθειμένα σε ένα περιβάλλον με αρρώστους, ενώ τα παιδιά είναι υγιή σωματικά.
0: Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Γιαννάκο, θέλουμε, ακόμη δεν το χωράει το μυαλό μας και έχουν περάσει τόσες μέρες, γι' αυτό το παιδάκι, το βρεφάκι στην Αίγινα που έχασε τη ζωή του, την ώρα που έτρωγε τσουρέκι. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς έγινε τελικά?
20: Κάναμε κι εμείς μία έρευνα και αυτό που διαπιστώσαμε είναι το εξής. Οι γονείς, από την ώρα το παιδί που έφαγε το τσουρέκι και πνίγηκε, σε 2 λεπτά, επειδή είναι 500 μέτρα το σπίτι τους από το κέντρο υγείας, έχοντας τις αισθήσεις το παιδί, βρέθηκαν στο κέντρο υγείας. Εκεί έγινε τεράστια προσπάθεια από το ιατρικό προσωπικό που υπήρχε στο κέντρο υγείας. Δεν ήταν χωρίς γιατρούς, υπήρχαν. Αλλά δυστυχώς όμως, ξέρουμε πολλές φορές ότι δεν είναι εύκολο να μπορούν να αφαιρεθούν τα ξένα σώματα από την αναπνευστική οδό. Οι γιατροί κατάφεραν να βγάλουν αυτό το ξένο σώμα, το τσουρέκι, σε 35 λεπτά. Αυτό σαφώς επιβάρυνε την υγεία του παιδιού. Μετά στήθηκε μία γέφυρα σωτηρίας. Το παιδί με πλοίο του λιμενικού σώματος ήρθε στο Τζάνιο νοσοκομείο σχεδόν νεκρό και δεν καταφέραμε να το επαναφέρουμε. Σαφώς οι γονείς έκαναν αυτό που έπρεπε, πήγαν το παιδί σε 2 λεπτά στο νοσοκομείο, αλλά και εμείς όμως ως ιατρικό προσωπικό, ως υγειονομικό σύστημα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο, αλλά δυστυχώς στην περίπτωση αυτή, όπως και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις, δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε.
0: Να. Έκαναν αυτό που έπρεπε.
16: Εγώ θέλω
0: οι
16: να ρωτήσω το εξής. Ναι. Αν χάθηκε χρόνος ή όχι, γι' αυτό λένε οι γονείς, ότι χάθηκε χρόνος στο κέντρο.
20: Ακούστε με λίγο.
16: Ναι.
20: Όταν ένα ξένο σώμα έχει

0: Είναι στελεχωμένο, σωστά, ή έγινα. Δεν έχουμε ακούσει παράπονα. Είναι στελεχωμένο.
1: Υγειονομικό προσωπικό.
0: Είναι στελεχωμένο, σωστά, ή έγινα, για να κλείσουμε με αυτό.
1: Όχι, όπως όλα τα νησιά, όλες οι υγειονομικές μονάδες έχουν προβλήματα σε προσωπικό.
2: Δυστυχώς
1: δεν υπάρχουν κίνητρα. Οι μισθοί είναι χαμηλοί που δεν φτάνουν ούτε για τον νίκη του σπιτιού.
0: Λοιπόν.
1: Και στα νησιά μας έχουμε τεράστια κενά σε όλα τα νησιά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αλλά στην προκειμένη περίπτωση όμως.
2: Ναι. Καλά, έγινε 40 λεπτά με το Δελφίνι τώρα. Τι συζητάμε και δεν είναι στην επόμενη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκο. Κύριε Γλύκα, ευχαριστούμε
2: καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας. Κύριε Κωνσταντινίδη, να είστε καλά.
3: Καλημέρα
2: σε όλους.
4: Καλημέρα σε όλους.
2: Λοιπόν, φύγαμε γρήγορα. Πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
3: Λίγες ώρες πριν πέσει αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
4: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
5: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
6: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
3: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
7: Θερούκης. Θερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Άξιον 24.
8: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
12: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
14: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
15: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
16: ΣΥΡΙΖΑ.
17: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
18: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Τι ωραίος ο Αντώνης.
1: Μπαίνουμε σε ρυθμούς Παρασκευής και μην ξεχνάμε ότι ο Αντώνης Σεπτέμβρη θα κάνει ανοιχτή συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτσε αυτό τώρα, προσπαθούσα να θυμηθώ την ημερομηνία. Μπήκα να το δω. Ναι, 12 Σεπτεμβρίου, 12 αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, έχει να γίνει.
0: Είναι για τα 30 χρόνια και κάπου εκεί λες, Παναγίτσα μου, πώς μεγάλωσα.
1: Να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Α,
1: λοιπόν,
0: εντάξει, Νίκο,
1: πάμε σας παρακαλώ.
0: Έχεις δίκιο, όταν βγήκε ο Αντώνης, εσύ ήσουν μεγαλύτερος.
1: Πάμε λοιπόν στον Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Πήγαινε στέ σου.
1: Πάμε στον Νίκο Νανούρη. Πάμε στον Νίκο Νανούρη και τον κύριο Φλόρο, τον Αντινάβαρχο από Σταδρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: καλημέρα,
1: κύριε Φλόρο, που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Πρώτα όμως, Νικόλα, να ξεκινήσουμε από εσένα, γιατί το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαιώνει το νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Νομοθετούν γαλάζια πατρίδα και δεν ξέρω τι θα γίνει με τα δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες. Τι θα γίνει με τους χάρτες που εμφανίζουν κυριαρχία στο Αιγαίο. Θα μας τα πει και ο κύριος Λόρος πώς πρέπει να απαντήσει η Ελλάδα και πώς απαντάει και ο κύριος Νίκος Δένδια σε όλα αυτά τα οποία γίνεται, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Έλα να σας ακούσουμε, Νίκο.
2: Ναι, χθες είχαμε λοιπόν στην καθιερωμένη ενημέρωση, εβδομαδιαία ενημέρωση που πραγματοποιεί το Υπουργείο Άμυνας, την επιβεβαίωση ότι ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα βρίσκεται στην τελική ευθεία. Το επιβεβαίωσε ξεκάθαρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί και να αποτελέσει νόμος του κράτους. Αυτό που δήλωσαν χθες από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είναι ότι πρόκειται για ένα νόμο πλαίσιο, για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της Τουρκίας στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, ότι καλύπτει κενά, νομικά κενά που υπήρχαν στο παρελθόν και επιβεβαίωσε ότι και το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας συμμετείχε ενεργά, νομοπαρασκευαστικά για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο, όπως είπαμε και χθες, αναμένεται να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση μέσα στον Ιούνιο. Και αυτό που τονίζουν από το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τον νέο νόμο, καθώς σημείωσαν χαρακτηριστικά ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα διαθέσιμες για να προστατεύσουν τη θαλάσσια δικαιοδοσία της χώρας. Είναι πάντα σε ετοιμότητα, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά. Οπότε έδειξαν και το επιχειρησιακό σκέλος όταν ο νόμος αυτός γίνει και νόμος του κράτους και όταν περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Την ώρα όμως που έχουμε την Τουρκία, η οποία με το συγκεκριμένο νόμο για την γαλάζια πατρίδα αντιδρά στις κινήσεις Ελλάδας, αντιδράει στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που αποτελεί ρυθμιστικό κείμενο της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται πως κλείνουν το μάτι στην Τουρκία για το πρόγραμμα SAFE. Γιατί ενώ έχουμε αυτό το νόμο για την γαλάζια πατρίδα, είχαμε μια πολυμελής εδώ στην Τουρκία αντιπροσωπεία από το Βέλγιο, με επικεφαλής μάλιστα τη Βασίλισσα του Βελγίου, και έκλεισαν το μάτι ξεκάθαρα στην Άγκυρα για συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE. Είχαμε τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας με τον Βέλγο ομόλογό του και αυτό που είπε ο Βέλγος ομόλογος του Γιασάρ Γκουλέρ είναι ότι η Τουρκία πρέπει να μπει οπωσδήποτε στο πρόγραμμα SAFE, παρόλο που κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιδρούν, εννοώντας βεβαίως την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ εκφράστηκε με εγκομιαστικά σχόλια σχετικά με την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Και αυτό που λένε στην Άγκυρα είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρη διάσταση απόψε στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα, και αυτό απέδειξε και η χθεσινή παρουσία των Βέλγων. Βλέπουμε και άλλες αντίστοιχες αντίστοιχες διαβουλεύσεις με τους Ισπανούς, με τους Ιταλούς που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, και σε αυτό στέκονται στην Άγκυρα.
0: Να. Πάμε στον κύριο Φλόρο. Κύριε Φλόρο, είχαμε διπλή απάντηση τόσο από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών, κύριο Δένδια και κύριο Γεραπετρίτη αντίστοιχα, απέναντι στις αναθεωρητικές βλέψεις της Τουρκίας. Περιμένουμε ένα θερμό καλοκαίρι.
3: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτή είναι η Τουρκία. Και τι είναι? Είναι μια αναθεωρητική, επεκτατική χώρα, την οποία τη στενεύει πάρα πολύ το διεθνές δίκαιο και οι συνθήκες και όλα αυτά. Αυτό που έκανε τώρα ουσιαστικά, αυτό που πάει να κάνει, γιατί ακόμα δεν τον έχουμε δει τον νόμο, ξέρουμε μόνο ότι έχει διαρρεύσει στα μίντια, είναι ότι θεσμοθετεί πλέον με τον πιο επίσημο τρόπο το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο προϋπήρχε. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ένας μονομερής τουρκικός νόμος δεν παράγει διεθνή νομιμότητα. Οι θαλάσσιες ζώνες καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και όχι από εσωτερικές νομοθεσίες. Και εδώ πέρα, επειδή είμαστε κι εμείς οι γείτονες, οι απέναντι γείτονες σαν παράκτια χώρα, προφανώς έχουμε κι εμείς λόγο και άποψη. Αλλά θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι και εμείς έχουμε νόμο, έχουμε νομικό πλαίσιο για την ΑΟΣ, όπως έχει καθοριστεί με τον νόμο Μανιάτη, ναι, το 2001 του 2011. Βέβαια, εκεί ο νόμος αυτός ο δικός μας βασίζεται απολύτως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Τώρα, τι μέλη γενέστε, αν το δούμε, γιατί θα το δούμε και στην πράξη, ο νόμος όπως λέτε θα ψηφιστεί. Τη δουλειά μας ξέρουμε ποια πρέπει να είναι. Δηλαδή, αντίδραση καταρχάς σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, ήδη συμβαίνει. Θα κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών τα διαδείγματα όπως πρέπει και εκεί που πρέπει, όπως γίνεται πάντα. Επί του πεδίου τώρα θα αντιδράσουμε όπως ξέρουμε. Και όπως έγινε πρόσφατα, είδατε, έγινε ένα περιστατικό. Τι έκανε η Τουρκία, έστειλε μια τραβλάκα, το να δηλώσει παρουσία ουσιαστικά στις εργασίες που έκανε ένα πλοίο πόντισης καλωδίων. Πήγε εκεί, είπε το ποίημα να ακουστεί ότι εδώ είναι περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας και οι εργασίες πρέπει να έχουν την άδεια της Τουρκίας και όλο αυτό. Υπήρξε παρέμβαση αμέσως σε
0: ελληνικές. Τα είδαμε αυτά. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πρώτον πυλών για μια νέα κλιμάκωση και μια νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
3: Μόνο καλό δεν το λες. Δηλαδή, αυτό δεν παράγει ηρεμία στο νερά του Αιγαίου. Τώρα, το αν θα γίνει κλιμάκωση ή όχι, αυτό είναι καθαρά στην πλευρά της Τουρκίας, αν θέλει να κλιμακώσει και πόσο.
4: Κάνει καλά.
3: Σας λέω, ό,τι και να κάνει η Τουρκία, εμείς τις αντιδράσεις που πρέπει να κάνουμε, τι ξέρουμε.
4: Ναύαρχε, κάνει καλά που αντιδρά ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Κάνει καλά και του λέει ότι μέχρι εδώ, κόκκινη γραμμή.
3: Εννοείται, δεν το συζητάω. Και πάρα πολύ καλά κάνει και έτσι θα συνεχίσουμε.
4: Και το μήνυμα του δίνει από το Αγαθονήσι, έτσι. Είναι εκεί, είναι δίπλα ακριβώς στα. Πόσο, στο 1,5 μίλια, πόσο είναι το Αγαθονήσι τώρα με την Τουρκία. Μάλιστα.
0: Για ανύπαρκτα δικαιώματα, κάνει λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, έτσι. Και κλιμάκωση του αναθεωρητισμού. Για ανύπαρκτα δικαιώματα, έτσι. Για να το πούμε.
3: Αν μου επιτρέπετε πάντως. Ξέρουμε ποιες είναι οι απόψεις της για τα νησιά, τέλος πάντων που δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα με διεθνείς. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάποια τέτοια αναφορά στον νόμο που ετοιμάζεται. Αυτός ο νόμος που ετοιμάζεται είναι καθαρά για τις θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή, λέει, ξέρω εγώ, ότι στη Μαύρη Θάλασσα θα είναι 12 τα μίλια τα χωρικά της Τουρκίας, στο Αιγαίο θα είναι 6, να περιορίσει και εμάς. Ουσιαστικά ανανεώνει αυτή τη συμφωνία, αυτό το casus belli του 1995 που και καλά δεν μας επιτρέπει να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Και είπαμε, θεσμοθετεί και αφήνει παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν νομίζω ότι κάνει αναφορά σε εθνική κυριαρχία, γιατί η θέση θα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
4: Νίκο, δεν έχουμε άλλο χρόνο για ερώτηση.
2: Μια φράση μόνο.
4: Έλα, Νίκο, ναι.
2: Όχι, μια φράση μόνο να συμπληρώσω το ρεπορτάζ, ότι οι διαρροές που υπάρχουν εδώ στην Τουρκία αναφέρεται ότι στο νόμο θα υπάρχει και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών. Δηλαδή στην αφισβήτηση κυριαρχίας ελληνικών νησιών. Έτσι λένε οι διαρροές εδώ στην Τουρκία.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε μέσα στην ημέρα, Νίκο, και θα το μεταφέρεις και στις επόμενες εκπομπές και στα δελτία, τι γράφουν οι ιστοσελίδες για τον κύριο Δένδια μετά το μήνυμά του. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα. Πάμε σε κάτι το οποίο μας έρχεται από το Διεθνή Οργανισμό Αεροπορικών Ταξιδιωτικών Εταιριών, ο IATA, ο οποίος μιλάει για το εξής. Αναπόφευκτες οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια σε όλες τις γραμμές, λόγω της αύξησης των καυσίμων και της κρίσης στο Ιράν.
0: Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε.
4: Το περιμέναμε, έτσι. Είναι έτσι όμως. Θέλω να δω τον κύριο Γιώργο Μαρούτσο, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών. Τα γραφεία αυτά, κύριε Μαρούτσο, που ερχόμαστε για να κλείσουμε τα αεροπορικά μας εισιτήρια. Εσείς μας εξυπηρετείτε, έτσι. Για να βρούμε τις καλύτερες τιμές και την πτήση την οποία θέλουμε στην ώρα που θέλουμε. Έτσι. Καλημέρα. Είναι έτσι.
5: Καλημέρα,
4: θα έχουμε
5: καλημέρα.
4: Πρόβλημα φέτος με τα εισιτήρια.
5: Άκουσα τις δηλώσεις του Γενικού Διευθυντού της IATA. Η IATA είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός παγκοσμίως των αεροπορικών εταιριών και από το θεσμικό του ρόλο τον ακούμε βεβαίως. Αλλά επειδή άκουσα τη δήλωση, χρησιμοποίησε τη λέξη overtime, δηλαδή στην πορεία του χρόνου, αν οι συνθήκες είναι οι ίδιες, αν συνεχίσουν οι αυξήσεις, θα υπάρχουν πιέσεις στις τιμές. Αλλά από το να πει υπάρχουν πιέσεις στις τιμές μέχρι, ας πούμε, όπως ακούστηκε, ότι αύριο τα εισιτήρια θα είναι απλησίαστα, απέχει πολύ. Το κόστος των καυσίμων είναι ένα σημαντικό κόστος για τις αεροπορικές. Μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό το έχουν ενσωματώσει στις τιμές. Δεν έχουμε δει μεγάλες αυξήσεις τιμών. Αν συνεχίσει έτσι, ενδεχομένως ναι, αλλά μην περιμένετε, όπως είπα, τα εισιτήρια να γίνουν απλησίαστα.
0: Καλά, ήδη απλησίαστα είναι πάντως, κύριε Μαρούτσο.
4: Σε ποιες γραμμές όμως.
5: Σε γενικές γραμμές. Όχι, δεν είναι τόσο απλησίαστα, επιτρέψτε μου να πω. Δεν είναι όρος απλησίαστα. Όχι, όχι. Δεν είναι. Στην πορεία του χρόνου, ναι.
4: Να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Μαρούτσο, εσείς που έχετε εικόνα και της εσωτερικής και της εξωτερικής αγοράς. Η εσωτερική αγορά έχει επηρεαστεί σε τέτοιο βαθμό που να λέμε ότι δεν θα βγει ο τουρισμός το καλοκαίρι, θα επηρεαστεί πάρα πολύ ο τουρίστας, θα συμπιεστούν πιο κάτω τα έσοδα.
5: Όλο το κύκλωμα της διανομής αεροπορικών εισιτηρίων λειτουργεί με πολύ μικρά περιθώρια, οπότε λογικό είναι να υπάρχουν πιέσεις στις τιμές. Μέχρι και πριν, και να απαντήσω και στη κυρία Μανιάτη αυτό που... Μέχρι και πριν από 5-6 μέρες, ίσως και σήμερα, υπάρχουν προσφορές. Ακόμα και τώρα δεν είναι και στις από ελληνικές εταιρείες, υπάρχουν προτάσεις.
0: Ο Έλληνας για συγκεκριμένες ημερομηνίες όμως, κύριε Μαρούτσο, μην λέμε ότι υπάρχουν προσφορές. Συγγνώμη.
5: Όχι, όχι.
0: Υπάρχουν
5: δίκιο,
0: προσφορές οι οποίες αποκλείουν το 15 Αύγουστο, γενικά όλο τον Αύγουστο, την 25η Μαρτίου. Όμως,
5: λογικό δεν είναι. Αλλά ένας καταναλωτής μπορεί.
0: Ακριβώς. Άρα οι προσφορές αυτές είναι για νεκρά διαστήματα.
5: Δεν είναι και τόσο νεκρά. Υπάρχουν, αν ο καταναλωτής είναι λίγο ευέλικτος στις ημερομηνίες, ακόμα και τώρα, και μπορεί να κλείσει νωρίτερα, ας γίνουμε Ευρωπαίοι λίγο, να κλείνουμε 2-3 μήνες νωρίτερα, θα βρει τιμές οι οποίες δεν είναι απαγορευτικές.
4: Ναι.
5: Αυτό το οποίο διατηρούμε δεν είναι το καταστροφικό σενάριο. Σαφώς, όπως οι παράγοντες που παίρνουν... που λαμβάνονται υπόψη στις τιμές, δεν είναι και η τιμή του καυσίμου, είναι και η ζήτηση, είναι και το δρομολόγιο και οι αεροπορικές δεν θέλουν να χάνουν χρήματα.
0: Ναι.
5: Άρα, ναι, τον λαμβάνουμε υπόψη μας, σοβαρά η αγορά τον ακούει, αλλά δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
4: Κύριε Μαρούτσο...
5: Μου ερωτήσατε για τον εισερχόμενο τουρισμό.
4: Βεβαίως. Ναι.
5: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι πολύ δυνατός ευρωπαϊκός προορισμός. Οι τιμές δεν χαλάνε την εικόνα. Αν εξαιρέσουμε τις πρώτες δύο εβδομάδες που ήταν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών βουβές, είχε σταματήσει η ροή των νέων κρατήσεων κλπ. Του πολέμου. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο ξεμάθει, αλλά οι τιμές δεν χαλάνε την εικόνα της Ελλάδος. Άλλο οι τιμές, η Ελλάδα. Ναι.
0: Μπράβο, η αλήθεια είναι πως τα αεροπορικά εισιτήρια είναι ακριβά για οποιοδήποτε προορισμό. Όχι μόνο για τη χώρα μας, έτσι. Εγώ το ξαναλέω, κύριε Μαρούτσο, εσείς μου λέτε ότι δεν είναι ακριβά. Συγγνώμη, αλλά όταν μια οικογένεια θέλει 600 ευρώ για να πάει στη Σαντορίνη, τα αεροπορικά εισιτήρια είναι ακριβά. Και όταν οι προσφορές είναι για 8 Ιουνίου μέχρι 8 Ιουλίου, συγγνώμη, αλλά είναι πλασίμπο προσφορές.
4: Πρόσεχε όμως, αν η ίδια οικογένεια επιλέξει να πάει ακτοπλοϊκό στη Σαντορίνη. Με αυτοκίνητο.
0: Ναι, πόσο θα πληρώσει.
4: Κάνα 500 θα πληρώσει. Δηλαδή,
0: με τις βαλίτσες της όμως μαζί.
4: Η διαφορά
0: γιατί τα εισιτήρια δεν έχουν μέσα βαλίτσες.
4: Η διαφορά να είναι γύρω στο κατοστάρικο. Δηλαδή, τι δίνεις, τι παίρνεις είναι εκεί, κύριε Μαρούτσο. Ναι.
0: Και θα ξαναπώ με τις βαλίτσες τους μαζί. Παίρνουν ό,τι θέλουν μέσα στο αυτοκίνητο. Τα εισιτήρια είναι χωρίς βαλίτσες συνήθως.
5: Κυρία Μανιάτη, αυτό
0: πολύ σωστά.
4: Καημένου.
5: Συγγνώμη. Έχετε πολύ δίκιο που το θέτετε, γιατί και ο καταναλωτής θα πρέπει να προσέχει, δεν είναι μόνο η μικρότερη τιμή, θα πρέπει να προσέχει ναύλους, θα πρέπει να προσέχει πώς αλλάζουν τα εισιτήρια με τι κανόνες, θα πρέπει να κοιτάζει τις αποσκευές και πάντα, και δεν το λέω συντεχνιακά, ξέρετε, στις νορμάλ εποχές... κλείνει κάποιος ένα εισιτήριο οπουδήποτε πολύ εύκολα. Σε αυτές τις εποχές που υπάρχουν επαναδρομολογήσεις, όντως μπορεί να υπάρξουν ακυρώσεις κλπ. Ο ειδικός της έκδοσης εισιτηρίου που είναι τα IATA Credit και όλα τα τουριστικά γραφεία είναι πιο χρήσιμος από ποτέ.
0: Σωστά.
5: Νομίζω λοιπόν. Και δεν το λέω συντεχνιακά, το επαναλαμβάνω.
0: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχει γίνει.
5: Ναι.
4: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την αγάπη μας σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα γραφεία σας. Γιατί είναι πραγματικά η πρώτη γραμμή του τουριστικού προϊόντος. Και όσο και να μην φαίνεται, να σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα.
0: Τώρα. Να τους έχουμε κοντά μας. Είπες κάτι άλλο δεν έχουμε κοντά μας.
4: Τι δεν έχουμε. Πάει το περίπτερο.
0: Πάει το γνωστό περίπτερο. Πια.
4: Το περίπτερο της γειτονιάς που ξέρατε δεν τα βρίσκουμε, δεν τα βλέπουμε πλέον. Έχει γίνει μια έρευνα, λίγο πριν πάμε στον πρόεδρο, από την Nielsen και από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας, σχετικά με τα πόσα περίπτερα έχουν κλείσει τα τελευταία 16 χρόνια. Ο αριθμός είναι αποκαλυπτικός.
0: Πάμε να τα δούμε.
4: Πάμε να δούμε. Δείτε τα στοιχεία, λοιπόν. Περισσότερα από 5.000 περίπτερα έχουν κλείσει τα τελευταία 16 χρόνια.
0: Έτσι, από 9.837 το 2008 έχουν μείνει περίπου 4.200 περίπτερα.
4: Και αυτό γιατί χάνεται ένα πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου. Η πτώση του τζίρου μόνο το 2025 ξεπέρασε το 5,4%. Πάνε σε άλλα σημεία,
0: έτσι,
4: πιο οργανωμένα τα οποία έχουν μπει στην αγορά. Έτσι. Και μόνο στην Αττική θέλω να σας πω, υπολογίσαν ότι χάσανε την διετία 2021 270 εκατομμύρια ευρώ από τον τζίρο τους οι άνθρωποι αυτοί που μένουν στα περίπτερα.
0: Πάμε να δούμε τον πρόεδρο.
4: Πάμε με τον πρόεδρο.
0: Μαζί με την Ιωάννα Ρίζου, τη συνάδελφό μας. Καλό πρωινό.
4: Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Στο περίπτερο το κεντρικό της Αγίας Τριάδας που εγώ θέλω να σου πω ότι το έχω κοντά μου. Μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά, κύριε πρόεδρε.
6: Πράγματι. Τα νούμερα είναι λίγο διαφορετικά τα δικά μας. Βέβαια, ήταν 11.000 πριν το 2010. Είναι κοντά στις 4.500.
4: Άρα.
6: Έχω μια επιστροφή, βέβαια.
4: Ναι, θα τη φτιάξουν τώρα. Θα τη φτιάξουν τώρα οι συνάδελφοι από το κοντρόλ. Άρα, τι λέμε, κύριε πρόεδρε.
6: Λέμε ότι προσπαθούμε να εξυγχρονιστούμε λιγάκι για να παραμείνουμε στο δυνατό περισσότερο για πολύ περισσότερα χρόνια. Εγώ συνεχίζω να το πιστεύω βεβαίως ότι για αρκετά χρόνια ακόμα, όπως λέω και ξαναλέω, στο ορατό μέλλον τουλάχιστον θα έχουμε αρκετά περίπτερα. Δεν πιστεύω ότι θα εξαφανιστούν τόσο εύκολα και απλά.
0: Ξέρετε κάτι, λέει κάτι πολύ ωραίο ο πρόεδρος. Πρόεδρε, λέτε κάτι πολύ ωραίο. Αντί σαν άλλους προέδρους, θα πω εγώ, διαφόρων κλάδων που βγαίνουν και γκρινιάζουν, εσείς λέτε ότι εμείς πρέπει να εξυγχρονιστούμε και να ακολουθήσουμε τους ρυθμούς της κοινωνίας και τις τάσεις της εποχής για να καταφέρουμε να επιβιώσουμε.
6: Βέβαια.
0: Το πετυχαίνετε αυτό, έρχεται κόσμος, νεολαία.
6: Αρκετοί συνάδελφοι, ναι, τα καταφέρουν πολύ καλά. Κάποιοι άλλοι λιγότερο καλά, αλλά και αυτοί πρέπει να δουν τι γίνεται γύρω τους. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουν την Αμερική ή την Πυρίτιδα, όπως λέμε. Βλέπουν τι κάνουν οι επιτυχημένοι συνάδελφοι γύρω τους και προσπαθούν και αυτοί να κάνουν κάτι αντίστοιχο.
4: Πρόεδρε,
6: στο μέτρο του δυνατού ο καθένας.
4: Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός από αυτά τα σημεία του 24ωρης βάσεως. Τα mini market που λέμε, που πουλάνε μέσα καπνικά, περιοδικά, εφημερίδες, ό,τι πουλούσατε πουλάνε και αυτά. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός από αυτούς.
6: Καλά, Νίκο, επειδή άνθρωπος της αγοράς είσαι, καμιά τριανταριά χρόνια γνωριζόμαστε και ξέρεις πολύ καλά βεβαίως ότι το αθέμητος είναι κάτι άλλο.
4: Ναι.
6: Δεν μπορεί να το πεις αθέμητος από τη στιγμή που είναι κάτι νόμιμο, αθέμητο από εκεί και πέρα δεν το λες. Ο καθένας προσπαθεί για την πάρτη του να κάνει το καλύτερο που μπορεί να κάνει για να επιβιώσει και εκείνος. Και βεβαίως η αγορά, όπως επίσης ξέρεις πάρα πολύ καλά,
4: ελεύθερη,
6: είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου.
4: Ναι, ναι.
6: Άρα ο καθένας δουλεύει για πάρτι του.
0: Εγώ πάντως πάνω σε
6: είναι
0: αυτό
6: απλά
0: που
6: τα πράγματα.
0: Νίκο,
6: μην τα βάζουμε τους άλλους, ας κοιτάμε τι κάνουμε εμείς.
4: Μπράβο, μπράβο, καλά το λες.
0: Και ξέρετε κάτι. Εσείς, πρόεδρε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους μας. Ο περιπτεράς της γειτονιάς μας
4: είναι
0: φίλος μας και ξέρει και τα πάντα για εμάς.
4: Είναι φίλος μας.
6: Ναι. Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Χτίζεται
6: οπότε
0: μια
6: οπότε κάντε κι εσείς ό,τι περνάει από το χέρι σας, λοιπόν, για να συνεχίσετε να τον έχει το φίλο σας εκεί κοντά. Αλλά βέβαια δεν εξαρτάται μόνο από τον καταναλωτή. Εξαρτάται, είπαμε, και από τον ίδιο.
4: Ναι, ναι, σωστά είναι αυτά που λέτε. Κοίταξε, πρόεδρε, πραγματικά πολλά περίπτερα. Πολλοί συναλήφθες σας έχουν εξυγχρονιστεί, έχουν αναβαθμίσει και τις προσώψεις τους. Πουλάνε τύπο, έχουν περιοδικά, έχουν τις τελευταίες τάξεις τα καπνικά για όσους επισκέπτονται τα καπνικά.
0: Έχουν γίνει και λίγο μικρά mini market.
4: Εμένα μ' αρέσει αυτό να φτάνει στο περίπτερο, παιδί μου, και να μένει εκεί και να φεύγει κομπλέ.
0: Ναι.
4: Να έχει εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες σου.
0: Εγώ ξέρω, έχω ένα 24ωρο περίπτερο κάτω από το σπίτι μου.
4: Είναι 24 ώρες.
0: Είναι 24 ώρες στη γωνία και ξέρω ότι αν χρειαστώ κάτι είναι εκεί. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Το πρωί που φεύγω νιώθω και μια ασφάλεια που είναι ο περίπτερας
4: εκεί, βέβαια.
6: Ναι, αυτό το χαρακτηριστικό το έχει το περίπτερο επίσης. Αλλά θα ξαναπώ το ίδιο και το ίδιο. Είναι ζήτημα επάρκειας προϊόντων είναι ζήτημα ανανέωσης προϊόντικής και προφανώς είναι και ζήτημα να παραμείνει ο περιπτεράς φίλος, όπως είπατε πριν, να είναι ευγενικός, να είναι υπομονετικός με τον πελάτη, γιατί και ο πελάτης έχει τα δικά του προβλήματα και βεβαίως έχει και τεράστιες επιλογές ο πελάτης. Άρα αυτό πρέπει να το σέβεται, αυτή την ιδιαιτερότητα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τη σέβεται ο κάθε επαγγελματίας και ειδικότερα τώρα ο περιπτεράς για τον οποίο μιλάμε.
4: Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Στοιχειώδη πράγματα θα έλεγα, αυτονόητα.
4: Σωστά, σωστά, σωστά, πρόεδρε.
6: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Εμείς ευχαριστούμε και την Ιωάννα Ρίζου εκεί στην Αργυρούπολη. Την καλημέρα μας, στην Αγία Τριάδα, στην περιοχή μου, θέλω να σου πω.
0: Βεβαίως. Ωραία τα είπε ο πρόεδρος.
4: Ωραίος.
0: Ωραία.
4: Ωραίος. Πάντα είναι ωραίος.
0: Λοιπόν, είναι εδώ ο Γιάννης Βαγιάννης, Νίκος Βέρκος,
7: Γιάννης.
0: Καλημέρα. Έφτασε επιτέλους η μέρα της γαλάζιας πανστρατιάς.
7: Τη γαλάζια πανστρατιά, τη συσπήρωση και το δεξιά.
0: Διαβάζω εδώ το πρωτοσέλιδο.
4: Το ειρήνη από την Παντινή διαβάζει. Για την πανστρατιά του 2030, έτσι.
7: Αυτό είναι το σύνθημα. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει το όραμα τη επόμενη τετραετία. Βέβαια, αυτό το συνέδριο θα έχει ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι ότι οι δύο εν ζωή πρώην πρωθυπουργοί τη που έχουν εκλεγεί με τη σημαία τη Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι εκεί. Ο ένα είναι γιατί δεν θέλει ο ίδιο να παρευρεθεί, ο Κώστος Καραμαλής, ο άλλος γιατί έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Θα είναι ο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι ενωτικός, αλλά θα στείλει μήνυμα προς διασπαστές, πάσης φύσεως διασπαστές, που όπως καταλαβαίνετε αυτό μάλλον θα φωτογραφίζει τον Αντώνη Σαμαρά και όχι κάποιον άλλον. Ο Πρωθυπουργός θα είναι σκληρός, επιθετικό σε όσου σοκομματικά δημιουργούν προβλήματα στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία αλλά και στο κόμμα, την παράταξη τη Νέα Δημοκρατία.
4: Άρα μου επιτρέψει να
7: σχολιάσω. Και θα στείλει μήνυμα ξεκάθαρο προς τις άλλες πλευρές.
4: Ένα μήνυμα. Εάν ασχοληθεί αρκετά με τον Αντώνη Σαμαρά.
7: Μία αναφορά θα κάνει.
4: Μία αναφορά,
7: μία φράση.
4: Τότε ίσως και να θεωρεί σχεδόν σίγουρο ότι θα κάνει κόμμα Αντώνη Σαμαρά.
7: Κοιτάξτε, όλες οι συγκλίνουσες πληροφορίες εκεί οδηγούν. Βέβαια, από το δικό μου ρεπορτάζ πρέπει να σα πω ότι ο κύριο Σαμαρά έχει παραγγείλει μια μεγάλη έρευνα κοινής νόμης, μια μεγάλη δημοσκόπηση, στην οποία θα δει πώς πάνε τα πράγματα και επειδή δεν θέλει να δημιουργήσει και να ανακοινώσει ένα κόμμα του 3%, μόνο εάν διαπιστώσει πως έχει μια συγκεκριμένη δυναμική που ξεπερνά το 5 ή 6% πανελλαδικά, θα ανακοινώσει τελικά το κόμμα αυτό.
0: Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και με αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, όπως και όταν μετράνε το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, τη Νέα Δημοκρατία τη βοηθάει, τη διευκολύνει ή τη ζορίζει?
7: Όχι. Ένα κόμμα μέσα από τα σπλάχνα της παράταξης πάντα αποτελεί πρόβλημα για την κεντρική παράταξη που ηγείται ενός συγκεκριμένου χώρου. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είτε κόψει 2, είτε 3, είτε 4%, όταν δίνεις μάχη για να πάρεις 0,5 και 1%, παίζει και αυτό το δικό του ρόλο.
8: Και υπάρχουν και βουλευτές οι οποίοι λένε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, φαίνεται ότι
7: δεν μπορείς να το μελήσεις.
8: Ο κύριος Πέτσας, ας πούμε, τον κύριο Πέτσα.
7: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς, ως πρώην πρωθυπουργός, έχει ένα δικό του μηχανισμό. Έχει κάποια στελέχη τα οποία είναι κοντά του, είναι ορκισμένα στελέχη.
8: Είδα και μια, θα έλεγα έτσι, σαν να ενοχλήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και από την κίνηση εκείνων των 10 πρώην βουλευτών, πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ποιος ήταν ο υπουργός?
8: Και ο κύριος Ζώης έχει κάνει.
4: Ο κύριος Ζώης και κάνει υπουργός, ο κύριος Κουρδάς έχει κάνει υπουργός.
7: Κοιτάξτε, ο κύριος Ζώης έχει αποστασιοποιηθεί και εμφανιζόταν σε συγκεντρώσεις στις οποίες ήταν επί Πρωθυπουργίας Τσίπρα, μαζί με τον κύριο Καμένο. Έχει αποστασιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει κάποια σοκομματική δράση μέσα στην παράταξη αυτή. Το ίδιο και οι άλλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάποια στελέχη τα οποία έχουν και αυτά τη δική τους πολιτική σημασία.

0: Έτσι θα πάει το συνέδριο. 3.000 σύνεδροι, 3.500 παρατηρητές. Έχει πολύ κόσμο σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα δείτε κάτι αμερικανικού στυλ, με το κέντρο, στο κέντρο Κυριάκος Μητσοτάκης και ένας χώρος ο οποίος θα είναι γαλάζιος και με ειδικά φώτα τα οποία θα στηθούν εκεί. Θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό και πρωτοποριακό από τα δεδομένα.
2: Και θα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, και πώς το πούμε, αποκεντρωμένο. Δηλαδή θα είναι διαφορετικές και διάφορες θεματικές που θα συζητάμε.
0: Ακριβώς.
2: Θα υπάρχει μία
0: σε άλλες δύο αίθουσες. Ναι. Σήμερα θα ξεκινήσει, θα ανοίξει το συνέδριο με την ομιλία του Θόδωρου Ρουσόπουλου.
3: Που είναι ο επικεφαλής, θα λέγαμε.
2: Ο πρόεδρος του συνεδρίου. Ναι.
0: Αλλά έχει σημασία και ως πρόσωπο, όταν το δεξί χέρι του Κώστα Καραμαλής στις κυβερνήσεις παλαιότερα, και ένα πρόσωπο που έχει ιδιαίτερη σημασία. Αμέσως μετά θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και κλείνει η πρώτη μέρα του συνεδρίου. Η επόμενη μέρα, το Σάββατο, θα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Mm. Θα μιλήσουν Χατζηδάκης Γεωργιάδης πρώτη. Θα μιλήσει ο κύριος Δένδιας το απόγευμα του Σαββάτου. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί, και εκεί ίσως ακουστούν κάποια πράγματα που θα έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Εν συνεχεία θα μιλήσουν βουλευτές. 12.30 ώρα κλείνει την Κυριακή το συνέδριο ο Πρωθυπουργός και ξεκινάει η διαδικασία ψηφοφορίας για το Πολιτικό Συμβούλιο.
1: Ωραία.
3: Πάμε στο θέμα τώρα της κόντρας του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ένα θέμα στο το οποίο θα αναφερθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου.
3: Θα αναφερθεί και σε αυτό.
0: Και σε αυτό, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε, Νίκο μου, την τοξικότητα.
2: Ναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς την επέλεξε, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Υπήρξε ένα δημοσίευμα. Είχαμε χθες και τον Νίκο Ανδρουλάκη εδώ στο
3: Άρσεν. Τι έχει γίνει, για πες μας λοιπόν, να μας επιτρέψετε. Δεν το έχουν παρακολουθήσει.
2: Ναι. Πολύ γρήγορα. Υπάρχει ένα ακίνητο στο Ηράκλειο, το οποίο ανήκε και υπάρχει και συνειδιοκτησία με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανήκε στους γονείς του. Το οποίο από το 2004, όπως έχει φανεί, νοικιάζεται σε διάφορους φορείς του δημοσίου. Είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, νεόδημο εκείνη την εποχή. Το οποίο νοικιάζεται τώρα σήμερα, μάλλον εδώ και αρκετά χρόνια, φιλοξενεί το γραφείο του κτηματολογίου στο Ηράκλειο.
4: Από το 2010, όταν και έγινε η δεύτερη φορά, νομίζω.
2: Το 2010 υπεγράφει τελική σύμβαση. Ο διαγωνισμός είχε γίνει το 2009,
4: επί,
2: νομίζω, κυβέρνησης Καραμαλή.
4: Καραμαλή.
2: Θα το ακούσουμε κιόλας και θα έχει πει και πολλά πράγματα και ο κύριος Ανδρουλάκης διευκρινιστικά. Τώρα.
4: Είναι νόμιμο αυτό, καταρχάς, να πούμε. Είναι νόμιμο. Κατεβαίνεις σε ένα διαγωνισμό με
2: το σκηνικό. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει
0: ένα ηθικό ζήτημα. Είσαι πολιτικός και εισπράττεις λεφτά από το δημόσιο.
2: Καλά.
0: Το θέτει και η κυβέρνηση αυτό.
2: Ναι, έτσι το θέτει η μία πλευρά της κυβέρνησης. Υπήρχαν άλλοι που λέγανε, ο κύριος Γεωργιάδης, για παράδειγμα, έκανε ένα tweet στο οποίο έλεγε ότι έπαιρνε τα λεφτά από εκεί ο κύριος Ανδρουλάκης και τα πήγαινε στο εξωτερικό. Αυτό από μόνο του πρέπει να σας πω ότι. Δεν
3: το παραλύει ότι έχει
2: δεν τεκμέρεται και φαίνεται ότι θα πάνε και στα δικαστήρια. Αυτό είναι το μόνο κρίσιμο.
4: Ναι.
2: Ότι εδώ βλέπουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και συνολικά το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος έδωσε πολλές απαντήσεις. Οργισμένος, σε πολύ έντονο ύφος, προανήγγειλε βεβαίως και ότι θα πάνε και σε δικαστήρια.
3: Πάμε να δούμε λοιπόν
2: την
3: απάντηση για το ακίνητο και αμέσως μετά απάντησε χθες τον Γιώργο Πιέρο και στην υπόλοιπη δημοσιογραφική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε.
5: Το διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας προσφορά ήταν η προσφορά του μειοδότη. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Τα χρήματα τα έδωσε ο κτηματολόγος γιατί επειδή ήταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά, είχε άλλες υποδομές και τα έδωσαν αυτοί μετά που τον νίκιασαν. Για να το διαμορφώσουν εσωτερικά και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1.000 ευρώ το μήνα. Δεν έχω βγάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Και φαίνεται στο πόθεν έσχεσμο μου. Έχω βάλει από το εξωτερικό. Από την Ελλάδα στο εξωτερικό δεν έχω βάλει ούτε ένα ευρώ και εδώ είναι συκοφάντης. Ας δούμε λοιπόν τα πόθεν έσχες των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για να δούμε ποιοι έχουμε φέρει λεφτά απ' έξω και ποιοι βγάζουν τα λεφτά από την Ελλάδα και κάνουν μετοχές στο εξωτερικό, ακίνητα στο εξωτερικό και διάφορες άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου. Γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Και πώς αποδεικνύεται αυτό. Κάντε ρεπορτάζ. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγονοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί για το ηθικό. Εγώ σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Τι λένε σήμερα. Ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Δηλαδή όποιος Έλληνας πολίτης κατεβαίνει σε ένα διαγωνισμό του δημοσίου, που είναι καθαρός, αφορά υπηρεσίες, κτηριακές υποδομές, προμήθειες, είναι ανηθικός.
0: Ακούστε τώρα. Να κάνουμε ένα σχόλιο, αν μας επιτρέπετε.
4: Ναι.
0: Και να πούμε τι λέει και η κυβέρνηση.
3: Γι' αυτό
0: ο κύριος Ανδρουλάκης είπε κάτι έξυπνο. Δεν έχω βγάλει τα λεφτά μου στο εξωτερικό. Μα τα έχεις τα λεφτά στο εξωτερικό. Δεν τα έχεις βγάλει από εδώ. Τα έχεις στο εξωτερικό. Δεν τα έφερες ποτέ μέσα.
2: Όχι, είπε ότι τα μισά τα έχει γυρίσει.
0: Πάντως το πόθεν έσχες φαίνεται 1.080.000 ευρώ.
4: Πότε τα γύρισε.
0: Τα προηγούμενα πόθεν έσχες, εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μακάρι να τα γύρισε. Ας γυρίσει και τα άλλα μισά. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση ρωτάει το εξής. Γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική για διάφορες υποθέσεις, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, ενώ είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να εισπράττει δηλαδή λεφτά από το δημόσιο πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
2: Πόσο το έχει απορρίψει. Αυτό λέει για παράδειγμα ότι.
0: Λέει η κυβέρνηση ότι συνολικά τα μισθώματα από το δημόσιο ξεπερνούν όλα αυτά τα χρόνια το 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Ο ίδιος στις απαντήσεις που έδωσε, μάλιστα, είπε ότι πρώτα παίρνει ένα μέρος ο ίδιος των χρημάτων. Πράγματι, μπορεί να γίνεται αυτό. Νομίζω το 20% και μεσοσταθμικά, όπως είπε και στο βίντεο, έχει πάρει 1.000 ευρώ μεσοσταθμικά μετά φόρων. Τώρα, το θέμα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Ανδρουλάκης το βάζει κεντρικά το θέμα και θεωρεί ότι γίνεται πολιτική δολοφονία, δολοφονία χαρακτήρα. Και λέει μάλιστα ότι υπήρξε και ένα συντονισμό για να παρουσιαστεί έτσι κτλ.
0: Και μπλέκει λίγο και του δημοσκόπου και του δημοσιογράφου. Δεν του αρέσουν όλα αυτά.
2: Όχι πολύ,
0: Νίκο, να σου πω κάτι.
2: Μηχανισμό.
0: Πριν πάμε να δούμε το επόμενο, τα παιδιά εδώ θα μας κάνουν την μπάσα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν αποκαλεί συμμορία την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, αυτά να τα περιμένει.
2: Μισό λεπτό. Καλά, σίγουρα.
3: Μιλάει όμως για πολιτική δολοφονία. Νομίζω πρέπει να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε. Και θα σα πω εγώ, θα σα πω το πρακτικό, το οικονομικό αμέσω μετά. Ελάτε πάμε να το ακούσουμε.
5: Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συγκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση. Για μένα ήταν μια δύσκολη μέρα. Ήταν δύσκολη μια μέρα να πολιτεύομαι τόσα χρόνια στο προσκήνιο, με διαφάνεια, με αξιοπρέπεια και να έχω για άλλη μια φορά μετά τις υποκλοπές ένα χυδαίο σκοτεινό μηχανισμό που οικοδόμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μου επιτίθεται με ένα ανήθικο τρόπο, χωρίς κανένα στοιχείο και μόνο με ψέματα. Ντροπή και πάλι ντροπή.
0: Δεν πρέπει να ελέγχεται δηλαδή και ο Ανδρουλάκης από τους δημοσιογράφους.
2: Το θέμα είναι ότι στην προκειμένη δόση ο κύριος Ανδρουλάκης, όσον αφορά το πρακτικό, να μας πεις και εσύ.
3: Θα σου πω το πρακτικό.
2: Είπε, όχι εννοώ, όσον αφορά τα δεδομένα, ότι γίνεται τώρα, τρέχει διαγωνισμός, ο ίδιος δεν έχει μπει σε αυτό το διαγωνισμό. Και αυτό είναι πριν υπάρξουν αυτά τα ρεπορτάζ. Κατά δεύτερον, είπε ότι έχουν γίνει αυτοί οι άγωνοι διαγωνισμοί και είπε ότι αν φύγει, καλώς
0: Νίκο, το ερώτημα είναι το εξής. Πόσα λεφτά έχεις πράξει, μας λέει 1.000 ευρώ το μήνα. Okay, εγώ να επιμείνω και να τον πιστέψουμε τον Ανδρουλάκη. Πόσα λεφτά έχεις πράξει, η κυβέρνηση λέει ότι έχεις πράξει 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
2: 1,2 θα σας πω, επειδή από το δημόσιο. Εγώ διάβασα και το ρεπορτάζ το αρχικό. Έλεγε ότι τα μισθώματα που έχουν καταβληθεί όλα αυτά τα χρόνια, από το 2010 δηλαδή, φτάνουν συνολικά το 1,2 εκατομμύριο.
0: Συνολικά τα φτάνουν.
2: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το έχει εισπράξει όλο αυτό, ξαναλέω, διότι έχει στη σύμβαση, μπορείς να βάλεις ότι τα παίρνει τόσο ένας, τόσο άλλος, τόσο ο παράλληλος.
3: Λοιπόν,
2: δεν τα παίρνει όλα.
3: Ακούστε λοιπόν βάσει της νομοθεσίας τι γίνεται με το δημόσιο χρήμα το οποίο εισπράττουν τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι αποκλειστικά και μόνο η αμοιβή η οποία λαμβάνεται ως αποζημίωση από την Βουλή. Δεν μπορούν να έχουν. Πείτε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης γίνεται αύριο πρωθυπουργός. Βγαίνει το Πασόκ με μία ψήφο πρώτο κόμμα. Μπορεί να έχει πρόσοδο από ενίκια τα οποία του δίνει το ελληνικό δημόσιο, να έχει κι άλλο εισόδημα από το ελληνικό δημόσιο.
2: Αυτό αφορά το αν γίνει πρωθυπουργός.
3: Δεν ξέρω αν πιάνεται και ως βουλευτής, εάν έχει. Γιατί μην ξεχνάμε την υπόθεση του βουλευτή των Γρεβενών που τον απέπεμψαν επειδή είχε συμβάσει με το δημόσιο.
0: Και την υπόθεση του κυρίου...
3: Τα θυμάστε αυτά.
0: Πολύ καλά. Από τη νευθιότητα.
3: Τα θυμάστε όλα αυτά.
0: Του πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος παρετήθηκε για αυτό το λόγο.
3: Βεβαίως, απέμφθηκε από
0: αυτό το λόγο. Άρα να μην κάνει μαθήματα ο κ. Ανδρουλάκης προς τους δημοσιογράφους.
3: Προσοχή, υπάρχει νομοθεσία. Δεν είναι μόνο το ζήτημα το ηθικό που λένε δολοφονία. Η νομοθεσία δεν ξέρω τι ορίζει.
0: Σε βουλευτή, σε εκλεγμένο βουλευτή.
2: Να... Δεν το ξέρω, να σα πω την αλήθεια.
3: Θυμάστε με τον Γκρεβενά.
0: Νίκο, όταν λέγεσαι με τέτοιου είδους τοξικότητα και κατηγορείς τον Πρωθυπουργό ότι είναι μέλος συμμορίας ή αρχηγός συμμορίας και κατηγορείς και τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη ως μέλη συμμορίας, αυτά θα εισπράξει. Και ο κύριος Ανδρουλάκης αυτά εισπράττει. Ήθελε σε αυτό το επίπεδο να γίνει αντιπαράθεση.
2: Η πολιτική κόντρα. Καλά, εγώ νομίζω ότι θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, αλλά νομίζω ότι η πολιτική κόντρα, επειδή πλησιάζουμε και σε εκλογές, θα φτάσει και σε αυτά.
0: Κακό.
2: Έτσι.
0: Κακό κλίμα είναι αυτό.
2: Κακό κλίμα είναι, αλλά έχουμε ξαναδεί ότι σε όλες τις εκλογικές. Μάλλον κάνα χρόνο πριν τις κάλπες, ξεσκονίζουν τα επιτελεία των ο ένας τον άλλον.
3: Μισό λεπτό, Ελληνικό μου. Είναι δημόσια πρόσωπα, δεν είναι έχει... πρόσωπα πολιτικά. Στην τα οποία πρέπει να ξέρουμε την αμοιβή τους, από πού προέρχεται, πώς προέρχεται.
2: Δεν νομίζω ότι έχει κρύψει κάτι πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Τα πω θενέσεις του παιδιά.
0: Πάντως δεν είναι και σωστό να έχεις τα χρήματά σου στο εξωτερικό. Διετέλεσε τόσα χρόνια ευρωβουλευτής.
3: Άλλο αυτό.
0: Δώσε το καλό παράδειγμα. Φέρε τα πίσω.
3: Μια ένσταση εδώ. Έχουμε ανοιχτή Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί ο καθένας να τα βγάλει.
0: Δεν είναι καλό για το τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορείς να καλείς τον κόσμο να καταθέσει τα χρήματά του στο τραπεζικό σύστημα και εσύ να τα έχεις στο εξωτερικό.
2: Πάντως αν υπάρχει.
0: Οποιοδήποτε κι αν είναι.
2: Αν υπάρχει και ηθικό ζήτημα, εγώ αυτό θα βάλω. Αν υπάρχει ηθικό, να το κάνουμε και νόμιμο. Δηλαδή τι θέλω να πω. Αν θέλει για παράδειγμα η κυβέρνηση. Και θεωρεί ότι υπάρχει ηθικό ζήτημα να κόψει αυτού του είδους σχέσεις. Να μην μπορεί ένας πολιτικός να νοικιάσει στο.
0: Πάντως, πήραμε μια γεύση πώς θα γίνει η προεκλογική
2: εκστρατεία. Από αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Με όλα αυτά τα οποία ακούγονται, πήραμε μια γεύση τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
2: Χαμός. Ναι, ένας κακός χαμός. Ένας κακός χαμός.
4: Και καθίστε να προσθεθεί και η κυρία Καριστιανού.
2: Καλά, συγγνώμη, να σας πω κάτι. Πάλι προσκυνώ αυτόν που τη κάνει τα AI βίντεο, έτσι. Δηλαδή, απίστευτο αυτό το οποίο έβγαλε χθες το βράδυ. Δείτε το εδώ.
0: Στην πλατεία Αριστοτέλου.
2: Λοιπόν, ναι, γιατί είναι στο Ολύμπιον. Εκεί θα τα ανακοινώσει. 21 Μαΐου θα ανακοινώσει επίσημα το κόμμα της. Κυρία Καριστιανού, η οποία εμφανίζεται με ένα περιστέρι και το αφήνει και πάει στον ουρανό.
3: Έχει
2: το οποίο περιστέρι.
0: Συγγνώμη, επειδή δεν βλέπω καλά.
2: Και έχει και στο ραμπό.
0: Είναι AI, δεν είναι πραγματικό αυτό.
3: AI, πρόσχετο το ίδιο από αυτό το πρωί.
2: Μιλάμε για AI που βγάζει μάτι.
0: Γιατί τώρα.
2: Όχι, όχι, δεν το βλέπει από κοντά. Θα φαινόταν. Πρώτα δεν μοιάζει ίδια πάρα πολύ. Αλλά το καταπληκτικό είναι ότι. Ναι, γιατί το περιστέρι, το οποίο ξαφνικά δεν ξέρω τώρα, είναι λίγο μεγάλο για περιστέρι. Έχει και στο ράμφο του ένα κλαδί ελιά.
0: Μάλιστα.
4: Και στέκεται κιόλα για να το χαζέψει.
0: Επειδή έχει κυκλοφορήσει και έχουν κυκλοφορήσει διάφορε δημοσκοπήσει. Και για ευρωβουλευτές κτλ. Και όχι μόνο. Ξέρετε τι βλέπω και τι μου λένε οι δημοσκόποι. Στη Βόρειο Ελλάδα το κόμμα της κυρίας Καρισιανού είναι τρίτο.
2: Εντάξει, ναι, γιατί τραβάει από τον κύριο Βελόπουλο.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Αν τώρα επιβεβαιωθεί κάλπες, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως βλέπω και μου λένε αυτά τα πράγματα.
2: Πάντως το θέμα είναι ότι από σήμερα έχουμε. Τι έχουμε. Κοντεύουμε Ιούνιο, ας πούμε. 21 Μαΐου. Μέχρι να πάμε στις κάλπες, θέλω πραγματικά να δω. Την κυρία Καρισιανού να βγαίνει σε κανάλια, να δίνει συνέντευξη κλπ. Πρέπει να το κάνει αυτό, να δω και ποια στελέχη θα εμφανίσει. Έτσι.
4: Σωστό. Και εκεί είναι που θα μετρήσουμε.
0: Τώρα δεν έχει εμφανιστεί άλλο πλήν τη κυρία Γκρατσία.
2: Λοιπόν,
3: για να έχουμε όλη την επικαιρότητα, χθες έγινε κάτι καλό στην Ελλάδα με τον κύριο Πλεύρη. Έτσι.
0: Προχθές, ναι. Συνάντηση, θέλετε να το δούμε πρώτα.
3: Να δούμε, είναι με τον επίτροπο μαζί εσωτερική μετανάστευση Ευρωπαϊκή.
0: Ο οποίο απένει με τα εύσημα στη χώρα μα για το γεγονό ότι έχουν μειωθεί σημαντικά οι ροέ. Γιατί όπω καταλαβαίνετε, οι ροέ που έρχονται από εδώ θα πάνε στην Ευρώπη. Στα δικά του κράτη.
3: Θα δούμε τι πάνε.
1: Οι ροέ έχουν μειωθεί και όπω. Είπα και πριν στον Επίτροπο που είχαμε και τη συνάντηση στο μεν σκέλος με την Τουρκία, μιλάμε για μια μείωση που φτάνει το 70%, 67%, περίπου να σας το πω σε νούμερα για να το καταλάβετε, το πρώτο τετράμινο του 2000, το πρώτο και το μισό πεντάμινο, δηλαδή μέχρι 10 Μαΐου του 2025, οι ροές στα νησιά μας ήταν πάνω από 8.000 και τώρα είναι κάτω από 2.700. Άρα μιλάμε για μια πολύ σοβαρή μείωση.
6: And I was very happy to hear from Thanos, just because I'm sure you're going to mention that as well. But this is a great number that we have a reduction of 67%, 67% on the route from Turkey to the Aegean islands. So this is really great news. I just wanted to say it actually works.
0: Μην το υποβαθμίσουμε. Θυμάστε άλλες περιόδους, άλλα χρόνια, τέτοια περίοδο τι γινότανε. Όταν έφτιαχνε ο καιρός και χιλιάδες μετανάστες έρχονταν προς τα εδώ.
4: Έφταναν οι καραβιές εδώ η μία μετά την
3: άλλη. Και πρόσφυγες που φεύγαν τον πόλεμο. Το έτσι,
2: ναι, αλλά παίζει ρόλο και η σχέση με την Τουρκία, τη σχέση
0: όλα.
2: Είναι πολύ σύνθετο το πράγμα. Τέλος
4: λοιπόν.
3: Την έχω παραπονούμενη.
2: Γιατί?
3: Γιατί πάει και παίρνει κεράσια.
2: Κεράσια, καλά, τέτοια εποχή κι εσύ.
0: Πρέπει να περιμένουμε λίγο.
4: Ωραίο ήταν, γιατί?
2: Ξέρω εγώ. Θα λένε ότι δεν κάτι έχει συμβεί πάλι.
3: Πόσο το πλήρωσες?
2: Έχει κάνει κρύο και θα το πάνε στα 12 ευρώ το κιλό.
4: Ξέρω εγώ. Πόσο? Ξέρεις πόσο το πλήρωσες?
3: Πόσο?
4: 18 ευρώ το κιλό.
3: Ναι, αλλά τα πήρες βιολογικά κι εσύ. Κάτσε τώρα κι εσύ. Κάτσε τι βιολογικό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, σας παρακαλώ πολύ. Πόσο πολλούνται για τους καταναλωτές? Στο μέσο όρο πωλείο και όχι στο βιολογικό. Τώρα, ο Θεός να τα κάνει βιολογικά.
4: Ναι, ναι.
3: Έτσι.
4: Γιατί είδαμε τι γίνεται με τα βιολογικά.
3: Οι τιμές είναι από 9 έως 14 ευρώ το κιλό. Πολύ τσουχτερή, πολύ αλμυρή τιμή. Λαϊκές αγορές τα βρίσκεις και πιο χαμηλά, γύρω στα 5. αλλά υπάρχουν τιμές 8 με 10 ευρώ. Mm. Και κοίταξε τώρα μια μέγιστη μαναβική που βρήκαμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για πες.
4: 17 ευρώ, παιδιά.
3: 17 ευρώ. 16,99, ναι. Το 17 δεν στο βάζει λόγω ψυχολογίας.
4: Ναι, τώρα, να δούμε λίγο τη διαχρονικότητα. Ναι. Για να δούμε λίγο την τιμούλα της. Α, εδώ πέρα έχουμε μειωμένη παραγωγή λόγω καιρού και αυξημένο κόστος της καλλιέργειας, έτσι.
2: Το αυξημένο κόστος της καλλιέργειας δεν το καταλάβω. Ο καιρός γιατί ήταν κακός φέτος? Όλοι λέγανε ότι ήταν ο καλύτερος καιρός. Τι διάολο ακριβώς τους πείραξε? Δεν ξέρω, τέλος πάντων, για πάμε παρακάτω.
3: Έλατε, έλατε. Λοιπόν, δείτε εδώ για την διαχρονικότητα. Ναι. Το ξεκινούσαν τα κεράσια το 24, 6 με 12 ευρώ το κιλό, το 25, 8 με 13. Και τώρα είμαστε 9 με 14. Κερασάκι από χρυσό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ποιος θα μας τα πει?
4: Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν τους καλεσμένους μας. Πάμε να συνδεθούμε με την Λαϊκή, εκεί όπου βρίσκεται η Αλεξάνδρα Μερακλείδη μαζί με τον κύριο Μουλιάτο. Καλό πρωινό.
3: Καλό πρωινό, κύριε Μουλιάτο.
4: Και πάμε και στο χωράφι.
7: Καλημέρα.
4: Ο κύριος Βασίλης Σμυρλής.
7: Κυρία Καημένου, καλημέρα. Κύριε Υποφάτη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους παρευρισκόμενους.
0: Να είστε καλά, κύριε.
7: Στο στούντιο, καλημέρα. Σε όλους τους Έλληνες, στους φίλους μας, τους καταναλωτές.
3: Ωραία, μισό λεπτό να πούμε.
7: Αυτά που προείπατε.
4: Μισό λεπτό, πρόεδρε, μισό λεπτό. Να πάμε λίγο να δούμε και στο χωράφι. Να πάμε λίγο και στον παραγωγό, στον κύριο Βασίλη Σμυρλή, τον πρόεδρο του αγροτικού συνεταιρισμού Ανάβρας Αγίας Λάρισας. Είναι κερασοπαραγωγός, είναι μέσα στις κερασιές. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τον κύριο Σμυρλή.
3: Βεβαίως, από τον κύριο Σμυρλή. Κύριε Σμυρλή, μαζέψατε εσείς, μαζέψατε?
8: Όχι ακόμα, δεν ξεκίνησε η συγκομιδή. Μάλλον από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε, στο τέλος της εβδομάδας.
3: Πώς είναι η παραγωγή, κύριε Σμυρλή? Τα βλέπουμε πίσω κατά κόκκινα.
8: Είναι πάρα πολύ καλή η παραγωγή σε ποιότητα και σε ποσότητα φέτος. Δεν είχαμε τα περσινά.
2: Μας λύσατε την πρώτη απορία με την εισαγωγή σας. Άρα θα έχουμε κεράσι φέτος, μπόλικο κεράσι, καλό κεράσι. Εξηγήστε μας όμως.
8: Θα έχουμε καλό και ποιοτικό κεράσι και μπόλικο, όπως το λέτε.
2: Πάρα
8: πολύ
2: ωραία. Ο καταναλωτής
8: θα το βρει σε μια εβδομάδα, σε μια μέση τιμή, η οποία δεν θα ξεπερνάει τα 5 ευρώ στην κατανάλωση.
3: Επίσης, τη αγιά θέλω να σας πω, έχει εξαιρετική ποιότητα.
2: Πολύ ωραία.
3: Άμα τα βρείτε, αν φτάσουν σε Λαϊκή στην Ελλάδα, γιατί κάνουν πολλές εξαγωγές από εκεί, βρείτε τα και πάρετε τα. Αξίζει τον κόπο. Κοιτάξτε εδώ αυτή η ομορφιά, τα κερασόδεντρα. Τι ωραία, τι ωραίο δέντρο αυτό. Και ευλογημένο δέντρο.
4: Οπότε λέτε ότι. Μας είπε 5 ευρώ.
2: 5 ευρώ. Οπότε αυτό να ρωτήσω. Θεωρείτε ότι. Επειδή εγώ για παράδειγμα πέρσι στη Λαϊκή τα αγόραζα 8 με 9 ευρώ το κιλό. Το 5 που λέτε είναι, σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερη. Θα έχουμε καλύτερες τιμές φέτος. Θα έχουμε αυξήσεις.
8: Ναι.
2: Τι ακριβώς
8: περιμένετε? Είπα το 5 θα είναι μια ανώτερη τιμή.
3: Ναι.
8: Γιατί υπάρχει και ποσότητα. Και πέρυσι ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ολοκληρωτικός παγετός σε όλη τη χώρα. Δεν υπήρξε κεράσι, δεν υπήρχε τίποτα. Γι' αυτό ήταν και αυτές τις τιμές.
2: Σωστό.
8: Δηλαδή από πέρυσι ήταν καταστροφική χρονιά για τους κερασοπαραγωγούς. Δεν θα υπάρξουν οι τιμές οι περσινές που ξεπερνούσαν τα 7, τα 6, τα 7, τα 8 ευρώ. Δηλαδή η παραγωγή είναι και καλή και πολύ φέτος.
2: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
3: Πώς εξηγείτε όμως, κύριε Σμυρλή, ότι η Αλεξάνδρα μας τα βρήκε στο ποροπολείο
4: 18
3: ευρώ το κιλό? Πώς το εξηγείτε αυτό?
8: Κοιτάξτε λίγο τώρα. Υπάρχει και σχροκέρδια, υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν καλοί, υπάρχουν και κακοί, υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να κερδοσκοπήσουν. Αυτή τη στιγμή, όπως είδατε και στο πλάνο τα δέντρα, αν ξεκινήσουμε να μαζέψουμε τώρα σε ένα κτήμα τώρα 5-10 στρεμμάτων, να μάσουμε 50 κιλά κεράσι, τώρα εντάξει, θα έχει και κάποια τιμή. Και δεν είναι ανάγκη να το φας το κεράσι. Τώρα φάτε την άλλη εβδομάδα. Οι τιμές θα σταθεροποιηθούν και θα μπορούν, θα υπάρχει μια άποψη πάνω στο προϊόν.
0: Δηλαδή, εσείς που λέτε αυτά τα κεράσια από τη Λάρισα, που λέτε ότι όταν βγουν όλα στην παραγωγή την επόμενη εβδομάδα θα κινηθούν περίπου οι τιμές?
8: Θα κινηθούν στον παραγωγό από 1,5-2 ευρώ και θα φτάνει στον καταναλωτή μέχρι κάποιες ποιότητες, άντε να φτάσει στα 5 ευρώ στα μανάβια, στα ποροπολία. Στη Λαϊκή, βέβαια, οι τιμές θα είναι πολύ καλές.
2: Ωραία, μπράβο. Εμείς θα κρατήσουμε αυτή την τιμή και θα επανέλθουμε, πιστεύω, σήμερα.
3: Βέβαια, ναι.
4: Για να δούμε.
2: Γιατί ο κύριος Μουλιάτος, δεν ξέρω, θα την κρατήσει αυτή την τιμή, κύριε Μουλιάτε?
7: Βεβαίως θα την κρατήσουμε. Ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει και θέλω να πω συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο κύριος παραγωγός μας, ότι, ναι, ο κύριος Μυρλής, θέλω να πω ότι φέτος η αγιά καθυστέρησε, δεν ξέρω, λόγω καιρικών συνθήκων, και έχουμε προμήθειες από την Άουσα, που η Άουσα πάντα καθυστερούσε μπροστά στην αγιά. Και βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη παραγωγή και πάντα καιρού επιτρέποντος θα ισχύσουν οι τιμές που έλεγε ο κύριος Μυρλής. Σήμερα, αν δείτε μια εξαιρετική ποιότητα κερασιών που έχουμε εδώ,
3: Βοδενά
7: τα 4,90 ήδη,
0: Βοδενά είναι αυτά.
7: Είναι όχι, αυτά. Βοδενά, για να εξηγήσουμε τι σημαίνει βοδενά, δεν είναι ποικιλία. Έδεσα. Το βοδενό είναι η έδεσα που μας αποκαλούν, έτσι η ονομασία είναι η σκοπιανή ονομασία της εδέσης.
0: Την ποικιλία λέμε εμείς.
7: Έτσι. Για να ξέρουμε ότι δεν είναι ποικιλία των κερασιών το βοδενό.
0: Ναι, τα κεράσια και ποικιλίες. Τα εδέσεις, εν πάση περιπτώσει, από τη Βόρειο Ελλάδα. Πότε βγαίνουν, όχι ακόμα.
7: Θα έρθουν σε λίγες ημέρες, σε 15 ημέρες, τα οποία είναι τραγανά, είναι μεγάλα, είναι μια γεύση ιδιαίτερη. Και βέβαια, όπως είπε, ότι φέτος θα υπάρχει παραγωγή πάντα καιρού επιτρέποντος, το ξαναλέω. Μην κάνει καμία θεομηνία, ο Θεός να φυλάξει.
3: Oh, δεν έχει τέτοιο πράγμα μπροστά. Δεν έχει τέτοιο πράγμα, κύριε Μουλιάτο, κύριε Μιλιούλη, θα παρακολουθούν οι παραγωγοί.
7: Όχι, όχι, ευτυχώς. Αλλά
3: άρα τι μας λέτε, μισό λεπτό. Και το 4,80 που το βλέπουμε εκεί για κάποιους είναι πολύ. Να περιμένουμε την άλλη εβδομάδα.
7: 4,80. Ναι, σίγουρα την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια φθηνότερη τιμή. Έτσι ευελπιστούμε, γιατί θέλουμε κι εμείς μέσα από την κατανάλωση να βγει το κέρδος. Και για τους εργαζόμενους εδώ πέρα και ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος ότι παίρνει ένα προϊόν πολύ φτηνό. Πάντως φέτος το κεράσι είναι η εκπληκτική τιμή, να το έλεγα στο ξεκίνημά του, να είναι τόσο χαμηλή.
3: Σε εσάς.
7: Και δίπλα θα δείτε και τις φράουλες που λέγαμε τόσο καιρό. Βλέπετε 3 ευρώ το κιλό οι φράουλες σήμερα. Εξαιρετική ποιότητα για αυτές, κύριε Υποφάντη. Οπότε λέμε, όπως είπε και ο κύριος Μυρλής, ο κόσμος πρέπει να κάνει λίγο υπομονή, να μην βιάζεται
3: να το φάει στο καιρό.
7: Ξεκίνημα ενός προϊόντος για να το πάρει προς κατανάλωση.
3: Κύριε Μυρλή, ένα ερώτημα πρακτικό, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Πού το συντηρούμε, το βάζουμε ψυγείο, το κρατάμε εκτός ψυγείου, βοηθήστε μας, βλέπουν οι καταναλωτές.
7: Το τρώμε γρήγορα.
3: Μισό λεπτό, κύριε Μυρλή, ελάτε.
8: Πέρα το τρώμε γρήγορα, αλλά το κεράσι για να το συντηρήσει στο ψυγείο θέλει όταν θα το πάρετε από τη λαϊκή. Πρώτον πρέπει να είναι φρέσκο.
4: Ναι.
8: Να μην είναι καθυστερημένο. Και το φρέσκο φαίνεται όταν το κουτσάνετε, είναι πράσινο. Μετά, όπως είναι με τη χαρτοσακούλα, χωρίς να το πλύνετε, το βάζεις στο ψυγείο. Το συντηρείτε μια εβδομάδα στο ψυγείο με τη χαρτοσακούλα. Βγάζεις, πλένεις, τρως. Το κεράσι φοβάται μόνο το νερό. Μάλιστα. Και όπως είπε και ο κύριος Μουλιάτος, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, το κεράσι είναι ένα ευαίσθητο προϊόν, το οποίο σήμερα μπορεί να έχουμε κεράσια. Με μία ώρα βροχόπτωση, να κεράσουμε και να καταλάβουμε.
3: Όχι, να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, κύριε Σμυρλή, κύριε Μουλιάτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Αλεξάνδρα Μερακλή, ευχαριστούμε και εσένα.
3: Ευχαριστούμε. Λοιπόν,
4: καλό Σαββατοκύριακο. Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ελληνική παρουσία και την κυπριακή στην Eurovision.
3: Βέβαια, λίμωνα.
0: Έτσι, να πάνε καλά τα παιδιά.
3: Και εσύ καλή δουλειά, γιατί θα καλύψω
0: συνέδριο. Έχω ραδιόφωνο, LFM και έχουμε συνέδριο.
3: Έτσι, βέβαια.
4: Τα λέμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά.
9: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πολύτικο τραπέζι. Αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες, λαχταριστά πιάτα με ρύζι. Πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά. Σιροπιαστά γλυκά για μερακλείδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής. Η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειο Σοβίτα. Ο θρίαμβος των Σπερχιών. Μάχη του Ματζικέρτ, η επέλαση των Σελτζούκων, η εποχή των Κομνηνών, η αναλαμπή του Ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
10: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθυκοφυλακία. Τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους. Την καλημέρα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε. 8 και 33 πρώτα λεπτά αυτή την Παρασκευή. Σήμερα πάει και ο Μάιος. Τον έφαγε στο Μάιο.
1: Δεν ακόμα. Περίμενε, στα μέσα είμαστε. Ο μήνας έχει τελειώσει όταν έχει μπει ο μισθός στην τράπεζα.
0: Πάμε να
1: δούμε. Ή όταν έχει τελειώσει ο προηγούμενος μισθός από την τράπεζα. Όπα, τι γίνεται έξω.
0: Λοιπόν, είναι Παρασκευή, θέλω να σας πω. Κοιτάξτε πάλι την έξοδο από την Αττική Οδό για να μπουν τα αυτοκίνητα στην Εθνική. Λες και κάποιος βάζει σταματημένα τα φορτηγάκια, τις δαλίκες πάνω. Κάποιος παίζει εκεί. Αρκετά επιβαρημένη κίνηση και στο καθοδικό, από ό,τι βλέπουμε, στο ύψος μεταμόρφωσης, όχι όπως άλλες μέρες. Κάτι τσουλάει.
1: Ναι,
0: κάτι τσουλάει.
1: Κάτι πάει καλύτερα σήμερα. Εντάξει, πάνω το λέμε, στα φορτηγά δεν κινείται τίποτα. Με το πόδι κολλημένο στο φρένο. Αλλά η κατάσταση είναι λίγο και η εικόνα είναι λίγο καλύτερη σήμερα στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, τουλάχιστον στο κομμάτι που βλέπουμε εμείς.
0: Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω, μας είπε εδώ ο κύριος Κυριανάκης, ο υπουργός, θα γίνουν παρεμβάσεις. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος και ο υπουργός.
1: Και ο κύριος Δήμας.
0: Και οι δύο μας το έχουν πει ότι θα γίνουν παρεμβάσεις προκειμένου να αρχίσουν να οδεύουν τα αυτοκίνητα κανονικά προς τα εθνικά δίκτυα. Στα εθνικά οδικά δίκτυα.
1: Να σου πω κάτι. Είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
0: Ποιο?
1: Αν εξαιρέσεις την ακρίβεια που την ζούμε και τη βιώνουμε όλοι καθημερινά, το αμέσως επόμενο πρόβλημα είναι η κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Πάμε να καλημερίσουμε τον υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό πρωινό, κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλό πρωινό, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Δεν ξέρω αν ακούσατε χθες
2: τον... Είμαι προς τη Βουλή, γιατί έχω το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.
0: Πολύ ωραία.
2: Πρόβαστα καινοτόμα φάρμακα, πάει πάρα πολύ καλά και σήμερα θα ψηφιστεί.
0: Να σας μεταφέρουμε αυτό λεξί, τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, θες εδώ στο Άξιον 24 και στο

0: Κυριάκου Μητσοτάκης. Και άρα είμαστε μια κυβέρνηση που μπορεί και ελέγχει δημοσιογράφους τόσο μεγάλης αδειοδρομίας. Και ο κ. Σαβουλάκης διεκδικεί για τον εαυτό του το συγκλονιστικό δικαίωμα. Αυτό να μπορεί να κρίνει και να κατηγορεί τους πάντες, αλλά μην δίνει ποτέ εξήγηση, αν δεν έχει καμία κριτική.
1: Λέει ότι το οργανώσατε μαζί, κύριε Γεωργιάδη. Αναφέρει επίσης και την ομάδα Αλήθειας.
0: Ναι, άρα... τώρα πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φόρων. Δεν μίλησε κάποτε πολλά. Και το 1.000 το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10.000 και τα κίνητα το έχει περάσει η χρονική παραχή εξ ολοκλήρωση του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθεμα. Για να καλάμε γιατί μιλάμε. Λοιπόν. Βάλτε τώρα το μυαλό σας 10.000 το μήνα από το 2010, είμαστε 2026, 16 χρόνια. 120.000 το χρόνο, κάντε τον υπολογισμό. Εντάξει, και είναι πάνω από 1.500.000
1: Λέει ότι δεν τα παίρνει εκείνος όλα τα χρήματα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Ναι, τα παίρνει η οικογένεια Ανδρουλάκη. Άρα τα παίρνει και εκείνο. Τόσο άλλο θα παίρνει.
1: Άμα τα παίρνει ο πατέρα του ή η μητέρα του, δεν τα παίρνει ο ίδιο. Συγγνώμη, δεν παίρνει στον τραπεζικό λογαριασμό.
2: Ωραία, μισό λεπτό.
0: Από το 2011 το ακίνητο έγινε η γονική παραγωγή σε αυτόν.
2: Λέει και κάτι άλλο όμως. Λέει και κάτι άλλο.
0: Η ουσία τη υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως Πασόκ ο πατέρα Ανδρουλάκη και ο γιο Ανδρουλάκη. Κομματικά στελέχη Πασόκ, με τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Πασόκ, πήραν από την κυβέρνηση σε υποτίθεται πληματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το πληματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα αυτό, μα απορώ πώς τα λέει. Για να καταλάβετε, οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου του 2009. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το πληματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η Επιτροπή Αξιολόγησης που απέρριψε τη φτηνότερη προσφορά από αυτήν και προσφέρει ο κ. Ανδρουλάκης έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Τον Οκτώβριο του 2009 κυβέρνησε στην Ελλάδα το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Καμία κυβέρνηση Καραμαλή, όπως είπε ψευδός, δεν είχε ολοκληρώσει διαδικασία. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί εμφανίζεται να λέει έτσι ψέματα στη τηλεόραση. Και ταυτόχρονα το παίζει και θυμμένος. Ξαναλέω.
2: Σας κατηγορεί εσάς ότι λέτε ψέματα, ότι πήρε τα λεφτά από εδώ και τα έβγαλε έξω. Μισό λεπτό. Εσείς στην ανάρτησή σας κάνετε αυτή τη σύνδεση.
0: Οι δημόσιοι διαγωνισμοί έχουν πρακτικά και ημερομηνίες. Ξαναλέω. Η Επιτροπή Αξιολόγησης που ενέκρινε τις τέσσερις προσφορές, από τις οποίες τέσσερις η φθηνότερη του κυρίου Ανδρουλάκη και απέρριψε την πέμπτη που ήταν σημαντικά φθηνότερη, για να καταλάβετε. Ο κύριος Ανδρουλάκης προσέφερε τίμημα 10.500 και αυτός που κόψανε, πότε τον κόψανε, επί κυβερνήσεως Πασόκ, προσέφερε 7.500, δηλαδή 3.000 λιγότερο το μήνα.
1: Πληρούσε τα 3.000... κριτήρια το ακίνητο εκείνο, το ξέρουμε, κύριε Γεωργιάδη.
0: Να. Μα προφανώς θα πληρώσουν τα κριτήρια.
1: Γιατί προφανώς.
0: Εδώ δεν συζητάμε. Εδώ συζητάμε για το ότι επί κυβερνήσεως Πασόκ, ένα μεγάλο στέλεχος Πασόκ νομού Ηρακλείου, καταφέρνει σε μια διαγωνιστική διαδικασία να πετάξει έξω το μειοδότη που του παίρνει τη δουλειά. Εσείς που ξέρετε δεν τα πληρούσε.
1: Δεν το ξέρω. Ρωτάω, δεν το ξέρω. Γνωρίζουμε.
0: Εδώ δεν συζητάμε τόσο καιρό στην Ελλάδα για ρουσφέτια και για έπνοιες, για παρεμβάσεις βουλευτών, για τηλέφωνα, ξαναπάει και φυλακή και ο Σαδουλάκης. Αυτό δεν συζητάμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε καταφανώς εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη, από τότε κυβέρνηση. Και παραλαμβάνω, έχει ξεκινήσει και αυτό είναι που με πείθει το θέμα πιο σοβαρό τελικά, με μια σειρά ψεμάτων. Πρώτα απ' όλα είπε ότι νοικιαζόταν από το 4. Εγώ δεν ξέρω αν νοικιαζόταν από το 4, γιατί εδώ κάτι δεν κολλάει. Να εξηγήσω τι. Εάν υπήρχε προηγούμενη σύμβαση με το τυπατολόγιο από το 4. Τότε γιατί έγινε διαγωνισμός το 9 και το 10.
1: Είναι σε άλλη υπηρεσία.

0: υπηρεσία, αυτό ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ.
1: Άμα ήταν σε άλλη υπηρεσία, είναι άσχετο αυτό που συζητάμε.
2: Κύριε Γεωργιάδη, χθες επειδή
1: και
2: τον παρακολουθήσαμε.
1: Και το πήρε την κυβερνήσεω Σιμίτη ή την κυβερνήσεω Καραμαλή. Ούτε αυτό μας είπε. Γιατί αν πράγματι είναι σε άλλη υπηρεσία το 4 και το πήρε και
2: ήτανε αυτό, τουριστική αστυνομία το 4. Το 4 νοικιάστηκε από την τουριστική αστυνομία.
1: Ήτανε, κύριε Υποφάντη. Ναι. Δεν λέω ποια υπηρεσία ήταν. Πονηρά ακούω όμως, έχω μάθει να είμαι καχύπτος το εξής. Λέει ο κ. Ανδρουλάκης, δεν είναι το πρώτο συμβόλαιό μου το 10, ήταν το 4. Ναι, το 4 οι εκλογές γίνανε το Μάρτιο. Μήπως το συμβόλαιο που πήρε το 4 έγινε πρώτον εκλογών του Μαρτίου. Δεν το ξέρω, δεν έχω δει αυτό το συμβόλαιο. Ας άλλα να μας το παρουσιάσει. Γιατί αν έχει πάρει και συμβόλαιο λίγο πριν φύγει ο Σιμίτης, ακόμα χειρότερα για αυτόν.
2: Θα πρέπει να μας το παρουσιάσει το συμβόλαιο, λέτε, για να λυθούν οι απορίες.
1: Από την ώρα που μόνος του είπε ότι υπήρχε προηγούμενο συμβόλαιο από το 4, μάλιστα το 4, ποιο μήνα το 4, σε ποια διαδικασία. Πάντα ακούω, δεν υπάρχει. Δεν το
0: πάλι με διαγωνιστική διαδικασία κατέβηκαν άλλα 10 ακίνητα τότε. Υπήρχαν 10 συνολικά προσφορές.
1: Το 9 και το 10. Μην μπερδεύεστε.
0: Όχι. Διαβάζω την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, κύριε Γεωργιάδη. Το 2004 στην κτηματική υπηρεσία, διαγωνισμός με 10 προσφορές. 8 προσφορές στον επόμενο διαγωνισμό.
1: Αντί να μας λέει ανακοινώσεις, καλύτερα να μας δείξει το διαγωνισμό, γιατί εγώ δεν τον βρίσκω, σας λέω. Έκανα Google Search, πήγα στα Γενή, πήγα στις διάδειες, πήγα παντού, δεν υπάρχει. Δεν βρίσκεται αυτό. Τι να σας πω.
0: Δίνετε ραντεβού στα δικαστήρια, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω στα δικαστήρια του κύριου Ανδρουλάκη, γιατί δεν με βρίζει κάθε μέρα. Δεν έχω να πάω στα δικαστήρια. Είπα όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είμαστε αυτό ξεκάθαροι. Ένας βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για το φτωχό Έλληνα. Βαθύπλουτος.
2: Εγώ θέλω να επανέλθω σε αυτό που έλεγε χτες, ότι είστε εσείς ο υποκινητής της πολιτικής του δολοφονίας και όλοι οι υπόλοιποι στο μηντιακό σύστημα.
1: Εντάξει, αυτή την περίοδο δύο πολιτικοί αρχηγοί μου έχουν φρεώσει ότι είμαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική του δολοφονία. Η κυρία Ζωή Θεοδοπούλου και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Τι να σας πω, όλους μας κρίνει το μεγάλο αφεντικό. Εγώ ξαναλέω, η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 το μήνα ενίκεια από το ελληνικό δημόσιο. Κατά τη γνώμη μου, για φέρελτη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτευση, αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο. Τελεία και παύλα.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλημέρα.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα.
2: Έτσι, για να υπάρχει απάντηση, έτσι, νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε. Κύριε Οικονόμου, καλώς ήρθατε. Βουλευτής της Νέας
0: Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Από τη Θεότιδα.
0: Και ο κύριος Πάνος Βλάχος από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Νομίζω ένα σχόλιο θέλουμε για το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Οικονόμου.
4: Κοιτάξτε, το σχόλιο που έχω να κάνω είναι το εξής. Όταν βάζεις. Πολιτικό σχόλιο θα κάνω. Γιατί νομίζω ότι η αντιπαράθεση πρέπει να είναι πολιτική και όχι προσωπική. Όταν βάζεις τον πήχη για τους πολιτικούς σου αντιπάλους σου, για τους ανθρώπους που κινούνται στη δημόσια σφαίρα, σε ό,τι αφορά ζητήματα του ιδιωτικού τους βίου, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα δηλαδή πέραν της πολιτικής τους δραστηριότητας, του ιδιωτικού τους βίου, για τις οικονομικές τους συναλλαγές, για την οικονομική τους δραστηριότητα, για το πόσο διάφανα είναι όλα. Όταν λοιπόν βάζεις τον πήχη σε ένα αλφα επίπεδο, οφείλεις και εσύ για τον εαυτό σου να έχεις την απέτηση να είσαι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Όταν δηλαδή, για παράδειγμα, λες ότι το τάδε πολιτικό πρόσωπο ή ο τάδε βουλευτής, επειδή μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε σχέση με κάτι που χρησιμοποίησε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, υπονοείς ότι υπάρχει μια συναλλαγή, ότι είχε μια ευνοϊκή μεταχείριση. Όταν λες πως αν ξεχνάει ένας οικονομικός συνεργάτης ενός πολιτικού προσώπου ή μιας ομάδας που ένα πολιτικό πρόσωπο μεσολάβησε για να βρει το δίκαιο του εξαιτίας μιας αμέλειας, είναι κακούργημα. Και όταν μια αντίστοιχη αμέλεια ενός δικού σου συνεργάτη έρχεται στην επιφάνεια να λες απλώς ξεχάστηκε, νομίζω ότι δημιουργούνται κάποια ζητήματα. Εγώ δεν θέλω να μπω ούτε σε καμιά λογική να το παίξω δικαστής ή εισαγγελέας, και κανένας από τη Νέα Δημοκρατία νομίζω δεν το έκανε. Λέω όμως το εξής, ότι η υπόθεση αυτή με κάποια ζητήματα στα οποία η κοινωνία από τον κύριο Ανδρουλάκη απαιτεί κάποιες απαντήσεις, είναι καλό να τον οδηγήσει σε μια αυτοκριτική και τον ίδιο για τους τόνους, την τοξικότητα, την ευκολία με την οποία καμιά φορά χρεώνουμε και κατηγορούμε πολιτικούς μας αντιπάλους και πολιτικά πρόσωπα
0: σε αντίστοιχα ζητήματα.
4: Όλα αυτά τώρα είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Καμιά πολιτική δολοφονία δεν πραγματοποιείται. Υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά. Και απέναντι στα συγκεκριμένα περιστατικά, οφείλει να σκεφτεί αν οι απαντήσεις που δίνει για τον εαυτό του θα τον κάλυπταν αν τις έδινε ένας άλλος πολιτικός αντίπαλος. Εγώ μέχρι εκεί το λέω. Λέω δηλαδή, Αν ένας πολιτικός αντίπαλος, ο οποίος είναι στην αρένα της πολιτικής και δυνητικά έχει δυνατότητες αύριο μεθαύριο να είναι πολιτικός προϊστάμενος ενός φορέα που νοικιάζει ένα ακίνητο μιας οικογένειας, αυτό θα ήταν εντάξει για τον κύριο Ανδρουλάκη? Δεν λέω ότι δεν είναι εντάξει. Λέω όμως ότι αν θεωρεί ότι είναι εντάξει για τον εαυτό του, όχι το 2009, ούτε το 2011, ούτε το 2015, το 2021-22, οπότε βγήκε για το Πασόκ. Αν θεωρεί ότι είναι εντάξει για τον εαυτό του, τότε οφείλει το ίδιο πράγμα και την ίδια συμπεριφορά να έχει απέναντι και σε πολιτικούς αντιπάλους ή και σε άλλα πρόσωπα στη δημόσια σφαίρα. Λέω λοιπόν ότι είναι καλό, πέραν των νομικών διαστάσεων που μπορεί να έχει, να μην έχει υπόθεση, δεν το ξέρω, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να το κρίνω. Λέω ότι σε ηθική βάση όμως οφείλει να κάνει μια αυτοκριτική.
2: Αποπέφθηκαν δύο δικοί σας βουλευτές, ο Πάτσης, αν θυμάμαι καλά, σωστά. Ναι. Ο βουλευτής Γρεβενών από την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί συνέχισε να έχει συμβάσει με το δημόσιο ως ελεύθερος επαγγελματίας, που ήταν ως δικηγόρος, αν δεν κάνω λάθος, και συνέχισε να παίρνει χρήματα το δημόσιο. Κάποιος άλλος βουλευτής από τη Θεότητα, να μου διαφεύγει το όνομα τώρα.
4: Ο
2: κ. Χυμάρας. Αποπέφθηκε αυτός γιατί συνέχισε να έχει χρήματα από το δημόσιο, ενώ ήταν βουλευτής. Υπάρχει και νομικό θέμα.
4: Είχαν κατηγορηθεί, δεν είναι μόνο αυτό, είχαν κατηγορηθεί και άλλοι συναδελφοί μας με σκληρές ανακοινώσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Διότι υποθέσεις που διαχειρίζονταν πριν εκλεγούν βουλευτές και είχαν μια συνέχεια μετά που εξελέγησαν βουλευτές, αποτέλεσαν αντικείμενο μιας εύκολης κριτικής και στοχοποίησης. Λέω λοιπόν το νομικό θέμα.
2: Νόμιμα τα είχαν πάρει και εκείνη τη συμβάση.
4: 100%.
2: Έτσι.
4: Λέω ναι. Το νομικό θέμα που μου λέτε δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω και να σας πω και κάτι. Δεν είναι δικιά μου δουλειά και δεν είναι δουλειά του πολιτικού κόσμου να υποδίεται τον εισαγγελέα ή τον δικαστή ή τον detective αυτής της ιστορίας. Ποιο είναι όμως ένα θέμα, διότι βλέπουμε μια διαδρομή και μια επιλογή του πολιτικού κόσμου όλα τα προηγούμενα χρόνια προς αυτόν τον κανιβαλισμό. Λέω ότι αν εσύ, ως Νίκος Ανδρουλάκης, αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θεωρείς ότι είναι OK το κτηματολόγιο που έχει βασικό μέτοχο, αν δεν κάνω λάθος, το δημόσιο, να εκμεταλλεύεται, να αξιοποιεί, να νοικιάζει ένα περιουσιακό σου στοιχείο και αυτό θεωρείς ότι δεν αποτελεί νόθευση, να το πω έτσι, μιας υγιούς διαδικασίας ανταγωνισμού. Εάν το θεωρείς αυτό για τον εαυτό σου, οφείλεις να το αναγνωρίσεις και για άλλους, είτε πολιτικούς αντιπάλους, είτε ανθρώπους στη δημόσια σφαίρα. Και η μέχρι σήμερα διαδρομή του κυρίου Ανδρουλάκη σε αυτό δεν έχει δείξει συνέπεια. Έχει δείξει, θα έλεγα, χαρακτηριστικά υποκρισίας και φαρισαϊσμού.
0: Είναι
4: μέχρι
0: εντάξει
4: εκεί το λέω.
0: Τώρα αυτό, κύριε Βλάχο. Αυτό που περιγράφει ο κύριος Οικονόμου, είναι εντάξει?
3: Εντάξει. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ουέ και λίμουν αν ο πολιτικός διάλογος καταντήσει σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά πώς να μην καταντήσει ο πολιτικός διάλογος σε τέτοιο επίπεδο, όταν ο ενορχιστρωτής αυτού του επίπεδου της δημόσιας αντιπαράθεσης είναι ο Πρωθυπουργός και εκτελεστής στο μακρύ χέρι της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση που είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Ξέρετε, οι ακροδεξιοί, επειδή δεν έχουν ποτέ πολιτικά επιχειρήματα και δεν μπορούν ποτέ να αντιπαρατεθούν στο πεδίο της πολιτικής, κάνουν προσωπικές επιθέσεις.
0: Υπάρχει ένα γεγονός, κύριε Βλάχο.
3: Λοιπόν, αυτή την
0: νοοτροπία
3: κομίζει στην πολιτική ζωή.
0: Υπάρχει ένα γεγονός.
3: Και αυτή την νοοτροπία έχει εμποτίσει, παρακρατικό μηχανισμό διαστρέβλωσης αλήθειας που χρηματοδοτείται από ανακύκλωση χρημάτων στη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι
3: και
0: εντάξει, πολύ ξεκάθαρο για στιγμή από ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχει κάνει συμβάσεις με το δημόσιο.
3: Λοιπόν,
0: είναι νόμιμο, είναι ηθικό.
3: Χρέος κάθε πολιτικού, ξέρετε, είναι να είναι απόλυτα διαφανής. Να βγάζει και να δίνει στη δημοσιότητα, ώστε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός και να λογοδοτεί απέναντι στον ελληνικό λαό. Τώρα, για μια σύμβαση που έγινε όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν 30 χρονών. Ούτε καν 30. Που ο άνθρωπος έχει δώσει στη δημοσιότητα όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Σύμβαση που έγινε επί ημερών Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αυτό δεν έχει καμία σχέση. Όταν μια οικογένεια δηλαδή εκμεταλλεύεται.
0: Επί Πασόκ, λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
3: Τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Το επίπεδο αξιοπιστίας του κύριου Γεωργιάδη είναι αυτό που είναι.
2: Όχι, δεν είναι.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Ημερομηνίες υπάρχουν.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης, κοιτάξτε, αν τον πονούσε τον κύριο Γεωργιάδη η ηθική και η νομιμότητα στη χώρα, δεν θα τα βάζουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και θα κοίταζε και ο ίδιος ως θύμα της παρακολούθησης του παρακρατικού μηχανισμού του Μαξίμου να κινήσει διαδικασίες. Όταν λοιπόν, εγώ αυτά τα ακούω βερεσέ τώρα από τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης επιστρατεύει στις δύσκολες στιγμές. Πληθωρισμός καλπάζει, έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε σκάνδαλα, έχουμε παρακολουθήσεις.
0: Έχουμε
3: την καθημερινότητα να διολυσταίνει. Μισό λεπτό θα με αφήσετε να μιλήσω, κύριε Καραμάνη. Μισό
0: λεπτάκι.
3: Με ρωτήσατε κάτι.
0: Και εγώ είμαι στο θέμα.
3: Και εγώ είμαι στο θέμα γιατί οφείλω να σα απαντήσω πολιτικά. Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έχει τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της να μην θέλουν να πατήσουν στο συνέδριο.
0: Τι σχέση έχει
3: όταν
0: αυτό,
3: έχει πρώην υπουργού να τα βάζουν για το επιτελικό παρακράτος του κυρίου Μητσοτάκη και να μιλάνε ξεκάθαρα για ρουσφέτια και πελατειακές σχέσεις. Όταν έχουμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να διαφωνούν με την εφαρμοζόμενη πολιτική και έρχεται ξαφνικά ο κύριος Γεωργιάδης να αποπροσανατολίσει το διάλογο, εντάξει, τι κάνει ο νιάος στα κεραμίδια. Εγώ στην ουσία τη υπόθεση δεν θα πω γιατί δεν είμαι δικαστής. Δεν υπάρχει κανένα νομικό ή ηθικό ζήτημα. Ο άνθρωπος έδωσε τη δημοσιότητα να δώσει, υπάρχουν τα στοιχεία καταγεγραμμένα, ας έρθουν να τα αμφισβητήσουν. Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Άρα, εμείς δεν λέμε να μπείτε σε αντιπαράθεση με τον κύριο Γεωργιάδη σε καμία περίπτωση. Εμείς λέμε, είναι σωστό ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ήταν 30 ετών τότε. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει και δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο.
3: Δηλαδή, αν εσάς
0: η
3: οικογένειά σας.
0: Η ηλικία έχει το.
3: Αν εσάς η οικογένειά σας πριν 20-25 χρόνια νικίασε όπως πολλές οικογένειες.
0: Ήταν στέλεχος του Πασόκ ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Ήταν στέλεχος του Πασόκ. Γιατί πάνε να πει αυτό. Δηλαδή, οι άλλοι τι ήταν. Οι άλλοι που έχουν πιαστεί με την κύρα στην πλάτη και είναι κομματάρχες Νέας Δημοκρατίας. Τι ήταν δηλαδή. Συγγνώμη. Εδώ πάνε να συμψηφίσουν ένα σκάνδαλο καταγεγραμμένο. Ένα σκάνδαλο για το οποίο η Ελλάδα εγκαλείται και γίνονται ήδη δικαστήρια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε αυτό να αναφέρομαι, με μια υπόθεση μίσθωσης ενός ακινήτου από μια οικογένεια, όπως πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα. Το τι έγινε το 4, το 9 ή την εποχή του Κολοκοτρώνη δεν είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης στο σήμερα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τον πληθωρισμό που καλπάζει, ας μιλήσουμε για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και για την πολιτική κρίση που σοβεί στα εσωτερικά της δεξιάς και δεν μιλάει κανείς για αυτά. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι το επίδικο. Ότι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας δεν επικροτούνται και δεν επιβραβεύονται από τα ίδια τα στελέχη.
2: Μάλιστα. Προφανώς, κύριε Βλάχο, είναι δύσκολο το θέμα αυτό και για το Πασόκ. Έτσι, βγήκαν οι απαιτούμενες ανακοινώσεις, βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει δώσει απαντήσεις.
3: Εμείς με πληρωμένους κονδυλοφόρους, κοιτάξτε, έγινε χθες μια προσπάθεια να φανεί ποιοι είναι αυτοί που τα γράφουν. Και έγινε μια προσπάθεια από τον κύριο Τσουκαλά να ενημερωθεί ο δημοσιογράφος που δήθεν υπογράφει αυτά τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι υπογράφουν τέτοιους λίβελους εναντίον πολιτικών αρχηγών, αντιλαμβάνεστε πόσο βαθύ είναι το παρακράτος και πόσο βαθύ είναι το σύστημα το οποίο τροφοδοτεί αυτού του τύπου την προπαγάνδα.
2: Βλέποντας το χρόνο, κύριε Οικονόμου, να έρθουμε σε εσάς και να πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Το 15ο συνέδριο, το οποίο έγινε, ήταν παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος δεν θα παραστεί. Βλέπουμε εδώ και εικόνες από το 15ο. Μαζί στο Δήμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώς και υπάρχει διαφωνία, μην γελιόμαστε. Ο κύριος Σαμαράς έχει διαγραφεί. Πιστεύετε ότι θα είναι ένα ενωτικό συνέδριο με όλες αυτές τις τάσεις πλέον να μην εκφράζονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία?
4: Θα είναι ένα συνέδριο στο οποίο θα κουβεντιάσουμε και αυτά που πετύχαμε, τη διαδρομή της χώρας από το 2019 μέχρι σήμερα. Και θα είναι ένα συνέδριο στο οποίο θα βάλουμε τον πύχη των επιδιώξεών μας το επόμενο διάστημα, όχι απλώς για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για την Ελλάδα. Την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα που περνά, κατά τη δική μας άποψη, κατά τη δική μας αντίληψη, μέσα από την επίτευξη μιας νέας μεγάλης νίκης, μιας νέας αυτοδυναμίας. Γιατί αλίμονο, αν με αυτή την αντιπολίτευση που έχουμε για την πατρίδα, η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πετύχει μια τρίτη αυτοδυναμία. Η επιδίωξη του στόχου αυτού, κατά τη γνώμη μου, περνάει μέσα από δύο πράγματα. Το ένα συνδέεται με το άλλο. Με το πώς θα ταυτίσουν την αγωνία, την ανάγκη, την απέτηση για προκοπή και ευημερία όσο το δυνατόν πλατύτερα και μεγαλύτερα κοινωνικά στρώματα με την νίκη της Νέας Δημοκρατίας και με το πώς θα αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας με κομμάτια της εκλογικής και πολιτικής μας βάσης που για διάφορους λόγους δεν έχουν κλείσει την πόρτα αλλά κρατούν μία απόσταση.
2: Αυτός είναι ένας... απόσταση ο Κώστας Καραμαλής, λέτε.
4: Κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω τον πρώην Πρωθυπουργό. Έχει εκφράσει κατά καιρούς τις απόψεις του, έχει εκφράσει κατά καιρούς τις θέσεις του. Δεν θεωρώ ότι ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Ως πρώην Πρωθυπουργός έχει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις που μπορεί σε ορισμένα σημεία να φαντάζουν κάπως κριτικές απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Αυτό όμως δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι την ώρα της μεγάλης μάχης, του διακυβεύματος όχι μόνο για την Νέα Δημοκρατία, αλλά για την πατρίδα συνολικότερα, όλες οι δυνάμεις δεν θα είναι συντεταγμένες προς την κατεύθυνση επίτευξης του στόχου που σας είπα, υπό την προϋπόθεση ότι σαφώς όλο το επόμενο διάστημα θα κοιτάξουμε και εμείς και να διορθώσουμε λάθη και παραλήψεις και να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μας με κομμάτια της εκλογικής και της πολιτικής μας βάσης που κρατούν μια απόσταση. Διότι αυτό που βλέπουμε και αυτό που εισπράττουμε είναι ότι παρά τις δικές μας καλές ή λιγότερο καλές στιγμές ή αν θέλετε και κακές στιγμές, η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας εδώ εξακολουθεί να κοιτάζει προς τη Νέα Δημοκρατία, προς την κυβέρνηση, έχοντας τις απαιτήσεις να αντιμετωπίσουμε νέα ζητούμενα, γιατί τα ζητούμενα του 2026 δεν είναι ίδια ούτε με το 23 ούτε με το 19.
0: Έχουν
4: αλλά παρόλα αυτά
0: όμως,
4: στην πολιτική γεωγραφία κανείς δεν μπορεί να αναζητήσει ελπίδα και απαντήσεις πέραν αυτού του μεγάλου, του ιστορικού πολιτικού οργανισμού που λέγεται Νέα Δημοκρατία, ο οποίος σήμερα ξεκινά ένα συνέδριο, ο συντεταγμένος πολιτικός οργανισμός, ένα συνέδριο στο τέλος του οποίου θα είμαστε και πιο δυνατοί και πιο αποφασισμένοι και πιο συνειδητοποιημένοι προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Και να πω και κάτι άλλο.
0: Ως... και για την τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου. Μια τρίτη θητεία στην οποία πιστεύετε ότι θα είστε αυτοδύναμοι, κύριε Οικονόμου.
4: Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Και αυτή πρέπει να είναι η πίστη μας. Και νομίζω ότι όλοι μας αυτό θα πούμε μέσα στο συνέδριο και αυτό θα είναι το βασικό συμπέρασμα, ότι η βασική μας επιδίωξη, η πίστη μας, η, αν θέλετε, η κοινή μας προσπάθεια θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και γιατί θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, επαναλαμβάνω. Όχι γιατί αυτό αποτελεί κάποια αλαζονική στάση ή έπαρση ή οτιδήποτε άλλο ή κάποια αιμονή. Διότι αν κανείς δει την πολιτική γεωγραφία, αλλά και τη στάση της κοινωνίας απέναντι στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, αντιλαμβάνεται ότι με τους υπάρχοντες συσχετισμούς, αν με αυτή την αντιπολίτευση που υπάρχει, όχι μόνο με βάση, αν θέλετε, τους ανταγωνισμούς για τη δεύτερη-τρίτη θέση, αυτά που λένε μεταξύ τους, αλλά και την διαπαιδαγώγηση που έχει η αντιπολίτευση στην άρνηση και στην καταγγελία, διότι αυτό έχουμε δει. Μια αντιπολίτευση η οποία έχει διαπαιδαγωγηθεί στην άρνηση και στην καταγγελία όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλίμονο λοιπόν, αν απέναντι σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, αλίμονο για τη χώρα, η Νέα Δημοκρατία και λόγω των επιτευγμάτων της, και λόγω του ιστορικού της βάθους, και λόγω των ζητημάτων που βάζει στην ατζέντα για το αύριο, γιατί μόνη παράταξη που βάζει ζητήματα για το αύριο στην ατζέντα την πολιτική, είναι η Νέα Δημοκρατία. Θέλετε για τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, θέλετε για το εθνικό απολυτήριο, θέλετε για την ενεργειακή αναβάθμιση, την αναβάθμιση του ενεργειακού ρόλου της χώρας στο παγκόσμιο σκηνικό, θέλετε για την επιδραστικότητα που η πατρίδα μας έχει στο διεθνές σκηνικό. Ποιος μπορεί να συγκριθεί με τους στόχους και με τα επιτεύγματα που η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κύριε
4: και από την άλλη μεριά, άρνηση, αφορισμούς, μηδενισμούς, περιγραφή μιας κατάστασης που απλώς βολεύει μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
0: Μας έλεγε πριν ο συνάδελφός μας στο ρεπορτάζ του, ο Γιάννης ο Παπαγιάννης, ότι θα στείλει και ένα μήνυμα προς τον κύριο Σαμαρά. Τον κύριο Σαμαρά που ακόμα το σκέφτεται για το τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Πληγεί για τη Νέα Δημοκρατία, αν κατέβει τελικά στις εκλογές ο κύριος Σαμαράς. Απέναντι στο κόμμα το οποίο ήταν πρωθυπουργός και ένα πολύ μεγάλο και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Προσωπικά πιστεύω στην δύναμη της μεγάλης παράταξης. Και πιστεύω ότι το κόμμα μας, η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να διευρύνει τα όρια του και να πλησιάζει τα όρια της παράταξης. Η παράταξη έχει πολύ μεγαλύτερα όρια εκλογικής και πολιτικής επιρροής από αυτά που σήμερα δημοσκοπικά εμφανίζεται να έχει η Νέα Δημοκρατία. Όμως η λύση δεν είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μήτρα της κεντροδεξιάς παράταξης σε αυτόν τον τόπο.
2: Μάλιστα.
4: Και νομίζω ότι οι πολιτικές μας, η συμπεριφορά μας, το ύφος μας, η προσπάθειά μας όλο το προηγούμενο διάστημα, με πρώτο τον Πρωθυπουργό που θα δώσει τον τόνο σήμερα και είμαι σίγουρος γι' αυτό, αυτό το στόχο θα πετύχουν.
2: Μάλιστα.
4: Να διευρύνουμε τα όρια της εκλογικής μας επιρροής, τα όρια της παράταξης και βέβαια να απευθυνόμαστε σε όλη την ελληνική κοινωνία.
2: Βλέπουμε και άλλους 10 να έρχονται με επιστολή τώρα, πρώην υπουργοί, βουλευτές, καραμαλικής παρατάξεως και να λένε ότι εμείς θα φύγουμε. Φεύγουμε τελείως από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια διάσπαση ακόμα αυτή.
4: Κοιτάξτε, πρόκειται για ανθρώπους που προφανώς το προηγούμενο διάστημα οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κινηθεί εντός των ορίων της παράταξης. Κάποιοι κάνανε κάποιες άλλες επιλογές στο παρελθόν. Καταθέτουν στο δημόσιο διάλογο ορισμένες απόψεις. Εγώ είμαι από εκείνους που εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, με τις πολιτικές της, με τις ταυτίσεις που μπορεί να επανααποκαταστήσει με ένα οργανικό κομμάτι της βάσης της, να εκφράσει το σύνολο, το όλον, όπως πάντοτε κάναμε και παίρναμε μεγάλα ποσοστά.
2: Ναι.
4: Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό το στόχος ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα οφείλουμε να επιδιώξουμε. Εδώ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι το σπίτι κάθε συντηρητικού, φιλελεύθερου, κεντροδεξιού ανθρώπου. Και κυρίως, για να πετύχουμε το στόχο μιας δυνατής Ελλάδας το 2030, αυτό πρέπει να επιδιώξουμε όλοι. Και δεν γίνεται να το επιδιώξουμε ούτε με φυγόκεντρες τάσεις, ούτε με κινήσεις οι οποίες έχουν βραχυπρόθεσμους στόχους. Θα το επιδιώξουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι, συνειδητοποιημένοι, περήφανοι για όσα πετύχαμε, ειλικρινείς για όσα πρέπει να κάνουμε καλύτερα το επόμενο διάστημα, κοιτώντας την κοινωνία στα μάτια και ζητώντας μια μεγάλη εμπιστοσύνη επίσης.
2: Τον κύριο Βλάχο, ένα ερώτημα σχετικά με την έλευση του κόμματος Τσίπρα. Κύριε Βλάχο, βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει μάχη με τον κύριο Τσίπρα για τη δεύτερη θέση.
3: Ναι, να το ανακοινώσει και επίσημα ο κύριο Τσίπρας, να μετρηθεί και εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε με περισσότερα στοιχεία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για να αλλάξει πορεία κατάσταση αυτή τη στιγμή, για να επανέλθει η πολιτική στο προσκήνιο, να σταματήσουμε να συζητάμε για ζητήματα άσχετα και να προσπαθούμε να βυθίσουμε στο βούρκο την πολιτική ζωή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι η πρώτη πολιτική δύναμη. Αυτό είναι ένας αγώνας στον οποίο το δίνουμε όλοι μαζί. Είμαι αισιόδοξος ότι θα τον πετύχουμε.
2: Η δεύτερη πολιτική δύναμη.
3: Πρώτη πολιτική δύναμη.
2: Α.
3: Τώρα, αυτός ο διαγωνισμός ή διαγωνισμός για τη δεύτερη θέση νομίζω δεν αφορά κανέναν. Αυτό είναι νομίζω στο πλαίσιο ενός πολιτικού σχολιασμού.
0: Μα σε αυτό το διαγωνισμό έχετε μπει
3: όμως. Δεν φιλοδοξεί κανείς μας να κατέλθει δεύτερος. Φιλοδοξεί να είναι πρώτος. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ. Είναι διακηρυγμένος στόχος του ΠΑΣΟΚ. Όπως διακηρυγμένος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι και καμία συγκυβέρνηση με τη δεξιά. Τη μεταλλαγμένη δεξιά του Μητσοτάκη, αλλά και τη δεξιά με όποιες μορφές και αυτή πάρει. Γιατί ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό και εκτιμώ ιδιαίτερα στον κύριο Οικονόμου, γιατί ο κύριος Οικονόμου, ξέρετε, έχει κατά καιρούς εκφράσει διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις ακολουθούμενες πολιτικές κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ευτυχώς κάποιοι προσπαθούν να σώσουν έστω και τα προσχήματα. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια στιγμή η κεντροδεξιά παράταξη πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της για τις κρίσεις τις οποίες έχει βυθίσει στην ελληνική κοινωνία. Πολλό δε μάλλον τώρα που ζούμε μια μεγάλη κρίση με τα σκάνδαλα και την υποβάθμιση του κράτους δικαίου. Και φυσικά εύχομαι στον κύριο Μητσοτάκη να αποκτήσει και υπερασπιστές των πολιτικών του και έξω από τον κύκλο των φίλων του στο Μαξίμου.
0: Ναι, δεν μας είπατε όμως κάτι. Πώς θα είστε πρώτη δύναμη όταν οι δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολλούς μήνες σας φέρνουν δεύτερη δύναμη με double score και πλέον στις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπουμε κάπου και τρίτη δύναμη.
3: Με πολλή αγώνα, ενότητα και με σκληρή αντιπολίτευση, αλλά και μια πρόταση ξεδιπλώνοντας ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης με έμφαση στην κοινωνία και τις ανάγκες της. Όχι στην ολιγαρχία και σε ένα κύκλο λίγων, οι οποίοι περνάνε καλά στη σημερινή Ελλάδα και δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα.
0: Σας ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό πρωινό. Καλή επιτυχία στο συνέδριο, κύριε Οικονόμου.
4: Να είστε καλά.
2: Του, λοιπόν, έρχεται εδώ μαζί μας. Καλώς τη Στέβη. Πού είσαι, μην τρέει. Σιγά-σιγά.
5: Έρχεται.
2: Σιγά-σιγά.
5: Θέλω να κάνω προπόνηση με τα τακούνια.
2: Έλα. Σιγά-σιγά.
5: Να δω αν μπορώ να τρέξω. Τι κάνετε.
2: Για πες, εσύ θα μας πεις τώρα. Πού θα μας πας.
5: Θα σας πάω σε μια πολύ ωραία εικόνα. Δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά βλέπουμε πώς είναι το... Στην κινητική εικόνα είναι μια θηλυκό δελφίνι στον Ναυραγικό κόλπο που δεν αποχωρίζεται εδώ και 2 μέρες, παιδιά, το νεκρό παιδί της. Πραγματικά, είναι μια εικόνα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που είναι κάπως συνηθισμένη, γιατί τα δελφίνια είναι τα ζώα που έχουν συναισθηματική... πενθούν, λειτουργούν σαν τον άνθρωπο. Πραγματικά είναι μια εικόνα, να σας πω, ότι τα δελφίνια γεννούν ένα μωρό κάθε 1 ή 2 χρόνια. Μένουν μαζί τους μέχρι 4 ετών. Μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια η μητέρα μαθαίνει στα δελφινάκια πώς να πάρουν την τροφή τους, πώς να ζουν ομαδικά.
2: Τι λες τώρα.
5: Και γι' αυτό είναι πολύ θλιμμένο και δεν μπορώ να το ξεπεράσουν αν το μωράκι τους πεθάνει.
0: Και μάλιστα υπάρχουν και οργανώσεις που καλούν τον κόσμο και τους ψαράδες να αφήσουν το θηλαστικό αυτό, να πενθήσει το χαμένο του μωράκι, το νεκρό του μωρό και να μην το ενοχλήσουν, να μην πάνε να το ενοχλούν.
2: Να μην πάνε να πάρουν το κουφάρι του δελφινιού.
5: Και λένε ότι καμιά φορά λιγότερη παρέμβαση είναι καλύτερη. Να μην παρεμβαίνουμε στην φύση.
0: Να.
5: Λοιπόν,
0: πολύ συγκινητικό,
5: πάμε να σας δείξω σε μια δεύτερη ευκαιρία που δώσανε σε ένα σκυλά. Πάμε στο...
0: Ο αγαπημένος
5: λοιπόν,
0: μου, παιδιά.
5: Ωραία. Πάμε τώρα να σας δείξουμε, να αλλάξουμε λίγο έτσι το κλίμα και να σας δείξω το 6χρονο γιο του Elon Musk, που το λένε X,
0: X. Νόμιζα ότι είμαστε
5: στο Twitter. Μπορεί να το πεις και σαν ψευδόνυμο πρώην Twitter. Λοιπόν, όπου έκλειψε τις εντυπώσεις στο Πεκίνο, ήταν μαζί με τον πατέρα του σε ένα επιχειρηματικό δείπνο. Κοιτάξτε εδώ τώρα, με την τσαντούλα του, τσουκου πηγαίνει, το πουλοβεράκι του, πολύ γλυκός. Να πούμε ότι δεν... Δεν είναι η πρώτη φορά που κλέβει τις εντυπώσεις και πριν από 1 χρόνο που ήταν στο Oval γραφείο μαζί με τον Τραμπ που τον είχε ο Elon Musk στους ώμους του, σκάλιζε και τη μητούλα του και μια χαρά ήταν όλα. Πραγματικά. Είναι, εντάξει, αυτό που κάνει πάντα ένα παιδάκι.
2: Πάντως, να πω κάτι. Μπράβο στον μπαμπά που τον έχει μαζί.
0: Να μαθαίνει έτσι. Το παιδί. Ναι.
2: Μπράβο. Να το έχει τη σειρικά του μαζί.
5: 14 έτσι, παιδιά έχει ο Elon Musk.
2: Ωραία, εντάξει. Το τελευταίο. Εντάξει.
5: Κάποιο θα φέρνει μαζί, όντως.
2: Στέφη, υπέροχα πράγματα. Ευχαριστούμε.
5: Και πάμε σκυλάκι. Και ένα σκυλάκι να σας δείξω που του δώσανε μια δεύτερη ευκαιρία που έχει χάσει το ποδαράκι του, ένα ποδαράκι του και βάλανε ένα έτσι προσθετικό μέλος για να μπορεί να τρέχει. Και τώρα το δούμε που μπορεί να τρέχει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Και αυτά τα ζώα έτσι μας δίνουν όλοι έτσι, μαθήματα ζωής. Από τα ζώα
2: εδώ, αμέσως, μπράβο.
5: Ναι. Έχουν βάλει αυτό το προσθετικό μέλος. Είναι εντάξει και και αρχίζει και τρέχει.
0: Και, λοιπόν, είναι
5: και μπορεί να είναι και με τους φίλους του και να παίζει.
2: Και να παίζει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Στέβη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή. Γιατί εσύ που ζεις στο κέντρο και σου αρέσουν και
0: οι βόλτες.
2: Πώς...
0: Οι βόλτες
2: και τα δέντρα, τα ψηλά που μας έλεγες, κακαράντες και τα υπόλοιπα.
0: Οι
2: κακαράντες και τα υπόλοιπα τα οποία έχετε εκεί πέρα τα όμορφα. Δεν μπορούν να ζήσουν μόνα τους. Θέλουν και ζουζούνια.
0: Ναι, και το θέμα είναι τι γίνεται για αυτά τα ζουζούνια.
2: Το θέμα είναι λοιπόν να δούμε τα ζουζούνια. Είναι μαζί λοιπόν με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες και πάλι. Πού βρίσκεστε?
6: Καλή σας μέρα και πάλι. Βρισκόμαστε στην είσοδο του Εθνικού Κήπου για να σας αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τα δέντρα της Αθήνας. Γίνεται εντονότερο αυτούς τους μήνες και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων. Έχουμε και τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, τον κύριο Αποστολόπουλο, για να περιορίσει αυτό το πρόβλημα. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Θα μας το δείξετε κιόλας.
7: Καλημέρα. Φυσικά θα σας το δείξουμε. Έχουμε εδώ και τον ειδικό γεωπόνο, ο οποίος ασχολείται με τα προγράμματα φυτοπροστασίας.
6: Ο κύριος Μινάγιας είναι μαζί.
7: Εδώ λοιπόν έχουμε κουτσουπιές, το αγαπημένο δέντρο του κυρίου Υποφάντη μαζί με τις γιακαράντες. Οι κουτσουπιές όμως έχουν προσβληθεί από ένα έντομο, το Anthocoris nemoralis. Λοιπόν, το οποίο είναι ξενικό και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στα δέντρα. Δεν είναι το μόνο δέντρο που έχει πρόβλημα από ξενικά είδη, εισβολικά είδη. Και η κουτσουπιά έχει τυπηθεί, η νερατζιά έχει τυπηθεί, ο υβίσκος επίσης από αφίδες. Και για όλα αυτά τα δέντρα, όπως και για τις μουριές, εφαρμόζουμε για πρώτη φορά, ειδικά για αυτά τα δέντρα, τις κουτσουπιές, τις νερατζιές και τους υβίσκους, ένα έτσι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα απελευθέρωσης φυσικών εχθρών. Δηλαδή ένα έντομο το οποίο τρώει τα μικρότερα αυτά έντομα, τα καταστρέφει, είναι η διατροφή του ουσιαστικά.
2: Τα έχουμε εκεί.
7: Του, να το πούμε έτσι λιγάκι χαριτολογώντας.
2: Τα έχουμε
7: και
2: εκεί.
7: Τα έχουμε εδώ στα μπουκαλάκια, τα απελευθερώνουμε, είναι πιστοποιημένη όλη η διαδικασία. Θα σα πει ο κύριο Μινάγια.
2: Κύριε Μινάγια, για να τα δούμε παρακαλώ πάρα πολύ και να δούμε και την απελευθέρωση. Έχετε βάλει το συνεργείο, είναι έτοιμο να απελευθερώσει. Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
8: Στις κουτσουπιές έχουμε το μεγάλο πρόβλημα με την ψήλα. Ναι. Ο φυσικός εχθρός που θα εξαπολύσουμε λέγεται Anthocoris nemoralis.
2: Αυτό είναι.
8: Είναι σε ένα τέλειο έτοιμο. Θα το βάλουμε στα ειδικά κουτάκια και θα τα εφαρμόσουμε πάνω στο δέντρο.
2: Πάμε να κάνουμε τη διαδικασία.
8: Θα δημιουργήσει μια αποικία στο δέντρο και θα.
6: Να το δούμε.
2: Πάμε το δούμε λοιπόν. Πάμε κοντά με την κάμερα να δούμε το ζουζουνάκι.
8: Έλα, λιγάκι, σε παρακαλώ.
2: Σαν κατσαρίδα δεν είναι αυτό, πώς είναι? Για να το δούμε.
8: Αυτό που βλέπετε είναι το έντομο μαζί με το.
2: Λίγο πιο κάτω το δάκτυλο σας.
8: Με το προστατευτικό υλικό που έχει και την τροφή του.
2: Για να το δούμε στην κάμερα. Όπα, θα φύγουν τώρα.
6: Άρχισε να πετάει κιόλας.
8: Οπότε μπορείς να στέλνω να πάμε να το εφαρμόσουμε.
2: Πάμε να το βάλουμε πάνω. Ωραία. Και πώς μας διασφαλίζετε ότι δεν θα φύγει αυτό από εκεί?
6: Αυτό πώς θα μείνει εδώ?
7: Αυτό θα το βάλουμε πάνω εκεί στο κουτάκι.
8: Και τα έντομα θα δημιουργήσουν μια αποικία, θα αναπαραχθούν και θα καταστρέψουν.
6: Θα μείνει στο δέντρο.
8: Θα μείνει στο δέντρο και η αποικία που θα δημιουργηθεί από αυτά τα έντομα θα καταστρέψει τον εχθρό.
7: Δεν θα παραμείνουν στη φωλιά αυτή, να το πούμε έτσι, το κουτάκι, θα μετακινηθούν πάνω στα φύλλα του δέντρου.
8: Θα μετακομίσει και θα κάνει τη δικιά του αποικία.
7: Σταδιακά αρχίζουν να τρώνε το προβληματικό έντομο, ας το πούμε έτσι. Όπως είπαμε, είναι μέρος της διατροφής του, είναι θηρευτής αυτό που βάζουμε και σιγά σιγά το δέντρο θα διασωθεί.
0: Το καλό, το έντομο θα φάει το κακό.
8: Σε όλη τη δεδροστοιχεία και απέναντι τις επόμενες μέρες.
2: Μπράβο.
8: Και είναι μια φυσική, βιολογική καταπολέμηση. Βέβαια, στην Αθήνα τα μέτρα που εφαρμόζουμε τώρα και τα προγράμματα και στους υβίσκους και στις κουτσουπιές και στους ευκαλύπτους δεν έχουν να κάνουν μόνο με την αντιμετώπιση ενός φυσικού εχθρού. Είναι ένα συνδυαστικό πρόγραμμα που θα αυξήσουμε και την αθεκτικότητα του οικοσυστήματος απέναντι στο αμπιωτικό στρατό, δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες, αναβρία, με συμπληρωματικά μέτρα, με άλλα φυσικά υλικά όπως συμβιωτική νίκητας και χιτοζάνη, για να δημιουργήσουμε μια μεγάλη αθεκτικότητα.
2: Μια συμβουλή. Αν θα δούμε τα ζουζουνάκια αυτά πάνω στα δέντρα, μην τα σκοτώνουμε, να τα αφήνουμε να ζήσουν κανονικά, γιατί τρώνε τα κακά ζουζουνάκια. Έτσι,
0: λοιπόν. Ξέρετε τώρα ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό.
2: Έλατε.
0: Πού δεν ξέρεις τώρα αυτές ποιο είναι το καλό.
6: Αν δείτε το φύλλο από κοντά, μπορείτε να το καταλάβετε το κακό, το ζουζουνάκι που λέτε.
0: Λίγο.
6: Είναι αυτά τα
7: άσπρα,
6: τα λευκά σημαδάκια.
7: Τα λευκά σημαδάκια τα οποία έχουν καλύψει το...
8: Αυτά είναι τα μελιτώματα που βγαίνουν οι ζαχαρώδεις ουσίες που μετά θα γίνει...
0: Αυτά σαν άνθρωπο κάνουν πανομίκλες κακό ή μόνο
7: σαν μελίγκρα σε λευκό έτσι χρώμα, λευκή απόχρωση, κάτι
0: αυτά,
7: τέτοιο παρόμοιο.
0: Αυτά λίγο. Κάνουν και στον και άνθρωπο κακό ή μόνο στο κύμα,
7: όσο
0: στο δέντρο.
7: Δυναμικά, γιατί έχουν παρουσιαστεί πολλά.
6: Αυτά κάνουν και στον άνθρωπο κακό ή μόνο στα δέντρα.
7: Όχι στα δέντρα. Είναι ευτυχώς αυτά είναι σε αυτό το σημείο. Έχουμε γιατί το χανταϊό τώρα... εμείς, άλλα είδη.
0: Εντάξει, αλλά μακριά από εμάς ο χανταϊός, γιατί ξέρετε τώρα, πολλοί βγαίνουν, κάνουν βόλτα εκεί στον εθνικό κήπο με τα παιδάκια τους, με τα ζωάκια τους. Μην αρχίσουμε τώρα και έχουμε προβλήματα με αλλεργίες από αυτό το κακό ζουζούνι. Βάλτε το καλό να το εξολοθρεύσει.
2: Λοιπόν, μπράβο για την πρωτοβουλία την οποία παίρνετε για να σώσετε τα δέντρα στον αστικό ιστό.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Και πάμε Σύρο.
0: Λοιπόν, πάμε στη Σύρο. Θα πάμε στη Σύρο για καλό λόγο. Γιατί η Σύρος είναι το νησί με τις προσβάσιμες παραλίες για όλους, αλλά και δημοτικές ομπρέλες δωρεάν.
2: Οπα, να είμαστε.
0: Με ο αντιδήμαρχος τουρισμού του νησιού, ο κύριος Γιάννης Βούτσινος. Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
9: Καλημέρα Νίκο και Αλεξάνδρα από τις όμορφες Αγκαθοπές.
0: Πω, τι ωραία. Εκπληκτικό νησί η Σύρος. Πείτε μας λίγο σε ποιες παραλίες θα βρούμε δωρεάν ομπρέλες φέτος το καλοκαίρι, γιατί είναι ένα σημαντικό και μεγάλο κόστος για τις οικογένειες αυτό.
9: Ακριβώς. Εφόσον είναι στη δημόσια συζήτηση το κόστος των διακοπών, εμείς σαν Δήμος ξεκινήσαμε να εγκαθιστούμε σε 10 παραλίες του νησιού. Δεν το κάνουμε μόνο φέτος, το κάνουμε εδώ και κάποια χρόνια. Δωρεάν δημοτικές ομπρέλες για όσους έχουν ανάγκη αυτή τη σκιά. Και είναι πάρα πολύ. Οι παραλίες είναι 10, είναι οι 10 οργανωμένες παραλίες, εκ των οποίων χτες το απόγευμα ανακοινώθηκαν οι 7 ότι βραβεύονται με τη γαλάζια σημαία. Και οι 5 από αυτές έχουν και συστήματα για προσβάσεις ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα.
2: Να ρωτήσουμε κάτι. Πού είναι αυτή η παραλία τώρα που είστε, και αν είναι ελεύθερες οι ομπρέλες. Τώρα, μπορεί κάποιος οποιοδήποτε να έρθει να κάτσει κάτω από την ομπρελίτσα χωρίς να πληρώσει τίποτα?
9: Αυτές εδώ οι ομπρέλες που βλέπετε πίσω μου είναι δημοτικές, είναι δωρεάν, τους εγκαθιστούμε εμείς, διότι αντιλαμβανόμαστε το κόστος που επομίζεται τόσο η οικογένεια που θέλει να έρθει στη Σύρο και να βρει τη σκιά, όσο και ο κάτοικος της Σύρου. Ο οποίος, Νίκο μου, να μην γελιόμαστε, αν θέλει κάθε μέρα να πηγαίνει 3 ώρα να κάνει μπάνιο, δεν μπορεί να υπομειστεί το κόστος ομπρέλων ξαπλωστρών καθημερινά, το οποίο έχει γίνει και δυσανάλογο σχετικά με την παροχή
2: ψηφίζω,
9: που δίνεται. Έτσι.
2: Ψηφίζω, στηρίζω εγώ την άποψη.
0: Θα βάλετε και ξαπλώστρες.
9: Δεν θα βάλουμε ξαπλώστρες, πετσετούλα, ψαθούλα και κάτω στην άμμο.
0: Α, ωραίο κι αυτό. Τουλάχιστον δίνετε την ομπρέλα. Και έρχεται ο άλλος με την πετσετούλα του, για να μην χρειάζεται κιόλας να κουβαλάει και την ομπρέλα μαζί και να τη στήσει.
2: Είναι καθαρές οι παραλίες, θα μπαίνουν μηχανήματα του Δήμου να τις καθαρίζουν μετά?
9: Τεράστια συζήτηση που άνοιξε, Νίκο, είναι ολόκληρο θέμα. Δυστυχώς δεν μας επιτρέπουν να βάλουμε ακτοκαθαριστές. Υπάρχει ένα κόλλημα εκεί που είναι ένα θέμα που πρέπει να το ανοίξουμε κάποια στιγμή. Και δεν μας αφήνουν να μπούμε να κοσκινήσουμε την άμμο.
2: Κακός. Θα έπρεπε όλα αυτά, εφόσον ο Δήμος αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία, να την έχει ολοκληρωτικά πάνω του.
9: Το ανοίγουμε... Παρ' όλα αυτά, οι παραλίες μας είναι φοβερές. Έτσι κι αλλιώς καθαρές, τις βλέπετε πίσω μας. Και είστε όλοι καλεσμένοι να μας επισκεφτείτε.
2: Την αγάπη μας, λοιπόν, με αυτό το ωραίο πλάνο το οποίο μας δίνει ο Περατέρ, έτσι εκεί που κάνει τη σύνδεση. Αντιδήμαρχε, καλή τουριστική σεζόν στην πανέμορφη Σύρο μας. Πραγματικά, την αγάπη
9: μας. Καλή σεζόν.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστούμε
2: εικόνα.
0: Πολύ.
2: Τι ωραία εικόνα.
0: Λοιπόν, καταπληκτική εικόνα, γαλάζιο του καλοκαιριού. Και από την Σύρο θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στη Θεοδώρα Πότα, γιατί μας είπε ότι κάτι μας έχει ετοιμάσει. Αλλά δεν μας λέει τι μας έχει ετοιμάσει.
2: Για πες μας, Θεοδώρα.
10: Λοιπόν, πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία την οποία έχει λάβει το Σωματείο Λαϊκών Αγορών η Πρόοδος και σχετίζεται με τον αυριανό τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Βλέπετε εδώ, τι σας δείχνω. Σας δείχνω μία από τις πινακίδες, ένα από τα ταμπελάκια τα οποία θα αναρτήσουν η παραγωγή των Λαϊκών Αγορών αύριο. Εδώ θα αναγράφεται το είδος του προϊόντος που πολλούν, η τιμή του και το όνομα του παραγωγού. Βλέπετε ότι εδώ όλοι εύχονται του χρόνου η Eurovision, όπως μας είπαν, να γίνει στις Σέρες. Να το σηκώσει δηλαδή ο Ακύλας. Θα μας τα πει καλύτερα για την πρωτοβουλία.
2: Μπράβο, αυτή, ωραία, ωραία
10: ο
2: πρωτοβουλία.
10: Ο
2: πρόεδρος
10: του σωματείου, ο κύριος Θανάσης Παπάς. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
11: Καλή σας ημέρα, κύριε Υποφάντη, κυρία Καημένου, σε εσάς και τους τηλεθεατές που σας παρακαλωθούν.
2: Υπέροχο αυτό που κάνετε. Υπέροχο,
11: να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
10: Είναι... Πώς σας ήρθε η ιδέα?
11: Είναι μια, ήταν μια πρωτοβουλία του αναπληρωτή προέδρου του κυρίου Χρήστου Κοξένογλου, η οποία στηρίχθηκε από την αρχή. Δεν είπε όχι κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για την ελληνική αποστολή και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας πραγματικά να πάρει την πρώτη θέση με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια όλων μας φυσικά.
10: Να μας το φέρει δηλαδή ο Ακύλας. Εννοείται. Τον γνωρίζετε προσωπικά ίσως ή δεν έχετε καμία σχέση?
11: Όχι, όχι, δεν τον γνωρίζουμε προσωπικά. Βέβαια θα θέλαμε να τον γνωρίσουμε και πιστεύουμε ότι μετά την Eurovision θα έχουμε τη δυνατότητα να τον γνωρίσουμε. Και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τη βοήθεια του Θεού στις λαϊκές αγορές μας που καθημερινά ο καταναλωτής μπορεί να βρει φρεσκάδα, ποιότητα και καλές τιμές.
2: Και τα πάντα, έτσι. Να ρωτήσω κάτι.
11: Τα έχετε... πάντα όλα πραγματικά.
10: Και και να πράσινα... πούμε και κάτι. Το έχετε κάνει στο παρελθόν αυτό?
11: Ανάλογη ενέργεια, ανάλογη κίνηση δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Όχι, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε κάτι για τέτοιου είδους.
2: Επειδή είναι σεραίος ο Ακύλας γι' αυτό. Επειδή είναι σεραίος. Επειδή είναι σεραίος.
11: Όχι, όχι, δεν πέσει ρόλο η καταγωγή. Όποιος και να ήταν, θα το κάναμε πάλι.
10: Ακούστε τώρα να δείτε όμως, γιατί δεν σταματάει εδώ στις πινακίδες και στα ταμπελάκια. Αλλά... κάνει τώρα εδώ ένα κοντινό Διογέννης ο Μουραντίδης για να σας δείξει τι θα τυπώνεται αύριο στις αποδείξεις τις οποίες θα λαμβάνουν οι καταναλωτές οι οποίοι θα πραγματοποιούν τις αγορές των προϊόντων που επιθυμούν. Βλέπετε. Καλή επιτυχία.
2: Τώρα
10: είναι απίστευτοι οι άνθρωποι. Το έχουν οργανώσει το έργο πολύ καλά.
2: Τι ωραία είναι η Θεσσαλονίκη, ζε. Τι ωραία.
11: Έτσι ακριβώς.
2: Τι ωραία είστε.
11: Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Μπράβο
0: σας. Ωραία ιδέα σας.
2: Αυτό δείχνει λοιπόν και έτσι σας αφήνουμε ότι η κοινωνία είναι μαζί σας. Και μπράβο σας που την ακολουθείτε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόρα, να περάσετε όμορφα. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
2: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Τι ωραίο θέμα ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, φύγαμε για διαφημίσεις, επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά. Ένα μπλοκ επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές δεν σε χάλασε?
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Θέλω ένα ξεχωριστό SUV, να πηγαίνω παντού με οικονομία. Θέλω κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, full hybrid και bi-fuel. Renault Captur. Έτοιμο για ένα σήμερα που αλλάζει. Απόκτησέ το από 20.900 ευρώ. Και τώρα, για τον κινητήρα bi-fuel, δώρο τα καύσιμα ενός έτους.
6: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Άξιον 24, ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
7: Το γήπεδο του Παδακού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
8: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
9: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
6: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
10: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
11: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
12: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
13: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
14: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
15: Το ΣΥΡΙΖΑ.
16: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
17: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πίνασα με αυτά και αυτά.
1: Πίνασες. Πίνασες. Και εγώ έχω πεινάσει, να σου πω την αλήθεια μου. Το θέμα είναι το εξής. Πολλοί επιλέγουν το μεσημεριανό τους να το πάρουν από αυτά τα μαγειρία που το φαγητάκι. Θυμίζει και λίγο μαμά, είναι έτσι και ωραίο μαγειρεμένο. Και είναι και οικονομικό, έτσι. Παίρνεις μία μερίδα φαγητό και ήταν οικονομικό. Ήτανε, είναι ακόμα.
0: Θα το δούμε τώρα. Να πούμε μια καλημέρα και στο Μάνο Τριγώνη, που βρίσκεται μαζί με τον κύριο Γεωργαλή, ιδιοκτήτης παραδοσιακού εστιατορίου από το Ηράκλειο, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι έτσι.
1: Καλημέρα.
0: Μάνο, καλημέρα. Κύριε Γεωργαλή, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Το εστιατόριο του κυρίου Γεωργαλή.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν,
0: μισό, περίμενε. Μην πατάς γκάζι ακόμα. Περίμενε, σε λίγο θα πατήσετε γκάζι. Και η Αλεξάνδρα Μερακλείδη βρίσκεται στην Λεωφόρο Συγκρού με την κυρία Γιώτα Κοντογιάννη, υπεύθυνη και εκείνη εστιατορίου από την Αθήνα. Ευχαριστούμε, κύριε Κοντογιάννη, που είστε μαζί. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο 24ωρο.
0: Να είστε καλά. Σε λίγο θα τα πούμε. Μείνετε και οι δύο να δούμε τιμές, γιατί πήγαμε και κάναμε έρευνα αγορά. Πάμε
1: έτσι
0: να ξεκινήσουμε να τρώμε. Να βλέπουμε τις τιμές. Πάμε, ναι.
1: Για πάμε να δούμε, πάμε να ξεκινήσουμε με τα λαδερά σε μαγειρία και delivery. Βλέπετε φασολάκια, φακές, μπάμιες και γεμιστά από 6,5 έως 9,5 τα γεμιστά ευρώ, έτσι.
0: Πάμε να συνεχίσουμε στην επόμενη κατηγορία που είναι τα ζυμαρικά. Τα ζυμαρικά τα οποία θα τα βρίσκουμε στο εστιατόριο από 8,5 μαζί με το μουσακά το βλέπουμε εκεί γύρω στα 12,50 το πιάτο, έτσι. Είναι λίγο τσιμπημένος ο μουσακάς μας, αλλά και δουλειά.
1: Πάμε τώρα στις μερίδες, έτσι. Έχουμε για παράδειγμα το κοτόπουλο που είναι με πατατούλες φούρνου, παραδοσιακό φαγητάκι, έτσι. Από 9,5 μέχρι 11,5, το ίδιο και τα μπιφτέκια κοτόπουλου.
0: Πάμε και στα υπόλοιπα κρεατικά σε διάφορες τιμές τα βρίσκουμε στα μαγειρία. Διψήφιες τιμές τώρα το μοσχαράκι, έχει τσιμπήσει κιόλας μας το λένε, αλλά είναι μια μερίδα. Είναι το κοκκινιστό στα 14 ευρώ, 11 έως 14 ευρώ. Το χοιρινό, το ψητό, 11 έως 14 και αυτό μας το δίνουν. Είναι τα μπιφτεκάκια με πατάτες παραδοσιακό, 9 έως 12 ευρώ τη μεριδούλα.
1: Και φυσικά πολλοί επιλέγουν και ψάρι, όπως για παράδειγμα το σολομό ή το μπακαλιάρο, μαζί με το συνοδευτικό και τη γαρνιτούρα τους, από 12,5 έως 16 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από την Αθήνα.
0: Πάμε στην Αθήνα, ναι.
1: Θέλουμε να δούμε, καταρχάς, τις δικές σας τις τιμές, να μας πείτε. Αν ο κόσμος έρχεται, αν έχει μαζευτεί, αν έχετε αυξήσει τις τιμές σας κι εσείς και μήπως έχετε μικρύνει και τη μερίδα.
4: Λοιπόν, καλημέρα σας ξανά.
1: Καλημέρα.
4: Εμείς όχι, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουμε κάνει κάποια αύξηση στις τιμές μας και από αυτές που αναφέρατε είμαστε λίγο πιο χαμηλά από αυτά που είπατε. Πάμε, παστίτσιο μουσακάς είναι στα 9 ευρώ. Λαδερά είναι στα 6,5. Μακαρονάδες είναι 7,5 με 8. Κρέατα, το μοσχαράκι είναι στα 10,50.
1: Καλύτερο.
4: Το αρνάκι το έχουμε λίγο τσιμπημένο στα 13. Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση γενικά όλα αυτά τα χρόνια για μαγειρευτό φαγητό. Γιατί πέρα από την γνωστή αξία της μεσογειακής διατροφής, όλα αυτά τα μαγειρευτά είναι μνήμες, είναι αναμνήσεις.
1: Είναι το κυριακάτικο φαγητό μας αυτό.
4: Θυμόμαστε όταν ήμασταν μικροί που μας έβαζε η μαμά μας μπάμιες και δεν ήθελε κανένας να φάει τις μπάμιες. Τώρα όμως, όταν έχουμε κοτόπουλο κοκκινιστό με μπάμιες, όλοι μας λένε βάλε δύο μερίδες.
1: Δεν θα είμαι εγώ αυτή που θα το πει. Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Αυτές οι μερίδες που βλέπουμε στην εικόνα είναι πραγματικές ή είναι μακέτο?
4: Είναι πραγματικές μερίδες, ναι. Πραγματικές.
1: Πώς τα καταφέρετε και συγκρατείτε τις τιμές?
4: Τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας. Πάντως πάμε καλά, είμαστε εδώ και 45 χρόνια.
0: Μπράβο.
4: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι παραπάνω οι τιμές μας. Όλα τα υπόλοιπα περιτεύουν.
0: Πάμε και στην Κρήτη. Πάμε και στην Κρήτη να ακούσουμε το πώς ακριβώς μαγειρεύουν και αν είναι μπαμπάτσικες οι μερίδες. Μάνο, έχεις την εικόνα, πιστεύω, και αν έχουν κρατηθεί τιμές.
2: Μπαμπάτσικες ακριβώς, Νίκο. Έχουμε ποικιλία εδώ, όπως βλέπεις και εσύ. Μπορούμε να σας δείξουμε μερικά πιάτα και να μας περιγράψει ο κύριος Γεωργαλής για το τι προσφέρει εδώ το εστιατόριο.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τα γεμιστά. Έχουμε γίγαντες. Γεια σας και σε εσάς, Μπριάμ. Έχει χοχλιούς με κολοκυθά και πατατούλα. Έχει κοτόπουλο με μπάμιες που είπε η κυρία. Αρνάκι γάλακτος, φρικασέ.
0: Τιμές, πείτε μας, λέγε. Και τιμές να μας πείτε, αν το Ηράκλειο είναι πριν από την Αθήνα.
5: Και εμείς αυτές που είπατε είναι λίγο τσιμπημένες. Και εμείς στα 9 ευρώ έχουμε το παστίτσιο,
0: ναι.
5: 9 ευρώ έχουμε το μουσακά, Έχουμε εδώ 10 ευρώ το κοτόπουλο με τις μπάμιες. Τα ελαδερά είναι στα 6,5 και 7 ευρώ.
0: Μπράβο, από εκεί ξεκινάνε. Είπατε. Από εκεί ξεκινούσαν οι τιμές.
5: Από εκεί ξεκινάμε. Ναι, κοιτάξτε, το μουσακάς όντως έχει δουλειά, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι δεν μπορούμε να περάσουμε στον πελάτη την αύξηση όλοι, διότι εμείς είμαστε οι αποδέκτες των παραπώνων. Ναι. Καταλάβατε.
0: Με το ρεύμα όμως πώς θα καταφέρνετε που έχει αυξηθεί.
5: Το ρεύμα, οι φιάλες, τον γκάζι, τα κάρβουνα, γιατί εγώ έχω και σχάρα.
0: Ωραία.
5: Και τα κρεατικά.
0: Πώς τα καταφέρνετε
5: όλα, οι τιμές έχουν ανέβει όλοι.
1: Και δυστυχώς
5: εμείς. Δυστυχώς εμείς όλο τη τιμή, τη διαφορά, εμείς την απορροφάμε. Δυστυχώς. Δεν την περνάμε στον πελάτη. Γιατί ο πελάτης θα παραπονεθεί, θα κοιτάξει να βρει το πιο φτηνό. Δυστυχώς ή ευτυχώς κάποιοι δεν κοιτάνε την ποιότητα. Κοιτάνε την τιμή, την ποσότητα. Εμείς εδώ είμαστε, εγώ η τρίτη γενιά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Είναι 100
0: χρόνια
5: το παλιό εστιατόριο στο κέντρο του Ηρακλείου. Το διατηρούμε νύχια και με δόντια, με πολύ προσωπική εργασία. Και κοιτάμε τις τιμές όσο μπορούμε.
0: Να συνεχίσετε, λοιπόν, να προχωράτε έτσι. Και να δίνετε αυτές τις ωραίες εμπειρίες, γιατί είναι εμπειρία το φαγητό. Στους ανθρώπους που σας εμπιστεύονται. Έτσι.
1: Λοιπόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μας, να είστε καλά.
5: Γεια σας. Και όποτε κατεβείτε, ευπρόσδεκτοι.
1: Καλά, εννοείται, θα έρθουμε.
0: Θα γίνει.
1: Και να μην μας καλούσατε, εμείς θα αργόμασταν, να ξέρετε. Είμαστε από αυτούς. Πάμε και κάλεστε. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Μύκονο, η οποία βρίσκεται σε ρυθμούς Emeline Paris. Τα λέγαμε και χθες.
0: Ο δήμαρχος
1: Μυκόνου μας περιμένει τώρα, ο κύριος Βερώνης. Για να δούμε.
6: Καλημέρα.
1: Είναι όλα έτοιμα, δήμαρχε, καλημέρα.
6: Έτοιμα. Περιμένουμε να ξεκινήσουν.
1: Πότε έρχονται, πότε φτάνουν στο νησί οι συντελεστές.
6: Τα συνεργεία είναι εδώ μέρες τώρα, πριν μια εβδομάδα έχουν έρθει.
0: Ναι.
6: Τώρα έχω πληροφορία ότι αύριο θα φτάσουν και οι ηθοποιοί.
0: Αύριο έχουν ηθοποιοί, έχουν κλείσει βασικά ξενοδοχεία. Ξέρουμε από πού θα ξεκινήσει το πρώτο ρεκ για το...
6: Βεβαίως. Θα ξεκινήσουν από την παραλία του Αϊσώστη. Έχει 10 χιλιόμετρα από εδώ, όχι από την ίδια την παραλία, όχι σε δημόσιο χώρο, στην Αμμουδιά δηλαδή, αλλά σε μια βίλα, σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο το λένε Λολίτα. Αυτό το γράφει και το πρόγραμμα, το οποίο και εγκρίναμε. Εμείς εκεί που έχουμε δυσκολία είναι την Τρίτη το πρωί από την Αυγή που θα γυρνάνε στους Μήλους τα πλάνα, στην πόλη δηλαδή, στους Μήλους, και εκεί πρέπει να πετύχουμε να διώξουμε 200 αυτοκίνητα και μηχανάκια.
0: Πράγμα
6: πολύ δύσκολο, έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία, τα security του Δήμου, οι αντιδήμαρχοι. Αυτό το είχα πετύχει παλιά το 95-97 μια φορά. Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, διότι είναι μια ταινία.
0: Ποιος είχε έρθει τότε, δήμαρχε τότε.
6: Τότε ήταν η Μπακάρντι.
1: Α, μάλιστα.
6: Τότε ήταν η Μπακάρντι.
0: Γύρισε το διαφημιστικό της εδώ, ναι.
6: Ναι. Και τώρα θα πρέπει να πετύχουμε να γυριστεί το πλάνο καλά, γιατί αυτές τις στιγμές που ζει ο πλανήτης εδώ στη Μέση Ανατολή, είναι πολύ καλό για την Ελλάδα ότι διαλέξαν ένα μέρος της Ελλάδος για αυτό το γύρισμα, και κυρίως στη Μύκονο, και θα πρέπει να πετύχουμε, διότι δεν είναι μόνο καλό για τη Μύκονο, είναι για όλη την Ελλάδα.
0: Μπράβο, Δήμαρχε, πολύ καλά το λες και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο, βλέποντας και αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες που μας δίνεις από το πανέμορφο νησί μας.
1: Πανέμορφη Μύκονος. Είμαστε τώρα στο λιμάνι, Όχι, πού είναι, λιμάνι.
6: Είμαστε στο λιμάνι. Είμαι έξω, στον πρώτο όροφο, στη βεράντα του γραφείου μου.
1: Αυτό είναι το γραφείο σας.
6: Αυτό είναι το γραφείο μου. Και ο Δημήτρης ο Κουτσούκος, ο αντιδήμαρχος αισθητικής, τραβάει πλάνα με το κινητό.
0: Ξέρει τι κάνει ο αντιδήμαρχος. Ξέρει τι κάνει. Τις ευχές μας. Τι ωραία πράγμα.
1: Λοιπόν, Δήμαρχε, μας είπατε ότι ήδη η παραγωγή έχει έρθει. Έρχονται αύριο και οι ηθοποιοί. Πόσα άτομα θα είναι συνολικά?
6: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν δίνουν πληροφορίες. Mm. Αλλά πρόκειται για μεγάλο συνεργείο. Διότι δεν ζητούν πολλά πράγματα από εμάς. Mm. Δεν είναι όπως άλλες ταινίες, διότι δώσαμε και έγκριση πριν ένα μήνα σε μια Αυστραλία και γυρίστηκε μια Αυστραλιανή ταινία, αν θυμάμαι, Get Away. Mm. Εδώ δεν ζητούν τίποτα, έχουν έρθει μεγάλα συνεργεία και εταιρεία που τους υποστηρίζει. Δηλαδή δεν θα είναι λίγοι.
0: Κύριε Δημαρχέ, μπορείτε να βγαίνετε κάθε μέρα από εκεί, να σας βλέπουμε με αυτή την καρποστάλη. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία πράγματα. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Έτσι. Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Έχετε μια εκδήλωση να μας πείτε όμως, πριν κλείσουμε. Τι εκδήλωση έχουμε?
6: Είναι η εκδήλωση του Αλφαμύθιον που κάνει η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη κάθε χρόνο στη Βήλο.
0: Ναι.
6: Και θα έρθει να μιλήσει ο Κρυμιζής και κάποιοι άλλοι καθηγητές που έρχονται κάθε
0: Μπράβο.
6: Χρόνο.
0: Ναι.
6: Δώστε μου να το δω.
0: Να το δει, να το δει ο Δήμαρχος στο πρόγραμμα. Μην ξεχάσουμε κάποιον, ναι.
6: Θα μιλήσει ο Σταμάτης Κρυμιζής, ο Βασίλης Λαμπριανουδάκης και ο Δημοσθένης Αριγιάννης του Ιδρύματος Ερευνών, του Πανεπιστημίου Αθηνών κλπ. Εμείς απόψε τους έχουμε δείπνο στην Αλευκάδρα, στον Άι Σεντίδη. Αύριο βράδυ στο Δημοτικό Κήπο του Μελετόπουλου, όπου είναι θερινό σινεμά και τον δουλεύει
0: μπράβο,
6: ο Κιούκας.
0: Μπράβο, μπράβο. Δήμαρχε.
6: Θα δείξουν και ταινία και θα μιλήσουμε και την Κυριακή στη Δήλο.
0: Την
1: Πολύ
0: αγάπη μας στην Μύκονο. Υπέροχα,
6: σας
0: μπράβο Δήμαρχε.
6: Ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε.
6: Σας ευχαριστώ.
1: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, έτσι, που θα είναι και εκεί.
6: Σας περιμένουμε στη Μύκονο.
0: Την αγάπη μας. Γεια σου Δήμαρχε, γεια σου Δήμαρχε. Μπράβο, ωραία, ωραία εικόνα. Τώρα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Λέλα. Επειδή εχθές ο Νίκος μου ήταν πολύ στεναχωρημένος που έχασε ο Παναθηναϊκός, δύο ήττες είχε ο Παναθηναϊκός, θέλω σήμερα έτσι λίγο να τον κάνουμε να χαρεί, λίγο να ανέβει έτσι το ηθικό του. Δείτε εδώ πλάνα. Ο Νίκος μας πήγε στην καινούρια λεωφόρο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχουμε κάνει εκεί. Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Άξιον 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
7: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
8: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
9: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
1: Λοιπόν, έλα, είμαι όλη αυτιά. Κάνε spoiler.
0: Λοιπόν, θα δούμε το απόγευμα ιστορικούς συντελεστές, τόσο από το τμήμα του ποδοσφαίρου, που έδωσαν μέσα σε αυτό το γήπεδο τα καλύτερά τους για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να φτάσει στην Ευρώπη, στις υψηλότερες θέσεις, αλλά και στην Ελλάδα. Συντελεστές από το βόλι του Παναθηναϊκού, από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ήταν εκεί. Θα ακούσετε αυθεντικές, αποκλειστικές ιστορίες που μας περιγράφουν για τη ζωή αυτού του γηπέδου. Εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί οι πρόγονοί μου και ο παππούς μου ο Νίκος και ο θείος μου ο Σπύρος, μεγάλες δόξες του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Παναθηναϊκού, όταν πρωτοξεκίνησε να στείνεται στην Περιβόλα, τη λέγανε. Περιβόλα ονομάζεται αυτός ο χώρος, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, μιλάμε για εποχές στη δεκαετία του 20. Ήταν πρώτοι που το πάτησαν.
1: Α, πολύ
0: Άρα λοιπόν κάποιος υποφάντης, κάποιος πρόγονος υποφάντης πάτησε σε αυτό το γήπεδο. Εγώ θέλω να σου πω ότι έχω ιστορικές στιγμές. Θυμάμαι τον πατέρα μου και το θείο μου να κλαίνε όταν φύγαμε τη δεκαετία του 80 για να πάμε να παίξουμε στο ΟΑΚΑ, γιατί ήταν όλη τους η ζωή αυτό
1: λογικό.
0: Το γήπεδο.
1: Λογικό.
0: Μείνετε σήμερα το απόγευμα σε αυτόν το υπέροχο πραγματικά ντοκιμαντέρ, θέλω να σας πω, που αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσει.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι είδαμε χθες. Γιατί ακούστε, η Αθηναής Νέγκα είχε καλεσμένη την Νεκταρία Γιαννουδάκη, που έδωσε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Αλλά είχε και έναν άλλο καλεσμένο. Εδώ, τον Νίκο Υποφάντη. Ο οποίος μίλησε για τα πάντα. Τώρα δεν θα σας τα πω εγώ. Καλύτερα να τον ακούσουμε.
10: Κάποια στιγμή λοιπόν έμαθες ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν χρειάζεται να το πούμε και να το ονομάσουμε και να το ονοματίσουμε και να πούμε τι συνέβη. Αλλά ήταν σοβαρό. Και είχες το θάρρος να βγεις και να το μοιραστείς.
0: Για να μην καταραίει ο κόσμος και στους υπόλοιπους.
10: Να μην καταραίει ο κόσμος, ναι.
0: Να μην καταραίει, γιατί όλα παλεύονται. Και, και εκεί, αν υπάρχει σωστή στρατηγική από τους επιστήμονες, όλα παλεύονται.
10: Ήταν το παιδάκι 3,5 ετών.
0: 3,5 ετών. Απλά να θεωρείς το θέμα ζωής. Δηλαδή, η λέξη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
10: Κριτική έχεις δεχτεί που σε ενόχλησε?
0: Έχω δεχτεί, με έχουν σφάξει, με έχουν ερμάξει, με έχουν ανασκολοποιήσει, με έχουν κρεμάσει.

0: να μην συμβεί κάτι στο παιδί τους, μην γίνει κάτι στο παιδί τους, α, το κορίτσι.
1: Καλή σχέση με τους γονείς ή αυτοκούρασε?
0: Καλή σχέση και λίγο σχέση αγάπης, αλλά και λίγο φόβος. Και ένα άγχος να τους αποδείξω, και αυτό ήταν μια ταλαιπωρία για μένα, ότι δεν είμαι ελέφαντας. Ότι είναι εντάξει το παιδί τους. Έχω δει πάρα πολλές φορές να επιλέγουν, να υπάρχει μια τάση, αυτοί έχουν πολύ φορά, και να μην πατάει άνθρωπος στο θέατρο. Ναι. Έχει μια αυτονομία το θέατρο.
1: Ωραίο είναι αυτό πάντως που το είπαμε, ναι, ότι είναι μεγάλος μύθος.
0: Ναι, είναι μύθος. Ναι. Και δεν έχει συνταγή. Δεν, ναι, πιστεύω ότι έχει συνταγή. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάρεις αυτά τα ονόματα θα είναι καλή δουλειά. Πάρα πολλές δουλειές έχουν πάει πατές με πατώσε και δεν τους ξέρει τους ηθοποιούς ούτε η μάνα τους.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν πρόσβαση να πάνε σε 2-3 εκπομπές τηλεοπτικές. Και πάει από στόμα σε στόμα η δουλειά και γίνεται χαμός.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Λοιπόν,
2: πολύ ωραία συνέντευξη, Νίκο. Τέλος.
3: Τέλος.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους. Ο Γιώργος είναι εδώ, Action τώρα. Ετοιμαστείτε για 3 ώρες ενημέρωση.
2: Αμέσως μετά, μία η ώρα, η Ιωάννα Βάσου θα είναι εδώ στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
3: Συστήρης ο Μπακόπουλος με την αθλητική του παρέα. Μείνετε σήμερα, έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που θα μας δώσει.
2: Καλά, 6 ώρα μην χάσετε το ντοκιμαντέρ εδώ που έχει κάνει ο Νίκος στη Λεωφόρο. Και 7 παρα 10, Αθηνά Σούτζου σήμερα. Βέβαια, στο κεντρικό δελτίο.
3: Παρασκευή σήμερα. Και πάμε 8 η ώρα, έχουμε το Σεραφείμ Κοντρότσο εκεί σε πάλξεις.
2: Και στις 10, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
3: Η Αθηναίδα Νέγκα σήμερα θα έχει την Δήμητρα Παπαδήμα και τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο καλεσμένου στο Καλύτερα Αργά. Πάμε!
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε!
3: Να
2: άντε
3: πούμε...
2: καλημέρα!
3: Πού?
2: Στη Μία από τη Βασιλεία που μας βλέπει και σας ευχαριστούμε που μας
3: μία
2: βλέπετε από
3: μία
2: παντού.
3: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
3: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
4: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
5: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, αχ καλέ πάπι, το παπάκι πάει στην ποτάμια.
4: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

πολιτικές αναλύσεις στη Γερμανία ήταν μεταξύ Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή έφερε το Χίτλερ. Για αυτήν θα πούμε σήμερα. Κάθε φορά που αναφερόμαστε στο πρόβλημα της αναβίωσης των νεοναζιστικών μορφωμάτων μέσα στην Ευρώπη, γίνεται πάντα υπόπνηση της περιβόητης δημοκρατίας της Βαϊμάρης ως ιστορικό παράδειγμα προς αποφυγήν. Ως δημοκρατία της Βαϊμάρης έχει επικρατήσει να ονομάζεται η περίοδος της γερμανικής ιστορίας από το 1919 που τέλειωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος μέχρι το 1933 που ανέβηκε στην εξουσία ο Αδόλφος Χίτλερ. Το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τον έκανε η Γερμανική Αυτοκρατορία. Μετά την ήττα των Γερμανών, η Αυτοκρατορία διαλύθηκε και στη θέση της φτιάχτηκε μία ομόσπονδη Γερμανική Δημοκρατία που αποτελούνταν από 17 αυτοδιοικούμενα κρατήδια. Όλο αυτό το πλαίσιο συμφωνήθηκε σε μία σύσκεψη που έγινε στη Βαϊμάρη, μια μικρή πόλη της Γερμανίας, γι' αυτό και επικράτησε η ορολογία Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Η κακόμοιρη Δημοκρατία της Βαϊμάρης μπορεί να μείνε στην ιστορία με αυτό το όνομα, αλλά ήταν τόσο πληγωμένη ευθύς εξ αρχής και είχε μετά την ήττα και από το αίσθημα ήττας που είχαν οι Γερμανοί και είχε τόσο τρομερά οικονομικά βάρη που τις είχαν επιβληθεί από τους νικητές, που δεν είχε καμιά ελπίδα να επιβιώσει. Έπεσε θύμα της φτώχειας, του πληθωρισμού, της οικονομικής κρίσης της παγκόσμιας, των μειοψηφιών, όλων αυτών που καταστρέφουν τις δημοκρατίες. Οι πολεμικές αποζημιώσεις που είχαν επιβάλει οι νικητές ήταν τόσο τερατώδης που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καν γερμανική οικονομία. Το Μάρκο βούλιαζε μέσα σε μια ατμόσφαιρα τρέλας, καθώς ο πληθωρισμός έτρεχε κατά μέσο όρο με 320%. Η ισοτιμία του Μάρκου με τα ξένα νομίσματα άλλαζε σε βάρος του με ηλιγκιώδεις ρυθμούς. Το 1919 ένα δολάριο ισοδυναμούσε με 8,5 μάρκα. Τον Ιανουάριο του 23, 4 χρόνια μετά, ένα δολάριο ισοδυναμούσε με 18.000 μάρκα, ενώ 6 μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 23, με 4,6 εκατομμύρια μάρκα και τον Δεκέμβρη του 23 με 8 εκατομμύρια μάρκα. Πραγματικό χάος μέσα στο οποίο καταστράφηκαν όλοι οι αποταμιευτές, ενώ η αξία των περιουσιών εξανεμίστηκε. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στη Γερμανία και στη δημοκρατία της. Η ασθενική γερμανική οικονομία δεν μπόρεσε να αντέξει αυτόν τον κλειδονισμό. Όλες οι ξένες αγορές που αγόραζαν γερμανικά προϊόντα, όσες αγόραζαν, έκλεισαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κλείσουν όλα τα γερμανικά εργοστάσια. Όλα. Σε μια βιομηχανική χώρα σαν τη Γερμανία, έτσι. Το 1929, για να δείτε τι συνέβη, οι άνεργοι στη Γερμανία ήταν 2 εκατομμύρια. Το 30 σε ένα χρόνο πήγαν 4,7 εκατομμύρια. Το 33 πήγαν 6,3 εκατομμύρια. Το επίδομα ανεργίας ήταν 30 μάρκα το 1929, κατέβηκε στα 16 μάρκα το 31, ενώ υπήρχαν τριπλάσιοι άνεργοι και καταργήθηκε τελείως το 33 όταν εξαπλασιάστηκαν οι άνεργοι. Το 55% των παιδιών στη Γερμανία έπασχαν από πείνα, υποσιτισμό και το 35% από φυματίωση. Δίπλα σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε 4.900 επίσημες απεργίες κάθε χρόνο και συνολικά πάνω από 15 πραξικοπήματα όλων των ειδών και των αποχρώσεων που η δημοκρατία της Βαϊμάρης προλάβαινε την τελευταία στιγμή. Μέσα σε αυτές τις φοβερές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες κυριάρχησε ο ναζισμός του Αδόλφου Χίτλερ που μετά κατέστρεψε και τη Γερμανία και ολόκληρη την Ευρώπη.
Βεβαίως, στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι σύμμαχοι νικητές δεν έκαναν το ίδιο λάθος που έκανε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν κατέστρεψαν τη Γερμανία με φοβερές αποζημιώσεις, ούτε με κατοχή εδαφών. Στην πραγματικότητα, της έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί για να γίνει η Γερμανία που είναι σήμερα.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
9: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
10: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες.
11: Μην αγχώνεσαι καθόλου.
9: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
11: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.

0: Εντάξει. Ζούμε σε ρυθμούς Eurovision τώρα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Και η χώρα μας και γενικότερα όλη η Ευρώπη. Μπράβο στην Κύπρο που πέρασε στον τελικό. Καλή επιτυχία. Εννοείται και στον Ακύλα που έχει περάσει στον τελικό και τα προγνωστικά μας δείχνουν. Στη δεύτερη θέση σίγουρα μπορεί και στην πρώτη, αλλά νομίζω ότι έκλεψε την παράσταση αυτός ο Κροάτης, ο ηθοποιός, ο Ντελιμπόρ Πέτκο, παρακαλώ, ο οποίος το κροατικό «Your face sounds familiar», τι έκανε, μιμήθηκε την Έλληνα Παπαρίζου, έγινε viral αμέσως αυτό το βίντεο, κέρδισε τις καλύτερες κριτικές από την Κριτική Επιτροπή, εμφανίστηκε με ένα φόρεμα έτσι που θυμίζει πάρα πολύ την εμφάνιση της Έλληνας Παπαρίζου, ξυπόλυτος πάνω στη σκηνή, έπαιξε και λίρα, χόρεψε και ποντιακά και μπράβο του που το έζησε, μπράβο του που μας θύμισε και αυτή την πολύ ωραία εμφάνιση της Έλληνας Παπαρίζου και είπαμε έτσι, Eurovision, αύριο βράδυ, που νομίζω ότι όλοι ευχόμαστε τα καλύτερα στον Ακύλα μας. Καλημέρα, δεν είπα, είναι Παρασκευή, είναι 15 Μαΐου, λείπει η κυρία Κουτροκόη, κυρίες και κύριοι, το καταλάβατε, γι' αυτό και είμαι μόνος μου, είναι λίγο αρρωστούλα, περαστικά, είναι εδώ μαζί μας, είμαι βέβαιος ότι μας βλέπει και θα μας κάνει παρέα και θα τις κάνουμε και εμείς παρέα μέχρι και τη μία, όπως και σε όλους εσάς και θα δούμε όλα τα θέματα, παρακαλώ, και από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αυτά που αφορούν την καθημερινότητά μας και κάποια άλλα, γιατί πρέπει να ταξιδέψουμε και λίγο, είναι Παρασκευή, μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαστε λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο, έχει έναν πολύ καλό καιρό. Σήμερα θα τα χαλάσει λίγο τα Σαββατοκύριακα, θα μας τα πει και ο Δημήτρης, ο κύριος Παπαϊωάννου σε πολύ λίγο, αλλά δεν χάνουμε την καλή μας διάθεση, είναι Παρασκευή, το λέμε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, τελευταία μέρα μαθημάτων για τα παιδιά μας στα Λύκεια. Από Δευτέρα ξεκινούν οι προαγωγικές εξετάσεις, οι απολυτήριες εξετάσεις, μέχρι και τις 12 Ιουνίου για τα παιδιά της πρώτης και της Δευτέρας Λυκείου. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Ό,τι κάναμε, κάναμε τώρα, έτσι, να ξέρετε, μην αγχωθούμε. Έχουμε και τις Πανελλήνιες, 26 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, τελειώνουν οι απολυτήριες για τα παιδιά της τρίτης Λυκείου. Θα ξεκινήσουν μετά οι Πανελλαδικές. Παιδιά, το λέμε κάθε χρονιά και θα το πούμε και ακόμη μία χρονιά. Δεν τελειώνει τίποτα με τις Πανελλήνιες. Ξεκινάει κάτι ναι διαφορετικό, αλλά δεν σημαίνει το ότι αν αποτύχουμε θα πρέπει να τα βάψουμε και μαύρα. Οι ευκαιρίες είναι εκεί έξω, αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας, αρκεί να έχουμε ανθρώπους που να μας στηρίζουν, να μας επιβραβεύουν για τις επιλογές μας και όλα θα πάνε καλά. Να ξέρετε ότι όταν κλείνει μία πόρτα, σίγουρα ανοίγει μία άλλη και μπορεί αυτή η πόρτα, η καινούρια που θα ανοίξει, να μας δώσει και πολύ καλύτερες και πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες. Θα πάμε αμέσως να δούμε τον συνάδελφο, τον Σπύρο Αλεξανδρή, να μας δώσει τις δικές του ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Δυστυχώς, Σπύρο μου, θα ξεκινήσουμε με πολύ δυσάρεστη είδηση, με κάτι που μας έχει σοκάρει ούτως ή άλλως από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή αυτή η αυτοχειρία των δύο μαθητριών. Η μία έχασε την ζωή της, η άλλη 17χρονη φίλη της πάλεψε και πάλεψε σκληρά για να κρατηθεί στη ζωή. Έκαναν ό,τι μπορούσαν οι γιατροί, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό της. Δυστυχώς όμως, χθες βράδυ μάθαμε ότι δεν τα κατάφερε και η ίδια.
1: Ακριβώς μετά από δύο μέρες και κάτι που έδινε μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, η 17χρονη που έπεσε στο κενό μαζί με την φίλη της στην Ηλιούπολη το πρωί της Τρίτης, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της. Από την πρώτη στιγμή η κατάστασή της χαρακτηριζόταν ως εξαιρετικά κρίσιμη. Ήταν άνηση η μάχη που έδιναν οι γιατροί για να μπορέσουν να την επαναφέρουν. Αργά χθες το απόγευμα στις 7:54 το νοσοκομείο μέσω ανακοίνωσής του γνωστοποίησε ότι η 17χρονη κατέληξε.
0: Ναι, να πούμε ότι οι γονείς τώρα, η οικογένεια της άλλης μαθήτριας, αντί για Στεφάνια, ζητούν στήριξη στο χαμόγελο του παιδιού. Όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, όσοι θα ήθελαν ενδεχομένως με κάποιο τρόπο να τιμήσουν τη 17χρονη με ένα στεφάνι, λέει η οικογένεια και μπράβο της, δεν τα θέλουμε. Αν θέλετε με κάποιον τρόπο να βοηθήσετε, το χαμόγελο του παιδιού είναι εκεί. Ούτως ή άλλως έχουμε πει, Σπύρο, την εξαιρετική δουλειά που κάνει, που βρίσκεται δίπλα σε κάθε οικογένεια, δίπλα σε κάθε παιδί που μπορεί να πιέζεται λίγο συναισθηματικά, με αυτή την γραμμή 1056 που στέκεται στο πλευρό του κάθε παιδιού. Άρα λοιπόν, καλό είναι, κυρίες και κύριοι, εάν θέλετε με κάποιον τρόπο να τιμήσετε τη μνήμη της 17χρονης, όποια προσφορά και μικρή ακόμη στο χαμόγελο του παιδιού, ξέρετε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι έγινε στα Άνω Ιώσια, βρε Σπύρο?
1: Το περιστατικό ξεκίνησε στην οδό Βελισσαρίου στα Άνω Λιώσια, όταν δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας έκαναν σήμα για έλεγχο σε ένα αυτοκίνητο που έκριναν ως ύποπτο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε, ανταυτού επιχείρησε να εμβολήσει το περιπολικό των αστυνομικών. Ξεκίνησε μια καταδίωξη στα Άνω Λιώσια, η οποία ολοκληρώθηκε στην οδό Δαμασκηνού, εκεί όπου εντόπισαν το ύποπτο όχημα, το είχε εγκαταλείψει ο οδηγός. Όταν έχοντας ζητήσει ενισχύσεις, ξεκίνησαν να κάνουν τους ελέγχους στο όχημα. Βγήκαν από τον καταβλισμό που υπήρχε δίπλα 80 περίπου άτομα, Ρωμά, και τους επιτέθηκαν με πέτρες, με μπουκάλια, με ξύλα και άλλα αντικείμενα. Μάλιστα, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ο ένας από πέτρα στο πόδι και ο δεύτερος από δαγκωματιά μιας γυναίκας Ρωμά, η οποία αντιστάθηκε κατά την σύλληψή της και του δάγκωσε το χέρι του αστυνομικού. Να πούμε ότι έγιναν τρεις συλλήψεις, δύο γυναίκες και ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι και αυτός ο οποίος πρωταγωνίστησε σε αυτήν την καταδίωξη. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για βία κατά υπαλλήλων, για διατάραξη της οικιακής ειρήνης και συμπληρωματικά για τον οδηγό για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Πάντως, για ακόμη μια φορά, Σπύρο, επιβεβαιώνεται πως τελικά υπάρχουν περιοχές άβατα και στην Αττική και όχι μόνο, επειδή γίνεται μια έτσι προσπάθεια να μας περάσουν και εμάς ότι όχι, υπάρχει αστυνόμευση παντού, δεν υπάρχουν περιοχές άβατα, ότι είμαστε εκεί όπου χρειαστεί η ελληνική αστυνομία. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι δεν μπορούν τελικά οι αστυνομικοί να βρίσκονται όπου θέλουν και όποτε χρειάζεται, ακόμη και για έναν τροχονομικό έλεγχο. Είδαμε το τι συνέβη. ΕΟΠΗ. Έχουν γίνει πάμπολες συζητήσεις για την ψηφιοποίηση στον ΕΟΠΗ, για τις ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις. Υποτίθεται ότι θα έμπαινε με αυτόν τον τρόπο ένα φρένο στις απάτες που στείνονται κατά του οργανισμού. Δεν λέω ότι δεν έχει μπει. Οι επιτίδιοι όμως εξακολουθούν και βρίσκονται εκεί έξω και για ακόμη μία απάτη σε βάρος του δημοσίου. Θα μας πεις τώρα εσύ, Σπύρο.
1: Οι απατεώνες πάντα βρίσκουν παραθυράκια. Τον Μάιο του 2021 ξεκίνησε αυτό το κύκλωμα με επικεφαλής έναν 39χρονο φυσικοθεραπευτή, αλλά και δύο ορθοπαιδικούς, 49 και 51 ετών, οι οποίοι εξαπατούσαν ασφαλισμένους, εκδίδοντας στα ονόματα και στα άμκα τους δεκάδες παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες. Φυσικοθεραπείες οι οποίες συνεδρίες δεν πραγματοποιούταν ποτέ. Εξαπατούσαν λοιπόν το ελληνικό δημόσιο, πάνω από 264.000 το παράνομο όφελος που αποκόμισαν από τα ταμεία του ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η ψευδής έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών, δηλαδή 19.610 συνεδρίες σε 1.683 άμκα. Η απάτη φυσικά γινόταν εν αγνία των ασφαλισμένων, δηλώνονταν ψεύτικα τηλέφωνα τα οποία δεν υπήρχαν και ψεύτικα στοιχεία για τους ασφαλισμένους, ενώ μάλιστα στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών έχει τεθεί ένας υπάλληλος του ΕΟΠΗ, καθώς φέρεται να υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση. Ο υπάλληλος αυτός φέρεται να διέρεε υπηρεσιακά έγγραφα του ΕΟΠΗ και μάλιστα φέρεται να είχε βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες που είχαν γίνει σε βάρος κάποιων γιατρών από ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, φυσικά κατόπιν δωροληψίας, κατόπιν δωροδοκίας που έλαβε ο συγκεκριμένος υπάλληλος. Να πούμε ότι στις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των τριών συλληφθέντων κατασχέθηκε το ποσό των 8.990 ευρώ, οι διόχερες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
0: Ναι, και προφανώς θα υπήρχε, Σπύρο μου, εσωτερική πληροφόρηση, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν εκδίδεται, για παράδειγμα, ένα παραπεμπτικό σε εμένα, τον Γρηγοριάδη, δεδομένου ότι εγώ έχω δηλώσει και το mail μου και το τηλέφωνό μου, θα μου έρθει μια ειδοποίηση για την εξέταση που έχω να κάνω για να πάω να την εκτελέσω με αυτήν. Προφανώς τώρα τα στοιχεία που δήλωναν ήταν ψευδή. Έτσι λοιπόν ο Γρηγοριάδης δεν έπαιρνε χαμπάρι για το τι γινόταν στις πλάτες του, ως ασφαλισμένος εννοώ του ΕΟΠΗ. Και αν σε περίπτωση χρειαζόταν να υποβληθεί σε μια αντίστοιχη εξέταση, σε μια φυσιοθεραπεία, τότε ίσως διαπίστωνε ότι έχουν εκδοθεί κάποια παραπεμπτικά στο όνομά του, τα οποία βέβαια δεν ισχύουν ή εάν γίνονταν, γίνονταν εν αγνία του. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε δούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και από Σπύρο σε Σπύρο. Από τον Σπύρο Αλεξανδρή στο Σπύρο Μουζακίτη, εξωτερικό δελτίο. Σπύρο, τα είπανε, τα συμφωνήσανε,
2: τα είπανε.
0: Αποφεύγονται κόντρες τέλος, αυτό ήτανε.
2: Δεν είμαστε εκεί ακόμα νομίζω. Σίγουρα είχαν χρόνο για να τα πούνε. Τα είπανε και σήμερα για δεύτερη φορά. Ναι. Πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Έλα.
2: Σίγουρα έχουν υπογραφεί εμπορικές συμφωνίες πάντως, Γιώργο.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Ναι. Να πούμε λοιπόν πως πριν από μισή ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από το Πεκίνο. Ολοκληρώθηκε αυτό το διήμερο ταξίδι του στην Κίνα. Να πούμε πως πριν από την αναχώρησή του ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε στο Ζόγκαν Χάι. Είναι το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το οποίο συχνά χαρακτηρίζεται ως η κινέζικη εκδοχή του Λευκού Οίκου. Εκεί τον υποδέχτηκε ο Σιν Τζινπίνγκ, ο Κινέζος πρόεδρος. Να πούμε πως το συγκεκριμένο συγκρότημα εκτείνεται σε 6.000 στρέμματα. Είναι από τα πιο αυστηρά φυλασσόμενα σημεία της Κίνας. Να πούμε πως πριν ξεκινήσουν οι κατηδίαν συνομιλίες, για μία ακόμα φορά υπήρχαν καλά λόγια και από τις δύο πλευρές. Ναι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίσκεψή του αυτή απίστευση.
0: Όσο ήταν οι κάμερες ανοιχτές. Γιατί μετά κάποια στιγμή απομακρύνθηκαν οι κάμερες.
2: Ακριβώς.
0: Και εκεί λέγονται τα σημαντικότερα που δεν ξέρουμε και τι υπόθηκε μεταξύ τους.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια λοιπόν του τσαγιού στο συγκρότημα αυτό του Κομμουνιστικού Κόμματος, μετά τις καλές κουβέντες, οι πόρτες έκλεισαν. Υπήρξε μια δεύτερη συνάντηση, η οποία ήταν με λιγότερους αξιωματούχους αυτήν τη φορά, η οποία συνοδεύτηκε με τσάι, σημαντικό για την κινέζικη διπλωματία αυτό. Να πούμε πως όλοι λένε ότι σε αυτήν την συνάντηση, σε αυτές τις συνομιλίες, ενδέχεται να υπόθηκαν και οι πιο σημαντικές, να έγιναν και οι πιο σημαντικές συζητήσεις. Τώρα, να σου πω δύο πράγματα για το τι ακριβώς έχει βγει μέχρι στιγμής, ότι έχουν συζητηθεί, πού είναι τα αγκάθια και πού δεν υπάρχουν.
0: Και Ταϊβάν τέθηκε,
2: βεβαίως,
0: έτσι. Βεβαίως. Και από την άλλη πλευρά τέθηκε επίσης και το Ιράν.
2: Το Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, να πούμε πως υπάρχουν πάρα πολλοί αναλυτές και αξιωματούχοι οι οποίοι λένε ότι υπάρχει ένα είδος ανταλλαγής το οποίο επεξεργάζονται οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, ως προς τι. Η Κίνα να βοηθήσει έτσι ώστε διπλωματικά να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη, έτσι ώστε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Και από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες να παγώσουν την συμφωνία Μαμούθ που έχουν κάνει με την Ταϊβάν για στρατιωτικό εξοπλισμό, για όπλα.
0: Εντάξει.
2: Πράγμα το οποίο αποτελεί κόκκινο πανί για το Πεκίνο.
0: Ξέρουμε ότι αυτές οι διπλωματικές συνομιλίες και γενικότερα οι σχέσεις στηρίζονται, Σπύρο μου, στο Δούνε και Λαβίν.
2: Βεβαίως.
0: Δεν γινόταν να ζητήσει κάτι ο Τραμπ και να μην ζητήσει κάτι από την πλευρά του και ο ΣΥ.
2: Βεβαίως. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε στο Πεκίνο με 17 επιχειρηματίες μαζί του. Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει με άδεια χέρια. Ξέρει καλά ο Ντόναλντ Τραμπ να χειρίζεται αυτό το κομμάτι, το επιχειρηματικό, και να κλείνει συμφωνίες. Έχει κάνει λοιπόν κάποιες δηλώσεις στο Fox News. Είπε ότι έχει συμφωνηθεί η Κίνα να αγοράσει 200 αμερικανικά Boeing, πράγμα το οποίο το ήθελε διακαώς ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και η αμερικανική εταιρεία. Ήταν εκεί και ο CEO της.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη μου.
2: Πολλά τα λεφτά, πραγματικά. Να πούμε πως επίσης ο Τραμπ δήλωσε πως η Κίνα έχει συμφωνήσει ώστε να αγοράζει περισσότερο πετρέλαιο, αλλά και υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, υπήρξε μία σύνδεση ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες πετρέλαιο, έτσι ώστε να αποδεσμευτεί από τα στενά του Ορμούς που παραμένουν σφραγισμένα όλο αυτό το διάστημα. Η Κίνα εξαρτάται από τα στενά του Ορμούς για το πετρέλαιό της. Να πούμε επίσης ότι υπήρξε συμφωνία στον αγροτικό τομέα, αγορά αμερικανικής σόγιας και βοδινού κρέατος από την Κίνα. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ακόμη την αύξηση των αμερικανικών αγροτικών εξαγωγών προς την Κίνα, πράγμα το οποίο το ήθελε πάρα πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ο βαρύς πυρήνας των ψηφοφόρων τους στις μεσοδυτικές πολιτείες, οι αγρότες εκεί, και ήθελαν να συμβεί αυτό, να αυξηθούν οι εξαγωγές προς την Κίνα.
0: Μάλιστα. Τώρα εντάξει, περιμένουμε να δούμε και τι θα πει και ο Τραμπ στο προεδρικό αεροσκάφος. Ακριβώς. Σίγουρα θα κάνει δηλώσεις και ενδεχομένως να βγουν και από εκεί επίσης ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, ο Σπύρος ο Μουζακέντης τώρα μας είπε το τι κατέγραψαν οι κάμερες και σε επίπεδο δηλώσεων και συνεργασιών. Η Χριστίνα Τσιόκρη, σε πολύ λίγο, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα μας πει τι κατέγραψαν οι φωτογραφικοί φακοί πίσω από τις κάμερες και για έναν μπόμπυρα που έκλεψε εκεί την παράσταση, αλλά σε πολύ λίγο. Συνεχίζουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Πότα, η καλή συνάδελφος, την βλέπουμε στην παραλία μας. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή, παρόλο που είναι και συννεφιασμένος ο ουρανός εκεί στην Θεσσαλονίκη, συννεφοσκεπής.
3: Έχουμε μια εναλλαγή ήλιου και συννεφιάς, θα λέγαμε. Ναι. Κάνει όμως προσπάθεια έτσι ο ήλιος να επικρατήσει και πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του. Είναι ένα όμορφο πρωινό Παρασκευή.
0: Σαν πίνακας πάντως είσαι, να ξέρεις, είναι τόσο καθαρή η ατμόσφαιρα και έχεις τόσο καθαρό και ωραίο πρόσωπο και εσύ και είσαι σαν πίνακας ζωγραφικής, να ξέρεις.
3: Χαίρομαι που το ακούω. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου.
0: Λοιπόν, προσπαθώ λίγο έτσι να χαλαρώσουμε, διότι δεν έχεις και πολύ ευχάριστες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη. Έγινε γνωστή πριν από λίγο. Βρέθηκε σωρός του 54χρονου, αν δεν κάνω λάθος, που αγνοείται εκεί στον Λουδία, στα Μάλγαρα, μετά τη δολοφονία του.
3: Πρόκειται για τον άνδρα τον οποίο είχε δολοφονήσει ένας 44χρονος, ο οποίος και αργότερα ομολόγησε βέβαια και την πράξη του, λέγοντας ότι το θύμα του είχε κλέψει κάποια περιστέρια τα οποία είχε στην κατοχή του. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα αυτή την εξέλιξη, την ανέβρεση της σωρού του 54χρονου στον ποταμό Λουδία, εκεί όπου την είχε εγκαταλείψει ο δράστης της δολοφονίας μαζί με σύνεργό του. Περίοικοι εντόπισαν την σωρό και ειδοποίησαν τις αρχές. Να υπενθυμίσουμε, Γιώργο, ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε διήμερη έρευνα σε εξέλιξη από την αστυνομία και από την ΜΑΚ. Ωστόσο, τότε δεν είχαν υπάρξει αποτελέσματα. Τώρα, χτες, οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης οι δύο οι οποίοι κατηγορούνται για αυτήν την υπόθεση. Ο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για άμεση συνέργεια, κρίθηκε προφυλακιστέως. Ισχυρίστηκε ενώπιον ανακριτή ότι ναι, μεν ήταν παρόν, ωστόσο προσπάθησε να αποτρέψει τη δολοφονία. Δεν το κατάφερε και τελικά αναγκάστηκε, όπως είπε, να ακολουθήσει τον φυσικό δράστη στον Λουδία και να τον βοηθήσει επί της ουσίας. Σήμερα αναμένουμε την απολογία του φυσικού δράστη, του 44χρονου. Μένει να δούμε τι θα ισχυριστεί ενώπιον των αρχών.
0: Μάλιστα. Τι έκανε αυτός ο 33χρονος, ρε Θεοδώρα? Προφανώς χώρισε με τη σύντροφό του. Εντάξει. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος.
3: Υπήρχαν ζητήματα.
0: Γιατί έδωσε τέτοια συνέχεια μετά?
3: Φαίνεται ότι υπήρχαν ζητήματα, διότι ο συγκεκριμένος άνδρας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, είχε σε βάρος του δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλουσας γυναίκας. Η 46χρονη βρέθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, σαφώς και φοβήθηκε η γυναίκα, διότι αντιλήφθηκε, όπως κατήγγειλε στις αρχές, μέσα σε διάστημα 24 ωρών τον 33χρονο πρώην σύντροφό της να μεταβαίνει τρεις φορές έξω από την οικία της και να εξπενδονίζει μέσα στο σπίτι της γυναίκας βαζάκια τα οποία περιείχαν, μάλιστα, Γιώργο, έφλεκτο υλικό. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε φωτιά από την ενέργεια αυτή του άνδρα. Δεν υπήρξαν δυσάρεστες δηλαδή εξελίξεις. Ακολούθησε η κινητοποίηση της αστυνομίας έπειτα από την καταγγελία της γυναίκας και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.
0: Απλά αντιλαμβανόμαστε όλοι, Θεοδώρα, πόσο σοβαρό είναι αυτό. Πετώντας βαζάκια με έφλεκτο υλικό, παραπέμπει αμέσως σε μολότοφ. Γιατί και η μολότοφ το ίδιο. Είναι μπουκάλια τα οποία έχουν έφλεκτο υλικό μέσα. Ένα στουπί πάνω, κάτι, ένα πανί, για να μπορεί με το που αυτό σκάει στο έδαφος να παίρνει φωτιά το έφλεκτο υλικό και να μεταδίδεται. Εάν λοιπόν είχαμε κάτι τέτοιο μέσα στο σπίτι της 46χρονης, ξέρουμε όλοι για το τι θα συζητούσαμε τώρα. Και έχουμε μεταφορά παράνομων μεταναστών. Έχουμε ακούσει με αυτοκίνητα, σε διάφορες κρύπτες σε φορτηγά, σε πόρτ παγκάζ, να στηβάζονται στο εσωτερικό αυτοκινήτων. Εδώ τώρα έχουμε μεταφορά μεταναστών με πατίνι.
3: μια ιδιαίτερη, θα λέγαμε, περίπτωση. Αστυνομικοί εντόπισαν έναν νεαρό 17 ετών να οδηγεί πατίνι και σε αυτό να επιβαίνουν και άλλα δύο άτομα σε περιοχή της Άνω Πόλης και για τον λόγο αυτό έκαναν σήμα στον 17χρονο αναβάτη να σταματήσει την πορεία του. Όχι μόνο δεν υπάκουσε, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών, ενώ μάλιστα πέταξε και στο δόστρωμα ένα αναδιπλούμενο σουγιά. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν, τον συνέλαβαν και προέκυψε ότι ο ίδιος είχε μαζί του στο πατίνι άλλους δύο αλλοδαπούς, υπηκόους Νεπάλ και Πακιστάν, τους οποίους μετέφερε παρανόμως καθώς δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για την νόμιμη παραμονή τους στην χώρα και πλέον αναμένεται να οδηγηθούν όλοι αρμοδίως.
0: Σου λέει σιγά τώρα να μην κινήσουμε τις υποψίες με το πατίνι, ποιος θα μας σταματήσει. Προφανώς όμως δεν παρακολουθούν το τι γίνεται τις τελευταίες ημέρες, με το πόσο έχουν αυστηροποιηθεί οι έλεγχοι μετά τα σοβαρά τροχαία και δυστυχήματα που έχουμε με πατίνι. Και να λοιπόν πώς την πάτησαν. Θεοδώρα, έλα, απόλαυσε εκεί την πολύ ωραία εικόνα που έχεις στη Θεσσαλονίκη. Να ξέρεις ότι ζηλεύω και εγώ και οι τηλεθεατές μας, τουλάχιστον όσοι μας παρακολουθούν εκτός Θεσσαλονίκης. Καλημέρα και σε πολύ λίγο πάλι μαζί για ένα πολύ ωραίο θέμα που μας έχεις ετοιμάσει. Πάμε τώρα και στον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, και με την Βούλα πια θα γίνει νόμος αυτό που συζητάγαμε χθες για την γαλάζια πατρίδα της διεκδικήσης των Τούρκων?
4: Καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, φαίνεται πως όλα μπαίνουν προς την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα τις επόμενες ημέρες. Το επιβεβαίωσε και χθες το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας, το οποίο ουσιαστικά αυτό που δηλώνει είναι ότι μένουν κάποιες λεπτομέρειες προκειμένου να το δούμε το νέο νόμο να περνάει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και να γίνει νέος νόμος του κράτους. Όλα δείχνουν για τον Ιούνιο θα γίνει, πάει αυτή η διαδικασία. Το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας δήλωσε χθες ότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα νομικό πλαίσιο που καλύπτει νομικά κενά του παρελθόντος. Είναι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της Τουρκίας στις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της. Μάλιστα, επισήμαναν ότι και το Υπουργείο Άμυνας συνέβαλε σε νομοπαρασκευαστικό στάδιο για το νέο νομοσχέδιο και επανέλαβαν τη θέση της Τουρκίας ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα βρίσκονται εκεί για να προστατεύουν τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας και έδωσαν και ένα επιχειρησιακό στίγμα. Αν θέλεις, Γιώργο, ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να υπερασπιστούν το νέο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που, όπως όλα δείχνουν, θα το δούμε τον επόμενο Ιούνιο να περνάει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση.
0: Καλά, υπήρξε βέβαια άμεση αντίδραση και απάντηση από την Αθήνα. Και είναι λογικό, το περιμέναμε. Τέτοιες ενέργειες δεν συμβάλλουν στα έρεμα νερά, λέει η Αθήνα, και ότι υπάρχουν απαντήσεις βέβαια και για όλα όσα προτίθεται να προβεί η Τουρκία. Έλα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, ρε Σινίκο. Δηλαδή, τώρα δεν αλλάζουμε τελείως κλίμα, γιατί και εδώ για τουρκικές διεκδικήσεις θα μιλήσουμε. Το ζεϊμπέκικο τι, μας κατηγορούν ότι δεν είναι ελληνικό και ότι προσπαθούμε να τους το κλέψουμε?
4: Καταρχάς, μακάρι οι ελληνοτουρκικές διαμάχες να ήταν μόνο
0: καλά,
4: σε αυτά
0: σαφώς
4: τα θέματα.
0: Εννοείται.
4: Δηλαδή, ζεϊμπέκικο, κοκορέτσι, μπακλαβάς.
0: Πουλούρι.
4: Έρχεται σήμερα η εφημερίδα Μιλιέτ και βάζει... Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν. Η εφημερίδα Μιλιέτ λοιπόν έρχεται σήμερα και βάζει μια νέα διαμάχη ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Κατηγορεί την Ελλάδα ότι προσπαθεί να κλέψει το ζεϊμπέκικο, ότι έχει στο στόχαστρο το ζεϊμπέκικο της Τουρκίας. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί στη Θεσσαλονίκη τον επόμενο μήνα, τον Ιούνιο, αναμένεται να γίνει μια εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους με χιλιάδες χορευτές, εκατοντάδες χορευτές μάλλον, αναμένεται να χορέψουν ζεϊμπέκικο, προωθώντας έτσι και τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Και αυτό, για να μπουν
4: λοιπόν,
0: και στο βιβλίο.
4: Δεν άρεσε στους Τούρκους.
0: Ρεκόρ Γκίνες επίσης, ναι. Νίκο. Δηλαδή, όσοι συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση στις 14 Ιουνίου, αυτόν τον σκοπό έχουν, να μπουν στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες. Να χορέψουν ασταμάτητα, επί ώρες ολόκληρες δηλαδή, για να καταρρύψουν και το προηγούμενο ρεκόρ. Και τι μας λέει τώρα η Τουρκία?
4: Και αυτό επισημαίνουν, ότι η Ελλάδα μέσω αυτής της εκδήλωσης και θέλοντας να σπάσει ένα ρεκόρ Guinness, ουσιαστικά θέλει να καπηλευτεί το τουρκικό ζεϊμπέκικο, το οποίο είναι ζεϊμπέκ λένε εδώ και όχι ζεϊμπέκικο, και προστίθεται στη διαμάχη σε άλλα πολλά θέματα που η Ελλάδα, σύμφωνα με τους Τούρκους, προσπαθεί να καπηλευτεί, όπως είναι το κοκορέτσι, όπως είναι το τζατζίκι, όπως είναι ο μπακλαβάς. Μπαίνει και το ζαϊμπέκικο πλέον στην εξίσωση και μάλιστα λένε, επειδή έκανε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Μιλέτ, αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι αναμένεται μια αντίστοιχη εκδήλωση με χώρο ζαϊμπέκικου και στην Άγκυρα, με 2.000 χορευτές να αναμένεται να χορέψουν ζαϊμπέκικο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δώσουν και μια απάντηση στην Ελλάδα. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, μακάρι τα θέματα, η διαμάχη, η κόντρα, να έμενε μόνο σε αυτά τα θέματα, τα πολιτιστικά θέματα, στα θέματα γαστρονομίας και να μην επεκτείνονται σε άλλα θέματα όπως είναι για παράδειγμα
0: η
4: Γαλάζια Πατρίδα που τη βλέπουμε.
0: Μου άρεσε ο τίτλος πάντως που έχει η Μιλιέτ, γιατί μπήκα λίγο έτσι να δω πώς το αναφέρει. Είναι Ζεϊμπέκ, γράφει, και όχι ζεϊμπέκικο στον τίτλο της. Νίκο, ευχαριστούμε. Ναι. Εμείς αυτό το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής θα το έχουμε, θα το συζητήσουμε. Ναι. Θα πάμε δηλαδή στην Θεσσαλονίκη για να δούμε, ρε παιδί μου, αν υπάρχουν και αντιδράσεις από τη δική μας την πλευρά και τι λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι διοργανώνουν κιόλας σε αυτή την πολύ ωραία ημέρα στις 14 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λίγο έξω. Για να ανοίξουμε πάλι τα παράθυρα της εκπομπής. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Έχουμε στείλει εκεί την Αλεξάνδρα Μερακλείδη να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Α, καλά τα βλέπω, Αλεξάνδρα. Καλά δεν τα βλέπω. Καλά τα βλέπω.
5: Καλημέρα, Γιώργο. Είναι κάπως λίγο καλύτερη κατάσταση. Βρισκόμαστε στη λεωφόρο Συγκρού. Υπάρχει όμως κίνηση και γενικά στο κέντρο της Αθήνας, Καλλιρόης, Αρδιτού. Αλλά το μεγαλύτερο συμφόρη σε αυτή την ώρα συναντείται στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Εθνική από Εγάλεο μέχρι Νέα Ιωνία, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εδώ που βρισκόμαστε είναι σαφώς βελτιωμένη εικόνα και στον Κηφισό, στο ύψος περίπου Άνω Πατησίων. Τώρα αυτή τη στιγμή κάπως καλύτερα τα πράγματα. Πριν από μισή ώρα είχε πολύ περισσότερη κίνηση εδώ που βρισκόμαστε.
0: Εντάξει, έχουν δει και εσένα τώρα και είναι λογικό λίγο να μειώνουν ταχύτητα οι οδηγοί, διότι όταν έχεις Αλεξάνδρα Μερακλείδη μπροστά σου, εντάξει, θα κόψεις ταχύτητα για να τη θαυμάσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορείς να περνάς και έτσι.
5: Φοβούνται, μην τους γράψουμε εμείς οι ίδιοι.
0: Μπας και έχεις καμιά κρυφή κάμερα, μωρέ, μαζί σου. Συνεργάζεσαι με την τροχέα.
5: Για το όριο ταχύτητα, σας βλέπω, πηγαίνουν πολύ αργά εδώ
0: καλά
5: πέρα.
0: Κάνεις, καλά κάνεις. Αν είναι να ελέγχεις το όριο ταχύτητας, κάνεις πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, μωρέ, γιατί είναι άδειοι οι δρόμοι, Αλεξάνδρα. Ξέρεις γιατί είναι άδειοι οι δρόμοι.
5: Γιατί?
0: Γιατί έχουν πάει όλοι πάνω στην Ακρόπολη. Εκεί που βρίσκεται η Ιωάννα Ρίζου και έχουν πάει να δουν τώρα την Ιωάννα Ρίζου. Δηλαδή, όσοι είδαν εσένα στη Συγκρού, πάνε μετά και μέχρι την Ακρόπολη για να δουν και την Ιωάννα Ρίζου, την άλλη ρεπόρτερ της εκπομπής, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί, από το Θησίο. Έχεις κόσμο. Ιωάννα, έχεις κόσμο.
6: Καλημέρα, Γιώργο, από το Θησίο και συγκεκριμένα από την αρχαία αγορά, που όπως μπορείτε να δείτε σχηματίζεται ουρά, αυξάνεται το λένε και περισσότερο ο κόσμος, έχει μπει δυναμικά η περίοδος τουρισμού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Και να σας πω ότι από εδώ, από την είσοδο της αρχαίας αγοράς, την εβδομάδα που μας πέρασε, Δευτέρα έως σήμερα, Παρασκευή, έχουν περάσει 10.500 τουρίστες.
0: Τι λες?
6: Τρομερός αριθμός για πέντε ημέρες, θα έλεγα, βέβαια. Και οι τουρίστες είναι από όλα τα μέρη του κόσμου. Αυστραλία, Ευρώπη, Αμερική. Συνομίλησα εδώ με Ιταλούς, Κινέζους.
0: Τι πολύ, σου λένε. Φαντάζομαι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα. Ίσως είναι η πρώτη φορά που επισκέπτονται βέβαια την αρχαία αγορά.
6: Οι περισσότεροι πραγματικά δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα. Πράγμα που δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας προορισμός πολύ ψηλά. Στους top προορισμούς για τουρισμό, ειδικά το καλοκαίρι, λόγω ηλιοφάνειας. Μισό λεπτάκι να βρω και κάποιον. Hello, good morning. Where are you from?
7: From Poland.
6: Έχουμε εδώ πέρα τουρίστες από την Πολωνία. What's your name?
7: Agnes.
6: Agnes, τη λένε την κυρία. Is it your
0: Καλημέρα
6: first time
0: Agnes.
6: In Greece?
7: First time in Greece. First time in Greece and Athens.
0: Α, πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Αθήνα, σωστά.
6: Στην Ελλάδα
0: Πώς επέλεξαν ακριβώς, την Αθήνα, πώς επέλεξαν
6: δηλαδή
0: την Αθήνα, εξαίρεση. Ιωάννα.
6: So, may I ask you, why did you choose Athens to come?
7: Now. Why did we choose Athens? Because we would like to see the famous Acropole.
0: Για την Ακρόπολη.
7: We actually... And we needed sun, because in Poland it's only around 13 degrees now and it's raining.
0: Και οι καιρικές συνθήκες, Ιωάννα.
6: Στην Πολωνία και βρέχει.
0: Σαφώς. Καιρικές
6: συνθήκες.
0: Ο ήλιος και οι θάλασσες μας, ιδίως αυτή την εποχή, λειτουργούν σαν μαγνήτης για πάρα πολλούς τουρίστες, για πάρα πολλούς επισκέπτες. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνε εκεί. Εμείς θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αν θα έχουμε καλό καιρό για το Σαββατοκύριακο, γιατί Δημήτρη Παπαϊωάννου, και εμείς θέλουμε να πάμε για μπάνιο και οι τουρίστες θέλουν να πάνε για μπάνιο. Δεν έρχονται εδώ μόνο για να λένε «Α, πάμε στην Ελλάδα που έχει ηλιοφάνεια, αλλά ναι, να μην βλέπουν ήλιο».
8: Η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει δύο πρόσωπα. Ναι. Το Σάββατο θα χαλάσει ο καιρός, την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός. Το Σάββατο περιμένουμε μια σύντομη κακοκαιρία με βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Περισσότερες στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και στη Βορειοδυτική χώρα. Και σκόνη, αφρικανική σκόνη, και αυτή σύντομη, κυρίως αύριο θα είναι στη νότια χώρα. Δηλαδή από το ύψος Τερεάς περίπου και νοτιότερα θα έχουμε ένα πέρασμα από αφρικανική σκόνη. Οπότε και λασποβροχές και εδώ στην Αττική θα βρέξει λίγο. Αύριο περίπου το μεσημέρι, απόγευμα, λίγες όμως ασθενείς βροχές, αλλά θα βρέξει λασποβροχή αύριο και στην Αττική.
0: Σήμερα.
8: Λοιπόν, σήμερα περιορίζεται η αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Βόρεια Βορειοανατολική χώρα, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Κάποιες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλύτερος ο καιρός, με ηλιοφάνεια και κάποια ρεή συννεφιά, κυρίως στη νότια χώρα. Οι άνεμοι, κυρίως νότιοι, στα 3 με 5 τοπικά φτάνουν και τα 6 μποφόρ, 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο και εκεί νοτιάδες. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά, είμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στους 22 με 25 τοπικά και 26 βαθμούς, κυρίως στην Ανατολική χώρα, οι πιο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, λίγο πιο χαμηλά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Εδώ στην Αττική, περιμένουμε αραιή συννεφιά, παροδικά αυξημένη στα βόρεια του νομού, 25 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ νοτιάδες, δεν περιμένουμε να βρέξει σήμερα στην Αττική. Θεσσαλονίκη, με διαστήματα ηλιοφάνειας και συννεφιά και κάποιες λίγες βροχές στην ορεινή Χαλκιδική και πιθανόν και στα ανατολικά τμήματα του νομού, όχι στην πόλη πάντως. 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 4 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Αλεξανδρούπολη, με ηλιοφάνεια 20 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, το ίδιο και στη Λίμνο, 21 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα, 21 βαθμούς θα αυξηθεί συννεφιά από το απόγευμα και μετά. Στην Τρίπολη, 21 βαθμούς και εκεί το μεσημέρι θερμοκρασία, χωρίς βροχές. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, ηλιοφάνεια, με αραιή συννεφιά, τώρα ειδικά το πρωί. 26 βαθμούς στα Μέγαρα, η μέγιστη θερμοκρασία, 23 στον Πειραιά, 24 στην Κηφισιά και στην Γλυφάδα, 23 βαθμούς και στο Λαύριο, μέχρι 24 βαθμούς. Βλέπουμε και το Σάββατο γρήγορα ότι θα έχουμε αυτή την κακοκαιρία με βροχές, κυρίως το μεσημέρι και μετά, και κάποιες καταιγίδες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Την Κυριακή όμως, όπως είπαμε, θα είναι βελτιωμένος ο καιρός, με λίγες μπόρες μόνο στη Θράκη και στα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας.
0: Θα κάνουμε υπομονή.
8: Ναι.
0: Τι να κάνουμε.
8: Εντάξει, Σάββατο, είναι το Σάββατο είναι ουσιαστικά ακριβώς. Ναι,
0: θα περιμένουμε την Κυριακή για να πάμε για μπάνιο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Καλώς
0: ήρθατε. Έλα, κύριε Μπουζέα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά.
9: Μια χαρά.
0: Δεν είσαι ΑΕΚ.
9: Όχι.
0: Όχι.
9: Αλλά δεν έχει σημασία. Νομίζω πάντως ό,τι καιρό και να κάνει, οι φίλοι της ΑΕΚ θα γιορτάσουν.
0: Είναι δεδομένο.
9: Έχουν ξεκινήσει ήδη, πρέπει να πούμε. Η Ένωση έχει ανακοινώσει και μια σειρά από κινήσεις, από ενέργειες για να γιορτάσει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Έχουν ξεκινήσει ήδη. Αυτές, να πούμε ότι από χθες έχουν μοιραστεί σε 880 σημεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας αφίσεις και αναφορές στα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Στην πλατεία Αετού, έξω από το γήπεδο, θα κυματίζει η πιο μεγάλη σημαία της ΑΕΚ που έχει υπάρξει ποτέ. Αύριο Σάββατο, από στις 5.30, είναι η τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, θα γεμίσει το γήπεδο και θα παρακολουθήσει όλη την προπόνηση. Από τις 4.30 και μετά, οι μικροί φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να κάνουν face painting, ενώ μετά την προπόνηση θα ακολουθήσουν συναυλίες και διάφορα live show με μουσική και χορό. Ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου, την μέρα του αγώνα, από τις 10 μέχρι τις 2 θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Αλεξάνδρα. Πολύ σημαντικό σε τέτοιες συνθήκες να γίνονται και αυτές οι ενέργειες. Στην πλατεία Αετού θα τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη. Θα παρακολουθήσουν από εκεί όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να πάρουν εισιτήριο την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό και την φιέστα που θα ακολουθήσει με την κεντρινόμαυρη ΠΑΕΝΑ. Υπόσχεται ένα σοου το οποίο δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ.
0: Νομίζω ότι θα υπάρχει κόσμος παντού.
9: Εννοείται, εννοείται.
0: Επετειακή εκδήλωση Τσεσεκά Μόσχας. Ποιος έκλεψε την παράσταση?
9: Θοδωρής Παπαλουκάς, απίθανος. Το βλέπουμε εδώ. Καβάλα στο άλογο εμφανίστηκε στο γήπεδο. Η Τσεσεκά Μόσχας γιόρτασε τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την κατάκτηση της EuroLeague το 2006 στο Final Four της Πράγας. Εδώ βλέπουμε τον MVP εκείνης της διοργάνωσης του Final Four να είναι πάνω στο άλογο, να γνωρίζει την αποθέωση και να κλέβει πραγματικά την παράσταση.
0: Ωραία. Και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ σήμερα στο Άξον 24, κυρίες και κύριοι. 6 ώρα το απόγευμα θα προβληθεί με τον δικό μας, τον κύριο Υποφάντη, που το έχει ετοιμάσει.
9: Πάρα πολύ σωστά. Η Λεωφόρος λέει αντίο στο κοινό της, λέει αντίο στον Παναθηναϊκό. 17 Μαΐου την Κυριακή το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο και το Action 24 έχει δεμάσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ με όλη την ιστορία από την κατασκευή, τον ρόλο που έπαιξε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά τις μεγάλες επιτυχίες του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας.
0: Πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
9: Εννοείται, με τους πρωταγωνιστές.
0: Εντάξει, πολύ ωραία πλάνα και γενικότερα πολύ ωραία δουλειά και από τον Νίκο και από ολόκληρη την ομάδα που έχει μοντάρει αυτό το ντοκιμαντέρ. 6 ώρα, έτσι. Ευχαριστούμε
9: Καλημέρα.
0: Πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, φίλε μου Νίκο. Λοιπόν, ερχόμαστε στο τραπέζι μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Καγιακμάνης. Καλώς τον. Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
10: Ναι, τι κάνετε?
0: Πολύ καλοκαιρινός.
10: Είπα σήμερα, επειδή κάνει ζέστη.
0: Πού είναι το σακάκι σας?
10: Δεν πρόλαβα ούτε σακάκι να βάλω, είδατε.
0: Γιατί
10: ούτε σακάκι αυτή.
0: Σας κατέβασα άρον-άρον, οι αριστερά μας.
10: Άρον-άρον.
0: Ναι, γιατί πρέπει να τηρούμε τους χρόνους, κύριε Καγιακμάνη. Τι να κάνουμε.
10: Τηλεοπτική χρόνια είναι.
0: Τι έγινε εκεί στα Ανοιώσια? Εμείς τώρα ακούγαμε ότι δεν υπάρχουν άβατα στην Αττική, σωστά?
10: Ναι, εκεί ακούστε άβατα. Η αστυνομία ξέρετε ότι μπαίνει πλέον, εδώ και πολύ καιρό, μπαίνει στους καταβλισμούς. Εκεί τι έγινε? Μια ομάδα Δίας προσπάθησε να σταματήσει ένα αυτοκίνητο, αυτό δεν σταμάτησε, το εγκλώβησε σε κάποιο σημείο και εκεί βγήκαν από τους καταβλισμούς 80 Ρωμά και άρχισαν να ρίχνουν πέτρες και να επιτίθονται στους αστυνομικούς. Yeah. Μάλιστα, ένας από αυτούς, μία, δάγκωσε ένα
0: αστυνομικό. Μια γυναίκα, έλεγε ο Σπύρος Αλεξανδρίδης.
10: Μια γυναίκα, εντάξει. Yeah. Δάγκωσε έναν αστυνομικό. Συνελήφθησαν 4 άτομα, προσήχθηκαν αρχικά και γίνεται έρευνα για να ταυτοποιηθούν και τα άλλα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση εναντίον των αστυνομικών. Κοιτάξτε να δείτε, ξέρετε
0: τις
10: γιατί.
0: Ομάδες ξέρετε που γιατί συζητούσαμε αυτό, ότι θα δημιουργηθούν για εντάξει να μπορούν να ελέγχονται αυτές οι περιοχές καλύτερα, τι γίνεται?
10: Εντάξει, υπήρξε ένα
0: σχέδιο.
10: Ένα σχέδιο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υλοποιήθηκε κατά το ίμιση. Κάποια πράγματα που λέγανε ότι θα μπουν και Ρωμά στην αστυνομία τα πήραν πίσω ή δεν τα είπαν σωστά ή έκαναν λάθος ή δεν εννοούσαν αυτό. Mm. Πάει αυτό. Κοιτάξτε, αυτά γίνονται όλα. Όχι γιατί φταίει η αστυνομία. Ίσως φταίει κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στη φυλακή. Και από τη στιγμή που βλέπουν ότι υπάρχει ατιμωρησία, δεν διστάζουν να επαναλαμβάνουν την ίδια παραβατική συμπεριφορά, αλλά και να επιτίθονται στον Έλληνα αστυνομικό. Γιατί σου λέει τι θα πάθουμε, πάλι έξω θα είμαστε.
0: Ναι.
10: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό από πού ξεκινάει? Αυτό ξεκινάει όχι από τους δικαστές. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι η δικαστική εξουσία τους έβγαλε έξω και αυτά. Ξεκινάει από την νομοθετική εξουσία. Και γιατί ξεκινάει από την νομοθετική εξουσία? Καταρχήν, πολλοί βουλευτές είναι δικηγόροι. Φυσικό είναι να νομοθετούν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν παραθυράκια για να έχουν δουλειά και οι συναδελφοί τους.
0: Ναι,
10: αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κύριε Γιακμανή,
10: αυτή είναι η αλήθεια και όποιος θέλει την ακούει, τη βλέπει ή αν θέλει να το παρατηρήσει αυτό, θα δει ότι έτσι ακριβώς είναι.
0: Εγώ το καταλαβαίνω, κάποιος ο οποίος μπορεί να συλλαμβάνεται για πρώτη φορά για ένα αδίκημα. Ενδεχομένως.
10: Τι δεν μπαίνει φυλακή, συγγνώμη.
0: Όχι. Δεν λέω αυτό.
10: Γιατί αυτό λέει ο νόμος όμως. Πολύ σωστά το λέτε εσείς. Αυτό λέει ο νόμος που λέτε εσείς. Δηλαδή, μπαίνει στο σπίτι μου, κλέβει τα αντικείμενά μου, κλέβει τα χρυσαφικά, κλέβει τα λεφτά, κάνει το σπίτι μου άνω κάτω.
0: Ναι.
10: Και αυτός ο άνθρωπος, επειδή το έκανε πρώτη φορά, δεν πάει φυλακή. Επειδή
0: λόγω
10: το έκανε δεύτερη, τρίτη.
0: Πρέπει να το κάνει. Βίου, ας πούμε, ο νόμος δεν είναι τόσο.
10: Ναι, αλλά κλέβει.
0: Ναι.
10: Αλλά κλέβει. Έντιμο βίου.
0: Δεν συμφωνώ ούτε με αυτό. Αλλά αυτούς τους ξέρετε τους περισσότερους. Εσείς μας έχετε πει ότι τους
10: πιάνει η αστυνομία. Αυτό
0: λέω. Σας ξέρουν με τα μικρά τους ονόματα.
10: Τους πιάνει η αστυνομία.
0: Πώς γίνεται να είναι τόσο ελαστικός ο νόμος?
10: Αυτό πρέπει ο νομοθέτης να το δει. Πρέπει να το δει ο νομοθέτης. Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Θέλουμε να το μαζέψουμε την εγκληματικότητα. Νομοθετούμε. Γιατί, σας είπα, ίσως έχω κάνει κι εγώ κάποιες φορές το λάθος να ρίξω μομφές στη δικαστική εξουσία. Όχι. Δεν φταίει η δικαστική εξουσία από τη στιγμή που υπάρχουν παραθυράκια και λοιπά.
0: Οι δικαστές εφαρμόζουν
10: τον νόμο.
0: Σαφώς.
10: Ναι, έτσι. Αν θέλουν να το μαζέψουν, δεν υπάρχει κάτι άλλο, νομοθετούν.
0: Mm-hmm.
10: Νομοθετούν για άλλα και άλλα δικήματα και τα αυστηροποιούν. Πώς το κάνανε τώρα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Αλλά εκεί είναι εισπρακτικά τα μέτρα. Γιατί είναι εισπρακτικά? Και είναι ξεκάθαρα εισπρακτικά. Γιατί όταν κάνεις ένσταση που σου επιτρέπει το διοικητικό πρόστιμο να κάνεις ένσταση, δεν σου λέει σου κόβουμε το πρόστιμο, σου λέει μόνο, α, εντάξει, σωστές οι αντιρρήσεις σου, σου δίνουμε τις πινακίδες. Ναι. Τα πρόστιμα
2: τα
10: δεν τα κόβουν,
2: κανονικά.
10: Τα πληρώνεις. Και γι' αυτό κανονικά έχουν μαζέψει 110, τώρα πρέπει να έχουν φτάσει 130-140 εκατομμύρια.
2: Πάντως,
10: από τα πρόστιμα
2: εγώ
10: που
2: θεωρώ,
10: γράφουν τον κόσμο.
2: Για να επιστρέψουμε.
10: Δεν λέω για το αλκοόλ, ναι, ή για το κόκκινο ή για την υπερβολική ταχύτητα. Λέω για το παρκάρισμα, λέω για άλλα πράγματα που δεν έχουν φροντίσει και να έχουν και υποδομές για να μπορεί να παρκάρει κάποιος το αυτοκίνητό του. Γιατί αν το παίρνουμε το αυτοκίνητο μόνο για να πάμε αναψυχή και όχι να πάμε στη δουλειά μας, να μας το πούν. Ότι απαγορεύεται να πας στη δουλειά σου.
2: Αν επιστρέψουμε στο θέμα των άνω Ιωσίων, πάντως φαντάζομαι ότι μετά από τέτοια περιστατικά τα οποία είναι και απανωτά, οι συνάδελφοί σας δεν πηγαίνουν και με ιδιαίτερο ζήλο σε επιχειρήσεις που μπορεί να χρειαστεί να εξελιχθούν.
10: Κοιτάξτε, οι αστυνομικοί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Πρέπει να πάνε πάντα με ζήλο. Εγώ ήμουνα και συνδικαλιστής στην αστυνομία. Πολλές φορές απαιτούσαμε πράγματα, αλλά ποτέ δεν κάναμε πίσω όσον αφορά την υπηρεσία και το επάγγελμα, το λειτουργήμα το οποίο διαλέξαμε
2: να
10: υπηρετήσουμε. Να. Λοιπόν, δεν το κάνουν οι αστυνομικοί να κάνουν πίσω, όμως υπάρχει ζήτημα. Δεν μπορεί να πιάνει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια άτομα και να κινδυνεύεις από αυτόν που έχει αφήσει το δικαστήριο δύο μέρες πριν να σε μαχαιρώσει ή να σε δαγκώσει ή να σου πετάξει πέτρες.
2: Το θέμα αυτό νομίζω της εγκληματικότητας και της μικροεγκληματικότητας ακόμη πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποιον διαφορετικό και ίσως καλύτερο τρόπο. Έχουμε καμία επιπλέον πληροφορία για αυτή την απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ από τον φυσιοθεραπευτή και το κύκλωμα που είχαν στήσει?
10: Είδατε τι χρήμα έχουν φάει τελευταία τον ΕΦΚΑ, από τον ΕΟΠΗ, από τον κάποιο απαταιώνα. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση τι είχαν κάνει? Είχαν στήσει μια επιχείρηση, μια εγκληματική οργάνωση στην ουσία, μέσα σε εισαγωγικά επιχείρηση, ένας φυσικοθεραπευτής, δύο ορθοπαιδικοί, έγραφαν εικονικά φυσικοθεραπείες, 1961 φυσικοθεραπείες.
2: Δεν εκτελούνταν ποτέ, αυτοί έπαιρναν όμως τα χρήματα τα από τον ΕΟΠΗ και τα έβαζαν στην
10: τσέπη. Τα λεφτά. Λοιπόν, και συμμετείχε και ένας υπάλληλος στο ΕΟΠΗ, που όταν πήγαν κάποιες καταγγελίες, αυτός φρόντισε να ενημερώσει το κύκλωμα και να τις βάλει και στην άκρη. Λοιπόν, πολλά τα χρήματα είναι πάνω από 400.000, νομίζω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Πολλά τα χρήματα.
2: Πάντως μου κάνει εντύπωση, επειδή όντως έχει αλλάξει το σύστημα.
10: Ναι.
2: Έτσι με την ψηφιοποίηση και τις ηλεκτρονικές συνταγογραφίες κλπ. Ότι πάλι κάποιοι, ρε παιδί μου, θεωρούν ότι μπορούν να ξεφύγουν.
10: Εντάξει, εκεί
2: και
10: πρέπει
2: να τους πιάσει τσιμπίδα του νόμου.
10: Εκεί πρέπει να το κάνουν τους ελέγχους πιο επισφαλείς. Να μην μπορεί κάποιος, ας πούμε, να κάνει την απαταιωνιά και
2: να. Τι να κάνει, αφού σου λέει δήλωνα ψευδή στοιχεία, λάθος τηλέφωνα, λάθος
10: ναι,
2: mail. Εμένα δηλαδή δεν μου ερχόταν
10: ναι,
2: ποτέ ως ασφαλισμένος, αλλά χρησιμοποιούσαν το δικό μου
10: άμκα ένα...
2: για να γράφονται αυτές οι εξετάσεις.
10: Δεν ξέρω πώς μπορούν να το κάνουν. Δεν ξέρω πώς μπορεί. Θεωρώ ότι μπορούν όμως να το μαζέψουν. Τώρα ζούμε στην εποχή που όλα γίνονται ηλεκτρονικά.
2: Αυτοί ξέρουν και ποιους χρησιμοποιούν, κύριε Καγιαγμάνη. Είτε μπορεί να είναι αλλοδαπή, είτε μπορεί να είναι άνθρωποι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας
10: ναι,
2: που
10: ναι,
2: δεν έχουν
10: ξέρω,
2: και πολύ
10: ναι,
2: καλή σχέση. Να χειρίζονται, ξέρω,
10: ναι, δεν έστειλαν στην ΑΕΛ
2: συνταγογράφηση,
10: δεν έστειλαν στην ΑΕΛ για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους ανθρώπους αυτούς που χρησιμοποιούσαν τα ΆΜΚΑ. Ξέραν πώς το κάνανε, ναι, χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα που δεν υπήρχαν. Λοιπόν, το κάνανε, εντάξει, οι απατεώνες
2: βρίσκουν
10: τρόπους, είναι ένα βήμα μπροστά. Το θέμα είναι να περάσουμε εμείς, να προσπεράσουμε και να είμαστε εμείς ένα βήμα μπροστά από την απάτη.
2: Εσείς πού θα περάσετε το Σαββατοκυριακό?
10: Εγώ θα πάω στην Ετωλοκαρνανία πάλι.
2: Πάλι?
10: Ναι.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο.
10: Κάθε Σαββατοκύριακο, εδώ και δύο χρόνια, κάθε Σαββατοκύριακο είμαι κάτω.
2: Αϊκίνητος.
10: Αϊκίνητος, για να δούμε.
2: Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
10: Είστε καλά.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρία Μπουγιούρα. Είμαστε 35 λεπτά μετά από τις 10. Ελάτε. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε.

0: Στα ΑΒ θα τα βρεις όλα και κάτι παραπάνω για τις εκδρομές και τα ταξίδια σου με προϊόντα Frenchpool. Απόκτηση έως 60% φθηνότερα, βαλίτσα καμπίνας, μεσαία και μεγάλη, μαζεύοντας κουπόνια με τις αγορές σου. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια value seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπέ

0: κίνηση της διαδρομής και συνεχίζουμε με ταχύτερους ρυθμούς μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Μέχρι να ανοίξουμε νέους δρόμους που θα οδηγήσουν την πόλη σε ένα πιο σύγχρονο και ασφαλές αύριο. Νέα εσωτερική περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης. Ο δρόμος που οδηγεί τη Θεσσαλονίκη στο αύριο.
1: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
2: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρα στο Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
3: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
4: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
5: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
2: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κανονικά έπρεπε να ακούσουμε Βύση από την Eurovision, βέβαια. Το 4, πότε ήταν, το 5, με τη συμμετοχή της εδώ, τότε που είχαμε κερδίσει.
1: Είχαμε κερδίσει εδώ.
0: Τότε.
2: Τότε και πήγε να δώσει το βραβείο, υποτίθεται τότε την Οθοδόση Ζουσόπουλο, αλλά όταν ήταν αυτό τα τέρατα,
3: ναι,
2: δεν ξέρω αν θυμάστε την εικόνα. Έγινε ιστορικό συμβιβασμό και πήγε ο πρόεδρος Τσέρ και το παρέδωσε το βραβείο.
0: Όλα τα ξέρει.
3: Ναι, παιδί μου, τώρα είναι τα χρόνια τώρα. Θυμάται. Οι μεγάλοι άνθρωποι θυμούνται τα παλιά.
2: Θυμούνται
3: τα παλιά. Εμεί οι νέοι δεν θυμούμαστε τα παλιά. Τώρα θυμούμαστε τα παλιά. Τώρα
2: θυμούμαστε εδώ για να ακούσω τα κερδίσματα.
0: Ρε Λεχερόγλου, θα μα τρελάνει. Εγώ περιμένω να έχει εδώ τώρα ρεπορτάζ για το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Και εσύ έχει ρεπορτάζ ακόμη και για το 5. Πότε ήταν η Γιουβί, το 5.
3: Δεν καταλαβαίνει γιατί το κάνει.
0: Η Eurovision εδώ.
2: Γιατί ο Θοδωρή Ζουσόπουλο είναι πρόεδρο τη Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Έτσι κάνω τη γέφυρα.
0: Περίμενε. Μέχρι να φτάσουμε στο συνέδριο έχουμε να πούμε πολλά και διαφορετικά. Καταρχάς, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Νίκο, χωρίς την Τώρα μας σήμερα.
3: Ναι,
0: πείτε περαστικά μας, βλέπεις.
3: Πολλά περαστικά στην Τώρα μας. Πολλά
2: δεν την αρρωστήσαμε εμείς. Εγώ οφείλω να κάνω τη διευκρίνηση. Γιατί η κερί είναι περίεργη.
0: Όχι, παιδί μου.
3: Γιατί θα
0: πούνε
3: ότι την αρρωστήσαμε εμείς.
0: Και ελπίζω να μην μας αρρώστησε επίσης και εμάς.
2: Θα δείξει ο χρόνος.
0: Όχι, όλα καλά. Λοιπόν. Είδαμε Νίκο Ανδρουλάκη, φαντάζομαι, χθες, εδώ στο Action 24. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Απάντησε σε όλα. Είναι και νόμιμος και ηθικός, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Εντάξει, πες αμαλία, πες.
3: Εγώ να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε καλώς, έκανε εδώ στο Action 24, έδωσε δηλαδή, γιατί από το πρωί είχαμε αυτή την κόντρα, είχαμε τα δημοσιεύματα.
0: Ήταν επιτυχία, παιδιά, τώρα του σταθμού, έτσι, και του Γιώργου, της Ελένης, του Δημήτρη, δεν το συζητώ.
3: Ολωνών και του σταθμού. Εγώ θεωρώ θετικό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αμέσως δεν το άφησε να συρθεί άλλο, βγήκε και απάντησε μέσω του σταθμού εδώ, του Action 24, και έδωσε απαντήσεις. Ναι. Τώρα, αν μας καλύπτουν ή σας καλύπτουν ή καλύπτουν κάποιους άλλους απαντήσεις, όχι, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Είπε ότι είναι ηθικό

0: νόμιμος και ότι δέχεται επίθεση για 1.000 ευρώ το μήνα που λαμβάνει.
1: Ναι, είπε πολλά και για δολοφονία χαρακτήρα. Ελάτε να ακούσουμε ένα πρώτο απόσπασμα από τα όσα είπε χθες εδώ στην εκπομπή του Γιώργου και ερχόμαστε.
2: Ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας προσφορά ήταν η προσφορά του μειοδότη. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Τα χρήματα τα έδωσε ο κτηματολόγος γιατί επειδή ήταν η τουριστική αστυνομία, είχε κελιά, είχε άλλες υποδομές και τα έδωσαν αυτοί μετά που το νίκιασαν για να το διαμορφώσουν εσωτερικά και να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1.000 ευρώ το μήνα. Δεν έχω βγάλει ποτέ ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Και φαίνεται στο πόθεν έσχες μου. Έχω βάλει από το εξωτερικό, από την Ελλάδα στο εξωτερικό, δεν έχω βάλει ούτε ένα ευρώ και εδώ είναι συκοφάντης. Ας δούμε λοιπόν τα πόθεν έσχες των Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας για να δούμε ποιοι έχουμε φέρει λεφτά απ' έξω και ποιοι βγάζουν τα λεφτά από την Ελλάδα και κάνουν μετοχές στο εξωτερικό, ακίνητα στο εξωτερικό και διάφορες άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό. Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας 22-24, προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου, γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Κάντε ρεπορτάζ. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγονοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί για το ηθικό. Εγώ σας είπα κάτι πάρα πολύ απλό. Τι λένε σήμερα? Ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου? Δηλαδή όποιος Έλληνας πολίτης κατεβαίνει σε ένα διαγωνισμό του δημοσίου, που είναι καθαρός, αφορά υπηρεσίες, κτηριακές υποδομές, προμήθειες, είναι ανήθικος?
3: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, έτσι, συκοφάντης ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι, ναι, είμαι
3: παράνομη και ανήθικη είναι άλλη και αυτό αποδεικνύεται μέσα από δικογραφίες και δικαστικές αποφάσεις, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης Νίκο.
4: Εγώ τον άκουσα με προσοχή τον κύριο Ανδρουλάκη και χθες και το ακούω και το απόσπασμα που παίξαμε τώρα. Η πραγματικότητα ποια είναι? Έχει 1 εκατομμύριο κύριος Ανδρουλάκης στο εξωτερικό? Σε κατάθεση. Εγώ δεν λέω ότι είναι παράνομο. Το έχει. Ούτε ο ίδιος το διαψεύδει. Είναι από τα έσοδα, όπως υποστηρίζει, που είχε ως ευρωβουλευτής. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι ψέμα. Δεύτερο, και μάλιστα δεν το έχει φέρει στην Ελλάδα. Μπορεί να έχει φέρει κάποια ποσά, δεν το ξέρω. Λέω,
3: ναι, το έχει σε ξένη τράπεζα.
4: Αυτό που δεις, το έχει σε τράπεζα του εξωτερικού. Ναι. Όταν λοιπόν χτυπάς τις τράπεζες ελληνικές, κάνοντας ερωτήσεις, δίκες ή άδικες, για μένα εκείνο το ηθικό κομμάτι, το ένα ηθικό κομμάτι, γιατί υπάρχουν και άλλα ηθικά κομμάτια, πρέπει λοιπόν να έχει φέρει τα χρήματά σου σε ελληνικές τράπεζες. Για να έχει και το κόστος που έχουν και οι Έλληνες προλογούμε. Αρκετά υψηλό το ποσό της καταδύσεως, δεν τα έχει κλέψει ο άνθρωπος. Είναι από τα έσοδα ως μισθού του ευρωβουλευτή. Το δεύτερο κομμάτι που είναι στα κάγκελα ο κ. Ανδρουλάκης και λέει με συκοφαντεί ο Γεωργιάδης, η σύμβαση έγινε επί Καραμαλή και τα υπόλοιπα.
0: Και τη λαμβάνει ένα χιλιάδες ευρώ.
4: Η λύση είναι πολύ απλή. Δίνει τα στοιχεία, να δώσει τη δημοσιότητα το συμβόλαιο, το τι εισπράττει, να ξέρει και ο κόσμος, πότε υπεγράφει το συμβόλαιο. Όχι με καθυστέρηση όπως έγινε με τον λογιστή που ξέχασε να δηλώσει το 1 εκατομμύριο, να το δώσει ο άνθρωπος τώρα στη δημοσιότητα. Για να ξέρουμε και να κρίνουμε επί του πρακτικού κομμάτι. Αν είναι ηθικό ή δεν είναι ηθικό, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο να νοικιάζει ένας πολιτικός ή να μπαίνει σε διαγωνισμούς στο δημόσιο. Ναι. Δεν το συζητάμε ότι δεν υπάρχει για την ώρα τέτοιο ασυμβίβαστο, αν και κατά τη γνώμη μου μπορεί να υπάρξει. Να μπει και να υπάρξει, όπως υπάρχει για τους δημοσίους
0: υπαλλήλους. Τώρα πάντως δεν υπάρχει μέχρι τώρα.
4: Σήμερα δεν υπάρχει. Όμως ρωτώ, ο κύριος Ανδρουλάκης του Πασόκ δεν κατηγορούσαν την κυβέρνηση του Καραμαλή για ανηθικότητα, για στημένους διαγωνισμούς, για λαιλασίες, για το σκάνδαλο, το περιβόητο σκάνδαλο Πατοπεδίου.
3: Ο διαγωνισμός ήταν πλήρη διαφάνεια.
0: Ακριβώς και όλα τα... Ναι, ήταν ένα διαγωνισμό στο νόμιμο.
3: Εγώ τη βόλευε το κτίριο πάρα πολύ, γιατί είχε και αυτά τα
0: δημιουργία.
4: Εγώ δεν λέω ότι ο κ. Ανδρουλάκης ή ο πατέρας δεν πήγαν νόμιμα στο διαγωνισμό. Λέω όμως, όταν μια κυβέρνηση την κατηγορείς, μια κυβέρνηση, συγκεκριμένη κυβέρνηση του Καραμαλή, δέχτηκε φοβερές επιθέσεις από το Πασόκ, για διαφθορά, για σκάνδαλα, για βατοπέδια, για το ένα, για το άλλο. Με αυτή την κυβέρνηση την ανήθικη, ο κύριος Ανδρουλάκης θεώρησε ηθικό να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό. Τον κέρδισε με γεια του, με χαρά του, μπράβο, άξιο ο μισθός του. Αν το είχε κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, αν το είχε κάνει ο Καραμαλής σήμερα που συζητάμε, αν το είχε κάνει ο Γεωργιάδης σήμερα που συζητάμε, το Πασόκ θα ήταν χαλαρό και θα έλεγε ότι θα τον στείλω στο δικαστήριο ή στη δικαιοσύνη.
0: Εντάξει, πάντως εγώ να πω ότι εδώ δεν είναι παράνομο αυτό που έχει κάνει ο κ. Ανδρουλάκης και προς Θεού δεν μπορεί να το πει κανείς. Όμως, όταν διεκδικείς να γίνεις πρωθυπουργός της χώρας, πώς το βλέπω εγώ. Διεκδικείς να γίνεις πρωθυπουργός της χώρας, έτσι δεν είναι. Αυτός είναι ο στόχος. Για να είσαι απόλυτα σωστός και τα λεφτά σου πρέπει να τα έχεις εδώ. Και άλλη πολιτική. Εγώ θα μιλήσω μόνο για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, υπάρχουν
0: συνολικά, γιατί, για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Τράπεζες του εξωτερικού
0: χρήματος. Και θα συμφωνήσω με τον Νίκο στο κομμάτι. Όταν θες να κατακεραυνώνεις τις τράπεζες για τις χρεώσεις, για άλλα θέματα και να συναντιέσαι και να κάνεις ερωτήσεις, πρέπει εσύ να είσαι σε αυτό το τραπεζικό σύστημα παρόν, δηλαδή να έχεις φέρει τα χρήματά σου. Εκεί είναι το πρόβλημα για μένα το ηθικό. Και από την άλλη πλευρά, ναι, για να όσοι κάνουν κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη για το 1 εκατομμύριο και για το ακίνητο και για το ενίκιο που λαμβάνει, για να σταματήσει όλο αυτό. Και να πάρουν τις απαντήσεις όσοι τον κατακρίνουν, θα πρέπει να δώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο, γιατί υπάρχει, έτσι, ναι. Να το δώσει στη δημοσιότητα και να μας σταματήσει αυτή η ιστορία με το ακίνητο. Όμως δεν είναι παράνομο, τίποτα δεν είναι παράνομο από αυτά που έχει κάνει ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Μιλάει για δολοφονία
0: χαρακτήρων. Ηθική εξόντωση.
1: Μιλάει για ηθική εξόντωση. Και μιλάει και για ένα μηντιακό παρακράτος, παρακαλώ, της Νέας Δημοκρατίας. Που έχουν στόχο αυτά τα δύο που είπαμε. Ναι. Για να τον ακούσουμε,
0: ναι, το ακούσουμε
1: για να πάρουμε σχόλιο.
0: Να σχολιάσω.
2: Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συγκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση. Για μένα ήταν μια δύσκολη μέρα. Ήταν δύσκολη μια μέρα. Να πολιτεύομαι τόσα χρόνια στο προσκήνιο, με διαφάνεια, με αξιοπρέπεια και να έχω για άλλη μια φορά μετά τις υποκλοπές ένα χυδαίο σκοτεινό μηχανισμό που οικοδόμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μου επιτίθεται με ένα ανήθικο τρόπο, χωρίς κανένα στοιχείο και μόνο με ψέματα. Ντροπή και πάλι ντροπή.
1: Λοιπόν, απλώς... πριν δώσε μας ένα λεπτό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είχαμε παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, του
0: εδώ,
1: κυρίου Γεωργιάδη.
4: Τον πήρε μεταξύ των δύο.
1: Νίκο και στην Αλεξάνδρα, που απαντά στην ουσία στον κύριο Ανδρουλάκη και σε όλες αυτές τις κατηγορίες στο πρόσωπο του κυρίου Γεωργιάδη. Ελάτε να ακούσουμε και τον Υπουργό για να τα σχολιάσουμε και τα δύο.
5: Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει χρονική παροχή εξ ολοκλήρου του κύριου Ανδρουλάκη το 2011. Άρα. Ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή, το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθεμα. Για να καλάμε γιατί μιλάμε. Γιατί κυβερνήσεως Πασόκ, ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη της Πασόκ, τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Πασόκ, πήραν από την κυβέρνηση σε αποτίθεται το κρηματολόγιο. Ένα συμβόλαιο. Οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου του 2009. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κρηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η Επιτροπή Αξιολόγησης που απέρριψε τη φθηνότερη προσφορά από αυτήν την προσφέρει ο κ. Ανδρουλάκης έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Τον Οκτώβριο του 2009 κυβέρνηση στην Ελλάδα το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είμαστε αυτό ξεκάθαροι. Ένας βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα. Βαθύπλουτος. Αυτή την περίοδο δύο πολιτικοί αρχηγοί μου έχουν φρεώσει ότι είμαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική του δολοφονία. Η κυρία Ζωή Χρυσοδοπούλου και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Τι να σας πω, όλοι μας κρίνει το μεγάλο αφεντικό. Εγώ ξαναλέω, η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 το μήνα ενίκιο από το ελληνικό δημόσιο.
1: Πάντως, πριν πείτε οτιδήποτε, έρχονται διάφορα μηνύματα τώρα εδώ από φίλους τηλεθεατές. Όταν ακούμε για τέτοια ποσά από πολιτικούς, αναρωτιέται και ο κόσμος, τον οποίον καλούνε να τους ψηφίσει, πώς γίνεται να αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει με την ακρίβεια.
0: Αυτό όμως δεν
1: αφορά μόνο τον κύριο Ανδρουλάκη. Που ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Εννοείται.
0: Εγώ το
1: για
0: λέω
1: πολλούς.
0: Απλώς, για πολλούς.
1: Εννοείται.
0: Και επειδή έχουμε μηνύματα όλοι μας και τα λαμβάνουμε αυτά τα μηνύματα, ο κόσμος φυσικά όταν υπάρχει και τέτοια ακρίβεια και τέτοιο πληθωρισμό και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι μόνο. Είναι και υπάρχει αυτό ο πληθωρισμό, ο εισαγόμενο. Καταλαβαίνετε, αν ακούνε τέτοια αστρονομικά ποσά, ότι αισθάνονται πραγματικά. Δηλαδή ο κόσμος σου λέει τι γίνεται εδώ.
1: Εμπεγμό.
0: Ναι, ακριβώς. Να πω όμως κάτι. Μπορεί να μίλησε για πολιτική δολοφονία, για ηθική εξόντωση. Εγώ, όταν πολιτικός αρχηγός ή πολιτικό πρόσωπο τα βάζει πάντα με τα μίντια, με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Οι άνθρωποι που έκαναν το ρεπορτάζ, έκαναν ρεπορτάζ οι συνάδελφοι, ο συνάδελφος, το μέσο, έτσι, έκανε ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ, τα στοιχεία είναι στοιχεία και από εκεί και πέρα, βεβαίως ο κύριος Ανδρουλάκης καλά κάνει και λέει όλα αυτά είναι ψεύδι. Όμως, το να τα βάζεις με το μηδιακό σύστημα γενικότερα, δηλαδή με τους δημοσιογράφους
1: που είναι λάθος τακτική.
0: Είναι λάθος τακτική. Νομίζω ότι το κάναν και άλλοι αυτό και δεν τους βγήκε σε καλό. Εγώ αυτό λέω. Γιατί δεν μπορώ να αποδομήσω ούτε τον άνθρωπο και τον συνάδελφο που το έγραψε, ούτε το μέσο το οποίο το ανέδειξε. Είναι ένα ρεπορτάζ με έγγραφα στοιχεία γιατί το είδα και ο κ. Ανδρουλάκης έχει κάθε δικαίωμα να λέει ότι αυτά είναι ψεύδι και με επιχειρήμα όταν το λέει. Όταν δούμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, νομίζω θα έχουμε και μια πιο
1: ξεκάθαρη
0: εικόνα. Όμως. Δεν κάνει καλό ούτε στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος βεβαίως πέρασε, καταλαβαίνω, την ψυχική του φόρτιση και την πίεση όταν δεν έχει ξανακουστεί το όνομά του για κάτι τέτοιο, ο ίδιος πώς πέρασε, αλλά το να τα βάζει με μηδιακό σύστημα, με το μηδιακό σύστημα, όχι με το μηδιακό σύστημα, νομίζω ότι δεν είναι η σωστή τακτική. Αυτή είναι η προσωπική
1: βέβαια, θεωρεί ότι πρόκειται για κατευθυνόμενη δημοσιογραφία από το Μαξίμου.
0: Κάνουν ρεπορτάζ, έτσι, είναι κατευθυνόμενοι, κάνουν ρεπορτάζ και βγάζουν για οποιοδήποτε βγάζει. Το έχουμε ξανακούσει και σε άλλες περιπτώσεις, όχι του κυρίου Ανδρουλάκη, σε άλλες. Είναι όλοι κατευθυνόμενοι. Έτσι όμως αποδομούμε το ρόλο της δημοσιογραφίας και του ρεπορτάζ. Γι' αυτό το λέω.
1: Της ελευθερίας του λόγου επίσης.
0: Βεβαίως. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις. Δηλαδή ποιος το έδωσε, γιατί το έδωσε, γιατί όταν παρέγαγε η ομάδα αλήθειας. Η ομάδα αλήθειας. Και που ξέρετε, και εγώ έχω κάνει κριτική, αλλά είναι με τα πρόσωπά τους ξέρουμε ποιοι είναι. Εμένα με φοβίζουν τα τρόλ του διαδικτύου που γράφουν για σένα, για μένα, για τον Νίκο, για τον κύριο Ανδρουλάκη, για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, και δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις αναρτήσεις.
0: Να μου πεις, Μητσοτάκη δεν έχουν πει δολοφόνο, δεν έχουν πει μειοδότη. Ναι, γι' αυτό και κρίνω γενικότερα.
1: Ωραία. Νίκο.
4: Θα έλεγα ότι δεν είναι πολιτικό αδίκημα είτε παράνομη πράξη να είναι κάποιος πλούσιος. Σε αυτό διαφωνώ κάθετα με τον κύριο Γεωργιάδη. Θεωρώ ότι και του ίδιου η περιουσιακή κατάσταση από το που ξεκίνησε μέχρι σήμερα που συζητάμε
1: έχει
4: είναι
1: αλλάξει.
4: Διαφορετική και έχει αλλάξει. Βεβαίως. Και του κυρίου Μητσοτάκη, θεωρώ. Αλλά λοιπόν δεν μπορεί.
1: Φαίνεται κάθε χρόνο δεν μπορεί ένας άνθρωπος.
0: Δεν
4: μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος επειδή έχει πλούτο, σημαίνει ότι είναι ανέστητος αν κάποιοι άλλοι συνανθρωποί μας
0: είναι ανήθικος, έτσι.
4: Προβλήματα οικονομικά ή δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι. Εγώ σε αυτό το πολιτικό λαϊκισμό δεν θα πω ποτέ, δεν μπήκα ούτε πριν, θα πω τώρα, άσχετα με την διαφοροποίηση μου στα θέματα.
1: Εκεί να μην μιλάμε για χερά τα χρήματα.
4: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όποιος μιλάμε για καθαρά χρήματα.
0: Έτσι, μπράβο. Και δουλεμένα.
4: Και να λειτουργήσει το πόθεν έσχεση όπως πρέπει να λειτουργεί και όχι είτε εκ των υστέρων είτε να θυμίζω ότι ο αείμνηστος Τσοχαντζόπουλος έκανε υπόθεν έσχεση. Και ο Παπαντονίου έκανε υπόθεν έσχεση. Και ο Βερελής έκανε υπόθεν έσχεση. Και.
0: Επίσης, ότι ξέχασε να δηλώσει.
4: Μπορώ να θυμηθώ πολλά ονόματα
0: τέτοια. Του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν εκατομμύριο. Δεν σημαίνει ότι το έκανε επίτηδες ο κ.
4: Ανδρουλάκης. Το δηλαδή, θέμα
0: λίγο
4: του κ. Ανδρουλάκη
0: να ξέρουμε τι κρίνουμε
4: έχει
0: εδώ.
4: Τη βαρύτητά του όταν κατηγορεί εύκολα του άλλου.
0: Αυτό.
4: Πρέπει
0: αυτό
4: εσύ, τουλάχιστον όσο μπορεί, το λέω και για τον εαυτό μου αυτό, να είσαι εντάξει.
1: Και επίσης, μιλάμε για ένα εκατομμύριο Αμαλία. Δεν μιλάμε τώρα για.
4: Δεν το έχει κρύψει ο κ. Ανδρουλάκης. Το έχει δηλώσει 10 υποθέ, έλειπε σε ένα.
0: Τα έχει δηλώσει όμως τα προηγούμενα, ναι, γι' αυτό το λέω.
4: Ναι, στο κομμάτι που αφορά τώρα την επίδυση στα μίντια. Μην μας κάνει εντύπωση. Λέει, μου κάνει εντύπωση όμως το κομμάτι, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης το ξέρει, λέει γιατί αν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος σαν πρόσωπο. Πρώτον, ξέρουμε άπαντες, είμαστε στον χώρο, ότι πολλοί συνάδελφοι γράφουν ψευδόνυμο. Το μίντια όμως το οποίο το αναφέρει, το μόνο νιουζ, γιατί
0: όνομα.
4: Αυτό συζητάμε,
0: έχει όνομα.
4: Όνομα, έχει διεύθυνση, έχει νομικά υπεύθυνους,
0: έχει διευθυντές, έχει εκδότες.
4: Άρα, λοιπόν, δεν είναι ένα συμβόλαιο που εκτελέστηκε κάποιος αόρατος του διαδικτύου.
0: Έτσι,
4: και
0: αυτό,
4: κρύβεται
0: αυτό.
4: Μια οργάνωση πίσω από αυτό. Ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να ασκήσει νόμιμα τα δικαιώματά του, παρόλο που κατηγορεί άλλους ότι απειλούν τα μίντια, στέλνοντας εξώδικα και
0: τέτοια. Ναι, νομικά,
4: να κινηθεί, να δώσει απαντήσεις πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχει ένας νόμος που λειτουργεί ευτυχώς. Σταματάμε αυτό το αγωγές καλημέρα. Στέλνει τα στοιχεία, το εξώδικό του, δημοσιεύεται από το μέσο και ύστερα κάνουμε κριτική πάνω σε αυτό. Αυτά για να είμαστε ξεκάθαροι στα ποια είναι η διαδικασία. Απλώς δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα αλακάρτ. Όταν χτυπάνε τον Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα ή τον Κασελάκη, τον οποιοδήποτε τα μέσα κάνουν καλά τη δουλειά τους, όταν αφορά εμάς, τα μέσα είναι κατευθυνόμενα και εγκληματικά.
0: Δεν θυμάστε και πει και για τον Άλεξ Τσίπρα, τι γράφονταν και τι λεγόταν τότε. Και τι γράφονταν τότε.
4: Ένα κομμάτι της συγκυρίας, πολιτικής συγκυρίας που δέχεται το πλήγμα αυτό ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Είναι γιατί, μια και να λέμε, μαχαιρι, είναι πλήγμα. Αμυχή. Το αφήνει μια αμυχή. Έτσι, του
1: είναι και η περίοδο στην
4: Ελλάδα. Μην ξεχνάμε. Αυτό σήμερα λοιπόν.
1: Διανύουμε μια προεκλογική περίοδο.
0: Το λέω.
4: Δημοσκοπικά ο κ. Ανδρουλάκης και φάνηκε. Το ότι βγαίνει ένα τέτοιο θέμα του κάνει σε όλα τα επίπεδα ζημιά.
1: Ναι.
4: Το πώς διαχειρίζεται την πολιτική ζημιά όμως έχει μια απόσταση μεγάλη από αυτό που βλέπουμε να ανταλλάσσεται. Εγώ θα έλεγα ότι δυστυχώς έχουμε μπει, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, σε μια περίοδο τοξικότητας και τέτοια πράγματα. Θα τα δούμε να εξελίσσονται. Εγώ θυμάμαι πολύ έντονα την περίοδο του Βατοπεδίου, γι' αυτό είναι έφερα ως παράδειγμα.
0: Πολύ, είχε ακούσει πιο μικρή,
4: η γυναίκα του Βουλγαράκη, η γυναίκα του Ρουσόπουλου,
0: του Ρουσόπουλου.
4: Ο ίδιος ο Ρουσόπουλος.
0: Ναι, δεν όταν λοιπόν, δολοφονία χαρακτήρων δεν ήταν τότε.
4: Ναι, τότε.
0: Τι να λέμε τώρα.
4: Κάποιοι από αυτούς που σήμερα ενοχλούνται και μιλούν για δολοφονίες χαρακτήρα, κρατούσαν από τα λάβαρα. Όταν αθωώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι από αυτήν την περιπέτεια, ο καθένας με το δικό του πολιτικό κόστος και εντός Νέας Δημοκρατίας ο κ. Ρουσόπουλος, μην ξεχνάμε ότι βίωσε ότι δεν ήταν υποψήφιος σε μια εκλογική αναμέτρηση. Ακριβώς γιατί τον κυνηγούσε αυτή
1: μένει
4: η ιστορία.
1: Ρετσινιά, ρε, μένει ρετσινιά, όπως και να το κάνουμε.
0: Μένει ρετσινιά,
1: τώρα,
0: μένει.
1: Σε αυτό φταίμε λίγο και εμείς, γιατί δεν ασχολούμαστε όσο θα έπρεπε όταν ξεκινάει μια υπόθεση.
4: Ναι, όταν τελειώνει.
1: Μετά, όταν τελειώνει
0: μια υπόθεση, δεν θα γίνει μια αναφορά, αλλά θα γίνει μια αναφορά. Για πολιτικά πρόσωπα, όπως για τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Τσίπρας ο δολοφόνος, για τα δωμάτια που τους έκαψε, ο κύριος Μητσοτάκης σε σκότωσε. Δηλαδή, όλα αυτά, λίγο να είμαστε προσεκτικοί, δεν κάνουν καλό σε κανέναν. Και επίσης, όταν εσύ αφήνεις ως κόμμα, ως πρόσωπο, όλη αυτή την. Αυτά που γράφονται στο διαδίκτυο από τα ανώνυμα τρόλ και δεν τα επικρίνεις και έρχεσαι τώρα να επικρίνεις ποιο. Το μέσο που έβγαλε το ρεπορτάζ. Όχι, εγώ είμαι τέλειος.
4: Το θέμα είχε παίξει πριν καιρό σε άλλο μίντια. Λέει, είχε βγει πριν 7 μήνες, 8 μήνες. Ναι. Τότε δεν υπήρχε αντίδραση ούτε από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γεωργιάδη, ούτε από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Δεν είχε πάρει τόση έκταση.
4: Δεν είχε πάρει τόση έκταση.
0: Δεν νομίζω ήταν τόσο αναλυτικό.
4: Όχι, όχι, δεν είχε πάρει τόση. Υπήρχε το θέμα όμως.
0: Υπήρχε το θέμα, αλλά δεν ήταν τόσο αναλυτικό.
4: Ότι τώρα η συγκυρία, η πολιτική φουντώνει τα πράγματα. Και είναι λογικό να τα φουντώνει. Δυστυχώς όμως όλο αυτό το κλίμα απαξίωση των πολιτικών, γιατί πρέπει να το δούμε στη μεγάλη εικόνα πια. Κάνει τεράστια ζημιά στο πολιτικό σύστημα. Και ελπίζω να μην καταγραφεί και στην κάλπη όλη αυτή η απαξίωση που συζητάγαμε και εμείς και τη νιώθουν οι πολίτες πολλές φορές. Ότι όλη η πολιτική είναι λαμόγια, όλη η πολιτική κλέβουν.
0: Αυτό τα παίρνουν, τα κάνουν. Επειδή έρχονται και δύο νέα κόμματα και καταλαβαίνετε ότι η τοξικότητα και η πολιτική αντιπαράθεση θα ενταθεί, δεν θέλω να βλέπω, πραγματικά δεν θα ήθελα να δω ένα χειρότερο κλίμα από το σημερινό. Γιατί σίγουρα θα μπούμε σε μεγάλη περιπέτεια.
1: Έλα,
0: σίγουρα.
1: Τώρα μου δίνεις πάσα για το επόμενό μας θέμα. Είδαμε την κυρία Καρισιανού με ένα βίντεο εχθές να προμηνύει πια εκεί AI.
4: 21
1: Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη. Απλά πριν περάσουμε στην κυρία Καρισιανού, ξέρουμε από πού ξεκίνησε το θέμα με τον κύριο Ανδρουλάκη πριν από 7 μήνες. Για να αναφέρουμε το μέσο.
4: Να αναφέρουμε τα δύο μέσα. Το ένα το είχε γράψει ο κύριος Κουρτάκης στα παραπολιτικά. Στη στήλη του στο Power Game, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, στο Big Mouth.
4: Αν
0: θυμάμαι καλά, με κάνω λάθος, έκανε ο Κουρτάκης.
1: Μόνο News. Για να είμαστε
0: και εμείς εντάξει.
4: Μπορεί εμάς να μην το κάνουμε όταν βγάζουμε θέματα, αλλά εμείς οφείλουμε να είμαστε πολύ
1: κακορέκτοι. Σε όλα νόμιμος και ηθικός εσύ.
0: Μα όχι, σωστό είναι αυτό. Έτσι είχε βγει ο Γιάννη Κουρτάκη στην αρχή, το θυμάμαι.
1: Μαρία Καρισιανού, πάμε.
0: Μαρία Καρισιανού, λοιπόν, η κυρία Καρισιανού, εντάξει, την περιμέναμε το κόμμα, 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωσε ο συνάδελφός μας, ο Αθανάσης Αυγερινός, είναι ο ανταποκριτής στη Μόσχα και βγαίνει στο Open, ότι θα είναι μαζί με την κυρία Καρισιανού. Εντάξει, αυτό είχε ακουστεί, όμως επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο μέσω ανάρτησης στα social media. Άρα έχουμε και ένα πρόσωπο που το γνωρίζουμε όλοι, θα είναι στο πλευρό της κυρίας Καρισιανού. Θα έχουμε, λέει, και άλλα πρόσωπα έκπληξη. 21 Μαΐου.
1: Θα τα μάθουμε μέχρι την 21η Μαΐου ή όχι.
0: Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα διαρρεύσουν και θα έχουμε και εμείς ρεπορτάζ. Προσπαθούμε και εμείς να μάθουμε. Από την άλλη πλευρά να πω ότι καταλαβαίνετε ότι το σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο, πιθανό, λέω, το σενάριο.
1: Τους πιέζει λίγο χρονικά.
0: Μπράβο, μπράβο. Ίσως ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κάνει αυτό και έδωσε. Το άφησε και ανοιχτό και γι' αυτό το λόγο. Ότι όσοι θέλουν να κατέβουν, να σκατεύουν.
1: Ελάτε, ανοίξτε τα χαρτιά σας.
0: Μπράβο, για να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, ποιος είναι, ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας, ποιος είναι ο βασικός μας αντίπαλος, ποιο είναι το δίπολο, ποιο είναι το τρίπολο. Το τρίπολο δεν υπάρχει, έτσι το λέω, γιατί θα αρχίσουν. Λέω ότι αυτό επιτεχνεί τις εξελίξεις. Και όσον αφορά το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, και βεβαίως αμέσως μετά, το επόμενο διάστημα περιμένουμε και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Είναι στην τελική του ευθεία, είναι σχεδόν όλα έτοιμα. Άρα πια έχουμε ένα άλλο πολιτικό σκηνικό διαφορετικό και αυτό θα αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις που θα έρθουν τον Ιούνιο.
1: Ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο νέο πολιτικό σκηνικό.
4: Ο κ. Σαμάρα, εγώ θα πρόσθετα
0: την ιστορία. Ναι, το Σαμάρα το ξέχασα.
4: Θα είναι ο τρίτος παρέας που θα δημιουργήσει το νέο σκηνικό, το δημοσκοπικό.
1: Κάθε μήνα θα έχουμε ένα καινούριο κόμμα.
0: Μάλλον. Θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχει.
4: Σε πρώτο επίπεδο για την κυρία Καρισιανού, υπενθυμίζει ότι ήταν η ίδια που σε συνέντευξη δημόσια είχε πει ότι δεν θα κάνει κόμμα. Άρα λοιπόν σε πρώτη φάση το αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο, ότι άλλα έλεγε τότε και άλλα έλεγε τώρα. Η κυρία Καρισιανού από τη μεριά της θα συνεχίσει να ποντάρει στην τραγωδία του Ντεμπών. Δηλαδή ήδη ζητά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή, του Αχιλλέως.
0: Δεν ξέρω αν της κάνει καλό όμως, αν συνδέει τα δύο. Λέω εγώ.
4: Εντάξει, θα δούμε στις 21 τι θα ανακοινώσει και ποια πρόσωπα θα την πλαισιώνουν. Ήδη η επιλογή εκπροσώπου σηματοδοτεί μια έτσι, ταυτότητα διαχείρισης. Θα δούμε ποιοι υπόλοιποι θα μπουν στα ψηφοδέλτιά της. Ήταν κάτι που περιμέναμε, δεν το είχαμε συζητήσει. Μετριόταν έτσι κι αλλιώς η δυνητική ψήφος. Τώρα για το κομμάτι του κυρίου Τσίπρα, είπε κάποια πράγματα η Αμαλία ότι είναι όλα έτοιμα.
1: Θέλω να μου σχολιάσετε τις αιχμές του κυρίου Παπά.
0: Αυτό
1: και
0: τώρα
1: το τι είπε, ναι, για να μιλήσουν ο Τσίπρας με τον Φάμελο.
0: Εγώ νομίζω ότι.
4: Ας μιλήσει η Αμαλία. Εγώ έχω μια ακόμα είδηση από το χώρο αυτό.
0: Ναι, νομίζω.
1: Εσύ να μας πεις και τα του συνεδρίου.
0: Ο κύριος Παπάς επέλεξε να κάνει αυτή την τοποθέτηση με αυτές τις αιχμές. Στέλνει ένα μήνυμα και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Φάμελο. Δηλαδή, τι βλέπει ο Νίκος Παπάς, που είναι ένα ιστορικό στέλεχος, έτσι. Και του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα. Και ήταν και σημαντικό ρόλο όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει ότι τώρα πρέπει να ξέρουμε να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Κάνε την πολιτική γραμματεία, αλλά τηλεφώνησε πρώτα στον Αλέξη Τσίπρα να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις
1: του,
0: οι προθέσεις του και του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Τσίπρα και να ξέρουμε και να πάρουμε μια απόφαση στην πολιτική γραμματεία.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε αυτό το κομμάτι ο Νίκος Παπάς δεν έχει άδικο. Γιατί δεν έχει άδικο, διότι σου λέει τώρα σύρεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη αυτή τη συζήτηση. Άλλοι φεύγουν, άλλοι μένουν, άλλοι δεν θα πάνε, άλλοι θα πάνε. Και να πω και κάτι. Είχαμε χθες μια κάρτα για ποια πρόσωπα είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Καλαματιανός είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα να πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι από τους αμφιταλαντευόμενους, όχι το λέω επειδή έχει κάνει τηλέφωνο.
1: Είναι πιο ξεκάθαρο.
0: Ναι. Γι' αυτό και το λέω, γιατί μας παρακολουθούν και τα καλό είναι να σε παίρνουν τηλέφωνο. Είναι πολύ κοντά στο να πάει.
4: Νομίζω από τους πρώτους που θα πάνε αυτό.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Γιατί το είχαμε σε μια κάρτα που ήταν το ένα πόδι μέσα και το ένα έξω.
4: Ένα μικρό σχόλιο για το ΣΥΡΙΖΑ και περνάω στη Νέα Δημοκρατία αμέσως μετά, Γιώργο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια αλλαγή μεγάλη σημαντική με δηλώσεις κ. Σκουφονικολάκου. Μαθαίνουμε ότι πλέον ο κ. Τσίπρας δεν βάζει τον όρο να παραιτηθούν οι βουλευτές για να πάνε μαζί του.
1: Αλλά
4: εάν ισχύει αυτή η δήλωσή της, μιλάμε για μεγάλη ανατροπή στη συζήτηση. Για μεγάλη βόμβα, εκτός αν την αδειάσει ο κ. Τσίπρας σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Γι' αυτό το ανέφερα.
4: Διότι η κυρία Κουφονικολάκου φημολογεί ότι ήταν και εκπρόσωπος του κόμματος.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, το τι λέει έχει μια βαρύτητα.
1: Σημασία.
0: Εγώ απλώς επειδή είχα την απάντηση από το στρατόπεδο της Αμαλίας και γι' αυτό δεν το ανέφερα. Καλά, δεν το ανέφερα. Ακόμα δεν λένε, όταν πούνε, γι' αυτό και λέω. Περιμένω.
1: Αν δεν είχε απάντηση ακόμη, γι' αυτό άκουσα.
4: Εάν ισχύει αυτή η δήλωση, αλλάζει ό,τι συζητάμε τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει την επόμενη εβδομάδα για την πολιτική γραμματεία με νέο πλαίσιο. Εάν ισχύει, είναι μια μεγάλη υποχώρηση του κ. Τσίπρα στην απέτηση κάποιων από αυτών που θέλουν να τον ακολουθήσουν.
0: Ότι μεγάλε
4: 8 μήνες
0: δεν μπορούμε
4: να παρεχθούμε και να δώσουμε τις έδρες μας σε κάποιους που θα ξεκινήσουν από άλλη βάση.
0: Ούτε αυτό κάνει καλό στον Αλέξη Τσίπρα. Ούτε αυτό κάνει.
1: Πιο εύκολος και ο δρόμος επιλογής για πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ σου λέει και αυτοί που θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αλλά
0: υπάρχει θέμα. Τώρα πιστεύω να έχουμε την απάντηση για να ξεκαθαρίσει και το τοπίο και να έχουμε τη Δευτέρα. Γιατί σήμερα πάει το ρεπορτάζ ακριβώς τι θα συμβεί.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά την Νέα Δημοκρατία, σήμερα ξεκινάει το συνέδριο. Ένα διαφορετικό συνέδριο από τα άλλα για έναν βασικό λόγο. Θα λείπουν οι δύο πρώην πρόεδροι και δύο πρώην πρωθυπουργοί που είχαν εκλεγεί με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Καλά, για τον Αντώνη Σαμαρά νομίζω ότι.
4: Ο Αντώνης Σαμαράς μετά τη διαγραφή.
0: Θεωρούμε
4: ότι ήταν μια απόφαση και αν φτιάξει και το κόμμα θα είναι ακόμα πιο ηχηρή η διαφοροποίησή
0: του. Πάντως, ακόμη μια κριτική για τη στάση του κ. Κώστα Καραμαλή.
4: Ο Κώστας Καραμαλής από χθες ήταν στην Ξάνθη, έκανε μια συνάντηση, ένα δείπνο με τον Κινέζο πρέσβη, όπου και εκεί είχε μια αιχμή στο κομμάτι της γεωπολιτικών εξελίξεων, λέγοντάς του ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες παντού ως εξωτερική πολιτική. Αλλά σίγουρα η απουσία του βαραίνει πάνω από το σημερινό συνέδριο. Όπως βαραίνει και αυτό που είπαμε χθες και.
1: Θα εκπέμψει μηνύματα ενότητας πάντως
4: ναι,
1: ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Ο Μητσοτάκης,
1: αυτό λένε.
4: Στην τοποθέτησή
1: και θα
4: του
1: αναφερθεί κυρίως στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής μέχρι το 2030, γιατί στόχος είναι η τρίτη ή τετραετία.
4: Το κεντρικό πολιτικό μήνυμα που θέλει να αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώ ότι πέραν της ενότητας, που όλοι το αναμένουμε σε ένα συνέδριο να ακουστεί, είναι το ότι θα δώσει απάντηση σε αυτό που λέει ο κ. Βενιζέλος και άλλα στελέχη που το έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Γιατί να πάει τετραετία ο Μητσοτάκης και είναι εκτροπή αν συμβεί κάτι τέτοιο. Εκεί θα επικεντρώσει ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του. Θα δώσει απάντηση στο γιατί διεκδικώ να είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός που θα έχει κερδίσει τρεις σερί εκλογικές αναμετρήσεις, λέγοντας ότι το ένα κομμάτι είναι η σταθερότητα, ότι βρισκόμαστε σε μια περίεργη περίοδο, άρα η σταθερότητα είναι το ζητούμενο. Θα φέρει παραδείγματα πάνω σε αυτό. Θα κάνει ένα απολογισμό ότι έχει καταφέρει τα 8 χρόνια περίπου που συμπληρώνει ως κυβέρνηση και θα πείσει ότι θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει ξανά με τις δεξαμενές του 2019. Και το 2023 που του έδωσαν την νίκη.
0: Αν υπάρξει από κάποιους, έστω και συνέδρους, κριτική για κάποια θέματα. Έτσι, ήταν η αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων. Γιατί αυτό λέγεται. Εγώ θεωρώ απίθανο να αμφισβητηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Έτσι. Όσοι νομίζουν, γιατί γράφονται, ξέρετε, είναι και πουλάει όλο αυτό το θέμα. Δεν νομίζω. Το να γίνει κάποια κριτική ή κάποιες επισημάνσεις το θεωρώ ότι είναι πιθανό. Αλλά να αμφισβητηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το νομίζω.
4: Γκρίνια, υπάρχει ένα πράγμα σε αυτό.
0: Γκρίνια, ναι,
4: ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει στην ολομέλεια των συνέδρων. Ενώ οι διάφοροι που θέλουν να κατεβάσουν πλατφόρμα έχουν χωριστεί σε τραπέζια και θα έχουν μικρότερα ακροατήρια. Εκεί έχει δημιουργηθεί μια μουρμούρα και κυρίως από ανθρώπους που φιλοδοξούν να την επόμενη μέρα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Εγώ λέω ότι όποιοι είναι θέλουν να παρακολουθήσουν, έτσι κι αλλιώς θα το δούμε και εμείς αύριο που θα είμαστε εκεί πρωταθλητές, μπορούν να παρακολουθήσουν όποιο τραπέζι θέλουν, με όποια συμμετοχή θέλουν. Δεν υπάρχει λίστα συμμετεχόντων. Άρα αυτό το επιχείρημα της γκρίνιας που ακούω δεν ισχύει. Είχαμε χθες την παρέμβαση αυτή που συζητάγαμε ότι ίσως ακολουθήσουν και άλλοι των 10, της δεκάδας που είχαν δημιουργήσει στο παρελθόν το κίνημα Ρεύμα. Ήταν ο κ. Κορδάς και ο κ. Αγγελάκας, οι επικεφαλής, ευρωβουλευτής και πρώην υφυπουργός του κλίματος Σαμαρά Αμφότερη. Υπάρχουν και κάποιοι καραμαλικοί της παλιάς εποχής, όπως ο κ. Ζώης, ο οποίος όμως το όνομά του είχε μπλακεί στην περιβόητη διεύθυνση του Τσίπρα και τα υπενθυμίζει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση. Και μάλιστα σε πολύ υψηλούς τόνους θα απαντηθεί αυτό το περιβόητο περί ψυχής της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω και ο κ. Μητσοτάκης αλλά και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Σκοπτικά χθες ο κ.
4: Μαρινάκης. Ναι, το επαναλαμβάνει και σήμερα, ότι μην μιλούν για την ψυχή της παράταξης αυτοί που την τραυμάτισαν. Αυτή είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τη Δευτέρα περισσότερο. Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθείς. Που είμαι βέβαιος ότι θα επιβεβαιωθείς, γιατί το ρεπορτάζ σου είναι.
4: Θα δούμε ποια θα είναι τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που θα βγάλουν το γραμματέα.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο.
4: Εγώ ευχαριστούμε,
0: Μαρία. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν υποδεχτούμε τον κύριο Κυρανάκη, πάμε μια βόλτα έξω να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους Αθήνας, ρε παιδιά. Έχει κίνηση, δεν έχει κίνηση και έχει κίνηση. Έχει κίνηση. Πάρα πολλά τα οχήματα, οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Αυτοί που κατευθύνονται προς την Αθήνα, στην έξοδο μια χαρά είναι, που σημαίνει ότι μάλλον δεν φεύγετε πολύ και καλά κάνετε, γιατί δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει και ο καιρός, τουλάχιστον αύριο Σάββατο. Την Κυριακή θα φτιάξει πάλι, όπως μας είπε και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, αλλά αύριο θα έχουμε βροχές γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Άρα, όσοι έχετε προγραμματίσει κάποιο ταξίδι, μην το ξανασκεφτείτε. Απλά φροντίστε να είστε προσεκτικοί και πάρτε μία ομπρέλα και μία ζακετούλα. Ερχόμαστε εδώ. Είναι μαζί μας ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Γεια σας, κύριε Κυρανάκη.
6: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Είχατε κίνηση κι εσείς. Αργήσατε λίγο.
6: Ναι, βλέπω πολλά φορτηγά στην οθόνη σας.
1: Τι είναι αυτό, καλό ή κακό?
6: Κακό είναι προφανώς. Το έχω πει πολλούς μήνες ότι.
1: Ελάτε.
6: Τα φορτηγά είναι που επιβαρύνουν πάρα πολύ τον κυφισό.
1: Αντιμετωπίστε το. Έχετε πει έκανα ότι θα το αντιμετωπίσετε.
6: Έκανα την πρότασή μου, από εκεί πέρα δεν είμαι μόνος αρμόδιος που αποφασίζει, τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές.
1: Μάλιστα. Θα δώσει, λέτε, λύση αυτό που είπατε, γιατί.
6: Ακούστε, αυτή την εβδομάδα έχουμε πολύ καλές ειδήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι η λύση στο κυκλοφοριακό. Και είναι η βασική δουλειά του Υπουργείου Μεταφορών.
1: Ναι.
6: Έχουμε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια ένα νέο σειρμό στη γραμμή, ένα στον ηλεκτρικό, ο ηλεκτρικός αλλάζει.
1: Ιούλιο. Θα ξεκινήσει
6: εδώ είναι ο σειρμός.
1: Πότε θα ξεκινήσει την λειτουργία?
6: Έχει ξεκινήσει οι δοκιμές. Πρέπει να συμπληρώσει κάποια χιλιόμετρα. Πιστεύω τον Ιούνιο θα είναι στη διάθεση των επιβατών. Εφόσον πάνε καλά οι δοκιμές ασφαλείας, βέβαια.
1: Ναι,
6: γιατί πρώτα είναι η ασφάλεια.
1: Σαφώς.
6: Αλλά είναι εδώ σε ράγες του ηλεκτρικού, είναι στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Τον βλέπετε και στην οθόνη σας. Είναι ένας πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός και μηχανολογικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια ανακαίνιση. Ένα βάψιμο, ας πούμε, κάτι προσωρινό, ναι. Είναι κάτι που του δίνει 25 χρόνια ζωής. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι με την ενίσχυση του στόλου με αυτούς τους νέους σειρμούς θα φτάσουμε στα 5 λεπτά.
1: Μειώνεται ο χρόνος.
6: Ναι. Υπάρχουν αναμονές τα τελευταία χρόνια, ειδικά τη δεκαετία της κρίσης, που απαξιώθηκε πλήρως ο στόλος. Έφταναν οι αναμονές στα 10 λεπτά, 11 λεπτά, πέρυσι ήταν 8,5 λεπτά. Θα φτάσουμε μέχρι τέλος αυτού του έτους, 2026, στα 5 λεπτά στον ηλεκτρικό. Ναι, τέτοια συχνότητα έχει να δει η Αθήνα στον ηλεκτρικό από το 2007. Είναι μια τεράστια αλλαγή, η οποία θα βοηθήσει να μην σαρδελοποιεί το κόσμος, να μην στριμώχνεται τόσο πολύ. Προφανώς είναι περισσότερος, έχουμε αύξηση της επιβατικής κίνησης, αλλά νομίζω ότι με νέους σειρμούς, οι οποίοι έχουν καλύτερο κλιματισμό, έχουν θέσεις αμαία, όπως δείχνεται, έχουν πλήρως ανακαινισμένα ηλεκτρολογικά, άρα λιγότερες βλάβες και άρα λιγότερες αποσύρσεις σειρμών, άρα να μην επηρεάζεται η συχνότητα. Και κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να καθαρίσουμε και τους σταθμούς, όπως είδατε ενδεχομένως προηγούμενες μέρες. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί για να δώσουμε μια αξιοπρεπή εικόνα στον κόσμο που χρησιμοποιεί τον ηλεκτρικό. Ο ηλεκτρικός αλλάζει.
1: Θα υπάρξει αναβάθμιση και στο μετρό ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ, και αν ποια θα είναι αυτή?
6: Βέβαια, σε πολλά στάδια. Μέχρι τέτοια εποχή του χρόνου θα έχουμε 9 επιπλέον σειρμούς σε σχέση με το τι έχουμε σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι στη γραμμή 3 θα πάμε στα 3,5 λεπτά συχνότητα από 4 και κάτι που είναι σήμερα. Είναι μια, μπορεί να μην ακούγεται σαν κάτι μεγάλο, αλλά αυτό σημαίνει πιο πολύ χωρητικότητα για τον κόσμο. Και ειδικά στη γραμμή 3 που από τον Πειραιά μέχρι το αεροδρόμιο γεμίζει, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Πολύ μεγάλη αύξηση επιβατικής κίνησης.
1: Θα εξυπηρετείτε καλύτερα.
6: Ταυτόχρονα βγαίνουν διαγωνισμοί και για καινούριους σειρμούς, οι οποίοι όμως θέλουν 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
3: Μάλιστα. Για να πάμε λίγο και στα λεωφορεία μας, στα πολύπαθα λεωφορεία, να δούμε τι γίνεται με αυτό το καινούριο στόλο. Να δούμε τι γίνεται με τις θέσεις των οδηγών. Νέος διαγωνισμός νομίζω ότι έρχεται και διάβασα κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν χρειάζεται να έχει κάποιος επαγγελματικό δίπλωμα για να συμμετέχει ο οδηγός. Εκπαιδεύεται δωρεάν από εσάς.
6: Πολύ σωστά. Η στρατηγική μάχη στα λεωφορεία είναι επίσης η πυκνότητα, η πύκνωση των δρομολογίων. Και για να πετύχει η στρατηγική μας χρειάζεται περισσότερα οχήματα και λιγότερες βλάβες στα οχήματα, άρα καινούρια, περισσότερους οδηγούς και καθαρές λεωφορεολωρίδες. Και στα τρία αυτά μέτωπα έχουμε πρόοδο. Έχουμε ολοκληρώσει τη δέσμευση που είχαμε κάνει πέρυσι τέτοια εποχή. 1076 λεωφορεία πλέον είναι στην Αθήνα, δεν θα έρθουν, είναι εδώ. Και τον Ιούνιο το σύνολό τους θα κυκλοφορεί στον δρόμο. Ήδη κυκλοφορεί το 80%. Άρα λοιπόν αυτά είναι ολοκένουργια λεωφορεία τα οποία θα έχουν επίσης λιγότερες βλάβες, άρα λιγότερες αποσύρσεις, δεν θα επηρεάζει την πυκνότητα. Έχουμε φτάσει πλέον στους 2.700 οδηγούς. Στόχος μας μέχρι τέλος του χρόνου να φτάσουμε στους 3.000. Έχουμε ανοιχτές προκηρύξεις. Μπορεί όποιος θέλει να κάνει αίτηση και με επαγγελματικό δίπλωμα, αλλά και χωρίς, όπως σωστά είπατε, για πρώτη φορά εφαρμόζεται μια καινούργια μέθοδος.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ?
6: Πολύ μεγάλο. Τις πρώτες δύο μέρες είχαμε κοντά στις 200 αιτήσεις. Οι θέσεις είναι 160. Η προκήρυξη
3: διαρκεί. Είχατε προαναγγείλει και αυξήσεις μισθών και νομίζω ότι βοήθησε και αυτό.
6: Ναι, και αυτό. Βοηθά και το πιστεύω ότι είναι ένα σωστό μέτρο, διότι ναι, οι συνάδελφοί τους στην Ευρώπη πληρώνονται πολύ καλύτερα και οι συνάδελφοί τους στον ιδιωτικό τομέα πληρώνονταν καλύτερα. Τώρα έχουμε ισορροπήσει το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο. Έχουμε για πρώτη φορά λοιπόν ανοιχτή προκήρυξη. Μπορεί όποιος θέλει και δεν έχει επαγγελματικό δίπλωμα σήμερα να κάνει την αίτησή του έως 50 ετών και να εκπαιδευτεί δωρεάν στη νέα σχολή οδηγών που έχει φτιάξει ο ΣΥ με έναν όρο. Ότι θα μείνει για 5 χρόνια στο τιμόνι. Mm-hmm. Αν φύγει πριν τα 5 χρόνια, πρέπει να πληρώσει πίσω το κόστος που έχουν δώσει φορολογούμενοι για την εκπαίδευσή του.
3: Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η δέσμευση. Και μέχρι πότε μπορεί να δηλώσει κάποιος συμμετοχή, μέχρι πότε να ανοιχτός ο διαγωνισμός?
6: Έχει ακόμη 20 μέρες.
3: Εντάξει, υπάρχει χρόνος.
6: Έχει ακόμη 20 μέρες περίπου. Χρόνος. Το κάνουμε αυτό, κύριε Γρηγοριάδη, διότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν θα μπω στο δημόσιο, θα δηλώσω ως οδηγός και μετά θα βολευτώ κάπου αλλού. Δεν περνάει αυτό πλέον. Εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να επαναφέρουμε κόσμο στο τιμόνι, που δήλωνε ασθένεια, που δήλωνε κάτι άλλο, έτσι έχει φύγει σε άλλους οργανισμούς, αποσπάσεις. Και κάνουμε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ταυτόχρονα, οι καινούργοι που έρχονται, θέλουμε να τους περάσουμε από την αρχή την οτροπία ότι εδώ έρχεσαι ως οδηγός λεωφορείου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Για να εξυπηρετείς τον κόσμο που περιμένει υπομονετικά στάση. Άρα λοιπόν, όλα αυτά μαζί με τον έννοια πλασιασμό των ελέγχων, θεωρώ ότι σε μετρό ηλεκτρικό λεωφορεία και τον προαστιακό που το 27 αποκτά καινούργια τρένα και άρα καλύτερη συχνότητα, θα αλλάξουν πλήρως την συγκοινωνιακή δυνατότητα της πόλης που πολύ αγαπάμε, της Αθήνας.
3: Και πριν περάσουμε στα της πολιτικής, ακόμη ένα θέμα από το χαρτοφυλάκιό σας, πλατφόρμα καταγγελιών στο Υπουργείο Μεταφορών για λαδώματα σε διπλώματα.
6: Έτσι
3: ακριβώς.
6: Υποτίθεται
3: το έχουμε εξαλείψει αυτό, κύριε Υπουργέ.
6: Εγώ ως γενιά, όταν πήγα να βγάλω δίπλωμα, δεν ξέρω αν κι εσείς, ας πούμε, εκείνη την εποχή που βγάλατε δίπλωμα, είχαμε αυτά τα ακούσματα ότι υπάρχει το λάδωμα και ότι αν δεν λαδώσεις δεν παίρνεις δίπλωμα.
3: Και τώρα υπάρχει.
6: Με λύπη μου διαπιστώνω λοιπόν ότι τέτοιες καταγγελίες συνεχίζουν και έρχονται. Εγώ λοιπόν δεν θέλω κανένας νέος άνθρωπος 18 ετών που θα πάει να βγάλει το δίπλωμά του να βιώσει ξανά αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό κάνουμε τρία πράγματα. Και θέλω να είμαι καθαρός και διαφανής. Ό,τι καταγγελία μας έρχεται πάει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο ιστορικό υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν, εκείνοι ξέρουν πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Πάντως, αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν έχουν ανοίξει τηλέφωνα, έχουν υπάρξει δικογραφίες, έχουν υπάρξει συλλήψεις.
3: Ναι, γιατί πολλοί
6: τα ξέρετε
3: το
6: πολύ καλά και τα έχουμε συζητήσει.
3: Σύστημα αυτό, έτσι. Τους έκοβαν τους εξεταζόμενους την πρώτη φορά και τους έλεγαν: κοιτάξτε, αν θέλετε να περάσετε, δώστε ένα φακελάκι. Και τη δεύτερη φορά μια χαρά.
6: Ακριβώς.
3: Τα ξέρουμε από πρώτο χέρι. Δηλαδή,
6: άρα,
3: δεν
6: λοιπόν,
3: τα ξέρουμε μόνο από το ρεπορτάζ.
6: Είναι καθήκον μας αυτή την εκτεταμένη διαφθορά να την πολεμήσουμε.
3: Ανώνυμες,
6: και την πολεμάμε.
3: Ανώνυμες καταγγελίες.
6: Ναι, ανώνυμες είναι. Φεύγουν από εμάς, από το Υπουργείο Μεταφορών. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα πέπλο προστασίας απέναντι σε αυτούς τους καταγγέλλοντες, άρα να μην υπάρχει καμιά ανησυχία. Δεύτερον, πέραν των καταγγελιών που λαμβάνουμε σε προσωπικό επίπεδο μέσω της επικοινωνίας με το Υπουργείο, ανοίξαμε μια πλατφόρμα για να γίνεται οργανωμένα. Άρα λοιπόν στο report.ipme.gr μπορεί να καταγγείλει ο κάθε νέος υποψήφιος οδηγός, περιστατικό και ανώνυμα, για εξεταστή ή σχολείο οδηγών, η οποία έχει συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Για να είμαι δίκαιος, δεν το κάνουν όλες οι σχολές οδηγών.
3: Ναι, καλά, σαφώς.
6: Υπάρχουν επαγγελματίες σωστοί, υπάρχουν και αυτοί όμως οι οποίοι έχουν συνηθίσει σε ένα καθεστώς διαφθοράς. Και τρίτον, θα κάνουμε ανακοινώσεις πάρα πολύ σύντομα, θα εφαρμοστεί επιτέλους το σύστημα καμερών εντός του αυτοκινήτου εξέτασης, για να μπορεί να έχει ένα μέσο προστασίας ο υποψήφιος οδηγός, ο εξεταζόμενος, ο οποίος έχει κάνει καλά τα μαθήματά του, έχει περάσει σωστά τις πρακτικές εξετάσεις, αλλά παρόλα αυτά κάποιος τον εκβιάζει με την απέτηση για το γνωστό λάδωμα. Άρα λοιπόν θα έχει ένα βίντεο η πολιτεία από πολλές οπτικές γωνίες για να βλέπει τι ακριβώς έχει συμβεί στην εξέτασή του και να προστατεύεται ο υποψήφιος οδηγός, αλλά και ο εξεταστής.
3: Και αν είναι και ικανός επίσης ο εξεταζόμενος. Έτσι, γιατί έχουμε δει και κάποιες περιπτώσεις που επειδή δεν μπορείς να πετύχεις στις εξετάσεις κλπ., να δίνεις επίσης χρήμα για να πάρεις και το
6: δίπλωμα. Αλλά και ο εξεταστής σε περίπτωση που δεχθεί μια καταγγελία η οποία δεν είναι αληθής.
3: Ναι, ναι.
6: Αυτό το βίντεο θα αποδεικνύει ακριβώς αυτό.
3: Ωραία. Πάμε τώρα στα της πολιτικής καθαρά. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε και αν θα είναι όλη η Νέα Δημοκρατία, που μάλλον δεν θα είναι όλη η Νέα Δημοκρατία, και αναφέρομαι βέβαια στον κύριο Καραμαλή. Κύριε Κυρανάκη, αν ενοχλεί αυτό, αν σας πληγώνει ως κόμμα.
6: Σίγουρα μας στεναχωρεί ως Νεοδημοκράτες να μην προσέρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Εγώ ήμουν στην οργάνωση νέων της Νέας Δημοκρατίας, στην ΟΝΕΔ, επί Καραμαλή. Και θυμάμαι τις εντός ή εκτός εισαγωγικών μάχες που δίναμε στα πανεπιστήμια για τον νόμο της Μαργέτας Γιαννάκου, επί Πρωθυπουργίας Καραμαλή, να έχει πραγματικά σφραγίσει μια ολόκληρη γενιά, η οποία ήθελε ανοιχτά πανεπιστήμια, ήθελε κατάργηση του ασύλου, ήθελε μια σειρά πράγματα τα οποία τώρα επιτέλους έγιναν πράξη. Φέτος είναι η πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά χωρίς ενεργή κατάληψη σε δημόσιο πανεπιστήμιο.
3: Ναι.
6: Αυτό λοιπόν είναι μια μάχη την οποία τη δώσαμε επί Καραμαλή. Το τονίζω αυτό διότι υπάρχει συνέχεια στην παράταξη. Και αυτό που λέει, αυτό που λέμε ο Πυρσός να περνά από γενιά σε γενιά, εμάς μας έχει χαρακτηρίσει. Άρα λοιπόν ναι, μας στεναχωρεί. Από εκεί πέρα όμως η μάχη είναι ενεργή. Εμείς, ο καθένας στο Υπουργείο, ο καθένας από την κοινοβουλευτική του ιδιότητα, δίνουμε μια τεράστια μάχη για να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία διαχρονικά. Δεν τα έχουμε κάνει όλα σωστά, έχουμε κάνει και λάθη, τα παραδεχόμαστε. Αλλά νομίζω ότι ο λόγος που 50 χρόνια το μοναδικό πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, το οποίο υπάρχει, έχει μια σταθερή πορεία, έχει νίκες και ήττες, αλλά έχει μια σταθερή πορεία, έχει μια σταθερή διαδρομή, είναι ότι όλοι μας πιστεύουμε ότι η ευρεία λαϊκή παράταξη που λέγεται Νέα Δημοκρατία μπορεί να εκφράσει τον πολύ κόσμο.
3: Άρα θα τον θέλατε, τον κύριο Καραμαλή, στο συνέδριο, αυτό αντιλαμβάνομαι.
6: Φυσικά, είμαστε, θεωρώ, υπέρ όλη η γενιά μου, αλλά και συνολικά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπέρ της ενότητας, υπέρ της ενιαίας παράταξης. Αυτός είναι ο στόχος μας στις εκλογές, διότι πάνω απ' όλα εκφράζουμε τον κόσμο. Δυσαρέσκειες υπήρχαν πάντα. Και σε συνέδρια επί Καραμαλή και σε συνέδρια επί Σαμαρά και παλαιότερα υπήρχαν δυσαρέσκειες και μικροδιασπάσεις. Αυτά είναι φυσιολογικά μέσα στη διαδρομή ενός πολιτικού κόμματος. Σημασία για μας τι έχει το όραμα που μας ενώνει. Το όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα για να φτάσουμε στις κάλπους του 2027. Εκφράζοντας πλατιές μάζες του ελληνικού λαού.
3: Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στον κύριο Καραμαλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, φαντάζομαι ότι έχετε παρακολουθήσει το τι συμβαίνει με αυτό το ακίνητο το οποίο τον νοικιάζει στο δημόσιο ή όχι, λέει πως επί Πρωθυπουργίας Καραμαλή τελικά το πήρε μέσω διαγωνισμού που έγιναν όλα νόμιμα, κύριε Υπουργέ. Κάνει λόγο εδώ σε μια συνέντευξη χθες εδώ στο Άξιον 24, κάνει λόγο για δολοφονία του χαρακτήρα του. Λέει πως θέλει ένα παρακράτος μηντιακό της Νέας Δημοκρατίας να τον εξαφανίσει ηθικά. Συκοφάντης ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης.
6: Αυτά όλα είναι δηλωμένα στο πόθεν έσχες του. Και είναι δηλωμένα στην εφορία και είναι δηλωμένα με διαφάνεια παντού. Δεν αμφισβητούνται. Το 2009, λίγες μέρες μετά την ανάληψη του Πρωθυπουργής από τον Γιώργο Παπανδρέου και λίγες εβδομάδες πριν την ένταξη Ελλάδα στο πρώτο μνημόνιο, νοικιάστηκε για 10.000 ευρώ ένα ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στην ελληνικό κτηματολόγιο ΑΕ τότε. Εταιρεία. Η οποία μετασχηματίστηκε μετά σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το λέω αυτό διότι σε επίπεδο διαδικασία ήταν πιο ευέλικτη τότε.
3: Ναι.
6: Έτσι. Είχα κι εγώ απορία όταν πέρασα από αυτόν τον οργανισμό για ποιο λόγο ανέλαβε την υπόθεση το ελληνικό δημόσιο να ανακαινήσει το ακίνητο. Να δώσει λεφτά δηλαδή όχι ο μισθωτής, όχι ο ιδιοκτήτης, να δώσει λεφτά το ελληνικό δημόσιο για να ανακαινήσει ένα κίνητο το οποίο δεν ανήκε.
3: Κατόπιν διαγωνισμού, αλλά σε ιδιώτη. Έγινε ο κ. Ανδρουλάκης. Σωστά. Και πως έγιναν όλα νόμιμα, δηλαδή οι διαδικασίες.
6: Σωστά, όλες νομιμότατα όλα. Ναι, σωστά. Ναι. Εδώ όμως ερχόμαστε στην εποχή που ο Ανδρουλάκης γίνεται βουλευτής. Και μετά γίνεται αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος. Παραμένει στη Βουλή. Λέει λοιπόν το άρθρο 57 του Συντάγματος, και νομίζω αυτό είναι προς νομική διερεύνηση, ότι απαγορεύεται για βουλευτή να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα με πελάτη το δημόσιο. Αυτό λοιπόν το ακίνητο μισθώνεται με κάποιον άλλο τρόπο, δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιτρέπεται για άλλους βουλευτές να νοικιάσουν τα ακίνητά τους στο ελληνικό δημόσιο, να έχουν πελάτη το ελληνικό δημόσιο.
3: Εξού λοιπόν και εσείς
6: εγώ νομίζω
3: λέτε
6: συνταγματολόγοι,
3: ότι ναι, μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό.
6: Κύριε Γρηγοριάδη, εγώ βάζω και το νομικό ζήτημα. Ας πούνε συνταγματολόγοι, όπως σε πολλές υποθέσεις που αφορούν το παρελθόν άλλων υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών, υπάρχει ένας νομικός διάλογος. Θέμα ερμηνείας είναι. Να υπάρξει λοιπόν μια νομική ερμηνεία από συνταγματολόγους. Ας μην πάρω εγώ το ρόλο του συνταγματολόγου σε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Είναι νόμιμο με βάση το άρθρο 57 του Συντάγματος να έχεις επιχειρηματική δραστηριότητα νοικιάζοντας ένα κινητό στο δημόσιο? Εγώ, όταν ήμουν υπουργός στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πήγα να κάνω τα εγγένεια, ρώτησα ποιο είναι το ακίνητο. Και μου είπαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Μειώσαμε εμείς το μίσθωμα προφανώς, από 10.000 πήγε στα 6.500 περίπου. Αλλά το νομικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, παραμένει.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση τώρα. Φαίνεται πως αλλάζει, κύριε Υπουργέ, το πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Οδεύουμε προς εκλογές. Η κυρία Καρισιανού ανακοίνωσε χθες ότι στις 21 του Μάη θα έχουμε και το νέο κόμμα. Ένα σχόλιο.
6: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 13 κόμματα τα οποία διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή. Κάποια είναι στη Βουλή ήδη και διεκδικούν να κυβερνήσουν τη χώρα. 13 κόμματα. Πιθανώς να υπάρξουν κι άλλα.
3: Δεν χωράνε, λέτε άλλα.
6: Ο κόσμος έχει μπροστά του να επιλέξει 13 κόμματα. Από αυτά, μόνο ένα, μόνο μία πολιτική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, έχει προοπτική διακυβέρνηση. Να επιλέξει ο ελληνικός λαός δημοκρατικά, πολιτισμένα και με ηρεμία, αν θέλει στη χώρα κυβέρνηση από ένα από αυτά τα 13 κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο του, με ό,τι λέει ο καθένας, ή αν θέλει μια σταθερή κυβέρνηση,
3: φοβίζει,
6: η οποία δηλαδή, σε περιβάλλον πολεμικών σειράξεων, μεγάλων κρίσεων, γεωπολιτικών αλλαγών και σε μια οχταετία η οποία άλλαξε την Ελλάδα. Αν θυμηθούμε που είμαστε το 2019,
3: δηλαδή,
6: έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας ή όχι.
3: Γιατί φαίνεται πως μπορεί να αντλήσει και οι ψηφοφόρους από την δεξιά παράταξη.
6: Ο κάθε ένας στην Ελλάδα έχει δικαίωμα έκφρασης και έχει δικαίωμα να κατέλθει στις εκλογές. Εγώ δεν απαξιώνω κανέναν. Δικαίωμα του καθενός να βγει στον ελληνικό λαό και να ζητήσει σταυρό. Δεν είναι εύκολο πράγμα να ζητά σταυρό. Δεν είναι εύκολο πράγμα να βγαίνει στον κόσμο και να λες: μπορώ εγώ να λύσω τα προβλήματά σου. Μπορώ εγώ να αναλάβω τις ευθύνες μιας ολόκληρης διακυβέρνησης.
3: Νομίζω ότι αυτό είναι εύκολο.
6: Σας λέω κάτι
3: το
6: άλλο όμως.
3: Δύσκολο είναι να κερδίσεις τον σταυρό,
6: σωστά,
3: κύριε Υπουργέ.
6: Και να το διατηρήσεις.
3: Ναι.
6: Γιατί ναι, πολλά κόμματα έχουν έρθει στη διακυβέρνηση ως πυροτεχνήματα και μετά από λίγο έχουν πέσει. Εμάς ο ρόλος μας είναι να τηρήσουμε υποσχέσεις και να δώσουμε όραμα για την Ελλάδα του 2030.
3: Ευχαριστώ
6: και αυτό
3: ακριβώς
6: θα κάνουμε στις κάλπες του 27.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
6: Να
3: είσαστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Κυρίες και κύριοι, πίνουμε καφέ γρήγορα, γρήγορα, κυρία Μπουγιούρα. Γρήγορα, γρήγορα. Ελάτε, πάμε.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Πολύτικο τραπέζι. Αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες. Λαχταριστά πιάτα με ρύζι. Πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά. Σιροπιαστά γλυκά για μερακλίδες. Μαζί η πόλεμος και η ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής. Η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειο Σοβίτα. Ο θρίαμβος των Σπερχιών. Μάχη του Ματζικέρτ. Η επέλαση των Σελτζούκων. Η εποχή των Κομνηνών. Η αναλαμπή του Ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
11: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
17: ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: 30 λεπτά μετά από τις 11 και είμαστε εδώ. Μέχρι τη μία θα τα λέμε. Άξιον τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Άξιον 24. Με έναν καιρό ο οποίος ναι, μεν είναι παρασκευιάτικος, αλλά αύριο που είναι Σάββατο θα μας τα χαλάσει, διότι έχουμε βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Μία αστάθεια από την Κυριακή φτιάχνει ξανά. Εντάξει, θα κάνουμε υπομονή. Μάιος είναι, θα περάσει. Νομίζω ότι μετά από τον Ιούνιο θα στρώσουν όλα. Βολεύει για τα παιδιά μας που διαβάζουν αυτές τις ημέρες, που θα δίνουν εξετάσεις. Μην έχουμε και πολλές ζέστες και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο σπίτι. Είναι μια χαρά αυτός ο καιρός. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε αναστάτωση από την Ryanair, η οποία διακόπτει πια τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Έρχεται προχθές η πληροφορία και για την αεροπορική εταιρεία FedEx, ξέρετε, τις μεταφορές των δεμάτων παγκοσμίως, ότι και αυτή σκέφτεται να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία, που προκάλεσε επίσης μεγάλη αναστάτωση. Βέβαια, τις τελευταίες ώρες η εταιρεία έχει διαψεύσει αυτή την είδηση, ότι δεν ισχύει δηλαδή αυτό και ότι θα συνεχίσει η παρουσία της στη Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Πότα, η καλή συνάδελφος, είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ με τον καλεσμένο της. Θα πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Νίκο Ιωάννη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε αντιπρόεδρε, και σε εσάς. Θεοδώρα, είσαι με τον Λάζαρο μαζί. Με τον κύριο Πίτκα, σωστά.
1: Είμαστε, ναι, βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της πόλης με τον κύριο Λάζαρο, με τον οποίο θα επικοινωνήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με όσα ανέφερες, Γιώργο. Να πούμε ότι είναι υπεύθυνος υποστήριξης των επιχειρήσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης.
0: Για πες μας τώρα τι γίνεται. FedEx φεύγει ή δεν φεύγει τελικά από τη Θεσσαλονίκη? Γιατί αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τη δουλειά των εκτελονιστών.
1: Πρόσφατη σύσκεψη μεταξύ των φορέων στην Θεσσαλονίκη και εκεί διατυπώθηκε αυτή η πληροφορία από την πλευρά του Προέδρου των Εκτελονιστών της πόλης, ότι η FedEx δηλαδή θα αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με τελευταία ημέρα λειτουργίας της, την 31η Μαΐου. Ωστόσο, έπειτα γνωστοποιήθηκε από παράγοντες της αγοράς, αλλά έπειτα και από την ίδια την εταιρεία, ότι δεν διακόπτει την δραστηριότητά της η FedEx στην Θεσσαλονίκη, αλλά αλλάζει το έργο της. Δηλαδή, τα εισαγόμενα προϊόντα θα εκτελονίζονται από την 1η Ιουνίου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας για επιχειρησιακούς λόγους, όπως ανακοινώθηκε. Υπάρχει ωστόσο αναβρασμός, διότι είναι αναπόφευκτες, όπως μας λένε άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον οικονομικό έτσι κλάδο και στον επιχειρηματικό τομέα, θα είναι αναπόφευκτες κάποιες συνέπειες.
0: Εντάξει, παρενέργειες νομίζω, ρε παιδί μου, στην αγορά της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βορείου Ελλάδος. Νομίζω ότι θα υπάρξουν, παρά την καλύτερη πρόθεση, εγώ θα πω, και της εταιρείας και των εκτελονιστών. Καταρχάς, θα υπάρχουν νομίζω καθυστερήσεις, εκτιμώ εγώ, δεν ξέρω. Κύριε Πίτκα, πριν περάσουμε και στον κύριο Ιωάννου, γιατί γίνεται αυτό το τελευταίο διάστημα τώρα με την πόλη μας? Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορούμε έτσι να το μεταφράσουμε ως μια υποβίβαση από εταιρείες κολοσσούς?
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, κύριε Γρηγοριάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
2: Ένα σχόλιο όσον αφορά τη FedEx, αλλά και τη Ryanair, αν θέλετε, για να καταλήξουμε και στο ερώτημα, είναι ότι όντως το εκτελονιστικό της έργο μεταφέρεται στην Αθήνα. Όταν θέλουμε όμως η Θεσσαλονίκη να είναι η πύλη εισόδου για τη Βόρεια Ελλάδα και για τα Βαλκάνια, και βλέπουμε ότι το εκτελονιστικό έργο μιας εταιρείας μετακινείται από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, δηλαδή 500 χιλιόμετρα μακριά, πρέπει ως συνέπειες να γνωρίζουμε ότι θα είναι αρχικά ένας τζίρος ο οποίος χάνεται από τους εκτελονιστές μέλη μας της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Θεσσαλονίκης. Επίσης, οι τιμές των προϊόντων, εκτός από την καθυστέρηση που αναφέρατε, σίγουρα θα αυξηθούν σε ένα ποσοστό το οποίο μπορεί να ξεπεράσει και το 15 με 20%.
0: Λόγω του κόστους μεταφοράς.
2: Αυτό δημιουργεί ανταγωνιστικότητας. Ακριβώς, λόγω του ότι, ότι πλέον θα πρέπει από Αθήνα να έρχονται τα προϊόντα στη Θεσσαλονίκη οδικώς ή με σιδηροδρομικό μέσα. Και το τρίτο έχει να κάνει γενικότερα με την υποβάθμιση της πόλης, γιατί όταν θέλεις να έχεις ένα στρατηγικό πλαίσιο βιώσιμο, ανθεκτικό και μακρόπνο, δεν μπορείς να αποδέχεσαι τέτοιες καταστάσεις χωρίς να μπαίνεις σε μια διαδικασία προβληματισμού, που από εκεί και πέρα χρειάζεται αφύπνιση, εγρήγορση και ένας νέος σχεδιασμός ώστε να αλλάξει προς το καλύτερο μια κατάσταση αρνητική. Το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση της Ryanair. Περίπου 700.000 θέσεις είναι αυτές οι οποίες από τον Νοέμβριο θα χαθούν και περίπου 500.000 διανεκτερεύσεις. Μας λένε επαγγελματίες μέλη μας ότι θα χαθούν από τη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη και από όμορους νομούς, γιατί δεν είναι μόνο ο νομός Θεσσαλονίκης, είναι και ο νομός Πιερίας, ο νομός Χαλκιδικής, αλλά και οι υπόλοιποι νομοί. Άρα μιλάμε για ένα κρίσιμο οικονομικό μέγεθος, το οποίο η Θεσσαλονίκη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει. Μπορεί η Θεσσαλονίκη και κυρίως βασικά η Θεσσαλονίκη, λιγότερο η Κεντρική Μακεδονία, τα λέγαμε και πριν με τη Θοδώρα, να εξελίσσεται θετικά και η ρυθμία ανάπτυξης και η οικονομία της. Δεν αρκεί όμως να το προσεγγίσουμε αποσπασματικά. Πρέπει να στηρίζεται στις στέρεες βάσεις, στις στέρεα θεμέλια, για να...
0: Και ναι. Επίσης δεν σημαίνει το ότι όταν πάμε καλά κάπου, δεν κάνουμε προσπάθειες για να το κάνουμε ακόμη καλύτερο αυτό. Δηλαδή το ότι ναι, έχει ανέβει πάρα πολύ ο τουρισμός στην πόλη, δεν σημαίνει ότι εμείς σταματάμε τις προσπάθειες ή ότι δεν θέλουμε άλλους τουρίστες. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μια εταιρεία όπως είναι η Ryanair, που είναι low cost, πόσο επιλέγεται από τους τουρίστες για να κάνουν τα ταξίδια τους γενικότερα στην Ευρώπη και στο εσωτερικό της κάθε χώρας επίσης, έτσι. Κύριε Ιωάννου, γιατί δεν το έχουμε αποφύγει αυτό?
3: Κοιτάξτε, όσον αφορά τη FedEx, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Η FedEx είναι μια, όπως και η Ryanair, είναι δύο ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες κάνουν τη στρατηγική τους για το πώς θα πορευτούν στο μέλλον.
0: Σαφώς.
3: Αν μιλήσουμε τώρα ειδικά για τη FedEx, δεν έχω άποψη αυτή τη στιγμή. Είναι μια επιχειρηματική απόφασή της. Η Ryanair, που είναι το ίδιο μια επιχειρηματική απόφασή της, μην ξεχνάμε ότι και πριν από χρόνια, επί εποχής αείμνησης του Γιάννη Μπουτάρη, έκανε τα ίδια και πάντα κάνει τα ίδια η Ryanair. Είναι μια πάγια στρατηγική της και πολιτική της. Έχει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 700.000 πτήσεις στην Ελλάδα και γενικότερα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία low cost. Αλλά δεν φεύγει, δεν έχει πρόβλημα με τη Fraport μόνο. Γιατί φεύγει και από τη Ρόδο, φεύγει και από την Αθήνα. Μειώνει πτήσεις, μάλλον νομίζω Χανιά, Ηράκλειο και Ρόδο τη μειώνει τελείως. Κρατάει μία στα Χανιά και μειώνει και στην Αθήνα.
0: Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πάντως, αναφέρει πως είναι πολύ υψηλά τα κόστη αεροδρομίου λόγω της Fraport, που ενώ θα έπρεπε να έχει μειώσει, τα έχει αυξήσει και γι' αυτό δεν την συμφέρει και αποχωρεί με τα 3, αν δεν κάνω λάθος, αεροσκάφη που είχε εκεί.

0: Δεν είναι λίγες.
1: Φυσικά δεν είναι καθόλου λίγες. Απλούστατα, όταν γίνονται κάποιες συμφωνίες, γιατί το ξαναλέω, η Ryanair είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Η Ryanair, να σας πω λίγο κάτι, η Ryanair με δημοσιογραφικές πληροφορίες λέει ότι έχει περίπου 10 ευρώ από τα κόστη αυτά που αυξήθηκαν στα αεροδρόμια από τη Fraport, έχει ένα 10 ευρώ αύξηση του κόστους του εισιτηρίου. Δηλαδή ένα εισιτήριο που έκανε 25 ευρώ θα κάνει 35 ή 40. Δηλαδή 35 με 40% είναι η αύξηση που έρχεται στα εισιτήρια από το κόστος των τελών
0: αεροδρομίου.
1: Διημέρευσης τέλος των αεροδρομίων της Fraport. Γιατί τουλάχιστον η Fraport λέει ότι έχει υπογράψει, η σύμβαση που έχει υπογράψει με το ελληνικό κράτος είναι ότι οι αυξήσεις που θα δίδονται είναι το 80%.
0: Ναι.
1: Μέχρι το 80% του ετήσιου πληθωρισμού. Θέλω να πω δηλαδή ότι, εάν, συγγνώμη λίγο να
0: ολοκληρώσω
1: το σκεπτικό μου, θέλω να πω δηλαδή ότι αν δεχτούμε ότι πριν από λίγο καιρό ο κ. Βασιλάκης της Aegean είπε ότι έχουν ένα κόστος 40% στα καύσιμα, μήπως τελικά αυτή η αύξηση που γίνεται στα καύσιμα του μεταφορικού έργου θέλει η Ryanair να το σοφαρίσει με μια χαμηλότερη τιμή που θα πάρει από τα κόστη της στην Ελλάδα. Ξέρετε, είναι μεγάλες συμφωνίες. Δεν είμαστε σε θέση εμείς.
0: Ούτε να τις γνωρίζουμε και ούτε να τις αναλύσουμε επίσης.
1: Ναι, αλλά το κράτος της συμφωνίας που κάνει η Fraport ας φροντίζει να μην είναι έρμε, αν θέλετε, εταιριών που έχουν μεγάλο μεταφορικό έργο, αλλά δώσουν κίνητρο και στις άλλες εταιρείες, γιατί 40 εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιούνται σε επίπεδο μεταφορών στο αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν, να δώσουν κίνητρο σε άλλες εταιρείες. Λένε ότι έχουν μεγάλη ζήτηση για την πόλη. Ας φροντίσει η Θεσσαλονίκη να ανεβάσει την ποιότητά της ως προορισμός, ώστε να ζητάνε οι ξένοι να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, άρα θα αναγκαστούν και οι εταιρείες να προσφέρουν μεταφορικό έργο προς τη Θεσσαλονίκη. Γιατί τώρα, αν η Fraport θέλει να πάει Σόφια, Σκόπια και Τίρανα για να κάνει εκεί εγκαταστάσεις και από εκεί να φέρνει κόσμο, όποιος θέλει να πάει να κάνει τον κόσμο τουρισμό Σκόπια, Σόφια και Τίρανα, θα μπορούσε να το πάει και από άλλες
0: συνθήκες. Δεν μας συμφέρει πάντως άμα συμβεί αυτό και Θεοδόρα.
1: Σε καμιά περίπτωση.
0: Επειδή ξέρω ότι κάνεις ρεπορτάζ και επειδή κυκλοφορείς κιόλας, υπάρχουν παράπονα και από τους Θεσσαλονικείς για αυτή την απόβαση της Ryanair. Γιατί κακά τα ψέματα, πολλοί την επιλέγουν ως αεροπορική εταιρεία για να κάνουν και οι ίδιοι τα ταξίδια τους. Δηλαδή λένε ότι τώρα πια δεν θα υπάρχει ανταγωνισμό.
2: Επηρέασε πάρα πολύ όχι μόνο το κομμάτι του τουρισμού ο οποίος προέρχεται από τους επισκέπτες του εξωτερικού, αλλά επηρέασε και τις μετακινήσεις που γίνονται στο εσωτερικό της Ελλάδας. Μιλάμε για, όπως το αντιλαμβανόμαστε και εμείς και όπως μας το μεταφέρουν και οι παράγοντες της αγοράς, για ένα μεγάλο οικονομικό πλήγμα σε ό,τι αφορά τον κλάδο του τουρισμού, Γιώργο.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πίτκα. Κύριε Ιωάννου, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ.
0: Θεοδόρα, ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα. Εγώ έχω διπλό λόγο, όπως αντιλαμβάνεστε, ως Βορειοελλαδίτης, να είμαι εκεί στο πλευρό σας όποτε χρειαστείτε. Έχετε λόγο στην εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μπορώ να κάνω μια γρήγορη παρέμβαση.
0: Παρακαλώ.
1: Τα στοιχεία που βγάλανε οι ξενοδόχοι είναι ότι η είσοδος του τουρισμού στην Ελλάδα τον Απρίλιο ήταν μείον κάτω 30%. Άρα καταλαβαίνετε ότι επιχειρηματικά και κάποιες εταιρείες θα αναγκαστούν να μειώσουν αυτές τις μεταφορές. Δηλαδή, θέλει μια ισορροπία για το πώς θα αντιδράσουμε απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει, σε όλη αυτή την πολεμική κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, για το πώς, τι επιπτώσεις θα έχει στον τουρισμό μας. Άρα, πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν για το τι άμυνες θα κάνουν απέναντι σε αυτό για να λάβουν τα μέτρα τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωάννου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Θα υποδεχθώ την κυρία Μαρλένα Σημακοπούλου, εργατολόγος, φίλη της εκπομπής. Και έρχεται εδώ και με αποκλειστικές ειδήσεις. Μία φορά την εβδομάδα
4: σας.
0: Τουλάχιστον.
4: Τι καλώς κάνετε.
0: Είμαι μια χαρά.
4: Μόνος εσείς σήμερα.
0: Είστε.
4: Η Ντόρα
0: Είμαι
4: μας.
0: Μόνος, ναι. Είστε καλά.
4: Τις ευχές μου.
0: Εντάξει, λίγο αρρωστούλα, είναι μια χαρά.
4: Τις ευχές μου.
0: Όσο περνάει και η ώρα και μας παρακολουθεί,
4: τα φιλιά
0: γίνεται
4: μου.
0: Και όλο καλύτερα. Είστε καλά.
4: Είμαι καλά.
0: Κομψή,
4: είμαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Θα μας πείτε κάτι πολύ ενδιαφέρον για ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με ρυθμίσεις για την ισότητα αμοιβών για όμοια εργασία.
4: Πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Όπως είπαμε, πάντα τα λέμε πρώτοι εδώ.
0: Έτσι. Γινόμαστε είδηση.
4: Έτσι.
0: Χάρη σε εσάς.
4: Έχει λοιπόν ξεκινήσει ήδη η διαβούλευση με την Υπουργό. Έχουν κληθεί εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, εργαζόμενοι και εργοδότες.
0: Για να συμφωνήσουν.
4: Για να συμφωνήσουν σε διαβούλευση το νομοσχέδιο. Ήδη έχουν ενσωματωθεί, από ό,τι γνωρίζουμε, 50 περίπου προτάσεις από τους εταίρους μέσα στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και στη συνέχεια θα κληθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να πούν και αυτά την άποψή
0: τους. Να πάρουν τη θέση τους.

0: Ουσιαστικά, τι είναι αυτό το νομοσχέδιο? Είναι η συμμόρφωση της Ελλάδας να ενσωματώσει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Για άλλη μια φορά, δεν είμαστε μπροστά. Πάντα πάμε να συμμορφωνόμαστε με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
1: Γίνονται προσπάθειες.
0: Δεν πειράζει. Πάντως. Καλά είναι. Γίνονται προσπάθειες. Οφείλω να το πω και πρέπει να τα λέμε και αυτά. Είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο και μπορώ να σας το πω εκ πείρας ότι είναι πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, γιατί στην καθημερινότητα οι διαφοροποιήσεις των αμοιβών είναι ασύλληπτες.
1: Καλά. Εδώ τα λέμε κάθε μέρα, κυρία Σιμακοπούλου μου, και πολλές φορές που έρχονται πολιτικοί, μιλάμε για παράδειγμα, ας πούμε, για τα υψηλά ενοίκια στη χώρα. Ότι θα πρέπει να γίνει κάτι, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και λένε πηγαίνετε στην Αγγλία, πηγαίνετε στη Γαλλία να δείτε ότι είναι πιο υψηλά εκεί τα ενοίκια. Ναι, αλλά εκεί είναι και τελείως διαφορετική η μισθή.
0: Και ξέρετε κάτι, επειδή εμείς οι γυναίκες λέμε ότι η ισότητα έχει επιτευχθεί και αυτά, δεν έχει επιτευχθεί. Τα λέω.
1: Καμία σχέση.
0: Όχι. Είναι τεράστιες οι διαφορές σε κάποια επαγγέλματα.
1: Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι ένας άντρας, μία γυναίκα κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά αμείβονται διαφορετικά?
0: Όχι απλά αμείβονται διαφορετικά, αλλά υπάρχουν επαγγέλματα. Το πρώτο επάγγελμα που πρωτοστατεί στη διαφορά μισθού είναι το δικό σας. Ενημέρωση και επικοινωνία. 25,3% διαφοροποίηση τουλάχιστον μεταξύ γυναικών και ανδρών.
1: Ότι εμείς αμοιβόμαστε δηλαδή καλύτερα από τις γυναίκες.
0: Για την ίδια εργασία. Έπεται το εμπόριο, περίπου στο 20% διαφορά.
1: Ναι.
0: Προχωράμε προς το κάτω και τελευταία είναι η ψυχαγωγία και η ψυχαγωγία, καλλιτεχνικά επαγγέλματα και ό,τι υπάρχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
1: Λοιπόν, επειδή πολύ καλά μας τα λέτε, αλλά είναι ακόμα καλύτερο να μας τα
0: να
1: λέτε
0: τα
1: και να τα βλέπουμε κιόλας. Μας έχετε ετοιμάσει κάρτες. Λοιπόν,
0: ναι,
1: είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Mm-hmm. Σύμφωνα με την Ελστά, το χάσμα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία φτάνει έως και 25,3%.
0: Το 25,3% λοιπόν είναι ενημέρωση και η επικοινωνία. Το 25,3% και φτάνουμε σε ένα ποσοστό μέσο όρο 13,6% περίπου, ακριβώς επειδή είπαμε πριν ότι κάποια άλλα επαγγέλματα είναι περίπου στο 9,5%.
1: Δεν έχει να κάνει με την παραγωγικότητα,
0: καμία,
1: δηλαδή του κάθε εργαζόμενου.
0: Όχι. Έχει να κάνει ότι ο ένας είναι γυναίκα και ο άλλος είναι άνδρας. Αυτό έχει να κάνει. Είναι επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, 3 ετών, 22, 23, 24, σε επιχειρήσεις τουλάχιστον 10 εργαζομένων και άνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα δεν αμφισβητούνται.
1: Η
0: και είναι και πανευρωπαϊκό
1: ηλικίας
0: το πρόβλημα. Δεν είναι Ελλάδα μόνο.
1: Α,
0: απλά στην Ευρώπη
1: συμβαίνει.
0: Δεν φτάνουμε σε τέτοια ποσοστά. Είναι περίπου στο 13.
1: 12 με 13.
0: Λίγο καλύτερα. Ναι.
1: Η αύξηση της ηλικίας διευρύνει την απόσταση στις αμοιβές των δύο φύλων.
0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ένα πολύ επίσης περίεργο στατιστικό, ότι οι γυναίκες είναι πρώτες στην αμοιβή μέχρι τα 25.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πρώτες στην αμοιβή μέχρι τα 25, υπάρχει και αιτιολογία.
1: Επειδή εμείς είμαστε στο στρατό.
0: Έχουν συνήθως καλύτερη εκπαιδευτική κατάρτιση μέχρι τα 25.
1: Ναι.
0: Και μεγαλύτερη εξειδίκευση. Και προφανώς υπάρχουν και αυτά τα θέματα με το στρατό και μια καθυστέρηση στο να μπει κάποιος άνδρας στην αγορά εργασίας. Αρχίζει λοιπόν μετά σιγά σιγά και αυξάνεται με το μέγιστο, μέγιστη διαφορά 45-54 και μετά τα 65 δεν θέλετε να ξέρετε. Εκεί δηλαδή τα πράγματα γίνονται από εδώ, εδώ.
1: Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η διαφορά στις αμοιβές δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5%.
0: Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Ο εργοδότης που υπερβαίνει το 5% θα πρέπει να το αιτιολογεί αντικειμενικά και εγγράφως. Θα πρέπει να ελέγχεται γιατί το υπερβαίνει. Θα πούμε στην επόμενη κάρτα που είναι συσχετισμένη με αυτό.
1: Συγγνώμη τώρα, θέλω να μείνουμε λίγο στο 5%.
0: Ναι.
1: Αυτό για να ελεγχθεί τώρα ένας εργοδότης θα πρέπει να γίνει, φαντάζομαι, μια καταγγελία.
0: Όχι.
1: Πώς? Τυχαίοι έλεγχοι?
0: Θα πούμε, μισό λεπτό. Αν δεν υπάρξει μόρφωση του εργοδότη για διόρθωση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση.
1: Ναι.
0: Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με αυτά που προβλέπει το νομοσχέδιο, πάνω από 100 άτομα θα είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν κανονικά μισθοδοσίες για να εμφανίζεται αν υπάρχει διαφορά πάνω από 5%.
1: Άρα λοιπόν θα φαίνεται πόσοι άντρες, πόσες γυναίκες,
0: όλα,
1: το όριο, το ηλικιακό,
0: ειδικότητες
1: και η μισθοδοσία.
0: Ναι.
1: Και στις ειδικότητες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, εγώ, αν είμαι μια μεγάλη επιχείρηση και έχω για παράδειγμα ένα λογιστήριο και έχω 5 λογιστές μέσα, έχω 3 γυναίκες και 2 άντρες, θα πρέπει να αμείβονται το ίδιο.
0: Με μια απόκληση το πολύ 5%, έτσι λένε, αυτή είναι η πληροφόρηση ότι θα υπάρχει αυτό για τις επιχειρήσεις πολύ μεγάλες, δηλαδή άνω των 100 ατόμων, και τώρα για τις επιχειρήσεις κάτω από 100 άτομα.
1: Φαντάζομαι δεν αναφερόμαστε όμως στις τριετίες, στα χρόνια προϋπηρεσίας κλπ.
0: Αυτό που λέμε είναι ίδια εργασία σε όλα.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για διαφοροποιήσεις λόγω προϋποθέσεων, λόγω συνθήκων, λόγω. Μιλάμε μόνο για το φύλο.
1: Ωραία.
0: Τίποτε άλλο.
1: Ωραία,
0: δηλαδή, ακριβώς είναι όλα ίδια, θα πρέπει να αμείβονται ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Και αν δεν υπάρξει μόρφωση, μιλάμε για αποζημίωση. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τι ξεκινάμε και λέμε? Η νέα ρύθμιση θα έχει δύο στάδια. πριν την πρόσληψη και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. Πριν την πρόσληψη, λοιπόν, πηγαίνω εγώ σε έναν εργοδότη να δώσω συνέντευξη. Θα είναι υποχρεωμένος, είναι πραγματικά, εγώ το λέω αυτά και είμαι, είμαι ενθουσιασμένη αν αυτό πραγματικά ψηφιστεί ο νόμος του κράτους. Πηγαίνω λοιπόν στη συνέντευξη. Είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να με ενημερώσει πριν για το μισθό μου.
2: Αυτό δεν ισχύει και τώρα.
0: Όχι.
2: Στις αγγελίες δεν ισχύει, γιατί θυμάμαι
0: όχι
2: εγώ ότι είχαμε κάνει μια τέτοια κουβέντα.
0: Όχι,
2: α,
0: σε
2: όχι σε όλες.
0: Όχι σε όλες. Ναι. Πρέπει πλέον να είναι γραπτό που εκεί που θα πάει, τι ποσό θα πάρει μισθού.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι το κυριότερο.
2: Απαγόρευσε ερωτήσεων
0: σχετικά με προηγούμενες αποδοχές. Πάει ένας εργαζόμενος στον καινούριο εργοδότη. Τι έπαιρνες, του λέει πριν. 1000 ευρώ. Δεν θα του δώσει 1500. Θα του πάει εκεί κοντά για να το φτιάξει.
2: 1500 θα πω ότι έπαιρνα εγώ.
0: Δεν λένε όμως περισσότεροι, γιατί βλέπει, δεν μπορεί να το κάνει να πει ψέματα, γιατί έχουμε εργάνει. Έχουμε εργάνει. Βλέπει τη μισθοδοσία. Είναι ξεκάθαρο. Το λογιστήριο του είναι ξεκάθαρο. Απαγορεύεται λοιπόν τέτοιου είδους ερωτήσεις. Και επίσης θα πρέπει κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, και αυτά είναι πολύ σπουδαία, είναι το δικαίωμα των εργαζομένων να έχουν στοιχεία επίσημα από τον εργοδότη για τις μισθοδοσίες των υπολείπων. Που δεν υπήρχε αυτό πουθενά μέχρι τώρα. Δηλαδή είμαι εγώ και θέλω, πηγαίνω στον εργοδότη, κάνω ένα email και του λέω θέλω να έχω τα στοιχεία του κυρίου Γρηγοριάδη και γιατί είναι στην ίδια ειδικότητά μου και θέλω να δω τι παίρνει.
2: Ναι.
0: Κατευθείαν είναι υποχρεωμένος να τα δώσει.
2: Μάλιστα.
0: Και πρέπει να αιτιολογήσει και γιατί καθορίζεται έτσι ο μισθός και γιατί υπάρχει αυτή η μισθολογική εξέλιξη, αυτό που είπαμε πριν, τριετίες κτλ. Δικαίωμα γνωστοποίηση του μισθού, δηλαδή θα έχουν δικαίωμα να γνωστοποιούν το μισθό για συγκριτική αιτιολογία, έτσι, δηλαδή τι παίρνω εγώ, τι παίρνω, να είναι γνωστοποιημένα όλα αυτά. Δηλαδή τι λέμε με λίγα λόγια, διαφάνεια. Όχι μυστικότητα. Απαγορεύεται η μυστικότητα πλέον στις μισθοδοσίες.
2: Πάντως το ότι συζητούμε τα αυτονόητα. Το 2026
0: είναι
2: μου
0: αυτό που
2: προκαλεί
0: είπα πριν.
2: Τέτοια εντύπωση,
0: είναι
2: κυρία
0: Σημακοπούλου.
2: Θα μου πείτε τώρα, άμα δεν συζητάμε, ρε Γρηγοριάδη, γιατί να έρχομαι εγώ στην εκπομπή
0: όχι,
2: σας.
0: Όχι, όχι.
2: Έχεις δίκιο και εσύ.
0: Όχι,
2: τώρα.
0: Δεν είναι καθόλου έτσι. Γιατί το γεγονός ότι υπάρχουν ειδικότητες σαν τη δική μου για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Και Γιώργο, δεν ξέρω, μου έδωσε μια πάσα τώρα που είναι άσχετη με αυτό που λέμε, αλλά δεν μπορώ να μην το πω, γιατί πνίγομαι ώρες-ώρες.
2: Το
0: έχω ξαναπεί.
2: Πείτε το.
0: Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από τους εργαζόμενους και πάμε στους ασφαλισμένους. Εργαζόμενος κι αυτός, δεν είναι ακόμα συνταξιούχος. Πάει λοιπόν ο άνθρωπος να κάνει μια αίτηση συνταξιοδότησης. 9 στις 10 φορές είναι λάθος τα στοιχεία που αναφέρεται στον
2: ναι,
0: ΕΦΚΑ.
2: Ναι, ναι, που είναι περασμένα.
0: Τα στοιχεία του. Ναι. Γιώργος, μπορεί να λέει
2: ναι,
0: Μάριος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Της μητέρας, να λέει Κατερίνα. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία πρέπει να διορθωθούν για να προχωρήσουμε στις αιτήσεις. Είτε συνταξιοδότηση είτε κατά μέτρηση ενσύμων. Έπρεπε να είναι μια απλή διαδικασία, έπρεπε να υπάρχει μια προτεραιότητα στους ασφαλισμένους, δεν υπάρχει προτεραιότητα. Πρέπει λοιπόν να πάρει το 1555 και να κλείσει ένα ραντεβού μετά από ένα μήνα. Εγώ όμως που πρέπει να του κάνω έτσι συνταξιοδότηση αύριο, προσπαθώ και πηγαίνω εγώ που δεν κλείνω ραντεβού, να πάω λοιπόν στα αντίστοιχα υποκαταστήματα και να του κάνω τη διόρθωση του ανθρώπου και να τον εξυπηρετήσω μέσα σε 10 λεπτά. ΕΦΚΑ Κεραμικού. Τον θυμόμαστε?
2: Βεβαίως.
0: Τον θυμόμαστε. Ναι. ΕΦΚΑ Κεραμικού χθες. 3 ώρες αναμονή συνεργάτη δάμου. 3 ώρες.
2: Τι λέτε?
0: Εμείς δεν πάμε να πιούμε καφέ.
2: Λόγω φόρτου, φαντάζομαι.
0: 3 ώρες. Ναι. Διότι τις λένε ότι θα τελειώσουμε τα ραντεβού με τους ασφαλισμένους και μετά θα δούμε εσάς. Κανένα πρόβλημα. Εννοείται προηγούνται οι ασφαλισμένοι. 2 παρατέταρτο κλείνει την πόρτα η κοπέλα που έκανε το και της λέει δεν θα σε δω τώρα γιατί πήγε 2 παρατέταρτο. Και σηκώνεται η συνεργάτητά μου και πάει στη διευθύντρια. Και της λέει έχω αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να ετοιμάσουμε το Μητρό γιατί είναι λάθος. Είστε αυθάδης. Και μόνο που έρχεστε εδώ σε μένα, θα έρθετε μετά.
2: Ενώ
0: έρθετε
2: περίμενε
0: μετά...
2: 3 ώρες η συνεργάτη σας εκεί,
0: ώρες,
2: δηλαδή πήγε στα 5
0: μιλιά,
2: λεπτά.
0: Χωρίς ναι. Μιλιά. Όχι, είχαν τελειώσει τα ραντεβού.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και για υπόθεση πελάτη, δεν πάω εγώ να πιω ναι. Καφέ. Και μίλησε με το χειρότερο τρόπο, δεν έκανε τη διόρθωση. Την αφήσαμε εκεί και της είπαν βιάζεται να πάτε στα ΚΕΠ.
2: Ναι, φανταστείτε αν αντιμετωπίζουν εσάς πώς αντιμετωπίζουν εμάς.
0: Και ειλικρινά το λέω γιατί εγώ έτσι. Έχω πει από χτες ότι θα γίνει καταγγελία στον διοικητή του ΕΦΚΑ για το συγκεκριμένο υποκατάστημα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι ένα υποκατάστημα το οποίο έχω καταγγελίες και στο γραφείο μου. Έρχονται κόσμος και μου λένε, όχι απλά σημασία δεν μας δίνουν, νομίζουμε, μου λέει ότι πάμε να ζητήσουμε δανεικά.
2: Νομίζω ότι σας άκουσαν, κυρία Σημακοπούλου, και από τη Δευτέρα θα διορθωθούν όλα.
0: Ελπίζω.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σας, επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα ένα καφέ θέλουμε να πιούμε με όλα αυτά που ακούσαμε από την κυρία Σημακοπούλου, αλλά δεν ξέρω πόσο θα τον πληρώσουμε αυτόν τον καφέ. Μάνο Στριγώνης, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας. Πάμε εκεί στο όμορφο νησί μας στην Κρήτη. Είναι πικρός αυτός ο καφές, Μάνο, πρόσεξε, είναι πικρός. Θέλω να μου βρεις εκεί στέκια όταν θα έρθω το καλοκαίρι, που να πηγαίνω να πίνω καφέ, να τον απολαμβάνω, είτε στο χέρι, είτε να καθίσω σε ένα τραπεζάκι, αλλά μην πληρώνω και πολύ. Καλημέρα.
3: Εντάξει. Καλημέρα από το Ηράκλειο, λοιπόν. Εγώ, Γιώργο, όταν θα έρθεις με το καλό, αν και ξέρεις από αυτά, είχαμε συναντηθεί στην πλατεία των Λιονταριών, στις μπουγάτσες θα πάμε, όπως το λέμε εμείς εδώ. Έτσι θα σε καλωσορίσω εγώ εδώ, αλλά τέλος πάντων. Θα πιούμε και καφέ, αλλά μάλλον θα τον πληρώσεις πιο ακριβά από άλλες χρονιές.
2: Γιατί, μωρέ, πάλι, τι έχουμε αυξήσει, ποια είναι η ωραία κυρία που έχεις δίπλα σου, έλα να μας τη συστήσεις.
3: Είναι η κυρία Χαλβατζή, πρόεδρος των ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης νομού Ηρακλείου, του συνδέσμου. Θα μας μεταφέρει και τι τιμές πληρώνουμε, η μέση τιμή του καφέ στο κατάστημα, η μέση τιμή του take away, αλλά και πώς μπορούν ή δεν μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές που έχουν πάρει την ανηφόρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα από την όμορφη Κρήτη. Σας περιμένουμε.
2: Γεια σας, κυρία
4: Πρόεδρε. Να σας κεράσουμε όχι πικρό καφέ, γλυκό καφέ.
2: Θα έρθω, αν και τον προτιμώ σκέτο, να ξέρετε, γιατί θέλω να τον απολαμβάνω. Τώρα, για πείτε μου λίγο, υπάρχει μία απόκληση στην τιμή του take-away με το αν καθίσω σε μία επιχείρηση? Λογικό είναι, γιατί έχουμε και το σέρβις. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν αποκλήσεις και από επιχείρηση σε επιχείρηση. Αυτό γιατί συμβαίνει?
4: Υπάρχουν κάποιες διαφορές και αυτό έχει να κάνει με την ποικιλία του καφέ που δουλεύει εκάστοτε επιχείρηση. Έχει σημασία πόσο πληρώνει τον καφέ, γιατί δυστυχώς μετά τη λειψιδρία των τελευταίων χρόνων και γενικότερα τα προβλήματα που είχαμε με τις ανατιμήσεις, αναγκαστήκανε κάποιοι συνάδελφοι, κάποιοι να εισάγουν τον καφέ, με αποτέλεσμα να μπορούν να τον δίνουν πολύ φτηνότερα. Άρα αυτό προσέλκυε περισσότερους πελάτες. Κάποιοι όλοι όμως που παραμείνανε σε εταιρείες που δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, αναγκάζονται να αυξήσουν τον καφέ στα μαγαζιά τους. Το ότι το take away είναι πιο οικονομικό. Είναι ακριβώς όπως είπατε, γιατί αλλιώς είναι να κάθεται κάποιος και να υπάρχει σέρβις και να υπάρχει μια άλλη περιποίηση, να το πούμε έτσι, και αλλιώς να το παίρνει στο χέρι να φεύγει.
2: Δώστε
4: σε κάθε περίπτωση το προτιμούν καλύτερα.
2: Στο χέρι.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Στο χέρι, ναι, το take away, γιατί είναι πιο οικονομικά τα πράγματα. Έτσι είναι από 2,50 κυμαίνεται μέχρι 3 ευρώ, ανάλογα την επιχείρηση, ξαναλέω.
2: Πάντως,
4: και επίσης κάποιοι έχουν πολύ ακριβά τον καφέ.
2: Και 3 ευρώ καφέ στο χέρι, δεν τα λες και λίγα.
4: Σωστά.
2: Έτσι δεν είναι?
4: Λίγο, αλλά σας ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με τον επιχειρηματία. Εμείς δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τους πελάτες, ούτε να ανεβάζουμε τις τιμές στα προϊόντα μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δυστυχώς το κέρδος είναι πάρα πολύ μικρό.
2: Μάλιστα.
4: Και το γνωρίζουν αυτό πανελλαδικά.
2: Τώρα εσείς είστε χρόνια επιχειρηματίας, παρόλο που είστε μικρή ηλικιακά. Είστε και όμως θεσμική εκεί στην Κρήτη ως πρόεδρος. Μειώνει ο Έλληνας την ποσότητα του καφέ, γιατί είναι και μία απόλαυση τώρα, κακά τα ψέματα, και είναι και αυτοφροντίδα για πολλούς. Εγώ δηλαδή όταν πάω και αγοράζω ένα καφέ, το κάνω γιατί με φροντίζω εκείνη τη στιγμή.
4: Σωστά. Θα σας πω κάτι. Αυτό που βλέπω πάρα πολύ έντονα και από τους τουρίστες αλλά και από τους ντόπιους επισκέπτες μας, είναι το ότι προτιμούν τον ελληνικό καφέ, επειδή είναι πιο οικονομικός.
2: Ναι.
4: Βλέπουν τους καταλόγους, βλέπουν ότι ο ελληνικός καφές όταν κάτσουν στα μαγαζιά μας είναι πολύ οικονομικότερος και προτιμούν τον ελληνικό καφέ. Άλλοι γιατί θέλουν να το γευτούν και άλλοι γιατί βλέπουν ότι είναι πολύ χαμηλή η τιμή. Δυστυχώς όλες οι ποικιλίες και από τις εισαγωγές που γίνονται και αυτοί που δουλεύουν οι εταιρείες που έχουν ήδη δηλαδή προεισάγει, είναι ακριβά όλοι. Δεν υπάρχει κανείς που να είναι φτηνός. Φανταστείτε ότι παίρναμε καφέ με 20 και 22 ευρώ και τώρα έχει πάει στα 33 και 37 ευρώ.
2: Τι λέτε τώρα?
4: Τεράστια διαφορά.
2: Πάντως, κοιτάξτε.
4: Σχεδόν τη διπλή τιμή.
2: Το να πληρώσεις έναν καφέ λίγο πιο ακριβά επειδή είναι τέτοια η ποιότητά του, το καταλαβαίνω. Αλλά μην μου πείτε ότι δεν είναι και πολλοί από τον χώρο σας που επιλέγουν τη φθηνότερη ποικιλία, ωστόσο την τιμή τη συγκρατούν στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή το να πάω να αγοράσω έναν καφέ ο οποίος δεν είναι.
4: Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις.
2: Ναι, σαφώς και υπάρχουν. Ναι,
4: κύριε Γρηγοριάδη, είναι μεμονωμένες όμως, γιατί γνωρίζει ο πελάτης. Καταρχήν το καταλαβαίνει από τη γεύση του ότι
2: ναι,
4: κάτι
2: βέβαια
4: δεν πάει καλά.
2: Ναι, και μετά δεν ξαναπάς.
4: Δεν μπορούμε να τον κοροϊδέψουμε πλέον τον πελάτη, ο οποίος έχει απαιτήσεις ακριβώς.
2: Ναι, ναι.
4: Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να ρισκάρουμε και να χάσουμε την πελατεία μας. Και κυρίως εδώ στο κέντρο που καθημερινά ο κόσμος μας επισκέπτεται λόγω του ότι είναι το σημείο αναφοράς του στις δουλειές του.
2: Μάνο.
4: Όταν θέλει να κατέβει να ψωνίσει, γιατί ο καφές είναι κουλτούρα.
3: Και ναι, Γιώργο, ναι, Γιώργο.
2: Τι καφέ πίνεις εσύ?
3: Εγώ με μία μαύρη ή καστανή, αν θέλεις έτσι. Φρέντο εσπρέσο συνήθως, αυτό αυτή είναι η προτίμησή μου.
2: Επειδή
3: είναι όπως τα λέγει η κυρία
2: Αντωνακάκη,
3: ότι λίγο πολύ το καταλαβαίνουμε στο. Λίγο πολύ καταλαβαίνουμε, όπως είπε η κυρία Αντωνακάκη, και τη γεύση στο στόμα μας. Άρα και οι ίδιοι επιχειρηματίες πλέον δεν νομίζω ότι μπορούν να ρισκάρουν την ποιότητα προς τον πελάτη.
1: Μιλάς με έναν λάτρη του καφέ. Λοιπόν, έναν μέτριο με μαύρη, σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Εκεί στον Μάνο.
4: Λοιπόν, σας περιμένω κερασμένο, και θα χαρώ πολύ να μας επισκεφτείτε.
1: Κερασμένο από εμένα αυτό το καφεδάκι στο Μάνο.
4: Εννοείται.
1: Εντάξει, και σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλό καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, και αφού ήπιαμε τον καφέ μας τώρα στο Ηράκλειο, για πάμε να κάνουμε και μια βουτιά. Θα μας βοηθήσει η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Αλεξάνδρα μου, ελπίζω να πίνεις καφέ εσύ αυτή την ώρα. Ο δε Πλιακοπάνος ξέρω τι πίνει. 12 η ώρα είναι. Είσαι έτοιμος για τα τσίπουρα, εσύ, Φίλιππε. Έτοιμος είσαι για τα τσίπουρα.
5: Καλημέρα, Γιώργο. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς.
1: Τι
5: έχω
1: όχι,
5: κάνει την ερευνά μου. Είμαι, εγώ ξέρεις ότι είμαι, έχω πλουραλισμό, Γιώργο μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Έχω απ' όλα.
1: Ναι, και είμαι βέβαιος.
5: Και έχει μόνο για τους αθλητικούς και μπυρίτσα για δροσιά και πολύ καλό μεζεδάκι, αλλά και φαγητό, έτσι.
1: Καλά, κάνε λίγο δεξιά σου τώρα να φανούν τα τσίπουρα και οι μεζέδες που έχεις από πίσω σου και άστα αυτά. Πάμε να δώσουμε...
5: Θα πάμε πιο μέσα.
1: Περίμενε, πάμε πρώτα στις κυρίες. Πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη και στην καλεσμένη της να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ από εκεί. Να μας πεις εσύ, Αλεξάνδρα μου, ότι τώρα που ανοίγει ο καιρός, έρχεται και Σαββατοκύριακο που άρχισαν πλέον όλο και περισσότεροι έτσι να κάνουν κοντινές αποδράσεις για μια βουτιά στη θάλασσα. Πόσο θα μας κοστίσει αυτή η βουτιά?
6: Καλημέρα, Γιώργο. 24 βαθμούς Κελσίου σήμερα και για όσους δεν δουλεύουν, μια καλή ευκαιρία να έρθουν στη Βούλα και συγκεκριμένα στον ΤΟΤ, καθώς πριν από λίγες μέρες άνοιξαν τα πρώτα beach bar και εδώ έρχεσαι από νωρίς το πρωί, όπως μπορείτε να δείτε, κάνεις τη βουτιά σου, κάθεσαι σε πουβ, κάθεσαι σε ξαπλώστρα, σε κρεβάτι. Μαζί μας έχουμε την υπεύθυνη κυρία Ευελίνη Χατζάκη να μας πει και πόσο θα στοιχήσει και πότε ξεκινάνε και τα πάρτι σιγά-σιγά στις παραλίες. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Γρηγοριάδη.
1: Γεια σας, κυρία Χατζάκη.
7: Μας ξεκινάνε.
1: Καλή σεζόν.
7: Γεια σας, γεια σας. Να είμαστε καλά, καλή σεζόν να έχουμε.
1: Προβλέπετε για πείτε καλή. Μας τώρα, είμαστε έτοιμοι, το βλέπουμε. Εξαιρετικός ο χώρος είμαστε εκεί έτοιμοι. Της επιχείρησης. Μπράβο σας. Φαντάζομαι ότι...
7: Αν και ο καιρός μας παίζει.
1: Ναι, μωρέ, και είναι ό,τι χειρότερο αυτό
7: τώρα. Ο καιρός μας παίζει λίγο.
1: Είναι ό,τι χειρότερο. Σας τα χάλασε καταρχάς την Πρωταμαγιά, που φαντάζομαι ότι για τότε είχατε
7: μας
1: προγραμματίσει να
7: λίγο,
1: κάνετε
7: το
1: μεγάλο έτσι, opening,
7: ναι.
1: Αλλά δεν σας βοήθησε ο καιρός. Για να μας πείτε πάνω κάτω λίγο τις τιμές, αν υπάρχει διαφορά από πέρυσι, πόσο θα κοστίσει σε μια οικογένεια,
7: όχι,
1: για παράδειγμα.
7: Οι τιμές μας θα παραμείνουν ίδιες. Παραμένουν ίδιες από πέρσι, παρόλο που από ό,τι ξέρετε το κόστος ζωής αυξάνεται κάθε μήνα περισσότερο. Οι τιμές θα παραμείνουν οι ίδιες. Είμαστε πολύ κοντά στην Αθήνα. Τα πάρτι μας ξεκινάνε 6 του μήνα με το Γιάννη το Μητσοκάπα και 7 τα Κυριακάτικα καθιερωμένα κάθε Κυριακή 7 του μηνά, του Ιουνίου, το πρώτο. Οπότε μετά το Άγιο Πνεύμα, γιατί και τότε προβλέπεται να ξεκινήσει πιο δυναμικά η σεζόν.
1: Οι ξαπλώστρες χρεώνονται, κυρία Χατζάκη?
7: Χρεώνονται ανάλογα με την περίοδο. Τώρα είμαστε ακόμα σε χαμηλή περίοδο. Είμαστε στα 50, 40, 30, 20, ανάλογα με το σε ποια σειρά είμαστε.
1: Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, τέλος πάντων, ανάλογα με το τι θα παραγγείλει, αν έρθει ένα ζευγάρι, αν έρθει μια οικογένεια.
7: Αυτό είναι ακριβώς. Είναι η κατανάλωσή τους. Mm-hmm. Είναι η κατανάλωσή τους.
1: Δεν έχετε κάποιο ελάχιστο...
7: Είστε στην παραλία της Βούλας.
1: Δεν έχετε κάποιο
7: Όχι.
1: ελάχιστο όριο.
7: Δεν έχουμε.
1: Εντάξει,
7: όχι,
1: ναι.
7: Όχι, δεν κάνουμε κάποια. Όχι, όχι. Δεν βάζουμε τέτοιο περιορισμό. Είναι αναμενόμενο βέβαια ότι ο Έλληνας όταν θα πάει στην παραλία έχει μάθει να πάρει και τον καφέ του, να πάρει και το σνακ του. Δεν λειτουργεί. Είμαστε πολύ κοντά στην Αθήνα, είναι στη Βούλα, στην πρώτη πλάση Βούλας, οπότε δεν έχεις την απόσταση τη μεγάλη, όπως θα είχες να πας στη Σαρονίδα, Βάρκιζα, λίγο πιο μακριά.
1: Ναι.
7: Έχεις δόξα τω Θεώ μεταφορικά μέσα που φτάνουν. Είναι στο τελείωμα του τραμ, οπότε είσαι πάρα πολύ κοντά. Έχεις τρόπο να έρθεις αν δεν θες να πάρεις το αυτοκίνητό σου και έχεις και πάρκινγκ ανοιχτό πίσω.
1: Μια χαρά. Μια χαρά. Εύκολη πρόσβαση που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εύχομαι καλή
7: πολύ
1: σεζόν.
7: Σημαντικό.
1: Θα ξανάρθουμε σίγουρα εκεί.
7: Να είστε καλά.
1: Θα ξανάρθουμε σίγουρα ιδίω ώρα που θα τελειώσουν εκεί οι εξετάσεις των παιδιών. Νομίζω ότι τέτοια
7: την
1: ώρα
7: Αλεξάνδρα
1: θα γίνεται ο κακός χαμός. Η Αλεξάνδρα είναι παντού ούτως ή άλλως.
7: Η Αλεξάνδρα στα πάρτι είναι πρώτη.
6: Εδώ
1: είναι
6: πέρα
1: παντού.
6: Θα μαζευόμαστε, Γιώργο, τις Κυριακές, τα
1: Βεβαίως.
6: Καλύτερα ελληνικά πάρτι. 8 η ώρα θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε και βουτιά.
1: Θα έρχομαι την μία Κυριακή σε εσένα και την άλλη Κυριακή θα πηγαίνω στον Πλιακοπάνο. Γιατί μου αρέσει και ο τρόπος ζωής του Πλιακοπάνου. Έλα, Φίλιππε, πάμε να μας ξεναγήσεις. Πού είσαι?
5: Λοιπόν, Λοιπόν, βρίσκομαι πάνω στον πεζόδρομο Ιγουμενίτσας Δρεπάνο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία. Είναι ένας δρόμος ο οποίος ξεκινάει λίγο έξω από την Ιγουμενίτσα και φτάνει μέχρι το Δρέπανο, μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στην Ήπειρο που υπάρχει. Είμαι στο κατάστημα Μαϊστράλη, είναι πάνω στον πεζόδρομο όπως βλέπετε. Κάποιοι περπατάνε εδώ, μπορεί να δροσιστούν με έναν ωραίο χυμό, έπειτα μπορεί να πάρουν μία μπυρίτσα στο γύρισμα και μετά μπορεί και να κάνουν και το βραδάκι, ένα πάρα πολύ ωραίο μεζέ, αλλά και ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα, όπως θα μας πει τώρα η αγορανομική υπεύθυνος εδώ, η κυρία Ειρήνη Τακλάκογλου.
2: Γεια σου, Ειρήνη.
8: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Τι ωραίος χώρος είναι αυτός καταρχάς. Πόσο ωραίος χώρος είναι αυτός.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και δέντρα και παραθυναλός, όπως λέει και η αρχισυντάκτριά μας, δίπλα στην θάλασσα.
8: Ακριβώς.
2: Τι θα απολαύσουμε όταν έρθουμε εκεί?
8: Θα απολαύσετε τα μεζεδάκια μας και την κουζίνα μας.
2: Είναι θαλασσινά.
8: Κυρίως εστιατόριο. Έχουμε και θαλασσινά και ζυμαρικά και κρεατικά, όλα φρέσκα, δίπλα στο κύμα φυσικά, όλα τα αλκοολούχα ποτά συνοδεύονται και με μεζεδάκια.
2: Τι ωραία.
5: Με τιμές... Πες μας και για τις τιμές τώρα, γιατί ο Γιώργος θέλει να ακούσει. Γιατί τρομάξαμε λίγο με το Ηράκλειο, τρομάξαμε λίγο με τις άλλες περιοχές τώρα.
8: Όχι, οι τιμές μας παραμένουν σχεδόν ίδιες με πέρσι, παρόλο που όλα αυξάνονται. Πολύ μικρές αυξήσεις και γενικά θεωρώ ότι έχουμε αρκετά καλές τιμές για ένα τουριστικό μέρος παραθαλάσσιο.
2: Έρχομαι εγώ με τον Πλιακοπάνο. Είμαστε φαγανά παιδιά και οι δύο. Ναι. Πόσα θα πληρώσουμε τώρα έτσι για να φάμε, να το ευχαριστηθούμε?
8: Στα δύο άτομα θεωρώ 30 με 40 ευρώ το πολύ και μια να χαρά. Πιείτε και κάτι.
2: Ναι, δεν θα πιούμε και κάτι.
8: Ναι, είναι
2: θα πιούμε.
8: Αρκετά φυσιολογικές οι τιμές μας. Οι μερίδες κυμαίνονται από 10 μέχρι 15 ευρώ το πιο ακριβό μας πιάτο, ας πούμε.
2: Τέλεια, μια χαρά. Οπότε... Να ευχηθώ και σε εσάς καλή σεζόν. Φίλιππε, ξέρω που θα σε βρίσκω εσένα τώρα πια.
8: Πάρα πολύ.
2: Καθημερινά, όταν δεν απαντάς στο τηλέφωνο, εκεί έχω θα πολλά... είσαι.
5: Έχω πολλά μέρη, Γιώργο, για να πάω. Χθες περπατούσα για να κάνω την πεζοπορία μου εδώ και είπα για να δείτε κι εσείς λίγο τι ωραία
2: πίνασες,
5: μέρη. Πίνασες, συνεχίσουμε.
2: Σε έπιασε μια λιγούρα, μπήκες εκεί στο μαγαζί της Ειρήνης και λες, α, τι ωραίο μαγαζάκι είναι αυτό.
5: Όπως γύριζα μετά, έπαθα κάτι. Είναι αλήθεια, Γιώργο.
2: Είμαι βέβαιος.
5: Καλήκαν λίγες θερμίδες και έπρεπε να αναπληρωθούν.
2: Καλά κάνεις. Ούτως ή άλλως, γι' αυτό γυμναζόμαστε, για να μπορούμε να τρώμε ό,τι θέλουμε και όποτε το θέλουμε. Φίλιππε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την Ειρήνη, ευχαριστώ πάρα πολύ και την Αλεξάνδρα Μερακλείδη και την κυρία Χατζάκη εκεί. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Είναι 6 λεπτά μετά από τις 12. Λέμε και καλό μεσημέρι από τώρα και επιστρέφουμε.

0: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
4: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
5: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
6: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
3: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
7: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
8: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
9: Allons, allons, les enfants, du calme.
8: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
10: Ça fait même pas mal!
8: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
11: Maman! Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: 11 λεπτά μετά από τις 12, λέμε και επίσημα τώρα καλό μεσημέρι, γιατί πριν σας ευχήθηκα πηγαίνοντας για διαφημίσεις, τώρα να σας υποδεχτώ μετά τις διαφημίσεις και να σας πω πάλι καλό μεσημέρι. Παρασκευή είναι, μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ, έχουμε ακόμη θέματα και ενδιαφέροντα θέματα και πολύ γλυκά θέματα επίσης, γι' αυτό και σας προτρέπω να μείνετε και μαζί μας. Εσείς την γλώσσα της πεθεράς την ξέρετε? Και δεν εννοώ τη γλώσσα της πεθεράς αυτήν, της γλωσσοκοπάνας πεθεράς που μας καταχαιριάζει, εμάς τους γαμπρούς ή εσάς τις νύφες. Μιλάω για αυτήν τη γλώσσα της πεθεράς, αυτό το καλτ γλυκό. Και έχουμε στείλει εκεί τη γλυκιά μας, την Ιωάννα Ρίζου, η οποία βρήκε και το ωραιότερο, λέει, γλυκό στην Αθήνα. Αυτή τη γλώσσα της πεθεράς. Και επειδή εγώ την εμπιστεύομαι πάντοτε την Ιωάννα, μου λέει δεν είναι Αθήνα, είναι Πειραιά. Και λέω Πειραιά, Πειραιά Ιωάννα μου, όπου θέλεις θα πάμε, αρκεί να δείξουμε αυτό το γλυκό. Καλημέρα.
1: Γεια σου και πάλι Γιώργο. Ακριβώς είμαστε στο Πειραιά, στο παραδοσιακών γαλακτοπολίων ζαχαροπλαστείων Μάστρο Νικόλας, το οποίο χρονολογείται από το 1909, 115 χρόνια ιστορίας. Και θα μου επιτρέψεις, σε παρακαλώ, να κάνω μία παρένθεση. Καθώς από εδώ πέρα προμηθευόταν γλυκάκια εξαπαλών ονείχων, ο οπερατέρ μας, που βρίσκεται πίσω από την κάμερα αυτή τη στιγμή, ο Γιώργος Σανταμούρης. Ωστόσο, εμείς εδώ ήρθαμε να αναδείξουμε, την γλώσσα της πεθεράς, που είναι το γλυκό που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερο τόσο στο όνομά του, όσο και στη γεύση του.
0: Ιωάννα.
1: Αυτό λοιπόν που βλέπετε στην κορυφή, παρακαλώ. Ναι.
0: Τώρα, άκουσε με λίγο. Μπορώ να σε δω, μπορώ να σε δω. Θέλω λίγο να σε δω. Ο Γιώργος μπορεί, σε παρακαλώ, να σε δείξω. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Πρέπει να σταθώ στη χρήση της ελληνικής γλώσσας σήμερα από εσένα. Πραγματικά μας έβαλε στα γυαλιά. Μίλησες για γαλακτοπολίων, για ζαχαροπλαστείων και για έναν άνθρωπο εξαπαλών ονείχων που παίρνει αυτό το γλυκό από το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο. Μπράβο, βρε Ιωάννα. Μπράβο, επειδή λένε ότι δολοφονούμε την ελληνική γλώσσα. Μπράβο, Ιωάννα. Λοιπόν, κύριε Μαστρονικόλα, να σας δω λίγο και εσάς τώρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να δω λίγο και εσάς. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Μεταξύ μας μιλάμε.
2: Ναι, πέστε μου,
0: Καμένος από πεθερά, σωστά.
2: Ναι.
0: Καμένος από πεθερά.
2: Όχι, εγώ δόξα τω Θεώ, η πεθερά μου είναι μια χαρά.
0: Ελάτε τώρα. Καμένος από πεθερά. Για να τα πάτε.
2: Σοβαρά μιλάω.
0: Για να τα πάτε τόσο καλά με αυτό το γλυκό, σημαίνει πως είστε καμένος από πεθερά. Και επειδή τώρα σας παρακολουθεί, τι θα πείτε, τα καλύτερα θα πείτε για την πεθερά.
2: Όχι, λέω την αλήθεια, αλλά πιθανότατα ο άνθρωπος που έφτιαξε πρώτος τη γλώσσα της πεθεράς, ίσως εκείνος όντως να είχε καεί από την πεθερά του.
0: Και δεν είναι και ο μόνος.
2: Και δεν είναι και ο μόνος. Και κάτι το γλυκό.
0: Τώρα γιατί ξεχωρίζει τόσο πολύ το δικό σας αυτό το γλυκό, κύριε Μαστρονικόλα?
2: Αυτό το γλυκό ξεχωρίζει γιατί χρησιμοποιούμε, όπως και σε όλα μας τα γλυκά, την παραδοσιακή συνταγή για τη γλώσσα της πεθεράς. Δηλαδή, φύλλος φωλιάτας παραδοσιακό, φτιαγμένο, όχι έτοιμο, βιομηχανοποιημένο.
0: Ναι.
2: Και μέσα κανονική κρέμα πατισερή και σαντιγί.
0: Παναγία μου.
2: Είναι μια πολύ απλή συνταγή, αλλά όμως είναι τόσο ωραία.
0: Αυτό το μπισκότο είναι επίσης δικό σας, είναι χειροποίητο? Είναι φύλλο, τι είναι?
2: Σφολιάτα. Ναι. Είναι φύλλος φωλιάτας, αλλά όμως είναι σωστά φτιαγμένο με σωστό βούτυρο. Και γι' αυτό δεν σου βγάζει που τρως, ας πούμε, κάποιες τυρόπιτες, ας πούμε, τιματζίδικες και μπουχτίζεις, ας πούμε, νιώθεις, ας πούμε, και την καούρα μετά, αν μου επιτρέπετε, όπως το λέμε,
0: σωστά,
2: στη γλώσσα
0: σωστά,
2: μας, στη δουλειά σωστά. Μας.
0: Τώρα, είναι ένα γλυκό το οποίο αντιστέκεται πάντως στον χρόνο και σε αυτές τις καινούργιες γεύσεις που, όπως βλέπω, και εσείς έχετε στο ζαχαροπλαστείο σας. Δηλαδή, το προτιμά ο κόσμος και οι παλαιότεροι και το μαθαίνουν και οι νεότεροι.
2: Το μαθαίνουν και το γνωρίζουν σιγά-σιγά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όταν μπαίνουν στο κατάστημά μας βλέπουν και προτιμάνε στην αρχή κάποιο παραδοσιακό γλυκό, αλλά μετά όμως όταν δουν και μας γνωρίσουν και ειδικά, ας πούμε, τη σπεσιαλιτέ μας που είναι το γαλακτομπούρεκό μας, που θυμιζόμαστε και πιο πολύ ακόμα γλώσσα, ναι. Αν μας γκουγκλάρετε θα μας δείτε. Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά.
0: Με φύλλο... Λοιπόν,
2: και μετά, ας πούμε, χρησιμοποιούμε και...
0: Με φύλλο κανονικό, το κανταΐφι με το γαλακτομπούρικο ή με κανταΐφι. Με φύλλο κανταΐφι.
2: Το γαλακτομπούρικο και με κανταΐφι και με το κανονικό το φύλλο, το κρούστα.
0: Έχετε εκεί να το δείξετε λίγο, να το δούμε.
2: Όπως και...
0: Να μας τρέξουν τα σάλια κι άλλο.
2: Φυσικά, φυσικά και έχουμε να το δούμε. Να παρακαλέσουμε τον απεριτέλο να πάει εκεί να το δείξει, το ταψί το μεγάλο.
0: Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Εντάξει. Όλες τις συσκευασίες όπως είναι, μπορούμε να πέσουμε με τα μούτρα όσοι είμαστε εδώ στο πλατό. Να είστε σίγουρος. Πόσο κοστίζει και πού σας βρίσκουμε, κύριε Μαστρονικόλα?
2: Η γλώσσα κοστίζει 3,5 ευρώ το τεμάχιο.
0: Ωραία. Μια χαρά. Και εδώ τα ταψάκια που βλέπω...
2: Και είναι μεγάλο κομμάτι, πλούσιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εδώ το ταψάκι, το γαλακτομπούρεκο, ναι, που βλέπω...
2: Το γαλακτομπούρεκο είναι στα 16 ευρώ το ταψάκι και το κομμάτι είναι στα 2,5 ευρώ.
0: 2,5 ευρώ. Μια χαρά. Πού σας βρίσκουμε?
2: Μας βρίσκεται στον Πειραιά, Καραολή Δημητρίου 68.
0: Ευχαριστούμε.
2: Στο κέντρο του Πειραιά, πάρα πολύ κοντά στην πλατεία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαστρονικόλα. Τις πεθερές και τα μάτια σας. Τις πεθερές και τα μάτια σας. Για να αποφεύγετε και τη γλωσσοκοπάνα πεθερά. Εντάξει, να ξέρετε. Λοιπόν, και τώρα, όταν ασχολούμαστε έτσι με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με βουτιές και πόσο κοστίζουν σε κοντινές παραλίες, με beach bar τα οποία προετοιμάζονται να ανοίξουν τη σεζόν και να υποδεχτούν τον κόσμο, με κλιματιστικά που μας δροσίζουν, αλλά για να μας δροσίσουν πώς πρέπει να τα συντηρήσουμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πια το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών. Το έχουμε πει πολλές φορές, οι ειδικοί δηλαδή το λένε, ότι χρειάζεται συντήρηση στο κλιματιστικό και το καλοκαίρι, αλλά και το φθινόπωρο για τον χειμώνα, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί είναι αυτοί που χρησιμοποιούν έστω και υποστηρικτικά, αλλά χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά τους για να έχουν ζέστη και το χειμώνα. Και τι λένε οι ειδικοί? Ελάτε να τα συντηρήσετε για να έχουμε και καλύτερη απόδοση, αλλά για να είναι και πιο ποιοτικός ο αέρας μέσα στο σπίτι μας, διότι ξέρουμε πάρα πολύ το τι συμβαίνει και τι μεταφορά μικροβίων έχουμε όταν δεν είναι σωστά συντηρημένο ένα κλιματιστικό, και αναφέρομαι βέβαια στα φίλτρα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος, ο οποίος έχει μαζί του τον κύριο Χριστόπουλο, είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα των ψυστικών Μεσσηνίας, για να μας εξηγήσετε, Γιώργο, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορούμε, ρε παιδί μου, να νιώθουμε ασφαλείς από την ψήξη που θα έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Καλημέρα και στους δυο.
3: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Αν και ο καιρός δεν ενδείκνυται ακόμα με αυτές τις αυξομοιώσεις μεταξύ υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών, βροχής και καλοκαιρίας, παρόλα αυτά, ο κύριος Χριστόπουλος μας έλεγε πριν από λίγο ότι έχει ξεκινήσει η κίνηση έτσι ώστε να γίνουν τα απαραίτητα σέρβις που πρέπει να γίνονται στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου, για να υπάρχει έτσι μια υγεία των μηχανημάτων αλλά και των ανθρώπων τα οποία τα χρησιμοποιούν μέσα εντός του σπιτιού.
0: Ναι.
3: Είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, θα μας πει 2-3 πράγματα για το τι πρέπει να γίνεται και τι πρέπει να κάνουμε όταν ξεκινάει αυτή η σεζόν, η αρχή δηλαδή της σεζόν, της καλοκαιρινής σεζόν, με τα ψυκτικά μηχανήματα. Καλή
0: σας
3: μέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Χριστόπουλε.
3: Θα θέλαμε να μας πείτε, ξεκινώντας, ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες που πρέπει ο καταναλωτής να κάνει απευθυνόμενος σε εσάς, έτσι ώστε να υπάρχει μια υγιή έτσι, ατμόσφαιρα μέσα στα σπίτια και να μπορεί έτσι να αναπνέει καθαρό αέρα και να μην έχουμε προβλήματα από τα ψυκτικά μηχανήματα.
4: Καλημέρα και από μένα. Με ακούτε, έτσι?
0: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Καλό θα είναι ο καταναλωτής το πρώτο που έχει να κάνει να απευθυνθεί σε πιστοποιημένο ψυκτικό πρώτα απ' όλα. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, να έρθει πρώτα να είναι πιστοποιημένος ο ψυκτικός που θα αναλάβει να κάνει τη συντήρηση.
0: Σαφώς.
4: Μετά αναλαμβάνουμε εμείς να συντηρήσουμε το κλιματιστικό όσο γίνεται πιο υπεύθυνα, με τα κατάλληλα υλικά.
0: Το πιο εύκολο που μπορεί να γίνει από εμάς είναι το να καθαρίσουμε τα φίλτρα. Εντάξει, να τα βγάζουμε τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Αν μπορείτε κιόλας, δεν ξέρω αν είναι εύκολο, Γιώργο Μαρκόπουλε, να μας δείξετε λίγο κιόλας εκεί πώς μπορούμε να απομακρύνουμε, να βγάλουμε δηλαδή το φίλτρο από ένα κλιματιστικό. Φαίνεται όμως ότι, κύριε Χριστόπουλε, δεν αρκεί μόνο αυτό. Δηλαδή, εγώ θα φωνάξω εσάς τον ειδικό και για το φρέον. Με φρέον δεν λειτουργούν αυτά. Δηλαδή, θα πρέπει να τα ελέγξετε και αυτά.
4: Με φρέον, ναι, ψυκτικό μέσο. Ακριβώς. Εντάξει, ο πελάτης σίγουρα θα καθαρίσει τα φίλτρα.
3: Mm-hmm.
4: Έτσι, είναι δεδομένο αυτό. Αλλά καλό θα είναι, αν το κλιματιστικό λειτουργεί, το λειτουργεί ο πελάτης και χειμώνα και καλοκαίρι, καλό θα είναι να γίνει και ένας χημικός καθαρισμός για να έχουμε πολύ καλύτερη
0: Βεβαίως.
4: Απόδοση, ναι. Ατμόσφαιρα μέσα στον χώρο και
0: Γιατί
4: όλα.
0: Γιατί έχουμε μικρόβια, μύκητες, τα οποία αναπτύσσονται μέσα στα κλιματιστικά. Δηλαδή το ότι θα βγάλουμε αυτό το φίλτρο και θα το πλύνουμε
4: Ακριβώς.
0: ή θα το φυσήξουμε, δεν σημαίνει ότι είναι και ποιοτικός ο αέρας.
4: Όχι,
3: αυτό είναι το απλό, το οποίο μπορεί να το κάνουμε ο καθένας μόνος του.
0: Ναι, ναι.
3: Το άλλο είναι το...
0: Ακριβώς.
3: Το αυτό που πρέπει να γίνει από το ψυκτικό.
0: Ακριβώς. Ναι,
4: δεν είναι αρκετό μόνο το καθάρισμα του φίλτρου.
0: Ναι.
4: Καλό θα είναι κάθε ένα ή δύο χρόνια, ανάλογα το πόσο το χρησιμοποιεί και πόσο ώρες λειτουργεί το κλιματιστικό, να κάνουμε το λεγόμενο χημικό καθαρισμό.
0: Mm-hmm.
4: Ο χημικός καθαρισμός, βγάζουμε όλα αυτά τα καπάκια τα λευκά που βλέπετε εδώ πέρα, και συν τα φίλτρα, κάνουμε χημικό καθαρισμό στις ψύκτρες μέσα στο κλιματιστικό, καθαρίζουμε την παγολεκάνη των συμπυκλωμάτων του κλιματιστικού και πολύ σημαντικό επίσης είναι, μέσα εδώ υπάρχει και ο ανεμιστήρας, ο οποίος και αυτός πιάνει βρωμιά και χρειάζεται και αυτός οπωσδήποτε καθάρισμα. Δηλαδή είναι τρία βασικά πραγματάκια. Φίλτρο, ψύκτρες, παγολεκάνη και ο ανεμιστήρας.
0: Κύριε
4: δηλαδή,
0: Χριστόπουλε...
4: Αν κάποιο από αυτά δεν τα κάνουμε... Ναι.
0: Πόση ώρα διαρκεί η συντήρηση, πόσο εύκολο είναι να βρούμε έναν ψυκτικό, γιατί είστε και δυσέβρετοι εσείς, γιατί και εμείς περιμένουμε τελευταία στιγμή, εννοείται, και πόσο
4: Ακριβώς.
0: κοστίζει αυτό.
4: Καλό θα είναι να μην απευθυνόμαστε όταν αρχίσει το καλοκαίρι στον πιστοποιημένο τεχνικό. Καλό θα είναι η συντήρηση του κλιματιστικού να γίνεται το Μάρτιο, τον Απρίλιο, άντε και το Μάιο, πριν μπούμε στο καλοκαίρι.
0: Βεβαίως.
4: Εμείς είμαστε δυσέβρετοι γιατί εσείς ξεχνάτε να μας πάρετε τηλέφωνο.
0: Μα το είπα. Είμαστε της τελευταίας στιγμής. Και πόσο κοστίζει...
3: Περιττώ να σας πω, πριν πάμε στο κόστος, περιττώ να σας πω ότι χθες... Στην προσπάθειά μας να βρούμε άνθρωπο να μας μιλήσει για τα συγκεκριμένα θέματα, απευθύνθηκα τουλάχιστον σε 10 άτομα, οι οποίοι λόγω υψηλού φόρτου εργασίας δεν μπορούσαν τη συγκεκριμένη ώρα να έρθουν για να κάνουμε την ζωντανή
0: σύνδεση.
3: Κύριος Χριστόπουλος, λόγω φιλίας.
0: Μαρκόπουλε, δεν είναι τυχαίο όμως, φίλε μου, το ότι αναθέσαμε σε εσένα αυτό το θέμα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είσαι ο καλύτερος και ξέραμε ότι θα μας το βγάλεις. Θα βρεις τρόπο να μας το βγάλεις. Γι' αυτό και απευθυνθήκαμε σε εσένα. Πείτε μας πόσο κοστίζει το σέρβις του κλιματιστικού.
4: Εντάξει, τώρα οι τιμές μπορεί να ποικίλουν, αλλά γύρω στα 40 ευρώ συν ΦΠΑ γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στο κλιματιστικό.
0: 40 συν ΦΠΑ. Να, τέτοια μας λέτε και μετά έρχεστε και μας ζητάτε 75 ευρώ και λέμε, όχι 65 ευρώ και λέμε, μα καλά, αφού μας είπατε 40, γιατί μου ζητάτε τώρα 65 και λέτε, χωρίς απόδειξη 40,
4: εδώ
0: με απόδειξη
4: περίπου.
0: 65. Και λέω, εντάξει, χωρίς.
4: Όχι.
0: Χιούμορ κάνω.
4: 40 σε ΦΠΑ, τώρα εδώ στη Μεσσηνία, οι τιμές εκεί παίζουν.
0: Μια χαρά.
4: Ένας σωστός καθαρισμός.
0: Έχει να κάνει με την υγεία μας ούτως ή άλλως, κύριε Χριστόπουλε, που τώρα και να δώσει και 60 και 70 ευρώ για τη συντήρηση ενός κλιματιστικού, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι χρήματα τα οποία αξίζουν. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστόπουλε, ευχαριστούμε και εσάς.
4: Ωραία.
0: Πάρα πολύ.
4: Απλά
0: είστε
4: να
0: καλά.
4: Πω ότι δεν είναι μόνο η υγεία μας. Έγινε.
0: Ναι. Πείτε το. Δεν είναι μόνο η υγεία, είναι και.
4: Δεν είναι. Δηλαδή, το κλιματιστικό το καθαρίζουμε μόνο για λόγους υγείας, που είναι και το πιο σημαντικός βέβαια. Έτσι. Το καθαρίζουμε για να έχει καλή απόδοση και
0: βεβαίως,
4: να μας καλύπτει.
0: Βεβαίως.
4: Το καθαρίζουμε το κλιματιστικό για να καίει λιγότερο ρεύμα. Όσο πιο καθαρό είναι το κλιματιστικό, τόσο λιγότερο ρεύμα καίει. Και είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και να μην πάθει και βλάβη. Έτσι, όταν το κλιματιστικό είναι πολύ βρώμικο, μέσα στο καλοκαίρι, σε έναν καύσωνα, μπορεί να πάθει και βλάβη ακόμα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Γιώργο μου. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Άντε βρε Τσιόκρη, επιτέλους που ήρθες και
5: νιώθω παράπονο.
0: Μόνος σήμερα.
5: Έχω παράπονο
0: Τι
5: από σένα.
0: Παράπονες.
5: Γιατί δεν ζήτησες από την Ιωάννα Ρίζου να μας φέρει ένα γαλακτομπούρεκο.
0: Την πάρουμε τηλέφωνο, παιδί μου. Θα την προλάβουμε. Μα
5: σκέφτεται
0: η Ιωάννα Ρίζου. Κάτι φέρνει.
5: Δεν ξέρω, αλλά εμένα δεν με σκέφτηκες καθόλου. Μια αδυναμία έχω
0: θα
5: το γαλακτομπούρεκο.
0: Παιδί μου, θα σου πάρω ένα γαλακτομπούρεκο.
5: Τι να πω.
0: Θα σου πάρω ένα γαλακτομπούρεκο για να βλέπεις αύριο Eurovision και να απολαμβάνεις γαλακτομπούρεκο.
5: Όχι. Θα κεράσεις και πίτσα. θα μαζευτούμε όλοι μαζί και με την αρχισυντάκτριά μας τη Βιβί.
0: Ωραία ιδέα.
5: Και η Ντόρα, αν είναι καλύτερα.
0: Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Αύριο, ραντεβού στο σπίτι της κυρίας Τσιόκρη με πίτσες και με πατατάκια και με popcorn
5: και
0: με γαλακτομπούρικο
5: μετά
0: για να σβήσουμε κιόλας εδώ όλα αυτά τα αλμυρά που θα έχουμε φάει. Είναι μαζί μας αυτό το λαμπερό κορίτσι, η Ιόλη από τη Βιέννη. Να τη Ιόλη Βάρτσιου.
6: Με βλέπετε, γιατί εγώ δεν σας βλέπω.
0: Μωρέ, σε βλέπουμε και σε απολαμβάνουμε. Εν τω μεταξύ, κάθε μέρα είσαι με διαφορετικό look και από διαφορετικό σημείο κιόλας. Μπράβο.
6: Πώς αλλιώς. Μπράβο. Πώς αλλιώς. Καλημέρα, Guten Morgen. Έχουμε γίνει ντόπιοι πλέον.
0: Guten Morgen.
6: Είμαστε εδώ στο Guten Morgen. Είμαστε στο Eurovision Village. Είμαστε ουσιαστικά στον ίδιο χώρο περίπου με χθες. Εδώ η παραγωγή κάνει soundcheck για το βράδυ, για αύριο μάλλον για τον τελικό. Αυτά. Πείτε μου τι θέλετε να μάθετε.
0: Εδώ γιατί στείνονται οθόνες έξω από το στάδιο, έτσι, για όσους δεν μπαίνουν μέσα
6: δεν
0: να μπορούν να παρακολουθούν.
6: Ναι, είναι εδώ στο Rathaus Platz, είναι το Eurovision Village. 10.000 περίπου θεατές έρχονται και παρακολουθούν τους δύο ημιτελικούς, τους παρακολούθησαν μάλλον, και το αύριο τον τελικό.
0: Να είσαι. Λοιπόν, πέρασε η Κύπρος.
6: Πέρασε.
0: Μπράβο στην Κύπρο.
6: Τζάλα. Ναι. Πολύ χαρούμενοι είμαστε όλοι.
0: Μπράβο,
6: δεν
0: μπράβο.
6: Ξέρω αν έχετε δει το βίντεο που πανηγυρίζει όλη η ελληνική αποστολή, όλοι οι Έλληνες δημοσιογράφοι στο press center.
0: Λογικό είναι, μωρέ, λογικό είναι.
5: Η Όλη είχε δυνατή σκηνική παρουσία, η Αντιγόνη.
6: Πάρα πολύ. Μιλήσαμε και με την vocal coach της, την Μάχη Νίλ, η οποία ήταν και η vocal coach της Κλαβδίας, και μας είπε ότι ο κόσμος την επηρεάζει πολύ. Δηλαδή, όταν ανεβαίνει στη σκηνή και έχει από κάτω κόσμο, αισθάνεται πολύ καλύτερα, αισθάνεται πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οπότε, ναι.
0: Τώρα, τα προγνωστικά, τι λένε για την Κύπρο μας, πώς θα τα πάει?
6: Κοιτάξτε, ο πρώτος στόχος επετεύχθη, θα είναι στον τελικό. Από εκεί και πέρα δεν θα είναι μάλλον στην πρώτη δεκάδα.
0: No.
6: Ο Ακύλας μας έπεσε, είναι στην τρίτη θέση.
0: Ναι.
6: Στην τρίτη θέση.
0: Εντάξει,
6: όπως
0: να
6: σας
0: ανατραπεί
6: είπα
0: αυτό.
6: Και χθες με τις θα ανατραπεί. Το σενάριο που θέλουμε εμείς είναι φυσικά να κερδίσει ο Ακύλας, αλλά και αν δεν κερδίσει, να κερδίσει η Αυστραλία, και επειδή δεν μπορεί να διαγωνιστεί, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μάλλον η διοργάνωση του χρόνου εκεί, να γίνει στην Ελλάδα.
0: Αυτή η Αυστραλιανή, σωστά το λέω.
6: Η Delta Goodrem.
5: Ναι.
0: Πολύ, πολύ attitude star, ρε παιδί μου. Δηλαδή
6: μα
0: βγήκε
6: είναι
0: πάνω.
6: Superstar.
0: Είναι star.
6: Είναι superstar. Είναι, όπως σας είπα χθες, η Delta Goodrem δεν είναι τυχαία. Μας κάνει τη χάρη που έχει έρθει εδώ. Έγινε viral την εποχή που δεν υπήρχαν social media με τον Λόστιγκ.
0: Εγώ δεν την ήξερα η Όλη, αλλά χθες λίγο έτσι που παρακολούθησα και την είδα πάνω στην σκηνή, το στήσιμό της κλπ. Πολύ star, δηλαδή πολύ αυτοπεποίθηση πάνω στη σκηνή.
6: Δικαίως έχει αυτοπεποίθηση, αλλά θέλω να σας πω ότι είναι ευγενέστατη. Είναι μία από τις πιο φίνες παρουσίες, αν όχι η πιο φίνα του διαγωνισμού. Μιλάει σε όλους τους δημοσιογράφους, σε αντίθεση με τους Φιλανδούς, οι οποίοι μια υπεροψία την έχουν.
0: Ναι.
6: Η Αυστραλία είναι κύρια.
5: Η Όλη, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση για τον Ακύλα.
6: Βεβαίως.
5: Θα διαγωνιστούμε στην έκτη θέση.
6: Σωστά.
5: Είναι πολύ νωρίς. Είναι 25 χώρες. Είναι πολύ νωρίς. Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι μειονέκτημα για την τελική βαθμολογία?
6: Σίγουρα δεν λειτουργεί υπέρ μας. Να πούμε στον κόσμο ότι θα είναι στην έκτη θέση ο Ακύλας. Στην 21η η Κύπρος θα διαγωνιστεί και στη 17η, που είναι πολύ ευνοϊκή θέση, η Φινλανδία, το αντίπαλο δέος.
0: Ναι.
6: Δεν το βάζουμε κάτω όμως.
0: Η Όλη, να σου πω κάτι. Ποιος θα το ξεχάσει, μωρέ, τον Ακύλα τώρα και το Φέρτο, όταν έχουμε τον μικρό γιο της Λετωνής εκπροσώπου που τραγουδάει το Φέρτο μέσα στο αυτοκίνητο μπροστά στη μάνα του. Είναι δυνατόν? Το έχεις δει αυτό το βίντεο? Το έχεις δει αυτό
6: το
0: βίντεο?
6: Δεν το έχω δει.
0: Ωραία.
6: Δεν το έχω δει.
0: Περίμενε. Μείνε μαζί μας να τον ακούσεις και θα μας το σχολιάσετε μαζί με τη Χριστίνα. Για φέρετε μπροστά την εικόνα.
7: Έχεις
0: Ακούστε τι γίνεται.
5: Η Άτβαρα, η εκπρόσωπος της Λετωνίας.
0: Είναι η εκπρόσωπος της Λετωνίας. Είναι με το γιο της μέσα στο αυτοκίνητο και αντί ο γιος της να τραγουδά το δικό της το τραγούδι, της μαμάς του δηλαδή.
5: Να πούμε ότι η Λετωνία δεν τα κατάφερε να περάσει τον τελικό.
0: Ναι.
5: Αλλά παρόλα αυτά, όπως φαίνεται, δείχνει μια συμπάθεια στην Ελλάδα, στο ελληνικό τραγούδι.
0: Εδώ έχει μάθει τον ελληνικό στίχο ο μικρός.
6: Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει επικοινωνιακή στρατηγική στο κέντρο της πόλης και έχουμε κάνει γετήρ στα τουρκικά, δηλαδή φέρτο στα τουρκικά. Έχουμε κάνει στα γαλλικά, έχουμε κάνει στα αγγλικά, έχουμε κάνει σε όλες τις γλώσσες.
0: Ναι, εντάξει, χαμός γίνεται.
6: Χαμός. Είναι ήδη νικητής, αυτό θέλω να πω. Ο Ακύλας τώρα, πέρα από την πλάκα, γιατί... Είναι ένας εκπρόσωπος μιας Ελλάδας νέας, φρέσκιας, σύγχρονης, αισιόδοξης, χρωματιστής, χαρούμενης. Είναι ήδη νικητής για μας. Γίνει, δεν γίνει στο άκο του χρόνου.
0: Ηλιόλη, μου άρεσε η Γαλλία πάρα πολύ. Πειράζει.
6: Ναι, ναι, όχι καθόλου. Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία. Ναι. Λοιπόν,
5: η Φιλανδία να μην σ' αρέσει.
0: Η Όλη είσαι πάρα πολύ καλή, μωρέ, το ξέρεις ότι είσαι πάρα πολύ καλή. Και είσαι και πολύ ατακαδόρα. Τώρα είπε ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Γαλλία, πειράζει και μου λες όχι, Ελλάδα, Γαλλία, συμφωνία. Εντάξει, αυτά τα λέγαμε όταν ήταν εδώ και ο Μακρόν.
6: Σωστά. Λοιπόν, η Γαλλία είναι 17 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Η διαγωνιζόμενη της Γαλλίας, της οποίας μου διαφεύγει το όνομα, και φωνητικά είναι εξαιρετική. Και με τη Ρουμανία έγινε χαμός στο Press Center. Χαμός. Η Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου είναι εξαιρετική performer. Εξαιρετική. Όπως και η Ντάνταρουντ με τον Μπαγκαράγκα που άνοιξε το show.
0: Ωραία. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Τη Δευτέρα λογικά δεν θα είσαι εκεί, θα είσαι εδώ. Σε περιμένουμε όποτε θέλεις και από κοντά να σε γνωρίσουμε και να τα πούμε. Να μας δώσεις γενικότερα παρασκήνιο από την Eurovision και τι έγινε μετά και στη συνέντευξη τύπου κλπ. Και χρωστάμε μία εκδρομή στο κρυφό διαμάντι του Ιωνίου. Σε ευχαριστούμε οι όλοι. Θα
6: βεβαίως
0: μάθεις...
6: να κλείσουμε όμως με ένα φέρτο κάτι.
0: Φέρτο.
6: Καλή επιτυχία Ελλάδα. Bon chance la Grèce. Good luck Greece. Buona fortuna la Grecia.
0: De poi. Γκρίς.
6: 12 points. 12 points.
0: Όχι, ντους. Δεν το λέω στην αριδαία. Αρδαιότικα το είπα. 12 εννοούσα.
6: Όπως και να το πείτε το θέμα, όπως και να το πείτε το θέμα είναι να τα δώσουμε, να τα πάρουμε.
5: Καλή μας επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ όλοι. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Μείνε μαζί μας. Θα συνεχίσουμε. Θα πάμε στο κρυφό διαμάντι του Ιωνίου. Να δούμε ποιο είναι αυτό το κρυφό διαμάντι του Ιωνίου, εκεί του Ιωνίου που δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. Η ζωή κυλά σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος και βλέπουμε εκεί τον κύριο Αναστασόπουλο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης καφέ μπαρ. Και τώρα τι να σας πω, ότι σας ζηλεύω. Καθόλου δεν σας ζηλεύω, κύριε Αναστασόπουλε, ούτε για την εικόνα που μας μεταφέρετε από πίσω σας, ούτε για αυτό το πλατή χαμόγελο που έχετε, ούτε επειδή δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στο νησί σας, ούτε επειδή είστε πολύ λίγοι άνθρωποι που είστε εκεί σε αυτό το φανταστικό νησί. Πού σας βρίσκουμε καταρχάς?
7: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
7: Και στους τηλεθεατές και σε εσάς. Βρισκόμαστε στο νησάκι Καστός. Είναι απέναντι από το νομό Ετωλοκαρναλίας, συγκεκριμένα απέναντι από το Μύτικα Ετωλοκαρναλίας. Και... τώρα, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε ακριβώς στο λιμάνι, το οποίο είναι και το πιο πρώτο οικισμό, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο οικισμό. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο που είναι στην οικισμό. Πολλά σπίτια.
0: Κύριε Αναστασόπουλε, αν μας μιλάτε με hands-free, θα σας παρακαλούσα να το φέρετε λίγο πιο κοντά στο στόμα για να έχουμε καλύτερο ήχο, αν δεν σας κάνει κόπο. Για να ακούμε και καλύτερα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσοι είστε οι κάτοικοι εκεί, οι μόνιμοι κάτοικοι?
7: Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι... Τώρα θα σας γελάσω γιατί υπάρχουν κάποιες εναλλαγές, αλλά είναι γύρω, κατά μέσο όρο, γύρω στους 20 ολοχρονείς.
0: 20.
7: Τώρα το εξάμηνο που είναι η σεζόν, ας πούμε, αυξάνονται σε πολύ περισσότερο. Δηλαδή, μαζί με τους εργαζόμενους, με εμάς που ερχόμαστε, τους επιχειρηματίες το ένα το άλλο, και τους παραθεριστές που πολλοί είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να ξεπερνάνε και τους 100.
0: Εσείς δεν είστε όλο το χρόνο εκεί?
7: Εγώ όχι, είμαι 6 μήνες το χρόνο, γιατί δραστηριοποιούμε εδώ επιχειρηματικά. Είμαι 6 μήνες το χρόνο για τη σεζόν και το χειμώνα πηγαίνω, έρχομαι κάποιες τακτικές επισκέψεις, αλλά διήμερα, τριήμερα δεν κατοικώ μόνιμα εδώ, για επαγγελματικές υποχρεώσεις έρχομαι.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε τώρα...
7: Μόνιμη κάτοικη είναι γύρω στους 20.
0: Οι επισκέπτες είναι Έλληνες ή είναι από το εξωτερικό?
7: Οι επισκέπτες κατά πλειοψηφία είναι από διεθνή προορισμούς, από όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και Έλληνες αρκετοί, αλλά η πλειοψηφία είναι ξένοι. Και κατά κύριο λόγο απευθυνόμαστε, το νησί απευθύνεται, γι' αυτό δεν το γνωρίζει και πολλοί κόσμος, σε ανθρώπους που είναι γνώριμοι με το θαλάσσιο στοιχείο, που κάθε με σκάφη, είτε νοικιασμένα είτε ιδιωτικά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να προσεγγίσεις το νησί.
0: Μου κάνει εντύπωση πάντως το ότι εμείς οι Έλληνες δεν ξέρουμε το νησί, το ξέρουν οι ξένοι και είναι περισσότεροι οι ξένοι επισκέπτες στο νησί από ότι είναι οι Έλληνες. Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ.
7: Αυτό έχει να κάνει με το θέμα του πώς κάνει διακοπές ο καθένας. Δηλαδή, οι Έλληνες, ακόμα και να το ξέρανε, είναι αδύνατο να έρθουν καθότι δεν υπάρχουν καταλήμματα. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, απευθύνεται σε σκάφη. Όσοι Έλληνες ασχολούνται με το θαλάσσιο τουρισμό, σαφώς και γνωρίζουν το νησί. Όλοι οι άλλοι που ψάχνουν κάποιο δωμάτιο να κλείσουν ή να κάνουν διακοπές ξενοδοχείου,
0: δεν μπορούν να βρουν.
7: Δεν είναι προορισμός για αυτούς.
0: Άρα και οι επισκέπτες που έχετε είναι ημερήσιοι, σωστά? Δηλαδή θα έρθουν για κάποιες ώρες και φεύγουν.
7: Όχι απαραίτητα, γιατί στα

0: Γι' αυτό σας έκανα αυτή την ερώτηση, καταλάβατε. Προφανώς οι τυχεροί που θα βρουν ένα κατάλημα. Σε αυτούς αναφέρεστε.
1: Όχι, αναφέρομαι σε αυτούς που είναι με τα σκάφη. Γιατί,
0: καλά.
1: Σας λέω, κατά κύριο λόγο είναι επισκέπτες τέτοιοι και οι ξένοι που λέω τέτοιοι είναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι της μίας ημέρας.
0: Έτσι εννοείται. Λοιπόν, είστε στην επιχείρησή σας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ελάτε, ανοίξτε λίγο το πλάνο, δείξτε μας λίγο την επιχείρησή σας. Πείτε μας τι θα βρούμε.
1: Να σας δείξω λίγο θέα και θάλασσα. Τώρα να δείτε την επιχείρηση.
0: Τι θα βρούμε,
1: είναι μια επιχείρηση.
0: Τι θα βρούμε εκεί, θα πιούμε τον καφέ μας, θα πιούμε τα κοκτέιλ μας, θα μας προσφέρετε
1: κάτι. Ναι, είμαστε κατά κύριο λόγο all day bar.
2: Κάτι ιδιαίτερο.
1: Και τα λοιπά. Δηλαδή είμαστε από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Μετά στο νησί υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις, υπάρχουν 3 ταβερνάκια. 3 καφέ μπαρ, ένα μινι μάρκετ, αυτά. Δηλαδή βασικά πράγματα, δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές.
0: Ωραία ζωή.
1: Για το μέγεθος του νησιού.
0: Ωραία ζωή, ωραία ζωή, κύριε Αναστόπουλε. Ωραία ζωή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαστε καλά.
1: Αν θέλετε να σας κάνουμε και ένα πλάνο γενικότερο, να δείτε λίγο το νησί. Θα πάρω άμα είναι λίγο την κάμερα εγώ.
0: Είναι φανταστικά. Μην μου ταράσετε τους πελάτες σας εκεί, τους λιγοστούς.
1: Το εσωτερικό λιμανάκι το μικρό.
0: Τι λέτε τώρα, είναι πανέμορφα, κύριε Αναστόπουλε.
1: Δηλαδή, εμένα το νησί περιβρέχεται από 3 πλευρές θάλασσα.
0: Εντάξει. Καστός, εξαιρετικό διαμάντι όντως του Ιωνίου.
2: Απέναντι από το
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αναστόπουλε. Καλή σεζόν εύχομαι να έχετε. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή. Έλα, Χριστινάκο. Ποιος έκλεψε την παράσταση.
2: Νωρίτερα ο Σπύρος Μουσακίτης μας είπε για το παρασκήνιο Xi Jinping.
0: Και εγώ τι είπα όμως,
2: τι
0: Σπύρο Μουσακίτη, ότι εσύ θα μας πεις ποιος έκλεψε την παράσταση σε αυτή τη συνάντηση.
2: Ο Εξ.
0: Ποιος είναι ο Εξ.
2: Ο εξάχρονος γιος του Έλον Μάσκ.
0: Τι έκανε, μωρέ, αυτός ο Μπόμπιρας.
2: Κοίταξε τον. Είναι πραγματικά τόσο γλυκός. Καταρχάς, δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω. Κοίτα εδώ. Από τη μία κρατάει τον μπαμπά του, τρέχει, και στο άλλο του χεράκι κρατάει ένα λούτρινο σακίδιο.
0: Φοβερός.
2: Όπως ένα παιδάκι της ηλικίας του. Μιλάμε για ένα παιδί 6 ετών, λοιπόν.
0: Κοίταξε εδώ έκφραση.
2: Κοιτάει την αίθουσα. Είναι τεράστια προφανώς, του προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Φυσικά είναι και χαρούμενος που είναι μαζί με τον μπαμπά του. Όμως να πούμε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Εξ.
0: Τον ακολουθεί τον μπαμπά.
2: Τον έχει ακολουθήσει στο Λευκό Οίκο, τον έχει ακολουθήσει στο Καπιτόλιο μετά τις εκλογές. Μάλιστα, θέλω να σου πω ότι ο Έλον Μάσκ, μετά από την συνάντηση, λοιπόν, μετά από την παραμονή του στην Κίνα, έκανε μία ανάρτηση στο Εξ και είπε λοιπόν ότι ο γιος μου μαθαίνει μανδαρινικά.
0: Τι μαθαίνει?
2: Μανδαρινικά.
0: Μπράβο του. Εντάξει. Καλύτερο σωματοφύλακας είναι ο μικρός εντωμεταξύ, έτσι. Δεν έχεις ανάγκη από κανέναν. Όταν έχεις το παιδί σου δίπλα και τέτοια φάτσα.
2: Είναι σωματοφύλακες. Είναι αυτός που ξεχωρίζει πραγματικά.
0: Το όνομά του είναι
2: Εξ. Κοίτα, ο Έλον Μάσκ σε όλα του τα παιδιά έχει δώσει περίεργα ονόματα. Ναι. Τώρα, τι να σου πω, η Εφία ενός τόσο μεγάλου μυαλού, ενός τρισεκατομμυριούχου.
0: Δες πώς κρατάει το λούτρινο.
2: Ναι, όπως ένα παιδάκι θα πήγαινε βόλτα έξω στο πάρκο και κρατάει.
0: Τον έχουμε δει πάντως και στο Λευκό Οίκο και στο Βαλ Γραφείο.
2: Και στο Καπιτόλιο, βεβαίως. Και όλα, αν δεν απατώμε στο Λευκό Οίκο, σε κάποια στιγμή είχε κάτσει και να ξεκουραστεί κιόλας. Όντας λογικό στην ηλικία του να κουραστεί.
0: Άρχισε τα γλυκόλογα.
2: Είναι πολύ χαριτωμένος.
0: Άρχισε τα γλυκόλογα.
2: Η αρχιδάκτριά
0: μας, το αυτή μου. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιόκρη. Πάμε διαφημίσεις, παιδιά.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
3: Σταμάτα, σου μιλάω.
4: Παράτα με.
2: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
6: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
7: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: σκοπεύσει.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ειρηνά, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να πάμε στη Μύκονο. Και όταν λέμε Μύκονος, εκτός από όλους αυτούς που έρχονται εκεί στο νησί, το μυαλό μας πάει εδώ, στον συνάδελφο, τον καλό, στον Πέτρο τον Άζο. Γεια σου ρε Πέτρο.
1: Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια.
0: Καλά είσαι.
1: Ωραία, εδώ ψάχνουμε την Έμιλη.
0: Και δεν την έχεις βρει εσύ, αποκλείεται.
1: Εντάξει, την περιμένουμε ή σήμερα ή αύριο με πτήση της British Airways. Ήδη έχω κάνει το στρατηγείο της παραγωγής, όπου ξεφόρτωσαν άπειρα φορέματα, ήρθαν πάρα πολλά φορτηγά, γιατί ξέρετε, γενικά η ενδυμασία στη συγκεκριμένη σειρά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Καλά, σαφώς, σαφώς. Δεν μου λες τώρα,
1: ξέρετε, ναι.
0: Διάβαζα τις προηγούμενες μέρες ότι έχουν προκύψει κάποια προβλήματα για τα γυρίσματα λόγω τι του καιρού, δεν θυμάμαι τώρα πολύ καλά τι έχει συμβεί.
1: Σε ένα σημείο που θα πάνε στον Άγιο Σώστη γινόντουσαν κάποια έργα από τη ΔΕΙΑΜ και δεν ήταν καλό το οδικό δίκτυο, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτό ήταν προγραμματισμένο να φτιαχτεί και τώρα έχω κάνει και πλάνα που δείχνει ότι όλα είναι στην εντέλεια.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Και δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην παραγωγή.
0: Α, νομίζω ότι είναι αυτά που παρακολουθούμε κιόλας, Πέτρο, από εσένα. Μπράβο. Από το Μύκονος Live, που δείχνει ότι είναι μια χαρά ο δρόμος, ανοιχτός και καινούριος κιόλας, για να μην έχει και κανένα παράπονο η Έμιλη. Για πες μου τώρα, είναι...
1: Μην γίνουμε και ρεζίλικο.
0: Καλά, σαφώς.
1: Οι άνθρωποι τώρα σαφώς. Εκεί να σπάσουν τα μάξια τους και τα...
0: Έχεις δίκιο.
1: Απορτισέρ τους.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν. Θέλουμε την καλύτερη εικόνα για το νησί. Θέλουμε την καλύτερη εικόνα.
1: Έτσι πρέπει να είναι όλοι οι δρόμοι σε όλα τα νησιά. Και στη Σαντορίνη που ακούω παράπονα και σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να στηριζόμαστε στον τουρισμό και να είμαστε γεμάτο λακκούβες. Τέλος.
0: Ακριβώς. Πες μας τώρα τι έχεις μάθει. Πού θα κοιμηθεί. Πού θα φάει.
1: Λοιπόν,
0: πού θα βγει να διασκεδάσει. Όλα θέλουμε να μας τα πεις.
1: Μου λέει μια από άλλο κανάλι φίλη μου. Θέλω την Έμιλη και της λέω τώρα θα πάω για καφέ μου. Εντάξει, θα της πω να βγούμε. Μην ανησυχείς. Λέω όλοι αυτό θέλουμε. Κοιτάξτε να δείτε, είπαμε τη Δευτέρα ξεκινάνε 6 ώρα το πρωί τα γυρίσματα στον Άγιο Σώστη και την Τρίτη πάλι 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Και ποιος ξέρει μέχρι τι ώρα θα κρατήσουν, όπου εκεί ζήτησαν από τους βοηθητικούς ηθοποιούς να βάλουν κάποια συγκεκριμένα ρούχα, δηλαδή τους στείλανε κάποιες επιλογές εκτός από αθλητικά παπούτσια, θέλουν να δείχνουν ότι είναι πλούσιοι τουρίστες, μου είπανε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι φαντάζομαι ότι θα ντυθούν και αντίστοιχα.
1: Μπράβο, γι' αυτό στείλανε έτσι κάποια καλά ντυσίματα από ό,τι είδα τις φωτογραφίες, όχι τίποτα πρόχειρα, σαν να πηγαίνει σε κάμπινγκ. Εντάξει, αντιπροσωπεύει αυτό τη Μύκονο βέβαια, έχουμε καλό τουρισμό και καλά πορτοφόλια. Γενικά όμως ψάχνουν ακόμα κόσμο, δεν έχουν βρει.
0: Ακόμα.
1: Ακόμα, ναι, γιατί οι περισσότεροι ξεκινήσαν τις δουλειές τους και έτσι δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Αυτό μου είπε και η κοπέλα που θα είναι στα γυρίσματα. Από εκεί και πέρα, εκεί που είναι τα πλάνα με τις σκηνές που είναι το στρατηγείο της παραγωγής, δεν υπάρχει ούτε μια χαραμάδα να δεις το οτιδήποτε.
0: Αλήθεια,
1: είναι πολύ αυστηρά. Ναι, πολύ αυστηρά τα μέτρα.
0: Ούτε εσύ έχεις τρυπώσει εκεί. Αποκλείεται. Μου κάνει εντύπωση τώρα. Άστα αυτά που μας λες. Αποκλείεται.
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν θέλω να με πιάσουν από την πρώτη μέρα. Να περάσουν λίγο οι μέρες και μετά να με πιάσουν. Καταλάβατε, μην το χαλάσω, μωρέ, εντάξει.
0: Στο αεροδρόμιο φαντάζομαι ότι έχεις ακροβολήσει τώρα εκεί όλους τους συναδέλφους, όλους τους συνεργάτες, για να έχεις και κάποιο κλικ. Δεν μπορεί να μην είσαι στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, συνέχεια ρωτάω τους πάντες και τα πάντα. Θα ήθελα πολύ να τους κάνω όταν θα έρθουν, αλλά δεν είναι και εύκολο γιατί έχει 4 πτήσεις την ημέρα. Δεν μπορώ να πάω τώρα εγώ και όλη μου την ημέρα εκεί πέρα. Εντάξει, θα κάνουμε υπομονή στα πρώτα γυρίσματα να κάνουμε το πλάνο.
0: Εντάξει, μωρέ, είμαι βέβαιος ότι θα εξασφαλίσεις εικόνες. Τα καταφέρνεις άλλωστε σε κάθε έναν διάσημο που έρχεται εκεί στο νησί με την διακριτικότητά σου πάντοτε που σε χαρακτηρίζει.
1: Βέβαια.
0: Και έχουμε και εμείς ρεπορτάζ που μπορούμε έτσι και το αξιοποιούμε. Πες μας πώς πάτε όσο περνούν έτσι οι μέρες τώρα εκεί στη Μύκονο.
1: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχει πάρει μπρος σεζόν. Θα έρθουν όλοι Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά τώρα πάμε πολύ χαλαρά. Είναι ευκαιρία κάποιος να έρθει. Δηλαδή έβλεπα πεντάστρο με 138 ευρώ και πρωινό.
0: Ναι.
1: Ναι, και αν δεν θες πεντάστερο, μένει στη χώρα, παιδιά, με 40 με 35 ευρώ είναι πάμφινα.
0: Είναι καλή σεζόν. Είναι και ο καιρός που εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί λίγο να έχουμε μία αστάθεια, αλλά ναι. Μπορείς νομίζω να αποδράσεις και εδώ από την Αθήνα είναι και κοντινός προορισμός η Μύκονος. Άρα μπορείς να έρθεις, εξασφαλίζεις και καλές τιμές. Φαντάζομαι ότι και στην εστίαση θα είναι επίσης το ίδιο και θα εξυπηρετηθείς και αμέσως εκεί πέρα που θα έρθεις, είτε για να φας, είτε για να πιεις το ποτό σου κλπ.
1: Βέβαια, έτσι είναι και μάλιστα φέτος, θα σας το πω σαν πρώτη είδηση, γίνανε 10 καινούργια σουβλατζίδικα. Α. Ο κόσμος λατρεύει το γύρο, είναι τρελός και παλαβός και στα Καλάθια τώρα ζητάνε γύρο.
0: Ναι.
1: Και έτσι το ακούσαν επιχειρηματίες και έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ σε ό,τι έχει σχέση με το σουβλάκι αλλά και με την ελληνική κουζίνα.
0: Άρα δηλαδή εκτός από τις γκουρμεδιές, σε πάνε καλά εστιατόρια θα φάμε και γύρο.
1: Πάνε αυτά, πάνε.
0: Πάνε αυτά.
1: Και τα σούσι και όλα. Πάμε στο ελληνικό φαγητό το οποίο είναι πολύ ανώτερο.
0: Και τα στακοπόδαρα πάνε.
1: Πάω σε πολύ λίγα μαγαζιά πλέον, αλλά έχω να σας πω ότι μαγαζιά τα οποία είχαν σούσι τώρα έχουν γίνει ελληνικά ταβερνάκια.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Ευχαριστούμε πάρα
1: καλά.
0: Πολύ. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Με πολύ περισσότερο ρεπορτάζ.
1: Πάρα πολύ.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε την αγάπη μου.
1: Γεια
0: σου, Πέτρο. Πάμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Μας είπε ο Νίκος ο Νανούρης στην αρχή της εκπομπής ότι έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι αντιδρούν και διεκδικούν και το ζεϊμπέκικο. Λένε ότι είναι δικό τους, δεν είναι ελληνικό. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παραστατίδη, είναι χοροδιδάσκαλος ελληνικής εταιρείας νόσου Alzheimer από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, κύριε Παραστατίδη.
2: Γεια σας.
0: Εσείς τώρα κάνετε μια πολύ ωραία εκδήλωση εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους 14 Ιουνίου. Αν δεν κάνω λάθος, όπου θα μαζευτείτε πάρα πολύ να χορέψετε ζεϊμπέκικο για να μπείτε και στο βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες. Και αντιδρούν οι Τούρκοι τώρα με αφορμή αυτή την εκδήλωση. Ναι. Λένε ότι είναι δικό τους το ζεϊμπέκικο, δεν είναι ελληνικός χορός.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ αυτός τώρα που θα κάτσω να αναλύσω τα ιστορικά στοιχεία, όλα τα δεδομένα, το σε τι είναι το ζεϊμπέκικο, πώς ξεκίνησε, πού έφτασε και σε ποιον ανήκει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι προσπαθούμε μέσω του χορού και του ζεμπέκικου και άλλων λαϊκών χορών να ενώσουμε τους λαούς, τις παραδόσεις και ό,τι μπορούμε να ενώσουμε ανάμεσα σε δύο χώρες, τρεις, τέσσερις, πέντε, που θα έρθουν να συμμετάσχουν σε αυτό το τεράστιο event για να περάσουμε καλά. Δεν έρχομαι να χωρίσουμε κάτι, ούτε με τους Τούρκους, ούτε με τους τουλάχιστον οι χορευτές, εμείς. Ούτε από Βουλγαρία που θα έρθουν, από Ρουμανία, από Γερμανία, Αυστρία. Ο στόχος μας είναι να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness και για καλό σκοπό, γιατί όλα αυτά γίνονται για την ελληνική εταιρεία Alzheimer, και να δώσουμε ένα ρεκόρ στην Ελλάδα.
0: Άρα
2: το προηγούμενο ρεκόρ το έχει η Κύπρος αυτή τη στιγμή. Δεν το έχει η Τουρκία, επομένως δεν ξέρω γιατί τώρα αντιδράσανε.
0: Πόσες ώρες, αλλά το προηγούμενο ρεκόρ πόσες ώρες ήταν, κύριε Παραστατίδη?
2: Όχι, δεν έχει να κάνει με ώρες, έχει να κάνει με συμμετοχή.
0: Α,
2: το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 750 άτομα,
0: ναι.
2: Για 5 λεπτά συνεχόμενα χορεύανε.
0: Okay, και τώρα οπότε ο στόχος μας είναι
2: ο στόχος μας είναι να είμαστε πάνω από 750.
0: Θα τον πετύχουμε?
2: 800, 1000, 1500, όσοι φτάσουμε.
0: Θα τον πετύχουμε?
2: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι.
0: Συγγνώμη τώρα, μπορούμε δηλαδή και εμείς που θα κάνουμε βόλτα, για παράδειγμα, στην πλατεία Αριστοτέλους εκείνη την ημέρα, να συμμετέχουμε σε αυτό το event?
2: Όχι. Υπάρχει μια. Όλοι πρέπει να χορέψουν μια συγκεκριμένη χορογραφία.
0: Ναι.
2: Αυτές είναι οι οδηγίες του από το Ρεκόρ Γκίνες. Για 5 λεπτά όλοι πρέπει να χορεύουμε την ίδια χορογραφία. Οπότε αυτή η χορογραφία διδάσκεται σε όλες τις σχολές χορού στην Ελλάδα, σε πολιτιστικά σωματεία, στην ελληνική εταιρεία Alzheimer. Και πηγαίνουν, ο κόσμος μαθαίνει τη χορογραφία, πάρα πολύ εύκολη χορογραφία. Είναι ειδικά διαμορφωμένη για να μπορούν να χορεύουν 7-8 χρονών παιδάκια μέχρι 90 χρονών παιδάκια.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν.
0: Τέλεια. Κλείνουμε ραντεβού για τις 15 Ιουνίου με εικόνες που θα έχουμε.
2: 14. Και 15.
0: Ναι, 14
2: θα γίνει προσπάθεια. Ναι.
0: Ναι, 14 θα είναι η εκδήλωση. 15 κλείνουμε ραντεβού για να τα πούμε ξανά μαζί. Με εικόνες και όλα εκεί από την πλατεία Αριστοτέλους.
2: Πολύ ευχαρίστω.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Γεια σας, κύριε Παραστατίδη. Η μουσική μας ενώνει ούτως ή άλλως και δεν μας χωρίζει. Και όπως λέγαμε και με τον Νίκο Νανούρη, μακάρι αυτές να είναι και οι διαφορές μας με την Τουρκία. Λοιπόν, ακολουθεί η κυρία Βάσου τώρα στη μία με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. 3 η ώρα, Βασίλης Μπακόπουλος, back to back. 7 παρα 10 η Αθηνά Σούτσου με όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. 8 η ώρα Σεραφείμ Κοτρότσος, 10 η ώρα Γιώργος Πιέρος και η παρέα του. 12 η ώρα έχουμε Αθηναίδα Νέγκα, καλύτερα αργά, τα μεσάνυχτα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. 10 παρα 10 θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη, περαστικά, για ακόμη μια φορά. Ξέρω ότι μας βλέπει, το αισθανόμαστε εδώ μέσα στο στούντιο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά, γεια σας.

0: νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ακραίες διαστάσεις παίρνει σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Νίκου Ανδρουλάκη. Οι επιθέσεις αλλά και οι απαντήσεις των δύο πρωταγωνιστών στο Action 24. Σχέδιο πολιτικής δολοφονίας καταγγέλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επιμένει στο κατηγορό ο Υπουργός Υγείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει την εκλογική εκκίνηση από το βήμα του συνεδρίου. Τα μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης απών ο Καραμανλής. Κοινή γραμμή Τραμπ-Σι για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και μπλόκο στην κατοχή πυρηνικών από το Ιράν. Το τελευταίο τέτα-τέτ στο άβατο του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι φιλοφρονήσεις και οι συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Όλα τα παραλυπόμενα της κρίσιμης επίσκεψης. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης. Στον ανακριτή ο 44χρονος φυσικός αυτουργός του εγκλήματος.

0: Μένεται η κόντρα μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσω του Action 24, έδωσε εξηγήσεις για το ακίνητο στο Ηράκλειο, κάνοντας λόγο για οργανωμένη πολιτική δολοφονία. Μιλώντας στο Action 24 το πρωί, ο Υπουργός Υγείας απάντησε στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο».
1: Συνεχίζεται η μετοπική σύγκρουση Ανδρουλάκη-Γεωργιάδη για το επίμαχο ακίνητο που νοικιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο. Οι εξηγήσεις που έδωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλώντας στο Action 24 δεν έπεισαν τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος απάντησε άμεσα και αιχμηρά και πάλι μέσω του Action 24.
2: Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια. Και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μία πολιτική δολοφονία, μία ηθική εξόντωση.
3: Δύο πολιτικοί αρχηγοί μου έχουν φρεώσει ότι είμαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική του δολοφονία. Η κυρία Ζωή Χρυσοδοπούλου και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Τι να σας πω, όλοι μας κρίνει το μεγάλο αφεντικό. Ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είμαστε αυτό ξεκάθαροι. Ένας βαθύπλουτος. Ένα εκατομμύριο από εδώ, ένα εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που επιλέχθηκε το ακίνητο από το δημόσιο, κάτι που προκάλεσε εκ νέου την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μέσω του Action 24 κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ψέματα.
2: Το διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας προσφορά ήταν η προσφορά του μειοδότη. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης.
3: Μα απορώ πώς τα λέει. Για να καταλάβετε, οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου του 2009. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το τιμολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η Επιτροπή Αξιολόγησης που απέρριψε τη φτηνότερη προσφορά από αυτήν και προσφέρει ο κ. Ανδρουλάκης έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Τον Οκτώβριο του 2009 κυβέρνησε στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Καμία κυβέρνηση Καραμαλή, όπως είπε ψευδός, δεν είχε ολοκληρώσει διαδικασία. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Γιατί εμφανίζεται να λέει έτσι ψέματα στη τηλεόραση.
2: Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1.000 ευρώ.
3: Και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 ευρώ το μήνα λέει που μου φτάνει μετά φόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα.
1: Ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως το γεγονός ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η οικογένειά του λαμβάνουν χρήματα από το δημόσιο μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά είναι ηθικά απαράδεκτο.
0: Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Θεοδώρα Ζαγανάκου, η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα γίνει από την πλατεία Αριστοτέλους, ενώ σε βίντεο που δημοσίευσε δείχνει την ίδια να αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι.
4: Και στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά στις 21 Μαΐου όλοι μαζί με την ελπίδα για μια νέα αρχή, συνοδεύοντας αυτή την ανάρτηση από ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται η ίδια να κρατά ένα λευκό περιστέρι το οποίο αφήνει και εκείνο έχει στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς και ακούγεται μάλιστα η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη από το τραγούδι «Δρόμοι πάλι». Η παρουσίαση, όπως είπες και εσύ, θα γίνει στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα, και να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο.
5: Γιατί επιλέγετε τώρα να ανακοινώσετε το κόμμα σας?
6: Τι εννοείτε γιατί επιλέγω τώρα? Πότε θα έπρεπε να επιλέξω?
5: Όχι,
6: αύριο.
5: Ποιος είναι ο λόγος που εσείς
6: δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
0: Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκινά το απόγευμα το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Στόχος του είναι η συσπήρωση. Απόν θα είναι ο Κώστας Καραμαλής.
1: Οι πύλες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ανοίγουν σε λίγη ώρα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει και προεκλογικό χρώμα στην τοποθέτησή του, καθώς ο βασικός στόχος του είναι να συσπυρώσει το κομματικό ακροατήριο, να μιλήσει για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία επταετία, αλλά και να θέσει τους στόχους του με ορίζοντα την επόμενη τετραετία.
7: Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Θα κάνουμε προφανώς τον απολογισμό μας, αλλά δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης. Mm-hmm. Θέλουμε να έχουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής.
1: Στο συνέδριο αναμένεται να υπάρξει μια άτυπη εκκίνηση της προεκλογικής εκστρατείας, κάτι για το οποίο είχε προειδεάσει ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας την περασμένη εβδομάδα. Δεύτερος στόχος του Μεγάλου Μαξίμου είναι η συσπήρωση, κάτι το οποίο θα βοηθήσει και τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσει ευθέως στην αντιπολίτευση για τα όσα έχουν υποθεί το τελευταίο διάστημα και έχουν αναγάγει το πολιτικό κλίμα σε κλίμα τοξικότητας.
8: Θα είναι ένα συνέδριο στο οποίο θα βάλουμε τον πύχη των επιδιώξεών μας το επόμενο διάστημα, όχι απλώς για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για την Ελλάδα. Την Ελλάδα του 2030. Μια Ελλάδα που περνά, κατά τη δική μας άποψη, κατά τη δική μας αντίληψη, μέσα από την επίτευξη μιας νέας μεγάλης νίκης, μιας νέας αυτοδυναμίας.
1: Την ώρα που το συνέδριο επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα ενότητας, η απουσία του Κώστα Καραμανλή δεν θα περάσει απαρατήρητη, στέλνοντας ένα ισχυρό εσωκομματικό μήνυμα.
9: Δυσαρέσκειες υπήρχαν πάντα. Και σε συνέδρια επί Καραμανλή και σε συνέδρια επί Σαμαρά. Και παλαιότερα υπήρχαν δυσαρέσκειες και μικροδιασπάσεις. Αυτά είναι φυσιολογικά μέσα στη διαδρομή ενός πολιτικού κόμματος. Σημασία για μας τι έχει το όραμα που μας ενώνει. Το όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα για να φτάσουμε στις κάλπους 2027, εκφράζοντας πλατιές μάζες του ελληνικού λαού.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς και στην αναπτυξιακή τροχιά που έχει μπει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά και στην ανάγκη για πολιτική σταθερότητα που προτάσει διαρκώς η Νέα Δημοκρατία.
0: Εκτός συνόρων, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, το βασικό θέμα συζήτησης ήταν το Ιράν, ενώ για τον Σι Τζινπίνγκ η Ταϊβάν. Τελευταίο τετατέτ των δύο ηγετών ήταν στο άβατο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οι Πιαντσάι αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και υπέγραψαν συμφωνίες δισεκατομμυρίων.
10: Ταϊβάν και στενά του Ορμούζ βρέθηκαν στην κορυφή της ατζέντας των συναντήσεων του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ κατά την τριήμερη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Τραμπ ζήτησε από τον Σι να μεσολαβήσει προκειμένου να πιστεί η Τεχεράνη να ανοίξει το στρατηγικό πέρασμα στον Περσικό κόλπο. Έχοντας δίπλα του τον Κινέζο πρόεδρο, τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ανοιχτά. Σε δηλώσεις του ωστόσο στο αμερικανικό δίκτυο Fox, με ακροατήριο τους ψηφοφόρους του, ο Τραμπ απίφθινε αυστηρή προειδοποίηση στο Ιράν. Μεγάλο αγκάθι παραμένει η συμφωνία Μαμούθ της Ουάσιγκτον για πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Λίγο πριν αναχωρήσει από την Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ στο Ζογκνανχάι, το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο Air Force One και αναχώρησε από το Πεκίνο, έχοντας τις αποσκευές του συμφωνίες δισεκατομμυρίων.
0: Η Μαρία Χάρδα θα μας πει τα χρυσά deals μεταξύ Τραμπ και εσύ στο Πεκίνο.
11: Που όπως φαίνεται, Ιωάννα, διαμορφώνουν και τα τελικά αποτελέσματα των συμφωνιών. Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει μια συμφωνία για την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing από την Κίνα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σημαντικό deal, το οποίο επεδίωκαν έντονα τόσο η αμερικανική πλευρά όσο και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα τώρα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, το Πεκίνο φέρεται να έχει συμφωνήσει να αυξήσει τις εισαγωγές πετρελαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια κίνηση που στοχεύει στην απεξάρτησή της από τα στενά του Ορμούς. Στο τραπέζι των συμφωνιών βρίσκεται και η ενέργεια, με την Κίνα να δεσμεύεται για μεγαλύτερες αγορές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τέλος, σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στον αγροτικό τομέα, καθώς το Πεκίνο συμφώνησε να προχωρήσει σε αυξημένες αγορές αμερικανικής σόγιας, μια εξέλιξη που είχε ήδη προαναγγελθεί από δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Να πούμε επίσης, Ιωάννα, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί από το Πεκίνο μετά από 2 ημέρες συνομιλιών με τον πρόεδρο Xi Jinping, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από το Ιράν και την Ταϊβάν μέχρι την ενέργεια και τις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Πίσω στα δικά μας τώρα, βρέθηκε η σωρός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Η σωρός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι 2 δράστες. Στο σημείο είναι η Θεοδώρα Πότα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
12: Στην περιοχή που βλέπεις πίσω μου, Ιωάννα, στον ποταμό Λουδία εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου δολοφονημένου περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο το οποίο είχαν υποδείξει οι δράστες στις αρχές. Να θυμίσουμε ότι το έγκλημα τελέστηκε το περασμένο Σάββατο στα Μάλγαρα. Πλέον αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση της σωρού, ενώ σε ό,τι αφορά τις δικαστικές εξελίξεις, χτες κρίθηκε προφυλακιστέως ο 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για άμεση συνέργεια και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών ο 44χρονος φυσικός δράστης της δολοφονίας. Μένει να δούμε τι θα ισχυριστεί στην απολογία του.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία με τα Καλάζνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σπύρο Αλεξανδρή, το κατηγορητήριο σε βάρος τους είναι βαρύ, καθώς κατηγορούνται για ακόμη 11 ληστείες μέσα σε 4 χρόνια.
13: Η διαδικασία των ομολογιών έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Ήδη οι πρώτοι 4 έχουν περάσει το κατώφλι του ανακριτή. Ο 5ος απολογείται αυτήν την ώρα για την εγκληματική οργάνωση που τα τελευταία 4 χρόνια φέρεται να εμπλέκεται σε 11 ένοπλες ληστείες, 11 κλοπές μηχανών, 4 κλοπές αυτοκινήτων και μια απόπειρα διάρρηξης ATM στα λουτρά της ωραίας Ελένης μεταξύ άλλων. Συνολικά οι ποινικές διώξεις που τους έχουν ασκηθεί αφορούν 5 κακουργήματα, συγκεκριμένα τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη διακεκριμένη περίπτωση κλοπής από κοινού κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, τη ληστεία από κοινού και κατά συρροή, την διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους που απολογούνται φυσικά βρίσκεται και ο 30χρονος φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης και 26χρονη υπαρχηγός και σύντροφός του. Μαζί είχαν το διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια που ήταν το προπύργιο της οργάνωσης εκεί που κατάστρωναν τα σχέδιά τους. Να πούμε ότι έξω από το κτίριο 9 που απολογούνται από το πρωί έχουν συγκεντρωθεί περίπου 30 με 40 άτομα που εκφράζουν, που φωνάζουν συνθήματα υπέρ τους, ενώ υπάρχει και ισχυρή αστυνομική δύναμη στο σημείο για τον λόγο αυτό, για τον λόγο της πρόληψης επεισοδίων. Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση που θα λάβουν οι 8 κατηγορούμενοι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Στο νοσοκομείο παραμένει ο αστυνομικός μετά από επίθεση που δέχθηκε από Ρωμά στα Άνω Λιώσια. 80 άτομα περικύκλωσαν έξω από καταβλισμό τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας και ακολούθησε καταδίωξη. Μία γυναίκα μάλιστα δεν δίστασε να δαγκώσει τον αστυνομικό. Έγιναν 3 ελλείψεις.
14: Σκηνές φάρου έστεκ τυλίχθηκαν έξω από καταβλισμό στα Άνω Λιώσια, ύστερα από αστυνομική καταδίωξη. Ομάδα περίπου 80 Ρωμά περικύκλωσε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και τους επιτέθηκε με ξύλα, πέτρες και μπουκάλια και δεν δίστασε ακόμα και να δαγκώσει αστυνομικό.
15: Ακολουθήθηκε ένα υποπτώχημα. Δεν μπορούσα να ξέρω μια αστυνομική ποιος είναι μες στο υποπτώχημα. Προφανώς το υποπτώχημα ετράπησε φυγή, ξεκίνησε καταδίωξη, δόθη ο κωδικός στην άμεση δράση, στον κεντρικό υπονητή, ο οποίος κάλεσε παράπλευρες δυνάμεις για την ενίσχυση της καταδίωξης. Ναι. Καταδίωξη μπήκε μέσα σε καταβλισμό.
14: Οι αστυνομικοί εντόπισαν το ύποπτο όχημα παρκαρισμένο στην οδό Δαμασκηνού στα Άνω Λιώσια, κοντά σε καταβλισμό Ρωμά με τον οδηγό να το έχει εγκαταλείψει. Τότε ομάδα ατόμων επιτέθηκε εναντίον των αστυνομικών.
2: Και εκεί βγήκαν από τους καταβλισμούς 80 Ρωμά και άρχισαν να ρίχνουν πέτρες και να επιτίθονται στους αστυνομικούς.
14: Η γυναίκα δάγκωσε και τραυμάτισε τον αστυνομικό στο χέρι και στο πόδι. Ο αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.
16: Είναι κράτος συγκράτη με λίγα λόγια. Δηλαδή, αν μπείτε λίγο στη λογική τους, επισκεφτείτε έναν καταβλισμό και μιλήσετε με ανθρώπους, θα δείτε ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι outcast, είναι ξένοι. Πόσο μάλλον ξένο σώμα θεωρούν την αστυνομία. Δεν θεωρούν ότι τους αντιπροσωπεύει και κατά κύριο λόγο δεν συμπαθούν την αστυνομία. Δεδομένου ότι στα γκέτο, ως συνήθως, υπάρχει παρανομία.
14: Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό του οχήματος που επιχείρησε να διαφύγει από τον έλεγχο, καθώς και δύο γυναίκες που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια.
17: Είναι πάρα πολύ δυστυχώς και δεν βλέπω καθόλου μείωση. Αντίθετα, βλέπω επέκταση, αύξηση. Αύξηση. Και κυρίως ποιοτική επαύξηση.
14: Η Ελλάς συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ εξετάζεται και η ταυτοποίηση επιπλέον ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση κατά των αστυνομικών.
0: Σκηνές άγριας βίας εκτυλίχθηκαν στην Αχαΐα. 52χρονος κάρφωσε στην πλάτη έναν 35χρονο μετά από καυγά. Περίκλη Πατσούρη, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, να πούμε, και μάλιστα σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε η λάμα γεμάτη αίματα.
18: Έτσι ακριβώς και όλα αυτά, Ιωάννα, που προανέφερε, συνέβησαν χθες το απόγευμα και τελικά έχουν συγγενική σχέση. Ο 52χρονος επιτέθηκε και έτσι κατάφερε δύο μαχαιριές στην πλάτη. Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγια Ανδρέα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που ήταν άμεση βέβαια η μεταφορά του στο νοσοκομείο. Και έτσι λοιπόν απαυθύνθηκαν τα χειρότερα. Παραβαίνει νοσηλευόμενος, χρειάστηκε χειρουργείο αρκετή ώρα για να μπορέσουν βέβαια να τον κρατήσουν στη ζωή, γιατί κινδύνευε, είχε χάσει αρκετό αίμα. Συνελήφθη σήμερα το πρωί, πρωινές ώρες, ο 50χρονος είχε ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή η Ιωάννα. Λεκτική αντιπαράθεση κατέληξε σε βίαιη επίθεση με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό. Εισαγγελέας πρωτοδικών οδηγείται σήμερα με κατηγορία απόπειρα ανθρωποκτονίας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με εικονικές φυσικοθεραπείες. Η συνολική ζημιά για τον ΕΟΠΗ ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Πειραιά, συνελήφθησαν τρία μέλη του κυκλώματος. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, που φέρεται και ως ο αρχηγός, και δύο ορθοπαιδικοί ηλικίες 51 και 49 ετών. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν εκδοθεί και εκτελεστεί εικονικά 1961 παραπεμπτικά.
19: Χιλιάδες μαϊμού συνεδρίες φυσικοθεραπείας, πλάστες γνωματεύσεις και ασφαλισμένοι που έκαναν θεραπείες χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτή ήταν η απάτη που είχε στήσει σε βάρος του ΕΟΠΗ το κύκλωμα, με τη ζημιά να ανέρχεται στις 264.000 ευρώ.
2: Η αγωγράφηση δεν έστελαν στην ΑΕΛΗ για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους ανθρώπους αυτούς που χρησιμοποιούσαν τα ΆΜΚΑ. Ξέραν πως το κάνανε, ναι. Χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα που δεν υπήρχαν.
19: Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμινη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με τον ΕΟΠΗ. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στον Πειραιά συνελήφθησαν τρία άτομα, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως αρχηγικό μέλος, καθώς και δύο ορθοπαιδικοί ηλικίας 49 και 51 ετών.
20: Εμείς το 2021 δεχτήκαμε μια καταγγελία από μια ασφαλισμένη, η οποία μας είπε ότι πήγε να κάνει φυσικοθεραπείες και δεν μπορούσε, διότι φάνηκαν ότι τις είχε κάνει. Τα απόνερα που συνέβαιναν πιο πριν, ορίστε που εμφανίστηκαν. Εμείς θα έχουμε βέβαια και τα πειθαρχικά μας όργανα, όπως ξέρετε, ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
19: Ήταν ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα με φερόμενο εγκέφαλο, έναν φυσικοθεραπευτή και τη συμμετοχή δύο ορθοπαιδικών. Εξέδιδαν επί τουλάχιστον 5 χρόνια ψευδείς γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ χωρίς να το γνωρίζουν. Σύμφωνα με τις αρχές, η δράση τους ξεκίνησε από το 2021 και μέχρι σήμερα είχαν εκδώσει σχεδόν 2.000 εικονικά παραπεμπτικά για περισσότερες από 19.600 συνεδρίες φυσικοθεραπείας, χρησιμοποιώντας 1.683 ΆΜΚΑ ασφαλισμένων.
21: Είναι πολύ πιο εύκολο, διότι πλέον η ελληνική αστυνομία έχει την τεχνολογία, έχει τα τεχνολογικά μέσα.
19: Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν στοιχεία ασφαλισμένων χωρίς να το γνωρίζουν, ενώ σε πολλές γνωματεύσεις είχαν δηλωθεί ακόμη και ανύπαρκτα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και υπάλληλος του ΕΟΠΗ, ο οποίος κατηγορείται ότι ενημέρωνε το κύκλωμα για καταγγελίες και λάμβανε χρήματα ώστε οι υποθέσεις να μπαίνουν στο αρχείο. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων αλλά και του υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία σε βάρος του δημοσίου, δωροδοκία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
3: Εκεί πρέπει να το κάνουν τους ελέγχους πιο επισφαλείς. Να μην μπορεί κάποιος, ας πούμε, να κάνει την απαταιωνιά.
19: Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.990 ευρώ, ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Δυστυχώς δεν τα κατάφερε η 17χρονη μαθήτρια μετά την πτώση της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Βασιλεία Μανοπούλου, το κοριτσάκι είχε κάνει βουτιά στο κενό με τη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της.
4: Ο τραγικός επίλογος της τραγωδίας που μας πάγωσε όλους δυστυχώς γράφτηκε χθες, καθώς η 17χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου στις 8 παρα 5 το απόγευμα το βράδυ της Τετάρτης, παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ και ήταν πολυτραυματίας. Να πούμε ότι η πρώτη 17χρονη, η οποία είχε χάσει ακαριαία τη ζωή της, ήταν μαζί όταν κάναν τη βουτιά θανάτου στο κενό. Αλλά αξίζει να σημειωθεί και το μεγαλείο ψυχής της 17χρονης Μελίνας, η οποία έφυγε ακαριαία, καθώς οι γονείς της αποφάσισαν να αντιστεφάνουν τα χρήματα να δοθούν στο χαμόγελο του παιδιού για άλλα παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη από προστασία, έχουν ανάγκη από ελπίδα, έχουν ανάγκη από αγάπη.
0: Δύναμη σε αυτούς τους γονείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Τουρκικά παρατράγουδα για το Ζεϊμπέκικο διεκδικούν την αποκλειστικότητα του χορού με αφορμή την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους από εκατοντάδες χορευτές για την κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον Νίκο Νανούρη, ενώ βλέπουμε και την Θεοδώρα Απότα στη Θεσσαλονίκη. Νίκο, τι υποστηρίζει η εφημερίδα Μιλιέτ?
22: Η Ιωάννα έχει ξεκινήσει μια νέα ελληνοτουρκική διαμάχη, αυτή τη φορά για το Ζεϊμπέκικο. Καθώς η εφημερίδα Μιλιέτ στο πρωτοσέλιδό της αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα βάζει στο στόχαστρο και το Ζεϊμπέκικο. Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι το Ζεϊμπέκικο είναι κανονικά Ζεϊμπέκ, τουρκικό Ζεϊμπέκ, και ότι κατηγορούν την Ελλάδα ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί και να καπηλευτεί τον τουρκικό χορό, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Και μάλιστα στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρονται οι άλλες διαμάχες που υπάρχουν ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία όσον αφορά τον τομέα του πολιτισμού αλλά και της γαστρονομίας. Αναφέρονται για παράδειγμα στη διαμάχη που υπάρχει για τον μπακλαβά, τον καφέ και τον τζατζίκι, και λένε ότι προστίθεται και το θέμα του Ζεϊμπέκικου σε αυτή τη λίστα. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει μια αντίστοιχη πολιτιστική εκδήλωση που θα, όπως στη Θεσσαλονίκη, με χιλιάδες χορευτές Ζεϊμπέκικου στην Άγκυρα να χορεύουν το Ζεϊμπέκικο, θέλοντας να στείλουν και από εκεί το δικό τους μήνυμα για την προέλευση του χορού.
0: Θεοδώρα, δώσε μας τώρα πληροφορίες για τη συγκεκριμένη εκδήλωση που προκάλεσε την αντίδραση των τουρκικών μέσων.
12: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί εκατοντάδες άνθρωποι αναμένεται να χορέψουν ταυτόχρονα Ιωάννα Ζεϊμπέκικο, θέλοντας να καταρρύψουν το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες και με στόχο βεβαίως την ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Alzheimer Ελλάς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Νίκο, έρχομαι πάλι σε εσένα. Νέα πρόκληση από την Τουρκία. Αυτή τη φορά η Άγκυρα, μέσω του Υπουργού Παιδείας, αμφισβητεί και την ονομασία του Αιγαίου.
22: Ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, Ιωάννα, παραβρέθηκε σε εκδήλωση απονομής σχολικών βραβείων και εκεί αναφέρθηκε στις αλλαγές που υπάρχουν στη διδακτέα ύλη του εκπαιδευτικού συστήματος της Τουρκίας. Και μία από αυτές είναι η ονομασία του Αιγαίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας της Τουρκίας, δεν λέγεται Αιγαίο Πέλαγος, αλλά θα ονομάζεται Θάλασσα των Νήσων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνθήκη της Λοζάνης, όταν υπεγράφει, δεν υπήρχε καμία αναφορά στο Αιγαίο, υπήρχε θάλασσα των νήσων. Ο όρος Αιγαίο, σύμφωνα με τον Γιουσούφ Τεκίν, τον Υπουργό Παιδείας Τουρκίας, εισήχθη μετά από επιθυμία της Ελλάδας, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διεθνή βιβλιογραφία. Μπορεί να φαίνεται αθώες αυτές οι έννοιες, σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας Τουρκίας, ωστόσο συνδέονται με θέματα εθνικής συνείδησης. Η θάλασσα των νήσων θα τη δούμε στο μάθημα της γεωγραφίας στην Τουρκία, εκεί που υπάρχει ήδη και η γαλάζια πατρίδα, η οποία τους επόμενους μήνες αναμένεται να γίνει και νόμος του κράτους, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τον Τούρκο Υπουργό Παιδείας.
23: Λόζα
5: ισχύει με λιτερατούρα και λέμε καλά.
0: 1076 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία έχουν έρθει στην Αττική, είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, μιλώντας στο Action 24. Να τον ακούσουμε.
9: Έχουμε ολοκληρώσει τη δέσμευση που είχαμε κάνει πέρσι τέτοια εποχή. 1076 λεωφορεία πλέον είναι στην Αθήνα, δεν θα έρθουν, είναι εδώ. Και τον Ιούνιο το σύνολό τους θα κυκλοφορεί στον δρόμο. Ήδη κυκλοφορεί το 80%. Άρα λοιπόν αυτά είναι ολοκένουργια λεωφορεία τα οποία θα έχουν επίσης λιγότερες βλάβες, άρα λιγότερες αποσύρσεις, δεν θα επηρεάζει την πυκνότητα. Έχουμε φτάσει πλέον στους 2.700 οδηγούς. Στόχος μας μέχρι τέλος του χρόνου να φτάσουμε στους 3.000. Έχουμε ανοιχτές προκηρύξεις. Μπορεί όποιος θέλει να κάνει αίτηση και με επαγγελματικό δίπλωμα, αλλά και χωρίς, όπως σωστά είπατε, για πρώτη φορά εφαρμόζεται μια καινούργια μέθοδος.
6: Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ?
9: Πολύ μεγάλο. Τις πρώτες δύο μέρες είχαμε κοντά στις 200 αιτήσεις.
0: Συζητείται αυτή την ώρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για 5 δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί. Ο Γιάννης Μίτης είναι στη Βουλή και θα μας ενημερώσει.
7: Είναι σε εξέλιξη, Ιωάννα, η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και κλεισμένων των θυρών πάντα για 5 υποθέσεις που έχουν καταστάσει στην Βουλή. Αφορούν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι 4 για την συμπεριφορά της στο δικαστήριο στις δίκες των Τεμπών και προεξέχουσα φυσικά η μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εις βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση. Η ένταση επικράτησε με το καλημέρα όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε την εξαίρεση του Προέδρου Γιώργου Γιοργαντά, καθώς δεν τον θεωρεί αμερόληπτο και αντίθετα κιόλας εις βάρος της ασκεί έντονη κριτική και μεθοδεύσεις. Τον κατήγγειλε για μεθοδεύσεις συγκεκριμένα. Φυσικά η πρόταση αυτή καταψηφίστηκε από όλα τα κόμματα. Να σου πω τώρα ότι κατά της διαδικασίας τάσεται η αντιπολίτευση, καθώς δεν είχε τον ισχυρίζεται τον χρόνο να ενημερωθεί για τις υποθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ απέχει από την διαδικασία της ψηφοφορίας το ΚΚΕ. Η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, ή επειδή είναι η πλειοψηφία, υπερψηφίζει τις εισηγήσεις της άρσης ασυλίας και η επόμενη πράξη του δράματος, Ιωάννα, αναμένεται να δοθεί στην Ολομέλεια την Τρίτη, όπου από ό,τι όλα δείχνουν η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα πάρει το πράσινο φως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Στα νέα για τον καιρό τώρα. Το Σαββατοκύριακο θα έχει δύο πρόσωπα. Το Σάββατο λασποβροχές και την Κυριακή ήλιος με υψηλές θερμοκρασίες. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μου για
23: πράγματι
0: να τα δούμε αναλυτικά.
23: Πράγματι, Ιωάννα, το Σάββατο χαλάει ο καιρός, όμως με την Κυριακή θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Το Σάββατο περιμένουμε αρκετές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τα περισσότερα φαινόμενα στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα θα έχουμε και καταιγίδες σε Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο και στη Μακεδονία και το βράδυ και στο Βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη. Θα βρέξει όμως σχεδόν παντού, εκτός από το Νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη θα βρέξει σχεδόν καθόλου. Και στην Αττική περιμένουμε λίγες λασποβροχές αύριο το μεσημέρι. Και λέω λασποβροχές γιατί θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, κυρίως όμως στη νότια χώρα. Την Κυριακή όμως φτιάχνει ο καιρός με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα, κάποια ρίση νεφιά στη νότια χώρα και κάποιες λίγες μόνο βροχές στην Μακεδονία και στη Θράκη, κυρίως στη Θράκη, κάποιες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Στο περισσότερο μέρος της χώρας θα είναι πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια και θα ανέβει και λίγο θερμοκρασία την Κυριακή σχέση με το Σάββατο.
0: Πόσο?
23: Την Κυριακή θα έχουν περίπου 25 με 27 στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγο πιο χαμηλά στη Δυτική Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Κεράσια από χρυσάφι. Έφτασαν να πωλούνται το κιλό 17 ευρώ, παρακαλώ. Οι καταναλωτές λένε πως δεν σκοπεύουν να τα αγοράσουν, ενώ οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι τιμές είναι στα ύψη, καθώς αυτή την περίοδο η ποσότητα είναι μειωμένη.
24: Ρούτο πολυτελείας τίνει να γίνει φέτος το κεράσι, με τους καταναλωτές να το πληρώνουν όλο και πιο ακριβά στον πάγκο. Ένα προϊόν που άλλοτε έμπαινε εύκολα στο καλάθι, σήμερα κάνει πολλούς να το σκέφτονται δεύτερη φορά πριν το αγοράσουν.
25: Δεν παίρνω, μόνο αχλάδια πήρα.
26: Πάρα πολύ ακριβά είναι.
24: Στα ποροπολία η τίμη του κερασιού φτάνει από 9 έως 17 ευρώ το κιλό, ενώ στις λαϊκές αγορές κινείται χαμηλότερα από 8 έως 10 ευρώ.
27: Υπάρχει και σκροκέρδια, υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες ανθρώπων, υπάρχουν καλοί, υπάρχουν και κακοί, υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να κερδοσκοπήσουν.
24: Η άνοδος δεν είναι φετινό φαινόμενο. Τα τελευταία 3 χρόνια οι τιμές τραβούν σταθερά την ανηφόρα. Το 2024 το κεράσι πωλούνταν από 6 έως 12 ευρώ το κιλό. Το 2025 ανέβηκε στα 8 με 13 ευρώ. Και το 2026 πλέον φτάνει από 9 έως 17 ευρώ το κιλό.
25: Και ο παραγωγός σήμερα το πρωί το άκουσα, τα δίνει 1,5 ευρώ.
28: Ούτε κεράσια ούτε φράουν.
1: Καταρχήν δεν είναι η εποχή τους.
24: Πίσω από τις υψηλές τιμές βρίσκεται η μειωμένη παραγωγή. Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν τις καλλιέργειες, περιορίζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες στην αγορά. Ενώ το κόστος καλλιέργειας έχει αυξηθεί.
8: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια φθηνότερη τιμή, έτσι ευελπιστούμε, γιατί θέλουμε κι εμείς μέσα από την κατανάλωση να βγει το κέρδος.
24: Το αποτέλεσμα φαίνεται στην πράξη. Οι πολίτες αγοράζουν μικρότερες ποσότητες. Εκεί που κάποτε έπαιρναν ένα ή δύο κιλά, τώρα πολλοί περιορίζονται σε μισό κιλό ή απλώς προσπερνούν τον πάγκο.
25: Αν πάρω, θα πάρω μικρή ποσότητα.
1: Όχι, ποτέ. Τώρα τέτοια εποχή όχι. Όταν πέσουν και πάνε 2 ευρώ.
24: Και κάπως έτσι το κεράσι από σύμβολο του καλοκαιριού μετατρέπεται σε ακόμη ένα παράδειγμα της ακρίβειας που πιέζει το καλάθι του νοικοκυριού.
0: Το πολύκροτο σκάνδαλο Μπούγκα Μπούγκα του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας, Σίλβιο Μπερλουσκόνη, επιστρέφει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα, προκαλώντας σοβαρούς τριγμούς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης, τη Τζόρτζια Μελόνη. Τις πληροφορίες έχει η Χρυσάνθη Μπουρούτη.
10: Η πέτρα του σκανδάλου είναι η στενή συνεργάτητα του Μπερλουσκόνη, Νικόλ Μινέτ, η οποία έχει καταδικαστεί για μαστροπία και υπεξαίρεση, αφού είχε ενεργό ρόλο στη στρατολόγηση γυναικών για τα διαβόητα πάρτι στη Βίλα Τσερτόζα στη Σαρδινία. Η Μινέτ έλαβε προεδρική χάρη στις 28 Απριλίου για ανθρωπιστικούς λόγους, συγκεκριμένα για φροντίδα ανηλίκου. Ωστόσο, η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με την αντιπολίτευση να ζητά από την Τζόρτζια Μελόνη να αποπέμψει τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο και τον Ιταλικό τύπο την ίδια στιγμή να κάνει λόγο για παραπλανητική αιτιολογία. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, ωστόσο, έχει δηλώσει ότι εμπιστεύεται τον Κάρλο Νόρντιο και αποκλεί το ενδεχόμενο παραίτησής του. Η υπόθεση Μινέτη εξελίσσεται πλέον σε σοβαρό πολιτικό και θεσμικό πονοκέφαλο για την κυβέρνηση, εν ώψη και των εκλογών που είναι την επόμενη χρονιά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Στιγμές τρόμου στην Ινδία, όταν άνδρας παρασύρθηκε στον αέρα από σφοδρή ανεμοθύελα, καταφέρνοντας να επιζήσει από θαύμα. Στη Βρετανία, ληστές εισέβαλαν σε κοσματοπολείο, όμως τράπηκαν σε φυγή όταν ενεργοποιήθηκε το κουμπί πανικού, εγκαταλείποντας λία αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Και στη Βολιβία, σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις, με τους πολίτες να ζητούν την παραίτηση του Προέδρου και τους δρόμους της πρωτεύουσας να μετατρέπονται σε πεδίο μάχης.
11: Χάος στη Βολιβία. Χιλιάδες εργαζόμενοι στα ορυχεία βγαίνουν στους δρόμους και συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις, ζητώντας την παραίτηση του Προέδρου.
13: Esto nosotros no queremos diálogo nada, queremos las denuncias sí o sí, o si no se va de buenas con unas denuncias o se va con unas con muchos socios, hermano.
15: Denuncia o sacamos a patadas, solamente dos. Ningún petitorio más grande, porque no nos va a cumplir nunca. Nunca nos va a cumplir, a ningún sector a cumplir.
11: Οι διαδηλωτές πλησιάζουν το προεδρικό μέγαρο της κυβέρνησης, χρησιμοποιώντας φεντώνες και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Η αστυνομία απαντά με δακρυγόνα.
16: Bolivia está en un momento crítico. El espíritu nacional está herido. El corazón democrático compungido.
11: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι οι ελλείψεις σε καύσιμα και εκρηκτικές ύλες παραλύουν τα ορυχεία, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση πως αγνοεί τα αιτήματά τους παρά τη σημασία του κλάδου για την οικονομία της χώρας. Το κουμπί πανικού ενεργοποιείται και τα σχέδια των ληστών ματαιώνονται. Μέσα σε δευτερόλεπτα, πυκνός καπνός γεμίζει κοσμηματοπολείο στο δυτικό Yorkshire της Βρετανίας, τυφλώνοντας τους δράστες. Οι μασκοφόροι, οπλισμένοι με ρόπαλα, χάνουν τον προσανατολισμό τους και τρέπονται σε φυγή, εγκαταλείποντας λία άνω των 100.000 ευρώ. Παρά την αποτυχημένη ληστεία, οι ζημιές στο κατάστημα ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ. Σοκ στην Ινδία. Άνδρας παρασύρεται από σφοδρή ανεμοθύελα και εκτοξεύεται στον αέρα, ενώ κρατιόταν από μεταλλική κατασκευή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πέφτει από ύψος περίπου 50 μέτρων σε χωράφι και επιζεί από θαύμα παρά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.
0: Ελάτε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Η εκρηκτική Αντιγόνη, εκπροσωπώντας την Κύπρο στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, με το δυναμικό τζάλα ξεσήκωσε το κοινό, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Η εμφάνισή της χαρακτηρίστηκε από ενέργεια, έντονη σκηνική παρουσία και άμεση επαφή με το κοινό, στοιχεία που ανέβασαν τη θερμοκρασία της αρένας. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Ακύλα, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου με το Φέρτο θα διαγωνιστεί για την πρωτιά, ενώ παραμένει ένα από τα δυνατά φαβορί της φετινής Eurovision.
2: Η Κύπρος είναι στο μεγάλο τελικό της Eurovision. Η Αντιγόνη ξεσήκωσε τη σκηνή της Βιέννης και χάρισε στην Κύπρο το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Με το εκρηκτικό Τζάλα, η εκπρόσωπος της Κύπρου εμφανίστηκε ντυμένη στα λευκά, πλαισιωμένη από τέσσερις χορεύτριες, πάνω σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που θύμιζε πασαρέλα. Ελλάδα και Κύπρος έφυγαν τον τελικό με τον Ακύλα να παρουσιάζει το φέρτο έκτος σε σειρά εμφάνισης, ενώ η Αντιγόνη το Τζάλα στην 21η θέση. Ανάμεσα στις 10 χώρες που πέρασαν στον τελικό είναι η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Αλβανία, η Δανία, η Τσεχία. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον Ακύλα, με το φέρτο να παραμένει ένα από τα δυνατά φαβορί της φετινής Eurovision. Ωστόσο, με το δεύτερο ημιτελικό, τα προγνωστικά πήραν νέα τροπή. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αυστραλίας την ανέβαζε στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, αφήνοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση της κατάταξης. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο φετινός τελικός προμηνύεται πιο ανοιχτός και πιο ανταγωνιστικός από ποτέ.
0: Στη Βιέννη μας περιμένει η Τζέννη Κανελοπούλου για να μας μεταφέρει το κλίμα. Τζέννη, αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για τον αυριανό τελικό.
3: Ακριβώς, βρισκόμαστε εδώ πέρα στο κέντρο της Βιέννης, μπροστά από το εμβληματικό κτίριο της Όπερας της Βιέννης.
14: Σήμερα το βράδυ είναι η γενική πρόβα των επιτροπών. Ψηφίζουν δηλαδή όλες οι επιτροπές στις χώρες που έχουν περάσει τον τελικό, αλλά και τις Big Five. Αύριο όλα τα βλέμματα πραγματικά παγκοσμίως είναι στραμμένα στην μετάδοση της Eurovision που το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, όπου Ελλάδα και Κύπρος διαγωνίζονται για να ξεχωρίσουν και να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο Ακύλας και το Φέρτο σταθερά στις πρώτες θέσεις στα στοιχήματα, μια τάση η οποία δεν έχει πέσει. Αναμένουμε μόνο να δούμε αν όλη αυτή η δυναμική πραγματικά εξαργυρωθεί και τους εψήφους και από τις κριτικές επιτροπές, αλλά και από το κοινό. Είναι μια συμμετοχή που έχει ξεχωρίσει σε όλη τη διάρκεια, το βλέπουμε και στη Βιέννη, οπότε αναμένουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία Ελλάδα και καλή επιτυχία Κύπρου.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ Τζέννη. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα μπει στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Οι πράσινοι θα δώσουν την Κυριακή το τελευταίο τους επίσημο παιχνίδι, αναμένοντας πλέον να μπουν στο νέο τους γήπεδο στο Βοτανικό. Το Action 24 θυμάται ιστορικές στιγμές που έχουν διαδραματιστεί στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, αλλά και στον τάφο του Ινδού. Ο Νίκος Υποφάντης μιλάει με δόξες του παρελθόντος του Τριφυλιού σε ένα αφιερωματικό ντοκιμαντέρ.

0: σε αυτό το γήπεδο δεν παίζανε μόνο οι ποδοσφαιριστές, παίζανε και ο κόσμος μαζί. Δηλαδή, εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
1: Όλος ο κόσμος ήταν σε γλέντι που ερχόταν εδώ πέρα, γι' αυτό το λόγο το ένιωθε σπίτι δικό του και είμαστε όλοι μια οικογένεια.
2: Μόνο που φτάσαμε εκεί, σπάσαμε όλο τα ρεκόρ. Δεν μπορούσε κανένας να ποντάρει επάνω.
0: Περνώντας από αυτό το γήπεδο, πάντα κάνω το σταυρό μου. Κάνω το σταυρό μου όχι γιατί είναι κανένας ναός εδώ, καμιά εκκλησία, ευχαριστώντας τον Θεό που με αξίωσε και έπαιξα εδώ.
3: Ο τάφος του Ινδού είναι ζωντανός, έχει ψυχή. Και λέει, άντε, ξεκινήστε την μπάλα, χτυπήστε την μπάλα, αυτό λέει.
4: Η δύναμη του Παναθηναϊκού ήταν τόσο μεγάλη που έπαιζες πάντα σε γεμάτο γήπεδο.
1: Ήταν Έλληνες παίχτες και πραγματικά τότε αισθανόσουν ότι έπαιζες για τη φανέλα.
0: Και με το που μπήκα μέσα στο γήπεδο να κάνω προπόνηση, ο πρώτος που με πλησίασε ήταν ο Δωμάτζος.
5: Μην το χάσετε, σήμερα στις 6 το απόγευμα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponent Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό για να κουφίσει από τον πόνο. Deponent Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.
1: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
2: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην ποτάμια.
1: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot, 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για το Final Four της Αθήνας και τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. Πρώτο βήμα η καθιερωμένη Media Day στο ΣΕΦ, με το επίσημο λογότυπο του Final Four να έχει ήδη μπει στη φανέλα. Το ειδικό λογότυπο του Final Four της Αθήνας μπήκε στη φανέλα και ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για τη συμμετοχή του σε αυτό, με στόχο φυσικά το τρόπαιο του πρωταθλητή. Μία εβδομάδα πριν από τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, οι Ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν στο ΣΕΦ την

0: Αφιερωμένη Media Day για τους εκπροσώπους του τύπου με το κλίμα ευχάριστο και χαλαρό, με τα γνωστά πηγαδάκια και τα πειράγματα των παικτών να μην λείπουν, αλλά το μυαλό απόλυτα συγκεντρωμένο στο στόχο.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν παίζει καθόλου ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα. Όποιος ξέρει την ψυχοσύνδεση των παδών του Ολυμπιακού, ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη.
0: Σύσσωμη ομάδα, παίκτες και προπονητικό επιτελείο φωτογραφήθηκαν φορώντας τις εμφανίσεις του Final Four, ενώ υπέγραψαν συλλεκτικές μπάλες και ερυθρόλευκες φανέλες. Ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, που θα δώσει σε μία από τις δύο ομάδες το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο T-Center Athens. Η προετοιμασία του Αστέρα Τρίπολης για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας στις γυναίκες συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Οι κιτρινομπλε θα βρουν στον τελικό την ομάδα του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία του τμήματος.
2: Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε και τα κορίτσια του Αστέρα Τρίπολης βρίσκονται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας τους.
3: Έτοιμη για το μεγαλύτερο παιχνίδι στην ιστορία της είναι η γυναικεία ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, η οποία αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου.
4: If you win every game during the season, you have a chance to win something. And same, we focus before every single game. Like this game for us is final. This game for us is the most important game. And step by step, we win in the final way all games. And we are in the final. That's why we before the season, we didn't expect we want to win cup or win the league. We want to win every single games.
2: Τα κορίτσια του Αστέρα απέκλεισαν κατά σειρά τον ΠΑΣ Πύργου, ΑΟ Ρέα και ΑΟ Αγίας Παρασκευής μέχρι να φτάσουν στο μεγάλο τελικό.
5: Σίγουρα ένας τελικός είναι πάντα δύσκολος και για τις δύο ομάδες. Θεωρώ είμαστε προετοιμασμένοι κατάλληλα, με υγεία, γιατί υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί φέτος και σίγουρα είναι μέσα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Θεωρώ ότι θα είναι ένας καλός τελικός, να παίξουμε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, να πούμε για να βγούμε υγιείς και να είμαστε εμείς οι χαρούμενοι στο τέλος.
2: Ο έτερος φιναλίστ ΠΑΟΚ είναι ο Πολυνίκης του δεσμού, έχοντας κατακτήσει τα 7 από τα 10 τρόπαια.
4: We are not favorite. ΠΑΟΚ win the league. I think with amazing result. This is my point of view. But we can lose nothing. It's final. In my career, it's the seventh final game in my career. And I hope this big historical moment, what we create here for club, for our fans, for player and everyone here. And I hope we will take the cup for our side.
2: Για τον Αστέρα, αυτή θα είναι η παρθενική του συμμετοχή σε τελικό κυπέλου.
4: Important is play our style football, be calm from the first minute, and I hope we will show our best in this game.
2: Η πορεία μέχρι τον τελικό δεν ήρθε τυχαία, καθώς και στο πρωτάθλημα ο Αστέρας ήταν εντυπωσιακός, τερματίζοντας την τρίτη θέση.
5: Δουλέψαμε πολύ το καλοκαίρι, κάναμε πολύ σκληρή προετοιμασία και ένας παράγοντας είναι και η ομαδικότητα. Γιατί γενικά είναι μια πόλη η οποία φέρνει κοντά τις παίκτριες. Οπότε θεωρώ ο χρόνος που περνούσαμε μαζί έβγαινε και στο γήπεδο.
2: 4 χρόνια μετά την ίδρυση της γυναικείας ομάδας του Αστέρα, οι κιτρινομπλε έχουν την ευκαιρία να γράψουν την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία τους.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μην χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Καλό σας απόγευμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με γενικά καλές ειδικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές και περιορισμένη αστάθεια στη βόρεια χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες θα αυξηθούν νεφώς γύρω από τα ορεινά υπηρετικά και θα εκδηλωθούν μπόρες γύρω από αυτά στη Μακεδονία και κυρίως στα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και τα βόρεια τμήματα της Θράκης. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές το βράδυ υπάρχει στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κυρίως στη νότια χώρα. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως νότιοι άνεμοι 3 με 5 και στο νότιο τοπικά 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές θα πέσουν 14 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στα βόρεια, με μικρή πιθανότητα να βρέξει εκεί τοπικά. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει κάτω από 18 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά, με τοπικές βροχές ανατολικά του νομού και την ορεινή Χαλκιδική. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 16 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Το Σάββατο αναμένεται σταδιακή επιδείνωση του καιρού με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, περισσότερες στη δυτική, κεντρική και βόρεια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα βόρεια βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Θερμοκρασία χωρίς αξιολογή μεταβολή, με νοτιάδες θα πελάγει 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
5: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
6: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
7: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
4: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
8: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
9: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
10: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Σαν σήμερα το 1905 ιδρύεται στην πολιτεία Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών το Las Vegas. Πλέον είναι η πολυπληθέστερη πόλη στην πολιτεία. Το Las Vegas έχει εξελιχθεί σε διεθνούς φήμης τουριστικό προορισμό και είναι παγκοσμίως γνωστό για τα πολυάριθμα καζίνο, τα καταστήματα αλλά και την ψυχαγωγία που προσφέρει στους επισκέπτες του.

Μία ημέρα σαν κι αυτή το 1911 παραδίδεται στη χώρα μας το θορυκτό Αβέροφ που έχει καθελκυστεί ένα χρόνο νωρίτερα. Κατέπλευσε στο Φάληρο και έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τον ελληνικό λαό, άλλωστε ήταν από τα πιο σύγχρονα πολεμικά της εποχής του. Ήταν ατμοκίνητο, έπλεε με ταχύτητα 24 κόμβων και είχε πλήρωμα 20 αξιωματικών και 670 ναυτών. Αμέσως έγινε η ναυαρχίδα του απαρχαιωμένου ελληνικού στόλου και έλαβε μέρος σε αποστολές στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, στη μικρασιατική εκστρατεία αλλά και στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Το 1952 το πλοίο παροπλίστηκε και σήμερα ναυολοχεί στο Φάληρο, όπου λειτουργεί ως πολεμικό μουσείο.

Σαν σήμερα το 1963, στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων στο Feyenoord Stadion, η Tottenham νικά 5-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης και γίνεται η πρώτη αγγλική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο.

Ο Γιώργος Σιδέρης υπογράφησαν σήμερα το 1970 συμβόλαιο με την βελγική Adverb έναντι μηνιαίων αποδοχών ύψους 30.000 δραχμών. Ποσό τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής και ο Ολυμπιακός εισπράττει 1,5 εκατομμύριο για να επιτρέψει την μεταγραφή.

Σαν σήμερα το 2004, η ΕΡΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης με το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού να παρακολουθεί από τους δέκτες του. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας στο διαγωνισμό με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση. Το ρεκόρ έσπασε λίγους μήνες αργότερα στον τελικό του Euro 2004. It's your delight, giving me the passion you're burning my heart. Gonna rock you till you drop. Baby, you're the reason I'm feeling so hot.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει Δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: Το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Όχι.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
4: Ouais ! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
5: Allons, allons, les enfants, du calme.
4: Wow ! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
6: Ça fait même pas mal !
4: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
7: Maman !
8: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Terry.
1: What is this, man?
0: I'm clean.
1: Yeah, but you're holding.
0: Okay. What if I told you it was a gift? Would you believe me? No. Neither would a P.O., a judge, a jury, nobody. I'm a junkie. Guilty till proven innocent. Holding, that's a parole violation. Here. Come on!
2: I'm sorry, Satch.
1: Now, just cool it, will you, Chris?
2: But you're under arrest.
3: Who's the senior here?
2: You are, but I don't like this any more than you do. Okay.
1: Look. I'm supposed to be a cop. So tell me, what am I supposed to do? You're under arrest, possession of dangerous drugs. You have the right to remain silent. If you give up that right, anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to an attorney.
4: Είμαστε αερά. Αθλητικό FC.
5: Κι ο αέρα δεν γίνεται.
4: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Κολιόστραγγιστό 5%. Κολιόστραγγιστό 2%. Κολιόστραγγιστό High Protein. Κολιόστραγγιστό Lactose Free. Τώρα και κολιόστραγγιστό 0%. Κολιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο. Χρειάζεσαι το Deponin Sticks Maximum σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα χωρίς νερό για να κουφίσει από τον πόνο. Deponin Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.
8: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free coming, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
10: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
3: Σταμάτα, σου μιλάω.
4: Παράτα με.
2: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Next Generation EU.
5: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
6: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό είναι το πώς λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
7: Τάκης και Μπούμπις.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
13: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
14: Οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
15: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
16: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
17: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
18: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
19: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
20: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
21: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
22: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
23: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
24: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
25: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
26: Stop hassling me. Leave me alone. Get out of here, will you?
27: Satch, if you don't tell me what's happening, they're going to send you back, for sure.
26: Well, maybe I want to go back.
27: Well, that's crazy.
26: Is it? Well, let me tell you something. I hate this. I hate this law and order world of yours. It's nothing but full of square-jawed phonies and guys will stab you in the back. Guys like that guy Ralph.
27: Well, is that any different than in a joint?
26: I tried. I really tried. But someone keeps changing the rules. And even with an ex-con like Hank, I was guilty until proven innocent. And then you and Chris found that outfit in my room.
27: Well, what could we do, man? You clammed up on us. Satch, things don't always happen the way you expect. You learn, man.
26: I don't have to learn anything. You send me back to the joint. You tell me what to do and when to do it. That I understand.
27: You mean cop out? climb inside some warden's womb where everything is nice and easy. 3 meals a day and you don't even have to think for yourself. Is that right?
0: Yeah, that's right.

Sancho. His name is Sancho Jr. He even has your eyes.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
5: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
6: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
7: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
8: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
9: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
10: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
11: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Βελτιωμένα τα πράγματα σήμερα. Τι λέτε, βελτιωμένα λίγο.
1: Είσαι λίγο καλύτερα. Εντάξει, Μίλη, είσαι λίγο καλύτερα. Καλύτερα. Είσαι λίγο καλύτερα.
0: Ευχαριστώ. Προσπάθειες τιτάνιες έχουν γίνει εδώ από την παραγωγή μας.
1: Ναι, τι σου κάνανε.
0: Μέχρι τσάι με χόλους. Χωρίς ουίσκι όμως. Που είχε πει ο Βερβελές.
1: Παρακαλώ την υπέροχη παραγωγή μας. Ναι. Που τους αγαπάω πάρα πολύ και ό,τι θέλουμε. Μας το έχουν εδώ πέρα έτοιμο. Δεν θέλουμε άλλο ζεστό καφέ.
0: Τέλος.
1: Όχι. Δεν θέλουμε άλλον ζεστό καφέ. Έχει 30 βαθμούς.
0: Και εγώ και η παρέα μου δεν θέλουμε άλλο ζεστό καφέ. και εγώ και η παρέα μου.
2: Και οι τρεις. Που λέει και ο Γουλής.
0: Στο δεύτερο σερί.
1: Μπορείς λίγο να μου το δώσεις να δω πώς είναι.
0: Αν έχει αλλάξει.
1: Λίγο να δω πώς είναι.
0: Είναι βαρύ, δεν είναι.
1: Είναι βαρύ.
0: Και πεντακάθαρο,
1: να δω.
0: Δεν έχει καμία σκία πάνω.
1: Ρε φίλε, είναι βαρύ. Δηλαδή το μεγάλο, το κανονικό.
0: Άστο. Εγώ είναι άστο. Πρέπει να είσαι γυμνασμένος.
1: Έτσι είναι.
0: Σαλίτες. Τι φτιάξανε.
1: Κοίτα να δεις. Ωραίο είναι.
0: Εξέλιξη. Μυρώτος αρχαιολόγος. Τελευταία 16 χρόνια εξέλιξη. Μεγάλη. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα για εσάς. Ετοιμάσει. Πρώτα απ' όλα. Έχουμε αργότερα Γούλη και Βερβελέ. Μην τρομάζετε που δεν τους βλέπετε μαζί μας. Αποφάσισαν τα παιδιά να βγουν από λίγο πιο μακριά σήμερα.
1: Να ξεκουραστούν σήμερα.
0: Να ξεκουραστούν λίγο, εντάξει, όσο μπορεί. Χαστάς και Σαββόπουλος επίσης θα είναι μαζί μας. Και εννοείται, έχουμε και μια-δύο εκπληξούλες για εσάς. Για παράδειγμα, ενημερώνω πάλι πως ένα δώρο για εσάς είναι το συγκεκριμένο και πάμε να δείξουμε αυτή την εξαιρετική εταιρεία που λέγεται Sky Telecom και μας δίνει για εσάς ένα πολύ ωραίο τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και έχει και τρεις τρόπους για να το έχετε δικό σας.
1: Τα λέω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Για να γίνει δικό σας το Apple iPhone Air, που βλέπετε εδώ το υπέροχο αυτό λεπτό iPhone, follow στους λογαριασμούς Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV. Δεν είναι εδώ ο Γουλής.
0: Θα φωνάζει... Και τους τρεις.
1: Μπράβο, Τάσο.
0: Και τους τρεις τώρα. Ήθελα να βάλω και την πινελιά μου.
1: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη σου στα σχόλια και η κλήρωση θα γίνει εδώ, στο back-to-back, στις 26 Μαΐου, ένας υπερτυχερός κερδίζει το Apple iPhone Air. Θα έρθει εδώ η Μαριάννα μας, το κατσικάκι μας.
0: Το γράφουν ήδη.
1: Για να μας...
0: Κάνει μια κλήρωση.
1: Κάνει κλήρωση.
0: Που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.
1: Για το iPhone.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω ότι μην γράφετε κατσίκι οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει λόγος.
2: Δεν χρειάζεται ακόμα.
0: Θα κερδίσετε σε λίγο. Θα έρθει και σήμερα η Μαριάννα εδώ να κάνει.
1: Θα έρθει πάλι.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω αν θα δώσει τίποτα η Μαριάννα. Όχι.
2: Δω και κάτι.
0: Εντάξει, το αποφάσισα να
2: μην. Δω και κάτι στο λαό.
0: Μετά τα χθεσινά δεν θα έρθει πάλι.
2: Εδώ είσαι.
0: Εντάξει, το φτιάξω το πλάνο.
1: Ωραία. Μετά τα χθεσινά γιατί έπαθε χθες.
0: Τίποτα, εντάξει.
1: Ίσα-ίσα τη φέραμε και παρέα, ήρθε εδώ η Έλενα.
0: Κάναμε λίγο χαμό, ε.
1: Κάναμε λίγο χαμό.
2: Είπε τσατάκι στο Μπακόπουλου.
0: Θα τα ανεβάσω.
1: Αυτή αξίζει.
0: Αξίζει, λες.
2: Είναι να ψηφίσει ο κόσμος. Είναι αυτός ο Μπακόπουλος.
1: Που όλοι αγαπάτε.
2: Ο πιο. Ψάχνω.
0: Απελευθερωμένος.
2: Ας το πω απελευθερωμένος, ε. Political correct. Ο πιο απελευθερωμένος που αγαπάει ο κόσμος.
0: Τι θα έλεγες, δηλαδή.
2: Ψάχνω κάτι.
1: Φίλε, σε αγαπάει πολύ ο κόσμος. Το διαπιστώνουμε όταν βγαίνουμε έξω παρέα που έρχονται και συζητάνε φωτογραφίες. Λες και ίσως Άκης ο Ρουβάς.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
2: ο παλιός, όχι ο τωρινός.
1: Ο παλιός, ο παλιός, ο παλιός, ο παλιός, ο παλιός, ο παλιός Σάκης.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω παράπονα από συνάδελφό μας και φίλο σου.
0: Οχ.
1: Λοιπόν, το λέω τώρα εδώ στον αέρα γιατί του είπα.
0: Ποιος είναι.
1: Να το πω στον αέρα.
2: Τι έχουμε.
1: Και μου είπε να το πει στον αέρα.
2: Έχουμε μπιφ.
0: Μαζί μας.
1: Γρηγόρης Παπαβασιλείου, ο συνάδελφος. Ήμασταν μαζί πριν από λίγο σε μια εκδήλωση.
0: Γεια σου, κουμπάρε.
1: Γεια σου, Λεάνα. Όλα καλά. Μπορείς να πας εκεί στο δέντρο να σε βγάλουμε φωτογραφίες, άμα θες. Είναι για φωτογραφίες το δέντρο.
2: Είναι σποτ.
1: Και ήμασταν με τον Γρηγόρη και συζητούσαμε για την τεράστια ατάκα του που έχει πει ότι δεν έχει βγάλει την ασίστ στο Γιώβιτς. Έχει σκάσει πάνω στον Πάλμερ Μπράουν. Έχει γίνει βάιρα λόγω.
2: Δηλαδή που έχουμε αυτό. Βάλει εγώ και Μπακόπουλος για τον Παπαβασιλείο.
1: Ναι.
2: Χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και μου είπε να πω σε Μπακόπουλο ότι δες καλύτερα τη φάση.
0: Ναι.
1: Γιατί βγήκες και είπες ότι είναι ασίστ Γιώβιτς. Ότι η Σούπερ Λίγκα λέει δεν έχει πιστώσει ασίστ Γιώβιτς και ότι. Δεν μπορώ να το πω το άλλο στον αέρα. Τι κάνεις.
0: Πες το.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι.
2: Δεν τη μυρίζει.
1: Έσε.
2: Έσε το χαφ.
1: Έσε με αλφαγιώτα. Θα πεις του Μπακόπουλου λοιπόν, ό,τι αυτό.
0: Άκου. Δε...
1: Εντάξει.
0: Θυμάσαι ένα
1: πράγμα. Τα είπα εγώ με τον Γρηγόρη. Το...
0: Παντά, παντά.
1: Πριν από λίγο ήμασταν παρέα.
0: Κύριε Παπαβασιλείου, κοιτάζω την κάμερα όπως κοιτάζει και ο Γουλής. Αυτά που...
1: Και είπε ότι μόνο ο Μπακόπουλος και ο Κωνσταβάρας πήγανε κόντρα μου.
0: Είναι οι δύο που ξέρουν μπάλα.
1: Αυτό είπε. Το είπε όμως. Είπε πώς γίνεται αφού ξέρετε μπάλα και
2: δύο. Ήταν και Κωνσταντίνο. Αυτοί οι δύο πήγανε κόντρα.
1: Πήγανε κόντρα στον Μπακόπουλο.
2: Δεν έχει ίντερνετ.
1: Κόντρα στον παρουσιαστέ, ρε παιδί μου. Τώρα, ξέρεις, στον... Έχουν τη δική του κλίκα οι παρουσιαστέ.
0: Πήγαμε κόντρα
1: στον Μπακόπουλο. Είναι και τρει μπαλαδόροι αυτοί, ναι.
0: Ναι.
2: Και λοιπόν, ο Γρηγόρης ξέρει μπάλα.
1: Πολύ μπάλα.
2: Α, δεν ξέρω, δεν έχω
1: εικόνα. Δεκάρι σοβαρό.
0: Να προβληματιστεί ο Γρηγόρης ότι δύο από του κορυφαίου πρωταθλήματο τύπου πήγαν εναντίον του. Ένα. Δύο για τη Super League. Παραδίδω τα χείριθμα στο Ιακακμή. Κάθε Πέμπτη και Τρίτη, αν θέλετε. Και όσον αφορά τον Γρηγόρη, παίρνω όλα πίσω όσα είχα πει την άλλη φορά. Ότι
2: εγώ και
1: τα καλά.
0: Τα καλά, μην την πέφτετε στον Γρηγόρη.
2: Ναι, λάθος διατύπωση. Έχει κάνει λάθος, τέλος.
0: Έχει κάνει λάθος και δεν είναι λάθος διατύπωση, όπως φαίνεται τώρα από αυτά που είπε στον κύριο Μυρότσο. Είναι λάθος ανεπάρκειας ποδοσφαιρικής.
2: Και επαναλαμβανόμενο.
0: Back to back.
2: Το χειρότερο είναι ότι το ξαναείδε και λέει όχι, επιμένω.
1: Και είπε κιόλας, μου είπε πώς γίνω τώρα ο Κωνσταβάρος και ο Μπακόπουλος, μου λέει αυτοί οι δύο ξέρουν και μπάλα. Ήταν οι καλύτεροι στο πρωτάθλημα.
0: Γι' αυτό έπρεπε να το πεις. Γι' αυτό είναι εναντίον σου.
2: Μόνο και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να έχεις πάρει την απάντηση.
0: Αυτό μπορεί να κοπεί ένα ριλάκι και να τα ανεβάσουμε. Σωστά. Και να δω αν θες να ανεβάσεις και σε Γρηγόρη μου. Και να αποχωρήσουμε. Λοιπόν. Τι γράφει ο άλλος.
2: Όπω τι γίνεται με τους παρουσιαστές. Έχετε σύλλογο παρουσιαστές. Είστε κάπου γραμμένοι όλοι. Μυρωθώ.
0: Έχω πει χίλιες φορές στο Μυρότσο. Έχω πει χίλιες φορές στο Μυρότσο.
1: Σύλλογος παρουσιαστές.
0: Ότι εδώ είμαστε πέντε παρουσιαστές και άλλοι δύο στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η εκπομπή. Δεν υπάρχει ένα παρουσιαστή.
2: Είσαι εσύ και ο Γουλής. Όλοι οι άλλοι είμαστε απλά συμπληρωματικοί.
1: Ναι, ρε.
0: Πείτε στον Παπα-Βασίλη να βράσει και μια μπάλα. Σήμερα θα διαβάζω και τα μηνύματα εναντίον του Γρηγόρη. Δεν το έκανα. Απορώ και έχει έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει 100 καντάρια μπάλα πάνω από εμάς, τον Χριστοδουλόπουλο.
1: Ναι.
0: Ας μιλήσει λίγο μαζί του.
2: Βέβαια, η μεγαλύτερη προσβολή εναντίον του είναι το Παπα-Βασίλη, τόσο ποδοσφαιρικός όσο ο Ιωάννου. Και τόσο μπασκετικός όσο ο Καπετανάκος. Το χειρότερο σχόλιο δεν θα μπορούσε να πάρει ο Γρηγόρης.
0: Τον τελειώσαμε. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Καλά για Ιωάννη το τι έχω ακούσει. Με το προφεσινό έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός.
2: Απλώς, όχι.
1: Το τι έχω.
2: Απλώς το είπα.
1: Και σε χώρο με άλλους 50 δημοσιογράφους σήμερα. Και τα άκουσα όλα για όλους. Δηλαδή, το τι έχω ακούσει για τον Βαγγέλη.
2: Είναι στην κατηγορία των ανθρώπων που... Έχουν στο μυαλό τους να πούνε το κάτι διαφορετικό για να ακουστεί η γνώμη τους.
1: Μακάρι να ήταν έτσι, πιστεύω ότι τα πιστεύει. Και είναι χειρότερο.
2: Το ενισχύεις και το κάνεις πολύ χειρότερο.
1: Θα βαρεθείτε να βλέπετε Ιωάννη την άλλη εβδομάδα.
2: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
1: Θα σας αρχίσει το ξύλο από Τετάρτη.
0: Επειδή το τσάτ το γουστάρω πάρα πολύ. Ναι. Επειδή υπάρχει λόγος να την πω μια ιστορία με τον Βαγγέλη, θα την πω τώρα.
1: Να την πεις.
0: Έχω πάει σε ένα τελικό Champions League. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, περιγράφω. Είναι καλεσμένος εκεί ο Σερ Άλεξ.
1: Οκ, όχ. Σερ Άλεξ και Βαγγέλης.
0: Το κρατάμε αυτό στην άκρη. Είμαι με τον Βαγγέλη και δύο συναδέλφους ακόμα και σχολιάζουμε και λέμε κάποια στιγμή για τη United. Και λέει αυτός ο τύπος, γέρος, έχει φτάσει τόσο, έχει κάνει αυτά, μας έχει καταστρέψει, φανατικός United ο Βαγγέλης.
1: Ναι, ναι, φανατικός.
0: Και ενώ το λέει όλα αυτά, στη γωνία εμφανίζεται ο Σερ Άλεξ και σηκώνει τον Βαγγέλης. Σερ Άλεξ, πώς είσαι, τι κάνεις, καλά. I'm Vangelis Ιωάννου, president, κάτι αυτά.
1: Τι λες, ρε φίλε.
2: President of Greece.
0: Έκλαψα, κλάψαμε όλοι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς αλλάζει από τη μια στιγμή κολοτούμπα, Σερ Άλεξ, πώς είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίος.
0: Αυτά, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βλέπω πολλά μηνύματα ήδη. Θα ήθελα να είναι εύκολο και μερικά like. 300 έχουμε.
2: Λοιπόν, ο Ρώτσος σε χώρο με 50 δημοσιογράφους και λέει ένας φίλος, στις φυλακές πιο καλούς άνθρωπους έχει. Πελίντα δημοσιογράφοι μαζεμένοι.
1: Ναι, ήμασταν καλεσμένοι για το VIP lounge που υπάρχει στο Telecom Center Athens.
2: Για Final Four ή από Παναθηναϊκό.
1: Γενικά, ο Παναθηναϊκός το έχει φτιάξει. Αδιανόητος χώρος, ασύλληπτος χώρος. 1200 τετραγωνικά, ασύλληπτος χώρος.
2: 1200.
1: Ναι. Που εκεί θα είναι το VIP lounge, όπως σας το λέω. Θα πηγαίνουν οι VIP να... Θα εγκαινιαστεί στο Final Four. Μας κάλεσαν σήμερα για να το δούμε, να μας κάνουν μια παρουσίαση. Καταπληκτικό. Παιδιά, ένα πράγμα, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ επένδυση. Πάνω από, 100, από 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπαν σήμερα. Υπάρχει και σχετικό URL στο athletico.gr. Και φωτογραφίες και βίντεο μπορείτε να βρείτε, να δείτε ένας καταπληκτικός χώρος. Όχι και πολύ γούρικος, θα πω εγώ.
2: Και το timing λίγο περίεργο.
1: Αλλά θα πάνε εκεί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, της Φενέρ, της Βαλένθια, της Ρεάλ. Εκεί
0: άκτορας.
1: Να
0: πάνε
1: να πιούνε. Άκτορας.
0: Ναι, άκτορας.
1: Εκεί.
0: Ξεκάθαρα.
1: Τέλεια.
0: Ξεκάθαρα γι' αυτό.
1: Περήφανη.
2: Μπράβο στον Άκτορα, σπουδαία εταιρεία.
0: Πόσο φώναζα στη νίκη με τον Πανσεραϊκό. Έχεις ένα δίκιο, φίλε μου, καλέ.
2: Εντάξει, παιδιά, ήταν νίκη παραμόνη τώρα.
0: Πάρε ένα ρεπό, δεν υπάρχει δυνατότητα. Κύριε Μυρότσο, εξήγησέ τους.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα, ρεπό, παιδιά. Οι μέρες είναι δύσκολες.
0: Είναι δύσκολες. Και την Κυριακή έχουμε μια εκπομπούλα την Κυριακή.
1: Την Κυριακή έχουμε εκπομπή.
0: Από τις 4 το απόγευμα. Με 2. Με
1: 10 ωρίτσες.
0: Με 2. 10 ωρίτσες.
1: 10 ωρίτσες. Δευτέρα πρέπει να πάρουμε ρεπό. Δεν γίνεται. Έχουμε back to back.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Κοίτα, εντάξει, όποιος θέλει ας πάρει ρεπό, ειδικά αυτοί που θα τρέχετε και με άλλα πράγματα, γιατί θα έχεις και το site από το πρωί.
1: Θα έχω πολλά.
0: Έτσι δεν πειράζει. Εδώ. Θα βλέπουμε, εντάξει. 10 ωρίτσες λοιπόν την Κυριακή για σας, μόνο για σας. Είμαστε αέρα και εδώ, στο YouTube του Αθλέτικο, κάποια στιγμή και στο Action 24. Εντάξει. Οπότε τα ξεκαθαρίσαμε αυτά. Θέλω να δείξω λίγο την Έλαμπε, τη χορηγό εταιρεία σήμερα που είναι μαζί μας, την τελευταία μέρα της εβδομάδας, 3 με 5, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Elabet που μας στηρίζει καθημερινές στο back-to-back για τα δύο ώρα μας τα αγαπημένα, αλλά και σε πολλές βραδινές εκπομπές. Ετοιμάζουμε μια τέτοια έκπληξη για εσάς, αφού ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις και οι μπασκετικές όσον αφορά το Final Four. Αμέσως μετά ένα βράδυ επιλέγουμε, μάλλον Τρίτη θα είναι αυτό.
2: Τρίτη.
0: Τρίτη, ναι.
1: Όχι Τρίτη, παιδιά.
0: Όχι Τρίτη.
1: Τρίτη θα πρέπει να έχω και τον Γιώργο και τη Μελίνα εκεί και θα πάει πολύ αργά.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε μαζί και να φύγεις μετά.
1: Εντάξει, το βλέπω.
0: Εντάξει, από τις 10 αέρα.
1: Ηρέμησε, Τάσο. Τι είναι, μιγά.
2: Πάει να κάνει επίθεση.
0: Στο τρόπαιο.
2: Στο τρόπαιο.
1: Πάντως, εγώ λέω δεν βιαζόμαστε. Μπορούμε να το κάνουμε και αρχές Ιουνίου.
0: Εγώ μέσα είμαι.
1: Δεν βιάζομαι. Τάσο.
0: Αν και μετά πηγαίνουμε.
2: Μια χαρά. Να έχουμε γυρίσει από τις υποχρεώσεις.
1: Σωστά.
0: Ναι.
2: Μια χαρά.
0: Και αυτό γίνεται.
1: Αρχές Ιουνίου.
2: Τα πάρτι.
1: Και να το κάνουμε και pre-game mundial, μη σου πω.
0: Ωραία. Ψηφίστε, θέλετε. Μια τέτοια βραδιά, μετά τις 10-11 μέχρι τα ξημερώματα με εμάς τους 5 εδώ και τους 2 Σαλονικής. Αν το θέλετε θα το κάνουμε για σας. Προχωράμε. Καλοκαίρι δεν σταματάει η εκπομπή.
1: Όχι,
0: μη
1: σταματά στην εκπομπή.
0: Αυτό που είχατε πει έγινε όντως πράξη. Δεν θα σταματήσει η εκπομπή. Αν έχετε καμιά άλλη καλή ιδέα, πείτε την πάλι.
1: Καθηγητές είμαστε. Λίγο Αύγουστο θα σταματήσουμε.
2: Μετά τις Πανελλήνιες, 8 Ιουνίου.
1: Μη μου πείτε όχι.
0: Λίγο Αύγουστο.
1: Λίγο Αύγουστο θα σταματήσουμε.
2: 8 Ιουνίου λέει τελειώνουν οι Πανελλήνιες. Μήπως το κάνουμε μετά, λέει.
1: Όχι, ρε. Ναι, και αύριο εκεί θα δούμε.
0: Τη βραδινή.
2: Βραδινή.
0: Ναι. Επίσης, σκεφτόμουν ότι οι μεσημεριανές εκπομπές δεν μπορούν να σταματήσουν έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχει μεταγραφολογία, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Τώρα μουντιαλικές εκπομπές θα μας ενημερώσει ο κύριος Σαούλης για το τι ακριβώς.
1: Και μην ξεχνάτε ότι καλοκαίρι αρχίσαμε. Πότε αρχίσαμε, θυμάσαι ημερομηνία.
2: Αρχές Ιουλίου ήμουνα στην Ολλανδία.
1: Να βρούμε 6-7. Την ημερομηνία, παρακαλώ. Πρέπει να βρούμε την ημερομηνία να κόψουμε μια τούρτα στον χρόνο.
2: Για περίμενα.
1: Back to back.
0: Για το back to back.
1: Βέβαια, τούρτα back to back.
0: Τα θυμάται αυτά, Τζορτζίνα, λείπει σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Τα θυμάται. Ο πως γιος 7 Ιουλίου λέει. Ήμασταν αέρα 7 Ιουλίου, δεν σταματήσαμε, ρε.
2: Ήμουνα στη τέτοια. Όχι, τον Αύγουστο σταματήσαμε.
1: Πότε αρχίσαμε.
2: Τον Αύγουστο σταματήσαμε.
0: 7 Ιουλίου αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε 7 Ιουλίου.
2: 7 Ιουλίου το πάω, το πετυχά.
0: Δύο μέρες μετά τα γενέθλιά μου και τα δικά μου και του Βερβελέ. Θα τα γιορτάσουμε όλα μαζί εδώ.
2: Άρε, καπετάνα, κόλλα, ρε, τα θυμάμαι. Ήμουνα στη Ολλανδία.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Είχε προετοιμασία τη
1: Καρκίνωση.
0: Ναι, και εγώ και ο Βερβελέ.
1: Και ο γιο μου.
0: Να τον χαίρεσαι, φιλαράκι μου. Λοιπόν, ο Ακύλα είναι καλά. Έχει ακούσει τάσο που ασχολείσαι με το ρεπορτάζ αυτό. Ρωτάει ένα φίλο εδώ αν είναι καλά.
2: Σε μέρες χαράς, δεν θέλω να χαλιέμαι.
0: Είχε ένα μικρό τραυματισμό, αλλά νομίζω θα σφίξει τα δόντια από λέει κυβάλια.
2: Άμα του στείλω τον Τζουρούδη, θα πάρει και το NBA ο Ακύλας, να ξέρεις. Δεν καταλαβαίνει Χριστό Τζουρούδης. Σε κάνει υπερδίκη. Θα χοροπηδάς, θα κάνει στόλουπ, διπλό.
0: Γρηγόρη, πόσο δίνει ο Ακύλας για να πάρει τη Eurovision? Είμαστε στην τρίτη θέση πλέον.
2: Πόσα δίνει για να τον γυρίσουμε πίσω?
0: Στην τρίτη θέση είμαστε πλέον. Να ξέρεις. Πέσαμε, λέει.
2: Πέσαμε. Πέφτουμε.
0: Εμείς
1: τρίτη
0: ποτέ.
1: Θέση. Τρίτη.
0: Τρίτο φαβορί.
1: Ποιο είναι πρώτο, δεύτερο? Δεν έχω δει δεύτερο ημιτελικό. Τον πρώτο τον είδα.
0: Φινλανδία.
1: Δεν έχω δει δεύτερο ημιτελικό.
2: Πότε έχει Σάββατο τελικό.
0: Θυμάσαι η Φινλανδία. Ποια ήταν αυτή η περίεργη ρε με τα ροκ.
2: Αν βγει αυτό το, αν αυτό το πορτοκαλί ποντίκι βγει πρώτο. Με τα αυτιά. Τη Δευτέρα θα κληρώσω τέτοιο για τον κόσμο εδώ ένα giveaway.
0: Αλήθεια.
1: Αν βγει πρώτο. Πρωτό.
2: Το πορτοκαλί ποντίκι.
0: Πρώτο.
1: Το λες?
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Εδώ δεσμεύομαι.
1: Ωραία δήλωση. Τι ομάδα είναι ο Ακύλας?
0: Έλα ρε σιγά, μην ασχολείται με ομάδα τώρα.
2: Αποσέρεση.
1: Ξέρει κανείς. Αποσέρεση το ξέρω τι είναι.
0: Τι θα είναι Πανσεραϊκός,
2: αν είναι η ΠΑΟΚ.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω ρε.
2: Εύχομαι να μην είναι ΑΕΚ.
1: Στις αίρες προχθές πάντως βγήκαν οι ΑΕΚΤΖΕΔΕΣ.
2: Εύχομαι να μην είναι ΑΕΚ.
0: Εγώ πάντως.
1: Είδα βιντεάκια.
0: Στην Τρίπολη δεν τον είδαμε τον Πανσεραϊκό. Δεν είχε έρθει.
2: Εύχομαι να μην είναι ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Μη.
2: Πονάει πολύ που είναι παουτζάκι ο Ακύλας.
0: Τι το έχει πει ότι είναι παουτζής ο Ακύλας.
2: Λέει εδώ ένας φίλος.
0: Πιστεύω, ρε φίλε. Δεν πιστεύω.
1: Δεν το ξέρω.
2: Είναι τρομερό πάντως που η Αυστραλία.
1: Για να σας είμαι ειλικρινής,
0: ναι.
1: Το έψαξα πάρα πολύ. Έψαχνα δηλαδή μια ώρα τι ομάδα είναι ο Ακύλας για να το κάνουμε URL. Αλλά δεν βρήκα.
2: Ή Ολυμπιακός θα είναι πάω 100%.
1: Δεν βρήκα.
0: Έλα ρε τώρα, δεν μπορεί να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Θέλετε να μάθω. Πάρω τηλέφωνο, μάθω. Έχω τρόπο. Θα μάθω, να σου πω. Το κάνεις URL. Βαλένθια είναι, λέει ο άλλος, από τα χρώματα που φοράει.
1: Ναι.
0: Έχουμε σήμερα λοιπόν να ξεκινήσουμε και θα έλεγα να το κάνουμε με ΑΕΚ.
2: ΑΕΚ.
0: Έχει φέρει και το τρόπαιο, είναι επιβλητικό αυτό.
2: Είναι το φετινό, παιδιά, ε. Δείξτε. Άμα κάνει ένα κοντινό. Σκηνοθέτη, έχουμε κύριο Ντατσόπουλο.
0: Ναι.
2: Για κάνει ένα κοντινό.
0: Δεν είναι το 23.
2: Είναι το 2026 και γράφει και το ΑΕΚ. Γράφει πρωταθλητής 2026 ΑΕΚ.
0: Ναι,
2: όποιος ενδιαφέρεται να μου στείλει.
0: Επιβεβαιώνω.
2: Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος που τα φτιάχνει.
1: Να το. Απ' την άλλη.
2: Εδώ.
1: Εκεί.
2: Να κοσμεί τα γραφεία σας.
0: Θα του δώσεις όντως.
2: Διβανοκασέλες.
0: Θα το δώσεις.
1: Αν το πάρει ο Ακύλας.
0: Αν βγει τρίτος ο Ακύλας.
2: Αν βγει με στην τριάδα θα το δώσω.
0: Εντάξει. Τώρα μαζί.
1: Όντως.
0: Τώρα εντάξει.
1: Ωρε φίλε, είσαι μάγκας.
0: Θα βγει στην τριάδα. Αυτός από προφές δίνει δώρα.
1: Έχει τρελαθεί.
0: Φανέλα δώσαμε Γιώβιτς.
2: Φάει τρεις φορές στην μπουτίκ.
0: Σου ζητάνε κι άλλοι.
2: Έχω πάει στην μπουτίκ, ναι. Σήμερα πήρα μια πινέδα.
1: Σήμερα που πήγα στο... Συγγνώμη τώρα αυτό λέω και πάμε στον Τάσο να μας πει το ρεπορτάζ. Έχετε πάει στο T-Center.
2: Εγώ όχι.
1: Στο ανακαινισμένο.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω για την εμπειρία, αλλά δεν νομίζω να είμαι καλό.
0: Γιατί μιλάς για τον Glass Floor τώρα.
1: Ναι, στο ανακαινισμένο. Από τότε που μπήκαν τα πράσινα καθίσματα.
0: Πήγα και μου έκαναν και ξενάγησε και τα παιδιά.
1: Δεν
0: πολύ
1: είναι
0: όγκας μου κάνει ξενάγηση.
1: Πολύ επιβλητικό όταν μπαίνει που βλέπει όλα τα πράσινα καθίσματα.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως το έχουν φτιάξει.
0: Μ' αρέσει, ναι.
1: Εγώ όσες φορές είχα πάει άλλη μια φορά που ήταν άδειο. Τις άλλες φορές έχω πάει σε μάτς. Πήγα σήμερα, μπήκα έτσι και το είδα όπως μπαίνει από τα VIP και είδα όλα τα πράσινα καθίσματα αυτά. Είναι πολύ επιβλητικό γήπεδο πια. Και σκεφτόμουν ότι σε μια εβδομάδα θα μπαίνεις και θα είναι όλο κόκκινο. Σε μια εβδομάδα.
2: Πάνω από δεκαρή, λες.
1: Κάπου εκεί θα είναι. 8 με 10 χιλιάδες Ολυμπιακοί θα είναι σίγουρα, πιστεύω. Και θα είναι λίγο ασυνήθιστο. Δηλαδή το σκεφτόμουν, το βλέπα έτσι. Κατέβηκα στο glass floor, το κοίταζα εκεί που θα κάτσουν αυτό και σκεφτόμουν, λέω, θα είναι λίγο περίεργο. Λίγο παράξενο.
0: Εντάξει, Final Four τώρα.
2: Ήμουν και εγώ λίγο, για κανένα μήνα όταν είδα τη Φιλαδέλφια κόκκινη, ήμουν για κανένα μήνα λίγο περίεργο.
0: Εκείνη την περίοδο που είχες πάει σε κανένα νησί, σε κανένα.
2: Είχα κλείσει τον εαυτό μου, σκεφτόμουν.
0: Ήσουν εντός αγωγικής όμως.
2: Έκανα εσωτερικούς διαλόγους πολλούς με τον εαυτό μου.
0: Ναι.
2: Δεν τα βρήκαμε.
0: Δεν σου μιλούσε.
2: Δεν τα βρήκαμε. Πήγαμε κατευθείαν. Τα βάλαμε το Μελισανίδη.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Και πήγα προετοιμασία μετά να ξεχαστώ. Περπάταγα κάθε βράδυ 5 χιλιόμετρα.
0: Ζημιές. Μεγάλες ζημιές. Θέλω να ξεκινήσουμε να λέμε για ΑΕΚ σχετικά με την προπόνηση πρώτα απ' όλα.
2: Γιατί με προπόνηση.
0: Έχει προπόνηση. Κυρίως τώρα, όχι για να δούμε τίποτα όσον αφορά το μάτς.
2: Να δούμε τους διαθεσμούς.
0: Όχι. Να δούμε τον κόσμο που θα είναι εκεί.
2: Α, για την ανοιχτή προπόνηση λες.
0: Για αυτή okay,
2: όχι για τη σημερινή.
0: Τι με νοιάζει η προπόνηση.
2: Ανοιχτή προπόνηση αύριο, 5.30 ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Από τις 5 ώρα θα ανοίξει όλο το γήπεδο. Δεν έχει ξαναγίνει για προπόνηση. Και μάλιστα ο κόσμος που θα πάει θα έχει την ευκαιρία να δει όλη τη διάρκεια της προπόνησης. Όχι μόνο το τέταρτο που ήταν μέχρι και σήμερα. Οπότε οι περισσότεροι που δεν θα έχουν τη δυνατότητα, που είναι και οι περισσότεροι, να είναι στη φιέστα την Κυριακή το βράδυ, θα πάνε αύριο οικογένειες, παιδιά, μεγαλύτερη ηλικία που δεν έχουν καταφέρει να έχουν εισιτήριο για την φιέστα της ΑΕΚ, να είναι αύριο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Θα έχει πάρα πολλά events από το πρωί, όλο το Σαββατοκύριακο γύρω από το γήπεδο. Έχει διοργανώσει η ΑΕΚ, έχει βγάλει και μια επίσημη ανακοίνωση. Από τις 4.30 και μετά θα έχει face painting στην πλατεία του Αετού. Από τις 6.30 θα έχει live performance και dancing show γύρω από τον Αετό. Θα έχει μια μικρή συναυλία. Για περίπου μια μισή ώρα θα είναι μια ώρα η προπόνηση, 5 με 6, να αποθεώσει ο κόσμος τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές. Μια πρώτη αποθέωση για την κατάκτηση του αθλήματος. Και τα σπουδαία και τα πιο ωραία και τα πιο φανταχτερά θα γίνουν την Κυριακή. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 θα υπάρχει εθελοντική αιμοδοσία στο γήπεδο. Θα υπάρχει γιγαντοοθόνη. Όσοι δεν καταφέρουν, οι περισσότεροι πάλι να είναι μέσα, θα είναι απ' έξω και θα δουν τον αγώνα αλλά και τη φιέστα μετά με την απονομή του τίτλου. Και οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ, όπου θα γίνει η απονομή του αθλήματος. Για κάνα 2 ώρες θα διαρκέσει όλα αυτά που θα γίνουν. αυτά που έχουν προγραμματίσει στην ΑΕΚ και έχουν σχεδιάσει, αν καταφέρουν και τα κάνουν όλα πραγματικότητα και τα εφαρμόσουν, μακάρι λέω εγώ, θα είναι μια φιέστα που θα μείνει στην ιστορία. Ο Μάρης Ηλιόπουλος έχει αποφασίσει, ο κάθε φιλάθλος της ΑΕΚ, να έχει για πάντα στην καρδιά του αυτά που θα γίνουν αύριο και γι' αυτό έχει πει σε όλα ναι και να γίνουν και extreme πράγματα. Και στον ουρανό θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που θα γίνονται μέσα στο γήπεδο μετά. Θα έχει πάρα πολύ ωραία, να μην τα δώσουμε, να έχει λίγο το μυστήριο για να το απολαύσει ο κόσμος.
0: Αυτά που μας ανέφερες τώρα, ναι, υπάρχουν και κάπου στην επίσημη σελίδα της ΑΕΚ?
2: Ναι, είναι επίσημο όλο το πρόγραμμα.
0: Okay.
2: Όλο το πρόγραμμα, χρονικά δεν έχει λεπτομέρειες το τι θα γίνει,
0: ναι,
2: αλλά χρονικά για να ξέρει ο κόσμος τι θα γίνει αύριο από νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφια για να ανοιχτεί η προπόνηση και την Κυριακή από τις 10 το πρωί θα έχει event και εκδηλώσεις γύρω από το γήπεδο. Τα μαγαζιά.
0: Η αιμοδοσία είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία.
2: 10 με 2 υπό την αιγίδα του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Αλλά ακόμα και τα μαγαζιά στη Νέα Φιλαδέλφια, το καθένα ξεχωριστά διοργανώνει ένα ξεχωριστό event για να γιορτάσουν όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ που θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια αύριο αυτό το πρωτάθλημα.
0: Σάββατο δεν χρειάζεται να πάτε μπουζούκια, παιδιά. Πήγαινε Κυριακή να δώσετε αίμα και γιορτάζετε την Κυριακή το βράδυ. Το λέει και ένας φίλος εδώ και συμφωνώ μαζί του. Ωραία πρωτοβουλία αυτή. Ωραία πρωτοβουλία.
2: Θα έχει πολύ ωραία πράγματα. Πάντως θα το χαρεί ο κόσμος της ΑΕΚ. Και νομίζω και οι υπόλοιποι θα είναι ωραίο να το δουν, γιατί πραγματικά ετοιμάζουν πάρα πολύ ωραία πράγματα στην ΑΕΚ. Βέβαια υπάρχει και ένα παιχνίδι. Ο Νίκολιτς προσπαθεί να συγκεντρώσει το μυαλό των παικτών σε αυτό το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε, είναι ντέρμπι τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κάτι απλό. Στην ΑΕΚ θέλουν προφανώς τη νίκη. Είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Είναι η φιέστα. Δεν θέλουν να χαλάσει το οτιδήποτε το κλίμα. Και γι' αυτό στην ΑΕΚ αναμένεται να ξεκινήσουν βασικοί την Κυριακή όλοι. Και μάλιστα με τον Μάρκο Νίκολης να σχεδιάζει να δουλεύει κανονικά όπως δούλευε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια και αυτό το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Για να πάρει την νίκη και να χαρεί ο κόσμος και να γίνει μια ιδανική Κυριακή στην Φιλαδέλφεια και με την απομονωμή του πρωταθλήματος. Τα μόνα προβλήματα είναι ότι ο Στρακόσια τελικά είχε ένα πρόβλημα στη μέση και δεν έπαιξε προχθές βασικός τελευταία στιγμή.
0: Παραμένει.
2: Έχει κάποιες ενοχλήσεις. Πιθανολογώ δεν θα το ρισκάρουνε.
0: Σωστό.
2: Να παίξει ο Μπρινιόλι.
0: Δείξτε μου εντεκάδα σου, Μιλιατάσος.
2: Ο Βάργα είχε κάποιες ενοχλήσεις που έγινε και αλλαγή στην Τούμπα. Είναι καλύτερα. Σήμερα ναι, το πρωί έμαθα ότι προπονήθηκε. Πιθανολογώ θα είναι βασικός. Και ο Γκατσίνοβιτς είναι εκτός γιατί έχει μπει για αυτή την επέμβαση στο Μινίσκο. Δεν υπολογίζεται. Και αφού ανανέωσε, θα υπολογίζεται για την προετοιμασία. Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το τελευταίο ματς σεζόν. Η ΑΕΚ έχει 23 παιχνίδια αίτητη. Αν καταφέρει να παραμείνει αίτητη και την Κυριακή, θα είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της. Η καλύτερη είναι πολύ πολύ παλιά με 31 παιχνίδια. Και νομίζω είναι και αυτό ένα ακόμα κίνητρο. Όπως κίνητρο είναι και για τον Γιώβιτς. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι βασικός την Κυριακή. Είναι ένα γκολ πίσω από τον Ελκαμπή και αυτός θέλει να είναι ο πρώτος σκόρερ τη σεζόν. Ακόμα ένα παράσημο για τον Λούκα Γιώβιτς που έχει κάνει πολύ δυναμική επιστροφή στην καριέρα του με την φετινή παρουσία του. Έτσι αναμένεται να δούμε τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Σας το είπε, όλα δείχνουν ότι θα επανέλθει ο Μουκουντή στη θέση του Βίντα. Να δούμε το δίδυμο ξανά Ρέλβας με Μουκουντή. Στα άκρα ο Πενράις με τον Ρότα που είχαν καλή εικόνα στην Τούμπα. Το Πινέδα Μαρίν, το πιθανότερο να το δούμε και στη Φολέγανδρο διακοπές. Αυτοί οι δύο δεν θα αλλάξουν ποτέ. Κοϊτά δεξιά. Αριστερά νομίζω θα δούμε τον Περέιρα. Έπαιξε ο Ζωάο Μάριο βασικό στην Τούμπα. Αλλά νομίζω ότι τώρα θα παίξει ο Περέιρα και στην επίθεση το Βάργα Γιώβιτς. Παρότι έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Ζήνη, νομίζω ότι ο Γιώβιτς λόγω του γκολ θα είναι βασικός. Ο Βάργα όταν είναι καλά, και νομίζω ότι είναι καλά εφόσον προπονήθηκε σήμερα, δεν βγαίνει από την ενδεκάδα της ΑΕΚ για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως λειτουργίας επίθεσης και το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτά στα της ενδεκάδας.
0: Πες μου λίγο για Περέιρα, μια και τον είδαμε στην ενδεκάδα.
1: Άντε, πες και για Περέιρα και μετά να πάμε στα πιο πικάντικα.
2: Τι πιο πικάντικα.
1: Τώρα δεν έχει διαβάσει.
2: Τι.
0: Τον αφήνω τον Περέιρα έξω, πες.
1: Έλα τώρα.
2: Πάει πιο πίσω Περέιρα, για πες.
1: Κάτσε να το βρω. Πες για Περέιρα. Α.
2: Αφορά την ΑΕΚ.
1: Βέβαια.
2: Για πες.
1: Συνελήφθη ο Ρομπ Ντίμπερνικ. Ο ΒΑΡ του Ολυμπιακού.
2: Του Ολυμπιακού.
1: Του ΑΕΚ Ολυμπιακού.
2: Ο Βαρίστας του Μάκελη.
1: Αυτά πρέπει να μου πεις, ρε Τάσο. Αυτά πρέπει να μου πεις. Ένα μήνα ασχολιώσουν με αυτό.
0: Ναι.
1: Ποιος Περέιρα.
0: Ο λόγος ποιος είναι.
1: Για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο 17 ετών και δύο ακόμα αδικήματα.
2: Θυμάσαι, πριν λίγο καιρό είχε βγει ότι συνελήφθη διαιτητής. Απλώς σήμερα βγήκε το όνομά του. Δεν είναι ξεχωριστή υπόθεση. Είναι ο βαρίστας του ΑΕΚ Ολυμπιακός. Όπως υπόθηκε και από μεγαλοστέλεχος της ΑΕΚ, αυτούς τους δύο τους είχα δει περίεργους από τότε.
0: Εντάξει, εγώ...
2: Βέβαια είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
1: Ναι, ωραία, έτσι να τον πειράξω λίγο.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
2: Γελάμε εμείς και είναι αστείο. Τώρα τα πέναλτι και αυτά είναι για να ψάξουμε μεταξύ μας.
0: Έχει αποδείξει πολύ σοβαρά.
1: Γιατί αυτός είχε παραδώσει το κινητό του, είχε παραδώσει τον υπολογιστή του μόνος του, είπε πάρτε τα ψάχτε τα για να φανεί η αθωότητά του, σύμφωνα με τον ίδιο. Η FIFA τον έχει αποβάλει από το Μουντιάλ, ήταν να πάει στο Μουντιάλ.
2: Είναι εκτός λίστας πλέον.
1: Και είναι πλέον εκτός λίστας γιατί η FIFA λέει ότι πρέπει να έχουμε αψεγάδια στους χαρακτήρες στο παγκόσμιο κύπελο. Άρα εδώ, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει τελεσιδικής υπόθεση, η FIFA παίρνει την απόφαση να τον αποκλείσει. Η Ολλανδική Ομοσπονδία ακόμα τον ορίζει κανονικά. Ακόμα.
0: Okay.
2: Ναι. Οι Ολλανδοί γενικώς είναι λίγο open mind σε,
1: ναι, γιατί
2: σε πολλά πράγματα.
1: Να το, εδώ είναι το URL το
2: ο
1: θέμα.
2: Ο Ολλανδός Τίπερνικ.
1: Ναι, γιατί λένε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Η Ολλανδική Ομοσπονδία λέει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, οπότε ακόμα εμείς τον βάζουμε μέσα μέχρι να αποδειχτεί ότι όντως είναι...
0: Ναι.
1: Είναι ένοχος.
2: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, δεν έχει καμία σχέση αυτό με το ποδόσφαιρο και
0: άλλο μπάλα και άλλο αυτό.
1: Ναι, ρε, εντάξει, πλακίτσα έκανα. Απλά και εγώ το είχα δει σε τίτλους εκεί και λέω θα τον πειράξω.
2: Ναι. Πολύ πιο σοβαρά αυτά από τα πέναλτι και από τα διάφορα. Για το θέμα του Περέιρα, το είπαμε και προχθές. Αυτή ήταν η είδηση προχθές, ότι η ΑΕΚ το ξανασκέφτεται σοβαρά για την υπόθεση του Περέιρα, για την επέκταση του συμβολαίου. Σήμερα με ένα ρεπορτάζ που βάλαμε λίγο νωρίτερα στο Αθλέτικο, έχουμε βάλει λίγο τις διαστάσεις του ρεπορτάζ και το πώς σκέφτεται ο Νίκολιτς και η ΑΕΚ και πιθανώς και ο ποδοσφαιριστής. Και αυτό το λέω. Εσύ πιο μέσα να σε πιάνει το πιο μέσα. Ο Μάρκο Νίκολιτς, η πρώτη του δήλωση από τη στιγμή που η ΑΕΚ κατέξει το πρωτάθλημα και ήταν σίγουρο ότι πάει στα play-off του Champions League και έχει πλέον ισχυρή πιθανότητα να είναι στο league face του Champions League, είπε ότι θέλει ένα μεγάλο roster αριθμητικά. Σε αυτό το πλαίσιο έχει γίνει η ανανέωση με τον Κατσίνοβιτς, την οποία αναφέραμε χθες. Σε αυτό το πλαίσιο το ξανασκέφτεται πολύ σοβαρά ο Μάρκο Νίκολιτς και θα ήθελε να έχει τον Ρομπέρτο Περέιρα στο βάθος του roster του, ώστε να έχει παίκτες έμπειρους, παίκτες που ξέρουν την ομάδα, παίκτες ψημένους στον πρωταθλητισμό για συγκεκριμένα παιχνίδια. Δεν θα παίξει ο Περέιρα βασικός όλη τη σεζόν. Μην έχετε τέτοιες φαντασιώσεις. Για παιχνίδια π.χ. ελληνικού πρωταθλήματος ή στην Ευρώπη σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο που θα θέλει να το διαχειριστεί διαφορετικά ο Νίκολιτς ή σε παιχνίδια κυπέλου, γιατί θα υπάρχουν και αυτά. Είναι πολύ μεγάλη σεζόν για την ΑΕΚ πλέον την επόμενη σεζόν. Χρειάζονται και παίκτες όπως ο Κατσίνοβιτς και ο Περέιρα. Ναι. Σε αυτό το πλαίσιο είναι η θετική εισήγηση.
0: Να σου πω ένα θετικό που έχει ο τύπος αυτός, ναι, ότι ακόμα και όταν μένει για πολύ καιρό έξω, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι βασικός, θα είναι πολύ καιρό έξω, ναι, και θα παίζουν άλλοι, δίνει το παρόν και είναι καλά. Μπαίνει από την αρχή δηλαδή και είναι σαν να μην έχει λείψει. Δηλαδή αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση θετική για του χρόνου. Εννοώ.
2: Είναι στην κατηγορία παίκτης του προπονητή, όπως και ο Γκατσίνοβιτς, ναι, ούτε θα παραπονεθούν πολύ και θα μανουριάσουν αν δεν παίξουν. Είναι ξεκάθαροι και απόλυτα συνειδητοποιημένοι στο ρόλο του στην ομάδα. Τέτοιο θέλει ο Νίκολιτς για την πίσω σειρά στο ρόστερ, όχι για αυτούς που είναι μπροστά.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτός θέλει να έχει παίκτες που ξέρουν την ομάδα και θα μπορούν να καταλάβουν τις απαιτήσεις και το ρόλο τους εντός. Από την μία υπάρχει θετική εισήγηση του Νίκολιτς, από την άλλη υπάρχει η διαπραγμάτευση από τον ίδιο τον Ριμπάλτα, που ο Ριμπάλτα λόγω της ηλικίας του Περέιρα έχει κλείσει τον περασμένο Γενάρη τα 35. Με 1,5 εκατομμύριο που παίρνει τώρα ετησίως ο Περέιρα, προφανώς ο Ριμπάλτα σε πολύ σημαντική μείωση συμβολαίου θα μπορούσε να συζητήσει με τον Περέιρα για ανανέωση συμβολαίου. Οπότε πρέπει να βάλουμε και αυτό, και αυτή την παράμετρο. Είναι πολύ σημαντική στην υπόθεση του Περέιρα. Δηλαδή το πόσο χαμηλά θα μπορεί να φτάσει ο Περέιρα και πόσο ψηλά στα δικά του στάνταρ ο Ριμπάλτα για να μείνει ο 35χρονος. Και από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε και το τι. Δεν ξέρουμε το τι θέλει ο παίκτης αυτή τη στιγμή. Έχει φύγει από το 2011 από την πατρίδα του. Δεν έχει επιστρέψει ποτέ ξανά να αγωνιστεί. Έχει φτάσει 35. Οπότε ίσως έχει φτάσει η ώρα.
0: Παντρεμένος είναι.
2: Νομίζω ναι, και παιδί. Αλλά αυτό ποτέ δεν είναι πρόβλημα. Άμα θέλει να μείνει ακόμα ένα χρόνο, στην Ελλάδα μια χαρά είναι όλοι. Περνάνε.
0: Ναι,
2: δεν νομίζω ότι δεν πέρασε καλά ο Περέιρα στην Ελλάδα.
0: Έχει προσαρμοστεί εδώ πλέον.
2: Απόλυτα. Δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει ο ίδιος να φύγει από την Ευρώπη και σιγά σιγά να επιστρέψει στην πατρίδα του, γιατί λείπει πάρα πολλά χρόνια, ή ακόμα θέλει, ή αν θέλει να αγωνιστεί ακόμα σε υψηλότερο επίπεδο για 1-2 χρόνια. Δεν ξέρω ποια θα είναι η κουβέντα.
0: Περίμενε λίγο.
2: Δεν το έχω κλειδωμένο πάντως ότι υπάρχει συμφωνία. Το αφήνω ακόμα ανοιχτό και αυτό που μου λέγεται από το ρεπορτάζ είναι στο 50-50 είμαστε το που θα κάτσει η μπίλια. Εγώ, για να βάλω και την προσωπική μου άποψη σε αυτό το κομμάτι, ούτε 100% συμφωνώ με τον Γκατσίνοβιτς, ούτε 100% συμφωνώ με τον Περέιρα. Θα ήθελα κάτι διαφορετικό, αλλά καταλαβαίνω και αυτό που λέει ο Νίκολιτς. Είναι πολύ σημαντικά επιχείρηματα και είναι προπονητής, παιδιά.
0: Ναι.
2: Προφανώς κάτι βλέπει.
0: Σωστά.
1: Και έχει κερδίσει και το δικαίωμα να.
2: Της εμπιστοσύνης.
1: Ναι, να εισηγήσεις του να γίνονται ναι. δεκτές.
0: Okay. Λοιπόν, Βερβελές μαζί μας.
1: Εγώ να ρωτήσω μόνο τον Τάσο πριν. Ναι. Γεια σου, Διονύση.
2: Γεια, Διονύση.
3: Γεια σου, παιδιά.
1: Γράφουν πάρα πολύ στο chat για το Μιτάι. Έχει γίνει κάτι, έχει υποθεί κάτι, έχει ακουστεί κάτι.
2: Κάπου έχει ακουστεί σήμερα, νομίζω από μια εκπομπή, από ένα δημοσιογράφο. Αυτό που έμαθα εγώ είναι αυτό που σας λέω. Δεν έχει αλλάξει κάτι από πλευρά ΣΑΕΚ, γιατί με έχει ρωτήσει πάρα πολλές φορές ο παρουσιαστής, ο αγαπημένος σας. Με την πιο ερωτική φωνή αυτή τη στιγμή στο YouTube.
0: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει στο προσκήνιο θέμα Μιτάι για την ΑΕΚ. Ένα. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός της ΑΕΚ είναι αυτό που σας ανέφερα την Τετάρτη, ότι η ΑΕΚ προχωρά για το καλοκαίρι με Πίλιο και Πενράις ως αριστερά μπακ. Θα δουν το καλοκαίρι αν χρειαστεί κάποια παρέμβαση και ενίσχυση με αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η απόφαση.
0: Πόσο κοστίζει αυτός?
2: Ο Μιτάι. Ο Μιτάι παίρνει στην Σαουδική Αραβία και κάποια παίζει εκεί πέρα τις περίεργες.
1: Την Αλκάτι.
2: Ναι, παίρνει πάνω από 2.
1: Πάνω από 2 εκατομμύρια.
2: Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν πας διαφορετικά.
0: Σωστά.
2: Οπότε δεν υπάρχει κάτι για Μιτάι, παιδιά. Και δεύτερον, το πιο σημαντικό, ότι η ΑΕΚ δεν έχει αυτή τη στιγμή στο σχεδιασμό της να πάρει αριστερό μπακ. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κυλήσει όλο το καλοκαίρι χωρίς να πάρει αριστερό μπακ. Πιστεύω ότι τον Αύγουστο κάτι θα γίνει με αριστερό μπακ, αλλά το αφήνω αυτό, είναι η προσωπική μου άποψη. Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν κινείται η ΑΕΚ τώρα για αριστερό μπακ.
0: Μα θα περιμένει και τον Πενράις τώρα, αυτό είναι το θέμα, έτσι δεν είναι?
2: Έχει επενδύσει ο Ριμπάλτα πολλά στον Πενράις και περιμένει ότι τη δεύτερη σεζόν θα είναι πολύ καλύτερος και θα έχει προσαρμοστεί. Και θεωρεί ότι η επόμενη σεζόν είναι η πολύ μεγάλη ευκαιρία του Πενράις να βγει μπροστά. Θα το δούμε, θα δείξει το χορτάρι. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό που είπε πολύ σωστά ο Βασίλης, ότι νομίζω και ο Ριμπάλτα έχει αποκτήσει το δικαίωμα της εμπιστοσύνης από τον κόσμο του ΣΑΚ και γενικότερα από το κλαμπ, ότι οι επιλογές του είναι εύστοχες και έχουν πάντα επιχειρήματα και μια σωστή κατεύθυνση. Το αν θα βγουν τώρα, γιατί η ΑΕΚ έχει και πολύ ψηλότερες απαιτήσεις, τώρα μιλάμε για επίπεδο Champions League, σε σχέση με το τι έπαιζε η ΑΕΚ φέτος, είναι πολύ πιο ανώτερο το επίπεδο. Γι' αυτό και εγώ περιμένω να γίνει κάτι καλύτερο σε επίπεδο roster και η ΑΕΚ να είναι ασφαλισμένη σε αυτά που θα κληθεί να διαχειριστεί από τον Αύγουστο με τα προκριματικά.
0: Άλλη τη Χάντ, λέει ένας φίλος, ότι είναι ο Μιτάι.
2: Άλλη τη Χάντ. Νομίζω ότι τον Μπενζεμά πρέπει να είναι εκεί πέρα. Στην ίδια ομάδα.
0: Πανάκριβος είναι, συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει εκεί η υπέρβαση.
2: Πρέπει να παίρνει 1,2 καθαρές αποδοχές με τα γύρω-γύρω, πάει 2, κάπου εκεί. Πώς λέει και ο φίλος εδώ.
0: Ένας φίλος των donation εδώ που στέλνει τζάμπα ψυχοθεραπεία, είστε μάγκες, η καλύτερη εκπομπή, μην το αλλάξετε ποτέ κλπ. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Αρκετά μηνύματα, κάποια δεν τα έχω προλάβει. Ψάχνω να βρω κάποια donation που έχετε στείλει. Στείλτε πάλι, δεν τα βρίσκω τώρα. Βερβελέ. Τι κοιτάς?
3: Το παιδί τι είναι, τις κούπες θα κυκλοφορεί τώρα, θα πηγαίνει για καφέ με τις κούπες.
2: Είναι καινούρια, ε.
0: Τώρα, κοίτα, να
2: με φέρε τώρα ο δικός σου.
0: Να με ειλικρινώ, να το πω λίγο, είμαι ειλικρινής. Εγώ του ζήτησα να τη φέρει σήμερα στο στούντιο. Άρα μη θεωρείτε ότι είναι προκλητικός ο Τάσος, την ήθελα εγώ σήμερα. Γενικός προκλητικός είναι ο Τάσος πάντως.
3: Καλά κάνει, κυκλοφορεί. Παίρνει μία κάθε 3-4 χρόνια, τη φέρνει, την κουβαλάει. Αν έπαιρνε κάθε χρόνο, τι λέγαμε. Τώρα που εντάξει, τώρα δεν πολύ ενοχλεί, εντάξει είναι, καλά είναι. Άμα πάρει και του χρόνου, θα τσακωθούμε.
2: Γιατί τσακωθούμε, ρε? Όχι, ρε.
3: Λοιπόν, πλάκα κάνω.
2: Τζάκωνε μας. Ο δικός σου πάντως, τα έφερε, να ξέρεις.
3: Δικός μου, που είναι να φέρει ακόμα τα μπρελόκ του back-to-back. Του είπα, μην εμφανιστείς ξανά.
2: Μου τα έδειξε.
0: Τι στα έδειξε?
3: Και τι, δεν θα έδωσε?
2: Όχι. Ήταν ένα βέβαια, δεν ξέρω αν ήταν δείγμα. Το είδα πάρα πολύ ωραίο.
3: Μπρελόκ
2: back-to-back, πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα φέρει για όλους.
0: Το θέμα είναι να τα δίνουν
2: κιόλα. Έχεις χάσει κορυφαίο, Διονύση. Είμαι έξω, παραλαμβάνω τα τρόπαια της προαθλήτριας 2026 στον δρόμο. Περνάει εκείνη την ώρα τα Μάξιο Μυρότσος.
3: Έτσι είναι.
2: Άκου. Άκου. Είναι έτσι. Και του λέει, κάνε Μυρότσος από το παράθυρο. Τι είναι αυτό, ρε, πρώτη φορά το βλέπω.
3: Τέτοιο έχει πάρει ο Παναθηναϊκός το 10.
2: Ναι, απλώς το έχει χάσει.
1: Απλά ήταν 16 χρόνια, είναι λίγο. Ήμασταν 26 χρονών.
2: Και μεγάλη ατάκα του Σπύρου μέσα. Μου λέει, ρε φίλε, ακόμα έτσι το σηκώνουν. Μου λέει, τι πιέστε. Έχει αλλάξει κάτι.
0: Έχει οδηγίες πίσω.
3: Δηλαδή, Μυρότσος από όταν γεννήθηκε η κόρη δεν έχει πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Δηλαδή.
1: Όχι, όχι.
3: Τα παιδιά σου δηλαδή δεν έχουν δει πρωτάθλημα.
1: Η κόρη μου γεννήθηκε το 2012 και ο γιος μου το 2015.
2: Μια χαρά. Θα το πάρει κάποια στιγμή.
1: Κοντεύει να τελειώσει το σχολείο σε λίγο.
2: Με εφαγωνίζεστε, όλοι θα πάρουν.
3: Καπεταλάκο.
2: Έλα, γόρι μου.
3: Με σταμάτησε σήμερα στον δρόμο ένας κύριος, σε βρήκε σε ένα καφέ της Γλυφάδας, λέει.
2: Ναι.
3: Και σου είπε ότι τον είπα ηλικιωμένο, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, μου το είπε, μου το είπε. Ωραίος κύριος, ωραίος.
3: Δεν μου τα πει όμως, δεν μου τα
2: πει. Στο είπα, στο είχα πει, στο είχα πει τότε, καπάκι.
3: Πότε.
2: Μου λέει, με ενόχλησε, μου λέει Διονύσης, γιατί με είπε ηλικιωμένο. Του λέω, Διονύση τα λέει χαριτωμένα, του λέω. Δεν τα λέει τώρα, δεν τα εννοεί. Είναι χωρατατζής.
0: Το φτιάξες, ε.
2: Τότε πήγαινε καλό Ολυμπιακός. Μετά λίγο στραβά στο Διονύση.
3: Τον είδα σήμερα τυχαία.
2: Ωραίος, ωραίος τύπος. Εκεί πήγες, στο γωνιακό, που συχνάζει.
3: Ναι, ρε, πάντα.
2: Μπράβο.
3: Όχι.
1: Εκεί που συχνάζεις εσύ.
3: Εκεί έχει πέσει χ.
2: Γιατί, έχει πράσινη απόχρωση.
3: Θα εξηγήσω. Κατά πράσινη απόχρωση έχει, αλλά με ενόχλησε κάτι που υπόθηκε κάποια στιγμή.
2: Για σένα.
3: Για μένα και για ένα παίκτη του Ολυμπιακού που συζήτηκα, αν γίνει ώρα. Από μια τρίτη φωνή. Εγώ σε αυτά είμαι, ξέρεις.
2: Θα μπω και εγώ μπροστά για σένα. Αυτό το καλοκαίρι.
3: Έτσι.
2: Από το επόμενο δεν ξέρω.
0: Πάμε. Για τη δεύτερη θέση, ο Ολυμπιακός έγινε πάλι φαβορή. Τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό, Διονύση μου, να μιλήσουμε λίγο για τα ωφέλη που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση.
3: Σημαίνει για την πάει ο Ολυμπιακός βασικά. Νομίζω για τον κόσμο του Ολυμπιακού, πάμε, σημαίνει για τίποτα. Το λέω λίγο ακραία, γιατί ο Ολυμπιακός νομίζω ότι όταν ξεκινάει η χρονιά, στόχο για να κατακτά τους τίτλους, ειδικά με τις προϋποθέσεις τις οποίες μπήκε στη φετινή σεζόν. Εννοώ την άνεση με την προετοιμασία, να μην έχει τη δυνατότητα να τρέχει από νωρίς στα βουνά εκεί και στα λαγκάδια. Από εκεί πέρα όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά μέσα στη χρονιά και θα περιμένει να δει τι θα γίνει την Κυριακή. Υπάρχει αρκετή γκρίνια από χθες εκ μέρους του Ολυμπιακού μέσω του αντιπρόεδρου Κώστα Καραμπαπά σχετικά με τους ορισμούς των διαιτητών και νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό το πλαίσιο.
1: Τι έχει γίνει με ορισμούς, δεν πρόλαβα να δω.
2: Δεν είναι κανένα ελίτ.
3: Δεν είναι κανένα ελίτ, είναι διαιτητές πρώτης κατηγορίας. Έχει μπει ένας Γεωργιανός να παίξει στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ στην άδεια λεωφόρου. Εγώ θυμάστε, έλεγα και τις προηγούμενες μέρες σχετικά με την απόφαση της ΔΕΑΒ για το κλειστό γήπεδο και κατά πόσο μπορεί να παίζει ρόλο ίσως αφορά στο κομμάτι του πρωταθλήματος. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι θα ήταν διαφορετική ατμόσφαιρα που μπορεί να νιώθαν και οι πίεση παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ με κόσμο στο τελευταίο μας λεωφόρο και διαφορετική ενδεχομένως τώρα που δεν ασχοληθεί και άνθρωπος. Και μπήκε ένας Ιταλός, πάλι μη ελίτ στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τώρα, όταν παίζονται εκατομμύρια, θα φανεί αν βέβαια υπάρχουν, γιατί πρέπει να περάσουν και προγραμματικά και play-off για να μπουν είτε βγει δεύτερος Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι οι τελευταίοι ορισμοί, τουλάχιστον η τελευταία πινελιά του κ. Λανουά, θα πρέπει να είναι καλύτερη για να μην σηκώνει και γκρίνια όπως γίνεται εδώ με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν τον νοιάζει, φίλε. Δεν τον νοιάζει. Τώρα δεν έχει σημασία. Για κάποιους λέει το μάτς, αλλά φυσικά έχει σημασία. Γιατί διεκδικούν και οι δύο κάτι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά θα σου πω και τα άλλα που έχουν σημασία για όλες τις ομάδες και μιλάω για τα play-out. Είδαμε εκεί πράγματα και θάματα. Φέτος είδαμε πράγματα και θάματα. Άσε αυτά που φωνάζω εγώ, άσε τα υπόλοιπα. Ρε φίλε, δεν βάζεις όταν παίζει ο Πανσεραϊκός όλους από τη Χαλκιδική και πάνω διαιτητές. Δεν βάζεις αρκά διαιτητή σε Πανσεραϊκός, το είπαμε για την άλλη φορά, Λάρισα, σε Λάρισα Πανσεραϊκός. Δεν βάζει τον Πολυχρόνη που βγάλανε ανακοίνωση στο επόμενο αμέσως παιχνίδι. Δεν. Το παιδί αυτό είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ας ξυπνήσει λίγο, αν είναι να μείνει. Αν είναι να μην μείνει, αντίο και παρασύμπρε πολύ καλώς.
2: Για να μην νομίζω ότι επειδή το πήρε η ΑΕΚ είναι όλα καλά, οι ορισμοί είναι προβληματικοί από την αρχή της σεζόν. Δεν έγιναν τώρα. Απλώς τώρα ίσως κάνουν θόρυβο επειδή φωνάζει ο Ολυμπιακός και από τα μέσα της σεζόν. Αλλά παραμένουν προβληματικοί ορισμοί. Δεν γίνεται σε play-off που κρίνονται τόσο σημαντικά πράγματα να μην καταφέρνει να φέρνει έναν elite διαιτητή. Έναν elite διαιτητή.
0: Δεν ξέρω. Διαβάζω ένα donation γρήγορα. Η Φιλαδέλφια την ώρα που έγινε. Η ΑΕΚ έχει δύο τίτλους. Έναν ο ΠΑΟΚ, έναν Ολυμπιακός και έναν ο Παναθηναϊκός. Το έχουμε τονίσει αυτό, φίλε, που μου στέλνει στο μήνυμα.
2: Από την πρώτη μέρα το πάμε.
3: Δύο
0: και Ολυμπιακός.
2: Ένα,
3: από και το... τρεις στη Φιλαδέλφια.
2: Ένα έχει.
3: Δύο έχει Ολυμπιακός.
2: Πρωταθλήματα, ένα Ολυμπιακός.
0: Πρωταθλήματα, λέει,
2: δύο η ΑΕΚ, ένα ΠΑΟΚ.
0: Εσύ λες το ευρωπαϊκό, εντάξει.
2: Μοιράζεται, εδώ που μοιράζει η τετράπουλα. Μοιράζεται.
3: Έλα, αγόρι μου.
2: Μοιράζεται, αδερφέ μου.
3: Εγώ ενισχύω την άβρα της Φιλαδέλφιας, ότι έχει τρεις, αυτό είπα.
2: Έτσι είναι. Γηπεδάρα.
3: Αναδεικνύεται το γήπεδο.
2: Μπράβο.
3: Δεν μου τη λέτε κιόλας.
2: Δεν σε λέμε.
0: Για τα μπρελόκ που λέγατε πριν, Φυσικά πρέπει να φτιάξουμε πολλά και να δώσουμε και στον κόσμο. Εννοείται. Το λένε. Και για μπλούζες λένε. Το καλοκαίρι.
3: Ναι, του χρόνου είναι, περιμένετε εσείς.
0: Τι να πρωτοκάνουμε.
2: Θες να το προχωρήσω να.
3: Φτιάξε, τα φτιάξει ο.
1: Λάου, λάου,
3: τα
1: παιδιά.
3: Ο κόσμο, ο Χαμαλίδης, μόνο ο Χαμαλίδης μπορεί να τα φτιάξει.
1: Λάου, λάου.
2: Ο, τι άνοιγμα ήταν αυτό.
3: Γιατί άλλοι έχουν τα μυαλά του στα μπουζούκια και στις πενιές. Κατάλαβες.
2: Τι άνοιγμα ήταν αυτό.
3: Μόνο Χαμαλίδη, μόνο Χαμαλίδη έχω. Εμπιστοσύνη για αυτά. Θα δώσει μια εντολή, τσακ τσακ, να γίνει το Merck, πώς τα λέτε.
2: Θες να πιέσω τέτοιο.
1: Το
2: Θες να πιέσω για τα μπρελόκ να τελειώνουμε.
3: Μέρτ, πώς λέγεται και. Να το στείλει τέτοιο ρε φίλε. Ο Μέρκο διαιτητής ο παλιός. Ετοιμάσαι πω. Και αυτός μας είχε περάσει χειρουργείο. Τι έχουν ζήσει τα μάτια τα
2: μάτια. Άστορα.
1: Μεγαλωμένο στα χειρουργία είσαι, Διονύση.
2: Σε βλέπω και σε λυπάμαι.
1: Σε καταλαβαίνουμε, φίλε.
3: Σας γνωστοποιώ επίσης.
2: Πώς έχεις αντέξει.
3: Την άλλη Παρασκευή έχω ολοήμερη άδεια.
2: Ναι.
3: Βρείτε ρεπόρτερ Ολυμπιακού να βγάλετε στο back to back.
2: Ναι.
3: Ο Διονύσης Βερβελές μπαίνει στους σειρμούς από το ΣΕΦ και ανεβαίνει στο ΆΚΑ ως οπαδός.
1: Όχι, φίλε μου.
2: Αυτό είναι από μόνο του live content.
1: Τέσσερις ώρα θα φύγεις από εδώ. Θα φύγεις από εδώ 4 ώρα και θα έρθεις στο ΆΚΑ να με βρεις, γιατί εγώ θα είμαι από πιο νωρίς την άλλη Παρασκευή.
3: Δεν υπάρχουν αυτά. 4
1: και θα έρθεις εκεί να με βρεις.
3: Ο κύριος Βερβελές μία το μεσημέρι μπαίνει στο σειρμό και ανεβαίνει στο ΆΚΑ ως οπαδός.
2: Εντάξει, δεν διαφωνούμε.

0: κόψει όλους τους Ολυμπιακούς ρεπόρτερ.
1: Όποιος θέλει τρία χιλιαρικάκια και μπαίνει στο γήπεδο.
2: Έχουν κόψει Ολυμπιακούς ρεπόρτερ.
0: Ναι, έχουν κοπεί αρκετά ερθρόλεπτα site έχω μάθει σήμερα.
1: Δεν είναι. Σε αυτό ευθύνεται.
0: Δεν είναι έτσι. Όταν δεν είναι έτσι, όταν έχουν πάει σε προηγούμενα, δεν μπορεί να κόβονται.
1: Ποιο έχει πάει σε προηγούμενα, αυτοί που κόπηκαν.
0: Αυτά τα φυσικά. Σε ερθρόλεπτα site αυτό εννοώ.
1: Μου κάνει εντύπωση.
0: Να μην σου κάνει καμία εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε το θέμα. Γιατί
1: μα δεν έχει πολλή ανάλυση αυτό το θέμα, ρε φίλε. Είναι θέμα τη
0: Γερμανία. Εγώ για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, εισιτηριάκι κυρίως κτλ.
1: Ωραίος.
2: Το πήρες τελικά, ε.
0: Το σε δώσει το βάλα, Βασιλή.
1: Τι είπε.
2: Σε δώσει το βάλα.
0: Με βοήθησε ένα φίλο μου. Ήρθε πριν λίγες μέρες, μου λέει: σου δώσω εγώ άμα χρειαστεί κάτι, μου λέει για το επόμενο διάστημα. Λες και το ξέρε. Λέω: ρε φίλο μου, πάω βγάζω. Σαν το μυρό τσου, τα πεντάρικα να μετρήσω.
2: Όπως λέει και ένας.
0: Αλλά επέτειμα, δεν με έκανε μεροκάματο. Δεν με έκανε μεροκάματο.
1: Ωραίος. Ωραίος. Στην τιμή του. Ωραίος.
2: Λοιπόν.
0: Γιατί κάτι εξωσχολικούς τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε για 1500-2000, μα θέλουν, έχει γονατίσει, έχει λυγίσει, να ξέρεις.
2: Ναι. Ο γνωστός.
0: Ναι, έχει βρει μόνο με 1500. Ναι, γνωστός.
1: Παιδιά, και εγώ επειδή έχω έναν πολύ δικό μου άνθρωπο που θα ήθελα πολύ να του βρω εισιτήριο και να μπει στο γήπεδο, τρεις ερωτήσεις έκανα, άκουσα 1500-1500-1800. Λέω εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε κάποια άλλη στιγμή.
2: Αν είναι τόσο δικό σου άνθρωπος, έλα να κάνουμε εκπομπή και δώσε το εισιτήριο.
1: Τι διαπίστευση, δεν μπορεί, ρε φίλε. Διαπίστευση, εκεί θα πάμε για δουλειά εμείς.
2: Σωστά, σωστά.
1: Πάμε για δουλειά εμείς εκεί.
2: Καλησπέρα, λέει ο Βερβελές. Θες είπε ότι είναι σωστό οι πρόεδροι να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους όταν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά για να αλλάζουν το κλίμα. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται ιδιωτικά, όχι με story. Σε τι αναφέρεται, δεν ξέρω, ο φίλος που
1: κάνει. Στην κουβέντα που κάναμε χθες για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Αναφέρεται.
2: Ναι. Α, μπράβο, θυμήθηκα.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay. Ναι, εγώ
0: συμπληρώνω
2: ότι και ο προπονητής Διονύση πρέπει να εκφράζεται απευθείας στους παίκτες.
0: Δηλαδή και τον Χρήστο Μυριούνι που το είπε και αρκετό κόσμο δηλαδή.
2: Ναι, εγώ μιλάω για τον Αταμάν.
0: Σχετικά με αυτό το βίντεο.
2: Προχωράμε στα αγωνιστικά. Τι πήγες να ξεκινήσεις να λες. Διαφωνώ ήδη μαζί σου.
0: Πήγα να πω για τη δεύτερη θέση που μου έβαλε στο δίλημα και είπα ότι...
2: Διαφωνώ ήδη μαζί σου.
0: Προφανέστατα. Το θέμα της δεύτερης θέσης, αν έχει ένα κέρδος, θα είναι, θα πω, όχι ότι κρίνεται από αυτό, έτσι, είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω, και για τον προπονητή, δηλαδή είναι διαφορετικό να πάρει το διπλό στην ΑΕΚ και να πει ότι έχασε ένα πρωτάθλημα στους 3 βαθμούς από την ΑΕΚ, η ομάδα ήταν πως ήταν στο Champions League και θα παλέψει μέσα στα play-off να ξανά στο Champions League. Και ακόμη και δεν τα καταφέρεις να έχεις κάβα το Europa League από το να ξεκινήσει την περιπέτειά στο καλοκαίρι και να ψάχνεις και στο τέλος να μπορεί να σου κάτσει πάλι το conference. Νομίζω ότι εντάξει, είναι ένα κλίμα γιορτής, όπως λέει και ο Τάσος την Κυριακή για την ΑΕΚ. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες, χθες έκαναν αποκατάσταση. Ουσιαστικά με μια προπόνηση θα πάει δηλαδή Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν περιμένω τρελές αλλαγές, κάθε άλλο. Υπάρχουν 2 ζητήματα που περιμένει. Το πρώτο έχει να κάνει με τον ΕΣΕ, ο οποίος θα περιμένουν αύριο να δουν, αλλά φαίνεται πως δύσκολα θα πάρθει το ρίσκο. Έτσι είναι το πιθανότερο να ξεκινήσει ο Σιπιόνι στην θέση του δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία. Και το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με την συμμετοχή στην αποστολή περισσότερο, νομίζω, και δεν το βλέπω τόσο για δεκάδα, του Ντανιέλ Ποντένς, ο οποίος έκανε κανονικά προπόνηση, αλλά επειδή είναι το θέμα από τη διάσηση, πρέπει και αυτό που λένε και το ιατρικό κομμάτι να έχει μια συνέχεια και συνέπεια 2-3 ημερών στις προπονήσεις, για να δουν ότι είναι 100% okay και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του. Έχει ψηφίσει με τη Λίμπαρ Εξτρέμ, θα τα πούμε και σε λίγο για την εντεκάδα αναλυτικά και σήμερα έγινε και η επέμβαση του Γιαζίτζη από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά είχε χειρουργηθεί στην Αυστρία ο Τούρκος ποδοσφαιριστής με δική του επιλογή. Δεν ήταν τότε ο Θεός στο ιατρικό team του Ολυμπιακού, ήταν τότε που είχε αποχωρήσει για μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα πρόβλεψη, εκτίμηση, να συζητάμε, το παιδί έχει συμβόλαιο και του χρόνου, θυμίζω, με τον Ολυμπιακό. Οπότε, σιγά σιγά και μετά το σοκαριστικό τραυματισμό του, εντάξει, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή ψυχολογία, το καταλαβαίνουν άπαντες, μένει πολύ πίσω πλέον και θα κληθεί να μπει σε μια ομάδα η οποία θα αλλάξει αρκετά το ρόστερ της και με φόντο πάνω απ' όλα να είναι υγιής και όταν γυρίσει να μπορεί να δώσει την ποιότητα την οποία έτσι κι αλλιώς έχει και για την οποία άλλωστε νομίζω ότι έχω αναφερθεί ούκο λίγες φορές. Ότι νομίζω ότι ο προπονητής του

0: Ολυμπιακού θα μπορούσε να του δώσει περισσότερο χρόνο φέτος, ειδικά όταν έψαχνε λύσεις με το πώς θα πάει μπάλα μες στην περιοχή, πώς θα βρει γκολ, μια καλυστημένη φάση, από το να ψάχνεται μονίμως με συγκεκριμένους.
1: Γιατί διαφωνώ μαζί σου, είπες στο ξεκίνημα της κουβέντας,
2: ναι,
1: ότι για τη διοίκηση υπάρχουν ωφέλη, για τον κόσμο του Ολυμπιακού όχι τόσα. Εγώ θα πω ότι και ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να δει τον Ολυμπιακό στο Champions League πάλι.
2: Και εγώ συμφωνώ με τον Πακό.
0: Πάρα έχω πολλούς να ξέρετε όμως που είναι της άποψης.
2: Ναι.
0: Έχουμε πολλούς επειδή είναι και τουριστικός οδηγός στο Champions League, να ξέρεις. Δηλαδή ο παδί δεν παίρνει πρίμα από τα bonus που παίρνει η ομάδα 30-40 εκατομμύρια. Αντιθέτως, ξοδεύουν. Επειδή το έχουν ανακυκλώσει πολύ το ζήτημα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και έχουν πάει σχεδόν σε όλες τις πόλεις. Έχουν παίξει δηλαδή σχεδόν με όλους τους συνδυασμούς που έλεγα. Άρσεν, αλλά ακούσα Άρσεν Ολυμπιακό, λες πάλι Λονδίνο. Κατάλαβε μου, θα σιγεί. Το Europa League του δίνει κάτι, δηλαδή πήγαμε στον Μποντογκλίντ. Φίλε, ήταν κάτι διαφορετικό.
2: Άκου να σου πω τι γίνεται. Είναι άλλη η αύρα του Champions League, εννοείται. Δηλαδή, πα με άλλη ψυχολογία να δει έναν αγώνα του Champions League, να δει το Σεντόνι, να ακούσει τον ύμνο, να ξέρει ότι είσαι στην Elite κτλ. Mm. Αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να τελειώσει και πιο νωρί. Ενώ αν πα στο Europa League. Μπορεί να μπει ακόμα αυτό και στην πρώτη οχτάδα.
0: Αυτό ήθελα να πω.
2: Να ξέρει ότι έχει και ένα-δύο ταξίδια παραπάνω. Για το φίλαθλο.
1: Ο Ολυμπιακός όμως απέδειξε φέτος ότι δεν τελείωσε νωρίς και το πάλεψε και το τέντωσε.
2: Ναι, ρε παιδί, το τέντωσε. Και
1: στάθηκε και επάξια.
2: Ναι.
1: Στο League Face.
2: Ναι, ναι, αλλά. Στο Europa έχει και την προοπτική να φτάσει και παραπάνω. Για το, λέω για το πώς το αντιλαμβάνει το κόσμο και για τα ταξίδια του και για όλα αυτά.
0: Γι' αυτό το λέω Τάσο κιόλας όταν ήρθε το Ολυμπιακός Λεβερκούζεν 0-2. Όλοι είχαν την άβρα του Ολυμπιακού, είχε μια καλύτερη ομάδα γιατί την είχαν δει και εδώ στο 2-0 και δεν υπήρξε δηλαδή γκρίνια. Αλλά πέρυσι, όταν ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από την Πόντο Γκλιμ, για παράδειγμα, παρότι πάλεψε στη Ρεβάνς με κακό το πρώτο παιχνίδι, όλοι μιλούσαν για μια χαμένη ευκαιρία και μια καλύτερη
2: δικαιώθηκα, πορεία στη, δικαιώθηκε όμως. Δόθηκαν οι απαντήσεις φέτος από την Πόντο Γκλιμ για το πόσες ζημιές.
0: Όχι, δόθηκαν, δεν είπα εγώ, δεν λέω γιατί.
1: Το ζήτημα ήταν όμως ο Ολυμπιακός πώς έβλεπε αυτά τα παιχνίδια, όχι το πώς θερκοτιμά. Γενικότερα, ναι. Ο Ολυμπιακός, δηλαδή με την Πόντο Γκλιμ που αισθανθήκανε φαβορί και καλύτερη ομάδα, θεωρούν ότι ήταν αποτυχία.
0: Αυτό
1: με
0: είπα,
1: την,
0: αυτό,
1: τα υπόλοιπα αυτό. Που θεωρούσαν ότι είναι να πάμε να το δούμε να το παίξουμε, ο Ολυμπιακός είδε πώς θα δείξει το Champions League.
0: Μια χαρά. Ο Ολυμπιακός βγήκε 7ο στη League Face, παιδιά, το Europa League. Βγήκε 7ο και έμεινε έξω μετά το σταύρωμα με τη διασταύρωση με την Πόντο Γκλιμ. Δηλαδή, εντάξει, θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι. Εγώ το λέω και στη λογική της πορείας και σε μια επίσης λογική ότι. Του χρόνου βασικός στόχος είναι να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος και για μένα διαφορετικά τσαλακώνει στο Champions League και αγωνιστικά σε τρεξίματα και το διαπιστώσαμε και φέτος. Δηλαδή, αν απομονώσεις και δεις τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, εντάξει, τώρα παίζει ρόλο και το στυλ βέβαια. Γιατί η Arsenal δεν θα σου δώσει την μπάλα να παίζεις και να κάνεις πασούλες εσύ στο Emirates, ούτε η Real θα σου το δώσει, ούτε η Barcelona. Οπότε αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει με τη Λίμπαρ με την άμεση μετάβαση της μπάλας μπροστά. Να βρω και μια κόντρα και μια δεύτερη κόντρα, τον βόλεψε πάρα πολύ. Εντάξει, υπήρξαν και μάτς που ο Ολυμπιακός όπως με την Αϊτχόβεν για παράδειγμα, ήταν κυρίαρχος. Ή με την Καϊράτ, αλλά η Καϊράτ είναι άλλο μέγεθος και όπως ήταν τότε και από απραξία στο πρωτάθλημά της. Βρήκε έναν Άγιαξ ο οποίος είχε συνέλθει και φαινόταν να έχει μαθηματικές ελπίδες και έβγαλε αντίδραση. Δηλαδή, ο κόσμος είδε αυτές τις τρεις νίκες και γι' αυτό νομίζω ότι σε πολλούς δόθηκε η εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός τώρα που τελειώνει από το Champions League όταν αποκλείστηκε από τη Leverkusen. Θα είναι όπως πρέπει στην Ελλάδα, αλλά επειδή τα έχουμε χιλιοαναλύσει, όταν δεν μπορείς να πάρεις πολύ μεγάλο μάτς, όταν δεν μπορείς να βλέπεις το σέντερφό σου να σκοράρεις το Καραϊσκάκι και τον έναν και τον άλλον και τον Ελκαμπή και τον Νταρέμι, όταν μετά από κάποιο σημείο και μετά η καλύτερη σου άμυνα κάνει εύκολα λάθη και δέχεσαι τέτοια γκολ, εγώ νομίζω ότι αν τελειώσει δηλαδή, το πρωτάθλημα, το ξαναλέω, αν δηλαδή, κερδίσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή ή μείνει ισοπαλία και τελειώσει η βαθμολογία στου 6 βαθμού στου 3 τέλο πάντων, ότι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός το χάσει πιο εύκολα το πρωτάθλημα. Στο δικό μου μυαλό. Δηλαδή, πάντα το κοιτάς μετά από χρόνια και λες, με αυτό το πρωτάθλημα κρίθηκε στους 3 βαθμούς. Ενώ η εντύπωση που σου έχει δοθεί είναι τελείως διαφορετική. Έτσι.
2: Καλά, μια αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής περιόδου, σου θυμίζω ότι ήταν όλοι ισόβαθμοι. Και έμεναν 7 αγωνιστικές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλλον δηλαδή, πόσο να άνοιγε.
0: Εγώ εκεί νομίζω ότι είναι το σημείο κλειδί, σα ξαναείπα.
2: Ναι,
0: δηλαδή, η 26η και η πρεμιέρα.
2: Και η πρεμιέρα δηλαδή, που έχασε στο Καραϊσκάκι.
0: Ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός χάνουν βαθμούς και την 26η αγωνιστική και στην πρεμιέρα, κλείδωσε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ, δηλαδή τουλάχιστον τη έδωσε τον αέρα, την αβάντα, την ψυχολογία να το διαχειριστεί όπως θα ήθελε και νομίζω ότι ήταν και πιο προσγειωμένη η κατάσταση, πιο φόκου στα μάτς. Αποτυπώθηκε δηλαδή και με τον ΠΑΟΚ μετά, σε αντίθεση με το πώς ήταν η υπόλοιπη. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στα play-off, τον Παναθηναϊκό έχει κερδίσει δύο φορές. Δηλαδή, αυτό λέω ότι κάποια πράγματα είναι. Ξέρεις, θα τα λες μετά από καιρό. Δηλαδή, αυτό που ήταν ο κακός του δαίμονας εδώ και χρόνια και στην κανονική διάρκεια που το γκέτσε με το 0-1. Ο Ολυμπιακός έκανε την νίκηση του Παναθηναϊκού στο play-off και δεν μπορεί να το εξαργυρώσει. Μπορεί να το εξαργυρώσει μόνο με τη δεύτερη θέση, η οποία επαναλαμβάνω δεν εξαρτάται από τον ίδιο στην Κυριακή. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχουν, να ξέρουμε τι λέμε, δεν μπαμπούν σε τίτλους τα να χαλάσει τη γιορτή της ΑΕΚ και εκείνο και το άλλο. Η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα, θα πανηγυρίσει. Τα πάντια προχθές ο Ολυμπιακός έχει χάσει και σε φιέστες, όπως ο Παναθηναϊκός που τα λέγαμε τον Κώστα το Βουλή. Τώρα αυτά συμβαίνουν και εκτιμώ ότι θα γίνει απλά ένα καλό παιχνίδι. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός ότι πρέπει να βγάλει μια καλή εικόνα και για τον κόσμο του και για το κίνητρο. Έτσι. Δηλαδή να δείξουν οι παίκτες τους εαυτούς τους ότι με την ΑΕΚ ενδεχομένως τα πράγματα ήταν κάπως πιο ωριακά και όχι μια άνετη επικράτηση σε αυτή τη μάχη. Γιατί εντάξει, και τα μάτσα μεταξύ τους εκεί πηγαίνουν. Μα θυμίζω δηλαδή ότι έχει ακολουθήσει τα αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό να έχει μια ισοπαλία στην Φιλαδέλφεια και να έχει κερδίσει το Καραϊσκάκι. Και είναι και η τελευταία ήττα της ΑΕΚ 26 Οκτώβρη. Του 2025. Αλλά τώρα τίτλοι περίεργοι και τα λοιπά δεν υπάρχουν. Αυτό ο Ολυμπιακός έχει κίνητρο να πάει να κάνει τη δουλειά του για να μην περιμένει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κάπως να μετριαστεί το τέλος της χρονιάς. Γιατί από εκεί πέρα θα μπούμε σε άλλη κουβέντα μετά με τις εξελίξεις να τρέχουν σε όλα τα μέτωπα.
1: Διαβάζω δύο super chat μηνύματα. Μπακόπλε, σε περιμένουμε στον τελικό αύριο. Προφανώς μιλούν για την Τρίπολη. Να πω μόνο για τα παιδιά ότι έχουν βγάλει ανακοίνωση Tiger στο Αστέρα. 5 ώρα στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Συνάντηση για να πάνε προς το γήπεδο. Εννοείται όλοι πολύ αύριο.
2: Μέσα είναι πάλι. Παίζει αύριο πάλι.
1: Παίζει μέσα με την Κηφισιά και αν νικήσει, οριστικοποιεί την παραμονή του. Οπότε αυτό.
3: Και μαθηματικά.
1: Και μαθηματικά.
2: Πόσο δίνει αυτό.
1: Ό,τι και να γίνει.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Ό,τι και να γίνει.
2: Θα το δω μετά.
1: Sorry, sorry. Ο άλλος ο φίλος που ρωτάει, θα έχουμε εκπομπή του χρόνου από Βόλο. Ναι, θα έχουμε εκπομπή και του χρόνου, λέμε. Λογικά.
2: Αν η διοίκηση θέλει.
1: Νομίζω ναι.
2: Αν η διοίκηση θέλει. Επίσης, επειδή ρώτησε ένα για το αν έχω ανανεώσει εγώ προσωπικά. Γουλή, Καπετανάκο, Βερβελέ, να πω ότι τα παιδιά έχουν κλειστό πενταετές. Είμαστε σαν τις παλιές, σαν την εποχή του 80 που κάνανε.
1: Του κρεμάμε το δελτίο.
2: Έτσι, που άμα θέλω, του κρεμάω το
3: δελτίο. Άρης Γεωργακόπουλος.
2: Ναι, βέβαια. Κλειστό πενταετές έχουν. Μέχρι το 2031 θα είναι μαζί μας.
1: Για άλλα 30.
2: Και βλέπουμε.
1: Για άλλα 30 χρόνια.
3: Αυτές οι πενταετίες δεν καταργήθηκαν.
2: Και δεν, τις έχω επαναφέρει.
1: Μιλάει απευθείας με την ΕΠΟ.
2: Τις έχω επαναφέρει. Σαν άλλους Βαρδινογιάννης, έχω επαναφέρει.
3: Διονύση, πώς νιώθεις?
0: Το συμβόλεψα, αλλά δεν το βλέπω πουθενά.
2: Το έχω εγώ εδώ στο γραφείο μου, θα το δώσω μετά.
0: Έχω του σπιτιού, έχω το.
1: Δεν έχει αντίγραφο. Με ένα νόμο και ένα άρθρο, μου θυμίζει ο Γρηγόρης. Θέλω να σε ρωτήσω για τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού που ρωτάει πολλοί κόσμος. Είχε πει, θυμίζω εγώ, ότι περιμένει να δει που θα βρίσκεται η ομάδα οριστικά.
3: Όλες οι ομάδες.
1: Όλες.
2: Για το.
3: Για τα διαρκείας.
1: Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
2: Παναθηναϊκός έχει βγάλει.
1: Κοιτάζουν να δουν σε ποια διοργάνωση θα είναι. Είναι πολύ βασικό.
2: Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
2: Έτσι κι αλλιώς με την προοπτική και του νέου γηπέδου. Όποιος αγοράσει φέτος διαρκείας έχει προτεραιότητα για το νέο γηπέδο.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, μην έχει κάνει την εντύπωση, τουλάχιστον έτσι εκτιμώ εγώ, δεν έχω πληροφόρηση εκ των έσω, για να μην παρεξηγηθώ. Μην έχει κάνει την εντύπωση ότι αν ο Ολυμπιακός πάει να παίξει τον Europa θα έχω μείωση στα διαρκείας. Έτσι. Το λέω δηλαδή. Ελάχιστες πάει βλέπω να ρίχνουν τιμές από χρονιά σε χρονιά. Κάθε άλλο, για κάποιο λόγο, βλέπω τα διαρκεία όλων των ομάδων να ανεβαίνουν από χρονιά σε χρονιά.
3: Δυστυχώς και κακώς.
0: Τώρα, ναι, εντάξει, είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη, γιατί πολλοί, ξέρεις, έχουν πει το διαρκείας δεν είναι ότι το κάνουν γιατί δεν βρίσκουν μόνο εισιτήριο, το κάνουν γιατί έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Δηλαδή, θα είσαι μέσα στο γήπεδο την Κυριακή, αυτό το πράγμα, να μπω στην ουρά, να ψάχνω τι να κάνω. Εντάξει, τώρα θα κάναμε τελείως διαφορετική κουβέντα. Εγώ αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον, ξαναλέω, δεν έχει βγει το παραμικρό. Δεν μου προκύπτει άμεση μετάβαση του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ και έναρξη εργασιών στο Καραϊσκάκι. Βλέπω δηλαδή και τη νέα χρονιά στο Καραϊσκάκι και το ξαναλέω, δεν το βλέπω και κακό για μένα. Στην Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα. Δηλαδή θα προτιμούσε ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ να πάει έχοντας πάρει πρωτάθλημα με άλλη δυναμική, αν μπορεί και με Champions League, με άλλα διαρκεία, με τελείως διαφορετική κατάσταση και στην τελική. Ίσως και μόνο στο πιστεύω που θα έχει μπει Παναθηναϊκός στο Βοτανικό για να γλιτώσουμε και τα γύρω-γύρω.
2: Και εγώ λέω ότι είναι κακή σκέψη, κακή λύση να πάνε και οι δύο την ίδια χρονιά στο ΆΚΑ. Άστο, ένας χρόνος είναι και μετά ο καθένας στο σπίτι.
3: Δηλαδή ότι συζητάγαμε πολύ κακό για το τίποτα, για το διάστημα.
2: Δεν ξέρω αν θα επιλέξει τελικά ο Ολυμπιακός θα κάνει. Δεν το ξέρω.
0: Αλλά δεν είναι θέμα επιλογής του Ολυμπιακού, Βασίλη. Δεν είναι μόνο θέμα επιλογής του Ολυμπιακού. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν. Θυμίζω το πρώτο με το Καραϊσκάκη, με όλα αυτά τα οποία ακούγονταν πέρσι στην τέλεια, στη δόμηση κτλ. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια μελέτη, η εταιρεία δεν είχε κάνει μια μελέτη. Λένε πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν όμως μια σειρά γεγονότων που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, αν κλείσει το Καραϊσκάκη, κάτω από το Καραϊσκάκη υπάρχει μια μπουτίκ.
2: Ναι.
0: Ο κόσμος πάει εκεί, υπάρχει ένα μουσείο. Υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία τι θα κάνει, θα τα κλείσει μέχρι δύο χρόνια μέχρι να ξαναρθεί στο γήπεδο. Εντάξει, και πες ότι παίζει το μάτς. Δηλαδή και τα παλιά χρόνια που χρησιμοποιούσαν όλοι το ΆΚΑ, στείλονταν διάφορα βανάκια απ' έξω και πουλάγαν τα προϊόντα, τις φανέλες και όλα αυτά. Πες ότι αυτό εντάξει, δεν είναι απλό το πράγμα. Δεν είναι μπουτίκ το θέμα, αλλά το λέω ότι ο Ολυμπιακός λίγο καιρό παρουσίασε και το tour στο γήπεδο. Οπότε ξέρω δεν έχει να το αφήσει. Εγώ το ξαναλέω και αγωνιστικά. Δηλαδή τα πατήματά σου για την επόμενη χρονιά θα προτιμούσα να τα βρει στο γήπεδο σου, στο σπίτι σου, παρά να μπει σε μια άλλη διαδικασία ο Ολυμπιακός χρόνου να ψάχνεται για το αν του κάνει δεν του κάνει το ΆΚΑ, γιατί υπάρχει και κόσμος του Ολυμπιακού που δεν το γουστάρει πλέον το ΆΚΑ. Ήταν άλλα χρόνια κοινά. Έτσι. Δεν είναι, είναι μια απόφαση και η κουβέντα δεν γίνεται γιατί το γήπεδο του Ολυμπιακού έχει ζητήματα. Γίνεται καθαρά με θέμα την επέκταση των εξεδρών για να μπαίνει περισσότερος κόσμος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή ότι δεν είναι καλά, καλή η χώρη, οι τουαλέτες, τα καθίσματα και όλα αυτά. Αυτά φτιάχνονται και δόξα τω Θεώ το Καρασκάκη γήπεδο 22 χρόνων. Συντηρείται μια χαρά. Νομίζω γίνεται εξαιρετική δουλειά και στους γύρω χώρους. Έγινε και τελικό Super Cup, θυμίζω, εδώ μην το ξεχνάμε, με την UEFA. Για όποιους έχει πάει να πάει καιρό, δηλαδή και στη ρεσεψιόν και όλα αυτά, υπάρχουν τρομερές αλλαγές με γιγαντοθόνες. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος και βλέπει την 11η του Ολυμπιακού που έχει βγει μια μισή ώρα από το παιχνίδι. Δηλαδή έχει ωραία πραγματάκια που ξέρεις, αναβαθμίζεται συνεχώς. Άλλαξε ο φωτισμός, αλλά το θέμα εδώ το θέμα είναι αν χωράει. Προφανώς το ελληνικό πρωτάθλημα θα χωράει, υποτίθεται, αλλά στα μεγάλα μάτς. 5.000 εισιτήρια με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, θα τα έδινες με τον ΠΑΟΚ. Θα τα έδινες. Όπως και στην Ευρώπη θα τα έκανε sold out. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή σου αλλάζει όλο το level. Και ξεκάθαρα μπορεί να αλλάξει και να δώσει και μια αξία στο γήπεδο γύρω από τους χορηγούς. Με περισσότερες σουίτες. Εντάξει, το ποδόσφαιρο, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, είναι και business. Όπου κάθε ομάδα μπορεί και εκμεταλλεύεται το brand της, καλά κάνει και το εκμεταλλεύεται. Είδα το θέμα νωρίτερα στο Αθλητικό για την ονοματοδοσία. Και τους χορηγούς γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τι θα κάνει, θα φτιάξει ένα γήπεδο στο Βοτανικό και να το κοιτάει, να έχει ένα τριφύλι απ' έξω και να είναι όμορφο. Θα πληρώσει κάποιος κανένα φράγκο, έτσι είναι.
2: Ναι, ρε, στήσεις.
3: Από αυτά ζουν οι ομάδες. Έτσι μεγαλώνουν.
2: Έτσι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Σε όλο τον κόσμο.
0: Μα έτσι γίνεται και μάλιστα. Δεν έγινε και στο κλειστό του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ναι. Όπως θα γίνει αύριο μετά και στο κλειστό του το σεφ όταν αλλάξει το Αθηνό και όλο αυτό το πακέτο. Θα πάμε την άλλη εβδομάδα, πάρουμε το Final Four, να αλλάξει η ψυχολογία μας, μετά να κλείσει το σεφ, να παίζουμε στο Βελιγράδι στην Κρήτη που άλλο γουστάρετε, να έχουμε άλλη ψυχολογία. Και να γυρίσουμε ξανά σε ένα άλλο σπίτι. Αυτά.
3: Πολύ ωραία. Πού θα παίζει όταν κλείσει το σεφ?
0: Μετά, αφού θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιο που θα έχει κάνει ο Μυρότης το 2031, θα παραιτηθώ από όλες τις δουλειές. Θα έχω πάρει τόσα λεφτά, θα έχει φτιάξει ο Μυρότης. Θα πάρω ένα διαρκέ στο ποδόσφαιρο στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα είμαι μέλος του ερασιτέχνη.
2: Ευεργέτης.
0: Θα πηγαίνω από κοντά.
2: Ευεργέτης.
0: Θα πηγαίνω από κοντά να παρακολουθώ όλα τα τμήματα χωρίς κανένα άγχος. Στείλε κείμενο σε 5 λεπτά μπες, δεν ακούγεται καλά το μικρόφωνο και εκείνο και το άλλο. Κατάλαβες. Έτσι, θα παίρνω τους φίλους μου, θα πηγαίνω σε μια ταβέρνα, θα πίνω τα ούζα μου, θα γίνω με τα βούρλι, πώς λένε εκεί, στον πύργο να πούμε. Ωραία στον πύργο. Τα έχω πει εγώ, θα κάνω έκρηξη τώρα για τον πύργο. Λοιπόν,
2: τι λέει, τι λέει, τι έχει αλλάξει.
0: Πλήρωνε ένα άνθρωπο. Πλήρωνε ένα άνθρωπο.
3: Το λέει, το πει η πατά, είναι το παραλήρημα.
0: Πλήρωνε ένα άνθρωπο όλη τη χρονιά. Πλήρωνε ένα άνθρωπο όλη τη χρονιά. Έβαζε εκεί τα λεφτάκια του. Να βγει ομάδα κατηγορία.
3: Σωστά.
2: Ο πύργος είναι η παλιά ομάδα του Πανηλιακού.
0: Εντάξει, είναι ακριβώς σε μια καινούργια ομάδα. Η παλιά Θεέλα Πύργου είναι αυτή που έχει φτιαχτεί.
2: Α, okay.
3: Ο Πανηλιακός υπάρχει.
0: Υποτίθεται ότι ο Πανηλιακός δεν υπάρχει. Υποτίθεται θα γινόταν ένωση με το όνομα του Πανηλιακού που θα κάνουν οι λογιστές για να λεγόταν Πανηλιακός η ομάδα από του χρόνου. Αυτό γνώριζα τουλάχιστον. Λοιπόν. Και πήγανε, έβαλε ένα γκολ Τζάκινθο. Πήγε ωραία και πανηγύρισε μπροστά. Εντάξει, υπήρξε τώρα σοβαρό αυτό που λέω, γιατί εκείνες μέρες είχε φύγει ένας οπαδός του Πανηλιακού και υπήρχε ένα πανό μπροστά που είχαν βάλει. Και πήγε ο παίκτης της Τζακίνθου και πανηγύρισε κάπως προκλητικά μπροστά στο πανό αυτό, δηλαδή.
2: Το είδα.
0: Του Πανηλιακού. Ναι. Και φύγανε τα μπουκάλια. Τα μπουκάλια. Εκκρεμή υπόθεση. Μείον χάνει τον αγώνα και θα φάει και μείον ένα, λένε. Έφαγε και μια και κλεισμένο από προηγούμενο μάτσο με κάτι μπουκάλια πάλι. Λοιπόν, αυτοκαταστροφή. Αυτοκαταστροφή, ρε φίλε. Δηλαδή παίζουν όλη τη χρονιά για να βγουν κατηγορία και χάνει μια μοναδική ευκαιρία και δεν ξέρει αν θα ξαναβρει την ευκαιρία. Έτσι, αυτά που είναι αυτά που έλεγα. Ότι αυτός ο νομός που έζησα και 9 χρόνια έβγαζε 6 βουλευτές και δεν κατάφερε να φτιάξει ένα δρόμο. Τώρα έφτιαξε δρόμο. Έφτασα 50 χρονών για να φτιάξει δρόμο. Κατάλαβες αυτά που λέω. Ενώ από την άλλη μεριά, Αντώνης Σαμαράς έφερε την ανάκαμψη. Πάει σε 2,5 ώρες, βγαίνει Καλαμάτα εκεί στην παραλία στην Αβαρίνου, βρέχει τα πόδια σου στη θάλασσα. Κάνει μια στάση στην Τρίπολη, αν δει τον Πακόπουλο, αν θέλει. Όταν θα έχει παραιτηθεί και αυτό από τη δημοσιογραφία, Να πάμε και στο Τζεριμπή, στο Θόδωρο.
2: Φίλε, τα έχει πει όλα. Αυτό δεν είναι αυτό.
0: Ότι έχει να επιδείξει Τρίπολη. Καφέ δεν Τρίπολη δεν έχει, του έχω πει του Μακόπουλου. Να κάτσουμε εγώ σαν τον Μακόπουλο. Στην Τρίπολη, κατάλαβες, δεν με ακούει.
2: Κάτσε και στα σοβαρά.
0: Όχι, ένα.
1: Σ' ακούω, ό,τι θες.
3: Ένα θες. Κυλιακούς.
0: Κάτσε, κάτσε. Ένα ορθάδικο.
3: Έτσι.
0: Συνέχισε, συνέχισε. Γιατί φαίνεται ότι ο Μπακόπλης έχει δουλέψει μπράτσα στην
2: γυμναστήριο. Ναι, ρε φίλε.
1: Φιλιά στην Τσεχία σε ένα φίλο που μου στέλνει ότι έχει προτιμήσει τον καπετανάκο ιδιαίτερη και θέλει αριστερό μπακ τον Ακύλα. Φιλιά στην.
3: Τι ζούμε.
1: Ναι. Φιλιά στην Στουτγκάρδη. Περίμενε λίγο.
3: Αν βγει με στην τριάδα ο Ακύλα, θα τη δώσω Δευτέρα εδώ πέρα, giveaway. Έχω τρει τώρα στο γραφείο.
1: Ρέπλικες. Στουτγκάρδη και Παντελή που μας παρακολουθεί φανατικά, τον ευχαριστούμε, φιλιά πολλά. Είχα δεσμευτεί να το πω. Γουλής μας παρακολουθεί επίσης φανατικά.
2: Ο Γουλής.
1: Ναι, ο Γουλής.
3: Είσαι τεράστιος αγόρι μου.
1: Είσαι γίγαντας. Λοιπόν, είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε μια Elabet, παρακαλώ πολύ. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία, περίμενε. Η χορηγός εταιρεία να, και τους τρεις. Η χορηγός εταιρεία, η Elabet, κάθε μεσημέρι μαζί μας, 3-5, φυσικά, στην κορυφαία εκπομπή του κόσμου.
2: Έτσι.
1: Το back-to-back. Είμαστε φιδωλοί, αλλά παραμένουμε ταπεινοί μετά τη μεγάλη αυτή επιτυχία.
2: Πάμε και για κανένα like, όμως, ούτε 1000 δεν έχουμε με...
1: Αλήθεια λες.
2: Πόσο κόσμο, 5000 κόσμο.
3: Πάμε λίγο.
2: Πάμε κανένα like, θα φτάσουμε 1500 τουλάχιστον.
1: Ρε φίλε, όντως, ούτε 1000 δεν είναι.
0: 1000 δεν θα φτάσουν.
2: 1000 δεν θα φτάσουν.
1: Ναι, πάμε για 1500. Διονύσει το ενδεχόμενο να παίζει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη και παράλληλα να γίνονται εργασίες όπως έχουν κάνει η Ρεάλ, λέει, ή η Μπαρτσελώνα, συμπληρώνω εγώ.
2: Η Μπαρτσελώνα είχε φύγει, ρε.
1: Είχε φύγει, αλλά,
2: γύρισε και δεν το είχε τελειώσει
1: σωστά,
2: ακόμα.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Έχει αποκλειστεί.
2: Η Φιωρεντίνα το έκανε.
1: Ναι.
0: Πώς να γίνει, Βασίλη, όταν ο Ολυμπιακός βγάζει διαρκείας, δεν είναι 22.000 διαρκείας. Σε ένα γήπεδο 32.000 θέσεων. Πώς δηλαδή να το κάνει. Πόσο κομμάτι εξέδρας να πρέπει να δουλεύει για να κοπεί. Επίσης, τα ευρωπαϊκά μάτσα οπωσδήποτε και να αποτίθεται στην Ελλάδα κάνουν θέλει η αστυνομία, έχουν παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Θα πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα ή να απομονωθεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για τα μέτρα μας. Νομίζω ότι καλύτερα να κλείσει μία και έξω, να είναι όλοι φόκους σε ένα γήπεδο που δεν θα έχει μέσα από το γερανού, στο τίποτα αυτό το μαρτύριο που τράβαγε ο Παναθηναϊκός τώρα και αισθητικά, αλλά και. Δηλαδή, νόμιζε ότι έπαιξε όλα τα μάτια κλεισμένο ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, ενώ ήταν ο κόσμος από εδώ. Και βλέπαμε τους Γερανούς και κάναμε εμείς πρόμο χωρίς να πάρουμε ένα ευρώ και τους Γερανούς να πούμε εδώ στο μαγαζί. Αποτύχατε και σε αυτό. Κατάλα τα πενταετή σας. Φταίνε με τον Γουλή, τον καπετάνο και τον Βερβελέ. Λοιπόν.
3: Γουλή, εσύ έχεις υπογράψει πενταετές.
0: Όχι, ρε, τίποτα. Δεν έχει υπογράψει.
2: Δεν υπάρχει, παιδιά. Έχετε υπογράψει όλοι και δεν το ξέρετε.
0: Είναι,
2: εκεί που βάζατε υπογραφούλες, δεν είδατε τα ψηλά γράμματα. Πηγαίνετε μετά στους δικηγόρους. Πηγαίνετε να τα πείτε με τους δικηγόρους μετά.
0: Ναι. Την υπογραφή μας και το από αυτό μας ξέρουμε που τα βάζουμε. Γι' αυτό δόξα τω Θεώ τώρα έχουμε ένα κοριτσάκι και τη Δημητρούλα και είμαστε καλά. Λοιπόν, τώρα αν έχουμε κανένα δύο σε ανατολικό μπλοκ, δεν το ξέρουμε.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Κάποια στιγμή μου μεταφέρετε μια πληροφορία.
3: Ότι κάποιο μου μοιάζει.
0: Δεν το πιστεύω. Περιμένω να δω τα πρώτα τα βήματα στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Όχι, Παναγίτσα.
1: Έχεις πακέτο πολύ
0: καλό. Όχι, η προπαγάνδα του Βασίλη Μυρώτη θύμισε Ευαγγέλη Ιωάννου με τα μπλουζάκια. Τι έγινε, Ευαγγέλη Ιωάννου.
2: Έχω μάθει δίπλα.
3: Είναι στα πράγματα που δεν έχουν συμβεί ποτέ. Η παραγγελία του Ιωάννου με τα μπλουζάκια.
0: Το θυμάσαι και το μυθικό εξώφυλλο. Τότε πρέπει να ήταν ο Γουλής, πρέπει να ήταν στην κοινή εφημερία. Στον Γκολ Νιούς με τον Παπατζή, το Χιμένεθ που είχε γίνει, που κυκλοφορεί χρόνια.
2: Καληνύχτα, Παπατζή.
0: Εντάξει. Ένα τέτοιο θα κάνουμε. Και είναι και πρόεδρος των δημοσιογράφων και λοιπά που το λέω. Το κάνω ήδη, καταθέτω την ταυτότητά μου.
1: Εγώ σου λέω, επειδή θα χρειαστεί να κάνει κολοτούμπα, μην το τραβά, θα σου φέρει μπλουζάκια.
0: Δεν τα έφερα, αγόρι μου. Ήρθε ο κούριερ. Γεια σας, παιδιά. Ήρθε ο κούριερ. Περιμένω ένα κούριερ. Γεια σας, μην το χαθώ. Εντάξει.
1: Άντε, γεια, γεια, γεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια.
3: Το χειρότερο
2: αυτό θα πει live εκπομπή.
3: Το χειρότερο από όλα αυτά που έχει κάνει ο Ιωάννου παραμένει αυτό που κάνει στο Γουλή. Ότι μια χαρά παίξει Παναθηναϊκός, απλώς του λείπανε κάτι παίχτες και δύο πάσες. Ό,τι και να έχει πει, αυτό παραμένει το χειρότερο.
1: Πώς δεν είπε και ένα γκολ.
4: Το γεγονός ότι από την ώρα που μπήκε έγινε 18-1 σερί. Επιμένου σκορ.
1: Δώστε μου το χαστά, παρακαλώ, μαζί με το Γουλή. Χαστάς. Καλώς τον.
3: Γεια σου, Θόδωρα.
5: Καλησπέρα στην Ομίγυρη. Φαντάζεσαι το Βερβελέ να είναι πιωμένος. Τι λέει.
3: Ναι ρε φίλε.
5: Πιωμένος εννοώ γενικώς πιωμένος.
1: Ναι, δε.
5: Τι θα μπορούσε να λέει δηλαδή.
3: Τι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει.
5: Λοιπόν, τι παραπάνω θα μπορούσε
1: προφέσω,
5: να κάνει.
1: Προφέσω όντως δεν ήπια αρκετά στο αμπουζούκια που ήμασταν.
3: Και εγώ που τον επέστρεψα μια χαρά ήταν, κομπλέ. Δεν έκανε
1: ναι,
3: κάτι.
1: Ήταν μια χαρά. Οπότε,
3: εγώ περίμενα να θα πετάει βγαίνει από το παράθυρο, τίποτα θα κάνει τέτοια. Μια χαρά ήταν, κομπλέ.
2: Καλώς
3: κύριος.
1: Και από Νέα Υόρκη μου στέλνει άλλο χαιρετίσματα. Να είστε καλά, παιδιά, από όπου και αν βρίσκεστε και βλέπετε την εκπομπή. Και για τις φωτογραφίες που στέλνετε, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι ήρθε ο Τόπας κάτω από Θεσσαλονίκη. Κύριε,
3: τι έχει
1: κύριε
3: φέρει.
1: Χαστά. Έχει φέρει γλυκά.
3: Έχει φέρει κάτι τρίγωνα.
2: Μπαίνω προηγουμένως στο γραφείο.
1: Ναι.
2: Την ώρα που σε είδα μετά, μπαίνω μέσα και με βλέπει η Αργυρό, η Κουκά.
1: Ναι.
2: Μου λέει, σε ψάχνει, μου λέει ο Τόπας, γυρίζει όλο τον κόσμο και σε ψάχνει. Φτάνω στο γραφείο, βλέπω Τόπα, σου φέρα, μου λέει γλυκά. Ναι. Μόνο για σένα.
1: Ναι.
2: Για τη βλακεία που έκανα προχθές. Και κάνει μια βλακεία προχθές, τον έκραζα.
1: Α, ναι.
2: Μου λέει, του λέω, αν μου φέρνεις γλυκά για όλες τις βλακείες που έχεις κάνει, πρέπει να μου φέρεις όλο το ζαχαροπλαστείο.
3: Ανταμώνουμε στο διάδρομο. Ανταμώνουμε στο διάδρομο με τον Τόπα. Ανταμώνουμε στο διάδρομο με τον Τόπα. Μου λέει, χίλια συγγνώμη. Λέω, τι έκανα. Τι είναι. Μου λέει, αυτό που έκανα. Τι έκανε.
2: Ξέσαι.
3: Μου λέει, θα με βρίσεις. Τι έγινε. Μου λέει, κάθε μέρα με βρίζεις.
1: Θοδωρή, πήγα να καταλήξω άλλο και μου λέει ο Τόπας, αφού μου δίνει ένα γλυκό, μου λέει τι ώρα να έρθω σπίτι να κοιμηθώ.
3: Ναι, ναι, ισχύει.
2: Έχουμε ανοίξει φάμπρικα, φίλε. Έχουμε ανοίξει φάμπρικα τώρα.
1: Γιατί το χαστά και λέει, εντάξει, μάλλον εκεί πηγαίνω σε ρίτε Θεσσαλονίκη.
3: Όποιος Θεσσαλονικός κατεβαίνει Αθήνα, μέχρι Παρασκευή
2: είναι
3: κρατήσεις.
2: Συμβόλαιο. Και αυτό το συμβόλαιο είναι, στα μικρά γράμματα είναι και αυτό.
1: Τι τραβά, λοιπόν, ευχαριστούμε και για το άλλο donation εδώ, γιατί μας αποθεώνει ως εκπομπή. Να είστε πάντα καλά, λέει, και εσύ να είσαι καλά, αδερφέ μου. Και, κύριε Γούλη, περιμένεις λίγο. Θέλω να ακούσω λίγο για τον ΠΑΟΚ πρώτα, κάποια νέα, γιατί αυτός...
5: Όχι, δεν ισχύει, Τάκη.
1: Τι?
5: Δεν ισχύει. Κάτι με ρωτάει εδώ.
1: Α,
5: αν εντάξει. Έκλεισε ο Κωνσταντέγια στη Στουτγκάρντ.
1: Το διάβασα κι εγώ, δεν ισχύει. Ωραία.
3: Είναι το καλοκαίρι όμως που περιμένεις να γίνει κάτι.
5: Καλοκαίρι είναι. Τι να περιμένω. Ένα καλοκαίρι μπορεί να φέρει πολλά. Αλλά όχι για τη Στουτγκάρντ. Δηλαδή, δεν... θέλω να πω ότι ο Κωνσταντέγιας δεν τρελαίνεται να πάει στο εξωτερικό έτσι για να πάει. Θέλει κάτι καλύτερο. Θέλει κάτι πιο βαρβάτο.
3: Πάντως, Θόδωρα, η σεζόν δεν πήγε έτσι όπως θα περιμέναν για να ανέβει και η τιμή. Δηλαδή, είχε τραυματισμό, έχασε κάποια μάτς.
5: Η χρονιά του
3: ΠΑΟΚ δεν είναι σούπερ. Να πεις ότι από εκεί μπορεί να κεφαλοποιήσει κάτι και έχασε και το Μουντιάλ με την Εθνική. Δηλαδή, ό,τι περίμενε για να ανέβει και η τιμή, νομίζω δεν πήγε καλά.
5: Ναι, ναι.
3: Θεωρητικά.
5: Κοίταξε τώρα, ένα ποσό ανάλογο του περσινού φαντάζομαι να δοθεί.
3: Ναι, ναι, ναι, όχι, για να ανέβει.
5: Το θέμα είναι από ποιον.
3: Ναι.
5: Να ανέβει, δεν το βλέπω. Το θέμα είναι από ποιον, από ποια ομάδα, προκειμένου να ψηθεί και ο Κωνσταντέγιας πέραν του ΠΑΟΚ για να πάει. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ να πει το ναι, πρέπει να το πει και ο Κωνσταντέγιας.
1: Και είναι και θέμα αναγκών, ρε παιδιά. Αν μια ομάδα καίγεται να πάρει ένα τέτοιο είδους παίκτη, θα πληρώσει υπεραξία έτσι κι αλλιώς, και ας μην έχει πάει Μουντιάλ, και ας μην έχει γίνει οτιδήποτε. Ο Κωνσταντέλας είναι παιχταράς, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Νομίζω, άμα είναι να τον πουλήσω ΠΑΟΚ, θα πάει αρκετά ψηλά η μεταγραφή.
3: Αλλά δεν βλέπω ένα παιδί που καίγεται να.
1: Όχι. Έτσι βλέπω κι εγώ. Ναι.
5: Όχι, δεν καίγεται.
1: Θα το είχε απαιτήσει αν ήθελε. Και μπορεί.
3: Δηλαδή πρέπει να είναι το κλαμπ που θα του κάνει την πρόταση και θα τον προσεγγίσει, πρέπει να είναι. Να πεις ότι κύριε παιδιά είναι εμπειρία ναι. Να πάω, πρέπει να πάω, θέλω
2: εντάξει,
3: να πάω.
2: Εντάξει, πέρσι πήγαινε όμως σε ένα κλαμπ που δεν το λες και top. Αλλά ήταν έτοιμο, δηλαδή ήταν στο αεροπλάνο,
3: λίγο,
2: τον έφερε ο Σαββίδης πίσω από το αεροπλάνο.
3: Θυμήσε μου λίγο
2: το
3: περασμένο καλοκαίρι, γιατί ο Κωνσταντίνας πήγαινε προς Στουτγκάρντ, ήθελε ο ίδιος.
6: Ο Στουτγκάρντ, Σάλτσμπουργκ ήταν.
2: Στουτγκάρντ.
5: Στουτγκάρντ ήταν.
6: Και πέρσι σε Στουτγκάρντ.
3: Ναι, που γύρισε από το αεροδρόμιο. Πίσω.
5: Ναι. Μπήκε ο Σαββίδης, έκανε το.
3: Όχι, λέω, ο Κωνσταντέλιας τι σκεφτόταν πέρσι, πώς ήταν
5: τι?
3: Το.
1: Που ήθελε να πάει αρχικά.
5: Εντάξει, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι πήγε το πράγμα.
2: Ήταν καλή η προσέγγιση, ήταν καλά τα λεφτά, ήθελε ο Πάκου να τον δώσει.
5: Καλή προσέγγιση, ναι. πήρε το δρόμο του το πράγμα, συζητήσεις, πήρε το δρόμο του το πράγμα, υπήρχε το δρόμο του το πράγμα, υπήρχε συμφωνία οικονομική.
2: Και μετά πήρε τον άλλο μετά δρόμο το πράγμα.
3: Και μετά πήρε τον δρόμο της επιστροφής.
2: Αναστροφή. Αναστροφή.
3: Έκανε το δίπλωμα για αναστροφή.
5: Ναι, ναι.
2: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, τώρα σου παίρνει το δίπλωμα για αναστροφή. Τώρα βάζεις λόγια, τώρα σταμάτα.
3: Λοιπόν, παιδιά.
6: Φοδωρά.
5: Τζίμα Ζανικό από Μπράιτον.
6: Η Σάντσμπουργκ Ρόπερς ήταν.
5: Κιζηρίδη. Κιζηρίδη. Ναι.
6: Έχω σκαλώσταλα. Μα μπράβο, γι' αυτό τα πέρασα εγώ, Άκυρο.
5: Ναι, ναι, υπήρχε, ναι.
3: Λοιπόν, περιμένετε, κύριε.
6: Δεν γίνεται,
3: περιμένετε, Κώστα. Υπάρχει ένα ιστορικό μάτς στη Λεωφόρο. Το τελευταίο μάτς που γίνεται εκεί, ένα μεγάλο ντέρμπι. Χωρίς κόσμο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το έχουμε κουβεντιάσει. Απ' την άλλη, όμως, το ιστορικό του πράγματος παραμένει. Οι Λεωφόρος που έχουν γίνει τόσα και τόσα εκεί για τον Παναθηναϊκό είναι εμβληματική αυτή η έδρα. Τελειώνει σε λίγες ώρες από τώρα και θα ήθελα. Γιατί ως Action 24 οι συνάδελφοι έχουν ετοιμάσει ένα αξιολογότατο ντοκιμαντέρ για αυτή ακριβώς την έδρα. Ο Νίκος Υποφάντης το παρουσιάζει και είναι μαζί μας. Ένας ποδοσφαιρικός τύπος που τον θέλω και στην εκπομπή από κοντά κάποια στιγμή εδώ. Που βρίσκεσαι, Νικόλα. Καλησπέρα.
2: Δεν ακούγεται ο Νίκος.
3: Ας ακούσουμε, περίμενε, Νίκο, γιατί ο ήχος έχει ένα θέμα.
7: Θα το φτιάξουμε τώρα. Φτιάξαμε τώρα τον ήχο.
3: Για να δούμε τώρα.
7: Είμαστε καλά τώρα.
3: Το δοκιμάζουμε. Σ' ακούμε πολύ καλά, Νίκο. Πάμε.
7: Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Κλείνουμε περίπου 104 χρόνια ιστορίας. Με το τελευταίο παιχνίδι το οποίο αναμένεται να δοθεί εκεί. Αμέσως μετά αυτή η φυσική έδρα του Παναθηναϊκού θα κλείσει, θα ολοκληρώσει την ιστορία της. Το ζήτημα είναι ότι μέσα εκεί έχουν συμβεί τα πίθανα πράγματα. Θα ακούσετε στο ντοκιμαντέρ που έχουμε ετοιμάσει με τους εξαίρετους συναδέλφους του αθλητικού τμήματος του Action 24 λεπτομέρειες από πολύ συγκινητικές στιγμές τόσο στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό όσο στο μπάσκετ, στο βόλεϊ και στα υπόλοιπα αθλήματα τα οποία έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς, τόσο στο ανοιχτό, στο γρασίδι, όσο και στον τάφο του Ινδού που έχουμε συνηθίσει να λέμε το κλειστό γύρο του Παναθηναϊκού με λεπτομέρειες, με ιστορίες από τους πρωταγωνιστές. Παίχτες του Παναθηναϊκού, προπονητές του Παναθηναϊκού, παλέμαχοι, άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν τον Παναθηναϊκό σε κάθε τους παιχνίδι, ήταν εκεί, έδιναν τη δική τους μάχη. Και βεβαίως ανένδοτες ιστορίες που θα μείνουν για βαθιά χαραγμένες στην ιστορία των φιλάθλων που ήδη υπάρχουν και των προηγούμενων γενιών και των μετέπειτα γενιών, γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ θα μείνει στην ιστορία ως ένα, θα λέγαμε, αντικείμενο καταγραφής όλων όσων έχουν συμβεί με τα 104 χρόνια ιστορίας αυτό το γρασίδι. Θέλω να σας πω το εξής, παιδιά. Για μένα ήταν πολύ συγκινητική αυτή η στιγμή να παρουσιάσω το ντοκιμαντέρ. Εγώ είμαι τρίτης γενιάς απόγονος παιχτών του Παναθηναϊκού. Μπήκανε σε αυτό το γήπεδο όταν μετακόμισαν από την Περιβόλα στο γήπεδο της Λεωφόρου. Όταν βρέθηκε αυτός ο χώρος από τον Καλαφάτη, όχι από τον Απόστολο Νικολαίδη που πήρε το όνομα. Ήταν οι πρόγονοι μου, ο παππούς μου ο Νίκος και ο θείος μου ο Σπύρος, μεγάλες ποδοσφαιρικές δόξες του Παναθηναϊκού, Νίκος και Σπύρος Ποφάντης. Ήταν αυτοί που το πρωτοπάτησαν εκείνο το γρασίδι, αν υπήρχε γρασίδι, έτσι. Ένα ξερό ήταν με ημιγράσιδο, μπαίνανε μέσα οι ποδοσφαιριστές και τραυματίζονταν τις περισσότερες των περιπτώσεων. Και έχω απίστευτες ιστορίες ακούσει για την τότε εποχή, την δεκαετία του 20, του 30, του 40 και βεβαίως αμέσως μετά τις έντοξες στιγμές του Παναθηναϊκού, τη δεκαετία του 60 και του 70, τη δεκαετία του Γουέμπλεϊ, έτσι, μέχρι να φύγει ο Παναθηναϊκός κάπου εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80 για να πάει να παίξει στο ΆΚΑ. Ακόμα θυμάμαι και τώρα εκείνη την πολύ συγκινητική στιγμή όταν θείος και πατέρας οι οποίοι ο θείος εργάζονταν στον Παναθηναϊκό και ο πατέρας μου περιστασιακά εργάζονταν στον Παναθηναϊκό. Έκλαιγαν γιατί έκλεινε η Λεωφόρος, αλλά μετά ξανά ήρθε, μπήκε και βγήκε ο Παναθηναϊκός αρκετές φορές, αλλά τώρα είναι το οριστικό τέλος γιατί θα αποκτήσει το καινούριο γήπεδο στο Βοτανικό. Πολύ συγκινητική στιγμή για μένα, θέλω να σας πω, γιατί παρουσιάζω αυτή την πολύ σημαντική καταγραφή των γεγονότων που με την τηλεόραση του Άξιον θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί το απόγευμα στις 6. Στην ενημερωτική μας κοινότητα.
3: Ωραία, Νικόλα μου, θα το παρακολουθήσουμε και θα σου πούμε και τη γνώμη μας κιόλας. Μια δουλειά την οποία καλά κάνεις και τα αναφέρεις, ολόκληρο το αθλητικό τμήμα του Action 24.
1: και θα την δούμε στις οθόνες μας μετά από τώρα.
2: Το ντοκιμαντέρ θα παίξει και στο YouTube και το Action 24 και το Αθλητικό. Στη συνέχεια, αφού παίχνει στην τηλεόραση.
7: Για τις επόμενες γενιές θα είναι κάτι το οποίο θα μείνει πραγματικά ως παρακαταθήκη για το πώς λειτουργήσε το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όλα αυτά τα χρόνια.
2: Νίκο, δεν ξέρω τι άποψη έχεις, αλλά εγώ ήμουν από εκείνους, μάλλον λίγο πιο ρομαντικός, που έλεγα ότι θα έπρεπε να το παλέψει λίγο παραπάνω, να το παλέψουν όλοι λίγο παραπάνω, μήπως και χτιστεί νέο γήπεδο στη Λεωφόρο, εκεί που βρίσκεται το σημερινό. Πιθανόν δεν γίνεται, αλλά δεν το έχω ψάξει και πολύ καλά.
7: Μιλώντας με πολύ έμπειρους μηχανικούς, μου λένε ότι δυστυχώς το μόνο που θα μπορούσε να γίνει είναι να αλλάξει η φορά του γηπέδου. Δηλαδή να ηρεμιστούν τα προσφυγικά και να έρθει κάθετα κατεβάζοντας τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από κάτω. Πολύ δύσκολο έργο. Πάρα πολύ δύσκολο έργο.
2: Okay.
7: Πολύ δύσκολο έργο, πραγματικά.
3: Κρίμα
7: όμως. Θα έπαιρνε και πολλά χρόνια.
3: Θα ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο να μπορούσε να γίνει εκεί που είναι το γήπεδο της Λεωφόρου.
7: Δύσκολη υπόθεση. Έκανε τον κύκλο του σε εκείνο το σημείο. Ναι. Και νομίζω ότι πλέον ο Παναθηναϊκός θα έχει μια έδρα αντίστοιχη ευρωπαϊκών γηπέδων με αυτό το γήπεδο το οποίο χτίζει το Βοτανικό.
3: Ευχαριστούμε, Νικόλα. Θα το παρακολουθήσουμε και θα τα πούμε
7: πάλι. Καλά. Να είσαι καλά, Σινάκη.
3: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, πάμε στον Γούλη τώρα δικαιωματικά. Κάποιο σχόλιο για αυτό που θα συμβεί σε λίγες ώρες από τώρα για το αντίο του Παναθηναϊκού σε αυτό το γήπεδο.
2: Έχει κάνει και ο Γούλης δουλειά μαζί με τον Βασίλη τον Γιαννούτσο. Θα την παρουσιάσουμε την Κυριακή στο Αθλέτικο.
3: Ωραία.
2: Μια πολύ συγκινητική, πολύ όμορφη συνέντευξη του Τότη Φυλακούρη για το Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μέσα από το γήπεδο, την οποία θα την παρακολουθήσουμε όλοι στο Αθλέτικο την Κυριακή.
3: Την έχει ο Τσιγκάς, τη Μονταρέ.
2: Το Αθλέτικο, την έχει μοντάρει ο Βασίλης.
3: Okay.
8: Πότε πήγατε, και φυσικά, πρώτη φορά, πότε πήγατε πρώτη φορά.
2: Λεωφόρο πρώτη φορά έχω πάει, εγώ μεγάλωσα με ΟΑΚΑ.
8: Ναι. Εντάξει, θα έχεις πάει σίγουρα όμως.
2: Λεωφόρο πρώτη φορά έχω πάει.
8: Εσύ, Κώστα?
2: Το 2004.
9: Λεωφόρο για να δω Παναθηναϊκό το 2000.
2: Το 2000.
9: Όταν γύρισε, δηλαδή.
2: Μπράβο, το 2000 κι εγώ.
9: Όχι, το πρώτο, όχι με τον Μπας Γιάννα το πρώτο που ήταν της επιστροφής του, όταν ανακοινήθηκε Λεωφόρος. 2-1 είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός τότε. Το δεύτερο παιχνίδι είχα πάει με συγγενικό μου πρόσωπο.
8: Εγώ το 2000.
9: Αλλά η δικιά μου γενιά ήταν μεγαλωμένη με ΟΑΚΑ, αυτό που είπε ο Βασίλης.
8: Εγώ το 2001 στο διπλό με Ντέμι. Σε ένα μάτς ψηλοαδιάφορο μεσημέρι έγινε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
9: 0-1, ναι.
8: Έβαλε ο Ντέμι στον Νικοπολίδη. Τελευταία γωνιά σκύρωνα, ναι.
9: Που είναι εκτός, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι προς το τέλος αυτό. Ναι, ναι. Και χάσκετης δεν γινόταν κάτι από εκείνο το αποτέλεσμα.
3: Έχεις παίξει τελικό στη Λεωφόρο πρωταθλήματος τύπου.
2: Ναι.
8: Α, γινόταν για κάποια χρόνια.
2: Έχω παίξει τελικό στη Λεωφόρο πρωταθλήματος τύπου. Πολύ δύο σερί. Ο πρώτος πάρα πολύ άσχημος. Χάσαμε 5-0.
8: Έχεις παίξει στη Λεωφόρο.
2: Χάσαμε 5-0. Ο δεύτερος χάσαμε 1-0.
3: Έχω παίξει, έχω σκοράρει, είναι απολαυστικό το γήπεδο.
2: Και έχω παίξει και σε
8: φιλικό. Έχω παίξει, έχω σκοράρει για τον Πακό που λένε σαν να πει νερό.
2: Και έχω παίξει και σε φιλικό με παλεμάχους.
3: Ναι, με δωμάζω, σίγουρα.
2: Μπορεί να παίζαμε και μαζί και έχω σκοράρει με πέναλτι.
3: Ωραία.
2: Και το έχω σε βίντεο. Και πώς γιος ήταν μαζί μου, ναι. Το έχω σε βίντεο.
8: Έχεις παίξει τουμπά.
10: Έχω παίξει τουμπά δημοσιογράφη εναντίον οπαδών, όταν...
8: Το δημοσιογράφο εναντίον των παδών δεν πήγε καλά. Δεν είναι ωραία έκφραση. Φάγαμε ξύλο από το μάτσο. Έχω παίξει Μόσχος.
10: Εντάξει, είναι φοβερή εμπειρία.
8: Παιδικό εφηβικά. ΑΕΚ Λίβολη.
3: Ο καθένας, να ξέρετε ότι σίγουρα θα έχει μια ιστορία από τη χώρα μας, τουλάχιστον του επαγγέλματος. Εγώ θα πω μια πολύ μικρή δική μου. Φίλε, έχω κάνει την πρώτη μου live συνέντευξη στη ζωή μου το 2003, λίγο πριν η Πόρτο σηκώσει το ευρωπαϊκό. Δεν μιλάω για το Euro, για το Champions League, μιλάω για το προηγούμενο.
2: Το κύπελλο UEFA.
3: Κύπελλο UEFA ουσιαστικά.
9: Το UEFA. Το UEFA.
3: Προπονητής είναι ο Ζωζέ Μουρίνιο. Και πριν αρχίσω ο αγώνας του κάνω live συνέντευξη. Αγγλικά. Το φοβερό είναι ότι ενώ έχουμε κλείσει τη συνέντευξη, έχει πάει στη θύρα των οργανωμένων του Παναθηναϊκού και τους κάνει χειρονομίες.
2: Και μετά τα ακούς και εσύ μαζί.
3: Όχι. Τρέχω και τον αρπάζω από το μανίκι γιατί είχα μόλις 2 λεπτά για να βγω αέρα και τον τραβάω και τον φέρνω και για να κάνω συνέντευξη. Το Μουρίνιο.
2: Το έχεις κάνει αυτό.
3: Είμαι τόσο θρασής για τον κόσμο που ρωτάει.
2: Εμένα η πιο δυνατή μου ανάμνηση στη Λεωφόρο, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί.
10: Και σιγά τον προπονητή μου.
3: Και σιγά τον προπονητή.
2: Και αφορά και
3: πάει στη Ρεάλ τώρα πάλι.
2: Ναι. Θα πάει στη Ρεάλ τελικά.
3: Έτσι λένε, ξέρω
8: εγώ. Τι να σου.
2: Και αφορά και τον Τότι που είπαμε πριν. Είναι στο μάτς με τη Σεβίλη που ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου έχει ζητήσει να τον πάρω μαζί στο γήπεδο, είχε χρόνια να πάει. Πάντα έβλεπε μόνο ευρωπαϊκά μάτς. ψάχνει να παρκάρει και δεν βρίσκει και μου λέει θα τον παρατήσω όπου να είναι ή θα σηκωθώ να φύγω. Του λέω παράτα το όπου να είναι και έλα. Και μπαίνει και στο τέλος του μάτς, επειδή βλέπει τον Ντότι που ήταν της γενιάς του, Γουέμπλεϊ,
1: ναι.
2: Βλέπει τον Ντότι να τον αποθεώνει ο κόσμος, έχει κατέβει κάτω-κάτω, με έχει παρατήσει και κλαίει. Τον έχω δει πρώτη φορά στη ζωή μου να κλαίει. Είναι εκείνη τη στιγμή επειδή βλέπει τον Ντότι και ακούει τον κόσμο να αποθεώνει τον Ντότι φυλακού.
1: Πολύ δυνατό.
2: Πολύ δυνατό.
3: Και ξανά είδε και τον Ντότι μετά από χρόνια.
2: Ναι, ναι, πολύ δυνατή στιγμή. Πολύ δυνατή στιγμή.
1: Θοδωρή, θέλω να ρίξω.
2: Δούλευε στα Γιάννενα.
1: Τι?
2: Δούλευε στα Γιάννενα.
1: Ποιο?
2: Εσύ. Έχει βρεθεί στα Γιάννενα και έχει κάνει δουλειά.
1: Όχι.
2: Ρωτάει ένα φίλο εδώ πέρα.
1: Όχι, ρε, δεν έχω πάει στα
2: Γιάννενα. Κάποιο άλλο θα ήταν.
1: Στα Γιάννενα έχω πάει.
2: Δεν έχει δουλέψει πόρτα ο Μπακόπουλο.
1: Όχι, ρε. Δύο φορέ έχω πάει ο Αποστόλη για να καλύψω ένα μάτσο. Δεν έχω δουλέψει, όχι. Ωραία πόλη. Πάντω θα ήθελα πολύ να μείνω, αν με ρωτά.
5: Πολύ ωραία πόλη.
1: Έτσι δεν είναι, Θοδωρή?
2: Πολύ βροχή.
1: Δεν πειράζει, Τρίπολη χειρότερη. Και δεν έχει και λίμνη. Καταλάβει. Θοδωρή, θέλω να δεις λίγο 2-3 μηνύματα για ερασιτέχνη, ναι. Λένε, για διοίκηση, για και ένα donation που έλεγε πριν, για κριτική, για μεγαλομετόχους, ΠΑΕ κλπ. Δες τα λίγο αυτά και ετοιμάσου να σε ρωτήσω να απαντήσεις, γιατί δεν τα έχω δει όπως πρέπει, ενδελεχώς. Και πάμε τώρα στον αδερφό μας τον Γουλή, για να μας πει αυτό που το ρώτησα πριν, ένα δικό σου σχόλιο για τη Λεωφόρο και για το μάτς, να πάμε σιγά σιγά που έρχεται.
11: Κοίταξε, είναι ιδιαίτερη η Λεωφόρος για μένα για πολλούς λόγους. Γιατί εκεί ουσιαστικά είναι ο λόγος που μου έκανε ο πατέρας μου Παναθηναϊκό. Ο πατέρας μου, όταν ήρθε 13 χρονών από τη Μυτιλίνη, στα μέσα της δεκαετίας του 50, δούλευε σε ένα παγοπολί στα 200 μέτρα τη Λεωφόρο και μένει στην αδερφή του. Και κάθε απόγευμα μου έλεγε ιστορίες, δηλαδή, πώς πηδάγανε το μαντράκι. Δεν υπήρχε τώρα η μορφή που έχουμε τώρα, τα πέταλα όπως είναι στην 6-7 ή τα 5 κτλ. Και σα πηδάγανε τα μαντράκια για να δούμε τους παίκτες πέραν την προπόνηση. Μέχρι την. Και έμενε εκεί για πολλά χρόνια, μέχρι και τα πρώτα χρόνια που πήρε τις δεκαετίες, τα πρώτα της Αλφα Εθνικής που πήρε δεκαετίες του 60 Παναθηναϊκός, και είχε άπειρες ιστορίες που μου έχει περιγράψει. Και εκεί, λόγω του τμήματος πάλης που είναι στη θύρα 5, από μικρούλης ο Βασίλης ο Μυρώτης το ξέρει, από 5-6 χρονών που πρωτοπήγαμε το φώτι στην πάλη, είχε ένα πορτάκι και έμπαινε. Και έτρεχε μέσα στο γήπεδο για να κάνει την αντίστοιχη προθέρμανσή του, για να κάνει μετά προπόνηση με την πάλη. Είναι πολύ ιδιαίτερο γήπεδο, γιατί το αισθάνεσαι σπίτι σου όντως αυτό το γήπεδο. Είναι το τελευταίο, όπως όλα δείχνουν παιχνίδι, με γηπεδούχο Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Και αυτό δεν θέλει να το αποχαιρετήσει καμία περίπτωση με ήττα.
11: Σίγουρα. Και σε μια διαδικασία πλέον ο Βασίλη φέτος που έχει πάει υπέροχα για τον Παναθηναϊκό, δεν έχει ένα γκολ, έχει σε 5 μάτς, 3 ή 2 σοπαλίες, δεν έχει νίκη, πάει να γράψει αρνητικό ρεκόρ. Ο Ράφα Μπενίτεθ, κανείς προηγούμενος προπονητής του Παναθηναϊκού που συμμετείχε σε διαδικασία play-off, όποια και αν ήταν αυτή, είτε είδε κρυκούσε τίτλο, είτε ήταν από το 2 στο 5, δεν έχει τερματίσει τη σειρά χωρίς να έχει κάνει νίκη. Φλερτάρει με αυτό ο Ράφα Μπενίτεθ στο μάτς της Κυριακής και κανείς δεν θα ήθελε να το ζήσει αυτό. Πριν πάμε στο υπόλοιπο αγωνιστικό και να πούμε και μια σημαντική είδηση που ανεβάσαμε νωρίτερα και στο Αθλέτικο που αφορά το Βοτανικό, το day after του Παιδικού του Παναθηναϊκού. Για το αγωνιστικό μάλλον, ας πάμε στο αγωνιστικό να πειράμε τα θέματα. Βλέπω Παντελίδη αυτή τη φορά, βλέπω να κρατάει την τετράδα. Και μια-δυο αλλαγές αν θα γίνουν στις θέσεις πίσω από τον ΤΕΤΕ. Δηλαδή,
1: ξεκινήσει με δεκάδα, αφιάσει γιατί λέει ο Κώστας τώρα, Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε, Κώστα.
11: Η λογική είναι πιο κοντά στην ΑΕΚ, όπως βλέπεις, σε αυτό το σχηματισμό. Δηλαδή είναι σχήμα Νέας Φιλαδέλφειας. Αλλά εγώ αφήνω ανοιχτό παραθυράκι για Αντίνο με Ζαρουρί και για το αν θα αλλάξει κάποιον από τους ΧΑΦ να βάλει μέσα τον Τζιριβέγια. Σε πρώτη φάση πάντως, η μία δοκιμή που έγινε στην προπόνηση, γιατί δεν έμεινε και πάρα πολύ χρόνο, έτσι, από την Τετάρτη να πάρει κατευθείαν στην Κυριακή, δεν θα έχουν και πολλές προπονήσεις. Μία δεκάδα, μία δοκιμή που έχει κάνει, είχε το σχήμα της Φιλαδέλφειας, οπότε σε πρώτη φάση αυτό βάζουμε κάτω και αυτό μεταφέρουμε. Δεν νομίζω πάει σε 30, στα μετόπιστε, θα την κλείσει τη σεζόν μετά από ένα μεγάλο κύκλο με 3-4-2-1. Με 4-2-3-1 στα τρία τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Μικρή σημασία έχει, βέβαια, γιατί δεν θα είναι στην επόμενη μέρα.
1: Εντάξει, μικρή σημασία έχει. Θα είχε μεγαλύτερη αν έμενε ο Μπενίτεθ.
11: Ακριβώς.
1: Γιατί θα μιλούσαμε για μια κατάσταση που δεν έχει, δεν βγάζει νόημα. κλείσαμε την τριάδα για πολύ καιρό και είπαμε βρήκαμε το σύστημά μας. Mm. Και ξαφνικά επειδή τα φέρε έτσι η ζωή, αλλάζουμε σε τετράδα και κρατάμε τετράδα.
11: Και δεν έχω στόπερ.
1: Ναι, ναι. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Μπας περιπτώσει.
11: Για τη Λεωφόρο, για να το κλείσουμε, ναι. Να έχει υπόψη ο κόσμος ότι μέσα στο καλοκαίρι το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό σε ένα από τα δύο φιλικά που γίνονται συνήθως στην Αθήνα πριν από την Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα των Πράσινων, επειδή θα είναι 23 Ιουλίου στο Β' προγραμματικό του Conference League. Εκτιμώ ότι εκεί περίπου θα γίνει μια έτσι στην πρόβα Τζενεράλη, σαν να λέμε, και μια εκδήλωση αρκετών ημερών από χαιρετιστήρια στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.
2: Ποτέ, ποτέ.
11: Να φέρει κάποιο. Πριν δώσει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι. Που είναι και συμβατό, γιατί τώρα μετά από την Κυριακή και μετά οι υπόλοιποι, όλος ο κόσμος βγαίνει σε άδεια. Οπότε να μαζευτεί η ομάδα, να έχει και αγωνιστική τέλος πάντων δράση, να περιμένει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς, έγινε μια σειρά εκδηλώσεων στη Λεωφόρο που κρατήσει αρκετές μέρες. Με αποκορύφωμα ένα μεγάλο φιλικό. Λέει, προσπαθεί να φέρει κάποιον αντίπαλο, όχι ρε παιδί μου, τη Βέστερλο, όπως είχε έρθει ξέρω πρόπερση, κάποιον που να έχει ενδεχομένως και σημασία για τον Παναθηναϊκό και να συνδέεται με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Θα το δούμε. Μέχρι τότε θα έχουμε αρκετά να πούμε για το κομμάτι αυτό.
1: Ποιος θα φέρει το κύπελο στην ΑΕΚ, λέει, από τη Super League. Το κουβεντιάσαμε και χθες, παιδιά. Φαντάζομαι αντιπρόεδρος ποιος είναι.
2: Δεν θυμάμαι.
11: Η κυρία Κοξένογλου, νομίζω, θα πάει.
1: Τι?
2: Η Κοξένογλου.
11: Η κυρία Κοξένογλου, δεν είναι.
1: Κάτια.
11: Κυρία Κάτια Κοξένογλου.
2: Το 23 πάντως.
1: Ναι.
2: Ήταν πάλι. Κύριος Μαρινάκης, πρόεδρος. Τι σημασία έχει, ΑΕΚ, νομίζω το είχε δώσει ο δήμαρχος.
1: Πώς λέει, ένας
2: νομίζω, νομίζω μόνο εδώ δίνουμε σημασία στο ποιος θα δώσει την κούπα στον αρχηγό της ομάδας.
1: Και να σου πω και κάτι, γνώμη μου. Δεν είμαστε και όριμοι να την πάει ο Μαρινάκης.
2: Ποιος Μαρινάκης, παιδιά, είναι δυνατόν.
1: Ως ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε.
2: Είναι δυνατόν να την πάει ο Μαρινάκης.
11: Μόνο στην Ελλάδα όμως είναι ιδιοκτήτες αντίστοιχα σε θέσεις.
1: Και δεν μιλάω για τον κόσμο.
2: Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που λέει ο Κώστας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό.
1: Μιλάω για το σύστημά μας ως ποδόσφαιρο γενικότερα. Ούτε η πλευρά του Ολυμπιακού ο κύριος Μαρινάκης θα ήθελε να το κάνει, ούτε η πλευρά της ΑΕΚ φαντάζομαι. Ούτε ο κόσμος της ΑΕΚ.
2: Εντάξει, γιατί να χαλαστούν όλοι τώρα.
1: Ας την πάει και ο Ρουβάς που λέει ένας άλλος εδώ.
2: Όχι, να μην έρθει ούτε ο κύριος Ρουβάς.
1: Γιατί?
2: Θα βρούμε κάποιον.
1: Δεν το θες ο Ρουβά.
2: Το καπετανάκος να
5: το πει. Ο
1: ρε φίλε, να σου έρθει ο Ακύλας να το φυσάς να μην σου κρύνει, να μην κρυώνει.
2: Δεν γίνεται, δεν θα προλάβει.
5: Λοιπόν, άκου το σκηνικό τώρα.
2: Το πορτοκαλί ποντίκι.
5: Σάββατο σηκώνει το Eurovision ο Ακύλας και έρχεται, που είναι, βγαίνει δεν είναι, βγαίνει. Κυριακή μεσημέρι έρχεται από Βιέννη με τον τρόπο της Eurovision.
2: Α, Βιέννη.
5: Βιέννη.
2: Βιέννη. Όχι Βιέννη.
1: Ας σε μας ρε Ακύλα.
2: Βιέννη.
1: Ναι. Ξενέρωσε.
11: Τον έκαψες. Τον έκαψες.
5: Λοιπόν, ναι. Και έρχεται Κυριακή μεσημέρι κατευθείαν από Αυστρία, όχι από Βιέννη.
2: Ναι.
5: Μαζί με το τρόπαιο της Eurovision και σου κάνει και απονομή τρόπαιο Super League.
2: Απαγορεύει τη είσοδο.
11: Και θα πει από μικροφόνου πού είναι ο καπετανάκος.
2: Και είναι ο καπετανάκος. Και είναι ο καπετανάκος στην εξέδρα και τη φωνάζει φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο.
5: Σωστό.
2: Τι ζούμε, ρε, με τον Άγιο. Ο Μάνταλος, φέρτο μου, φέρτο μου.
1: Θέλω να τον φέρω Ηλιόπουλος κάποια στιγμή. Να το τραγουδάει το φέρτο και να παίζει αυτό το σκηνικό και τέτοια.
5: Όχι.
1: Και
5: να είναι και στα μπουζούκια.
2: Να είναι
5: και στα μπουζούκια. Και στα μπουζούκια το βράδυ την Κυριακή.
2: Κάτι άλλο.
5: Να είναι στο σχήμα.
2: Κάτι άλλο θες.
5: Όχι.
2: Εντάξει, κομπλέ είσαι. Το δείξε πάει παντού.
11: Κύριε Μαρκοπουλέ.
1: Σε μένα μιλάς.
2: Είναι τραυματίας ο Άκυλας.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν υπολογίζει.
5: Θα δείξει τα δόντια, ρε.
11: Θα θέλατε να συζητήσουμε για το θέμα που ανεβάσαμε νωρίτερα στο Αθλητικό.
1: Ναι, θα ήθελα.
2: Θα σου κάνει παρατήρηση τώρα, αν δεν το κατάλαβες.
1: Ναι, τι θα γίνει, θα μιλήσουμε καθόλου ως δημοσιογράφοι.
2: Ναι, έτσι, κάνει παρατήρηση ο Γουλής.
1: Άιντε, διασκεδαστή, έτσι μου είπε. Περίμενε λίγο, περίμενε. Θέλω εντεκάδα πάω κλίγο.
5: Eurovision, όχι Eurovision. Με διορθώνουν.
1: Άσε με, ρε, να ηρεμήσω. Έχω ταξίδι, ρε, περίμενε. Εντεκάδα πάω, θέλω να δω.
5: Τι ταξίδι, ραντεβού έχεις.
1: Έχω ραντεβού.
5: Ραντεβού έχεις.
1: Εκεί που θα πάω είναι το ραντεβού.
2: Τι ραντεβού έχεις, φίλε.
1: Με γιατρό, γιατί.
5: Okay.
1: Λοιπόν, okay. Πάμε, παίζουμε αυτή την ενδεκάδα αφού ακούσαμε του Παναθηναϊκού προηγουμένως.
5: Ναι, δεν έχει εκπλήξεις όπως καταλαβαίνει κανείς. Είτε κουρασμένοι, είτε λαβωμένοι, είτε μικροτραυματισμένοι, είτε πονεμένοι. Όλοι είναι μέσα.
2: Πάνω που είπε πονεμένοι, βγήκε ο Σπύρος. Τυχαίο.
1: Όχι, τίποτα δεν είναι. Για λέγε.
5: Μια ψυχή που είναι να βγει, θα βγει την Κυριακή. Τώρα πιανού η ψυχή θα βγει, δεν ξέρω. Λοιπόν, Παυλέγκα στο τέρμα, Μιχαηλίδης και Τζιόρα. Ο Μιχαηλίδης, δεν ξέρω αν το έχουμε πει τις τελευταίες μέρες, ότι και αυτός παίζει με προβληματάκι, μικροτραυματισμό, αλλά και αυτός φύγει τα δόντια όπως και ο Ακύλας και παίζει. Μιχαηλίδης και Τζιόρα. Μπάμπα Κένι, για τον Μπάμπα δεν χρειάζεται να πούμε πόσο φορτωμένος είναι τη φετινή σεζόν, πόσα παιχνίδια έχει κάνει. Ο Κένι, ο οποίος στο πρόσφατο, στο προχθεσινό ντέρμπι, βγήκε στο ημίχρονο λόγω κούρασης, αλλά και πάλι και αυτός θα είναι εκεί στο δεξιάκρο της άμυνας. Ο Σντόεφ με το προβληματάκι στους προσαγωγούς και αυτός θα είναι εκεί. Ο Ζαφίρης είναι η καλή είδηση ότι επιστρέφει μετά την τιμωρία που εξέτησε στο μάτς με την ΑΕΚ, οπότε λίγο φρεσκάρει, θα φρεσκάρει λίγο και το κέντρο, θα αντικαταστήσει λογικά το ΜΕΙΤΕ, ο οποίος είναι στη χειρότερη κατάσταση από όλους. Σας είπα και χθες ότι αποχωρώντας από την Τούμπα μετά την ΑΕΚ ήταν να τον κλαις από το περπάτημα και από τους πόνους που έβλεπες ότι νιώθει. Οπότε θα είναι στον πάγκο, λογικά φαντάζομαι κάποια στιγμή θα αντικαταστήσει τον Οσδόεφ, να μοιραστούν λίγο εκεί στα χαφ το χρόνο. Η τριάδα πίσω τον επιθετικό επίσης δεν μπορεί να αλλάξει, Τάισον, Κωνσταντέγιας και Ζίβκοβιτς, όσες αντοχές έχουν και οι τρεις. Θα σας απαντήσουμε ρε Ελίας, θα σας απαντήσουμε, μη στέλνεις άλλα λεφτά, δεν θέλω. Λοιπόν, και ο Γερεμέγης στην κορυφή, γιατί ο Γιακουμάκης δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα, παρά το γεγονός ότι πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής και έδειξε ότι σιγά σιγά βρίσκει πατήματα, αλλά είναι ακόμα πολύ φρέσκο, πολύ νοπό. Η πολύ νοπή θλάση στην οποία, από την οποία επανήλθε. Λογικά και αυτός θα έρθει κάποια στιγμή από τον πάγκο, ο Γιακουμάκης εννοώ, στο δεύτερο ημίχρονο. Πάνω κάτω έτσι ήταν η ενδεκάδα. Και για το Γιακουμάκη υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα, τα λέω τώρα γρήγορα γρήγορα όλα, από το Μεξικό, αλλά χωρίς κάποια βαρύνουσα σημασία, ένα site τέλος πάντων μικρής εμβέλειας που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα αγοράσει το Γιακουμάκη και ότι επιστρέφει στην Cruz Azul. Δεν λέω ότι έχει πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν ισχύει αυτό που σήμερα που μιλάμε. Ο ΠΑΟΚ και τον θέλει το Γιακουμάκη να μείνει και θα διαπραγματευτεί, και ο Γιακουμάκης φυσικά θέλει, και θα διαπραγματευτεί με την ομάδα του, την Cruz Azul, όταν έρθει η ώρα, γιατί ο δανεισμός του τελειώνει έτσι αλλιώς τον Ιούνιο, όχι σήμερα. Λοιπόν, πάμε στον Ηλίασε. Με ρωτάει αν είναι στην αρμοδιότητά μου να κάνω κριτική στους μεγαλομετόχους της ΠΑΕ. Ότι κρίνεται το ποιόν μου από αυτό, σίγουρα όχι.
2: Στο πενταετέ συμβόλαιο που έχω υπογράψει και με σένα δεν έχω βάλει τέτοιο μέσα όρο.
1: Τέτοιο όρο.
8: Υπάρχει στα χαμηλά ότι δεν κατακρίνουμε ιδιοκτήτες.
2: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο.
8: Όχι,
2: όχι. Όχι,
8: ενώ το πενταετέ υπάρχει.
2: Δημοσιογράφοι είμαστε. Δεν κατακρίνουμε δύο συγκεκριμένους ιδιοκτήτες.
5: Σωστό.
2: Δύο πολύ συγκεκριμένους ιδιοκτήτες.
5: Αυτό το.
8: Ήταν ξεκάθαρο.
5: Απαρέγκλητα.
2: Τους υπόλοιπους δεν έχουμε πρόβλημα.
5: Ίσα ίσα, τους αποθεώνουμε. Λοιπόν, κριτική γίνεται σε όλους, ρε παιδιά, γιατί συζητάμε και στο μεγαλομέτωχο και στον προπονητή και στους παίκτες. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το νόημα της ερώτησης. Αν έχεις να μου πεις κάτι για τον μεγαλομέτωχο και να σου πω εγώ όχι. Μπορούμε να εξάλλου, παιδιά, από Δευτέρα θα έχουμε να κάνουμε ανάλυση και κριτική και αποτίμηση για όλα.
2: Ταμείο,
1: σεζόν. Φυσικά.
5: Όρεξη να έχουμε όλοι. Ώρες έχουμε έτσι κι αλλιώς, εκπομπές έχουμε έτσι κι αλλιώς, δεν χαλάνε αυτές. Εδώ θα τα αφήσουμε τα κόκαλά μας. Οπότε,
1: σωστά.
5: Βασίλη.
1: Σωστά.
2: Φίλοι. Εννοείται.
5: Ναι.
1: Πήγε να διαβάσει το όνομα του παιδιού που στέλνει το super chat και γράφει όλος ο Ηλίας για ΠΑΟΚ. Λέει, όχι, δεν είναι για ΠΑΟΚ. Έτσι λένε το παιδί που έστειλε την
2: ερώτηση. Ηλίας.
1: Θέλω να, πριν πάω στο Γουλή, να δώσω τα δώρα και ακόμα μια φορά που δίνουμε. Το πρώτο μας έχει σχέση.
5: Και επίσης, sorry, ρε Βασίλη, sorry, ναι. Γιατί και ρωτούσαν.
1: Έλα, πες το.
5: Επειδή ρωτούσαν πολύ, χωρίς λεφτά βέβαια, αλλά τέλος πάντων
1: ναι.
5: Θα απαντήσω.
1: Πες το.
5: Για το αν υπάρχει διχόνοια μεταξύ μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Και παιδιά, δεν είναι κρυφό αυτό. Είναι ένα ψυχροπολεμικό κλίμα το οποίο υπάρχει από το καλοκαίρι που μας πέρασε.
2: Ναι.
5: Συντηρείται. Εκεί είναι. Κακό, καλό στον ΠΑΟΚ δεν κάνει σίγουρα. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας. Αν το καταλάβουν και οι μεν και οι δε, θα δούμε και μια καλύτερη μέρα αύριο. Πάμε παρακάτω.
2: Φοβερό ότι κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ποιους ιδιοκτήτες εννοούσα και γράφουν διάφορα ονόματα. Μαρινάκη, Γιαννακόπουλο.
8: Δεν θα σας έλεγα τη μανιά.
5: Στο DPG. Στο DPG.
2: Μπέο γράφει ο άλλος.
8: Πονάω την ομάδα μου και στην καλύτερη παρέα, καλά, λέει ο φίλος εδώ. Πάμε.
2: Σωστός.
8: Μισό.
5: Να είσαι καλά, αδερφέ.
8: Πάμε. Θέλω να δώσω πρώτα απ' όλα από τη Sky Telecom το δώρο αυτό που έχω μπροστά μου, το τηλέφωνο, το οποίο θα είναι δικό σας πολύ πολύ σύντομα. Μέχρι τις 26 του μήνα αυτός ο διαγωνισμός τρέχει. Follow. Έστα. Sky Telecom GR, athletico.gr και Action 24 TV. Και τους τρεις.
11: Και τους τρεις.
2: Να το ξύπνησε το αγόρι μου. Ξύπνησε.
8: Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Και μιλάμε για ένα
2: αγόρι μου.
8: Apple iPhone Air. Αυτό το πολύ λεπτό και πολύ ωραίο τηλέφωνο. Ένας από εσάς θα το κερδίσει. Δεύτερο, την ετήσια συνδρομή για προς στο eFood. Αυτό θέλω να δω. Το eFood που είναι μαζί μας. Δίνουμε και πολύ συχνά κάποια δωράκια, ένα κερασματάκι από εμάς. Σήμερα επενθυμίζουμε απλώς το διαγωνισμό που τρέχει μέχρι 28.
2: Ας το πω εγώ, ρε Μπίλη.
8: Πάμε.
2: Λοιπόν, eFood Pro, για να κερδίσεις πρέπει να κάνεις follow eFoodGR, athletico.gr.
11: Και τους δύο.
2: Ωραίος. Like στο post.
8: Δεν σκέφτε το αλέτα.
2: Ναι, ρε.
5: Από το πηγάδι, από το πηγάδι, δεν φωνή.
8: Σαν να λέει άλλος.
2: Ναι, ναι, ναι. Like, βέβαια, εμείς οι μπαμπάδες άλλο ακούμε από την τουαλέτα όταν είναι μικρά παιδιά.
8: Πάμε.
2: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Η κλήρωση θα γίνει 28 Μαΐου. Όλες οι κληρώσεις, παιδιά, με ρωτάτε, η Μαριάννα τις κάνει. Είναι κληρωτίδα μας. Η Μαριάννα,
8: προχωράμε, προχωράμε.
5: Είναι το κατσικάκι μας.
8: Λοιπόν, θέλω και κολλήνες, σε δίνουμε και εκεί 10 διπλές
2: προσφορές. Και κολλήνες έχουμε. Έχουμε. Και κολλήνες, πάμε.
8: Έχουμε.
2: Και κολλήνες. Όλες το κολλητικό τρελάθηκε. Λοιπόν, πάμε εδώ, follow.
8: Κι άλλο giveaway. Πάμε. Giveaway, Billy, πες τα, follow ποιους.
2: Giveaway, 10 διπλές προσκλήσεις για το Κολλήνες Sound Festival. Το φεστιβάλ που θα γίνει τετραήμερο, έτσι.
8: Σωστά.
2: Τέσσερις μέρες θα είναι. Μέχρι 1η.
8: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Σωστά. Θα πάμε και εμείς εκεί, αν θέλετε, ελάτε.
2: Follow athletico.gr, Action 24, Κολίνε Sound.
11: Και τους τρεις.
8: Άντε, μπράβο.
2: Like στο post. Like στο post. Mention επίσης φίλο-φίλη που θα πάρεις μαζί σου. Λήξη διαγωνισμού 20 Μαΐου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν live στο back-to-back την 21η Μαΐου.
8: Την επόμενη μέρα. Και αυτό ωραίο δωράκι. Διπλές προσκλήσεις, 10 συνολικά. Θα δείτε πολύ μεγάλα ονόματα, τραγουδιστές κλπ. Κλπ. Λοιπόν, Γουλή, όταν σε ρωτάνε τα παιδιά σου τι δουλειά κάνεις, τι τους λες στην εκπομπή.
11: Announcer.
8: Είμαι αυτός που λέει τους τρεις, τους δύο.
5: Θέλει πολλά κιλά να πεις στον αέρα κληρωτίδα. Μπράβο, Βασίλη.
2: Το πέτοιμο.
8: Εκεί ξεχωρίζει.
5: Και το Μαριά...
8: Εκεί ξεχωρίζει.
5: Και το Μαριάννα δίπλα.
2: Έτσι.
5: Εντάξει,
2: έτσι.
8: Καθορί, εγώ ίδρωσα.
11: Και είπε...
5: Ναι, και εγώ.
11: Η Μαριάννα μας είναι κυνητή μας. Κληρωτίδα, ρε φίλε. Είναι συγκλονιστικό που το έβαλα.
8: Ας μην το τραβήξουμε παραπέρα, όμως. Φτάνει.
2: Εντάξει,
5: δεν είπαμε τίποτα. Θα γίνει πατάτα, άστο.
2: Ναι, ναι. Ας μην μπερδέψουμε τη γλώσσα.
5: Θα γίνει πατάτα.
8: Σωστά. Η εκπομπή ζει μεγάλες δόξες τελευταία, λέει. Κολλήνες, κληρωτίδες. Ερώτα. Τι μου είπε.
2: Πάντως, στο γύρισμα που είχαμε κάνει για τις κολλήνες εδώ πέρα, οι πέντε, έχουν υποθεί ατάκες που αν υποθούν στον αέρα, θα τις πούμε μετά τις 2 το βράδυ, στη βραδινή εκπομπή.
8: Του είχα πει κρατήστε και τα παρασκήνια. Δεν τα κράτησαν. Δεν ξέρω
2: πού να κρατήσουν παρασκήνια από αυτά με αυτά που λεγόντουσαν.
8: Όχι, δεν λέγονται αυτά.
11: Για φυλακή ήταν αυτά, άστο.
8: Ναι, ναι, ναι, για τα άλλα δεν είναι. Μόνο αυτά ήταν. Λοιπόν, μια εκπομπή μεταγραφές, παλτά και μετά τη λήξη σεζόν έτσι θα πέσει η γέλη να θυμηθούν. Μεταγραφές, παλτά.
12: Αύριο μεθαύριο θα ξεκινάνε. Οι εκπομπές θα είναι μεταγραφικές.
8: Σωστά.
12: Δεν θα έχει τίποτα άλλο.
8: Για να δούμε και τι έχει βγει ως παλτό και ως συνολάκι ωραίο. Θέλω να πάμε στον αδερφό μας τον Γουλή, αν έχει ολοκληρώσει
5: το ο κύριος αυτάς. Το που κάνεις το δοκίμασες.
8: Ναι, το δοκίμασα και είναι εξαιρετικό. Έχεις πετύχει και το μέγεθος.
5: Το νούμερο με ενδιαφέρει.
8: Έχεις πετύχει και το μέγεθος.
5: Το μέγεθος, εντάξει.
8: Δεν ξέρω αν φοριέται στην τηλεόραση λόγω υφάσματος. Είναι προς το μπλε είναι. Προς το μπλε είναι.
1: Θα το φέρω εδώ ο Ντατσόπουλος που είναι δικός, θα μου πει αν το φοράω και στην τηλεόραση. Αν συμβαίνει αυτό, θα το φέρω σε πολύ σύντομα. Εντάξει. Κύριε Γουλή, πάμε στα του Παναθηναϊκού. Αν δεν έχει να συμπληρώσει κάτι ο Θοδωρής και να μείνει μαζί μας ο Θοδωρής, όμως θέλω.
5: Εδώ είμαι.
1: Αγωνιστικά μου είπες λίγο πολύ, εντεκάδα κλπ. Τι άλλο αξίζει να θυμηθούμε λίγο πριν πάμε στη διαδικασία αυτή. Φαντάζομαι πάμε προπονητικά λιγάκι.
11: Εντάξει, εκεί δεν έχει κάποια εξέλιξη ακόμα. Δεδομένα...
1: Ένα χρονοδιάγραμμα θα ήθελα να μου δώσει. Δηλαδή...
11: Είναι το τελευταίο.

0: που θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός. Την αποζημίωση, παραλαμβάνω, θα την πάρει καναλυτικά και έχουμε συζητήσει ποιο είναι το ύψος αποζημίωσης. Είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ, 3,5 επόμενη σεζόν και 1 εκατομμύριο ευρώ το πέναλτι που πρέπει να πληρωθεί για πρόωρη λύση συνεργασίας. Απλά το ζητούμενο από εκεί πέρα είναι να μιλήσουμε με δικηγόροι, αν θα μπουν σε περισσότερες δόσεις, σε δύο δόσεις, σε πόσες. Επηρεάζει πιο πολύ και τις μελλοντικές χρήσεις στις ισολογισμούς της Παναθηναϊκός. Αν θα μπορούσε να είναι σε 5 δόσεις, ας πούμε, θα ισομοιραζόταν αντίστοιχα το ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί κατά έτος. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κινηθεί άμεσα, γρήγορα και κυρίως εύστοχα για το αντικαταστάτη του, με ένα προπονητή ο οποίος θα είναι σε θέση, ξαναλέω, να είναι συμβατός με αυτό που έχουν στο μυαλό του. Ως project, ως την μπάλα θέλουμε να παίξουμε, ως τι θέλουμε να υπηρετήσει ο προπονητής αυτός. Αν είναι να πάμε πάλι σε επιλογές, είτε ρίσκα, είτε είναι λαμπερός ο τάδε, είναι κάποτε πριν από 15 χρόνια ο Μπακόπουλος ήταν ονοματάρα, ωραίος ο Μπακόπουλος. Δεν είναι. Ό,τι γίνει και εντάξει, επειδή πιστεύω ότι κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μάθει τα λάθη του. Σωστό. Σωστό. Και εγώ θα γέλαγα αυτό τώρα.
1: Τι έγινε, δεν το πιέσαι.
2: Εγώ γελάω με τον Μπακόπουλο. Εγώ γελάω με τον Μπακόπουλο που κοιτάει το Μυρότσο και λέει να γελάσουμε ή να μην γελάσουμε. Είναι, ναι. Είναι το βλέμμα.
1: Και κλείνω μάτι.
2: Διασταυρούνται τα βλέμματα και λέει θα γελάσουμε ή θα γελάσουμε.
1: Εντάξει. Νομίζω έχετε καταλάβει όλοι. Μιλάω στους, όχι σε εσάς τους ανθρώπους εκπομπής, αλλά μιλάω για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Ότι τα έχει φέρει έτσι η ζωή. Είμαστε πολλές ώρες μαζί. Είμαστε φίλοι και χρόνια με κάποια τα παιδιά εδώ. Που μιλάμε τα μάτια, αδερφέ μου. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πράγματα.
2: Και εγώ καταλαβαίνω τα μάτια σας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Προχωράς.
0: Είστε παλιόπαιδα. Λοιπόν, εκεί πρέπει να είναι εύστοχος ο Παναθηναϊκός. Δεδομένα έχουν γίνει ραντεβού, εγώ δεν αποκλείω να έχουν γίνει και στην Αθήνα κάποια. Σίγουρα μέσω τηλεδιασκέψεων. Σίγουρα και του Μπαλντίνη στο εξωτερικό και ο ίδιος ο Αλαφούζος έχει κάνει ραντεβού. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι δεν θα αργήσει πάλι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα φτάσει να πιάσουμε Ιούνιο και να λέμε ότι δεν έχει ακόμα προπονητή. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και σε 10 μέρες, 15 μέρες ως το τέλος του μήνα και πρέπει να γίνει έτσι, να βρει ένα προπονητή με τον οποίο θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Περιθυμίζω ότι μέσα Ιουνίου πρώτες εξετάσεις ιατρικά, εργομετρικά στο Κοροπήκη, 22-23, ένα μήνα πριν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια του 24 Ιουλίου παίζει. 22-23 Ιουνίου φεύγει το εξωτερικό για προετοιμασία πάνω.
1: Μάλιστα. Κάποιο σχόλιο για αυτά που λέει ο κύριος Γουλής. Κουβεντιάζαμε τελευταίες μέρες αν υπάρξει περίπτωση για μεταστροφή κλίματος κλπ. Δεν νομίζω πως ούτε καν το κουβεντιάζουμε αυτό πλέον.
3: Νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Νομίζω δεν υπάρχει.
0: Και δεν νομίζω ότι υπήρξε και ποτέ τέτοια προοπτική, παιδιά, γιατί είναι το θέμα μη αναστρέψιμο εσωτερικά. Και εδώ αποδητηριακά δηλαδή. Τώρα θα πούμε, έχουν γίνει και πράγματα τις τελευταίες εβδομάδες που έχουν προκαλέσει. Και αυτά που έχει πει ο Μπενίτεθ δυσαρέσκεια σε πολλούς παίχτες. Και κάποιοι καταλαβαίνουν ότι δεν τους βλέπει στα δύο μέτρα. Και κάποιοι αισθάνονται ότι μπορεί να έρθει τώρα και αυτός ο μας λέει ότι θα φέρει δύο επιθετικούς στην πλάτη μου. Υπήρχαν και μικροτριβές, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλοτριβές, εάν αυτό το πράγμα συνεχιζόταν. Και δεν είχε προοπτική. Δεν υπήρχε βάση συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ από εκεί πέρα. Για πολλούς λόγους. Πέρα από το project που το έχουμε αναλύσει 100 φορές και το έχουμε κάνει φίλο και φτερό. Στο τι θέλει μια πλευρά και τι ξαφνικά θέλει άλλη. Είναι και εσωτερικό το ζήτημα και το ενδοαποδητηριακό πλέον.
1: Πάντως από Δευτέρα ο Παναθηναϊκός μπαίνει στη φάση να αποφασίσει να πάρει μια απόφαση την πιο κρίσιμη τη σεζόν.
0: 100% έχει δίκιο τόσο. Προπονητής είναι το α και το ω στο τι θα αποφασίσει, ποιον θα αποφασίσει, πόσο συμβατός ξαναλέω είναι.
1: Και πόσο γρήγορα.
0: Και πόσο. Ο οργανισμός θα τον περιβάλλει με εμπιστοσύνη, εφόσον ο ίδιος ο οργανισμός τον επιλέξει χωρίς καμία δικαιολογία πλέον, στο μου κάνει, δεν μου κάνει, στο θα μου υπηρετεί, δεν μου το υπηρετεί. Πρέπει να το εξαντλήσει το περιθώριο ότι αυτό που πήρα θα κάνει αυτό που έχω αποφασίσει. Μαζί του, 100%. Αρκεί να μην ξανακούσουμε κάτι περίεργα στην πορεία. Γιατί μετά κάτι στρεβλό γίνεται συνολικά σε αυτό το κομμάτι.
1: Συμφωνεί.
0: Θα πρέπει ο οργανισμός να τον περιβάλλει με την εμπιστοσύνη που έδειξε. Σε απόλυτο βαθμό και ο Ριμπάλτα και δικαιώθηκε ο άνθρωπος στην προσωπική του επιλογή που λεγόταν.
1: Νίκολιτς.
0: Παράδειγμα το αναφέρω. Σωστά.

0: Νίκολιτς.
1: Συμφωνώ, πρέπει να βιαστεί. Εντάξει, δεν θα τρελαθεί, δηλαδή δεν μπορεί να έχει τον προπονητή εδώ τη Δευτέρα. Αλλά μέχρι τέλη Μαΐου πρέπει οπωσδήποτε να τον έχει βρει.
2: Για το σχεδιασμό.
1: Αν και είναι πάντα, είναι μια ζαριά ο προπονητής. Πάντα, ακόμα και τον καλύτερο προπονητή να φέρεις. Είναι μια ζαριά.
2: Εντάξει. Όχι ζαριά όπως με την έννοια ότι τράβας ένα λαχείο. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι. Αλλά είναι μια ζαριά. Δηλαδή,
2: αν υπάρχει όμως μια σωστή κατεύθυνση στο τι ψάχνω αρχές, μπορεί να μειώσει πάρα πολύ το ρίσκο.
1: Ναι. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να εισακουστεί. Δηλαδή, ναι, θα πάρει ένα προπονητή που εμείς ακολουθούμε εδώ, θα του πει ένα project και πρέπει να ακολουθήσει αυτό το project. Αλλά όταν έρχεται ένας προπονητής, αν έχει προσωπικότητα, θα βάλει και εκείνος τους δικούς του όρους. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να τον εμπιστευτεί, να τον ακούσει και επιτέλους να πετύχει προπονητή. Αυτό είναι το. Πρέπει να πετύχει προπονητή. Δεν πετυχαίνει προπονητές. Δεν πετυχαίνει. Ελέφαντα στο μισό μέτρο δεν έχει πετύχει εδώ και πόσα χρόνια.
2: Να ρωτήσω κάτι τον Κώστα. Το project, το αγωνιστικό.
0: Από τους 19 έχει πετύχει σε δύο παιδιά. Σε 14 χρόνια.
1: Όχι σε δύο.
3: Αυτό ναι, αλλά είναι
1: όχι σε δύο.
3: Δεν είναι μόνο δεν πετύχει παιδιά. Ο προπονητής θέλει και ένα περιβάλλον να δουλέψει.
2: Έτσι. Αυτό που λέει ο Θοδωρής.
0: Ωραία, βάλε και στο Δόνι με βάση το τι είχε αναλάβει τότε.
2: Εντάξει, τότε του Δόνι ήταν καμικάζι, παιδιά. Δεν ήταν. Υπήρχε σχέδιο. Δεν υπήρχε σχέδιο. Ναι, ήταν καμικάζι ο άνθρωπος.
4: Ναι, μισό λεπτό. Λες δύο έχουν πετύχει. Ο ένας είναι ο Τερίμ και ο άλλος.
1: Ο Μπόλωνη. Αυτούς τους δύο εννοούσε. Και ο Ντάνι ο Πογιάτος.
0: Επιμένεις για τον Τερίμ, αλλά είσαι λάθος. Είναι και οι δύο πλήρως αποτυχημένοι παρουσία τους.
1: Πλάκα κάνει, βρε. Τι επιμένει.
0: Όχι, αυτό που είπε την Παρασκευή.
4: Αν τσίτωνες με άλλον, θα σου έλεγα άλλον, πίστεψε μου.
0: Όχι, απλά επειδή το συζήτησα στην Κυριακή και το ακούω, ρε παιδί μου, συζητάμε τα πάντα. Είναι πλήρως αποτυχημένο όλο αυτό που έχει κάνει ο Τέριν εσωτερικά. Δηλαδή τα αποδυτήρια, αν
2: πέταγες. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν διαφωνούμε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κάτσε, τώρα τα συζητάμε όλα. Εάν πέταγες Βασίλεια απ' έξω, ναι, το χοροπή και πέταγες ένα σπίρτο έτσι, τακ, ναι, πετάς ένα σπίρτο αναμένει, θα ανατιναζότανε σε απόσταση 5 χιλιόμετρων τα πάντα.
2: Φίλε, εσύ το ρεπορτάζ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ θα σε τσιτώνω γιατί μου αρέσει με τον Τερίμ. Απ' την άλλη, δεν τον απαξιώνουμε τελείως. Έχει ένα τεράστιο βιογραφικό άνθρωπο και ήταν μια ζαριά. Μια ζαριά. Αντί του Γιωβάνοβιτς, το κακό είναι για μένα στα δικά μου μάτια. Το χειρότερο είναι ότι αντικατέστησε έναν προπονητή που για μένα ο Γιωβάνοβιτς είχε κάνει πολύ κανονικά πράγματα στο Παναθηναϊκό. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Η ερώτηση που έγινε προχθές και ξεκινήσαμε την κουβέντα για τον Τερίμ είναι αν ο Τερίμ ή ο Ράφα Μπενίτεθ, που είναι και δύο με πολύ μεγάλο βιογραφικό παρόμοια ηλικία, άρα κοινά χαρακτηριστικά, ήταν η χειρότερη επιλογή. Αυτό ρώτησε ένας φίλος και το μεταφέραμε.
1: Η χειρότερη επιλογή την ώρα που έγινε δεν ήταν. Δηλαδή, άκουσε με.
2: Ο Μπενίτεθ.
1: Ναι, ναι. Ούτε ο Τερίμ.
2: Ούτε ο Τερίμ, λες.
1: Στον κόσμο του Παναθηναϊκού έσκασε πάρα πολύ άσχημα το έφυγε ο Γιωβάνοβιτς.
2: Ναι.
1: Αν έδιωχνε 25 Δεκεμβρίου, όπως τον έδιωξε κάπου εκεί, το Γιωβάνοβιτς.
0: 26
1: πρωί το Γιωβάνοβιτς και 26 βράδυ τους εμφάνιζε τον Ντάνι Πογιάτος, θα έπεφτε το σύμπαν.
2: Κούγκι.
1: Διώχνεις τον Γιωβάνοβιτς και τους εμφανίζεις το Φατίχ Τερίμ.
2: Ναι.
1: Που λες, σου λέει ο κόσμος ότι.
2: Κάτσε να δω πώς θα διαχειριστεί την ομάδα.
1: Γαμώ το φεύγει ο Ιβάν, μα τι κάνεις ρε Αλαφούζε, αλλά φέρνεις ένα πρωταθλητή.
2: Ναι, ένα winning medal.
1: Εδώ διώχνεις το Ρουί Βιτόρια και μου εμφανίζεις το Ράφα Μπενίτεθ με όλο αυτό το βιογραφικό. Λες, οκ. Okay.
2: Άρα λες δεν ήταν κακή επιλογή στα Τερίμ μάτια του κόσμου εκείνη τη στιγμή. Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με το
1: επικοινωνιακά, Βασίλη. Γιατί ποδοσφαιρικά θα έπρεπε αυτοί που έκαναν το κουμάντο να ξέρουν ότι σαν επιλογές και ο Τερίμ και ο Μπενίτεθ είναι λάθος. Γιατί αυτή δεν είναι δικιά μας δουλειά. Δεν επιλέγουμε εμείς προπονητές. Καταλαβες, επιλέγουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να ξεπεράσουν και το επικοινωνιακό και να φτάσουν στο ουσιαστικό. Στο ουσιαστικό ο Ράφα, τα έχουμε ξαναπεί, είχε να κάνει πολλά χρόνια επιτυχίες κτλ. Αυτό. Αλλά στον κόσμο, στο επικοινωνιακό, διώχνει τον Γιωβάνοβιτς, φέρνει τον Τερίμ και σου λέει ο Βασίλης Μπακόπουλος, ο παδός του Παναθηναϊκού με διαρκείας, ότι όπα φίλε, εδώ μου φέρνει έναν πρωταθλητή κανονικό που έχει πάρει κούπες στην καριέρα του πολλές.
2: Κάτσε μη φέρει.
1: 20 τίτλους.
2: Κάτσε μη φέρει αυτό που λείπει από τον Γιωβάνοβιτς.
1: Ακριβώς.
2: Όταν φτάνει κοντά στην πηγή, δεν πίνει νερό. Ακριβώς. Κάτσε. Δεν ξέρεις. Κατόπιν αποτελέσματος τώρα μιλάμε.
0: Ναι. Απλά το timing ήταν κάκιστο τότε. Κανονικά θα πρέπει να χειροκροτήσει τη ζωή του Ιβάν, αλλά δυνάμει τώρα σε κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο λέξεις σε όλο αυτό και σε αυτό που έγινε τότε και με τους δύο προπονητές και σε αυτό που πρέπει να γίνει τώρα. Και οι δύο μεγάλα ονόματα σπουδαίοι το ένα το άλλο, διαφορετικό χαρακτηριστικό και ο ένας και ο άλλος και σαν συμπεριφορά, και ο Μπενίτεθ και ο Τερίμ, μη συμβατή. Ναι. Μη συμβατή.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να βρεθεί κάτι το οποίο να είναι συμβατό, απόλυτο, με όλο αυτό που έχει τέλος πάντων σαν κεντρική ιδέα Παναθηναϊκός να εφαρμόσει. Αλλιώς πάλι θα λέμε τον Οκτώβρη.
1: Φανπόμελ υπάρχει κάτι που ρωτάει ο κόσμος.
0: Υπήρξε μαζί με τον σημαντικούς υποψηφίους το Οκτώβριο μαζί με τον Ρεμπρόφ. Νεότερη επαφή να έχει γίνει μαζί του δεν γνωρίζω να υπάρχει.
2: Okay.
0: Εγώ δεν μπορώ να τα αποκλείσω βεβαίως έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο άτομα, δυόμιση, που ενημερώνεται προφανώς ο Κοτσόλης, που χειρίζονται αυτό το θέμα και μιλάνε μόνο μεταξύ τους. Δεν σπάνε πράγματα αυτή τη στιγμή εύκολα. Μόνο αν σπάσουν, ξέρεις τι πώς θα γίνει. Πώς μπορεί να γίνει, εάν πάρει Παναθηναϊκός τον Μιρότσοφ και είναι ο Ουκρανός και από την Ουκρανία βγει ότι πάει να πάρει Παναθηναϊκός τον Μιρότσοφ και επιβεβαιωθεί μετά από εδώ. Δεν θα σπάσει εύκολα το θέμα του προπονητή. Γενικά να το έχουμε υπόψη μας, αλλά okay, κάθε μέρα.
3: Γενικώς, άμα σπάσει, δεν είναι καλό.
2: Ναι.
0: Ναι, ή αν σπάσει, σημαίνει ότι εκτός αν έρχεται αύριο το πρωί.
1: Όπως έγινε με τον Μπενίτα. Που έσπασε και ήταν ήδη κλεισμένο.
2: Λοιπόν, θέλω Αλέξα από προς την παρέα, είναι εύκολο.
0: Και τον Τάσο, τώρα θα είμαι σύντομος, κάτι θέλω να ρωτήσω Τάσο. Και να σας πω μετά και για το Βοτανικό.
2: Ναι, πριν από όλα αυτά, γεια σου Αλέξη.
1: Γεια σου Αλέξη.
0: Χαίρετε, παιδιά. Γιατρέ μου.
2: Γιατρέ μου, θέλω να σας δείξω μια φωτογραφία εδώ που μου έστειλε ο καλός μας φίλος, ο Τζορτζ Κάβαλος, ο οποίος μας έστειλε πριν από λίγο το μήνυμά του. Και για το Γουλή ουσιαστικά είναι, όχι για μας. Πάμε να δούμε τη φωτογραφία την ωραία. The announcer. Oh, αυτή η μπλούζα νομίζω ότι είναι εξαιρετική. Ωραία.
1: Και από πίσω και τους τρεις.
0: Τι μπλουζάρα είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Τρομερή όμως.
2: Μας είπε ότι θα γίνει μεγάλο τζέρτζελο με μπλούζες. Να τις προχωρήσουμε. Θα δούμε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σαούλη. Είναι ωραία.
0: Αυτή
2: ιδέα.
0: Τη θέλω. Τη θέλω σε μπλούζα.
2: Αυτή είναι τρομερή. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Τρομερή.
2: Ευχαριστούμε και για το ότι μας βλέπεις και για αυτά που ανεβάζεις για εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και που είχες έρθει εδώ με τις πίτες. Φάγαμε καλά. Θέλω να κάνεις την ερώτησή σου τώρα, αδερφέ μου.
1: Κώστα, ζητάμε τώρα από τον επόμενο προπονητή, τον οποίο θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός, να υπηρετήσει ένα συγκεκριμένο πλάνο που είχε εκπονήσει η διοίκηση και για το οποίο υπήρχαν και διαφωνίες με τον Μπενίτεθ σε βασικά σημεία. Ποιος έχει πάρει πάνω του το να εκπονηθεί αυτό το πλάνο? Το αγωνιστικό σχέδιο του Παναθηναϊκού.
0: Τον Οκτώβρη έχει βγει στο τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός και τι θέλει να δημιουργήσει από τη νέα τάξη πραγμάτων στο διοικητικό.
1: Προσωπικά δηλαδή, είναι ο Ριμπάλτα, μπορείς να πεις ότι έχω να δώσω ευθύνες για τα καλά ή τα κακά να τα πιστώσω, είναι αυτός.
0: Κοτσούλης με τον Μπαλτίνη και με τη σύμφωνη γνώμη του Αλαφούζου. Πριν προσληφθεί ο Μπενίτεθ και γίνει αυτή η αλλαγή, τέλος πάντων, η ξεκάθαρη στρατηγική. Να ρίξουμε το μέσο όρο, να πάρουμε ό,τι πιο ταλαντούχο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε μικρές ηλικίες που έχει μπορεί να προσφέρει. Να φέρουμε περισσότερους Έλληνες ή αξιόλογους ξένους, αλλά με μικρές ηλικίες. Ό,τι δηλαδή έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Ιανουάριο, τις αρχές Φεβρουαρίου. Και αυτό το καλοκαίρι που μιλάμε και τρέχει, να γίνει η δεύτερη φάση των αλλαγών του ρόστερ με 5-6 μεταγραφές παικτών. Πώς άλλαξε ο Γιώβιτς, ας πούμε, και ο Βάργκα την ΑΕΚ, τέτοιο επίπεδο θεωρητικά. Μεριμένα τα δούμε. Συν άλλες 3-4 κινήσεις που θα δώσουν μεγαλύτερο βάθος.
2: Έχεις ένα λεπτάκι να μου πεις λίγο για τα γηπαιδικά και για τα έξτρα έσοδα που προκύπτουν εκεί και είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι σε αυτό να αναφερθείς και μετά να αποχαιρετήσω εσένα και το Θοδωρή για να ακούσω λίγο Αλέξη.
0: Ναι, πολύ γρήγορα θα είμαι. Υπάρχει το εξής. Έχουμε ανεβάσει ένα θέμα νωρίτερα στο Ατλέτικο. Για το. Εντάξει, ακόμα απέχει περίπου 13 μήνες, ας υποθέσουμε, η μετακόμιση του Παναθηναϊκού στον Αγίπεδο στο Βοτανικό, αλλά ήδη κάποια πράγματα που αφορούν την οργάνωση και το οικονομικό σκέλος που αναμένεται να τον αλλάξει ταχύτητα, ήδη τρέχουν. Έχουμε ξαναπεί και έχουμε γράψει παλιότερα από την αρκετή μήνες του Ατλέτικου του Παναθηναϊκού, με ήπιους υπολογισμούς προσδιορίζουν ότι θα έχουν σταθερή, καθαρή πηγή εσόδων άνω των 25 εκατομμύριων ευρώ σε ετήσια βάση από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, το νέο στο Βοτανικό, καθαρών εσόδων μιλάμε. Και έχουμε το εξής με την ονοματοδοσία, τα naming rights, έχουν ξεκινήσει οι επαφές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μεγάλες, πολύ μεγάλες, δύο κολοσσοί πολυεθνικοί, που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τα naming rights της έδρας του Παναθηναϊκού. Μια μάλιστα εταιρεία είναι ασιατική, που κυριαρχεί στο χώρο της τεχνολογίας και στο consumer electronics.
2: Φτιάξε μου λίγο το δίπλο. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Ωραία.
0: Ενώ και η δεύτερη εταιρεία κινείται σε ένα αντίστοιχο πολύ ψηλό διεθνές επίπεδο. Το χειρίζεται το θέμα ο Αλαφούζος και μάλιστα, όπως λένε μαζί με συνεργάτες του, όπως λένε, ένα από τα τελευταία ταξίδια προσπάθειας που έχει κάνει στο εξωτερικό αφορούν και το κομμάτι του naming, της ονοματοδοσίας του νέου γηπέδου. Εφόσον το deal κλείσει στα επίπεδα που εκτιμούν στον Παναθηναϊκό, μπορεί να ξεπεράσει τα 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στην ΑΕΚ, που είναι το τελευταίο έτσι μεγάλο κλαμπ στην Ελλάδα που βγήκε στο δικό του γήπεδο, τα naming rights της ΑΕΚ για δεκαετία νομίζω έβγαιναν στα 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αν ακούστε να κάνει ένα deal διπλάσιο ή υπερδιπλάσιο, έχοντας όλοι μας υπόψεις και το εξής, ότι με βάση τη σύμβαση που υπεγράφει το Μάιο του 2022 με το Δήμο Αθηναίων, στα πρώτα 10 χρόνια θα αποδίδεται το 20% των naming rights στο Δήμο Αθηναίων και από τον 11ο χρόνο και μετά θα μειωθεί αυτό το ποσοστό στα 15%.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά και πάλι ένα πολύ σταθερό μεγάλο έσοδο. Μιλάμε έσοδο που θα είναι για μια σύμβαση 15 έως 20 ετών. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο σύνολό τους, που μπαίνουν όλα αυτά στον Κορβανά και βοηθούν πάρα πολύ και τον προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή που θα πει ο Παναθηναϊκός στο
1: Κορβανά.
2: Κουρμπανά.
1: Κουρμπανά, ρε.
2: Κουρμπανά σαν με το Μαυρίδι.
0: Όχι, δεν είναι το Κουρμπανά, ρε. Στο Κορβανά.
1: Ποιο είναι ο Κορβανά, τι είναι. Τι σημαίνει ο Κορβανά.
2: Γουλή. Τα λέμε την Κυριακή. Ευχαριστώ.
1: Κουμπαρά.
2: Επίσης.
1: Γεια σου, Κωστά.
0: Γεια σα.
2: Γεια σα, παιδιά. Λοιπόν, η Ελλάμπετ είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Τη βλέπετε εδώ. Με Χαστά θα πορευτούμε στη συνέχεια. Η Ελλάμπετ 3 με 5 καθημερινά είναι μαζί μας. Είναι η τελευταία αναφορά για αυτή την εβδομάδα στην Ελλάμπετ. Τα λέμε Δευτέρα, Ελλάμπετ.
1: Με Σαββόπουλο εννοούσε.
2: Τι είπα.
1: Με Χαστά.
2: Πάλι Χαστά. Πάλι τον βλέπω στον ύπνο μου. Έχει απαντήσει εδώ.
1: Σε έχει στοιχειώσει.
2: Μακαρόνια, πίτσα, γιουβέτσι, γράφω Χαστά. Τι εννοεί εδώ πέρα, ρε φίλε. Το διαβάζω όλα.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει πιάσει.
2: Προηγούμενο γράφει. Δεν ντρέπομαι. Φαΐ δεν έχω. Λέω Χαστά εδώ.
1: Έχει πιάσει κουβέντα.
2: Λοιπόν, πάμε break για 1,5 λεπτάκι. Εμείς συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο YouTube το Αθλέτικο με νέα από πλευρά Σάρι τι συμβαίνει εκεί.

0: Έλα.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
2: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι πάει στην πότα.
1: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι έχει γίνει λοιπόν στον αγώνα, αναφέρεστε, του ΠΑΟΚ με τον Άρη, έτσι.
1: Γίνεται ένα παιχνίδι για όσους δεν το γνωρίζουν. Σε μία ώρα ξεκινάει στο Αγρίνιο, τελικός κυπέλλου Super League ανάμεσα στις ομάδες K19 του Άρη και του ΠΑΟΚ. Ενώ η συμφωνία με την Λίγκα για το παιχνίδι αυτό, που, όταν μιλάμε για ένα Άρης ΠΑΟΚ, καταλαβαίνετε και με όλα αυτά που έχουν συμβεί, ότι είναι υψηλής επικίνδυνοτητας, ακόμη και αν παίζουν μπάτμιντον οι δύο ομάδες. Να πάρουν 70 από 70 προσκλήσεις, οι οποίες θα διατεθούν αποκλειστικά και μόνο στους γονείς, για να πάρουν τα παιδιά τους, γενείς, πρώτου βαθμού δηλαδή, για να πάρουν τα παιδιά τους να παίζουν αυτό το τελικό. Συν 10 προσκλήσεις κάθε ομάδα για τα διοικητικά συμβούλια, για τους υπεύθυνους εκεί των δύο ομάδων. Ανταυτού, και ενώ υπήρχε η πληροφορία από στη σύσκεψη το πρωί που έγινε στο Αγρίνιο, ότι ένα πούλμαν με οπαδούς του ΠΑΟ κατευθύνεται προς το Αγρίνιο, εμφανίστηκαν έξω από το ξενοδοχείο του Άρη πριν από λίγες ώρες 40-50 οπαδοί του ΠΑΟΚ και φώναζαν και έβριζαν 18χρονα, 19χρονα παιδάκια λίγο πριν πάνε στο γήπεδο για να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Και ήθελαν μάλιστα να μπουν και στο γήπεδο. Έφτασαν να πλησίασαν μάλιστα και το γήπεδο του Αγρινίου και ήθελαν να μπουν και μέσα στο γήπεδο. Από ό,τι πληροφορούμε, με επέμβαση της αστυνομίας, έστω και καθυστερημένη, απομακρύθηκαν και επιβάστηκαν και πάλι στο πούλμαν για να γυρίσουν στη Θεσσαλονίκη. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Καταρχάς, πώς ξεκίνησαν, πώς έφτασαν εκεί, πώς τους επιτράπει να φτάσουν μέχρι εκεί. Και είναι η απάντηση σε όσους εξακολουθούν να πιστεύουν, θα το χοντρίνω λίγο, ότι μπορούμε στην Ελλάδα να φιλοξενήσουμε ένα τελικό κυπέλλου όταν θα παίζει, για παράδειγμα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚΑΡΙΣ, ποτέ.
0: Συμφωνώ.
1: Δυστυχώς.
0: Παρεμπιπτόντως το Αγρίνιο, και το κλείνω εδώ γιατί... κυπέλλου γυναικών.
1: Ναι.
2: Το Αστέρας ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Το Αστέρας ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη ομάδα ο Αστέρας και δεν έχει οπαδούς όπως έχει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός, αλλά ας έχουν λίγο το νου τους παραπάνω. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Προχωράμε.
1: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τώρα, υπάρχει ένα τελευταίο μάτς την Κυριακή, το οποίο θα αποτελέσει και τη θριαλίδα των εξελίξεων για την επόμενη μέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι το θέμα του προπονητή είναι αυτό το οποίο θα απασχολήσει από Κυριακή βράδυ, μετά
3: να πούμε, δηλαδή, συγγνώμη, το Λεβαδιακό. Συγγνώμη, να πούμε ότι υπάρχει διαρροή από την πλευρά του ΠΑΟΚ, για να πούμε και την άλλη πλευρά, η οποία λέει ότι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας στο Αγρίνιο για να εμψυχώσουν τους παίκτες της K19, παρούσεις της αστυνομίας και στη συνέχεια με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων οδηγήθηκαν στα οχήματά τους και έφυγαν από το Αγρίνιο καθώς δεν επιτρέπεται είσοδο στο γήπεδο. Αυτό βγαίνει από την πλευρά του ΠΑΟΚ, για να πούμε και την άλλη πλευρά.
2: Δηλαδή έφυγαν οπαδοί του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη να πάνε ψυχώσουν και τώρα φεύγουν.
3: Έτσι λέει ο ΠΑΟΚ. Πάμε. Τώρα ο καθένας βγάζει και τα συμπεράσματά του, παιδιά.
0: Εντυπωσιακό. Προχωράμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Αλέξη, μια κουβεντούλα μόνο. Ξέρεις ότι πιεζόμαστε την Κυριακή. Θα κάνουμε αυτό και την άλλη φορά. Σε θέλω αρκετές ώρες μαζί μου.
3: Θα έχουμε 10 ώρες. Αλέξη, θα έχεις χρόνο.
0: Έχουμε να κουβεντιάσουμε για διάφορα ζητήματα. Βάλει μια πινελιά τελευταία και να κλείσω την εκπομπή.
1: Κοιτάξτε, ένα μάτς την Κυριακή το οποίο θα αποτελέσει, νομίζω, θριαλίδα εξαιρέσεις. Εγώ απλά να προσθέσω λίγο σε σχέση με αυτό που είπα χθες, γιατί προκάλεσε λίγο μια αίσθηση η τοποθέτησή μου ότι αυτή τη στιγμή κερδίζει πόντους η παραμονή του Γρηγορίου. Όσον αφορά τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο Άρης ξέρει τι θέλει ο Νίκος Παπαδόπουλος και πώς μπορούν οι δύο πλευρές να συνεργαστούν. Το αν πραγματικά θέλει να συνεργαστούν θα φανεί από τη Δευτέρα και θα πούμε πολλά περισσότερα για την Κυριακή.
0: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θα πουλήσει ο Καρυπίδης ή αν θα παίρνουμε Ζάναξ που λέει ο φίλος, θα το κουβεντιάσουμε με τον Αλέξη την Κυριακή. Κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όλους εσάς για την παρέα και στο chat αλλά
3: Κυριακή
0: και στο
3: Άξελ 24. Κυριακή, φέρε φαγητά, να φάμε, να πιούμε. Να...
2: Με αυτή την κούπα χαίρετε.
0: 4 η ώρα θα είμαστε αέρα την Κυριακή, θυμίζω. Και μένουμε μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Οπότε όρεξη να έχετε, τα λέμε τότε. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ακραίες διαστάσεις παίρνει σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Νίκου Ανδρουλάκη. Οι επιθέσεις αλλά και οι απαντήσεις των δύο πρωταγωνιστών στο Action 24. Σχέδιο πολιτικής δολοφονίας καταγγέλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επιμένει στο κατηγορό ο Υπουργός Υγείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει την εκλογική εκκίνηση από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η ενότητα και τα διλήμματα». Απόν, ο Κώστας Καραμαλής, απευθεία σύνδεση. Κοινή γραμμή Τραμπ-Σι για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και μπλόκο στην κατοχή πυρηνικών από το Ιράν. Το τελευταίο τέτα-τέτ στο άβατο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οι συγκλήσεις, τα αγκάθια και οι φανταστικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Όλα τα παραλυπόμενα της κρίσιμης επίσκεψης. Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα η σωρός του 54χρονου που βρέθηκε στον Λουδία ποταμό. Εντοπίστηκε από ψαράδες της περιοχής. Βίντεο από την επιχείρηση ανάσυρσης. Οι δύο δράστες της δολοφονίας είχαν υποδείξει το σημείο όπου πέταξαν τον άνδρα. Στον ανακριτή ο 44χρονος φυσικός αυτουργός του εγκλήματος. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στο Action 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
2: Το γήπεδο του Παδάκου είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
3: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
4: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
1: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
5: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
8: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται και να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
11: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το

0: Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των Βορείων Σποράδων, ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεφτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με γοήτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές εναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της. Κατευθυνόμαστε προς Γέρακα, εδώ στην Αλόνισο. Σήμερα θα ανακαλύψουμε την άγρια ομορφιά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Τζέισον.
1: Γεια σας.
0: Ο οποίος ασχολείται εδώ με περιπάτους και περιπλανήσεις στην Αλόνισο και ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε παρέα έτσι όμορφα και άγρια τοπία.
1: Και βέβαια, να είστε σίγουροι.
0: Εδώ off-road, συνεχίζουμε στην άγρια πλευρά της Αλονίσου. Όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύοντας, έχω κάνει πραγματικούς φίλους σε διάφορα μέρη της χώρας. Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και ανυπομονώ να με ξεναγήσετε στον τόπο σας. Πού είμαστε?
2: Είμαστε στα Μελεγάκια.
0: Αργή είναι αυτή η Άσονα, ε?
2: Ναι, είναι αργή. Αυτή οι δύο συγκεκριμένα είναι οι μεγαλύτεροι του νησιού.
0: Και συνεχίζουμε προς Γέρακα.
2: Τώρα ναι, πάμε προς το Γέρακα, αλλά από το Διάσελο θα στρίψουμε προς μια τοποθεσία που λέγεται Παπί.
0: Παπί.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έτσι λέγεται και το Παπί.
2: Ναι, έτσι λέγεται. Όχι, δεν έχει πάπιες. Okay. Μια κεραία έχει, έχει κάτι μονοπατάκια και έχει πολύ ωραία θέα τη θάλασσα.
0: Έλα μου, εντάξει. Να θα κάνω αυτό. Χρόνια στις ειδικές αποστολές. Ωρε φίλε, ο ορισμός της άγριας ομορφιάς εδώ στην Αλόνισο. Πω, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έλα ρε Τζέισον, ωραίος, γαμώ.

0: Γεια σου, να μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να έρθουμε, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο όμορφο και άγριο τοπίο ταυτόχρονα. Δηλαδή, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου
1: ενώνεται με το απέραντο πράσινο της Ελλάδος.
0: Εκεί που μου είπες είναι η κορυφή.
1: Αυτή είναι η κορυφή Κουβούλη, είναι η ψηλότερη κορυφή στην Αλόνισο, είναι 475 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι κατακόρυφος γκρεμός κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Νομίζω αν ερχόμασταν το πρωί θα ήταν ακόμα πιο ωραίο, γιατί το φως θα χτύπαγε την πλαγιά.
1: Ακριβώς πάνω στους βράχους.
0: Ωραία διαδρομή είναι αυτή η Άσονα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το καλοκαίρι έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πιο πολύ το χειμώνα.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή?
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι από την παραλία του Γέρακα, πάνω στην κορυφή του Γέρακα και από πίσω σε ένα μικρό εκκλησάκι που κανονικά είναι προσβάσιμο μόνο από θάλασσα, η Ανάληψη, που ήταν συνδεδεμένο με το Άγιον Όρος και την Κυρα Παναγιά

0: Έλα, πού με έφερες, σε Μαντρί με έφερες.
1: Άμα δεν πάμε και σε Μαντρί. Βλέπουμε τη φύση, τη θάλασσα, πρέπει να δούμε και τα ζώα.
0: Σωστό, σωστό. Φιλαράκια σου.
1: Φιλαράκια.
2: Η κτηνοτροφία αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων της Αλουνίσου. Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο μονοπάτι του νησιού, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσεις κάποιο βοσκό με το κοπάδι του ή θα πέσεις πάνω σε κάποιο μαντρί.
3: Την ώρα του φαγητού ήρθαμε.
4: Ναι, εδώ. Τα ταΐζομαι τώρα, τα αρμπέγομαι.
3: Τι κάνετε?
4: Όλα καλά, εσείς?
3: Καλά, εδώ περπατάμε στη φύση και κάναμε μια στάση.
4: Μπράβο, έτσι.
3: Θα σας δούμε.
4: Τι να κάνουμε.
3: Α, ωραίο αυτό. Ο κύριος Αρμέγκη κοιτάει πώς τα τρώνε. Mm. Για να είναι ευχάριστο.
4: Ναι, εγώ από εδώ τους ρίχνω το φαγητό. Mm. Ο κύριος από κάτω τα αρμέγκη.
3: Μπράβο.
4: Να, τώρα θα δες. Θα ανοίξουμε, θα φύγουμε, θα ξαναβάλουμε πάλι.
3: Το γαλατάκι να φανταστείτε, το κάνετε τυράκι, με ζυθριούλες, τα πάντα, ε.
4: Ναι.
3: Γιάννημα θρέμα εδώ.
4: Γιάννημα θρέμα εδώ.
3: Okay. Εδώ. Και εσείς εδώ από την Αλόνισο, ε.
4: Εδώ. Ναι. Μπράβο. Εγώ ήταν οι γονείς μου. Είχαν το ζώο.
3: Α, οι γονείς ήταν κτηνοτρόφοι.
4: Και τώρα, ναι.
3: Α, δεν ήταν ο κύριος.
4: Όχι. Δεν ήταν ο κύριος.
3: Έγινες κτηνοτρόφος.
4: Έγινε. Ακολούθησε εδώ.
3: Η αγάπη έχει δύσκολα μονοπάτια. Έτσι πάει.
4: Ανέβομαι.
3: Το όνομά σου είπα, ξέχασα.
4: Άννα.
3: Δημήτρης. Χάρη Κάνα.
4: Φεύγουμε και γυρίζουμε. 3 ώρα.
3: Είναι 24-24 ώρα το επάγγελμα.
4: Όλη μέρα, ναι.
3: Όλη μέρα.
4: Ναι, είναι δύσκολη δουλειά πολύ. Πού πάτε τώρα?
3: Πάμε να κάνουμε το μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, στους Αγίους Αναργυρούς. Στα δίδυμα Εξοκλήσια. Ωραία, το έχεις κάνει ή πάνε χρόνια από τότε?
4: Ωραία.
3: Ωραία είναι.
4: Ναι.

0: Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα η σημερινή μέρα.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Φτάνοντας εδώ στα δύο εξοκλήσεων των Αγίων Αναργύρων, με αυτή τη θέα μπροστά, νομίζω αυτή τη στιγμή στη Σκόπελο πρέπει να βρέχει, ε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Και θα δω τι γίνεται. Άλλο τοπίο τώρα.
1: Ναι.
0: Άλλη φύση.
1: Τελείως διαφορετική. Τώρα είμαστε στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Αλονίσου.
0: Σπηλιές.
1: Από την άγρια φύση με χαμηλή βλάστηση έχουμε έρθει τώρα πιο πολύ στο Πευκόδασος.
0: Σπηλιές βλέπω από κάτω, βράχια. Εντάξει, τα νερά πεντακάθαρα.
1: Ναι, απίστευτα.
0: Και να σου πω κάτι, εμένα με αυτό το φως μου αρέσουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τα χρώματα.
1: Είναι πιο ωραία. Και από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το νησί του Μανόλα.
0: Α, εκεί στο
1: το
0: βάθος.
1: Το νησάκι, ναι, στο βάθος, το μεγαλύτερο και το λίγο πιο μικρό είναι ο Σταυρός. Και η παραλία της Μεγάλης Άμμου.

0: Καλημέρα από την Αλόνισο, εδώ από το γραφικό λιμανάκι στη Βότση. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις αν έρθεις στο νησί είναι βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο. Αυτό θα κάνω σήμερα για να το ανακαλύψουμε παρά με τον Βαγγέλη, με το φουσκωτό που βλέπετε στο βάθος. Πάμε! Πριν όμως ξεκινήσει η εξερεύνηση προς το θαλάσσιο πάρκο, κάνουμε μια στάση για να δώσουμε βοήθεια σε ένα εστιοπλοϊκό μιας παρέας Γάλλων, τον οποίον είχε κολλήσει η άγκυρα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο νόμος της θάλασσας λέει ότι πρέπει να βοηθήσεις και αυτό κάναμε.
1: Έλα, λίγο τώρα.
0: Ενώ παλεύαμε για αρκετή ώρα και ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε τις αρχές, τελικά η λύση ήρθε από τον Βαγγέλη, ο οποίος πρότεινε να λασκάρουν την άγκυρα μέχρι τέρμα και να τη σύρουν για κάμποσα μέτρα με τη βοήθεια της μηχανής, ώστε αυτό να βοηθήσει την άγκυρα να αποδεσμευτεί από το ρεμέτζο. Και έτσι έγινε.
1: Έπιαξε, ναι!
0: Το θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου είναι ένας πραγματικά μοναδικός τόπος, ο οποίος σχετίζεται με μύθους και θρύλους πειρατών. Έχοντας ακούσει για αυτόν τόσα χρόνια, η ευκαιρία να τον επισκεφτώ ήταν ο στόχος που επιθυμούσα να πραγματοποιήσω. Και σήμερα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτόν τον μαγικό τόπο με τα δικά μου μάτια. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου και Βορείων Σποράδων αποτελεί το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης. Αυτόν τον τόπο διακρίνει η μοναδική ομορφιά του και η πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. Καταφέροντας να διατηρήσει αναλύωτη την αυθεντικότητά του, το θαλάσσιο πάρκο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες. Οι καταγάλανες και καθαρές θάλασσες, τα εκπληκτικά βραχώδη τοπία και οι μαγευτικές παραλίες δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης ομορφιάς.

0: Βαγγέλη, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, είμαστε στη νότια πλευρά της Σαλονίσου. Από εκεί θα πάμε. Πάμε απέναντι είναι το Ξηρό, η Περιστέρα που λέμε. Mm-hmm. Είναι ένα κατοίκητο νησί, υπάρχουν 5-6 σπίτια. Αυτά τα δύο είναι τα αδέλφια απέναντι. Είναι το μικρό αδέλφι αριστερά και το μεγάλο αδέλφι δεξιά. Mm-hmm. Αυτά δεν ενώνονται. Αυτά θα δούμε στην πορεία ότι είναι δύο ξεχωριστά νησιά. Δεν υπάρχει, μόνο κατσίκια υπάρχουν. Έχει και εκεί κατσίκια, παντού κατσίκια. Έχει πολλά κατσίκια η Αλονισιώτες. Γιατί οι Αλονισιώτες παλιά ήταν εκτινοτρόφοι.
0: Κατά κύρια βάση.
1: Κατά κύρια βάση. Έρχομαι από το 88, ήμουν Αμερική, θα δω, ερωτεύτηκα το νησί.
0: Μόνο το νησί και τίποτα.
1: Όχι, έχω γυναίκα. έκανα 3 παιδιά στην Αμερική, έχω 7 εγγόνια.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είστε καλά. Αγαπάνε πολύ το νησί, κάνουν sailing, κάνουνε... και εγώ κάνω. Και έχω αυτό το σκάφος και οι Αλόνισσες με τις βραχονισίδες που έχει είναι πανέμορφο.

0: Βαγγέλη, μπλε σπηλιά, ε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μπλε σπηλιά της Σαλονίσου. Πολύ ωραία, δροσερή σπηλιά το καλοκαίρι. Ο κόσμος έρχεται εδώ για μπάνιο, βουτάει. Το σώμα σου γίνεται μπλε λόγω του βυθού και της επιφάνειας. Και έχεις θέα εδώ τη χελώνα απέναντι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Λαϊκός μύθος λέει ότι ο Παπανικολής ερχότανε...
1: Ερχόταν εδώ, κρυβότανε. Εδώ κρυβότανε. Μύθος.
0: Μύθος. Τώρα
1: είναι πανέμορφα.

0: Φεύγουμε για κυρία Παναγιά τώρα, έτσι.
1: Τώρα, σε 7-8 μίλια είμαστε εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι, να δούμε τον γέροντα, να πάρουμε την ευλογία του. Και να φανάσουμε καλά, να βγούμε το τσιγκουράκι μας. Με το λουκούμι, φυσικά.
0: Φύγαμε!

0: Και ενώ πετάω σε πελάγι ευτυχίας που κατάφερα να έρθω στην κυρία Παναγιά, μέσα στη χαρά μου δεν πρόσεξα τα βράχια που στέκονται μπροστά μου. Και το drone έπεσε στη θάλασσα. Οπότε φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για μια δροσερή βουτιά.
1: Mission complete. Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε.

0: Ανάστη, είναι κλειστό.
1: Κράτα το κορδονάκι να δεις.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα μπούμε. Δεν ήταν εδώ μοναχός, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Εμείς την ευλογία την πήραμε και μόνοι μας, γιατί το πάνε ήταν να έρθει στο μοναστήρι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα δεν είναι. Όλος ο χώρος αυτός, όλος ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι όντως μια ευλογία. Απέναντι το πιπέρι, είναι τα γιούρα, είναι ο παππούς. Εκεί είπαμε για τα γιούρα ότι τότε οι μυθολογίες ήταν η σπηλιά του Κύκλοπα.
0: Α, ήταν ο Κύκλοπα. Ναι, σωστά, η σπηλιά του Κύκλοπα.
2: Πετούσε τα βράχια στους. Στον Οδυσσέα και στα πλοία.

0: θάλασσα πώς μπήκε στη ζωή σου, Βαγγέλη?
1: Η θάλασσα από μικρός έκανα εστιοπλοεία, Θεσσαλονίκη. Έκανα εστιοπλοεία, κοπηλασία μετά εστιοπλοεία. Και μετά αγόρασα σκάφος. Στην Αμερική που ήμουνα πήγαινα Long Island για ψάρεμα, αυτά κατέβαινα. Και όταν ήρθα εδώ και είδα αυτό το πράγμα, λέω, δεν φεύγω από εδώ, εδώ είναι ο παράδεισος. Από τον παράδεισο δεν φεύγεις.
0: Όχι.
1: Δεν λέω να πεθάνω για να πάω στον παράδεισο, θέλω να ζήσω τον παράδεισο τώρα που ζω. Να το χαρώ. Μετά θα δούμε.
0: Μετά, ναι.
1: Θα δούμε τι εξέλιξη
0: έχει ο Θεός μετά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άλλο ένα τικ στις ταξιδιωτικές μου εμπειρίες. Μόλις μπήκε, κατάφερα να φτάσω στην Κυρία Παναγιά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης πήγε κάτω να ετοιμάσει το σκάφος, να φουσκώσει λίγο τα μπαλόνια. Πάμε κι εμείς να τον βρούμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιβίβαση και συνεχίζουμε το ταξίδι μας.
1: Ορίστε.
2: Έλα.
1: Ωραία.
0: Κάμερα. Και σαλτέρνο. Να πω.
2: Να πεις.
1: Οπ.
2: Εκεί.
1: Οπ.
2: Ωραίο. Ωραίος.
1: Οπ.
0: Έτοιμοι. Αυτός είναι ο πλανήτης. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Γιατί άλλη μια ταξιδιωτική μου εμπειρία ολοκληρώθηκε. Πολλά χρόνια.
2: Πλανήτη,
0: ναι, πολλά χρόνια ήθελα να έρθω στον πλανήτη.

όλη η περιοχή του θαλάσσιου πάρκου ήταν βασικό ορμητήριο πολλών πειρατών. Απόδειξη σε αυτό είναι η μαρτυρία ανθρώπων που αναφέρει ότι όταν η φρεγάτα Ελλάς του Μιαούλη έφτασε στις σποράδες για να εξαλείψει την πειρατεία, μόνο εδώ στην περιοχή της Κυραπαναγιάς, μέσα σε αυτό το φυσικό λιμάνι, έπιασε 80 πειρατικά πλοία.

0: Λίγες ώρες πριν πέσει η αυλαία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Άξιον 24 ταξιδεύει 100 χρόνια πίσω.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι η Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού.
2: Εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
3: Κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
0: Ένας αιώνας ιστορίας με τους πρωταγωνιστές που το έζησαν.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
12: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
13: Allons, allons, les enfants, du calme.
12: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
14: Ça fait même pas mal!
12: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
14: Maman!
15: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Κοντά στο λιμάνι βρίσκεται το Βουρκάρι. Ένας φυσικός όρμος όπου βρίσκουν καταφύγιο αρκετά σκάφη και ιστιοφόρα. Το ορμητήριό μας για μια εξόρμηση διαθαλάσσης. Έτοιμοι να φύγουμε για αρχαία Καρθέα. Εδώ με τον Πότη. Έλα ρε Πότη.
1: Welcome on board που λένε. Καλώς ήρθατε.
2: Ωραίο όνομα φίλε.
1: Πάμε.
0: Έτοιμος καπετάνιε.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Ωραίος.

0: Εμείς τώρα πάμε στην αρχαία Καρθέα, που είναι η μία από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Αιγαίας. Παλιά η Αιγαία λεγόταν Τετράπολης, γιατί είχε τέσσερις πόλεις. Την αρχαία Καρθέα, την Ιουλίδα που είναι η πρωτεύουσα, την Κορυσία που είναι το λιμάνι και τις Πίσες.
1: Και τώρα έχουμε ξεκινήσει από το λιμάνι πίσω μας.
0: Έχουμε ξεκινήσει από το Μπουρκάρι που είναι ένας γραφικός όρμος. Βρισκόμαστε εντός του μεγάλου όρμου του Αγίου Νικολάου. Έτσι λέγεται και το εκκλησάκι που είναι δίπλα στο φάρο. Και κατευθυνόμαστε προς Καρθέα.
1: Νότιο... Ανατολικά.
0: Τώρα θα πάμε νότιο-δυτικά και περνάμε τον κάτω φανάρι για να πάμε ανάποδα βόρειο-ανατολικά για να βρούμε την Καρθέα.
1: Με τον Μπότι τα βρήκαμε από την αρχή. Βλέπετε, θαλασσόλικοι και οι δύο.

0: Κοιτάξτε πόσο ωραίο μπλε. Μπλε. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Μπλε. Μπλε. Μπλε. Ο οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι, η χαρά, η ευτυχία και η θετική ενέργεια που λαμβάνουμε από τον ήλιο.
1: Βλέπεις κάτω ρε φίλε, κοίτα εδώ. Ψευδέστηση. Πόσο καθαρά είναι τα νερά.
0: Κρίμα που μια τέτοια μέρα ξέχασα να πάρω το μαγιό μου. Η θάλασσα, όπως λέμε στο χωριό, ταψί να την περπατήσεις. Πότι πέρασμα εδώ, πόσα καράβια περνάνε.
2: Εδώ είναι ο διάπλος, είναι η ρότα. Περνάνε επιβατιζά και εμπορικά πλοία. Συνέχεια. Όλη μέρα, όλη νύχτα, δεν σταματάνε.
1: Και άλλαξε και ο αέρας, είναι πιο ζεστός εδώ.
2: Θερμικά ρεύματα είναι αυτά, επιφανειακά. Τα οποία έρχονται που και που φεύγουν. Θάλασσα.
1: Με τον νοτιά εδώ τι γίνεται.
2: Με τον νοτιά εδώ ανεβαίνουν τα κύματα στο φάρο, πρέπει να ομολογήσω. Δεν θα ήθελα να είμαι ούτε κι εσείς, να είστε σίγουροι.
1: Όχι.
0: Πότε έχω εντυπωσιαστεί. Νομίζω είμαστε στην καλύτερη ώρα. Το φως δηλαδή έρχεται και καίει τις πλαγιές, έχει πράσινο νησιά.
2: Κατά πράσινο νησί, στην ενδοχώρα, υπάρχουν δάση από βελανιδιές στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα αυτή η θάμνη τώρα, πολύχρωμη. Πώς είναι, πορτοκαλί, κόκκινη.
2: Αυτές είναι οι λεγόμενες αστιβές του ακανθόδες. Είναι τεράστια θαμνώδη φυτά, τα οποία κοκκινίζουν και τρινίζουν την άνοιξη. Δημήτρη, έχουμε φτάσει στο νότιο σημείο του νησιού, στο λεγόμενο ακροτήρι Τάμελος, με τον ομώνυμο φάρο.
1: Το νοτιότερο.
2: Το νοτιότερο σημείο.
1: Κύθνος απέναντι.
2: Απέναντι Κύθνος.
1: Πίσω μας τι αφήσαμε.
2: Πίσω μας αφήσαμε μια περιοχή που λέγεται Πετρούσα, λόγω του ότι είναι το πιο άγωνο σημείο του νησιού. Είναι 100% βράχος, σχιστόλιθος η ποιότητα του βράχου.
1: Δεν πιάνει τίποτα.
2: Δεν φυτρώνει τίποτα. Γι' αυτό λέγεται και Πετρούσα.

0: Αρχαία Καρθέα.
1: Η γη της επαγγελίας, της Δίας. Ένας πολύ ωραίος τόπος, τον οποίο πρέπει να θυμάμαι, να προσέχουμε και να αναδεικνύουμε.
0: Μέσα είναι ένα αρχαίο θέατρο και
1: εδώ στην αρχαία...
0: ένα ναό.
1: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πολύματα των δύο αρχαίων ναών του οικισμού, του μικρού χωριού, ο ναός του Απόλλωνα και ο ναός της Αθηνάς. Λόγω του ότι ήταν ένα χωριουδάκι, όπως όλα τα χωριουδάκια, είχαν το θέατρο τους, το αρχαίο θέατρο, όπου κάνανε τις εκδηλώσεις τους, κάνανε τις τραγωδίες τους και μετά πηγαίναν στις εκκλησίες τους, που είναι οι ναοί, και ζούσαν μια τέλεια ζωή. Άλλοι κτηνοτρόφοι, άλλοι αγρότες, άλλοι ψαράδες. Και σημείο συνάντησης εμπορικών πλοίων από την αρχαία Ελλάδα, Αθήνα, Πελοπόννησο, που ανταλλάσσανε προϊόντα, δίνανε κάποια τα δικά μας, αμύγδαλα, σίκα, μίλιτο, που είναι ένα πέτρωμα το οποίο φτιάχνανε αγγεία, και εμείς παίρναμε, οι αρχαίοι ιτσιώτες, προϊόντα που δεν είχαν.
0: Πώς φτάνει κάποιος εδώ σήμερα?
1: Εδώ φτάνουν με δύο τρόπους. Ένας τρόπος είναι το αρχαίο μονοπάτι που ξεκινάει από ένα σημείο της Δίας που λέγεται Σταυρουδάκι, είναι λίγο πιο νότια, το κεντρικό σημείο του νησιού, την εδώ χώρα. Ο άλλος τρόπος είναι να έρθεις με βάρκα, με σκάφος. Αυτό κάνουμε κι εμείς, με ξένους Έλληνες τουρίστες, και τους φέρνουμε σε αυτό το σημείο να ανέβουν και να περπατήσουν σε αυτό το πανέμορφο μέρος.
0: Τι σου κάνει περισσότερο εντύπωση σε αυτό το μέρος?
1: Η αγνότητα, η ηρεμία που δίνει, η ενέργεια, όλα μαζί.

0: Πόσα χρόνια. Και αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα και σημαντικότερα λιμάνια των Κυκλάδων.
1: Μένα μου έκανε εντύπωση το πώς είναι κτισμένη και δομημένη η πόλη. Δηλαδή πάνω στο λόφο, με το θέατρο και το λιμάνι που πιθανότατα όρμος ενωνόταν με το νησάκι μπροστά.
0: Ακριβώς. Παλιά υπήρχε, και βέβαια η θάλασσα ήταν πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι σήμερα, υπήρχε ο αρχαίος μόλος, ο οποίος υπάρχουν ρήποι ακόμα και σήμερα, που δέρανε τα πλοιάρια ανάλογα με τον καιρό. Και όλη η πόλη είναι τοποθετημένη εκατέρωθεν ενός τεράστιου γκρι βράχου, που είναι και ένας σαν ιερός βράχος, εκατέρωθεν τα μνημεία, οι ναοί, και από κάτω το αρχαίο θέατρο με τα σπίτια των κατοίκων. Εδώ, Δημήτρη, μιλάμε για την απόλυτη συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού.

Χτισμένη πάνω σε βράχο, στη θέση Καστρί, βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Καστριανής. Ένα απίστευτο μοναστήρι που μοιάζει να τα έχει όλα σε αρμονία.

0: Πάντρε Λευτέρη, πού βρισκόμαστε?
1: Εδώ βρισκόμαστε στο προσκύνημα της Παναγίας της Καστριανής. Ανά την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 500 τοπονύμια. Έτσι λοιπόν, όταν εδώ βρέθηκε η εικόνα, η κοίμηση της Θεοτόκου, αποφάσισαν τότε να την ονομάσουν Παναγία Καστριανή, γιατί η περιοχή όλη λέγεται Καστρή, είτε επειδή είναι βράχος, είτε μπορεί να υπήρχε κάποιο κάστρο. Και έτσι λοιπόν αποκτήσαμε και εμείς τη δική μας την Παναγία που λέγεται Παναγία Καστριανή. Ναι. Είμαστε στο βορειοανατολικό άκρο, απέναντί μας είναι ο Καβοντόρος, μας δέρνουν όλοι και ρί, βέβαια. Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να μείνει εδώ μόνιμα?
1: Να μετανοήσει. Εδώ ο τόπος έχει κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς είμαστε τώρα 35 χρόνια εδώ. Ήρθαμε για 3 μήνες. Είχε κλείσει, είχε φύγει το ζευγάρι λαϊκή που το υπηρετούσαν και τέτοιο καιρό ήταν κλειστό, διαμαρτυρόταν ο κόσμος. Και τότε εγώ ήμουν νέος ακόμα. Λέω στην παπαδιά μου: δεν πάμε, λέω να ανοίξουμε 3 μήνες. Να φύγει το καλοκαίρι, να μην. Ήρθαμε για 3 μήνες, περιμένουν να περάσουμε. Έχουν περάσει 35 χρόνια. Κάναμε 3 παιδιά, έχουμε 6 εγγόνια, μεγαλώσαν όλοι σε αυτό το χώρο κλπ. Και εμείς περιμένουμε να περάσει ο καιρός.
0: Μεγάλωσε όλη η οικογένεια εδώ δηλαδή, μέσα.
1: Εδώ βρέθηκε η εικόνα το 1700. 1700 εδώ πάνω είναι μόνο μια απόκρημνη κορυφή. Δεν υπάρχει τίποτα, ούτε χτίσματα, ούτε τίποτα. Και ούτε και ανεβαίνει κανείς, γιατί είναι μόνο βράχια. Όλη η περιοχή όμως από απέναντι βουνά, γύρω-γύρω, ανήκε τότε σε έναν μεγαλοκτηματία που λέγονταν Γιακουμέτος. Αυτός είχε ζωντανά, είχε γίδια, είχε πρόβατα, είχε και βοσκούς που τα φρούσανε και οι στάνες τους ήταν απέναντι στο βουνό. Λέει η ιστορία ότι ένα βράδυ ενώ καθόταν έξω από τις στάνες τους, ξαφνικά βλέπουν εδώ απάνω στο βράχο να βγαίνει μια λάμψη, ένα φως. Τους κίνησε την περιέργεια γιατί ξέρουν ότι ο βράχος δεν μπορεί να κατηγηθεί, να πατηθεί. Όταν το επόμενο βράδυ ξαναβλέπουν το ίδιο πράγμα, αποφασίζουν να ειδοποιήσουν τα αφεντικά τους που μένουν στην Ιουλίδα. Το πρωί λοιπόν σκαρφάλωσαν επάνω, έφτασαν εδώ, νυχτώνει και βλέπουν ότι το φως έβγαινε μέσα από ένα θάμνο που λέγεται σκήνος και φυτρώνει σε αυτή εδώ την περιοχή. Έσκαψαν το σκήνο και στις ρίζες του βρήκαν την εικόνα που υπάρχει στο πάνω εκκλησία τώρα, η κοίμηση της Θεοτόκου. Οι αρχαιολόγοι το κατατάσσουν 16ο αιώνα. Αποφασίσαν και οι τότε πρόεστοι να πάνε πάνω στο βουνό που είχε και πλάτωμα και νερό να χτίσουν εκεί μια εκκλησία να τιμήσουν την Παναγία. Πάλι η παράδοση λέει ότι ενώ ξεκινούσαν να θεμελιώνουν, ξαφνικά καταστρεφόταν τα πάντα και ερχόταν εδώ στο σκάμα και βρίσκαν.

0: και έφτιαξαν τον κάτω ναό, που ήταν ένας μονόχρονος ναός στην αρχή. Και όταν το 1912 άφησαν να φτιάξουν αυτόν, έκλεισαν την είσοδο του κάτω ναού από μπροστά και την άνοιξαν από το πλάι για να δώσουν περισσότερη επιφορία.
1: Από τις τόσες, ποια μπορεί να είναι η ωραιότερη στιγμή που έχει ζήσει εδώ?
0: Εντάξει, δεν είναι μια, αλλά για μένα η ωραιότερη στιγμή, ξέρεις ποια είναι? Όταν έχεις βαφτίσει 740 παιδιά, δηλαδή έχεις ξεκινήσει από τους γονείς, τους έχεις παντρέψει, έχουν κάνει παιδιά, τα έχουν φέρει, τα έχουν βαφτίσει, τα παιδιά τους παντρεύουν, τα ξαναπαντρεύεις τα παιδιά τους και φέρνουν τώρα τα παιδιά των παιδιών να τα βαφτίσουν. Οπότε λες, κάτι δεν πάει καλά με μένα, δεν μπορεί να. Ναι.
1: Το βαριέται κανείς αυτό το τοπίο?
0: Όχι. Στο σημείο που καθόμαστε, οι αναλογίες ανάμεσα θάλασσα, στεριά και ουρανό είναι καταπληκτικές. Αλλά γενικά όλος ο χώρος πραγματικά σε προδιαθέτει να έρθει σε επαφή με αυτόν ο οποίος έρχεται. Και βέβαια διορθώνεις τον εαυτό σου.
1: Πώς είναι να ξυπνάς το πρωί με τον ήλιο?
0: Έχει μια φοβερή ανατολή, όπως έχει επίσης μια φοβερή πανσέλινο. Δηλαδή όταν βγαίνει μέσα από το νερό το φεγγάρι. Γι' αυτό και το λέμε γέφυρα αυτό εδώ, γιατί αν φυσάει προς τα μέσα, νομίζω ότι φεύγει όλο, σαν πλοίο δηλαδή. Είναι καταπληκτικά δηλαδή.
1: Φεύγει και ο νους μαζί.

0: Σε αυτά τα μέρη, όπως είναι εδώ, νιώθεις ότι ο Θεός κάνει συχνά την εμφάνισή του.
1: Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Εμείς δεν είμαστε δίπλα του, δεν τον βλέπουμε. Είτε τρέχουμε πολύ, είτε μιλάμε πολύ, είτε ασχολούμαστε με όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Βέβαια, όταν το καταλάβουμε και συνήθως το καταλαβαίνεις μετά από μια δοκιμασία, τότε αισθάνεσαι την ανάγκη ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα, πρέπει να αλλάξω. Άρα καταφεύγεις στο Θεό, ξέρω εγώ, και τότε πραγματικά τον βρίσκεις στο Θεό.
0: Ο Θεός ήταν στο πλευρό σου. Από τους πιστούς, τι θα ήθελες να βλέπεις περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, και εγώ δεν ξέρω αν είναι συνέχεια ο Θεός στο πλευρό μου, γιατί και εγώ στους πιστούς ανήκω, εντάξει. Τώρα ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως πώς βλέπει τη ζωή του και πώς την προγραμματίζει. Ο άνθρωπος για να φτάσει εδώ να προσκυνήσει δεν έρχεται μόνο για να δει το τοπίο. Εντάξει, κάποιοι θα έρθουν απλώς ωραίο τοπίο. Αλλά οι πιο πολλοί θα μπουν μέσα στην εκκλησία, θα γονατίσουν, θα γλάψουν, θα ζητήσουν. Αυτό είναι η μαγεία, θα λέγαμε, ξέρω, του τοπίου. Το κακό γενικά με εμάς είναι ότι ενώ το κορμί μας το φροντίζουμε νύχτα, μέρα, το πλένουμε κλπ. Ξεχνάμε ότι έχουμε και μια ψυχή. Γιατί η ψυχή θέλει φαγητό δικό της, θέλει πνευματική τροφή. Και το μέρος αυτό είναι ιδανικό. Δηλαδή να έρθει ο άλλος να ανοίξει την καρδιά του, ξέρω εγώ, να βγάλει από μέσα του όλα αυτά τα σκουπίδια της αμαρτίας. Και τον βλέπεις δηλαδή φεύγοντας ότι λάμπει, πετάει ολόκληρο. Δηλαδή, σαν να του φύγαν κάποια κιλά, όπως όταν σου πει ο γιατρός, πρέπει να χάσεις κιλά, γιατί όπως εγώ, ζάχαρο κλπ. Το ίδιο πράγμα αισθάνεται εκείνος ο οποίος πραγματικά ανοίγει την ψυχή του και καθαρίζει. Ο καθένας σηκώνει το σταυρό του.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Καθόλου. Εκείνος που δεν σταυρώνεται είναι ο εγωισμός, τα πάθη. Λοιπόν, ενώ ο ίδιος ο σταυρός σου δίνει ταπείνωση.
0: Πολύ σημαντική λέξη, ταπείνωση.
1: Μα αν υποφέρουμε, υποφέρουμε τον εγωισμό μας. Τα ξέρουμε όλα, τα κάνουμε όλα. Είμαστε οι ξερόλες, ξέρω εγώ. Και βέβαια καταστρέφουμε και τη φύση, καταστρέφουμε τον άνθρωπό μας, τα πάντα, ναι. Ενώ όταν πραγματικά έρθει η δοκιμασία, σηκώσει το σταυρό, τότε καταλαβαίνει ότι στην ουσία δεν είσαι τίποτα. Θα πρέπει να πολεμήσει αυτή τη δοκιμασία, να το σηκώσει το σταυρό, να ταπεινώσει τον εαυτό σου. Να πει ναι, στην ουσία εγώ έφταιξα, εκεί που ήμουνα, πετούσα και τώρα πρέπει να περπατήσω.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ακραίες διαστάσεις παίρνει η σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Νίκου Ανδρουλάκη. Οι επιθέσεις αλλά και οι απαντήσεις των δύο πρωταγωνιστών στο Action 24. Σχέδιο πολιτικής δολοφονίας καταγγέλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επιμένει στο κατηγορό ο Υπουργός Υγείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει την εκλογική εκκίνηση από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η ενότητα και τα διλήμματα». Απόν, ο Κώστας Καραμαλής, απευθεία σύνδεση. Κοινή γραμμή Τραμπ-Σι για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και μπλόκο στην κατοχή πυρηνικών από το Ιράν. Το τελευταίο τετ-α-τετ στο άβατο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οι συγκλήσεις, τα αγκάθια και οι φανταστικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Όλα τα παραλυπόμενα της κρίσιμης επίσκεψης. Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα η σωρός του 54χρονου που βρέθηκε στον Λουδία ποταμό. Εντοπίστηκε από ψαράδες της περιοχής. Βίντεο από την επιχείρηση ανάσυρσης. Οι δύο δράστες της δολοφονίας είχαν υποδείξει το σημείο όπου πέταξαν τον άνδρα. Στον ανακριτή ο 44χρονος φυσικός αυτουργός του εγκλήματος. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
3: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
4: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
5: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
6: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: σε αυτό το γήπεδο δεν παίζανε μόνο οι ποδοσφαιριστές, παίζανε και ο κόσμος μαζί. Δηλαδή, εμείς αισθανόμασταν ότι ο κόσμος ήταν ο 12ος παίχτης.
1: Όλος ο κόσμος ήταν σε γλέντι που ερχόταν εδώ πέρα, γι' αυτό το λόγο το ένιωθε σπίτι δικό του και είμαστε όλοι μια οικογένεια.
2: Μόνο που φτάσαμε εκεί, σπάσαμε όλο τα ρεκόρ. Δεν μπορούσε κανένας να ποντάρει επάνω.
0: Περνώντας από αυτό το γήπεδο, πάντα κάνω το σταυρό μου. Κάνω το σταυρό μου όχι γιατί είναι κανένας ναός εδώ, καμιά εκκλησία. Ευχαριστώντας τον Θεό που με αξίωσε και έπαιξα εδώ.
3: Ο τάφος του Ινδού είναι ζωντανός, έχει ψυχή. Και λέει, άντε, ξεκινήστε την μπάλα, χτυπήστε την μπάλα, αυτό λέει.
4: Η δύναμη του Παναθηναϊκού ήταν τόσο μεγάλη που έπαιζες πάντα σε γεμάτο γήπεδο.
5: Ήταν Έλληνες παίχτες και πραγματικά τότε αισθανόσουν ότι έπαιζες για τη φανέλα.
6: Και με το που μπήκα μέσα στο γήπεδο να κάνω προπόνηση, ο πρώτος που με πλησίασε ήταν ο Δωμάτσος.

0: Από το έτος γέννησής του, το μακρινό 1908, ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος έψαχνε μία ποδοσφαιρική στέγη για να φιλοξενήσει τα όνειρά του. Τα πρώτα 10 χρόνια της ζωής του, αυτό το ρόλο επιτελούσε το γήπεδο επί της οδού Πατησίων, εκεί που στεγάζεται σήμερα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ωστόσο, το 1918 ο Παναθηναϊκός έμεινε άστεγος.
1: Και κάποια στιγμή ο Καλαφάτης, ο παλιός πρόεδρος, με τους δύο τερματοφύλακες, τον Καρυρόπλο και τον Δερμιζά, πήγανε να πάνε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρου να δούνε πού μπορεί να γίνει το γήπεδο. Η Λεωφόρος ήταν ανώμαλη, δεντροφυτεμένη, και μπαίνοντας μέσα σε ένα δάσος βλέπουν έναν βοσκό. Τι ζητάς εδώ εσύ? Πώς εσύ εδώ έχεις 200 πρόβατα και βόσκες μέσα στη καρδιά της Αθήνας? Τι λέτε, κύριε? Εγώ λέω, τον νοικιάζω από τον Δήμαρχο. Δήμαρχος Τσόχας, τέος πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Και πάνε εκεί και του λένε το και το, βίδε με έναν βοσκό κτλ. Ναι, λέω, τι εκείνη θέλω να κάνω με το κύριο του Παναθηναϊκού? Έτσι ανακαλύφθηκε η περιβόλα, το καινούριο γήπεδο.
0: Το 1922 η Ελλάδα αλλάζει για πάντα. Η μικρασιατική καταστροφή και περίπου 1 εκατομμύριο πρόσφυγες φτάνουν εδώ, σε αυτή την πόλη. Η Αθήνα δεν μπορεί να τους στεγάσει. Δημιουργούνται νέες γειτονιές. Εδώ, ακριβώς δίπλα από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα και το γήπεδο, φτιάχνονται οι 8 πολυκατοικίες ή προσφυγικές με 228 διαμερίσματα. Από το 1922 και τη γέννηση της μέχρι και τη δεκαετία του 1950, η Λεωφόρος μεγάλωνε συνεχώς, κατέχοντας πολλές πρωτιές. Το 1931 κατασκευάστηκε η πρώτη εξέδρα από μπετόν, χωρητικότητας 1.500 θεατών. Το 1933 κατασκευάστηκε η σκεπαστή εξέδρα προς την πλευρά της σημερινής οδού Τσόχα, που διέθετε αριθμημένες θέσεις για 800 θεατές. Το 1948 ο πρώτος αγώνας με προβολή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν γεγονός.
2: Ήταν το ιστορικότερο γήπεδο της Ελλάδος, το παλαιότερο, και οι συγκινήσεις εδώ είναι τεράστιες από όλο τον κόσμο. Θυμάμαι το συγχωρημένο τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός και μου έλεγε για παιχνίδια από το 32-33 με Αυστρία, με τον Ολυμπιακό, το 8-2 κτλ.
0: Για τον Παναθηναϊκό η πρώτη χρυσή σελίδα στη Λεωφόρο γράφτηκε τον Ιούνιο του 1930. Στο δρόμο για το πρώτο του πρωτάθλημα υπό την αιγίδα της ΕΠΟ σημείωσε την πιο ευρία νίκη επί του αιώνιου αντιπάλου, του Ολυμπιακού. 8-2 το συνέτριψε. Στο σημείο που βρίσκομαι τώρα, το 1950, ολοκληρώνεται η θύρα προς το Λυκαβητό, η περίφημη θύρα 13. Το 55 όλο το πέταλο παίρνει την τελική του μορφή, με 13.000 πλέον θεατές χωρητικότητα. Το 1958 μπαίνει και η τελευταία πινελιά στο πράσινο στολίδι, και μάλιστα διοργανώνεται και φιλικός αγώνας μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Για να έχει κόσμο, το σκόρ ήρθε 0-1 και είναι το πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα που δίνεται σε χόρτο. Πέρα από τις πράσινες ευτυχισμένες αναμνήσεις όμως, οι οπαδοί και άλλων ομάδων γεύτηκαν τη χαρά στη Λεωφόρο. Η φτώχεια της δεκαετίας του 50 δεν επέτρεπε την ολοκλήρωση έργων στα υπόλοιπα γήπεδα της χώρας. Ως αποτέλεσμα, περιστασιακά αποτέλεσε την έδρα και των υπολείπων μελών του ΠΟΚ, όπως του Απόλλων Αθηνών και του Αθηναϊκού.
3: Είχα την μεγάλη τύχη να έχω πατέρα τον Νικόλα τον Ζουγανέλη, ένα εξαιρετικό άνθρωπο, ο οποίος ήταν κωφός και εργαζόταν εδώ, γιατί ήταν ένας τεχνής της οικοδομής πολύ υψηλού επίπεδου. Επί προεδρίας Ματζαβελάκη ήμουν πιτσιρικάκι και τον παρακαλούσα να με πάρει στις προπονήσεις, να βλέπω την ομάδα. Έχω γνωρίσει πολύ μεγάλους παίκτες, βλέποντάς τους, είδα την αξία τους, το χαρακτήρα τους, τον τρόπο που επικοινωνούσαν με την αλήθεια τους, την συναγωνιστική τους διάθεση απέναντι στους άλλους ποδοσφαιριστές και, και στις άλλες ομάδες.
0: Το 1968 σημειώθηκε ένα ακόμα ορόσημο στη Λεωφόρο, στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερ Μονάχου για τον πρώτο γύρο κυπέλου. Κυπελούχων σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης. 29.665 εισιτήρια κόπηκαν εκείνη την ημέρα, με τους πράσινους να ιτώνται και να αποκλείονται.
4: Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού εδόθη ρεβάνς του ποδοσφαιρικού αγώνος μεταξύ των ομάδων Παναθηναϊκού και Μπάγερ, την οποία παρακολούθησαν 30.000 φιλάθλων.
5: Το γήπεδο τότε δεν ήταν αυτό που όλοι βλέπουμε τώρα, που είναι πανέμορφο, με το γρασίδι, με το χορτάρι. Τότε υπήρχαν πέτρες, χώματα, λάσπες. Όταν λοιπόν έβρεχε στη Λεωφόρο, ξυπνούσε ο Μπακούρος και 6 ώρα τι έκανε. Έφτιαχνε τρύπες μέσα στο χώμα, στις λάσπες, για να ρουφάει, να τραβάει το νερό της βροχής. Πήγαινε λοιπόν στον πατέρα μου και του έλεγε «Μίμη, σου έχω φτιάξει ένα γήπεδο κούκλα». Είναι πανέτοιμο για να παίξεις.
0: Η Λεωφόρος δεν φιλοξενούσε απλά τους αγώνες, τους διαμόρφωνε. Και σε στιγμές που η ιστορία γράφεται με υδρότα και πάθος, το Απόστολος Νικολαίδης γινόταν ο 12ος παίχτης του Παναθηναϊκού.

0: εντάξει, μόνο που βρίσκεσαι σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει ο στίβος, ο κόσμος είναι δίπλα σου, σχεδόν στο αράουτ μπορεί να σε αγγίξει. Είναι ένα καθαρά ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ο κόσμος που πάντα ήταν γεμάτο το γήπεδο, σου έδινε την έξτρα δύναμη, ήταν ο 12ος παίχτης. Η ατμόσφαιρα που δημιουργούσε ήταν φανταστική.
1: Ιούνιος 1961, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ένα ντέρμπι αιωνίων σε μια εποχή που κάθε σύγκρουση είχε τη βαρύτητα τελικού. Το Τριφύλι βρέθηκε απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, αλλά εκείνη τη μέρα η Λεωφόρος έβραζε και η νίκη των Πρασίνων ήταν μονόδρομος, η οποία συνδυάστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
2: Αυτό το γήπεδο ήταν πάντα τίγκα. Πρέπει να αναφέρω ότι και στις προπονήσεις που κάναμε εδώ είχε τόσο κόσμο. Μπορώ να πω ότι μπορεί να είχε στις προπονήσεις όταν κάναμε εδώ, γιατί κάναμε και στην Παιανία να κρατιέται το χόρτο σε καλή κατάσταση. Μπορώ να πω ότι είχε και, μη σας φαίνεται παράξενο, και 10.000 κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μεγάλη ομάδα. Έτσι, ονόματα Δωμάζος, Αντωνιάδης, τότε από τους παλιούς. Παπαμανουήλ, Φυλακούρης, Καψής, δηλαδή τεράστια ονόματα. Και ερχόταν βέβαια ο κόσμος και κάτι έβλεπα, έτσι. Δεν ερχόταν μόνο να πάω να δω ένα μάτς, κάτι είχε να δει.
1: 1964, μια εποχή όπου η ταυτόχρονη παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων στις κερκίδες ήταν απλά η καθημερινότητα. Πράσινοι και κόκκινοι γέμισαν ασφυκτικά το γήπεδο της Λεωφόρου. Ημιτελικός του κυπέλου Ελλάδας. Με σκορ στο 1-1, οι οπαδοί των δύο ομάδων δεν έβλεπαν καμία προσπάθεια στον αγωνιστικό χώρο που περίμεναν από τους ποδοσφαιριστές. Εισέβαλαν μέσα σε αυτόν, θεωρώντας τον αγώνα στημένο. Ακολούθησε ένα ανελαίητο πλιάτσικο και κυνηγητό των πρωταγωνιστών. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού άφησαν την έκτρα τους στην άκρη και έγιναν μια γροθιά, στρεφόμενοι κατά των παικτών και των διαιτητών, οι οποίοι έτρεχαν να γλιτώσουν σε ένα ντέρμπι που έμεινε στην ιστορία ως αυτό το ντέρμπι της ντροπής.

0: Το 1981 ο Παναθηναϊκός διεκδικούσε την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ ήρθε στη Λεωφόρο με αυτοπεποίθηση. Από το πρώτο λεπτό η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική και η ένταση στα ύψη. Ο κόσμος δεν άφηνε ούτε δευτερόλεπτο σιωπής και ο Μάικ Γαλάκος τους τον ταπέδωσε. Με μια ποδοσφαιρική παράσταση για 3 γκολ χάρισε την νίκη στην ομάδα με 3-0 και έτσι το έγραψε ιστορία.
1: Λοιπόν στο πέναλτι και είναι το 3-0 στο 63 προς 64, 3 γκολ του Μάικ Γαλάκου σήμερα.
2: Θυμάμαι εδώ, ξέρω εγώ, από αριστερά κατέβαινα και έκανα αυτές τις διεισδύσεις που έκανα πάντα και πέρα και ο κόσμος σηκωνόταν μαζί μου. Αυτό λοιπόν μου δίνει φοβερή δύναμη και με έκανε να μην βλέπω τον αντίπαλο. Δηλαδή, μπροστά μου είχα 1-2 αντιπάλους και δεν τους έβλεπα, σαν να μην υπήρχαν ή θα τους πέρναγα ή θα τους τσαλαπατούσα. Τι να πω, δηλαδή, ήταν τέτοια η ορμή και τέτοια η δύναμη που είχα μέσα μου και με τη βοήθεια των φιλάθλων, που πραγματικά ήταν σαν να μην υπήρχε.
0: Στη Λεωφόρο και ανά τα χρόνια έχουν υποκληθεί στο μεγαλείο του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ποια να πρωτοθυμηθούμε? Μπαρτσελόνα, Ιουβέντους, η Άρσεναλ, η Σεβίλη, η Φενέρμπαξε και πόσες άλλες δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε ένα βαθμό εδώ, σε αυτό το γήπεδο. Το ημερολόγιο έδειχνε 1η Οκτωβρίου 1980, όταν ο Παναθηναϊκός και η Γιουβέντους στέθηκαν αντιμέτωποι στον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA. Την αγωνιστική διαφορά των δύο ομάδων εξισορροπούσε η δύναμη της πράσινης έδρας. Με την άλλοτε δόξα του συλλόγου στον πάγκο ως υπηρεσιακό προπονητή, τον Ανδρέα Παπά Εμμανουήλ, ο Παναθηναϊκός μασούσε σίδερα και με τους Ρότσα και Δελικάρη να βρίσκονται σε μεγάλη μέρα, διέλυσαν κυριολεκτικά τους Ιταλούς με 4-2 σε μια νίκη που έκανε τον ελληνικό και διεθνή τύπο να παραλυρεί για τη σπουδαία αυτή ομάδα.
3: Να ο Δελικάρης εδώ σε μια προσπάθεια του καλή και να το γκολ. Να το 4-2.
2: Εγώ ας πούμε ξεκίνησα από το Φωστήρα Κόρινθο και μετά την Κόρινθο ήρθα εδώ. Όνειρο. Έτσι, πραγματικά όνειρο. Ευτυχώς, ας πούμε, με τη βοήθεια του Θεού κατόρθωσα να παίξω σε μια πολύ μεγάλη ονόμα, μεγάλα ονόματα, Ζάετς, Ρότσα, Καρούλιας, Σαραβάκος, Δημόπουλη, συγχωρεμένος Αργάνης. Μην αδικήσω πάρα πολλά παιδιά, έτσι, παιχταράδες. Καταφέραμε να ζήσουμε ένα το ωραιότερο κομμάτι. Και μη σας φανεί παράξενο ότι κάποιος δεν έρθει και μου πει, που δεν γίνεται βέβαια, αλλά να σου δώσω 150 εκατομμύρια και να ξεχάσεις τι έζησες. Θα πω όχι, ευχαριστώ, κράτησέ τα. Έτσι, ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο.
0: Η ιστορία στη Λεωφόρο δεν γράφτηκε μόνο με πράσινα χρώματα, αλλά και με τα γαλανόλευκα. Εδώ, σε αυτό το γήπεδο, καταφέραμε να έχουμε 2 γκολ τα οποία ισοδυναμούσαν με μυθικές προκρίσεις στα τελικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αφότερα τα τέρματα σημειώθηκαν με διαφορά 24 χρόνων. Η πρώτη μεγαλειώδης πρόκριση σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης εξασφαλίστηκε το Σεπτέμβριο του 1979 κόντρα στους Σοβιετικούς σε ένα γήπεδο που δεν έπεφτε καρφίτσα. Σχεδόν 26.000 θεατές παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την αρμάδα του Αλκέτα Παναγούλια να προσπαθεί να πετύχει το πολυπόθητο γκολ της πρόκρισης στο Euro του 1980.
1: Αρδίζογλου, Νικολούδης και το γκολ του Νικολούδη στο 25ο λεπτό μετά από μια πολύ ωραία προσπάθεια που ξεκίνησε.
0: Στο ίδιο γήπεδο, στο ίδιο τέρμα, ο Βασίλης Τσάρτας θα έστελνε τη γαλανόλευκη στα Ουράνια και στα τελικά του Euro 2004 κόντρα στην Βόρειο Ιρλανδία. 8 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό ήταν μια αρνητική καταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Το 2004 ήρθε η ώρα να βάλει ένα τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί. Εδώ, μετά από μια συγκλονιστική μάχη με τον Ολυμπιακό στο Απόστολος Νικολαίδης. Με 14 νίκες και μία ισοπαλία, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε αήττητος τη σεζόν εντός έδρας. Ο Ιτζάκ Σουμ θα φέρει νέες ιδέες και αέρα αλλαγής στον πράσινο πάγκο. οι Σασμαρτεάν, Γκονζάλες, Μίνχ, Παπαδόπουλος και ο Λιζαντέμπε θα δείξουν τον δρόμο και το Τριφύλι θα πανηγυρίσει το 19ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Στα περισσότερα παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος και πανηγύριζε νίκες με μεγάλα σκορ, όπως το 6-3 με τον Πανηλιακό, το 3-0 με τον Πανιόνιο, τον ΠΑΟΚ, τη Χαλκιδόνα, τον Ηρακλή και το 5-1 με τον Ακράτητο. Στη μοναδική αναμέτρηση που δεν νίκησε ήταν σε αυτό το αιώνιο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπου ο Γιάννης Γκούμας ισοφάρισε 2-2 λίγο πριν το φινάλε. Διατήρησε το συν-2 από τους ερυθρόλευκους και έβαψε πράσινο τον τίτλο.
4: Ήταν το κλίμα πολύ φανατισμένο, το κόσμος το ζούσε περισσότερο. Δεν σας κρύβω ότι και οι ομάδες πλαισιωνόταν περισσότερο με Έλληνες, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, ο βασικός κορμός ήταν οι Έλληνες και ξέραν τι σημαίνουν αυτά τα ντέρμπι. Παθιαζόμασταν περισσότερο, ο κόσμος ήταν ακόμα περισσότερο φανατισμένος, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια. Ένα χαρακτηριστικό που θυμάμαι είναι το 2004, που με το δικό μου γκολ ισοφάρισα τον Ολυμπιακό, γιατί τότε ήμασταν μπροστά ένα βαθμό και ο Ολυμπιακός κέρδιζε μέχρι το 80 και με δικό μου γκολ καταφέραμε να πάρουμε την ισοπαλία και να διατηρήσουμε την πρώτη θέση που ως το τέλος τη διατηρήσαμε και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό μου έχει μείνει με το δικό μου γκολ. Ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο.

0: Μια μοναδική στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού ήταν την περίοδο 1970-1971. Εδώ, από αυτό το γήπεδο, τα παιδιά του Φέρενς Πούσκας έκαναν κάτι μοναδικό που παραμιλούσε κυριολεκτικά όλη η Ευρώπη. Κατάφεραν να διεκδικήσουν επάξια τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Εφαλτήριο για αυτή την ιστορική διαδρομή. Εδώ, αυτό το γήπεδο, το Απόστολος Νικολαίδης.
1: Μια έδρα πραγματικό καμίνι που κατάπιε κάθε αντίπαλο στη μεγαλειώδη πορεία προς τον τελικό του Γουέμπλεϊ. Η αρχή έγινε κόντρα στην Ζενέσες. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει με 2-1 στο Λουξεμβούργο και στον επαναληπτικό 30 Σεπτεμβρίου 1970 διέλυσε την αντίπαλό του με το ευρύ 5-0. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Αντώνης Αντωνιάδης με τον ψηλό να σκοράρει 4 φορές ενώ τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα είχε ανοίξει ο Ελευθεράκης.
2: Τα τέρματα επέτυχαν 4 ο Αντωνιάδης και 1 ο Ελευθεράκης.
3: Έχω το ρεκόρ στα γκολ στην πορεία προς το Wembley. Όλα εδώ, στο λεωφόρο. 10 γκολ, Champions League. Ποιος να βάλει. Ποιος να βάλει 10 γκολ. Ποια ομάδα ελληνική θα προχώραγε τότε. Κερδίζουμε 2-1 εκεί. 5-0 εδώ. Έβαλα 5 γκολ, 4-1. Είχαμε οργιστεί όλοι να κάνουμε καλή ζωή, να προχωρήσουμε στην Ευρώπη, γιατί ο Πούσκας πίστευε και μας έλεγε μπορείτε, το έχετε, αλλά θα κάνετε καλή εξωγηπαιδική ζωή. Αλλιώς δεν μπορείτε να σταθείτε. Το εφαρμόσαμε λοιπόν και κάναμε αυτή την πορεία που κάναμε.
1: Επόμενη αντίπαλος η Σλόβαν Μπραντισλάβας. Τον Οκτώβριο του 1970, Δωμάζος, Αντωνιάδης, Δελγιάννης πέτυχαν τα γκολ για τη νίκη με 3-0 με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει την ήττα στον επαναληπτικό με 2-1. Αλλά είχε ήδη προκριθεί.
2: Το ευρύ σκορ της νίκης του Παναθηναϊκού, 3 τέρματα έναντι 0-0, δημιουργεί προϋποθέσεις και κάνει βάσιμη την ελπίδα της προκρίσεώς του για τους προημιτελικούς, στους οποίους θα αγωνιστούν.
4: Μπαίνοντας εγώ στο γήπεδο το 1971, είδα μέσα στο γήπεδο αγριάδα. Παίζανε όλοι με αγριάδα και οι γραμμές γινόνται με ασβέστη. Τι έκανε ο συγχωρεμένος ο Μπακούρος με ένα μηχανάκι του χεριού γύρω-γύρω στο γήπεδο με ασβέστη. Στα ποδητήρια που είχαμε κάτι παλιά εδώ πέρα, οι ίδιοι παίχτες βάζανε δύο ανθρώπους συγχωρεμένους, ήταν παλιοί ποδοσφαιριστές με Ταξωτός και Βασιλείου και τους πλέναν και τα παπούτσα και είχαμε και μια καρακατίνα, στο χέρι τους έπλαινε τις φανέλες, όλα γινόσανται σαν οικογένεια. Όπως γίνεται μια γυναίκα να κάνει σπίτι, έτσι το κάναμε εδώ πέρα μεταξύ μας όλα. Και είχαμε δέσει όλη η παρέα, η ομάδα και λίγο προσωπικό που είμαστε, είχαμε δέσει και είχαμε γίνει ένα.
1: Στα προημιτελικά οι πράσινοι αντιμετώπισαν την Everton. Με το 1-1 στον πρώτο αγώνα, στο Liverpool η άμυνα και ο Τάκης Οικονομόπουλος έκαναν την δουλειά τους άριστα στον επαναληπτικό. Μάρτιος 1971 και με το 0-0 πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά.
2: Τελικά ο Παναθηναϊκός με το 0-0 που έληξε ο αγών επέτυχε αυτό που λογικά θεωρεί το ακατόρθωτο. Απέκλεισε τη θυμισμένη αντίπαλό του.
3: Όταν στη λεωφόρο χάναν το 30% το αγωνιστικό της φρόνημα. Μα βλέπαν τον κόσμο πάνω από το κεφάλι τους να φωνάζουν και να ορίουν και τα λοιπά. Ατμόσφαιρα φανταστική. Ήταν και οι όρθιοι 5.000. Δεν ήταν 23.000. 25 ήταν. Σε μια θέση δύο καθόταν στα πλαϊνά. Και οι όρθιοι.
1: Στους 4 της διοργάνωσης το Τριφύλλι αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα. Η ήττα 4-1 στον πρώτο αγώνα στο Βελιγράδι δεν άφηνε πολλά περιθώρια. Και όμως οι παίκτες του Φέρενς Πούσκας έκαναν το καθήκον τους.
5: Εγώ έμαθα ότι θα παίξω μία ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ήμασταν στο ξενοδοχείο κάτω στη Βουλιαγμένη. Δεν μου είχαν πει τίποτα. Όταν ήρθα εδώ, με φώναξε ο Πούσκας και μου είπε ότι «Πιτσιρίκο, να ξέρεις ότι εσύ θα παίξεις». Όταν μου είπε ότι θα παίξω, στην αρχή σοκαρίστηκα γιατί δεν είχα προετοιμαστεί και άρχισα να προετοιμάζομαι.
6: Γκολ! Γκολ! Στο 32ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός επέτυχε με τον Αντωνιάδη το πρώτο του γκολ με την δεύτερη κατεβασιά. Μέσα σε ένα αφάνταστο ενθουσιασμό, αγαπητοί Μακροατέ!
1: Με δύο γκολ του Αντωνιάδη και ένα που αποδείχθηκε χρυσό του Αριστίδη Καμάρα, πήραν μια ονειρική πρόκριση για τον μεγάλο τελικό κόντρα στον Άγιαξ.
7: Μέσα στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο, ο πατέρας μου πάντα μου εξιστορούσε αυτή τη στιγμή με τον σπουδαίο προπονητή του στο Φένες Πούσκας. Μου έλεγε πάντα ότι τι τους έλεγε, αν βάλετε τώρα το γκολ, αυτό το γκολ που θα μπει θα το βάλει ο κόσμος. Έτσι και έγινε. Ήτανε τέτοια η ένταση, τέτοιος ο κόσμος που κρεμόντουσαν, είχαν φτάσει μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου. Ήταν τόσο έντονα τα συναισθήματα, οι φωνές, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που πραγματικά το τρίτο γκολ το έβαλε ο κόσμος. Φυσικά ο Αριστίδης Καμάρας και όλοι θυμόμαστε Καμάρας Καμάρας τον τεράστιο Διακογιάννη.
8: Φυλακούρς. Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας. Γκολ! Το γκολ του Καμάρα! Το τρίτο γκολ του Αριστίδη του Καμάρα!
9: Ήταν ακριβώς εκείνη η στιγμή που ένα ράο του Βλάχου, ξεγέλασα τον μπάκι εγώ το δεξί και μου φωνάζει ο Πούσκας Καμάρας πέναλτι και κάνω έτσι εγώ τσιγώνω το κεφάλι μου και τυφλά του δίνω μια μπαλιά 30 μέτρα και τη σαματάει ο Καμάρας τον πέναλτι ακριβώς με το δεξί και με το αριστερό το βάζει γκολ. Ήταν το τρίτο γκολ.
5: Υπάρχει μια φάση στο 86 λεπτό ένα σουτ του Κάραση, ο οποίος πήρε την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου και πέρασε όλους τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού και σούταρε έξω από τη μεγάλη περιοχή και απόκρουσα εγώ. Για μένα μετά νόμιζα ότι ήταν μία από τις πιο εύκολες αποκρούσεις που είχα κάνει στη σταδιοδρομία μου μέχρι τότε. Την άλλη μέρα, με ό,τι γράφτηκε από τις εφημερίδες, με ό,τι είπαν οι δημοσιογράφοι, με ό,τι είπε όλος ο κόσμος, ήτανε και τώρα ακόμη λένε ότι είναι η απόκρουση του αιώνος.
10: Και το σφύριγμα της νίκης του αγώνος υπό του Ισπανού διαιτητού επιστοποίησε το θαύμα. Ο Παναθηναϊκός είχε επιτύχει το 3-0 και προεκρίθη για τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης.
9: Μόλις φύγει ο διαιτητής, ποιος έρχεται? Έρχεται ο έμνηστος συγχωρεμένος, ο Κόκοτας, με σηκώνει στους ώμους του και με γύριζε γύρω. Και αντί να φωνάζουν Κόκοτας, φωνάζα ρε, τότις. Και ο Κόκοτας είχε τρελαθεί. Δεν θα μου φωνάξουν και το όνομά μου. Του λέω, δεν είναι ακόμη η ώρα σου, θα έρθει μετά. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο μένει αξέχαστο.
10: Απολύτως δικαιολογημένη η εθνική υπερηφάνεια και το παραλήρημα με το οποίο οι Έλληνες φίλαθλοι πανηγύρισαν για το μεγάλο άθλο του Παναθηναϊκού.

0: μιλάμε τώρα, 71, και τώρα έχουμε 26-55 χρόνια. Πέρασε καμία ομάδα δεύτερο, τρίτο γύρο. Αυτή η ιστορία και αμιγώς Ελληνόπουλα. Δεν είχαμε ξένα. Ελληνόπουλα όλα. Δεν υπήρχε ομάδα τότε ευρωπαϊκή να μην έχει ξένο. Έναν, δύο, τρεις είχαν όλοι. Μετά από το Γουέμπλι και την νομοθεσία του Μπόσμαν και τα λοιπά, με την ελεύθερη διακίνηση ξένων ποδοσφαιριστών.
1: Το έπος του Γουέμπλι θα μείνει για πάντα στην ιστορία σου η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου και σε αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο το καμίνι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μια έδρα απροσπέλαστη, φόβητρο για κάθε αντίπαλο.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ακραίες διαστάσεις παίρνει η σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Νίκου Ανδρουλάκη. Οι επιθέσεις αλλά και οι απαντήσεις των δύο πρωταγωνιστών στο Action 24. Σχέδιο πολιτικής δολοφονίας καταγγέλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επιμένει στο κατηγορό ο Υπουργός Υγείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει την εκλογική εκκίνηση από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η ενότητα και τα διλήμματα». Απόν, ο Κώστας Καραμαλής, απευθεία σύνδεση. Κοινή γραμμή Τραμψη για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και μπλόκο στην κατοχή πυρηνικών από το Ιράν. Το τελευταίο τετ-α-τετ στο άβατο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οι συγκλήσεις, τα αγκάθια και οι φανταστικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Όλα τα παραλυπόμενα της κρίσιμης επίσκεψης. Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα η σωρός του 54χρονου που βρέθηκε στον Λουδία ποταμό. Εντοπίστηκε από ψαράδες της περιοχής. Βίντεο από την επιχείρηση ανάσυρσης. Οι δύο δράστες της δολοφονίας είχαν υποδείξει το σημείο όπου πέταξαν τον άνδρα. Στον ανακριτή ο 44χρονος φυσικός αυτουργός του εγκλήματος. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με την Αθηνά Σούτζου.
3: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα saucy chicken burgers. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος απέναντι στις ασθένειες. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού, μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μία εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού.
4: Αθλητικό FC.
0: Πιο αέρα δεν γίνεται.
4: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Στα σπλάχνα του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, κάτω από τις θύρες 6 και 7, υπάρχει το κλειστό γυμναστήριο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού εδώ, όπου γραφτήκανε λαμπρές και ένδοξες σελίδες του Παναθηναϊκού αθλητισμού.

σε αυτό το γήπεδο με το περίεργο όνομα, τα μπασκετικά τμήματα αλλά και τα τμήματα του βόλεϊ γυναικών και ανδρών κατέκτησαν ατελείωτες κούπες. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον τάφο του Ινδού.

0: Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 50 στην Ελλάδα δεν υπήρχαν κλειστά γυμναστήρια. Οι αθλητές χρησιμοποιούσαν ανοιχτά γήπεδα ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Αυτό άλλαξε στις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν δόθηκε για πρώτη φορά προς χρήση το πρώτο κλειστό γυμναστήριο, ο Τάφος του Ινδού. Ένα γήπεδο που πήρε το όνομά του από την ομώνυμη ταινία του Fritz Lang από τον αείμνηστο τότε Τάσο Στεφάνου. Να του το αποδίδει λόγω των εξεδρών του και τις κλίσεις που είχαν τα σκαλοπάτια.
1: Τότε η Αμπελόκηπη ήταν το τέρμα της Αθήνας, εδώ. Το περίφημο τρόλεϊ, Πατήσια, Κολιάτσου, Αμπελόκηπη, τελείωνα εδώ. Όλα αυτά ήταν αλάνες, παίζαμε ποδόσφαιρο από έξω.
0: Μετά τα πρώτα κλειστά γήπεδα, τα κάνει η Χούντα. Δηλαδή το πρώτο γήπεδο γίνεται το 67 και λέγεται 21 Απριλίου και μετά έγινε αυτή η κλωνοποίηση. Αλλά γήπεδα χωρίς προσωπικότητα, γυμναστήρια και όλα αυτά. Δηλαδή η γήπεδα ήταν το Παλέντε Σπόρ εδώ, οι άλλες ομάδες ταλαιπωρούντο.
2: Δεν είχε το ξύλινο παρκέ κάτω, είχαμε πλαστικό τάπητα, δεν είχαμε τα καθισματάκια και όλη αυτή την πιο όμορφη ανακαίνιση που υπάρχει τώρα ήταν ένα σκληρό γήπεδο, ένα κρύο γήπεδο γεμάτο υγρασία, αλλά ήταν το σπίτι μας και το αγαπούσαμε.
0: Τα εγγένεια του γυμναστηρίου έγιναν τον Μάρτιο του 1960 με την διεξαγωγή του αγώνα μπάσκετ της εφηβικής ομάδος του Παναθηναϊκού ενάντια στο Μίλωνα. Ένα δάπεδο από πίσα και φελό. Από τότε ο Τάφος του Ινδού έμενε να γίνει μία από τις πιο δύσκολες έδρες και το σπίτι πρωτίστως της μπασκετικής ομάδας των Πρασίνων και μετέπειτα της βολεϊκής και άλλων σπορ του Παναθηναϊκού.
3: Έχω να έρθω 26 χρόνια εδώ, αλλά συγκινείς όταν μπαίνεις και αν δεν προσεγγίσεις αυτό το γήπεδο με συνέστημα και ιδιαίτερα με το DNA του Παναθηναϊκού, δεν μπορείς να πιάσεις το όλον και τι σημαίνει αυτό το γήπεδο.
2: Αυτό που νιώθω και όταν πηγαίνω στο πατρικό σπίτι που μεγάλωσα με την οικογένειά μου, με τον πατέρα μου, αυτό είναι. Αυτό είναι. Όταν κάθε φορά που μπαίνω εδώ είναι αυτό. Είναι το πατρικό μου.
4: Φιλιόπουλος καρφώνει δυνατά ο Τριανταφυλλίδης. Τρέχει και σώσει την κατάσταση ο Ανδρεόπουλος. Καζάζης καρφώνει δυνατά και 15-12.
0: Ο Τάφος του Ινδού μετρά 66 χρόνια ζωής. Μέχρι το 1992 αποτέλεσε τη φυσική έδρα του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Εδώ το τριφύλλι μετρά τις χρυσές σελίδες της ιστορίας του. Όλοι οι μεγάλοι αστέρες πέρασαν από εδώ σε αγώνες γεμάτους ένταση, γεμάτους πάθος, γεμάτους δύναμη.
1: Ήτανε άλλη ατμόσφαιρα τότε, οι ομάδες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ήταν Έλληνες παίχτες και πραγματικά τότε αισθανόσουν ότι έπαιζε για τη φανέλα. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει τώρα, διότι όταν, ας πούμε, είναι τόσοι πολλοί ξένοι, τι να πεις, ας πούμε, δεν είναι. Και τότε και με τα δελτία δεν είχες τη δυνατότητα να φύγεις από τη μία ομάδα να πας στην άλλη.
0: Δεκατέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος από το 1961 έως και το 1984 πανηγύρισε η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού σε αυτό το γήπεδο που το χρησιμοποιούσε μέχρι την έλευση του θεού του μπάσκετ του Νίκου Γκάλη στο τριφύλι το 1992. Οι αντιξοότητες που μπορεί να προκαλούσε ο καιρός δεν στάθηκαν εμπόδιο στο Παναθηναϊκό σε μπάσκετ και βόλεϊ να γράψει τη δική του ιστορία σε ένα χαμηλοτάβανο κλειστό που ιδιαίτερα στο βόλεϊ αποτέλεσε πονοκέφαλο για τους αντιπάλους λόγω της χαμηλής οροφής. Κατάφερε όμως να γίνει μια καυτή έδρα από την οποία δύσκολα μπορούσε κάποιος να περάσει.
3: πρώτα απ' όλα ξεκινάει πριν μπει στο γήπεδο. Υπάρχει ένα τούνελ το οποίο μοιάζει με τη, φυλακή του Κολοκοτρώνη. Δηλαδή είσαι σε ένα τούνελ μόνο σου και κατεβαίνεις σε ένα σκοτεινό τούνελ πριν μπεις εδώ. Αυτό ήδη δημιουργεί συγχρόνως, επειδή το τούνελ είναι λαμαρινένιο, την ώρα που περπατάς κάνουν με παλάμες πάνω στις λαμαρίνες οι φιλαθλοί και δημιουργείται το πρώτο ντεζαβαντάζ ψυχολογικό που κατεβαίνεις μέχρι να βρεθείς.
0: Πρώτα η αντρική και έπειτα η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Τριφυλιού έγραψαν εδώ, σε αυτό το γήπεδο, μία από τις πιο λαμπρές τους ιστορίες. Στη δεκαετία του 80 και 90 είχαν κατακτήσει 6 πρωταθλήματα σε ένα γήπεδο που σε άλλες χώρες θα ήταν ακατάλληλο, όμως εδώ αυτή η έδρα αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές και καυτές έδρες της Ευρώπης.
3: Υπήρχαν δύο τεράστια προβλήματα που ταλαιπωρούσαν. Το ένα είναι ότι μπάζανε νερά οι κερκίδες και αντιμετωπίστηκε με αυτές τις λαμαρίνες τα νερά που μπαίνουν, αφού δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε να τα στείλουμε σε μια υδροροή. Και το ποτάμι που περνάει από κάτω φούσκωνε συνέχεια το παρκέ, με αποτέλεσμα να δημιουργεί ιδίως εκεί στην είσοδο των αθλητών μια μπάλα φουσκωμένη. Λυθήκανε λοιπόν αυτά τα θέματα, βέβαια δεν λύθηκε ποτέ το θέμα του κρύου. Με τον περιβάλλοντα χώρο σε χωρίζει ένας τσιμεντόλιθος. Το κρύο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Αλλά ξέρετε, αυτή η στενότητα του χώρου δημιούργησε στέκη.
5: Και το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 99-97. Κοιτάξτε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο.
1: Κερδίσαμε την αίτητη με τότε Ρεάλ Μαδρίτης. Και γινόταν χαμός, είχε μέσα, υποτίθεται του παίρνει 1500, αλλά ήταν 1800 τότε. Και εγώ είχα έρθει από την Αμερική και είχα τη φαϊνή ιδέα να ξεκινήσω την ιδέα με τις τσίρλιδες. Αλλά επειδή τότε δεν υπήρχαν τσίρλιδες και είχα κάποιες φίλες μανεκέν και τις έπεισα να κάνουν επίδειξη μόδας στο ημίχρονο, εδώ. Και έγινε η μεγάλη πλάκα, γιατί έγινε η μόδα, φωνάζανε «Θα μπούμε μέσα, ξέρεις γιατί».
0: Αμέτρητη τελική ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Το 2004 ο Παναθηναϊκός γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο βόλεϊ ανδρών, ολοκληρώνοντας την κυριαρχία του, συνοδεύοντας μάλιστα με το πρωτάθλημα σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Το 2008 ο τάφος του Ινδού φιλοξένησε τον 5ο τελικό της Α1 Βόλη γυναικών, με μεγάλη αρχηγό τη Ρούξη του Μητρέσκου.
3: Εγώ ανήκω στην εποχή Παύλος Γιαννακόπουλος, που πήρε και το όνομά του. Δηλαδή, ήταν μια εποχή, ωραία, δεν το λέω σαν αναμνησιολογία, το λέω ότι ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος ερχόταν σχεδόν κάθε Παρασκευή πριν βγει με την παρέα του σε ένα ρεστοράν για να μου πει ένα αστείο, να χαλαρώσει τον coach. Καμιά φορά μου λέγε τα ίδια αστεία, είχε ξεχάσει μου τα είχε πει, αλλά βλέπω δεν κατέβηκε ποτέ μέσα στην ομάδα να τους πει ούτε για πριν, είτε για να τους απειλήσει το βάρος της φανέλας και όλα αυτά. Καταλάβαινε δηλαδή ότι όλοι θέλουν να κερδίσουν. Αυτό γίνεται πιο εύκολα όταν δημιουργήσεις εστίες να παίξει ο άλλος το καλύτερο παιχνίδι που μπορεί.
0: Παρά το γεγονός ότι τα τμήματα βόλεϊ χρησιμοποιούν πλέον συχνά μεγαλύτερα κλειστά όπως το ΆΚΑ ή το ΜΕΤΣ, ο τάφος του Ινδού παραμένει η καρδιά του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, με το γήπεδο που έχει τις ρίζες του κάτω από το ιστορικό ποδοσφαιρικό γήπεδο της Λεωφόρου να χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα από την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Τριφυλιού αλλά και τις ακαδημίες του ερασιτέχνη.

κύκλος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 2026-2027 θα παίζει στο ΆΚΑ μέχρι να μεταφερθεί στο νέο του υπερσύγχρονο

0: Όλα, όλη η πορεία μας είναι εκεί.
1: Θα μου άρεσε δηλαδή αν μπορεί να γινότανε το γήπεδο να παρέμενε εδώ, αν μπορούσε να γίνει η υπογειοποίηση της Αλεξάνδρας και να γινόταν ένα γήπεδο 40.000, αυτό θα ήταν το τέλειο. Δεν γίνεται και δεν μπορούμε να μείνουμε στο παρελθόν, πρέπει να δούμε το μέλλον. Γίνεται ένα θαυμάσιο γήπεδο από ό,τι ξέρω στο Βοτανικό. Όσον αφορά για αυτό το χώρο, αυτό το χώρο θα ήθελα πάντοτε να θυμίζει την ιστορία του, γιατί είναι η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Πρέπει να υπάρχει κάτι που να θυμίζει πάντα για τους νέους στον Παναθηναϊκό, διότι για όλους τους παλιούς δεν υπάρχει περίπτωση. Η λεωφόρο αυτό θα είναι πάντα Παναθηναϊκός.
1: Αυτό το γήπεδο είναι έδρα. Δυστυχώς, οι εξελίξεις οδηγούν στο καινούργιο γήπεδο του Βοτανικού. Όπως και να το κάνουμε, οι αναμνήσεις μας είναι εδώ. Έτσι. Θα το αγαπήσουμε γιατί είναι ένα μέρος και συνέχεια σε αυτό που όλοι αγαπήσαμε.
3: Το τριφύλι εδώ δεν πρόκειται να εξαφανιστεί από το χώρο αυτόν. Ότι πρέπει να γίνει ένα μουσείο εδώ, δεν το συζητάω καν.
4: Από τη μία μεριά, το καινούργιο γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι αναγκαίο, απαραίτητο για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει το χρόνο. Από την άλλη, πώς θα βγει αυτό το γήπεδο από την ψυχή μας και από το μυαλό μας. Πώς θα βγει.
5: Ήταν πολύ χαρούμενος ο πατέρας μου γι' αυτό, μόλις το είχε πρωτακούσει, ότι θα δημιουργηθεί, θα φτιαχτεί το νέο γήπεδο. Και το περίμενε πώς και πώς. Μάλιστα, είχε μάθει και παλαιότερα ότι μπορεί να μπει και το όνομά του. Είχε συγκινηθεί, ήταν και είναι πάρα πολύ τιμητικό.
6: Ξέρεις, η ζωή είναι πολυδιαστατική. Χαίρομαι που ο Παναθηναϊκός επιτέλους θα αποκτήσει μια έδρα αντάξια του διεθνούς ονόματός του. Και χαίρομαι που είναι στο Βοτανικό, γιατί πολλοί λέγανε «Μα μου, η λεωφόρος Αρκώστα». Κάποια στιγμή όλα τελειώνουν. Ο Βοτανικός είναι εμβληματική περιοχή, κομβική περιοχή της Ελλάδας. Εκεί ο Λεώνας και η Λιαδιό.
0: Παρακαλώ τον Θεό να με έχει καλά να το προλάβω. Και ευελπιστώ θα είναι εντάξει.
7: Αυτό το γήπεδο έχει για μένα ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς στο τέλος της δεκαετίας του 20, αρχές δεκαετίας του 30, ο Σπύρος και ο Νίκος Υποφάντης έπαιζαν ποδόσφαιρο, πατούσαν σε αυτό εδώ το γρασίδι. Ακολούθησε η επόμενη γενιά, ο Λευτέρης και ο Χρήστος. Και τώρα είμαι εγώ, για να πω λίγα λόγια στην αυλαία, λίγο πριν πέσει εδώ. Και οι μνήμες όλων των Παναθηναϊκών, θέλω να σας πω, θα έχουν πάντα χαραγμένες αυτές τις υπέροχες στιγμές τις οποίες έχουμε περάσει.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ελαφριά ανεβαίνει.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς ακριβώς.
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σκληρό μπραντεφέρ κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ μέσω του Action 24. Σχέδιο πολιτικής δολοφονίας, καταγγέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επιμένει στο κατηγορό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το ενίκιο από το δημόσιο, οι χαρακτηρισμοί και ο πόλεμος ανακοινώσεων. Με προεκλογικό άρωμα άνοιξε τις πύλες του το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα μηνύματα που θα στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου, η επιχείρηση συσπήρωσης και η στρατηγική του Μαξίμου. Απόνο Καραμανλής. Στενά του Ορμούς και τα Ιβάν τα αγεφύρωτα χάσματα πίσω από τις φιλοφρονήσεις Trump C, τα χαμόγελα και τα δώρα. Η συμφωνία των 11 δισεκατομμυρίων Ηνωμένων Πολιτειών Ταϊβάν, το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις με το Πεκίνο. Όλα τα παραλυπόμενα της επίσκεψης. Τουρκικά νεύρα ακόμη και για το Ζεϊμπέκικο. Δημοσιεύματα κατηγορούν την Ελλάδα ότι ετοιμάζεται να καπηλευτεί τον χώρο, τον οποίο θεωρούν ότι είναι τουρκικής προέλευσης. Τα σχέδια της χώρας μας για την κατάκτηση του παγκόσμιου ρεκόρ Guinness.

0: Ανοίγει αυλαία το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με τις εργασίες να ξεκινούν με την ομιλία σε λίγη ώρα του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030 και με έντονο προεκλογικό άρωμα, αναμένεται να κινηθούν οι εργασίες, όπου θα μιλήσουν υπουργοί, βουλευτές και δεκάδες ακόμη σύνεδροι. Να καλησπέρισω τους συναδέλφους για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Τζένι Κρουσταλακίδου και Δημήτρη Τάκη, που βρίσκονται στο Athens Metropolitan Expo. Και να ξεκινήσω με σένα, Τζένι, για να μας δώσεις το κλίμα και τις αφήξεις κορυφαίων στελεχών και υπουργών.
1: Πλήθος κόσμου βρίσκεται εδώ Αθηνά. Κομματικά στελέχη αλλά και βουλευτές αναμένουν σε λίγη ώρα από τώρα, όπως είπες και εσύ, την ομιλία του Πρωθυπουργού. Μια ομιλία που θα ανοίξει την αυλαία της εργασίας, των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν θα ήταν υπερβολή να σημειώσουμε ότι θα έχει και σαφές προεκλογικό άρωμα. Ήδη υπουργοί, βουλευτές αλλά και μέλη του κόμματος έχουν φτάσει στον χώρο του συνεδρίου και οι περισσότεροι έχουν πάρει τις θέσεις τους, καθώς σε λίγη ώρα από τώρα ξεκινά το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ των στελεχών που βρίσκονται ήδη εδώ και έχουμε καταγράψει με την κάμερα του Άξιον 24, ο Θάνος Πλεύρης, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο Γιάννης Οικονόμου αλλά και η Αλεξάνδρας Δούκου. Ενώ αναμένεται φυσικά σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να βρεθεί και να καθίσει στις καρέκλες του συνεδρίου. Τώρα, στις πρώτες θέσεις θα καθίσουν λογικά ξένοι προσκεκλημένοι, τα ιστορικά φυσικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και οι κορυφαίοι υπουργοί. Σήμερα, εκτός από την ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν θα υπάρξει κάτι άλλο, αλλά είναι γνωστό πως έχουν προγραμματιστεί αρκετά δείπνα κομματικών στελεχών, υπουργών και απλών συνέδρων για την πολιτική ζήμωση. Αύριο, να σου πω ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται στις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών, προκειμένου να δούμε και τις θέσεις όλων, τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πολλές οι παρουσίες, Τζένι, έχουμε όμως και ηχηρές απουσίες.
1: Πράγματι, η Αθήνα, η απουσία του κυρίου Καραμαλή είναι αυτή που ξεχωρίζει. Ήταν γνωστό βεβαίως εδώ και ημέρες ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν επρόκειτο να προσέλθει στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Παρά το γεγονός ότι η στάση του μέχρι στιγμής, τουλάχιστον ακόμα και στα δύσκολα, ήταν θεσμική. Φαίνεται ότι αυτό έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα, ενώ να αναφέρουμε και ότι για τον κύριο Σαμαρά ουδείς ευνηδιάστηκε με το δεδομένο ότι ο Μεσσίνιος πολιτικός έχει επιλέξει συνειδητά έναν διαφορετικό δρόμο που τον φέρνει απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Να δώσω τώρα τον λόγο στον Δημήτρη Τάκη για να δούμε, Δημήτρη, τα μηνύματα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας από το βήμα του συνεδρίου. Ποια αναμένεται να είναι αυτά?
2: Λοιπόν, σε περίπου μισή ώρα ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στο βήμα του 16ου Συνεδρίου για να εκφωνήσει τη βασική πολιτική του ομιλία, η οποία θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες. Ο πρώτος είναι ο απολογισμός που θα κάνει για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί σε 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις που υλοποιήθηκαν και έγιναν πράξη αυτή την επταετία. Θα μιλήσει για την εμπιστοσύνη που έδειξε και τα κυβερνητικά στελέχη στην ψήφο των πολιτών, αλλά και για την αξιοπιστία της κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια, και θα αναφερθεί πολλές φορές στο σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε». Ο δεύτερος άξονας είναι το ερώτημα «Γιατί μια τρίτη τετραετία?». Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, θα πει γιατί πρέπει να συνεχιστεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, θα πει γιατί πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, θα πει γιατί πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα σε ένα τόσο αβέβαιο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πει επίσης γιατί δεν υπάρχει πιστική απάντηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Άλλωστε, Αθηνά, πρέπει να πούμε ότι και το σύνθημα του συνεδρίου δίνει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ραντεβού σε μια τρίτη τετραετία, καθώς το σύνθημα είναι «Μαζί στην Ελλάδα του 2030». Το τρίτο μήνυμά του αφορά το ισοκομματικό ακροατήριο, αφορά την ανάγκη ενότητας της παράταξης. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα πει ότι ο αντίπαλος είναι εκτός των τυχών, ότι όλοι μαζί μπορούμε να δικαιώσουμε τις αρχές και τις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας και ότι πρέπει να ξαναβρεθούν μαζί όλοι εκείνοι που βρέθηκαν στις εκλογές του 19 και στις εκλογές του 23 και έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία δύο φορές την αυτοδυναμία. Ο τέταρτος άξονας θα αφορά τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κριτική προς αυτά. Θα μιλήσει για μια αντιπολίτευση ετερόκλητων δυνάμεων που δεν έχει πιστικό αντιπολιτευτικό λόγο, που δεν έχει προοπτική κυβερνησιμότητας, που χρησιμοποιεί ξεπερασμένα συνθήματα και που η μόνη επιθυμία που τους ενώνει είναι η επιθυμία να πέσει η κυβέρνηση. Αυτοί είναι οι βασικοί τέσσερις άξονες. Από εκεί και πέρα Η σημερινή μέρα τελειώνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αύριο το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στις ομιλίες των κορυφαίων στελεχών της παράταξης, των δύο αντιπροέδρων, του Κωστή Χατζηδάκη και του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Οικονομίας και Προέδρου του Eurogroup, του κ. Κυριακάκη, και φυσικά αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ομιλία του Υπουργού Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια. Και την Κυριακή το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με μια δευτερολογία του Πρωθυπουργού, που επίσης θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα συνοψίζει όλες τις εργασίες και όλα αυτά που ακούστηκαν στο συνέδριο αυτές τις 2,5 μέρες.
0: Μάλιστα, με το βλέμμα λοιπόν στο 2030, έντονο προεκλογικό άρωμα, όπως μας είπαν και οι συνάδελφοι, να τους ευχαριστήσω θερμά. Ακραίες διαστάσεις παίρνει η πολιτική σύγκρουση μέσω του Action 24 ανάμεσα σε Νίκο Ανδρουλάκη και Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο που μισθώνεται στο δημόσιο από την οικογένεια του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για συκοφαντική επίθεση και πολιτική στοχοποίηση, ενώ ο Υπουργός Υγείας επιμένει ότι η οικογένεια του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εισπράττει υψηλά ενίκεια από το δημόσιο. Την ίδια ώρα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζητά νομική διερεύνηση της υπόθεσης, με τη Χαριλάου Τρικούπη να απαντά πως η μίσθωση ακινήτου δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.

0: Σε δεύτερο γύρο πολιτικής σύγκρουσης μέσω του Άξιον 24 μπαίνουν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή το ακίνητο που νοικιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο. Οι εξηγήσεις που έδωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φαίνεται πως δεν έπεισαν τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος απάντησε άμεσα και αιχμηρά για τα χρήματα που λαμβάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
2: Δύο πολιτικοί αρχηγοί μου έχουν φρεώσει ότι είμαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική του δολοφονία. Η κυρία Ζωή Θεοδοπούλου και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είμαστε αυτό ξεκάθαροι. Ένας βαθύ πλούτος, 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για το φτωχό Έλληνα.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που επιλέχθηκε το ακίνητο, κάτι που προκάλεσε εκ νέου την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μέσω του Action 24 κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ψέματα.
1: Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία.
2: Τι είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι εντελώς αίμα.
0: Εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις και για το πότε διεξήχθη ο διαγωνισμός για το επίμαχο ακίνητο έχουν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Υπουργός Υγείας.
1: Ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας προσφορά ήταν η προσφορά του μειοδότη. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης.
2: Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010, τον Οκτώβριο του 2009... Κυβέρνηση Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη. Καμία κυβέρνηση Καραμαλή, όπως είπε ψευδός, δεν είχε ολοκληρώσει διαδικασία. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί εμφανίζεται να λέει έτσι ψέματα στη τηλεόραση.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλιστα επέμεινε πως δεν εισέπρατε ο ίδιος τα χρήματα, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε συνολικά για την οικογένεια του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Δώσανε, λέει, χρήματα για να ανακαινιστεί σε εμάς.
3: Ναι.
1: Στην οικογένειά μου.
3: Δεν το δώσανε εσείς στο κράτος.
1: Ούτε ευρώ. Και μάλιστα χρησιμοποίησε τη λέξη το χρέπι του Ανδρουλάκη. Το χρέπι του Ανδρουλάκη ήταν νεόδμητο.
2: Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 νίκη από το δημόσιο. Κατά τη γνώμη μου, για φέρελτη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτευση, αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο. Τα παίρνει η οικογένεια Ανδρουλάκη, άρα τα παίρνει και εκείνο.
0: Με αφορμή την νόμιμη ή μη σύμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη με το δημόσιο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης προχωρά τη συζήτηση ένα βήμα πιο μπροστά, ζητώντας την νομική διερεύνηση του ζητήματος, προκαλώντας την αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη.
4: Λέει λοιπόν το άρθρο 57 του Συντάγματος, και νομίζω αυτό είναι προς νομική διερεύνηση, ότι απαγορεύεται για βουλευτή να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα με πελάτη το δημόσιο. Αυτό λοιπόν το ακίνητο μισθώνεται με κάποιον άλλο τρόπο, δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα.
5: Ο κύριος Κυρανάκης είναι νομικός και κάνει βαρύγδουπες αναλύσεις για το άρθρο 57, παράγραφος 1. Επειδή μάλλον ήταν ασθενής εκείνη την παράδοση στο αμφιθέατρο της νομικής, ας του το εξηγήσουμε. Το άρθρο 57, παράγραφος 1, αναφέρεται σε συμβάσεις επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η εκμίσθωση εκ μέρους ιδιώτη ακινήτου του δεν συνιστά τέτοια σύμβαση.
0: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ προειδοποιούν πως το επόμενο διάστημα η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαστικής οδού.
3: Να μείνουμε στο θέμα. Η Θεοδώρα Ζαγανάκου μαζί μας για να δούμε, Θεοδώρα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες Αθηνά, αυτό που θα ακολουθεί στο επόμενο διάστημα είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη για προσβολή προσωπικότητας του Νίκου Ανδρουλάκη και συκοφαντική δυσφήμιση. Μάλιστα, αυτό που ζητούν από τη Χαριλάου Τρικούπη, από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας δηλαδή, είναι να μην κρυφθεί πίσω από την ασυλία του, αλλά να πάει και εκείνο στα δικαστήρια.
3: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, Θεοδώρα. Ο Γιώργος Πιέρος είναι μαζί μας για να τα δούμε λίγο αναλυτικά το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται. Καλησπέρα. Γιατί το κάνουν αυτό Ανδρουλάκης και κυβέρνηση?
6: Εντάξει, νομίζω είμαστε σε ένα τέμπο μιας μακράς προεκλογικής περίοδου, υψηλών, πολύ υψηλών εντάσεων, νομίζω ήταν χαρακτηριστικό. Έχουμε μια πολύ σκληρή μετοπική σύγκρουση του κ. Ανδρουλάκη με την κυβέρνηση και ειδικά με τον κ. Γεωργιάδη, η οποία εξελίχθηκε και καταγράφηκε εδώ. Από το Action 24, από τον Νίκο Ανδρουλάκη που ήταν χθες στην εκπομπή μας, που είναι το πρόσωπο των ημερών, μετά και από την υπόθεση που αφορά το ακίνητο της οικογένειάς του στο Ηράκλειο, και βέβαια την απάντηση που δόθηκε σήμερα από την πλευρά του κ. Γεωργιάδη, έχοντας αυτή τη μετοπική μέσω του Action 24. Τώρα, τι έχει γίνει? Έχουμε δύο πλευρές. Έχουμε τον κ. Ανδρουλάκη να δίνει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις, για παράδειγμα, για το κτίριο, για το μίσθωμα. Λέγοντας ότι εγώ δεν έπαιρνα τα ποσά που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι μας αμπουκώνει και 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι εγώ εισέπρατα 1.000 ευρώ το μήνα, με φόρους μάλιστα. Είπε επίσης ότι το κράτος δεν του ανακαίνισε το κτίριο του ίδιου και της οικογένειάς του, αλλά ήταν ένα κτίριο το οποίο είχε άλλη χρήση και μάλιστα ήταν και νεόδημιο, ότι ήταν 5 ετών. Έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις και είπε επίσης ότι όλες οι άδειες δόθηκαν με κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και οι σημερινές ανανεώσεις, όπως είπε, γίνονται επίσης μονομερώς, επειδή κηρύσσονται άγονοι οι διαγωνισμοί. Άρα λοιπόν, τι προσπάθησε να κάνει ο κ. Ανδρουλάκης? Προσπάθησε μέσω της συνέντευξης που μας έδωσε χθες να αποδομήσει τις κατηγορίες που δέχεται και τα πειρά από την πλευρά της κυβέρνησης και να απαντήσει σε ένα-ένα τα θέματα. Τώρα, εδώ έρχεται η μετοπική όμως, γιατί έρχεται ο κ. Γεωργιάδης και στην απάντηση που δίνει φαίνεται πως έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις και για το τίμημα, γιατί ο κ. Γεωργιάδης λέει: όχι, δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, παίρνει 10.000 ευρώ. Γιατί παίρνει 10.000 ευρώ? Γιατί είναι το σύνολο που αφορά όλη την οικογένειά του. Άρα εγώ, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, δεν κοιτάω μόνο πόσα εισπράττει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο χρόνος του διαγωνισμού αμφισβητεί ότι έγινε επί κυβέρνησης Καραμαλή η συγκεκριμένη παραχώρηση από την πλευρά του κύριου Ανδρουλάκη και της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο, αλλά και για τους δικαιούχους. Άρα έχουμε μια μετοπική με εντελώς αντικρουόμενα στοιχεία και τον κύριο Ανδρουλάκη να απαντά και τον κύριο Γεωργιάδη να συνεχίζει κάθε φορά που απαντά ο κύριος Ανδρουλάκης να επιτίθεται.
3: Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο αναμένεται να συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτή τη σύγκρουση. Ακούσαμε και νωρίτερα τη Θεοδώρα Ζαγανάκου. Η δικαστική οδός είναι μπροστά.
6: Μα προφανώς, όσα στοιχεία και να δίνονται, ο κύριος Γεωργιάδης αντιστρέφει τα πειρά, συνεχίζει ο κύριος Ανδρουλάκης και όπως προανέφερες και πριν και με το ρεπορτάζ της Θεοδώρας Ζαγανάκου, έχει κλειδώσει, όπως πολύ σωστά προαναφέρθηκε, η νομική κίνηση από την πλευρά του ίδιου του κύριου Ανδρουλάκη, που θέλει να πάει στα δικαστήρια και να κατηγορήσει τον κύριο Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Θα έχει και αυτό ενδιαφέρον αν δούμε αυτή την υπόθεση, δηλαδή να φτάνει και στις δικαστικές αίθουσες. Και βέβαια, ενδιαφέρον επίσης έχει μετά τη μετοπική και η συνέντευξη που παραχώρησε επίσης στο κανάλι μας ο κύριος Κυρανάκης, λέγοντας ότι πρέπει να γίνει νομική διερεύνηση. Δηλαδή, από εκεί που η κυβέρνηση έλεγε είναι νόμιμη η αλλά κίνηση που έχει γίνει με το συγκεκριμένο ακίνητο, αλλά υπάρχει θέμα ηθικό, το αφήσαμε αυτό πίσω, ανεβήκαμε επίπεδο κλιμάκωσης στη σύγκρουση και έχουμε πλέον έναν κορυφαίο υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, να λέει όχι, πρέπει να το δούμε και αυτό. Μάλλον δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι και νόμιμο. Αυτό σημαίνει κλιμάκωση και νομίζω και αυτή η εκδοχή που βγήκε από το Action 24 σημαίνει πολλά και για τη συνέχεια και για την ένταση. Τώρα, στο τέλος της ημέρας, στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να παρουσιάσει τον κύριο Ανδρουλάκη ως υποκριτή, να πει δηλαδή ότι λέει ψέματα στον κόσμο και ότι δεν έχει αυτό το κοινωνικό προφίλ που προβάλλει σε αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ βέβαια να επιμένει ότι έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση με σκληρότατους και βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι λογικά και τις κάλπες.
3: Εδώ είμαστε να τα βλέπουμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Και εγώ.
3: Να αλλάξουμε θέμα. Με φόντο την κλιμακούμενη γεωπολιτική ένταση, η συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο εξελίχθηκε σε διπλό διπλωματικό θρίλερ με επίκεντρο την Ταϊβάν και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας απόφασης για τις πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν. Ενώ ο Κινέζος ομολογός του προειδοποίησε πως οποιαδήποτε παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε σύγκρουση. Κοινός ήταν πάντως ο άξονας που κινήθηκαν σχετικά με την ανάγκη να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, με το Πεκίνο πάντως να δείχνει απρόθυμο να εμπλακεί ενεργά στη διπλωματική προσπάθεια.

0: Ταϊβάν και στενά Ορμούζ. Διπλό διπλωματικό θρίλερ παίχτηκε στο Πεκίνο στα τέτα τέτ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ. Μετά το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, η Ταϊβάν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων, με το Πεκίνο να τη θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της. Μέσα από το Air Force One, στο ταξίδι επιστροφής από την Κίνα, ο Τραμπ έστειλε τελεσίγραφο σχετικά με το εξοπλιστικό deal της Ουάσιγκτον με την Ταϊβάν.
1: And they always raise that issue, and we understand they raise that issue. From our perspective, any forced change in the status quo and the situation that's there now would be bad for both countries.
0: Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πιο αιχμηρή στιγμή των συναντήσεων στην Κίνα ήρθε με την προειδοποίηση του Σι προς τον Τραμπ.
2: According to Chinese state media, behind closed doors, Xi delivered a stark warning to the American president: do not interfere in China's efforts to take over Taiwan. Threatening if handled poorly, the two countries will clash or even come into conflict, pushing the entire U.S.-China relationship into a very dangerous situation.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Κινέζο ομόλογό του να πείσει την Τεχεράνη να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ.
3: But he said, I would love to be a help if I can be of any help whatsoever. He'd like to see the Hormuz Strait open.
4: We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open.
0: Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά για να υποστηρίξουν την ελεύθερη ροή ενέργειας.
5: Είναι σαφής η σημασία που έχει η Ταϊβάν και ο εξοπλισμός της. Ο Σπύρος Μουζακίδης μαζί μας, βλέπουμε ότι είναι το διαπραγματευτικό χαρτί του Ντόναλντ Τραμπ, το παγωμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα προς την Ταϊβάν.
6: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το εξοπλιστικό πακέτο των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν υπογράψει οι ΗΠΑ και η Ταϊβάν και είναι το κόκκινο πανί για το Πεκίνο, επικεντρώνεται στην ασύμμετρη άμυνα, στα όπλα δηλαδή που είναι ευέλικτα και μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες απώλειες και σε έναν εχθρό που υπερτερεί αριθμητικά. Αυτό λοιπόν το πακέτο περιλαμβάνει 8 επιμέρους συμφωνίες. Ανάμεσά τους λοιπόν είναι τα 82 συστήματα πυράβλων HIMARS. Έχουν βεληνικές έως 300 χιλιόμετρα. Επίσης 420 τακτικούς πυράβλους ATACMS. Το κόστος για τους HIMARS και τους ATACMS είναι στα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα στη συμφωνία περιλαμβάνονται επίσης 60 αυτοκινούμενα συστήματα πυροβόλων HOVITZER αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίου. Αυτό το πακέτο υπογράφηκε τον περασμένο Δεκέμβρη, το Δεκέμβρη του 2025. Προς το παρόν ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει παγώσει λόγω της διπλωματικής θύελλας από την πλευρά της Κίνας.
5: Μάλιστα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα δεν είχε μόνο διπλωματία και εμπορικές συμφωνίες, αλλά και πλούσιο παρασκήνιο από τη σπάνια ξενάγηση του Αμερικανού Προέδρου στους κήπους της κινέζικης ηγεσίας και τα σχόλια για τα αιωνόβια δέντρα, μέχρι τις γκριμάτσες του Ιλον Μάσκ στις κάμερες και την εμφάνιση του 6χρονου γιού του στο κόκκινο χαλί. Από το ταξίδι πάντως δεν έλειψαν οι φόβοι για κατασκοπία, με τον Τραμπ να αποχωρίζεται για λίγες ημέρες το προσωπικό κινητό του τηλέφωνο.

0: Η τριήμερη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από 9 χρόνια είχε έντονο διπλωματικό και πολιτικό βάρος. Στο επίκεντρο ήταν οι εμπορικές συμφωνίες και οι συνομιλίες για τις διεθνείς εξελίξεις, ωστόσο δεν έλειψαν και τα παρασκηνιακά γεγονότα που τράβηξαν το ενδιαφέρον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν την αναχώρησή του ξεναγήθηκε στους κήπους του Ζόγκνανχάι, του συγκροτήματος της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ρωτώντας αν είναι ο μόνος που είχε αυτή την τιμή. Ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε και τα σχόλια των ηγετών για τα αιωνόβια δέντρα του κήπου. Στο επίσημο κρατικό συμπόσιο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Κίνας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Τέσλα και της Apple δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν, με τον Elon Musk να τραβάει για ακόμη μια φορά τα βλέμματα με τις χαρακτηριστικές γκριμάτσες του. Ενώ λίγο αργότερα, φωτογραφήθηκε και με τον διευθύνων σύμβουλο της Xiaomi, παίρνοντας ένα περιπληκτικό ύφος. Τα βλέμματα τράβηξε και η προσωπική συνοδεία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Ο εξάχρονος γιος του Elon Musk έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί του προεδρικού μεγάρου του Xi. Ο μικρός φάνηκε εντυπωσιασμένος από το μέγεθος της αίθουσας, ενώ συνόδευσε τον πατέρα του πατώντας τα βήματά του. Ένα από τα πιο ωραία στιγμιότυπα κατά την τελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου ήταν και οι δεκάδες μαθητές που ανέμιζαν αμερικανικές και κινέζικες σημαίες, ζητοκραυγάζοντας. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα τα είχε όλα, εκτός από το κινητό του. Σύμφωνα με την New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άφησε το προσωπικό του τηλέφωνο στο Air Force One, φοβούμενος για την ιδιωτικότητά του.
1: Εντός συνόρων και στο αστυνομικό δελτίο, μεγάλη επιχείρηση ανάσυρση στον ποταμό Λουδία στην Βόρεια Ελλάδα, όταν ψαράς εντόπισε σωρό σε προχωρημένη σύψη. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σωρός ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε στα Κείμηνα το περασμένο Σάββατο. Το έγκλημα φέρεται να πυροδότησε καυγάς για περιστέρια, τα οποία οι δύο προφυλακιστέντες υποστηρίζουν ότι έκλεψε το θύμα.
2: Δεμένη με αλυσίδα και σύρμα και σε προχωρημένη σύψη ήταν η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί από ψαρά στον ποταμό Λουδία.
3: Έγινε μια επιχείρηση ανέρχεση της σωρού από το ποτάμι και από τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε αυτή που ήταν δεμένη, τόσο και από τα ρούχα που φορούσε και από τις ενδείξεις που διαπίστωσαν και οι συνάδελφοι, εικάζεται και μάλλον σχεδόν βέβαια ότι πρόκειται για το θύμα της δολοφονίας που είχαμε πριν από λίγες μέρες τα Κείμηνα.
4: Περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που είχαν υποδείξει στις αρχές, ο δράστης και ο συνεργός του εντοπίστηκε η σωρός του δολοφονημένου 54χρονου.
2: Η σωρός φέρεται να ανήκει σε 54χρονο που είχαν πετάξει στον ποταμό δύο άνδρες το προηγούμενο Σάββατο, αφού πρώτα τον είχαν δολοφονήσει με σφαίρα στο κεφάλι στην περιοχή Κείμηνα. Σύμφωνα με όσα φέρονται να κατέθεσαν οι δύο κατηγορούμενοι, το έγκλημα σημειώθηκε μετά από έντονο καυγά για περιστέρια, τα οποία υποστήριξαν πως είχε κλέψει το θύμα. Όπως ισχυρίστηκαν μέσα στην ένταση, ένας από αυτούς άρπαξε όπλο και πυροβόλησε τον 54χρονο στο κεφάλι.
5: Θόλωσα όταν αρνήθηκε ότι έκλεψε τα περιστέρια. Τράβηξα από τη ζώνη του συγκατηγορουμένου μου το πιστόλι, το έβαλα για εκφοβισμό στο κεφάλι του και τράβηξα τη σκανδάλη. Πάγωσα διότι πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο.
2: Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται στη συνέχεια να μετέφεραν τη σωρό με αυτοκίνητο και να την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος.
6: Πάγωσα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω και έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία.
7: Ο φυσικός αυτούργος δέχεται ότι πυροβόλησε. Υπάρχει βέβαια δευτερευόντως ένας ισχυρισμός από τον ίδιο ότι θεωρούσε ότι το συγκεκριμένο όπλο που έκανε χρήση ότι δεν είχε μέσα σφαίρες. Βέβαια προκύπτει από αυτόπτη μάρτυρα που ήταν στο σημείο ότι ο ίδιος όπλησε το όπλο.
2: Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομής στη σωρό που εντοπίστηκε στον ποταμό, που θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για το στιγερό έγκλημα.
1: Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία με τα Καλάζνικοφ σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Μαρίζα Λιναρδάτου, ένταση επικράτησε έξω από τα δικαστήρια.
8: Ναι, Αθηνά, επικράτησε ένταση, καθώς έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων είχε συγκεντρωθεί ομάδα συμπαράστασης στους 8 κατηγορούμενους, οι οποίοι φώναζαν διάφορα συνθήματα. Τότε και οι αστυνομικοί απάντησαν, προσπάθησαν να διαλύσουν το πλήθος με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Στη συνέχεια ακολούθησε και ανθρωποκυνηγητό στα γύρω στενά. Τώρα, μετά την ομαλή διεξαγωγή λοιπόν της δίκης, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, 6 από τους 8 κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ οι υπόλοιποι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο 30χρονος φερόμενος ως αρχηγός της συμμορίας των 8 φέρεται ότι ισχυρίστηκε: «Αποδέχομαι ότι συμμετείχα στη ληστεία της τράπεζας της Τηθωρέας. Με τους συγκατηγορούμενούς μου είμαστε φίλοι, ανήκουμε στον αναρχικό χώρο. Δεν χρησιμοποιήσαμε βία και όπλα, δεν προβάλαμε αντίσταση κατά των αρχών. Δεν υπάρχει αρχηγός, είναι κατά της ιδεολογίας μας», κατέληξε.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Μαρίζα. Στο νοσοκομείο παραμένει ο αστυνομικός μετά από επίθεση που δέχτηκε από Ρωμά στα Άνω Λιώσια. 80 άτομα περικύκλωσαν έξω από καταβλισμό αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Ακολούθησε καταδίωξη. Μια γυναίκα, μάλιστα, δεν δίστασε να δαγκώσει τον αστυνομικό. Οι αρχές προχώρησαν σε 3 συλλήψεις.
2: Σκηνές φάρου έστεκτη λήχθηκαν έξω από καταβλισμό στα Άνω Λιώσια, ύστερα από αστυνομική καταδίωξη. Ομάδα περίπου 80 Ρωμά περικύκλωσε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και τους επιτέθηκε με ξύλα, πέτρες και μπουκάλια και δεν δίστασε ακόμα και να δαγκώσει αστυνομικό.
9: Ακολουθήθηκε ένα ύποπτο όχημα. Δεν μπορούσαν να ξέρουν οι αστυνομικοί ποιος είναι μέσα στο ύποπτο όχημα. Προφανώς το ύποπτο όχημα ετράπησε φυγή, ξεκίνησε καταδίωξη, δόθη ο κωδικός στην άμεση δράση, στον κεντρικό υπονητή, ο οποίος κάλεσε παράπλευρες δυνάμεις για την ενίσχυση της καταδίωξης. Ναι. Καταδίωξη μπήκε μέσα σε καταβλισμό.
2: Οι αστυνομικοί εντόπισαν το ύποπτο όχημα παρκαρισμένο στην οδό Δαμασκηνού στα Άνω Λιώσια, κοντά σε καταβλισμό Ρωμά, με τον οδηγό να το έχει εγκαταλείψει. Τότε ομάδα ατόμων επιτέθηκε εναντίον των αστυνομικών.
10: Και εκεί βγήκαν από τους καταβλισμούς 80 Ρωμά και άρχισαν να ρίχνουν πέτρες και να επιτίθονται στους αστυνομικούς μας.
2: Η γυναίκα δάγκωσε και τραυμάτισε τον αστυνομικό στο χέρι και στο πόδι. Ο αστυνομικός διακομίστηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο.
11: Είναι κράτος συγκράτη, με λίγα λόγια. Δηλαδή, αν μπείτε λίγο στη λογική τους, επισκεφτείτε έναν καταβλισμό και μιλήσετε με ανθρώπους, θα δείτε ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι outcast, είναι ξένοι. Πόσο μάλλον ξένο σώμα θεωρούν την αστυνομία. Δεν θεωρούν ότι τους αντιπροσωπεύει. Και κατά κύριο λόγο δεν συμπαθούν την αστυνομία. Δεδομένου ότι στα γκέτο, ως συνήθως, υπάρχει παρανομία.
2: Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον οδηγό του οχήματος που επιχείρησε να διαφύγει από τον έλεγχο, καθώς και 2 γυναίκες που φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια.
12: Είναι πάρα πολύ δυστυχώς και δεν βλέπω καθόλου μείωση. Αντίθετα, βλέπω επέκταση, αύξηση. Αύξηση. Και κυρίως ποιοτική επαύξηση.
2: Η Ελλάς συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ εξετάζεται και η ταυτοποίηση επιπλέον ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση κατά των αστυνομικών.
1: Να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Συνεχίζεται η δίκη Μάνο Τριγώνη με τη συγκλονιστική κατάθεση της 19χρονης που έσπευσε να σώσει το βαριά κακοποιημένο νήπιο.
13: Ακριβώς, Αθηνά, για τέταρτη ημέρα συνεχίζεται η δίκη της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στην περιοχή των Δειλινών. Να πούμε ότι σήμερα εξετάστηκαν μάρτυρες, ενώ η 19χρονη σήμερα βασική μάρτυρας της υπόθεσης εξετάστηκε και ανέφερε ότι την μοιραία ημέρα εντόπισε το παιδί και μάλιστα έκανε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, 30 φορές κάρπα για να το επαναφέρει στη ζωή. Τι ανέφερε όμως στο δικαστήριο συγκεκριμένα η 19χρονη? «Κοιμόμουν και άκουσα φωνές. Άγγελε, ξύπνα. Πήγα να δω. Ο Άγγελος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ. Του είπα, Άγγελε, είσαι καλά? Τον σκούντισα. Ανασήκωσα το κεφάλι για να δω. Του έκανα κάρπα 30 φορές. Το παιδί άνοιξε τα μάτια του, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι». Αυτά ανέφερε στις δικαστικές αρχές σήμερα, ενώ η δίκη, Αθηνά, να πούμε ότι αναμένεται να συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου. Διεκόπη σήμερα το μεσημέρι.
1: Να σε ευχαριστήσω, Μάνο. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ με τη ζημία σε εικονικές φυσικοθεραπείες να ξεπερνά τις 260.000 ευρώ, προχώρησαν οι αρχές. Τρία μέλη του κυκλώματος συνέλαβε η αστυνομία, έναν 39χρονο φυσικοθεραπευτή που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο και ακόμα δύο ορθοπαιδικούς. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν εκδοθεί και εκτελεστεί σχεδόν 2.000 παραπεμπτικά.
14: Χιλιάδες μαϊμού συνεδρίες φυσικοθεραπείας, πλαστές γνωματεύσεις και ασφαλισμένοι που έκαναν θεραπείες χωρίς να το γνωρίζουν. Αυτή ήταν η απάτη που είχε στήσει σε βάρος του ΕΟΠΗ το κύκλωμα με τη ζημιά να ανέρχεται στις 264.000 ευρώ.
10: Η αγωγράφηση δεν έστελναν στην ΑΕΛΗ για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους ανθρώπους αυτούς που χρησιμοποιούσαν τα ΆΜΚΑ.
14: Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμινη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με τον ΕΟΠΗ. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στον Πειραιά συνελήφθησαν τρία άτομα, ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής που φέρεται ως αρχηγικό μέλος, καθώς και δύο ορθοπαιδικοί ηλικίας 49 και 51 ετών. Ήταν ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα με φερόμενο εγκέφαλο έναν φυσικοθεραπευτή και τη συμμετοχή δύο ορθοπαιδικών. Εξέδιδαν επί τουλάχιστον 5 χρόνια ψευδείς γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ χωρίς να το γνωρίζουν. Σύμφωνα με τις αρχές, η δράση τους ξεκίνησε από το 2021 και μέχρι σήμερα είχαν εκδώσει σχεδόν 2.000 εικονικά παραπεμπτικά για περισσότερες από 19.600 συνεδρίες φυσικοθεραπείας, χρησιμοποιώντας 1.683 ΆΜΚΑ ασφαλισμένων.
15: Εμείς το 2021 δεχτήκαμε μια καταγγελία από μια ασφαλισμένη, η οποία μας είπε ότι πήγε να κάνει φυσικοθεραπείες και δεν μπορούσε διότι φάνηκαν ότι τις είχε κάνει. Τα απόνερα που συνέβαιναν πιο πριν, ορίστε που εμφανίστηκαν. Εμείς θα έχουμε βέβαια και τα πειθαρχικά μας όργανα, όπως ξέρετε, ο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
14: Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν στοιχεία ασφαλισμένων χωρίς να το γνωρίζουν, ενώ σε πολλές γνωματεύσεις είχαν δηλωθεί ακόμη και ανύπαρκτα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και υπάλληλος του ΕΟΠΗ, ο οποίος κατηγορείται ότι ενημέρωνε το κύκλωμα για καταγγελίες και λάμβανε χρήματα, ώστε οι υποθέσεις να μπαίνουν στο αρχείο. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων αλλά και του υπαλλήλου του ΕΟΠΗ, σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία σε βάρος του δημοσίου, δωροδοκία και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
10: Εκεί πρέπει να το κάνουν τους ελέγχους πιο επισφαλείς. Να μην μπορεί κάποιος, ας πούμε, να κάνει την απατεωνιά.
14: Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.990 ευρώ, ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Η Ελλάδα, το άλλοτε μαύρο πρόβατο της Ευρωζώνης, εξελίσσεται σε παράδειγμα δημοσιονομικής ανάκαμψης. Η ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου καταγράφει τα σημεία κλειδιά αυτής. Ο Ραφαήλ Κάμπερ είναι μαζί μας για να τα δούμε αναλυτικά.
16: Αθήνα, η χώρα μας παρουσιάζεται πλέον στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως η χώρα που έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της. Το δούνο του σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι μία μόλις από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει δημοσιονομικό πλεόνασμα. Κάτι που στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης σε αγορές, επενδυτές, ευρωπαϊκούς θεσμούς και οίκους αξιολόγησης. Το δούνο του αποδίδει την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας στην ενίσχυση φοροεισπρακτικών μηχανισμών, την ανεξαρτοποίηση της φορολογικής αρχής, την ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών και την καλύτερη παρακολούθηση των συναλλαγών. Στην έκθεση, μάλιστα, αναφέρεται ότι η οικονομία της χώρας μας είναι σε θέση να αντέξει τις εξωτερικές πιέσεις, όπως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ραφαήλ. Στο πεδίο της ακρίβειας τώρα, σε κόκκινο-χρυσό εξελίσσονται τα πρώτα κεράσια της χρονιάς που βγήκαν στα ράφια των καταστημάτων, με την τιμή τους να φτάνει ακόμα και τα 17 ευρώ. Οι καταναλωτές δεν σκοπεύουν να τα αγοράσουν, όπως λένε, ενώ οι παραγωγοί εξηγούν ότι οι τιμές είναι στα ύψη, καθώς αυτή την περίοδο η ποσότητα είναι μειωμένη.
17: Φρούτο πολυτελείας τείνει να γίνει φέτος το κεράσι, με τους καταναλωτές να το πληρώνουν όλο και πιο ακριβά στον πάγκο. Ένα προϊόν που άλλοτε έμπαινε εύκολα στο καλάθι, σήμερα κάνει πολλούς να το σκέφτονται δεύτερη φορά πριν το αγοράσουν.
18: Δεν παίρνω, μόνο αχλάδια πήρα.
19: Πάρα πολύ ακριβά είναι.
17: Στα ποροπολία η τίμη του κερασιού φτάνει από 9 έως 17 ευρώ το κιλό, ενώ στις λαϊκές αγορές κινείται χαμηλότερα από 8 έως 10 ευρώ.
20: Υπάρχει και σκροκέρδια, υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες ανθρώπων, υπάρχουν καλοί, υπάρχουν και κακοί, υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να κερδοσκοπήσουν.
17: Η άνοδος δεν είναι φετινό φαινόμενο. Τα τελευταία 3 χρόνια οι τιμές τραβούν σταθερά την ανηφόρα. Το 2024 το κεράσι πολλούνταν από 6 έως 12 ευρώ το κιλό. Το 2025 ανέβηκε στα 8 με 13 ευρώ. Και το 2026 πλέον φτάνει από 9 έως 17 ευρώ το κιλό.
18: Και ο παραγωγός σήμερα το πρωί το άκουσα, τα δίνει 1,5 ευρώ.
19: Ούτε κεράσια ούτε φράγουν. Καταρχήν δεν είναι η εποχή τους.
17: Πίσω από τις υψηλές τιμές βρίσκεται η μειωμένη παραγωγή. Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν τις καλλιέργειες, περιορίζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες στην αγορά. Ενώ το κόστος καλλιέργειας έχει αυξηθεί.
21: Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια φθηνότερη τιμή, έτσι ευελπιστούμε, γιατί θέλουμε κι εμείς μέσα από την κατανάλωση να βγει το κέρδος.
17: Το αποτέλεσμα φαίνεται στην πράξη. Οι πολίτες αγοράζουν μικρότερες ποσότητες. Εκεί που κάποτε έπαιρναν 1 ή 2 κιλά, τώρα πολλοί περιορίζονται σε μισό κιλό ή απλώς προσπερνούν.
18: Αν πάρω, θα πάρω μικρή ποσότητα.
19: Όχι, ποτέ. Τώρα τέτοια εποχή όχι. Όταν πέσουν και πάνε 2 ευρώ.
17: Και κάπως έτσι το κεράσι από σύμβολο του καλοκαιριού μετατρέπεται σε ακόμη ένα παράδειγμα της ακρίβειας που πιέζει το καλάθι του νοικοκυριού.
1: Να αλλάξουμε κλίμα στην ελίτ του θαλάσσιου πλούτου η Ελλάδα, καθώς βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως με τις περισσότερες βραβευμένες με γαλάζια σημαία παραλίες. Η Βασιλεία Μανοπούλη είναι μαζί μας για να δούμε τους πρωταθλητές αλλά και τις εκπλήξεις.
22: 51 χώρες συνολικά και η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στη δεύτερη θέση, καθώς κατέχει 624 βραβευμένες ακτές. Θα σε πάω πρώτα στο outsider, το οποίο είναι η Αττική, παρότι αστικό κέντρο, έχει 17 βραβευμένες παραλίες, μεταξύ αυτών είναι το Αυλάκι στο Πορτοράφτη, είναι στο Σούνιο, το Μαύρο Λιθάρι, είναι μια παραλία στο Λαγονίσι και φυσικά ο Αστέρας Βουλιαγμένης.
1: Δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά η Χαλκιδική.
22: Και όπως λέει ο λαός, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και είναι πρωταθλήτρια φέτος με 93 σημαίες και στα 3 πόδια. Mm-hmm. Άλλωστε, να πούμε ότι είναι στην Ουρανούπολη, είναι η Καλογριά, είναι η Φούρκα, η Σάνη και η Νέα Ποτιδέα Προποντίδας είναι μάλιστα και από τις πιο διάσημες mm-hmm. που έχει πλήθος τουριστών κάθε χρόνο.
1: Από τη λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι παραλίες της Κρήτης, βραβευμένες και εξαιρετικά τουριστικές.
22: Η Κρήτη μας πάντα έχει από τις πιο όμορφες παραλίες, είναι 154 συνολικά, είναι σχεδόν όλη η Κρήτη. Εμείς ενδεικτικά θα πούμε την Κιανή, θα πούμε τα Μάταλα, θα πούμε τον Παλί Λιβάδι, την Αμουδάρα και φυσικά την Ελούντα που αποτελεί και αυτή πόλο έλξης κάθε καλοκαίρι. Να σου πω τέλος ότι γι' αυτό και η χώρα μας κάθε χρόνο έχει πάρα πολλούς τουρίστες, αλλά και οι ίδιοι Έλληνες την επιλέγουμε. Το απέραντο γαλάζιο, τα κρυστάλλινα νερά, το ελληνικό καλοκαίρι, αλλά και όλο αυτό το τοπίο που θυμίζει Κάρτ Ποστάλ, πιστεύω ότι δεν θα το άλλαζε κανείς μας και γι' αυτό κάθε χρόνο αυξάνονται και τα σημεία τα οποία κατέχουν γαλάζια σημαία.
1: Οι εικόνες μιλούν από μόνοι τους. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, νέα όπλα κατά των φακέλων στις εξετάσεις οδήγησης ενεργοποιεί το Υπουργείο Μεταφορών. Μέσω ειδικής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν ανώνυμα ή επώνυμα να καταγγέλουν περιστατικά χρηματισμού και εκβιασμών από εξεταστές ή σχολές οδηγών. Παράλληλα, προωθείται η τοποθέτηση καμερών μέσα στα οχήματα εξέτασης με στόχο τη διαφάνεια και την προστασία των υποψηφίων οδηγών. Οι καταγγελίες θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
23: Δίπλωμα οδήγησης με αξία ή δίπλωμα με φακελάκι και εκβιασμό. Μια φράση που για χρόνια ακουγόταν σαν κοινό μυστικό και πολλοί πίστευαν πως ανήκει στο παρελθόν, συνεχίζει να απασχολεί τους νέους οδηγούς με τις καταγγελίες να πέφτουν βροχή.
24: Χρόνια τώρα υπάρχει αυτή η παθογένεια με τα διπλώματα.
25: Μέχρι και 200 ευρώ έχω ακούσει.
26: Μα κατά 400 νομίζω.
27: Όσο η εξέταση παραμένει μια κλειστή διαδικασία με υποκειμενικά κριτήρια, ο πολίτης, ο εξεταζόμενος, θα νιώθει πάντα όμοιρος.
23: Φρένο στα αλαδώματα έρχεται να βάλει νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Μεταφορών report.ipme.gr, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να καταγγέλουν περιστατικά εκβιασμού για φακελάκι από εξεταστές ή σχολές οδηγών.
28: Εγώ λοιπόν δεν θέλω κανένας νέος άνθρωπος 18 ετών που θα πάει να βγάλει το δίπλωμά του να βιώσει ξανά αυτή την εμπειρία. Άρα. Είναι καθήκον μας αυτή την εκτεταμένη διαφθορά να την πολεμήσουμε.
23: Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, προανήγγειλε ότι θα εφαρμοστεί το σύστημα καμερών εντός του αυτοκινήτου εξέτασης, ώστε να προστατεύονται οι υποψήφοι οδηγοί και να διασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία.
28: Πάρα πολύ σύντομα, θα εφαρμοστεί επιτέλους το σύστημα καμερών εντός του αυτοκινήτου εξέτασης, για να μπορεί να έχει ένα μέσο προστασίας ο υποψήφιος οδηγός, ο εξεταζόμενος, ο οποίος έχει κάνει καλά τα μαθήματά του, έχει περάσει σωστά τις πρακτικές εξετάσεις. Αλλά παρόλα αυτά κάποιος τον εκβιάζει με την απέτηση για το γνωστό λάδωμα. Άρα λοιπόν θα έχει ένα βίντεο η πολιτεία από πολλές οπτικές γωνίες για να βλέπει τι ακριβώς έχει συμβεί στην εξέτασή του και να προστατεύεται ο υποψήφιος οδηγός, αλλά και ο εξεταστής.
0: Είναι νόμος που έχει περάσει από το 2021 και τον είχε προτείνει, τις κάμερες, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης. Σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα που θα γίνονται καταγγελίες, θεωρούμε ότι για να είναι πιο αξιόπιστη, οι καταγγελίες θα πρέπει να είναι επώνυμες.
23: Υποθέσεις χρηματισμού για διπλώματα οδήγησης έχουν οδηγήσει στο παρελθόν ακόμη και σε συλλήψεις. Για αυτόν τον λόγο, όλες οι καταγγελίες θα διαβιβάζονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στις εσωτερικές υποθέσεις της αστυνομίας.
3: Αλλά το σωστό είναι ότι πρέπει να βοηθήσει.
4: Θα βοηθήσει, ναι, λόγος.
23: Στόχος είναι κανένας να μην χρειαστεί ξανά να πληρώσει κάτω από το τραπέζι για να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης.
1: Τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου στην περιοχή των Βαλκανίων ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου Κώστα Λατζά, ένα ακόμα βήμα προς την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια.
5: Στις εργασίες της τετραμερούς υπουργικής συνάντησης που έγινε σήμερα στην Αθήνα με τη συμμετοχή εκτός από την Ελλάδα, τη συμμετοχή της Βόρειας Μακεδονίας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας, αποφασίστηκε η επέκταση του κάθετου διαδρόμου στη Βόρεια Μακεδονία και στην Σερβία. Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, πλέον η ενέργεια, εν αντιθέσει με την ιστορία και τη γεωγραφία, ενώνει τις βαλκανικές χώρες μέσω του κάθετου διαδρόμου που έχει αφετηρία την Ελλάδα και θα μετακέχει ως σκοπό τη μεταφορά αμερικανικού LNG σε όλη την Ευρώπη.
1: Να σε ευχαριστήσω, Κώστα, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, με έργα στρατηγικής σημασίας, υποδομές, διασυνδέσεις, σύζευξη αγορών, τον κάθετο διάδρομο, έργα που ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού, ενδυναμώνουν τη γεωπολιτική σταθερότητα και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης στην περιοχή. Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των 4 κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι.
1: Από τον Μπακλαβά και το Κοκορέτσι στο Ζεϊμπέκικο περνάει η νέα πολιτιστική κόντρα Ελλάδας και Τουρκίας. Αφορμή η μεγάλη διοργάνωση που ετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη για την κατάρρευση του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες στον παραδοσιακό χορό. Τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για πολιτιστική κλοπή και επιμένουν ότι το Ζεϊμπέκικο αποτελεί μέρος της τουρκικής παράδοσης. Την ίδια ώρα στην Άγκυρα σχεδιάζουν δική τους μαζική εκδήλωση με χιλιάδες χορευτές Ζεϊμπέκικου ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία.

0: Μετά τις μάχες για μπακλαβά, πατσά και κοκορέτσι, σειρά έχει τώρα το ζεϊμπέκικο.
1: Mertliğin ve özgürlüğün ritme yansımış hali. Ağırlıklı olarak biz Zeybe'yi Ege bölgesinde görürüz. Ama son günlerde Yunanistan Zeybe'yi de gözünü dikmiş durumda. Adına da Zeybekiko.
0: Η εφημερίδα Milliyet κατηγορεί την Ελλάδα ότι έχει βάλει στο στόχαστρο και το Zeybekiko με αφορμή την εκδήλωση που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο. Εκατοντάδες χορευτές αναμένεται να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη διοργάνωση με στόχο την κατάρριψη παγκόσμιου ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία Zeybekiko.
2: Το προηγούμενο ρεκόρ Guinness κατέχει η Κύπρος, όπου 754 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα το Zeybekiko της Ευδοκίας. Ωστόσο, η Θεσσαλονίκη αισιοδοξεί ότι θα καταφέρει να το καταρρύψει.
3: Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
0: Στην Τουρκία μιλούν για πολιτιστική κλοπή και σημειώνουν τις διαφορές του τουρκικού Zeybekiko με το ελληνικό.
4: Η άποψη στην Τουρκία για το Zeybekiko ή Zeybek όπως το αποκαλούν είναι ότι έχει τις ρίζες του στη Δυτική Μικρά Ασία. Θεωρούν ότι προέρχεται από τους Ζεϊμπέκηδες της Οθωμανικής περίοδου, ενώ η άποψη που επικρατεί είναι ότι πέρασε στην ελληνική κουλτούρα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
5: Yunanistan her şeye müdahil olduğu için bizim diyor ama şimdi belki asimile olduğumuzdan dolayı belki bizden bir şeyler aldığı için öyle olabilir ama.
0: Οι πιο έντονες διαμάχες, ωστόσο, παρατηρούνται στην γαστρονομία.
2: Μόλις πριν από έναν μήνα, οι Τούρκοι διαμαρτύρονταν έντονα για την ενέργεια ιδιοκτήτη εστιατορίου της Θεσσαλονίκης να αναγνωριστεί η τεχνογνωσία του πατσά ως άειλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη σούπα αποτελεί βασικό στοιχείο της κουλτούρας τους εδώ και αιώνες.
0: Το Zeybekiko είναι το νέο αγκάθι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι χιλιάδες χορευτές ετοιμάζονται να χορέψουν στην Άγκυρα μέσα στο καλοκαίρι, απαντώντας την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης.
6: Εκτός συνόρων τώρα, τραγωδία με 5 νεκρούς Ιταλούς δίτες στις Μαλδίβες. Η Χρυσάνθη Μπουρούτη θα μας πει τι συνέβη.
7: Πρόκειται για το χειρότερο δυστύχημα κατάδυσης που έχει δει ποτέ η νησιωτική χώρα. 5 άνθρωποι, μεταξύ τους έμπειροι βιολόγοι θαλάσσιας ζωής και έμπειροι δίτες, έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους μία μητέρα και 20χρονη κόρη της, όταν επιχείρησαν να κάνουν κατάδυση για να εξερευνήσουν μία ατόλη. Οι αρχές έχουν ανασύρει μία σωρό μέχρι στιγμής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί όλα τα μέλη της πενταμελούς αυτής αποστολής. Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν και σήμερα τις έρευνες, με τις αρχές να προσπαθούν να καταλάβουν τα αίτια γύρω από αυτή την τραγωδία, ενώ σύμφωνα με την La Repubblica, το γεγονός ότι κανένας από τους 5 δεν κατάφερε να αναδυθεί γύρει τα ερωτήματα για το αν πρόκειται για πρόβλημα στις φιάλες υγραηρίου που είχαν μαζί τους οι δίτες.
6: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να δούμε και άλλες ειδήσεις από τον κόσμο. Στιγμές τρόμου στην Ινδία, όταν άνδρας παρασύρθηκε στον αέρα από σφοδρή ανεμοθύελα, καταφέροντας να επιζήσει άγνωστο πώς. Στη Βρετανία, ληστές εισέβαλαν σε κοσμηματοπολείο, όμως τράπηκαν σε φυγή όταν ενεργοποιήθηκε το κουμπί πανικού, εγκαταλείποντας λεία αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Και στη Βολιβία, σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις, με τους πολίτες να ζητούν την παρέτηση του Προέδρου.
8: Χάος στη Βολιβία. Χιλιάδες εργαζόμενοι στα ορυχεία βγαίνουν στους δρόμους και συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις, ζητώντας την παρέτηση του Προέδρου. Οι διαδηλωτές πλησιάζουν το προεδρικό μέγαρο της κυβέρνησης, χρησιμοποιώντας φεντώνες και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Η αστυνομία απαντά με δακρυγόνα.
9: Bolivia está en un momento crítico. El espíritu nacional está herido. El corazón democrático compungido.
8: Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι η λήψη σε καύσιμα και εκρηκτικές ύλες παραλύουν τα ορυχεία, ενώ κατηγορούν την κυβέρνηση πως αγνοεί τα αιτήματά τους παρά τη σημασία του κλάδου για την οικονομία της χώρας. Το κουμπί πανικού ενεργοποιείται και τα σχέδια των ληστών ματαιώνονται. Μέσα σε δευτερόλεπτα, πυκνός καπνός γεμίζει κοσμηματοπωλείο στο δυτικό Yorkshire της Βρετανίας, τυφλώνοντας τους δράστες. Οι μασκοφόροι, οπλισμένοι με ρόπαλα, χάνουν τον προσανατολισμό τους και τρέπονται σε φυγή, εγκαταλείποντας λία άνω των 100.000 ευρώ. Παρά την αποτυχημένη ληστεία, οι ζημιές στο κατάστημα ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ. Σοκ στην Ινδία. Άνδρας παρασύρεται από σφοδρή ανεμοθύελα και εκτοξεύεται στον αέρα ενώ κρατιόταν από μεταλλική κατασκευή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πέφτει από ύψος περίπου 50 μέτρων σε χωράφι και επιζεί από θαύμα παρά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.
6: Η Κύπρος πήρε χθες το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision. Με την φλογερή εμφάνισή της, η Αντιγόνη και το Τζάλα θα συμμετάσχει στη μεγάλη γιορτή του τραγουδιού. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Ακύλα, που το βράδυ του Σαββάτου με το Φέρτο θα διαγωνιστεί για την Πορωτιά, ενώ παραμένει ένα από τα δυνατά φαβορί της φετινής Eurovision.
10: Η Κύπρος είναι στο μεγάλο τελικό της Eurovision. Η Αντιγόνη ξεσήκωσε τη σκηνή της Βιέννης και χάρισε στην Κύπρο το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Με το εκρηκτικό Τζάλα, η εκπρόσωπος της Κύπρου εμφανίστηκε ντυμένη στα λευκά, πλαισιωμένη από 4 χορεύτριες, πάνω σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που θύμιζε πασαρέλα. Ελλάδα και Κύπρος έφυγαν τον τελικό με τον Ακύλα να παρουσιάζει το Φέρτο έκτος σε σειρά εμφάνισης, ενώ η Αντιγόνη το Τζάλα στην 21η θέση. Ανάμεσα στις 10 χώρες που πέρασαν στον τελικό είναι η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Αλβανία, η Δανία, η Τσεχία. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον Ακύλα, με το Φέρτο να παραμένει ένα από τα δυνατά φαβορί της φετινής Eurovision. Ωστόσο, μετά το δεύτερο ημιτελικό, τα προγνωστικά πήραν νέα τροπή. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αυστραλίας την ανέβαζε στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, αφήνοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση της κατάταξης. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο φετινός τελικός προμηνύεται πιο ανοιχτός και πιο ανταγωνιστικός από ποτέ.
6: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σταύρο Πουράκο και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλύτερο Σαββατοκυριακό.

0: νέου Ion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
1: Εδώ. Τώρα. Είναι το μόνο σημείο που χτίζεται το μέλλον. Για κάθε νέα οικογένεια που γεννιέται. Για κάθε νέα επιχείρηση που ανοίγει. Για κάθε νέο κεφάλαιο που ξεκινάει. Όπου και αν συμβαίνει η ζωή, είμαστε εδώ. 140 χρόνια φροντίζουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Τζενεράλ Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
2: Χρόνια μαζί. 100

0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
8: Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισέ το με εγγύηση χαμηλότερης τιμής.
9: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
10: Σταμάτα, σου μιλάω.
11: Παράτα με.
9: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Καλησπέρα σας. Καθοριστική αναμένεται να είναι η αυριανή πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής. Κοινή ώρα έναρξη 7, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Στην Τρίπολη, ο Αστέρας Άκτορ με νίκη επί της Κηφισιάς εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή του στη μεγάλη κατηγορία, μία αγωνιστική πριν από το τέλος των play-out. Πανέτοιμος για να σφραγίσει την παραμονή του στη Super League είναι ο Αστέρας Άκτορ. Οι Αρκάδες υποδέχονται το Σάββατο στις 7 την Κηφισιά και με νίκη εξασφαλίζουν και μαθηματικά τη σωτηρία τους και τη συμμετοχή τους για 20η συνεχόμενη φορά στη Super League. Μετά από την νίκη επί του Πανσεραϊκού που τους έδωσε αέρα 4 βαθμών από την ομάδα των Σερών, ο Αστέρας θέλει να τελειώνει οριστικά από αυτή την αγωνιστική των play-out και να μην αφήσει εκκρεμότητες για την τελευταία.
13: Έχει εξασφαλίσει την παραμονή, αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, ένα πάρα πολύ καλό προπονητή που έχει απασχολήσει μεγαλύτερα κλαμπ. Άρα πάει να πει ότι δεν είναι τυχαία που έχει εξασφαλίσει την παραμονή της αυτή τη στιγμή και τα πράγματα θα είναι δύσκολα για μας αν εμείς επαναπαυθούμε ή μείνουμε στη σημερινή νίκη.
14: Ο Αστέρας κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη βαθμολογική θέση. Η χρονιά φέτος ήταν εφιαλτική, ομολογώ να το πω. Δεν ήταν καλή για μας. Κάναμε πολλά λάθη, αλλά...

0: Στο τέλος πιστεύω δείξαμε χαρακτήρα όλοι οι παίχτες. Καταφέραμε να πάρουμε τις νίκες, να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια μέσα στην έδρα μας. Μας μένει μόνο το Σάββατο να κερδίσουμε και να εξασφαλίσουμε την παραμονή.
1: Οι παίχτες ένιωσαν και πάλι τη συμπαράσταση του κόσμου, κάτι που περιμένουν να δουν και στο παιχνίδι με την Κηφισιά.
2: Φανταστικός, απερίγραπτος, δεν έχω λόγια για τον κόσμο. Τον θέλουμε και το Σάββατο μαζί μας. Θέλουμε την εικόνα τη σημερινή να την έχουμε και το Σάββατο και να μας σπρώξει, να μας βοηθήσει, να μας δώσει αυτή την όθηση που χρειαζόμαστε για να πάρουμε την νίκη ώστε να παραμείνουμε και μαθηματικά στην κατηγορία.
3: We have to be focused for Saturday. We know we are close and it's time. It's time to finish the season here with a win and then next year we'll see.
1: Στο μυαλό όλων είναι η παραμονή στη Super League και πλέον Αστέρας Άκτο βρίσκεται ένα βήμα πριν την κάνει πραγματικότητα.
4: Εορταστικό διήμερο θα ακολουθήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League από την ΑΕΚ, κάτι που θα κορυφωθεί την Κυριακή το βράδυ με την απονομή του τροπέου.
5: Η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμούς φιέστας και προετοιμάζεται για μια γιορτή που θα μείνει στην ιστορία. Το Σαββατοκύριακο θα είναι γεμάτο δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο πλαίσιο των πανηγυρισμών για το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας. Ήδη σε 880 σημεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας υπάρχουν αφίσες και αναφορές στα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ με το σύνθημα «Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος να ξεχωρίζει». Την ίδια ώρα, ύστερα από εντολή του Μάριου Ηλιόπουλου, κάθε φορά που ένα πλοίο της ιδιοκτησίας του δένει στο λιμάνι που είχε σαν προορισμό, παίζει ο ύμνος του συλλόγου. Στην πλατεία του Αετού θα κυματίζει η πιο μεγάλη σημαία της ΑΕΚ που έχει υπάρξει ποτέ, ενώ όλος ο Δήμος θα φωταγωγηθεί μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τουλάχιστον 10.000 οπαδούς να δηλώνουν βροντερό παρόν και να δίνουν μια άλλη διάσταση. Έξω από το γήπεδο στην πλατεία Αετού θα τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 6.30 έως και τη λήξη του τηλετουργικού τα μεσάνυχτα για όσους δεν θα έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν θέση στο γήπεδο. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ μετά τον αγώνα, όταν οι πρωταθλητές θα τιμηθούν από τους φίλους της ΑΕΚ και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουν την απονομή του τροπέου σε μια φιέστα που η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ υπόσχεται να γράψει ιστορία.
4: Εγκαινιάστηκε το νέο lounge των μελών του Παναθηναϊκού Actor στο T-Center. Ένας χώρος ιδιαίτερης κομψότητας, μοναδικός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, που μπορεί να καλύψει κάθε απαιτητικό γούστο.
1: Με έμπνευση από την ατμόσφαιρα των κλασικών Gentlemen's Club, εγκαινιάστηκε το νέο premium lounge του Παναθηναϊκού Actor στο T-Center. Ένας μοναδικός χώρος για τα ευρωπαϊκά δεδομένα που συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα, τις ξεχωριστές υπηρεσίες και τις προσεγμένες γαστρονομικές επιλογές.
6: Για να νιώσω ότι πετύχαμε το στόχο μας, ο επισκέπτης που θα έρθει θέλω να κάνει wow μόλις θα μπει μέσα. Και αυτό που έχουμε δημιουργήσει με λίγα λόγια να σας πω είναι να μπούμε μέσα και να συναντήσουμε κάτι διαφορετικό, ένα κήπο κάτω από τις κερκίδες, να δημιουργήσουμε ένα κήπο που να μπαίνει ένας φωτισμός σαν να είναι ηλιοβασίλεμα. Φυτά, μεταλλικά κλουβιά κτλ. Και ο υπόλοιπος χώρος ανατριχιαστικός, χαμηλός φωτισμός, μεγάλα bars, open kitchen, sushi bar, ένα εκπληκτικό cigar room και ένας χώρος ο οποίος μπορεί να μεταλλάσσεται για τα events, για τις δεξιώσεις.
1: Κάτω από την εξέδρα του T-Center δημιουργήθηκε ένας ιδιαίτερος χώρος για τα μέλη του κλαμπ του Παναθηναϊκού Actor, έτσι ώστε στο πλαίσιο των αγώνων και όχι μόνο, να περνούν ξεχωριστές στιγμές χαλάρωσης και ειδικής εξυπηρέτησης.
7: Καταλήξαμε σε αυτό το οποίο βλέπετε. Ξέρετε, ό,τι και να πούμε όλοι εμείς, τα δικά σας μάτια μπορούν να δουν την ποιότητα. Κανένας δεν ξεγελιέται πλέον. Κανένας δεν μπορεί να ξεγελάσει τον πελάτη, τον άνθρωπο που κάνει χρήση.
1: Το Premium Lounge του T-Center επαναπροσδιορίζει την έννοια της φιλοξενίας και της αθλητικής εμπειρίας και σας περιμένει να το ζήσετε.
4: Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Καλό σας βράδυ.
8: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου. Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επειδή θα παρουσιάσει ο καιρός το Σάββατο, με βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καταιγίδες στα βόρεια και αφρικανική σκόνη στα νότια. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα εκδηλωθούν βροχές στην Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο, ενώ σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι, βροχές θα σημειωθούν και στη Στερεά, ενώ αναμένεται πέρασμα από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και μέχρι το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη. Λίγες σύντομες ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν και στις Κυκλάδες στο Ανατολικό Αιγαίο. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες 3 με 6 τοπικά στο βόρειο 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο πρόσκαιρα 6 με 7 μποφόρ, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία σε δυτική και βόρεια χώρα δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι στους 20 με 23, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει στους 24 με 27 και στην Κρήτη τοπικά τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν ασθενείς βροχές με βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές τοπικά ισχυρές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με νοτιάδες 3 με 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

0: Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και αραιή συννεφιά κυρίως στη νότια χώρα. Μόνο στα βορειοανατολικά και κυρίως στη Θράκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, με τους ανέμους στα πελάκι να φτάνουν μέχρι τα 5 με 6 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο. Αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Max Emanuel Cencic, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaro.gr.
2: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
3: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
4: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
5: Allons, allons, les enfants, du calme.
4: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
6: Ça fait même pas mal.
4: Avec les copains, on joue et c'est drôlement chouette.
7: Maman.
8: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
10: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
11: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
12: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
13: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
14: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
15: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
16: Πριν να τελειώνει αυτό έχει γίνει άρρωστο.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην επόμενη μέρα. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και θα κλείσουμε μαζί αυτήν την εβδομάδα με επικαιρότητα καυτή κυριολεκτικά τόσο στα διεθνή μέτωπα όσο και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως από το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτήν την ώρα είναι στο βήμα ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να πάρουμε μία γεύση από όσα λέει αυτήν την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να εμβαθύνουμε στην σημερινή επικαιρότητα.
1: Της οικονομίας, στον εξυγχρονισμό, στη φορολογική ανακούφιση, το πώς θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα μειωθεί η ενεργία και παράλληλα βέβαια ξεκίνησε η μεγάλη επανάσταση, η ψηφιοποίηση του gov.gr που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το κράτος. Η δεύτερη θητεία στράφηκε και στρέφεται περισσότερο στην κοινωνία. Με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στηρίξεις στο εισόδημα, τη στέγη, τα ενίκια, με την ανακαίνιση των νοσοκομείων μας, με την τεράστια κατάκτηση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, με τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστου στα σπίτια, με περισσότερα πρότυπα σχολεία, με διαδραστική διδασκαλία, με το ψηφιακό φροντιστήριο να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά που βρίσκονται στην απομονωμένη, στην απομακρυσμένη Ελλάδα, με την αναβάθμιση των πανεπιστημίων, όπου σταδιακά, αλλά με επιμονή και χωρίς πισωγυρίσματα, τα στέκια της βίας μετατρέπονται σε βιβλιοθήκες. Αυτά είναι τα χρόνια που ζούμε. Είναι χρόνια μεγάλων αλλαγών. Από το μετρό της Θεσσαλονίκης, που είχε καταντήσει σύγχρονο γεφύρι της Άρτας, μέχρι τα σύγχρονα οδικά δίκτυα, τα νέα αεροδρόμια, είναι όμως και χρόνια σιγουριάς. Με το μεταναστευτικό πλέον να ελέγχεται με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, διαρκώς να αναπτύσσεται. Και με την Ελλάδα να μετατρέπεται επιτέλους σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο και χώρο έρευνας αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ενεργειακού της πλούτου. Ναι, με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν μετά από 40 και χρόνια τις πρώτες γεωτρήσεις τις έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα έχω εγώ την τιμή να είμαι ο Πρωθυπουργός της παράταξης η οποία θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο στη χώρα μας για να διερευνήσουμε κατά το πόσο έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τον υποθαλάσσιο φυσικό μας πλούτο. Διανύουμε όμως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, μια τετραετία μεγάλων θεσμικών τομών. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους φίλους μας οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Η επιστολική για την ψήφο των αποδήμων είναι πια πραγματικότητα. Από αυτή την κυβέρνηση έγινε. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι πραγματικότητα. Η αξιολόγηση, προσέξτε, ποιος θα το περίμενε κανείς, αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους ίδιους τους πολίτες. Και βέβαια, η τετραετία που διανύουμε είναι μια τετραετία κρίσιμων μεταρρυθμίσεων. Την επέκταση των ηλεκτρών συναλλαγών που χτυπούν τη φοροδιαφυγή, βαθιά δομική μεταρρύθμιση που εξασφαλίζει πόρους υπέρ της κοινωνίας, ο ΕΦΚΑ των γρήγορων συντάξεων και η ΑΔΕ στη θέση του ανεπαρκούς ο ΠΚΠ. Φτάνουμε έτσι στο σημείο που γεφυρώνει τους δύο πρώτους κυβερνητικούς κύκλους με αυτόν που οδηγεί στο 2030. Τη νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τρεις μεγάλες κατευθύνσεις: διατήρηση υψηλής ανάπτυξης ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ακόμα υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, την κλιμάκωση της αμυντικής μας θωράκισης αλλά και της διπλωματικής δράσης της χώρας και τέλος τη θεσμική μας ανάταξη, τη θεσμική ανάταξη της πατρίδας μας με οδηγό ένα σύγχρονο σύνταγμα. Φίλες και φίλοι, για τους νέους στόχους μας θα μιλήσω και αργότερα. Θα ήθελα ωστόσο να επιμείνω λίγο περισσότερο στα όσα έγιναν και γίνονται. Όχι μόνο γιατί τα σκεπάζει συχνά η μνήμη, ούτε γιατί εκεί αποτυπώνονται οι μεγάλες μας διαφορές με τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά κυρίως, και θα επιμείνω σε αυτό, το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Και επικαλέστηκα ενδεικτικά λίγα από αυτά, κάνοντας λόγο προηγουμένως για τις διαφορετικές προτεραιότητες κάθε τετραετίας. Παραμένει ωστόσο χρήσιμο να κρατάμε στο μυαλό μας όλα τα γενναία μέτρα που αυτή η παράταξη προώθησε και δεν ήταν καθόλου ευνόητα ή εύκολα. Έχω εδώ πέρα, στα χέρια μου, αυτό το πρόγραμμα. Σας θυμίζει κάτι? Είναι το πρόγραμμά μας του 2023. Αξίζει, φίλες και φίλοι, να το ξαναδιαβάσετε. Και θα φροντίσουμε να σας δώσουμε όλο το σχετικό υλικό. Γιατί έχει σημασία αυτό? Διότι όταν το διαβάσετε θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Υπογράψαμε το 2003 ένα συμβόλαιο αποτελεσματικότητας με τους Έλληνες πολίτες. Θα το πω πολύ απλά, με όρους αγοράς και επιχειρήσεων, μας προσέλαβαν οι Έλληνες πολίτες για μία τετραετία για να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι τους είπαμε και τι κάναμε. Δεσμευθήκαμε να αυξήσουμε το μέσο μισθό πάνω από 25% και να φτάσουμε τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ μέχρι το 27. Το είπαμε και το κάναμε. Δεσμευθήκαμε να ρίξουμε στο 8% την ανεργία μέσα σε μια τετραετία και το πετύχαμε νωρίτερα από το 2027. Με έργο, συνέπεια και αποτέλεσμα. Είχαμε δεσμευθεί σε αυτό το πρόγραμμα για μια δύσκολη μεταρρύθμιση. Αναφέρομαι και κοιτάω τους διατελέσαντες υπουργούς εργασίας στην ψηφιακή κάρτα. Είναι αυτή που καταγράφει τις υπερορίες ώστε αυτές να πληρώνονται, προστατεύοντας κάθε εργαζόμενο από την εργοδοτική αυθαιρεσία. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Για όλα αυτά μας λέγανε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Όμως αυτή η κυβέρνηση τα έκανε, όπως επαναφέραμε. Τις συλλογικές συμβάσεις είναι αυτές που σήμερα δίνουν μεγαλύτερες αυξήσεις στους εργαζόμενους σε συνεννόηση εργοδοτών και των εκπροσώπων τους από τον κόσμο της εργασίας, όπως ακριβώς επιτάσσει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Είχαμε δεσμευθεί για αυξήσεις στο δημόσιο. Μεγαλύτερες μάλιστα στα σώματα ασφαλείας, τους υγειονομικούς, τους συνταξιούχους. Το κάναμε πράξη. Αναγνωρίσαμε ότι ειδικά για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δεν αρκεί, φίλες και φίλοι, να αγοράζουμε τα πιο σύγχρονα όπλα. Πρέπει οι ενόπλες δυνάμεις και πάλι να γίνουν ελκυστικές για τις νέες και τους νέους. Αυτό απαιτούσε σημαντικές αυξήσεις στις απολαβές τους. Τους τιμούμε, τους ευχαριστούμε έμπρακτα που 365 μέρες το χρόνο προστατεύουν την πατρίδα μας. Μέχρι και η θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας από μας έγινε. Τώρα κάποιοι την εξαγγέλουν για το μέλλον. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για το ρόλο της παιδείας, για μαθήματα που ενσωματώνουν την τεχνολογία. Ναι, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα αναγνωρίζεται από τον ΩΣΑ ως χώρα πρωτοπόρο στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης της τάξης. Και αυτό είναι μια μεγάλη, μεγάλη επιτυχία. Δεσμευθήκαμε ότι θα κάνουμε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και κάναμε 45.000. Δεσμευθήκαμε ότι θα ανακαινήσουμε σχολεία. Και το ξέρετε, ειδικά εσείς που έρχεστε από την περιφέρεια, 430 σχολεία έχουν ήδη ανακαινιστεί από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τιμούμε τη μεγάλη, τη σπουδαία Μαριέτα, δίνοντας αυτό το εμβληματικό, σε αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα το όνομά της, και ακολουθούν και πολλές ακόμα ανακαινήσεις, καθώς έχουμε εξασφαλίσει 300 εκατομμύρια για τα υπόλοιπα 3 χρόνια. Φέρνουμε στα δημόσια λύκεια το διεθές απολυτήριο. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και για το πόσο σημαντικό είναι να σπάσουμε ταμπού και να κατευθύνουμε τα νέα μας παιδιά προς επαγγελματικές διαδρομές που γνωρίζουμε ότι θα τους προσφέρουν σίγουρη και καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Και βέβαια, μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα και δεσμευθήκαμε ότι θα σπάσουμε όλες τις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια καταργώντας το άσυλο της ανομίας. Το είπαμε και το κάναμε. Ναι, υπάρχουν επιμέρους δυσκολίες. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε δημόσιο πανεπιστήμιο και κυρίως δεν υπάρχει καμία ανοχή πολιτική και κοινωνική στη βία και στη φθορά. Ενώ τα δημόσια πανεπιστήμια, όπως είχαμε δεσμευθεί, μπήκαν ήδη σε μια νέα εποχή. Ξενόγλωσσα προγράμματα, κοινά μεταπτυχιακά με κορυφαία διεθνή ιδρύματα από τα δημόσια πανεπιστήμια μας. Πάρτε για παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με αγγλόφωνο πρόγραμμα προπτυχιακό στην ιατρική, το οποίο ήδη προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από φοιτητές από όλο τον κόσμο. Και βέβαια, μια εμβληματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας από την εποχή που και εγώ ήμουν ο νεδίτης, από τη γενιά του 80, τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων λειτουργούν επιτέλους στην Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω ότι στο πρόγραμμά μας είχαμε ξεχωριστές αναφορές για την υγεία. Και η αλήθεια είναι ότι στην υγεία συντελείται μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Και θα σας ζητήσω να κοιτάξετε πέρα από τους τίτλους των καναλιών και να αναζητήσετε τις εμπειρίες των ιδίων των ασθενών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί για πρώτη φορά τους ζητάμε να μας πούν τη γνώμη τους. Όλη μας η ευγνωμοσύνη κατευθύνεται στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικό υποστηρικτικό προσωπικό. Γιατί αυτή είναι στην πρώτη γραμμή μιας υγείας που αλλάζει πρόσωπο μέρα με τη μέρα. Όχι μόνο με την αναβάθμιση νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Αναφερθήκαμε εδώ σε αυτό το πρόγραμμα στην αναβάθμιση άνω των 150 κέντρων υγείας. Ολοκληρώνεται, το ξέρετε, στις περιοχές σας. Βλέπετε πια κέντρα υγείας τα οποία ήταν ερείπια να μετατρέπονται σε υπερσύγχρονες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Τα τμήματα επιγόντων περιστατικών ξαναγίνονται και όλα αυτά.
0: Λοιπόν, πέραν το ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τα συνέδρια είναι σημαντικές στιγμές για τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Πολλό δε μάλλον ένα κόμμα εξουσίας. Ο Πρωθυπουργός σήμερα με την ομιλία του μας εισάγει, αν θέλετε, και στην τελική ευθεία προς τις επόμενες εκλογές. Τι κάνει? Κάνει αυτήν την ώρα έναν απολογισμό των έργων αυτής της κυβέρνησης τα 7 προηγούμενα χρόνια και θα βάλει σιγά-σιγά στην ομιλία του απόψε τα διλήμματα του επόμενου διαστήματος και τα διλήμματα των εκλογών σχετικά με το θέμα της πολιτικής σταθερότητας κατά κύριο λόγο. Αναμένεται να στείλει μηνύματα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και τις ενστάσεις και επιφυλάξεις που διατύπωσαν πρόσφατα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να απαντήσει δηλαδή στο σύνολο της παράταξης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν δύο ηχηρές απουσίες. Η μία είναι αυτή του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διεγράφει πριν περίπου ένα χρόνο από τη Νέα Δημοκρατία για τους γνωστούς λόγους. Η δεύτερη όμως, που ίσως είναι ακόμα πιο ηχηρή, είναι αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, ενός ανθρώπου που εμβληματικά το όνομά του έχει συνδεθεί με τη Νέα Δημοκρατία από την περίοδο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μένει να δούμε πώς θα τοποθετηθούν αύριο και κορυφαίοι υπουργοί, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, αλλά και ο Νίκος Δένδιας λίγο μετά το μεσημέρι, ενώ αναμφίβολα στο παρασκήνιο του συνεδρίου θα υπάρξουν πρόσωπα κομβικά τα οποία θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην διάρθρωση της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου θα φανούν, αν θέλετε, και οι εσωτερικοί κομματικοί συσχετισμοί. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, γιατί με αυτό θα ασχοληθούμε προφανώς και αργότερα και με την Φόφη Γιωτάκη, αλλά και στο πολιτικό μας τραπέζι αργότερα. Και πάμε στο μεγάλο θέμα παγκοσμίως, που ήταν η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, η συνάντησή του, οι συζητήσεις, οι συνομιλίες και οι συμφωνίες που υπήρξαν με τον Σι Τζινπίνγκ. Μία επίσκεψη η οποία μένει να δούμε κατά πόσο πραγματικά θα μας εισάγει σε μία περίοδο ηρεμίας, ύφεσης στις αμερικανοκινέζικες σχέσεις. Πολλοί λένε ότι αυτό που είδαμε στο Πεκίνο είναι μια μαγική εικόνα και ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων θα συνεχιστεί πιθανώς και θα ενταθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε γενικές γραμμές, και εάν λάβουμε υπόψη μας τις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One, στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από το Πεκίνο, είναι εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρξαν πολύ σημαντικές συμφωνίες στα γεωπολιτικά ζητήματα. Στα οικονομικά ζητήματα και κυρίως στις επενδύσεις τόσο της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο κατά κύριο λόγο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα, εκεί υπήρξαν πραγματικά θεαματικά αποτελέσματα. Μένει να δούμε πώς θα υλοποιηθούν. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Τεχεράνη, με το Ιράν που μας αφορά, φαίνεται να υπήρξε μία συμφωνία στο ότι η Κίνα θα πιέσει και αυτή από την πλευρά της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αν η Τεχεράνη συμφωνήσει στο πάγωμα για 20 χρόνια του πυρηνικού προγράμματος, τότε μπορεί γρήγορα να τελειώσει ο πόλεμος. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι αυτό της Ταϊβάν. Εκεί υπάρχουν αμφίσιμες δηλώσεις και οι πληροφορίες προκαλούν σύγχυση. Παραδείγματος χάρη, ο Σι Τζινπίνγκ πίεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την έγκριση που είχε δώσει τον περασμένο Δεκέμβριο για ένα κολοσιαίο στρατιωτικό πρόγραμμα ενίσχυσης Ταϊβάν, περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κάτι για το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ φέρεται σύμφωνα με κινέζικες πηγές να συμφώνησε, στις δηλώσεις που έκανε στους Αμερικανούς το άφησε να αιωρείται, το άφησε εκρεμές. Είπε δηλαδή ότι θα το δούμε. Δεν είπε δηλαδή εάν έχει συμφωνήσει επ' αυτού ή όχι. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και όλα όσα έχουν γίνει αυτές τις δύο ημέρες στο Πεκίνο και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε με τους αναλυτές μας.
2: Μετά το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, η Ταϊβάν βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων, με το Πεκίνο να τη θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της επικράτειάς της.
3: And they always raise that issue, and we understand they raise that issue. From our perspective, any forced change in the status quo and the situation that's there now would be bad for both countries.
4: According to Chinese state media, behind closed doors, Xi delivered a stark warning to the American president: do not interfere in China's efforts to take over Taiwan. Threatening if handled poorly, the two countries will clash or even come into conflict, pushing the entire U.S.-China relationship into a very dangerous situation.
5: But he said, I would love to be a help. If I could be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open.
6: We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open.
0: Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Εφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, έναν εξαιρετικό γνώστη των διεθνών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
7: Καλησπέρα σας, κύριε Κοντρότσο. Πάντα είναι χαρά μου να συνομιλώ μαζί σας.
0: Θα σας πάω σε δύο θέματα. Το ένα είναι αυτό που μόλις είδαμε, δηλαδή το αποτύπωμα της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Και τι σημαίνει αυτό τόσο για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, όσο και για τα δύο μεγάλα γεωπολιτικά ζητήματα, αυτό της Ταϊβάν και αυτό του Ιράν. Και αμέσως μετά θα ζητήσω, τα λέω έτσι όλα μαζί για να σας προετοιμάσω, θα ζητήσω το σχόλιο σας σχετικά με αυτήν την κλιμάκωση που έχουμε από την πλευρά της Τουρκίας με το γνωστό νομοσχέδιο που τον Ιούνιο θα γίνει και νόμος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, καθώς πυκνώνουν οι πληροφορίες, σήμερα υπήρξε και σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή, ότι ενδεχομένως να έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι ελληνοτουρκικών νέων ελληνοτουρκικών εντάσεων. Ας ξεκινήσουμε όμως από το θέμα του Ντόναλντ Τραμπ.
7: Εντάξει, να πω ευθύς εξ αρχής το αυτονόητο, δηλαδή ότι οι συναντήσεις κορυφής αυτές είναι μόνο θετικές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Οι δύο υπερδυνάμεις, περί αυτού πρόκειται, συνομιλούν. Το έκαναν πάντοτε. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένα πάγωμα. Γιατί κυρίως η Κίνα δεν φαινόταν να ανταποκρίνεται από την περίοδο της προεδρίας Ομπάμα στα ανοίγματα της τότε αμερικανικής διοίκησης. Αργότερα επί Donald Trump τα πράγματα μάλλον βελτιώθηκαν, αλλά όχι θεαματικά. Την περίοδο Biden πήγαν χειρότερα. Και τώρα έχουμε μία συνάντηση όπου πια η ατζέντα περιλαμβάνει και πάλι όλα τα ζητήματα. Δεν περιορίζεται στη διαχείριση της παγκόσμιας οικονομίας όπως ήταν μέχρι τώρα, αλλά μπαίνουν στο τραπέζι θέματα τα οποία λίγο πολύ οι δύο πλευρές τα άφηναν εκτός, όπως είναι το ζήτημα της Ταϊβάν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, θέλω να πω, προσεγγίζουν την Ταϊβάν. Και αυτό είναι από την δεκαετία του 70, το περίφημο κομιουνικέ της Σανγκάης, όταν εξομαλύνθηκαν οι σχέσεις, το οποίο τι έλεγε, και αυτό είναι το πλαίσιο ακόμα και σήμερα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν ότι η Ταϊβάν είναι κομμάτι της Κίνας και η Κίνα δεσμεύεται ότι θα λύσει το ζήτημα της προσάρτησης ειρηνικά. Δηλαδή δεν θα επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία. Λοιπόν, εκεί είμαστε. Γιατί αυτό το ζήτημα εξακολουθεί να είναι το μέγιστο αγκάθι? Είναι το μέγιστο αγκάθι γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, παρά το γεγονός ότι η Ταϊβάν δεν αναγνωρίζεται de jure από τις συντριπτικά τον συντριπτικά μεγαλύτερο αριθμό
0: του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ακριβώς.
7: Δηλαδή νομίζω αν 12 ή 14 χώρες, οι περισσότερες είναι χώρες της Αφρικής, όπου έχουν λάβει πολύ μεγάλη αναπτυξιακή βοήθεια από την Ταϊβάν. Ακόμα και για την εικόνα που έχουμε για την Κίνα, της αέναης υπομονής. Λοιπόν, έχει τραβήξει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα.
0: Αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, επειδή το δανείζομαι από κάποιον συνάδελφό σας και νομίζω ότι έως ένα βαθμό αποτυπώνει την πραγματικότητα, ό,τι είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες η Κούβα, δηλαδή ένα εχθρικό για τους Αμερικανούς έδαφος ανοιχτά, από τα παράλια των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι για τους Κινέζους η Ταϊβάν. Δηλαδή θέλουν να αποφύγουν να γίνει ένα εχθρικό έδαφος και ως εκ τούτου επιθυμούν και επιδιώκουν να το προσαρτήσουν οριστικά.
7: Ναι, πρέπει να πούμε ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό για την Κίνα. Γιατί η Ταϊβάν είναι μια ανεπτυγμένη χώρα, είναι μια από τις πιο ισχυρές εξαγωγικές δυνάμεις του κόσμου.
0: Ειδικά στα ηλεκτρονικά και σε όλη την τεχνολογία.
7: Και είναι οπλισμένη σαν αστακός και με την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάντοτε υπάρχει το ζήτημα της μονομερούς ανακήρυξης της ανεξαρτησίας, το οποίο θα μπλέξει τα πράγματα. Και υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο το ξεχνάμε, και αυτό είναι ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα για όλες τις αμερικανικές διοικήσεις. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά η Ταϊβάν είναι δημοκρατία. Μέχρι τότε ήταν ένα αυταρχικό, σχεδόν δικτατορικό καθεστώς. Είναι δημοκρατία και αυτό δυσκολεύει την εγκατάλειψή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν εσωτερικές πολιτικές πιέσεις, υπάρχει μια πολύ ισχυρή ομάδα φίλων της Ταϊβάν στο Αμερικανικό Κογκρέσο, που για λόγους και ιδεολογικούς αλλά και γεωπολιτικούς δεν κρατάνε, αν θέλετε, πιέζουν τις αμερικανικές διοικήσεις να μην υποχωρήσει στις κινέζικες πιέσεις. Δηλαδή η Ταϊβάν είναι και ένα εσωτερικό πρόβλημα για όλους τους Αμερικανούς προέδρους. Ο πρόεδρος Τραμπ υποψιάζομαι ότι θα ήθελε να απεμπλακεί από αυτό το ζήτημα, αλλά την ίδια στιγμή νομίζω ότι του αρέσει ως μοχλός πίεσης απέναντι στην Κίνα. Είμαστε λοιπόν είναι μια σκακέρα όπου η Ταϊβάν είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πάρα πολύ σημαντική, ξέρετε, και για το status quo στην ευρύτερη περιοχή του Ινδοειρηνικού. Έτσι.
0: Πάμε λίγο τώρα στα καθημάς, όπως ήδη προανήγγυλα. Θεωρείτε ότι η Τουρκία όντως κλιμακώνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επιταχύρω προφανώς, με αυτό το νομοσχέδιο, και θεωρείτε ότι αυτό από τη στιγμή που θα κατοχυρωθεί μέσω τουρκικής εθνοσυνέλευσης με ένα νομικό περίβλημα, μονομερές προφανώς, που δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, αλλά σε κάθε περίπτωση θα το επικαλείται ως δικαίωμα και δικαιοδοσία η Τουρκία, ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα για να δοκιμάσει να το επιβάλλει και στο πεδίο, και αναφέρομαι ρητός στην πιθανότητα θερμού επεισοδίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
7: Είμαι σίγουρος ότι στους τουρκικούς σχεδιασμούς υπάρχει πάντοτε ως ένα ακραίο σενάριο η κλιμάκωση σε επίπεδο κρίσης πια, γιατί η επιστροφή σε καθεστώς ελεγχόμενης έντασης θα είναι σίγουρα δυσάρεστη, αλλά είναι μια επιστροφή στο πριν από 3-4 χρόνια καθεστώς. Αλλά δεν παράγει, όχι ότι έχει σημασία ιδιαίτερη στην προκειμένη περίπτωση, αλλά να το πούμε ότι δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνές η εσωτερική νομοθέτηση από την Τουρκία. Προδίδει μία μηχανία. Νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό στην Άγκυρα ψάχνανε τρόπο να αντιδράσουν, να απαντήσουν στον ελληνικό ευρωπαϊκό χωροταξικό σχεδιασμό και σε όλα όσα έκανε η Αθήνα το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο στο επίπεδο αυτών των πρωτοβουλειών, των νομοθετικών,
0: αλλά
7: ευρωπαϊκών
0: και των συμμαχιών, και με το Ισραήλ και με τη Γαλλία, με την Κύπρο, οι τριμερείς.
7: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, η Τουρκία ένιωσε ότι χάνει πόντους σε αυτήν την παλιά ελληνοτουρκική διελκυνστίνδα. Αυτός είναι ένας τρόπος αντίδρασης. Ελείψει οτιδήποτε άλλο, έτσι, γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Ναι, μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Και όπως, γιατί, όχι τόσο γιατί θα έχουμε ένα νομοθέτημα εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά για το πώς θα επιχειρηθεί να κατοχυρωθεί στο πεδίο αυτό. Αν δούμε δηλαδή μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στο πεδίο, τότε είναι αναπόφευκτο ότι θα πάμε σε ένταση και ενδεχομένως και σε κρίση. Έτσι.
0: Με ανοιχτό το κίνδυνο θα πω εγώ, για να πάρω ένα τελευταίο έτσι πολύ σύντομο σχόλιο να κλείσουμε. Σε μία τέτοια περίπτωση, με ανοιχτό το ενδεχόμενο, να μην πω κίνδυνο, το ενδεχόμενο να έχουμε μία εξωτερική παρέμβαση προς αποκλιμάκωση στην περίπτωση αυτή, και αναφέρομαι σε μία παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών σε μία τέτοια περίπτωση. Ο πρέσβευτής των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, μάλλον έχει περιγράψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
7: Είναι απολύτως σαφές. Βεβαίως, οι κινήσεις της Άγκυρας δεν είναι χωρίς κόστος για την ίδια. Έτσι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργοποιήσει αντανακλαστικά, ιδιαίτερα στο Κογκρέσο, αλλά όχι μόνο στο Κογκρέσο. Και επιπλέον μπορεί να φέρει την Ελλάδα, και αυτό πρέπει να το αναφέρω τώρα που είναι νωρίς, να φέρει την Ελλάδα σε ένα όπου οι επιλογές της Αθήνας να είναι πια πολύ πολύ συγκεκριμένες. Τι θέλω να πω με αυτό? Πέρα από την καταγγελία, πέρα από το διπλωματικό ακτιβισμό και την ενεργοποίηση που επιβάλλεται σε όλα τα διεθνή φόρα, πέρα από ενδεχομένως, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να είναι πάγια η πρόσκληση, συνεχής η πρόσκληση προς την Τουρκία για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο, αν η Τουρκία δεν ανταποκριθεί και επιχειρήσει να δημιουργήσει τετελεσμένα με αφορμή αυτή την νομοθέτηση, τότε θα πρέπει η Άγκυρα να ξέρει, και αυτό να της καταστεί σαφές, ότι η Ελλάδα έχει ένα πυρηνικό όπλο σε αυτή την περίπτωση, την επέκταση των χωρικών υδάτων.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, είστε πάρα πολύ σαφείς, ειδικά με το κλείσιμο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Όπως πάντοτε, εμπεριστατωμένη η ανάλυση του κυρίου Ιφαντή. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με Φώφη Γιωτάκη και Ζαχαρία Ζούπη. Θα σας δείξουμε όλη αυτήν την απίστευτη κόντρα μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης, γιατί δεν είναι πλέον ο Άδωνης. Μέχρι χθες ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι πλέον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι επιπλέον ο Κώστας Κυρανάκης εδώ από το Action 24 και από την άλλη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, που χθες το βράδυ έδωσε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη. Θα δείτε αποσπάσματα από όσα λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, όσα του απαντά εδώ πάλι από το Action 24 ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλο αυτό το οποίο παράγει μια τρομερή πολιτική ένταση που θα έχει και συνέχεια με μηνύσεις εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, εκ μέρους του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Υπουργού Υγείας, παράγει, είναι βέβαιο ότι παράγει και επικοινωνιακά, πιθανώς και δημοσκοπικά αποτελέσματα. Θα δούμε όλα αυτά με πολύ παρασκήνιο και πολλές πληροφορίες.

0: Lion UT είναι πιο πολύ από ό,τι φαντάζεσαι. Πιο πολύ design που ξεχωρίζει. Πιο πολύ αυτονομία που σε απελευθερώνει. Πιο πολύ τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Lion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Lion. Tomorrow feels human.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
4: Σταμάτα, σου μιλάω.
5: Παράτα με.
3: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Απροσδόκητες επισκέψεις έχεις και διάθεση να εντυπωσιάσεις έχεις. Αλλά τορτίγες Παπαδοπούλου έχεις. Νόστιμες και αφράτες τορτίγες Παπαδοπούλου. Τορτίγες αλλά Παπαδοπούλου έχεις.
7: Είμαστε αερά.
8: Αθλητικό FC.
9: Πιο αέρα δεν γίνεται.
8: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Λοιπόν, Φόφη Γιωτάκη, Ζαχαρία Ζούπης.
12: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Λοιπόν, είδαμε ένα εκτενές απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα σας πάω μετά στα νεοδημοκρατικά. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι το Action 24 είχε δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Καταρχάς, την συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στην εκπομπή πίσω από τις γραμμές, εδώ με τον Γιώργο Πιέρο, την Ελένη Καλογεροπούλου και τον Δημήτρη Τάκη, όπου εκλήθηνε ο Νίκος Ανδρουλάκης και απάντησε, έδωσε εκτεταμένες απαντήσεις σε όλα αυτά που κατηγορείται, τόσο μέσω του δημοσιεύματος του Μόνο Νιούς, όσο και όλων αυτών που ήγηρε από την πλευρά της η κυβέρνηση και κυρίως ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θέλω να πάμε να δούμε αυτή την κόντρα Ανδρουλάκη-Γεωργιάδη, στην οποία μπήκε και ο Παύλος Μαρινάκης και ο Κώστας Κυρανάκης, και μετά να το αναλύσουμε. Και θέλω από τον Ζαχαρία, του το λέω από τώρα, όποιος καν έχει δίκιο, δεν θέλω να τοποθετηθώ, αφήνει επικοινωνιακό, πολιτικό και πιθανώς δημοσκοπικό αποτύπωμα αυτή η κόντρα, η οποία οι πληροφορίες λένε ότι θα συνεχιστεί και από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με την μήνυση αγωγή, τι θα κάνει, θα μας τα πει η Φόφη, που θα κατατεθεί μάλλον τη Δευτέρα, αλλά και από την κυβέρνηση που αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει και συνέχεια. Πάμε να τα δούμε πρώτα.
4: Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συγκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Δύο πολιτικοί αρχηγοί μου έχουν φρεώσει ότι είμαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική του δολοφονία. Η κυρία Ζωή Χρυσοδοπούλου και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είμαστε αυτό ξεκάθαροι. Ένας βαθύπλουτος, 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα.
4: Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία.
5: Τι είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 ευρώ το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι εντελώς αίμα.
4: Ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας προσφορά ήταν η προσφορά του μειοδότη. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης.
5: Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010, τον Οκτώβριο του 2009, κυβέρνηση στην Ελλάδα ήταν το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Καμία κυβέρνηση Καραμαλή, όπως είπε ψευδός, δεν είχε ολοκληρώσει διαδικασία. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί εμφανίζεται να λέει έτσι ψέματα στη τηλεόραση.
4: Δώσανε, λέει, χρήματα για να ανακαινιστεί σε εμάς,
12: ναι,
4: στην οικογένειά μου.
12: Δεν το δώσανε εσείς στο κράτος.
4: Ναι. Ούτε ευρώ. Και μάλιστα χρησιμοποίησε τη λέξη το χρέπι του Ανδρουλάκη. Το χρέπι του Ανδρουλάκη ήταν νεόδμητο.
5: Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 νίκη από το δημόσιο. Κατά τη γνώμη μου, για φέρελτη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτευσης, αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο. Τα παίρνει η οικογένεια Ανδρουλάκη, άρα τα παίρνει και εκείνο.
13: Λέει λοιπόν το άρθρο 57 του Συντάγματος, και νομίζω αυτό είναι προς νομική διερεύνηση, ότι απαγορεύεται για βουλευτή να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα με πελάτη το δημόσιο. Αυτό λοιπόν το ακίνητο μισθώνεται με κάποιον άλλο τρόπο, δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα.
14: Ο κύριος Κυρανάκης είναι νομικός και κάνει βαρύγδουπες αναλύσεις για το άρθρο 57 παράγραφος 1. Επειδή μάλλον ήταν ασθενής εκείνη την παράδοση στο αμφιθέατρο της νομικής, ας του το εξηγήσουμε. Το άρθρο 57 παράγραφος 1 αναφέρεται σε συμβάσεις επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η εκμίσθωση εκ μέρους ιδιώτη ακινήτου του δεν συνιστά τέτοια σύμβαση.
11: Λοιπόν, Φόφη, Δευτέρα κατατίθεται από ό,τι μαθαίνω, είναι
15: αυτός
11: έτσι.
15: Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Τη Δευτέρα,
11: η αγωγή.
15: Ναι, να αρχίσει να κινείται νομικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει δεσμευτεί γι' αυτό.
11: Ο στόχος ο πραγματικός ποιος είναι? Η αγωγή και τα βλέπουμε, ή η αγωγή με μια διαδικασία, αν μπορεί, που θα επιταχυνθεί? Γιατί εάν είναι για συκοφαντική δυσφήμιση, νομίζω ότι ο ποινικός κώδικας προβλέπει ταχύτερες διαδικασίες για συκοφαντικές δυσφημίσεις από ότι για άλλα αδικήματα. Άρα μήπως επιταχυνθεί και επιδιωχθεί η άρση ασυλίας του Άδωνη Γεωργιάδη?
15: Όπου τι έχει ζητήσει, το Πασόκ είχε πει να μην βάλει θέμα για την ασυλία του, άρα να πάει στην δικαιοσύνη κανονικά, κανονικότατα. Το Πασόκ αυτό που θα θελήσει να κάνει, θα το επιχειρήσει με κάθε τρόπο, είναι να επιταχύνει τις διαδικασίες, γιατί θέλει να γράψει τώρα η κόντρα αυτή με την κυβέρνηση, με ένα κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Γεωργιάδη, που όπως βλέπουμε όλες τις τελευταίες ημέρες, είναι αυτός που τραβάει το κάρο της απάντησης στα πυρά της αντιπολίτευσης. Όχι μόνο προς το Πασόκ, αλλά και προς τα άλλα κόμματα. Και αυτό αντιλαμβάνονται όλοι ότι θα συνεχιστεί. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία ξεκινά τον προεκλογικό αγώνα στην πραγματικότητα. Από την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Δεν έχει φτάσει ακόμα, νομίζω, στο σημείο ο κύριος Μητσοτάκης της ομιλίας του, που στην πραγματικότητα θα κηρύξει αυτή τη νέα
11: την προεκλογική περίοδο.
15: Την προεκλογική περίοδο αρχίζει να ρίχνει βεβαίως τα καρφιά του και προς τον πρώην Πρωθυπουργό και προς τον κύριο Ανδρουλάκη, οι οποίοι θα δώσουν τη μάχη για τη δεύτερη θέση σε πρώτη φάση, ασχέτως αν λένε ότι νομίζουν ότι μπορούν να φτάσουν απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη.
11: Πάντως να πούμε, επειδή το υπονόησες, το ανέφερες, ότι στο κλίμα, ας το πούμε έτσι, στην ένταση του Άδωνη Γεωργιάδη, δεν έχουν με αυτή την ένταση συνταχθεί όλα τα στελέχη, τα κυβερνητικά που έχουν μιλήσει.
15: Το αντίθετο βλέπω.
11: Ακούω, παραδείγματος χάρη, να έγιναν και δηλώσεις σήμερα. Χθες ο κύριος Κοντογιώργης, που είναι υφυπουργός, τον πρωθυπουργό και άλλοι, ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί και κάποιοι είπαν ότι εγώ προτιμώ να αντιπαρατίθεμαι με το Πασόκ και τον Ανδρουλάκη πολιτικά. Δηλαδή, κάποιοι διαχωρίζουν τη θέση.
15: Και βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη να ξαναβγαίνει στην πρώτη ευκαιρία και να λέει αυτό που είπε και στην κοινοβουλευτική ομάδα.
11: Οι απρόθυμοι, οι απόντες
15: ναι,
11: κτλ.
15: Ναι, ναι, αυτοί που κάθονται στην άκρη και περιμένουν να δώσουμε άλλη τη μάχη.
11: Λοιπόν, Ζαχαρία, τι λες?
12: Καταρχάς, η συζήτηση συνεχιζόταν και σήμερα από ό,τι είδα, γιατί υπήρχε ανταπάντηση.
11: Βεβαίως, βεβαίως.
12: Και από το Μονογιούς και από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και προσέθεσαν κάποια στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει. Η δουλειά μου δεν είναι τόσο να δω τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά.
11: Αλλά τι αντίκτυπο μπορεί
12: αλλά
11: να έχουν.
12: Τι αντίκτυπο μπορεί
15: υπήρχε
12: να έχουν.
15: Και το Big Mouth.
12: Ναι, ναι, και το όπου... Big Mouth. Και έχουν γραφτεί και σήμερα αρκετά πράγματα. Η γνώμη μου είναι ότι καταρχάς από τη Νέα Δημοκρατία αυτό που κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης συσπηρώνει ένα κομμάτι που λέει αυτό που έχει κάθε κόμμα πιο δυναμικό που ναι. Λέει πρέπει κάτι να λέμε για εμείς. Τάξη και ηθική, τάξη και ηθική. Υπάρχει όμως και κομμάτι το οποίο είναι πιο σκεπτικό, ειδικά ένα πιο κεντρογενές, πιο μετριοπαθές, που σου λέει πού πάει αυτό το πράγμα. Από το Πασόκ δόθηκαν οι απαντήσεις, αλλά κακά τα ψέματα, επικοινωνιακά αυτά είναι ιστορίες που αφήνουν ένα κουρνιάχτο και μια θολή εικόνα. Δεν ξέρω τώρα με τη σύμβαση, ακόμα και αυτό με το εκατομμύριο που ξεχάζει. Δόθηκαν εξηγήσεις αυτά, αλλά ένας κουρνιάχτος μένει. Μια αφρικανική σκόνη.
11: Ναι, ναι.
12: Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι υπάρχει ένας κίνδυνος να πάμε σε μια προεκλογική περίοδο. Τάξη και ηθική εναντίον αυτή, πώς την είπε τη φράση ο Άδωνης, ότι τα...
11: Μασαμπουκών, τα μασαμπούκωσε, λέει.
12: Μασαμπούκων,
11: Μαυρουλάκης.
12: Το οποίο, επειδή υπάρχει μια κρίση του πολιτικού
11: συστήματος. Μασαμπούκα είναι το
12: ναι,
11: ουσιαστικό.
12: Υπάρχει
11: υπήρχε και ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη κάποτε.
12: υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης, υπάρχει αυτό, σε ζώνες του πληθυσμού, της κοινωνίας, να δημιουργηθεί μια αντίληψη περίπου όλοι ίδιοι είναι και άρα να ενισχυθούν άλλες δυνάμεις. Δηλαδή,
11: αντισυστημικές
12: δυνάμεις, οι οποίες έβγαλαν,

0: φορά. Ακόμα και αν τα έκανε καλά, γιατί τρίτη. Πολύ περισσότερο αν έχω και ενστάσει. Αυτό προσπαθεί να θεμελιώσει. Και αυτή πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη μου, και η αιχμή της κυβέρνησης. Το επόμενο διάστημα της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας εκλογική μάχη. Δεν βγάζει πάντα σε καλό όλο αυτό το κλίμα. Συνολικά λέω, ανεξαρτήτως
1: εμένα.
0: Δεν βάζει.
1: Και αν σκεφτεί κανείς ότι ο κ. Μητσοτάκης πέτυχε αυτή τη μεγάλη νίκη και το 2019 και το 2023 στις διπλές εκλογές. Το πέτυχε γιατί. Γιατί κατάφερε να προσεγγίσει και να διεισβήσει σε βάθος το χώρο του κέντρου. Απέσπασε πάρα πολλά πολύ σημαντικά κομμάτια του χώρου του κέντρου και τα διατήρησε μέσα στο χρόνο, μέσα στα 7 έτη. Πάει στον όγκο ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Σημαντικές
1: με αυτή την τακτική και ρητορική.
2: Και κάτι επιπλέον. Το 19 και το 23 ο Μητσοτάκης κέρδισε σχεδόν θριαμβευτικά, τη δεύτερη φορά ειδικά, τις εκλογές, γιατί είχε απέναντί του ένα αντίπαλο δέος. Είχε δηλαδή απέναντί του τότε τον Αλέξη Τσίπρα, το 19 ως πρωθυπουργό και το 23 ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο δεξιοτεχνικά η Νέα Δημοκρατία το μετουσίωσε σε αυτό που λέμε αντισύριζα μέτωπο, το οποίο στο κέντρο προκάλεσε αυτή τη διείσδυση που περιγράφεται.
1: Και πάτησε πάνω στον κύριο Τσίπρας, δεν είχε καταφέρει.
2: Τώρα, ακόμα τουλάχιστον, η Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά, παρότι έχει υποστεί τη συρρήκνωση που έχει υποστεί, παρά τα πολλά της προβλήματα, παρά την κόπωση, παρά, δεν έχει ακόμα αντίπαλο δέος.
0: Όχι.
2: Άρα μήπως θα έπρεπε η Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει τουλάχιστον ένα αντίπαλο δέος για να μπορέσει να συσπηρωθεί.
0: Σεραφή μου, το δόγμα το ξέρεις. Αν δεν φαίνεται αντίπαλος, πρέπει να εφεύρεις έναν.
2: Έτσι.
0: Γιατί σε διευκολύνει. Δηλαδή, έτσι, τώρα αυτό που γίνεται, θα σου πω τώρα με ποδοσφαιρικούς όρους. Και στα δύο αυτά χρόνια, η κυβέρνηση κάποια στιγμή έδινε την εξής εικόνα. Σαν να έχει κατέβει η Νέα Δημοκρατία μόνη στο γήπεδο, και επειδή κάποιες στιγμές βαριότανε, πήγαινε και βάζει και στο δικό της γκολ post goal. Αυτό συνέβαινε σε διάφορες φάσεις. Λοιπόν. Οπωσδήποτε έχει κοστίσει και οπωσδήποτε χρειάζεται αντίπαλο επιγόντως.
1: Νομίζω και μία από τις φράσεις του Πρωθυπουργού πριν από λίγο για τον κύριο Τσίπρα, ότι το μόνο που κατάλαβε ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες, ηρωνική η φράση του Πρωθυπουργού, δείχνει στην πραγματικότητα ότι ο κύριος Μητσοτάκης, κατά την άποψή μου, θέλει να αναστήσει όλο αυτό το σκηνικό.
2: Αντισύριζα μέτωπο.
1: Ναι, το αντισύριζα.
2: Που δεν είναι αντισύριζα όμως.
1: Το αντισύπρα μέτωπο, για να μπορεί και εκείνος να επιχειρήσει από την πλευρά του τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας και κομματιών του κέντρου, όπου εκεί ακόμα ο κ. Τσίπρας δεν φαίνεται να κάνει η απόβαση.
0: Έρευνα εδώ.
1: Το αντίθετο.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας πήγαινε από 15% σε δυνητική ψήφο το Μάρτιο στο 19.
1: Ναι.
0: Και κάτι που μου έκανε εντύπωση, όση αξία έχει, είναι ότι η αντισυσπήρωση ενώ ήταν 75, πήγαινε 70. Είναι μεγάλη, αλλά υπήρχε μια τάση μείωση.
2: Αποσυσπηρώνεται ή αποσυσπήρωση.
0: Μπράβο, ναι, κάπως. Λοιπόν, άρα εγώ πιστεύω ότι με τον Αλέξη Τσίπρα πιο εύκολα γίνεται. Γιατί εδώ που τα λέμε το.
2: Από ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, ως αντίπαλο δέος.
0: Με την εξής έννοια, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει υποστεί μια ζημιά η οποία λέει το εξής. Ακόμα και τώρα που ανέβηκε μία-μιάμιση μονάδες με τρεις που είδαμε, δεν πείθει ότι μπορεί να χτυπήσει ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τι θα κάνει όταν θα εμφανιστεί και ο Αλέξης Τσίπρας και μπει και αυτός.
1: Συμβαίνει στην λόγω των
0: ψήφου
1: χαμηλών ποσοστών του κυρίου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός.
0: Συμβαίνει και λόγω αυτού. Συμβαίνει γιατί μόνο ενώ την ώρα που το βρίσκαμε εδώ 14,5 στην εκτίμηση ψήφου, για την αντιπολιτευτική του τακτική, με την αντιπολιτευτική του τακτική συμφωνούσε το 10,5% συν 5,8% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Και αυτό οδηγούσε όταν λέγαμε ποιος πιστεύει θα νικήσει. Αυτή είναι η ερώτηση, αν θέλετε, η παρέσταση νίκης θα μπορούσε να είναι ανενεργή. Γιατί όλοι σου λέει πρώτη θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Αν επιμένουμε είναι γιατί φαίνονται ότι εκεί μόνο το 5,6% της κοινής γνώμης πιστεύει ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι ένα πρόβλημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι πορεύεται χωρίς πιστικό, εκλογικό στόχο καν. Και αυτό θα του δημιουργήσει λογικά προβλήματα.
1: Νίκη με μία.
0: Γιατί ένα δυνατό σημείο έχει το ΠΑΣΟΚ. Ότι έχει μία μεγάλη συσπήρωση. Δεν διακρίθηκε σε αυτά τα χρόνια ότι πήρε δυνάμεις από αριστερά ή από το κέντρο.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Κατορθώνει να συσπηρώνει το παλαιό εκλογικό του ακροατήριο.

0: συνήθως δεν προσθέτει νέο. Όμως, να ρωτήσω το εξής και τους δυο σας, αλλά ξεκινώντας από τον Ζαχαρία. Εάν ο Μητσοτάκης, όπως είπε η Φόφη και εγώ συμφωνώ, πάει να στήσει ένα, να εφεύρει ένα αντίπαλο δέος στο πρόσωπο του Τσίπρα και πάμε σε ένα τέτοιο δίπολο συγκρουσιακό, δεν προκύπτει, Ζαχαρία, το εξής ζήτημα. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θέλει την ηρεμία του, είναι χαμηλών προσδοκιών, αλλά πιστώνει στην κυβέρνηση ότι τα πήγε καλά σε αρκετά πράγματα, θα μπορούσε καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην δοκιμάζουμε να μπούμε σε μια άλλη περιπέτεια κτλ. Αυτό είναι ένα ακροατήριο το οποίο το κερδίζει ο Μητσοτάκης. Από την άλλη, υπάρχει και ένα ακροατήριο το οποίο λέει όχι άλλος Μητσοτάκης, απέναντι στο Μητσοτάκη. Στο απέναντι το Μητσοτάκη, στο Μητσοτάκη, είτε αυτό αφορά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είτε αφορά τη δεξιά, να το πω έτσι, τη Νέα Δημοκρατία, το αντιδεξιό, ποιος μπορεί να το εκπροσωπήσει καλύτερα, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας?
1: Αυτό θα φανεί στην πράξη. Εμένα η δικιά μου γνώμη, Σεραφή.
0: Γιατί εγώ εκτιμώ ότι εκεί είναι που ο Τσίπρας κερδίζει έναντι του Ανδρουλάκη και όσο πολλώνει ο Μητσοτάκης το σκηνικό, τόσο από την άλλη ευνοείται ο Τσίπρας και βεβαίως ο αντισυστημισμός που είπες.
1: Μπράβο, για να ξεκινήσουμε, τι σκηνικό έχουμε. Σε λίγο θα έχουμε αυτή τη βδομάδα το ένα κόμμα και πολύ σύντομα από ό,τι ακούω και το δεύτερο.
2: Οι πληροφορίες μου λένε ότι η επικρατέστερη ημερομηνία για να ανοίξει τα χαρτιά του Αλέξη Τσίπρας είναι στις 26 Μαΐου ή κάποια μέρα γύρω από αυτή. Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα γίνουν και βέβαια θα ξαναγίνουν και τον Ιούλιο, θα δούμε τη μάχη για τη δεύτερη θέση και ποιος παίρνει ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο κεφάλι. Αυτό θα καθορίσει πολλά.
2: Επιλέγει, ως φαίνεται, Ζαχαρία, την 26η Μαΐου ή κάποια άλλη μέρα γύρω από αυτή. Γιατί? Γιατί θέλει να προλάβει τους ταξιδιώτες του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή θέλει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο των αποκαλυπτηρίων και να αρχίσει να δώσει δουλειά σε εσάς, τους δημοσκόπους εννοώ, να μπει πια επισήμως στις μετρήσεις.
0: Να πάνε, και να πάνε με το Άγιο Πνεύμα και να κουβεντιάζουν το κόμμα.
2: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Γιατί μας έχει αποδιοργανώσει, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε πότε να κάνουμε δημοσκόπηση.
0: Εκεί στη Λεωφόρο Αμαλίας δεν τρέπεστε λιγάκι. Έχετε αποδιοργανώσει το Ζούπι, το Φαναρά, το Μαύρο, το Γεράκι, το Παναγόπουλο.
1: Αυτό το κλίμα λοιπόν θα παίξει σημαντικό ρόλο. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι λάθος και από τον Αλέξη Τσίπρα και από την κυβέρνηση. Οπωσδήποτε θα υπάρχει αντιπαράθεση για το 2015, οι τράπεζες, το δημοψήφισμα κτλ. Για να διατηρείται λίγο ζωντανό. Προσέξτε, ζούμε σε μια ιδιόμορφη κοινωνική κατάσταση, στην οποία υπάρχει, ταυτόχρονα συγκρούεται, μια τάση ισχυρή για σταθερότητα, αλλά και μια έντονη διαμαρτυρία. Λόγω ακρίβειας, λόγω προβλημάτων.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εκεί ένας κόσμος αναζητεί ελπίδα. Αναζητεί προτάσεις που να τον κάνουν να νιώσει ότι κάτι μπορεί να προκύψει στο μέλλον. Και εκεί θα είναι η μαεστρία να δοθεί η αντιπαράθεση, εν πάση περιπτώσει.
0: Θα βοηθήσει, κατά την γνώμη σου, γιατί έχουμε αυτές τις ώρες που μιλάμε και τις επόμενες μέρες, έχουμε παραδείγματος χάρη διεργασίες. Δηλαδή, έχουμε μια εσωτερική πίεση στον ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς και τα λοιπά, προς τον Σοκράτη Φάμελο, επιτέλους να επικοινωνήσεις με τον Τσίπρα. Και μάλιστα ο Νίκος Παπάς είπε για εκλογική συμμαχία, δηλαδή και ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα μαζί. Κάτι το οποίο το έχει απορρίψει διαρρήδην ο πρώην Πρωθυπουργός. Και έχουμε και επίσης έχουν αρχίσει οι ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών
2: σήμερα.
0: Στη Νέα Αριστερά έφυγε ήδη ο πρώτος βουλευτής και ακολουθούν οι άλλοι. Όλο αυτό λοιπόν στον Τσίπρα θα τον βοηθήσει να, πώς το λένε, να αν δείξει καινούργια πρόσωπα, να κάπως η εικόνα του να απεμπλακεί από τα παλιά.
1: Πιστεύω, ναι, και για τον Αλέξη Τσίπρα τώρα πια είναι μονόδρομος. Δηλαδή, τμήμα
0: θα
1: του...
0: Θα τον βγάλουμε, ναι, θα τον βγάλουμε ο Γιάννης ο Αργυρός. Όχι, ολοκλήρωσε,
1: τμήμα
0: Ζαχαρία.
1: Του αφηγήματός του είναι ότι πάω να φτιάξω κάτι νέο. Ο Νίκος ο Παπάς τον παρακολουθώ πάντα, γιατί χωρίς να το ξέρει, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του, γιατί κάνει τακτικές κινήσεις που πάντα προσπαθώ να τις καταλάβω. Ουσιαστικά προτείνει κάτι που ξέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αρνηθεί. Αν ήταν να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ σαν κόμματα, ναι, και τα λοιπά. Ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι είναι μονόδρομος και από εκεί μπορεί να κερδίσει, ότι φτιάχνουμε

0: Ένα καινούριο κόμμα. Μάλιστα. Λέω αυτά τα πέντε πράγματα και προχωράω.
1: Και για μένα ο μονόδρομος είναι να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ με όποια στελέχη μείνουν
0: εκεί. Ναι, όσοι μείνουν τελικά.
1: Και ό,τι συνεπάγεται αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, νομίζω, Ζαχαρή, με ενημερώνει ο Γιάννης Αργυρός ότι περιμένει να συνδεθεί μαζί μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, για να πάρουμε ένα σχόλιο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο. Ο Ζαχαρίας, εάν θέλει να τον απεγκλωβίσουμε, μπορεί με τη Φόφη λιγάκι να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Συρίγο. Κύριε Βουλευτά, κύριε Συρίγο, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Κοντρότσιο.
2: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όλο αυτό γίνεται μέσα σε ένα εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα μεταξύ κυβέρνησης, Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και ο Παύλος Μαρινάκης και ο Κώστας Κυρανάκης έτσι ακολούθησαν αυτό το κύμα εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως εάν συμμερίζεστε ότι υπάρχει ηθικό ή κάποιας άλλης τάξης ζήτημα σχετικά με την υπόθεση του ακινήτου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
3: Προσέξτε, το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, έχει επιλέξει εδώ και αρκετό καιρό την ηθικολογία. Η ηθικολογία οδηγεί σε φαινόμενα σαν αυτά που βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έλεγε για τους κουμπάρους. Ξαφνικά βρέθηκε και δικός του κουμπάρος μπλεγμένος μέσα στο σύστημα. Στη συνέχεια έλεγε για τους λογιστές οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει εγκαίρως τις δηλώσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ, των συγκεκριμένων βουλευτών, των συγκεκριμένων κτηνοτρόφων, οι οποίοι προσέφυγαν στους βουλευτές λέγοντας γιατί το καθίσαν καθυστερημένα. Και βγαίνει ξαφνικά ότι ο ίδιος έχει ξεχάσει, και είναι αντικειμενικό, έχει ξεχάσει, δηλαδή δεν πήγαινε να κρύψει κάτι, ξέχασε 1 εκατομμύριο ευρώ να το δηλώσει που ήταν κατευθυνμένο στο εξωτερικό γιατί νόμιζε ότι ερχόταν αυτόματα. Το λέω αυτό διότι όταν η ηθικολογία αντικαθιστά την πολιτική, σε κάποιο σημείο θα αντιμετωπίσει και τέτοιου είδους φέρα.
2: Τώρα έτσι όπως το λέτε, είναι, έτσι δεν είναι Φόφη, είναι σαν να λέτε
1: την πρώτη μέρα,
2: μας τα έκανες, θα στα κάνουμε εμείς καλύτερα τώρα.
3: Όχι, είναι το συμπέρασμα όταν αρχίζει την ηθικολογία. Αυτά παθαίνεις. Δηλαδή είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Να σας πω ποια είναι η απάντηση στην ηθικολογία. ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσέξτε τώρα, επειδή ζούμε όλοι στην ίδια χώρα. Και επειδή ξέρουμε ενός τον άλλον πολύ καλά.
1: Δηλαδή η υπόθεση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγγνώμη κύριε Συρίγο, είναι θέμα ηθικολογίας μόνο?
3: Όχι. Είναι σκάνδαλο πραγματικό. Δεν είπα ποτέ δύο πράγμα. Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Το είδαμε με τον Φραπέ, το είδαμε με τον Χασάπη, είδαμε αυτές τις τραγικές σκηνές που είδαμε. Με την άλλη κυρία, με τα πολυτελή αυτοκίνητα κτλ. Δεν είναι όλα σκάνδαλο όμως. Δηλαδή, όταν ένας βουλευτής παίρνει από κάποιον πολίτη της περιφερίας του ένα μήνυμα στο οποίο του λέει ότι έχω αυτό το πρόβλημα και το στέλνει στο Υπουργείο, όπως έχει γίνει στην περίπτωση του Νότου Μηταράκη, δεν το βάζεις στον ίδιο κουβά με τους
2: φάρμακους. Ωραία, εγώ θα συμφωνήσω κύριε Συρίγου, αλλά προσέξτε, από όλη αυτή την περιγραφή που κάνετε, λείπει μία, κατά τη γνώμη μου, ουσιώδης, πολύ σημαντική παράμετρος. Σε όλα αυτά που λέτε, υπάρχουν δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κάποιος έχει κινήσει τη διαδικασία. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, υπάρχει ένα κίνητο, καλός, κακός, δεν ξέρω, να τα βρουν οι υπηρεσίες αυτά. Δεν υπάρχει καμία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Να πω κάτι για το ακίνητο, να διευκρινίσω. Επειδή έχω διαβάσει όλη αυτή την ιστορία, δεν έχω, την έχω μελετήσει εις βάθος για να έχω προσωπική άποψη. Οπότε δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ επ' αυτού του θέματος. Προτιμώ να το διαβάσω, να έχω συγκεκριμένη άποψη, παρά να επαναλάβω κάτι που είπε ο Α.Ε.
2: Απλώς λέτε.
3: Εγώ αναφέρομαι όμως ότι στην ηθικολογία. Και να σας πω ποια είναι η απάντηση στην ηθικολογία. Επειδή σας είπα, όλοι ζούμε σε αυτό το κράτος που ζούμε. Και ξέρουμε ότι με τις επιδοτήσεις στα αγροτικά προϊόντα, επί πολλές δεκαετίες γινόταν πανηγύρι. Πάρτι μεγάλο. Έγινε και επί Νέας Δημοκρατίας. Έγινε. Αποδείχθηκε από αυτά που έγιναν από την ιστορία που βγήκε στη Βουλή, σας λέω, με φραπέδες, με χασάπιδες, με όλα αυτά, δυστυχώς συνεχίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Ποια ήταν η απάντηση σε αυτό για να μην ξαναγίνει? Να περάσει στην ΑΔΕ. η ΑΔΕ διασφαλίζει ότι δεν θα ξανακούσουμε κάτι τέτοιο του χρόνου, του παραχρόνου σε 5 χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, και νομίζω όποιος το παρακολουθεί, κατά τη γνώμη όποιον είναι νοήμονες, δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι πολιτική απάντηση. Όταν μπλέκεις όμως με την ηθικολογία, θα βρεθείς αντιμέτωπος με τέτοιες καταστάσεις.
1: Όλο αυτό το σκηνικό, κύριε Συρίγο, να σας ρωτήσω το εξής, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
2: Για να πάμε και λίγο στο συνέδριο να πάμε.
1: Θεωρείτε, γιατί νομίζω αυτά τα θέματα θα είναι και θα απασχολούν και το συνέδριο. Θεωρείτε ότι σας οδηγούν περισσότερο κοντά προς την αυτοδυναμία, που είναι ο στόχος σας φυσικά, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, ή το αντίθετο, σας απομακρύνει από αυτό το στόχο και μάλιστα με καμένες τις βάρκες της συνεργασίας με άλλα κόμματα που πιθανώς θα θέλετε να συνεργαστείτε για να σχηματίσετε κυβέρνηση, όπως είναι και το ΠΑΣΟΚ?
3: Δεν κατάλαβα το πρώτο σκέλος. Θα σας πω για τις βάρκες. Ποια πράγματα
1: το πρώτο σκέλος είναι ότι με όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται και στο οποίο συμβάλλει εκ των πραγμάτων η Νέα Δημοκρατία. Την ωφέλη.
3: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, κυρία Γιωτάκη, είναι σαφές ότι όλο αυτό το κλίμα στρέφεται κατά του πολιτικού κόσμου. Δηλαδή, η εικόνα που περνά για τον πολιτικό κόσμο, είστε όλοι διεφθαρμένοι. Όλοι τα παίρνετε. Νομίζετε μπαίνει ο πολίτης να μπει σε λεπτομέρειες να δει αν έστειλε ο Μηταράκης ή ο Α ή ο Β ένα email? Σου λέει, εγώ ακούω τη μεγάλη εικόνα, τα παίρνετε όλοι. Και αυτό στρέφει την πλάτη, ο κόσμος στρέφει την πλάτη προς την πολιτική. Αυτός πιστεύω ότι είναι και ο λόγος που κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει κυβερνήσει δεν μπορούν να πάρουν, παρά την εμφανή κάμψη της Νέας Δημοκρατίας, να πάρουν ψήφους προς τα πάνω και παλεύουν σε τόσο χαμηλά ποσοστά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όσο για τις καμένες βάρκες, να πω και το εξής. Ξέρετε, μεταξύ του τι λες πριν τις εκλογές και το τι θα κάνεις μετά, μεσολαβεί μια κρίσιμη ημέρα, η μέρα των εκλογών. Εάν λοιπόν το βράδυ των εκλογών, των πρώτων εκλογών δεν το πιστεύω, αλλά των δεύτερων εκλογών, βγει ένα αποτέλεσμα στο οποίο ξέρεις ότι για να σχηματιστεί κυβέρνηση θα πρέπει να συνεργαστείς με τον Α ή τον Β, αλλιώς η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη, εσύ τι θα κάνεις? Θα πεις, είχα πει πριν τις εκλογές, παρότι ο λαός έχει ψηφίσει 1 και 2 φορές και με έχει βάλει σε αυτά τα ποσοστά που με έχει βάλει, εγώ δεν συνεργάζομαι, γιατί το είπα πριν τις εκλογές? Τα ακούω όλα αυτά, ξέρετε, τις δηλώσεις πρώτων εκλογών, και μου φαίνονται και λίγο παράτερες σε σχέση με την πραγματικότητα.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα νόμισμα που έχει 2 όψεις. Αφορά προφανώς το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό και το περιγράφεται. Αφορά και εσάς όμως και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί...
3: Δεν είπαμε ότι δεν κάνουμε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, αλλά θα σας πω άλλο πράγμα. Ας πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δυνητικά εταίρος σε μια τέτοια συνθήκη όπως ακριβώς την περιγράψατε. Υπάρχει άλλος δυνητικός εταίρος για τη Νέα Δημοκρατία?
3: Θα δούμε πώς θα είναι τα αποτελέσματα των εκλογών. Σας θυμίζω ότι το 1989 έχει συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με τον τότε συνασπισμό εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Δεν τα εύχομαι αυτά τα πράγματα. Μπορεί να σας φανεί περίεργο αυτό που θα σας πω, αλλά το πιο συγγενές κόμμα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ. Αντικειμενικά. Δηλαδή έχουμε ίδιες αντιλήψεις σε θέματα Ευρώπης, σε θέματα της θέσεως της χώρας μας, σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί το κοινωνικό κράτος. Οι απόψεις μας δεν απέχουν πάρα πολύ.
1: Εκείνο το οποίο ευαγγελίζεται το ΠΑΣΟΚ
3: είναι καλύτερη διαχείριση, πιο κοινωνική. Αλλά οι θέσεις μας δεν απέχουν όπως τις βλέπω τόσο πολύ, και αυτό φαίνεται και από τις ψηφοφορίες στη Βουλή, όπου σε αρκετά νομοσχέδια το ΠΑΣΟΚ καταλήγει να υπερψηφίσει. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, θα προτιμούσα ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είμαι εγώ που αποφασίζω, ο ελληνικός λαός αποφασίζει.
2: Για τον Σαμαρά, για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Εγώ ήθελα να πω το εξής. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, κατά την άποψή σας, προτιμά μια ενδεχόμενη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, αλλά στην παρούσα φάση φαίνεται να θέλει να επιλέγει ως βασικό αντίπαλο για λόγους συσπήρωσης τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί διαβάζω εδώ λίγο πριν τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι η μάχη θα είναι σκληρή με όλους που με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, όταν οι ίδιοι δεν προσέφαναν ποτέ ένα καρπό. Τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια ελπιδοφόρα Ανατολή. Είναι σαφές ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να ξεκινήσει αυτό το brand.
2: Βάζει απέναντί του
1: πάλι με τον κύριο Τσίπρα.
3: Να διευθύνσω κάτι, δεν είναι ποιον βάζει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά αν βλέπεις τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων και βλέπεις ότι δεύτερο κόμμα δείχνει να είναι ο κ. Τσίπρας, με τον κ. Τσίπρα θα ασχοληθείς εκ των πραγμάτων. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα πάει.
2: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Ναι, αυτό
3: για τον κ. Σαμαρά.
2: Ναι, θέλω να μου σχολιάσετε. Ήδη λένε πολλοί ότι η παρέμβαση των 10 πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων εσείς έχετε, τους γνωρίζετε, με κάποιους από αυτούς έχετε συνυπάρξει πιθανότατα, από τη μία η 10, από την άλλη η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη, που με ηχηρό τρόπο παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Λένε λοιπόν πολλοί ότι αυτό είναι ένας προπομπός, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι κοντά στην ίδρυση του νέου κόμματος. Αυτό λένε και οι πληροφορίες. Και μαζί με αυτό έχουμε και την ηχηρή απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο. Θεωρείτε ότι όντως ο Σαμαράς είναι κοντά στην ίδρυση νέου κόμματος, η εκτίμησή σας? Δεν θα έχετε πληροφορίες πιθανώς. Και αν το κάνει, θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία?
3: Πιο εύκολα μπορώ να απαντήσω στο δεύτερο παρά στο πρώτο. Δεν το ξέρω το πρώτο. Αν είναι πιο κοντά, επειδή το ακούω πάρα πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, και είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες κάθε φορά. Για το δεύτερο σημείο όμως μπορώ να απαντήσω. Σίγουρα θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται στο εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ δε ότι την πρώτη Κυριακή, γιατί θεωρώ περίπου βέβαια ότι θα πάμε σε δύο γύρους εκλογών, σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση πιθανότατα θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή. Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση όμως, εάν τα πράγματα πάνε στον τομέα της κυβερνησιμότητας ή όχι, θεωρώ δύσκολο να μπορέσει να περάσει το όριο του 3%. Γιατί τότε ο κόσμος θα κοιτάξει για κυβέρνηση. Αλλά σαφώς, εν αντιθέση προς τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Σαμαράς παίρνει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο κύριος Τσίπρας δεν παίρνει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Τουλάχιστον δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο.
3: Όχι.
2: Κύριε Συρίγκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και διαζώσεις.
3: Κυρία Γιωτάκη, κύριε Κοτρότσο, θα ελπίζω να τα φέρουμε. Έχω...
2: Γιατί σας έχω για τα...
3: διαφόρους λόγους.
2: Γιατί έχετε, συγγνώμη, ολοκληρώστε το.
3: Για διαφόρους λόγους δεν έχει τύχει να βρεθούμε τον τελευταίο καιρό, παρά ότι ευγενώς με έχετε προσκαλέσει τόσες πολλές φορές.
2: Θα το κάνουμε γιατί ανάβει και το άλλο θέμα, το άλλο, το πεδίο των ελληνοτουρκικών.
3: Το άλλο είναι σοβαρό.
2: Και εκεί θέλω την άποψή σας, δεν θέλω να το κάνουμε τώρα έτσι στο πόδι.
3: Βεβαίως.
2: Να το κάνουμε πιο αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ καλό.
2: Λοιπόν, πάμε στο χώρο του συνεδρίου αμέσως. Mm-hmm. Πάμε στην Τζέννη Κρουσταλακίδου που παρακολουθεί το συνέδριο. Και αν ο Γιάννης Αργυρός έχουμε και άλλα αποσπάσματα από την... αργότερα, ωραία. Λοιπόν, Τζέννη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σεραφείμ. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πρέπει η πρώτη μέρα, Τζέννη. Η πρώτη μέρα του συνεδρίου.
4: Η πρώτη μέρα, έχεις δίκιο.
2: Έχουν ψωμί ακόμα.
4: Και αύριο έχουμε και την Κυριακή.
2: Έτσι.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο, με συγχωρείς. Λοιπόν, ο πλήθος κόσμου βρέθηκε και βρίσκεται ακόμα και αυτή την ώρα εδώ. Περισσότεροι από 3.000 σύνεδροι, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος φυσικά καταχειροκροτήθηκε όταν ανέβηκε στο βήμα για να ανοίξει την πρώτη μέρα του συνεδρίου εδώ στο εκκλησιακό κέντρο. Και να πούμε ότι απευθείας έθεσε το διακύβευμα των εκλογών. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Σεραφείμ ότι σημασία έχει ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, δηλαδή ποιος θα είναι στο Μαξίμου την κρίσιμη στιγμή. Μάλιστα να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι δεν είναι το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Έτσι κάπως πήγε η ομιλία. Από εκεί και πέρα, από το 16ο
2: συνέδριο,
4: ζήτησε ουσιαστικά...
2: Διμέτωπος είναι. Είναι η τακτική του διμέτωπου... Συνέχισε, Τζενίν. Είπα, είναι η τακτική καλά. Του διμέτωπου. Έχει θόρυβο τώρα εκεί. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία, οπότε συνέχισε εσύ.
4: Λοιπόν, Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ζήτησε ουσιαστικά εντολή για τρίτη κυβερνητική θητεία, τονίζοντας την ανάγκη για συνέχιση της σταθερότητας και των μεταρρυθμίσεων για μια χώρα πιο ισχυρή. Στην ομιλία του έκανε τον απολογισμό της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 έως και σήμερα, κάνοντας αναφορά στη μείωση της ανεργίας και των φόρων, στην αύξηση των μισθών και του κατώτατου μισθού ειδικότερα, στην ψηφιοποίηση του κράτους, τις παρεμβάσεις σε υγεία αλλά και παιδεία και στην ενίσχυση της άμυνας, αλλά και αναφέρθηκε και στις συμφωνίες τις ενεργειακές που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες. Παραδέχθηκε, να σας πω, ο Κυριακός Μητσοτάκης, ότι η ακρίβεια είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που ταλανίζει την κοινωνία. Επιμένει λοιπόν η ακρίβεια λόγω και του υψηλού πληθωρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παλεύει για το καλύτερο δυνατόν μέσω της αύξησης των εισοδημάτων αλλά και της μείωσης των φόρων. Παράλληλα, πρέπει να πούμε ότι επιτέθηκε με αρκετή σφοδρότητα, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για ταξικότητα και έλλειψη εναλλακτικών προτάσεων, ενώ υποστήριξε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
2: Μάλιστα.
4: Τόνισε ξανά ο Πρωθυπουργός ότι η πολιτική σταθερότητα δεν σημαίνει και στασιμότητα και έκλεισε την ομιλία του καλώντας τα στελέχη του κόμματος σε συστράτευση εν ώψη και των επόμενων εθνικών εκλογών.
2: Τζέντι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω έχουμε μια πλήρη εικόνα. Ούτως ή άλλως ακούσαμε και είδαμε στην έναρξη της εκπομπής εκτενές απόσπασμα από την ομιλία σήμερα του Πρωθυπουργού στην πρώτη μέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Φόφη, μία κουβέντα για να σε αποχαιρετήσω. Το είπε
1: από το
2: καθαρά
1: συνέδριο,
2: ο Μητσοτάκης.
1: Το είπε καθαρά.
2: Είπε Μητσοτάκης,
1: είναι αυτό που είπες και δεν άκουσε
2: Μητσοτάκης
1: πριν.
2: Μητσοτάκης ή Τσίπρας, έτσι.
1: Νομίζω ότι πραγματικά κάνει ένα αντιμέτωπο, όπως είπες πριν, αγώνα στην αρχή της προεκλογικής περίοδου, της ιονή προεκλογικής περίοδου, ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω όμως ότι στη συνέχεια και σε σχέση με το κλίμα που θα εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις, τόσο ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, όσο και ο δεύτερος του παιχνιδιού, θα είναι η τελική μονομάχη. Δηλαδή, αν αρχίσει και παγιώνεται μία εικόνα, το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τα πάντα, από ό,τι καταλαβαίνω, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, να εδρώσει τη θέση του στη δεύτερη θέση, Ωστόσο, εάν ισχύουν τα προγνωστικά των δημοσκοπήσεων, που ανεπισήμως μετρούν βεβαίως τόσο τον κύριο Τσίπρα όσο και την κυρία Καριστιανού, τότε θα δούμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μια πολύ σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση.
2: Είπες
1: μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού και του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί κακά τα ψέματα για τα κόμματά τους, για κάποιον είναι καλό, αλλά για το ΠΑΣΟΚ παίζει και αυτό το ρόλο του, θα κριθούν και τα πρόσωπα. Δεν κρίνονται μόνο τα κόμματα και οι δυναμικοί που αναπτύσσουν προς την τελική ευθεία.
2: Ούτως ή άλλως, Πέμπτη από τη Θεσσαλονίκη, 21η Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, η κυρία Καριστιανού ανακοινώνει το νέο κόμμα.
1: Ακριβώς,
2: από την
1: από
2: Θεσσαλονίκη.
1: Και αυτό
2: και
1: έχει ένα ιδιαίτερο
2: πριν
1: συμβολισμό.
2: Τις πληροφορίες ότι Τσίπρας μάλλον πριν
1: 26,
2: το Αγίου Πνεύματος.
1: Είπα 26 Μαΐου. Ή μία-δυο μέρες πάνω κάτω εκεί, όχι τον Ιούνιο.
2: Λίγο πριν, λίγο μετά την 26η Μαΐου, η ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα
1: ή
2: κομίζει
1: την, ίδια ημέρα,
2: την πληροφορία η Φόφη Γιωτάκη να το
1: η πηγή μου που δεν με ρίχνει έξω μου λέει εκεί γύρω στην 26η Μαΐου.
2: Επειδή ξέρω, νομίζω μπορώ να καταλάβω την πηγή σου, επιβεβαιώνω ότι δεν θα σε ρίχνει αυτή η πηγή έξω.
1: Το ελπίζω.
2: Θα το δούμε.
1: Κακό
2: το
1: του κεφαλιού του,
2: κακού του κεφαλιού του. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας τραπέζι.
5: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
6: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
7: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
8: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
9: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
10: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
11: Κι άλλα διαγωνισμότα τα 5 χιλιόμετρα.
12: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
13: Κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: The night Ellen was attacked, I saw you.
5: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
6: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
7: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε με το πολιτικό μας τραπέζι. Ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, πρώην υπουργός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Οικονόμου. Ο κύριος Νίκος Μίλης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Μίλη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Γαβρίλος. Κύριε Γαβρίλο, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Και ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Λαμπρούλης. Κύριε Λαμπρούλη, κύριε αντιπρόεδρε, ευχαριστώ που είστε εδώ. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από μία ατάκα, μία αποστροφή της ομιλίας του Πρωθυπουργού και μετά θα πάμε σε αυτήν την σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αλλά θέλω να ξεκινήσω από αυτό και να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Οικονόμου. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι έβαλε το δίλημα ότι δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος οι επόμενες εκλογές. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Τι κάνετε, διμέτωπο?
2: Καταρχάς, ήταν πολύ έτσι εντυπωσιακό και πολύ ενωτικό και πολύ ενθουσιώδες το κλίμα.
1: Το δούμε στο χειροκρότημα, στο διατάφτα την Κυριακή αυτό. Γιατί θα μιλήσουν και διάφοροι αύριο.
2: Εντάξει, αλλά λέμε τώρα το ξεκίνημα του 16ου συνεδρίου είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Με ηχηρή απουσία Κώστα Καραμαλή όμως. Τα λέω τώρα.
2: Ναι, υπάρχει. Εντάξει.
1: Γιατί, εντάξει.
2: Υπήρχε, αλλά θέλω να πω ότι και όλοι οι σύνεδροι και τα στελέχη που ήταν εκεί σε αυτό το συνέδριο ακούσαμε ένα λόγο ο οποίος περιγράφει τον οδικό χάρτη για την τρίτη ιστορική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Την τρίτη εκλογική νίκη η Πρωθυπουργού και κόμματος. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή, τρίτη συνεχόμενη
1: Καλά,
2: νίκη.
1: Ας φτάσουμε αυτό, εκεί πέρα να το δούμε.
2: Ναι, ο δικός χάρτης λοιπόν.
1: Ο στόχος είναι αυτός.
2: Ποιον έχει ως αντίπαλο, πολιτικό αντίπαλο?
1: Ποιον έχει?
2: Σήμερα έχει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά άμα τη δημιουργία του Τσίπρα και του κόμματος Τσίπρα, νομίζω ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Αλλά
1: ότι τι δηλαδή?
2: Εγώ και εδώ στη φιλόξενη εκπομπή, θυμάστε που το είχα πει.
1: Ότι κάθε φορά που επαναλαμβάνονται πράγματα σε νέο χρόνο έχουν νέα αξία.
2: Εγώ βλέπω και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Χριστιανού να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι εκεί μαζί, αλλά όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη θα έχει το αργύρο μετάλλιο.
1: Πάντως, μήπως όμως τελικά βάζοντας τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη στην αποστροφή του έτσι και τους δύο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως ψάχνετε να φτιάξετε αντίπαλο δέος, να φτιάξετε μέτωπο απέναντι σε δύο πρόσωπα για να συσπυρώσετε την εκλογική σας βάση, η οποία δημοσκοπικά θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι είναι πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Στην πρόθεση ψήφου, την εκτίμηση την ακούω. Και εκεί δεν είναι τα πράγματα έτσι ενθουσιώδη, αλλά στην πρόθεση ψήφου είστε χαμηλά.
2: Κύριε Κοτρότσο, κάθε εκλογική μάχη έχει τα δικά τους χαρακτηριστικά και τους δικούς της κανόνες. Εδώ έχει αξία να κερδίσεις πρώτα απ' όλα τις εκλογές και να είσαι αυτοδύναμος από τη στιγμή που είσαι πρώτος, όπως είμαστε εμείς, να πάρουμε την αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι στο 36-37%. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο στόχος, να πάρουμε ένα 36-37%. Αυτό θα επιδιώξουμε για τον πρώτο γύρο των εκλογών, γιατί αν δεν το πετύχουμε, νομίζω θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι? Ότι εδώ μπορούμε να το πετύχουμε αυτό στον πρώτο γύρο. Υπάρχει ένας προβληματισμός, δεν είμαστε στα γκάλουπ πολύ ψηλά, με την έννοια δηλαδή ότι αυτό το 30% στην εκτίμηση όντως της εκλογικής επιρροής και μας δίνει έτσι ένα καλό εφαλτήριο, αλλά δείχνει και ένα προβληματισμό
1: τώρα,
2: του κόσμου.
1: Κύριε Μιλή, εσείς πώς σχολιάζετε αυτή την αποστροφή της ομιλίας του Πρωθυπουργού? Βάζει ξαφνικά, όχι ξαφνικά, το έχει κάνει τις τελευταίες μέρες, αλλά πλέον διαστόματος Πρωθυπουργού, βάζει ένα δίλημα. Ή εγώ το εκλαϊκεύω, ή εγώ, ή ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Διαλέξτε.
3: Αυτό βέβαια δεν είναι δίλημα, είναι τρίλημα. Λογοπαίγνιο με, την τρίλιζα, λέω.
1: Είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, για να θυμηθούμε για αυτό που είπε ο Σι Τζιπίνγκ στον Τραμπ.
3: Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης, από ό,τι φαίνεται, διστάζει να αποφασίσει μέσα του αν θέλει να έχει ως αντίπαλο το Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη ή αν θα θέλει να έχει ως αντίπαλο
1: γιατί
3: τον κύριο Τσίπρα.
1: Το
3: λέω, ξέρετε γιατί διστάζει ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί προφανώς μπερδεύεται από τα δικά του στελέχη. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει επιλέξει ξεκάθαρα τον κύριο Τσίπρα. Και μάλιστα μας έχει εμάς ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Τρεις μέρες σας επιτίθεται εσάς.
3: Ο κύριος Γεωργιάδης εμάς δεν μας έχει δώσει ούτε καν το μετάλλιο. Όπως είπε πριν ο κύριος Οικονόμου, να δούμε ποιος θα πάρει το Αργυρό. Ο κύριος Γεωργιάδης μας έχει κατατάξει τέταρτους. Λέω λοιπόν εγώ ότι υπάρχει μια πλειάδα.
1: Αυτό είπε περίπου και ο κύριος Οικονόμου πριν. Έτσι.
3: Ο κύριος Οικονόμου τουλάχιστον δίστασε, αλλά είπε ότι μπορεί να μας απονείμει και το Αργυρό μετάλλιο. Εξαρτάται, λέει, από εμάς. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι λιγότερο γαλαντόμος και λιγότερο απλοχέρης, επιτρέψτε μου την έκφραση. Ναι. Μας κατατάσσει τέταρτους, κύριος Γεωργιάδης. Δεν ρωτάει ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τίποτα. Έχει άποψη, έχει κρίση. Προφανώς και όλοι μας έχουμε άποψη. Όμως ξέρετε, πολλές φορές αυτή η σπουδή και αυτή η θέληση πολλών κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να επιλέξουν, γιατί περί επιλογής πρόκειται, να επιλέξουν ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, τι υποδηλώνει κύριε Κοτρώτσο. Κύριος Τσίπρας κρίθηκε και ως πρωθυπουργός αυτής της χώρας, κρίθηκε και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτής της χώρας. Ιτήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριος Ανδρουλάκης, όχι ακόμη. Και εμείς, απέναντι στην αντιπαράθεση που έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία, η αντιπαράθεση αυτή θεμελιώνεται από ένα στοιχείο. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία πλειοψηφικό το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Δικό μας χρέος και δικός μας αγώνας είναι πώς αυτό το πλειοψηφικό αίτημα, το οποίο εκφράζει η κοινωνία, εδώ παραμονή συνεδρίου, είδατε ότι δεν θα πω μόνο για τον κύριο Καραμαλή. Φανταστείτε, κύριο Κοτρώτσο, στο συνέδριο του Πασόκ που έγινε πριν από 1,5-2 μήνες, να μην πήγαινε ο Παπανδρέου, ο Γιώργος, και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Τι θα γινόταν και τι θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ? Θα έλεγε έκλεισε το Πασόκ. Τελείωσε. Να βάλουν λουκέτο. Και εδώ τώρα έχουμε τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί. Έχουμε τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος δηλώνει ότι καλύτερα να μην πάω, γιατί άμα πάω θα τους τα ψάλω. Αυτό είπε επί της ουσίας την κυρία Μπακογιάννη, με διάφορα δημοσιεύματα. Έχουμε 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Γενική Γραμματής, υπουργοί, περιφερειάρχες, να λένε ότι εδώ πέρα για την πατρίδα χρειάζεται μια άλλη κατεύθυνση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Έχουμε μια εγχειρή παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη και ενδεχομένως θα έχουμε κι άλλα. Λέω όμως αυτό το οποίο απασχολεί τους Έλληνες πολίτες. Είναι ότι το δίλημα το οποίο βάζει ο κ. Μητσοτάκης είναι ένα δίλημα ψευδές, γιατί όταν μιλάς για σταθερότητα ή για έναν άλλον πολιτικό αντίπαλο, θα πρέπει να ξέρεις και θα πρέπει να κάνεις την αυτοκριτική σου και να πεις ότι η σταθερότητα χωρίς λογοδοσία σήμερα, γιατί αποφεύγουν τη λογοδοσία, κ. Κοτρώτσο, οδηγεί στην παρακμή. Η σταθερότητα χωρίς διαφάνεια οδηγεί σε θεσμική σύψη. Λυπάμαι που το λέω. Και η σταθερότητα χωρίς δικαιοσύνη οδηγεί σε μια μονιμοποίηση αδικιών. Η Νέα Δημοκρατία έχει εγκαταλείψει τα προβλήματα.
1: Βάλτε μια τελεία, είστε χυμαρόδης.
3: Θα κρυθεί, για να πάμε όλοι μας από τον ίστατο
1: κύριο
3: τους Έλληνες πολίτες.
1: Κύριε Γαβρίλο, εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό το δίλημα? Δεν είπε. Είπε ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας είναι ο αντίπαλός μου. Ότι εγώ θα αναμετρηθώ ή με τον Ανδρουλάκη ή με τον Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει, επειδή προέρχεστε από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν είπε για κανένα ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε για τίποτα άλλο. Άρα εδώ και για σας, εάν είναι σωστό αυτό που περιγράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπαίνει ένα ζήτημα ότι πρέπει να στοιχηθείτε ενδεχομένως κάτω ή πίσω ή δίπλα στον Τσίπρα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Νομίζω ότι το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή μια κοινωνία με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Ήδη ο κύριος Μητσοτάκης έχει ιτηθεί σε αυτό το παιχνίδι. Αποδεικνύεται από το σύνολο των δημοσκοπήσεων ότι σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ο κόσμος πλέον έχει γυρίσει την πλάτη στις πολιτικές της κυβέρνησης του κύριου Μητσοτάκη και γι' αυτό ζητάει η πολιτική αλλαγή. Ωστόσο, πράγματι θα πρέπει να υπάρξει το πολιτικό σχέδιο, το αφήγημα ως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι σε αυτό που ζει ο ελληνικός λαός στα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει σε αυτό που συμβαίνει ήδη στην κοινωνία και αφορά την ανασύνθεση του χώρου της κεντροαριστεράς, χωρίς αμφιβολία με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όταν λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει, αν καλά έχω καταλάβει και νομίζω ότι έχω πολύ καλά καταλάβει, ο Αλέξης Τσίπρας φτιάχνει νέο κόμμα. Δεν πρόκειται να επιδιώξει να κολλήσουν δίπλα σε αυτό το κόμμα άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια εκλογική συμμαχία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ?
4: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ήδη και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ δουλεύουμε προκειμένου να φτιαχτεί κάτι σοβαρό, μεγάλο, αξιόπιστο για τον ελληνικό λαό. Mm-hmm. Αυτό είναι το δίλημά μας και ασφαλώς προς τα εκεί έχουμε ρίξει το βάρος της εργασίας μας και της δουλειάς μας
1: για να μετακινηθείτε σε αυτό.
4: Το πώς θα γίνει τεχνικά έχει τη σημασία του, αλλά νομίζω πολιτικά συμφωνούμε για την ενότητα όλου αυτού του χώρου και για την ανάγκη ύπαρξης κάτι πιο μεγάλο, αυτό που ζητάει η κοινωνία δηλαδή. Δεν αρκεί το κόσμος της κεντροαριστεράς σε ένα κόμμα του 13-14%. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως πολιτική ηγεσία έχει και το κεφάλαιο να παίξει ένα ρόλο σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη του, με τον κόσμο του όμως, γιατί μεγαλύτερη σημασία έχει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλήθεια.
4: Και αυτό που εκπροσωπούμε εμείς, εγώ στην Αργολίδα ή στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό που έχει σημασία συνεπώς είναι η ενότητα αυτού του χώρου, ανεξάρτητα τι ρόλους διεκδικεί ο καθένας, κύριε Κοτρότσο. Νομίζω έχουμε φτάσει στο παραένα, η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, η κοινωνία θέλει να εκφραστεί, ζητάει από την κεντροαριστερά κάτι πιο μεγάλο, πιο σοβαρό, προκειμένου
1: πριν από
4: να
1: λίγο, μιας και είπατε στο παραένα,
4: αποφάσεις
1: και θα πάω
4: προς μια προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Και για να πάω στον κύριο Λαμπρούλη, επειδή είπατε στο παραένα, δώσαμε φίλες και φίλοι πριν εδώ με τη Φώφη Γιωτάκη την πληροφορία ότι αυτό το ξέραμε, 21 Μαΐου την επόμενη Πέμπτη η ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού από την Θεσσαλονίκη και 26 ή 27 Μαΐου την μεθεπόμενη εβδομάδα θα γίνει, λένε όλες οι πληροφορίες, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 26 ή 27 Μαΐου λένε οι πληροφορίες, θα υπάρξουν και σχετικά δημοσιεύματα από ό,τι μαθαίνω το Σαββατοκύριακο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κύριε Λαμπρούλη, θα έχουμε άλλο πολιτικό χάρτη και δημοσκοπικό χάρτη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί ξέρω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προσεγγίζει τα πράγματα

0: στο επίπεδο της κοινωνίας περισσότερο και λιγότερο στο επίπεδο των προσώπων. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί ενώ στις δημοσκοπήσεις και ποιοτικά και ποσοτικά υπάρχει όντως πολύ έντονη δυσφορία για την κυβέρνηση, υπάρχει ο κόσμος δηλώνει ότι δεν τα βγάζει πέρα, έχουμε το κόστος ζωής, την ακρίβεια και τα λοιπά να έχουν εκτοξευθεί, γιατί ακόμα δημοσκοπικά και πολιτικά, εκλογικά μένει να το δούμε, το λέω έτσι εκχυδαϊσμένα, ζητώ συγγνώμη, το παιχνίδι το πολιτικό παίζεται ανάμεσα στα μεγάλα κόμματα, κόμματα εξουσίας ή τα κόμματα που ήταν κόμματα εξουσίας.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι και το ερώτημά σας, αν θέλετε και από στο παρελθόν, τίθεται, συζητιέται και ακριβώς αυτό το ζήτημα. Το θέμα είναι ποιο, το πώς καταγράφεται μια τάση σε μια δημοσκόπηση έχει να κάνει με την τάση εκείνη τη στιγμή. Ανεξάρτητα, σας λέω, τα αποτελέσματα των εκλογών ή την προοπτική. Το βασικό για μας είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται και από την παρούσα κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, από τα κόμματα τα οποία ερίζουν τέλος πάντων με τη Νέα Δημοκρατία για το ποιος θα είναι πρώτο, δεύτερο ή τρίτο. Εμείς, κύριε Κοτρότσο, λέμε το εξής. Με τι πολιτική θα πορευτούμε και την επόμενη τετραετία, μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Και η σταθερότητα μάλλον που λέει η Νέα Δημοκρατία και η αυτοδυναμία στα πλαίσια, δηλαδή άσκησης αυτής της πολιτικής και το επόμενο διάστημα, σημαίνει αστάθεια για τον ίδιο το λαό. Αντίθετα, όσο πιο ασταθής είναι μια κυβέρνηση αστική, γιατί στο αστικό σύστημα λοιπόν είμαστε, όσο πιο ασταθής είναι μια κυβέρνηση, τόσο πιο σταθερά θα είναι τα πράγματα για το λαό. Και δείτε, δημοσκόπηση, αν θέλετε, με την έννοια την ευρύτερη, όπως είπατε κι εσείς, γίνεται μέσα στην κοινωνία καθημερινά από εμάς, με τις συναντήσεις, τις συζητήσεις, τις εξορμήσεις, τις συγκεντρώσεις, τη συμμετοχή μέσα στο κίνημα, στους αγώνες του λαού μας. Το ζήτημα το αν εκφραστεί αυτό εκλογικά, όχι, αυτό μένει να το δούμε.
0: Να ρωτήσω.
1: Και βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε απέναντί μας, στη βάση εννοώ των πολιτικών θέσεων, ναι, και ιδεολογικών αλλά και πολιτικών θέσεων, απόψεων, είναι όλα τα άλλα κόμματα. Γιατί κοιτάξτε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, μπορεί να το παιχνίδι να παίζεται ή να προσπαθούν να το παίξουν στη βάση των προσώπων, αλλά τα κόμματα που εκπροσωπούν και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι τέλος πάντων πολιτικοί αρχοί έχουν κάποιες πολιτικές θέσεις. Αυτές οι πολιτικές θέσεις, εμείς το έχουμε πει και το ξαναλέμε, με τις όποιες μικροδιαφορές μπορεί να έχουν, συμπλέουν και αποδέχονται τις κοινές στρατηγικές επιλογές της χώρας μας.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο.
1: Εφόσον αποδέχονται το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμμετοχή μας στους εμπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως
0: τον ΝΑΤΟ. Υπ' αυτήν την έννοια, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: άρα,
0: όλα τα άλλα κόμματα.
1: Αλλά κοιτάξτε, όταν συμφωνεί στο στρατηγικό στόχο, υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές αυτού του στρατηγικού στόχου. Με τις όποιες μικροπαραλλαγές.
0: Το κόμμα Τσίπρα, κύριε Λαμπρούλη, ναι, εσείς το βλέπετε ως αντίπαλο ότι μπορεί να σας πάρει ψηφοφόρους? Γιατί έχει συμβεί με τον ΣΥΡΙΖΑ πριν το 2015.
1: Λέτε για το 2012.
0: Ναι, ναι,
1: για
0: ναι,
1: το
0: 12
1: ή το 15.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, που το σύνθημα τότε ήταν.
0: Ναι, ναι,
1: τα
0: λέω. Τώρα φοβάστε, ναι, ότι μπορεί να,
1: όχι, δεν
0: συμβεί κάτι αντίστοιχο?
1: Δεν είναι θέμα φόβου. Ναι. Δεν είναι θέμα
0: το
1: φόβου.
0: Φοβάστε εδώ εισαγωγικών του πρώτου. Γιατί να φοβηθείτε?
1: Ούτε εμείς ετεροκαθοριζόμαστε ή καθοριζόμαστε με βάση τα ποσοστά των εκλογών κτλ. Φυσικά τα αξιολογούμε, τα μελετούμε, όπως και τις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία στις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ένα μόνο ποσοστό. Τα ποιοτικά εννοώ χαρακτηριστικά κτλ. Λοιπόν. Όμως αυτό που δίνουμε σημασία είναι το πώς ο λαός, οι εργαζόμενοι, η πλειοψηφία του λαού θα απεγκλωβιστεί από αυτές τις λογικές και τα δόκανα που τους στείλουν. Γιατί κοιτάξτε τώρα, και το κόμμα Τσίπρα που πλέον ανακοινώθηκε και της κυρίας Καριστιανού που θα ανακοινωθεί. Πρώτον, περιμένουμε να δούμε θέσεις. Έτσι. Δεν έχουμε ούτε θέσεις. Εδώ και ένα χρόνο μπαίνει στις δημοσκοπήσεις και αυτό είναι, εγώ τουλάχιστον στο μικρό
0: για
1: πολιτικό.
0: Για την κυρία Καριστιανού λέτε.
1: Γιατί και τον κύριο Τσίπρα. Εδώ και ένα χρόνο.
0: Ο Τσίπρας έχει ανακοινώσει θέσεις μέσω του
1: Ινστιτούτου
0: Επανειλημμένου.
1: Όχι για τις θέσεις. Λέω. Εδώ, άλλο θέλω να πω. Εδώ μου κάνει εντύπωση, αυτό λέω, ότι εδώ και ένα χρόνο, λιγότερο θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, μπαίνει στις δημοσκοπήσεις, πρώτη φορά το συνάντησε αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό.

0: η προοπτική δημιουργία κόμματος.
1: Η δυνητική δεξαμενή ψήφων.
0: Έστω ναι. Από ένα πρόσωπο, δύο πρόσωπα. Λοιπόν, και αυτό μπαίνει στις δημοσκοπήσεις. Χωρίς να έχεις θέσεις, χωρίς να δούμε θέσεις και από βέβαια ο κύριος Τσίπρας. Έδωσε με το μανιφέστο το λεγόμενο, έδωσε
1: ένα περίγραμμα.
0: Το στίγμα του. Ναι, ναι. Το οποίο στίγμα τι είναι, κύριε Κοτρότσο, με μία φράση καταλαβαίνω πιέζει ο χρόνος τώρα, αλλά το στίγμα του είναι ποιο. Έδωσε τα ηχέγγυα ότι εδώ είμαι, αξιοποιήστε με, ενώ στο αστικό σύστημα, στο πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, ο γέγονε γέγονε, αλλά καλώς έγινε, έτσι, ως κυβέρνηση όταν ήταν πρωθυπουργός, εγώ είμαι εδώ να συνεχίσω αυτό. Μάλιστα. Αυτή την κατεύθυνση και αυτή την πολιτική λοιπόν, που άσκησε.
1: Χαίρομαι που είπατε πιέζει ο χρόνος, γιατί το λέτε εσείς κύριε Λαμπρούλη, που είστε ο τοποτηρητής, ο θεματοφύλακας του χρόνου στη Βουλή και μάλιστα έχετε τραβήξει, θα το πω εγώ, τη συμπάθειά μου, έχετε τον παθόν σας τον τάραχο μερικές φορές για να κρατήσετε τα χρονόμετρα. Λοιπόν, πάμε...
0: Ο κόφτης.
1: Εγώ τον έχω στο αυτί μου τον κόφτη, στο κοντρόλ. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, θέλω ευθέως την τοποθέτηση του Βασίλη Οικονόμου. Όλη αυτή η κόντρα, Γεωργιάδη Ανδρουλάκη, σας έχει οδηγήσει σε κάποιο συμπέρασμα? Υπάρχει θέμα ηθικής τάξης, παρατυπία, κάτι άλλο σχετικά με τη μίσθωση του ακινήτου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος χθες το βράδυ έδωσε απαντήσεις από εδώ και επανήλθε ο Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί πάλι από το Άξιον 24. Αυτό που λέει δηλαδή περί μασαμπούκας ο Άδωνης Γεωργιάδης σας εκπροσωπεί, έχετε καταλήξει σε ένα τέτοιο συμπέρασμα?
2: Κύριε Κοτρότσο, νομίζω ότι εδώ επαληθεύεται πλήρως η ρίση ότι ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο βαλέτο.
1: Δηλαδή,
2: ότι όταν ξεκινάς μια τοξικότητα, μια ακρότητα, ο λόγος σου αρχίζει και γίνεται λόγος Κωνσταντοπούλου, παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τώρα σε αυτό το επίπεδο και εκφεύγει από μια πολιτική αντιπαράθεση και μιλάει για συμμορίες, μιλάει για μαφίες, μιλάει για ακρότητες με ένα ακραίο λόγο. Θα πρέπει να περιμένει ένα αντίλογο, ο οποίος μπορεί να είναι και αυτός πολύ σκληρός.
3: Μία σου και μία μου.
2: Μπορεί να είναι και πολύ σκληρός. Αν μάλιστα δεν είμαστε αναμάρτητοι, πρόσεξε, τότε πρέπει να είσαι δύο φορές και τρεις φορές προσεκτικός. Άρα λοιπόν, μην απορεί ο κύριος Ανδρουλάκης όταν του τίθονται ερωτήματα. Γιατί δεν βγήκανε ούτε αποφάσεις, ούτε μίλησε κανένας για συμμορία στο ΠΑΣΟΚ.
1: Όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ότι ο αρχηγός αξιωματικής...
2: Ναι. Ακούστε, δεν...
1: Συγγνώμη, δεν... ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν το σήκωσε το θέμα, αυτός το σήκωσε.
2: Και μίλησε τώρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και βάζει ερωτήματα. Αν θεωρούν κάποιοι ότι εδώ θα είναι ιερές αγελάδες οι οποίοι μόνο θα κουνάνε το δάχτυλο και δεν θα ρωτάνε μόνο αυτοί και δεν θα ρωτάμε για αυτούς, είναι τεράστιο λάθος. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι πολιτική αφέλεια να το πιστεύει κάποιος αυτό ότι μπορεί να γίνει. Τώρα, από εκεί και μετά, τα ζητήματα. Ο εκνευρισμός είναι φανερός στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και ειδικά στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι και αυτός ότι θα είναι υποκείμενο ερεύνης και υποκείμενο κριτικής. Δεν μπορεί να είναι πάνω και έξω.
1: Από τους, κύριε Μίλη, απάντηση για να τοποθετηθούν όλοι σε αυτό, γιατί φαντάζομαι θα υπάρξουν αντεγκλήσεις.
3: Θα παρακαλούσα από τον κύριο Οικονόμου να μην με διακόψει. Και το λέω προκαταβολικά.
1: Λοιπόν, και εσείς δεν τον διακόψατε, οπότε
2: δεν
1: δικαιούστε.
3: Όχι. Το λέω γιατί μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να με διακόψετε.
2: Ούτε προηγουμένως σας διακόψα.
3: Το λέω προκαταβολικά.
1: Προληπτική ιατρική λέγεται.
3: Είναι προληπτική ιατρική, σωστά το λέω.
2: Η λογοκρισία.
3: Λοιπόν, ο κ. Μαρινάκης, εγώ ξεκινάω από τα σημερινά. Ο κ. Μαρινάκης είπε σήμερα ότι όσοι έσπηραν ανέμους, λέει, θα θερήσουν θύελλες. Τι μας λέει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Μας λέει ότι κακώς το ΠΑΣΟΚ κάνει τη δουλειά του, κακώς το ΠΑΣΟΚ ζητά δικαιοσύνη, κακώς το ΠΑΣΟΚ για μια σειρά υποθέσεων ζητά να υπάρξουν έρευνες στη Βουλή, κακώς το ΠΑΣΟΚ ζητάει να υπάρχει φως σε όλα τα ζητήματα, κύριε Οικονόμου. Προσέξτε τώρα, οι χαρακτηρισμοί περί τοξικότητας, οι χαρακτηρισμοί περί μαφίας ή οτιδήποτε άλλο, είναι οι δικές σας πολιτικές επιλογές, κύριε Οικονόμου, που έχουν οδηγήσει σε καθεστωτικές νοοτροπίες.

0: Θυμίζω ότι μέσα στη Βουλή μπήκατε με μια διαδικασία και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις προανακριτικές και για τις υποκλοπές. Ουσιαστικά κουκουλώματος όλης της υπόθεσης. Δεν χρειάζεται εδώ να κουράσω για το τι έγινε με το περίφημο άρθρο 86 που στα λόγια συμφωνούσατε να αναθεωρηθεί αλλά και πάλι καταλήγεται στην ίδια ιστορία. Άλλαξε ο γαλάζιος Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς για το άρθρο 86. Ενώ είχατε καλλιεργήσει άλλες προσδοκίες. Και πάμε στο προκείμενο, κύριε Κοτρώτσο. Πάμε στο προκείμενο. Καταρχήν, ο κ. Γεωργιάδης, για αυτά για τα οποία είπε. Εγώ εδώ πέρα δεν είμαι δικηγόρος του κ. Ανδρουλάκη, αλλά νομίζω
1: είναι ξεκάθαρο. Σε αγωγή.
0: Είναι ξεκάθαρο. Ο κ. Γεωργιάδης, για αυτά για τα οποία είπε, θα τα πει, θα του δοθεί η δυνατότητα να τα επαναλάβει και στις δικαστικές αίθουσες. Λοιπόν, πάμε όμως στο πολιτικό προκείμενο.
2: Θα ζητήσετε πάμε την άρση της ασυλίας.
0: Πάμε στο πολιτικό προκείμενο. Αυτό αφορά τον κ. Ανδρουλάκη, αφορά προφανώς την. Το
1: γιατί για να φτάσει ένας πολιτικός στο δικαστήριο.
0: Προφανέστατα. Εκτός αν ζητήσει πάλι η Νέα Δημοκρατία, όπως με τις προανακριτικές και τις άλλες επιτροπές, να πούμε ότι δεν αίρεται η ασυλία. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε όμως στην ουσία. Τον κύριο Κατακουζινό το ξέρετε.
3: Δεν αίρεται η ασυλία.
0: Συγγνώμη κύριε Κονόμου, τον κύριο Κατακουζινό το ξέρετε εσείς. Το ξέρετε.
3: Έχει αρθεί η ασυλία σε όλους.
0: Κύριε Κονόμου, ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Τον κύριο Κατακουζινό.
3: Μπερδευτήκατε τώρα.
1: Δεν λέτε το Χάρη Ρώμα.
0: Δεν λέω τον ηθοποιό.
1: Του Κωνσταντίνου
0: Λέω τον δημοσιογράφο. Επειδή είσαι δημοσιογράφο και επειδή ξέρετε δημοσιογραφική δεοντολογία.
1: Από όσο ξέρω, συνάδελφο Κατακουζινό δεν γνωρίζω.
0: Η δημοσιογραφική
1: δεοντολογία. Αλλά μπορεί να κάνετε λάθος γιατί είναι και νέοι συνάδελφοι.
0: Προσέξτε τώρα, είστε από τους πιο έμπειρους και ξέρετε ότι η δημοσιογραφική δεοντολογία προϋποθέτει όταν κάνεις ένα ρεπορτάζ.
1: Αλλά ψευδόνυμα στις εφημερίδες υπάρχουν.
0: Να κάνεις
1: διασταύρωση. Το χρεώνεται επάνω του η εφημερίδα.
0: Να κάνεις διασταύρωση. Η δημοσιογραφική δεοντολογία προϋποθέτει διασταύρωση στοιχείων. Ζητάει τη γνώμη όλων των ανθρώπων. Το ξέρετε πολύ καλά, είστε έμπειρος σε αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα είχαμε το εξής. Ένα site, ένα ηλεκτρονικό site. Δημοσίευσε μία είδηση με ένα ψευδώνυμο δημοσιογράφου. Το πήρε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Γνωστού και επιτυχημένου δημοσιογράφου.
0: Το έκανε σημαία. Το έκανε σημαία, κύριε Κονόμου. Προσέξτε, για να δείτε πώς λειτουργεί ο μηχανισμός της προπαγάνδας.
3: Ξέρετε από τα έγκυρα πάντως.
0: Κύριε Κονόμου, είπα να μην με διακόψετε.
1: Ναι.
0: Ένα site λοιπόν δημοσίευσε με ψευδώνυμο ενός δημοσιογράφου μία είδηση, ένα ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και κορυφαίος υπουργός κύριος Γεωργιάδης το έκανε σημαία και μετά τον κύριο Γεωργιάδη ακολούθησε η ομάδα αλήθειας και διάφορα άλλα site.
1: Πάντως
0: και υπουργοί της κυβέρνησης.
1: Δεν είναι καινοφανές αυτό δημοσιογραφικά και πολιτικά. Έτσι. Πολλές
0: λοιπόν
1: φορές δημοσιεύματα εφημερίδων γίνονται σημαία
0: λοιπόν
1: από πολιτικά σωστά κόμματα γιατί το θεωρούν πολικό.
0: Λοιπόν. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με την περιγραφή ενός συγκεκριμένου μηχανισμού προπαγάνδας. Και ξέρετε, στα καθεστώτα και στους ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται τον έλεγχο, το να υιοθετείς προπαγανδιστικές μεθόδους είναι το τελευταίο καταφύγιο πριν λογοδοτήσουν στον ένα και μοναδικό κριτή, κύριε Κοτρώτσο, ο οποίος είναι ο ελληνικός λαός. Και λέμε λοιπόν ότι, κύριε Οικονόμου, όχι προσωπικά, πολιτικά, πολιτική κριτική από εμάς θα συνεχίσει να έχει αυτή η κυβέρνηση.
3: Και από εμάς.
0: Και προσέχτε,
3: το έχετε πάρει, το
0: να έχετε, το να μας λέτε ότι μία σου και μία μου θυμίζει μικρά παιδιά που τους πήρατε το παιχνίδι και τσακώνονται μεταξύ τους. Πολιτική κριτική από εμάς θα συνεχίσετε να έχετε. Και αν εσείς θεωρείτε ότι ο κύριος Μαρινάκης με τα σημερινά του λεγόμενα. Το υποβαθμίζει αυτός, όχι εμείς.
3: Εσείς το υποβαθμίζετε. Το πάτε τώρα.
0: Αν
3: το πάτε γιατί είναι παιδικό παιχνίδι. Δεν είναι παιδικό παιχνίδι.
0: Στέλνει το μήνυμα. Προσέξτε τι θα πω. Εάν θεωρείτε ότι στέλνει το μήνυμα στον κύριο Ανδρουλάκη ή στο Πασόκ να μην ασκούνε πολιτική κριτική στο Πασόκ, γιατί θα υπάρχουν χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, θα μας κρίνουν όλους οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες θα μας κρίνουν όλους. Σε οργανωμένα ζητήματα επίθεσης και λάσπωσης πολιτικών αντιπάλων δεν πρόκειται να απαντήσουμε εμείς, κύριε Οικονόμου. Στα δε προσωπικά ζητήματα, σίγουρος, ο κύριος Γεωργιάδης θα απαντήσει εκεί που πρέπει.
1: Ωραία.
0: Όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες.
1: Κύριε Γαβρίλο,
3: ο ίδιος είπε ότι μια χαρά θα πάρει στο δικαστήριο. Δεν απειλείται με αυτό.
0: Δεν υπάρχει θέμα απειλής. Δεν υπάρχει θέμα
3: απειλής.
0: Όλοι οι Έλληνες πολίτες
1: θα επιστρέψω σε εσάς γιατί σας αφορά. Αλλά θέλω ένα σχόλιο τον κύριο Γαβρίλο. Για τον κύριο Λαμπρούλη.
0: Δεν πτωούμαστε, κύριε Κόμμα.
1: Κύριε Γαβρίλε.
3: Λες και
1: κύριε
3: να τον πάτε για κρεμά να το λέτε.
0: Δεν πτωούμαστε, κύριε Γαβρίλε. Μάλλον εσείς θέλετε πολιτικά
1: εσείς
0: να κρεμάσετε.
1: Εσείς έχετε εικόνα.
3: Αλλά
1: βάλτε σας παρακαλώ.
3: Γίνεται ο έλεγχος. Ο ένας τον άλλο κάνει έλεγχο.
1: Και αν προλάβουμε, αν με βοηθήσετε να προλάβουμε, θα επιστρέψω. Κύριε Γαβρίλε, εσείς έχετε εικόνα, αντιλαμβάνεστε αυτό το θέμα ως κάτι σοβαρό, είναι μια πολιτική κοκορομαχία, είναι θέμα ηθικής τάξης για τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι λάσπη στο ανεπιστήμιο, όπως λέει το Πασόκ, εναντίον του Προέδρου του Πασόκ εκ μέρους της κυβέρνησης. Τι είναι αυτό το πράγμα?
4: Κύριε Κοτρότσο, η στάση μας είναι ξεκάθαρη και είναι

0: όλο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Έδωσε απαντήσεις θες.
0: Ασφαλώς, αν χρειαστεί να δώσει, γιατί βλέπω ότι και ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει στους ισχυρισμούς του, νομίζω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις. Σε κάθε περίπτωση.
1: Πού, σε ποιος.
0: Και στο δημόσιο λόγο του και στο δημόσιο λόγο του και στις αρχές. Αν νομίζει ότι θίγεται και θα πρέπει να απευθυνθεί και σε κάποιες αρχές, ασφαλώς. Δικαίωμά του είναι σαν Έλληνα πολίτη. Ωστόσο, επειδή η κοινωνία είναι εξοργισμένη με αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια με τα σκάνδαλα, δεν μπορούμε ούτε να συμψηφίζουμε σε καμία περίπτωση, αλλά ο έλεγχος θα πρέπει να υπάρχει χωρίς τοξικότητα ασφαλώς, στα πλαίσια του να διατηρήσουμε το πολιτικό μας σύστημα σε ένα επίπεδο. Η απαξίωσή του είναι πολύ μεγάλη τα τελευταία χρόνια. Ό,τι συμβαίνει με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, της συγκάλυψης της υπόθεσης των Ντεμπών, της απευθείας αναθέσεις, τους μετακλητούς υπαλλήλους, όλα αυτά μας τραβάει προς τα κάτω, όταν η κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει τόσα προβλήματα με την ακρίβεια, δεν τα βγάζει πέρα η οικογένεια το μήνα της και ακούει τώρα εδώ να φεύγουν και να περνάνε εκατομμύρια από εδώ και από εκεί. Όλα λοιπόν θα πρέπει να ελέγχονται όταν αφορούν δημόσια πολιτικά πρόσωπα.
1: Κύριε Λαμπρούλη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει θέση για αυτή την αντιπαράθεση.
2: Να σας πω την αλήθεια, προσωπική γνώμη. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει. Και το λέω αυτό με ποια έννοια. Ότι εδώ συμβαίνουν, σήμερα για παράδειγμα, έτσι ένα, στον Προμαχώνα, υπήρχε απόρροκλητη επίδυση των ΜΑΤ σε αγροτοκτηνοτρόφους, οι οποίοι βγήκαν οι άνθρωποι να εκφράσουν την αντίθεσή τους, τον πόνο τους, την αγωνία τους, αντίθεση ενώ στις πολιτικές που εφαρμόζουν και τους οδηγούν στο ξεκλήρισμα. Διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματά τους, κύριε Κουτρότσο. Ένα παράδειγμα να σας λέω. Σήμερα, για παράδειγμα, στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υγείας, είχε κατατηθεί και μια τροπολογία το αγροτικής ανάπτυξης, που αφορούσε τη Λέσβο, τους κτηνοτρόφους, που βρίσκονται υπό αφανισμό αυτή τη στιγμή, με μέτρα κοροϊδία. Άρα λοιπόν. Είναι βολικό το παιχνιδάκι, κύριε Κουτρότσο, ανάμεσα στα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, για τα σκάνδαλα, τι έκανε ο ένας σε προσωπικό επίπεδο. Στο διατάφτα, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά δηλαδή τον κύριο Ανδρουλάκη, το ζήτημα αυτό, αυτό αφορά τον ίδιο και τον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, και τι κινήσεις θα κάνει, θα τις αποφασίσει ο ίδιος. Και αν υπάρχει κάτι το παράνομο, αλλά δείτε τώρα, τι υπόθηκε επίσης σήμερα. Σας μεταφέρω ρεπορτάζ τώρα.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Ευχαρίστω.
2: Ναι. Στη βάση αυτή τη εξέλιξη, να το πω έτσι, με το ζήτημα αυτό του ακινήτου του κ. Ανδρουλάκη, τέθηκε ή άνοιξε ή πήγε να ανοίξει μια κουβέντα περί νόμιμου και ηθικού.
1: Ναι.
2: Τι είναι νόμιμο και τι ηθικό στη Βουλή. Και λέμε τώρα εμείς. Νόμιμο, προφανώς, λέω, δεν ξέρω την υπόθεση καλά. Νόμιμο, άρα μπαίνουμε στη σφαίρα του ηθικού. Ναι. Εδώ. Παίζεται η όλη αντιπαράθεση.
1: Μα και η κυβέρνηση είναι. Δεν λοιπόν, είπε ότι είναι παράνομο.
2: Σωστό.
1: Τουλάχιστον
2: άρα,
1: όχι
2: λοιπόν,
1: μέχρι τώρα.
2: Στο ηθικό.
1: Όχι μέχρι
2: κύριε
1: τώρα.
2: Κύριε Κοτρότσο, ρητορικό το ερώτημα δεν είναι εσύ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Λοιπόν, πόσο νόμιμο είναι και το 13ωρο. Είναι ηθικό. Νόμιμο είναι η περικοπή των μισθών. Νόμιμες είναι όλες οι αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές που παίρνονται. Νόμιμες είναι οι περικοπές στην υγεία, στα πλαίσια δημοσιονομικών στόχων κτλ. Με νόμος έχουν ψηφιστεί όλα αυτά. Νόμος είναι. Να πέφτουν 6 και 7 δισεκατομμύρια κατ' έτος στην λεγόμενη, στην πολεμική οικονομία, στους εξοπλισμούς κτλ. Νόμος είναι η καταστολή. Νόμιμη μάλλον είναι η καταστολή του κράτους απέναντι στις διεκδικήσεις εργαζομένων, φοιτητών και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν είναι όλα αυτά ηθικά όμως. Εδώ ανοίγει άλλο ζήτημα. Αλλά δείτε τώρα. Δεν είναι ωραία να ασχολούμαστε με τέτοια ζητήματα ή να απασχολεί στην κοινή γνώμη με τέτοιου τύπου αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις, αφήνοντας το απειρόβλητο πιο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Τα είπατε και εσείς προηγουμένως. Αυτά που βιώνει την τραγική κατάσταση και τα βάρβαρα μέτρα που βιώνει ο λαός μας σήμερα. Συν τη συμμετοχή μας στον πόλεμο, που μπορεί να μην είναι άμεση εμπλοκή, αλλά με έμεσο τρόπο πληρώνουμε τα σπασμένα σε εισαγωγικά ή εκτός αυτού του πολέμου που διεξάγεται και στο Ιράκ και στην Ουκρανία κτλ. Ποιος μιλάει σήμερα για την Ουκρανία. Δείτε τι έγινε με τον ντρόν. Περιμένουμε, λέει ο κύριος Ζέλια,
1: τις
2: διευκρινήσεις αυτό. Την ίδια ώρα όμως, την Ουκρανία ως χώρα δηλαδή, όχι μόνο εμείς, αλλά εμείς λέμε ως χώρα, Ελλάδα, τη χρυσοπληρώνουμε στον πόλεμο. 600 εκατομμύρια φέτος θα δώσουμε ζεστό χρήμα. Την ίδια ώρα δεν έχεις για συντάξεις, δεν έχεις για μισθούς, περικόπτεις αυτό και έχεις, επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό, έχεις. Όχι μόνο στη Λέσβο, αλλά κυρίως στη Λέσβο, που τους κτηνοτρόφους με το ζωικό κεφάλι.

0: Βάλουν να αφανίζεται.
1: Λοιπόν,
0: και, ένα, και, και το λαό εκεί
1: μην
0: πέρα να μην έχει ούτε ένα ευρώ στην
1: τσέπη. Γιατί δεν θα προλάβουμε.
0: Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Όχι
1: τα,
0: το ακίνητο,
1: και τα συζητάμε,
0: το ακίνητο
1: και
0: του
1: τα συζητάμε κάθε βράδυ όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ναι, το λέω όμως τώρα γιατί σε κάθε περίπτωση αυτή είναι μια πολιτική αντιπαράθεση που απασχολεί
0: κάτω,
1: τον κόσμο.
0: Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Κάνουμε και πόθεν αίσχες. Όλοι μας. Όλοι. Εδώ πέρα που είμαστε δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάνουμε πόθεν αίσχες. Ναι ή όχι. Όλα
1: και,
0: αυτά φαίνονται.
1: Και εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Και εσείς, όλα. Όλα αυτά φαίνονται. Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι το παράνομο, ας επιληθούν.
1: Λοιπόν, κύριε οικονόμου, συνολική απάντηση σε όσα σας είπε ο κύριος Μίλης κατά κύριο λόγο και οι άλλοι συνομιλητές.
2: Δεν είναι κανένας υπεράνω ελέγχου και κριτικής σε αυτή τη χώρα. Όποιοι θέλουν αυτό το προνόμιο δεν θα το επιτύχουν.
3: Δεν ζητήσαμε αυτό το
2: προνόμιο. Ούτε λόρδους, ούτε κόμιδες, ούτε ευγενείς έχουμε για να είναι υπεράνω κριτικής. Όλοι θα κρινόμεθα. Δεύτερον, οι τοξικότητες καλών είναι να αποφεύγεται από όλες τις πλευρές. Και αυτές οι εκφράσεις οι έντονες. Οι...
1: Και οι μασαμπούκες φαντάζομαι.
2: Και όλα, όλα, όλα, όλα να αποφεύγονται. Πρέπει να αποφεύγονται. Εδώ είναι πολιτική κριτική και εγώ πάντα μένω στην πολιτική κριτική και αποφεύγω τις προσωποποιήσεις. Όμως, ξαναλέω, δεν μπορεί να είμαστε κάποιοι εκτός κριτικής γιατί είμαστε πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων ή προσωπικότητες με μεγάλο εύρος και μεγαλείο. Όπου δεν τις πιάνουμε. Όχι ότι δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να τους πιάσεις. Είναι ιερές αγελάδες στη χώρα.
1: Αλλά είναι μόνο στην αντιπολίτευση, είναι αυτά τα πρόσωπα.
2: Όχι.
1: Στην δική σας παράταξη, δεν είναι.
2: Όχι, δεν το λέω μόνο για την αντιπολίτευση. Γενικώς λέω. Εγώ το είπα γενικώς. Εδώ λοιπόν.
3: Προφανώς υπονοεί και.
2: Γενικώς
1: αυτό κατάλαβα και εγώ. Αναφέρεται και σε πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν έχω λόγο να πω για κανέναν και να είμαι.
3: Συμφωνούμε.
2: Μέσα σε πλαίσιο πολύ ξύλινο και στενό. Όμως, εδώ τώρα τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε μπροστά μας πολλά θέματα και πρέπει να τα δούμε. Είναι τα ζητήματα, τα προβλήματα που έχει η χώρα και αυτή η κυβέρνηση καλύτερα να τα αντιμετωπίσει. Μη κουνάνε όλοι κάποιοι ή όλοι τέλος πάντων τους αντιπολιτεύσεις μονίμως ένα δάκτυλο του εισαγγελέα και είναι μέσα σε ένα βαρύ κατηγορητήριο, δεν μπορεί να πάρει ανάσα και λένε
0: εδώ
2: κουβέντες.
0: Ο Υπουργός σήμερα στο συνέδριο είπε ότι στεναχωριέμαι και εξοργίζομαι με την ακρίβεια. Α, Πρωθυπουργός, ο οποίος με την πολιτική της κυβέρνησης έχουμε συμβολίες.
2: Τι είπαμε σήμερα.
4: Ούτε κλαίσε λέξη. Ούτε κλαίσε λέξη.
1: Αν ήταν πολύ ωραία η παρέμβαση.
0: Αντί να παίρνετε μέτρα που θα απαλύνουν από τα βάρη το λαό μας.
4: Ούτε και τα στελέχη σας δεν πιστεύουν αυτά που εξήγησε σήμερα ο κ.
1: Μητσοτάκης.
0: Δεν μπορεί
2: να μειώσει.
0: Γιατί κάποιοι κερδίζουν ακόμα και σε αυτή την κρίση που πληρώνει η Ελλάδα και κάποιοι πληρώνουν αυτή την κρίση.
2: Τι είπε αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να μειώσω τις τιμές. Αλλά μπορώ να αυξήσω τα εισοδήματα και τους μισθούς.
4: Ούτε
2: αυτό
4: και
2: είπε.
4: Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύουν αυτά που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι έχει σχέδιο για τη χώρα για την επόμενη μέρα, για την επόμενη
1: λοιπόν,
4: τετραετία.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Οικονόμου.
4: Και αυτές τις
1: φυγόκεντρες ευχαριστώ τον κύριο Μίλη.
4: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ τον κύριο Γαβρίλο. Ευχαριστώ τον κύριο Λαμπρούλη και αντιπρόεδρο της Βουλής. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8. Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.
6: The night Ellen was attacked, I saw you.
7: One thing is rest. I don't want you to lose this baby.
8: I could have you arrested for attempted murder.
9: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
5: Damages. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
10: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
11: Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
10: Allons, allons, les enfants, du calme.
11: Wow! Chère Marie-Edwige, J'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
12: Ça fait même pas mal.
11: Avec les copains, on joue et c'est drôlement chouette.
12: Maman.
13: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
14: Είμαστε αερά.
5: Αθλητικό FC.
15: Και ο αέρα δεν γίνεται.
5: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Σήμερα χαίρομαι που φιλοξενώ έναν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή της νέας γενιάς. Καλωσορίζω τον Μάνο Χατζημαλωνά.
8: Οραματιστής και χαρισματικός, αντιμετωπίζει με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη καθημερινότητα και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης.
9: Για να έρθει κάποιος πιο κοντά σε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή του εαυτού του, θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να ρυψοκινδυνεύσει.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24.
10: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το Μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
11: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας προσφορά ήταν η προσφορά του μειοδότη. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης.
2: Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010, τον Οκτώβριο του 2009, κυβέρνηση Ελλάδα το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Καμία κυβέρνηση Καραμαλή, όπως είπε ο Ψευδός, δεν είχε ολοκληρώσει διαδικασία. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί εμφανίζεται να λέει έτσι ψέματα στη τηλεόραση.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Σήμερα, όπως είναι προφανές, τα φώτα στρέφονται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε με εναρκτήρια ομιλία από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πέρα από το χαρτί της πολιτικής σταθερότητας που είδαμε και είναι λογικό να το σηκώνει, καθώς αυτό βλέπει ότι είναι και το ισχυρό χαρτί της κυβέρνησης από τις δημοσκοπήσεις, έβαλε και τα εκλογικά διλήμματα. Μία ομιλία του Πρωθυπουργού με το βλέμμα στις κάλπες. Είπε ότι το δίλημα δεν είναι το χάος ή ο Μητσοτάκης, είναι ή ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας ή η Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους και δείχνοντας ότι δεν θεωρεί πως κάποιος από όσους τουλάχιστον ακούγονται απέναντι στην κυβέρνηση είναι ικανός να κερδίσει στις επόμενες κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ, πολύ παρασκήνιο, θα μας τα πει αναλυτικά ο Δημήτρης Τάκης που ήταν εκεί. Τώρα, έχουμε και τον απόϊχο της συνέντευξης που μας παραχώρησε εχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης, που μέσω του Action 24 απάντησε σε όσα του καταλογίζουν από την κυβέρνηση. Για το ακίνητο στο Ηράκλειο, για το πόθεν έσχες, με συνέπεια όμως εδώ πάλι μέσα από το Action 24 να επανέλθει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, να στρέψει νέα πειρά και να υπάρξει νέα περαιτέρω κλιμάκωση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης. Και αυτό θα το δούμε αναλυτικά. Έχουμε επίσης ρεπορτάζ και παρασκήνιο από το ΣΥΡΙΖΑ και από το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Εχθές μας είπε αποκλειστικά η Ελένη Καλογεροπούλου για το πότε και ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη Μαρία Καριστιανού θα ιδρύσει το νέο του κόμμα. Έχουμε και παρετήσεις βουλευτών. Πολύ παρασκήνιο όλα αυτά πίσω από τις γραμμές και καλεσμένη την Υπουργό Τουρισμού, την Όλγα Κεφαλογιάννη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και σήμερα. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σε όλους.
3: Λοιπόν, θέλω πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Δημήτρη, ο οποίος ήταν εκεί, στην έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, να μπούμε στο κλίμα βλέποντας ένα εκτενές απόσπασμα με κύρια σημεία από την τοποθέτηση πριν από λίγη ώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο βήμα του συνεδρίου.
0: Όμως έχουμε απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο. Λέει όχι σ' όλα, ναι στο τίποτα. Και όποιος αμφιβάλλει δεν έχει παρά να θυμηθεί όσα έζησε και ζει. Θυμάμαι όταν εμείς προστατεύσαμε τα σύνορά μας από τις μεταναστευτικές εισβολές, δύσκολη επιχείρηση, κάποιοι μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Όταν υψώναμε το φράχτη στον Εύρο, κάποιοι ζητούσαν να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, λέγοντας για τις, θα θυμάστε, τις ανύπαρκτες μικρές Μαρίες, διασύροντας την ίδια τους τη χώρα. Κοντά τους, ωστόσο, συνασπίζονται κι άλλοι. Άκουσα έναν αρχηγό να μας κατηγορεί για τα πλεονάσματα. Προσέξτε, αυτά τα πλεονάσματα, τα οποία είναι απαραίτητα για να μειώσουμε το χρέος μας, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνώντας όμως ότι τα πλεονάσματα τα σημερινά τα έφερε η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της προδιαφυγής. Ενώ τα πλεονάσματα μιας άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα, γιατί προερχόντουσαν από φοροεπιδρομές, και δεν νομίζω να έχετε ξεχάσει ή να έχει ξεχάσει η ελληνική μεσαία τάξη τι τράβηξε και τι πλήρωσε μεταξύ του 2015 και του 2019. Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν, εντυπωσιακή η ειλικρίνειά τους, ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες. Άκουσα πάλι ότι αντί των 800 εκατομμυρίων, τα οποία δίνουμε, θυμίζω, ως πρόσθετα μέτρα στήριξης για το 2026, ως αποτέλεσμα της καλής απόδοσης της οικονομίας του 2025, έπρεπε να δώσουμε, λέει, πολύ μεγαλύτερο κονδύλι. Ρωτάμε πόσο να είναι αυτό, δεν μας απαντούν. Αγνοώντας όμως ότι πια στην Ευρώπη υπάρχει όριο δαπανών. Αν ξεπεραστεί χωρίς συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε το κράτος μέλος τίθεται σε επιτήρηση. Κάτι που συμβαίνει ήδη σε 10 κρατημέλη. Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ σε επιτήρηση, φίλες και φίλοι. Ποτέ! Αφήσαμε τις εποχές αυτές πίσω μας. Λέω λοιπόν, είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι επαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη, να καθίσουν στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς ήμασταν αυτοί που αλλάξαμε μία φορά το άρθρο 6, θα το ξαναλλάξουμε. Περιορισμό του ρόλου της Βουλής στη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών υπουργών. Και βέβαια, δυνατότητα επιτέλους συνταγματικά απολύτως στέρεοι να μπορούν να ιδρύονται μη κρατικά πανεπιστήμια. Άκουσα μάλιστα και ανοίγω μια παρένθεση εδώ το εξής οξύμορο. Το Πασόκ λέει θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Κάποιες από αυτές στέμνονται και με τις δικές μας. Όταν ερωτήθηκαν λοιπόν, μα καλά, κύριε εισηγητά της σταματικής αναθεώρησης, τα άρθρα τα οποία συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσετε την πρόταση την οποία σας καταθέτασε? Η απάντηση είναι όχι. Αυτή δυστυχώς είναι η Βουλή με την οποία πρέπει να δουλέψουμε σήμερα. Εμείς όμως θα θέσουμε τη σταματική αναθεώρηση στην κρίση των πολιτών. Διότι είναι μία από τις πλευρές του τριγώνου που στηρίζει το οικονόμημα της Ελλάδος του 2030. Και κάθε μία είναι εξίσου σημαντική. Δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκομμένη από τις άλλες δύο. Και όλες τους στηρίζονται στις βάσεις τις οποίες θέσαμε στις δύο προηγούμενες θητείες. Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα, με τη δικιά σας συμμετοχή. Να σχεδιάζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας. Ξέροντας ότι οι τωρινές επιλογές καθορίζουν εν πολλής και τις αυριανές μας προοπτικές. Αλλαγή δεν είναι να γυρίσουμε πίσω. Αλλαγή είναι να απαλλαγούμε από όσα κρατούν τον τόπο πίσω. Γι' αυτό και από σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο τολμηρά μπροστά. Είμαστε εγγυητές της σταθερότητας σιγουριάς. Είμαστε πολιτική δύναμη συνέχειας και συνέπειας. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και ένα κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου. Γιατί αυτή η παράταξη είναι μια παράταξη δημιουργίας. Είναι μια παράταξη που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ρήξεις με τα κακώς κείμενα.
3: Λοιπόν, είδαμε νομίζω ένα αρκετά εκτενές έτσι και κατατοπιστικό απόσπασμα. Νομίζω θα συμφωνήσουμε και οι τρεις ότι το βλέμμα του Πρωθυπουργού είναι στις κάλπες, γιατί βάζει εκλογικά διλήμματα. Έτσι.
5: Είπε
3: με ποιους έχουμε να κάνουμε, τι έχει κάνει η κυβέρνηση.
4: Να πούμε ότι εκτός από τον Πρωθυπουργό την τιμητική της στο συνέδριο είχε και η εκπομπή. Γιατί εγώ βρέθηκα στο συνέδριο.
5: Εσύ, ναι, ναι,
4: και πραγματικά, δηλαδή, όποιος μου μιλούσε και με χαιρετούσε, μου έλεγε για την εκπομπή, το πόσο μας βλέπει, το πόσο τους αρέσει η εκπομπή.
5: Καλό είναι αυτό.
4: Το πόσο ενημερώνονται κλπ. Φυσικά μου έλεγαν και διάφοροι και τα μισού παίρνει η Ελένη τον αέρα. Λοιπόν, υπήρχαν και αυτά. αλλά το βασικό είναι ότι πραγματικά, δηλαδή, όσους ανθρώπους και να είδα, όλοι μου έλεγαν για την εκπομπή.
3: Πάμε
4: και
3: τώρα
4: αυτό
3: να ενημερώσουμε αυτούς
4: που
3: δεν ήταν στο συνέδριο.
4: Λοιπόν, πάμε να πούμε τα βασικά.
3: Όπως
4: να πούμε
3: εγώ και
4: ότι
3: η Ελένη
4: ήταν,
3: πάμε,
4: ότι ήταν όλα.
3: Τώρα θέλω να μάθω.
4: Σκέφτομαι, μήπως πάω αύριο με την Ελένη να κάνω την έκπληξη.
3: Να πάτε μαζί στο συνέδριο. Ενδιαφέρον θα είναι αυτό να καλύψει.
4: Λοιπόν, να τις τα πούνε διαζώσει. Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν παρόντα όλα τα κορυφαία στελέχη. Όταν μπήκε ο Πρωθυπουργός στην αίθουσα, χαιρέτησε τους πάντες. Ήταν και ο πρώην πρόεδρος, ο κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης εκεί. Κάθισε δίπλα στον Νικήτα Κακλαμάνη, η αντιπρόεδρο του κόμματος, ο κ. Πιερακάκης, ο κ. Δένδιας, όλα τα κορυφαία στελέχη.
3: Τώρα Πακογιάννη,
4: όρθια περίμενε τον Πρωθυπουργό για να τον χαιρετήσει. Αύριο θα είναι οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Και να πούμε τώρα ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού, που πάντα στο συνέδριο έτσι είναι, είναι η πρώτη μέρα και είναι πανηγυρική η συνεδρίαση και η ομιλία, κινήθηκε σε 4 άξονες. Ο πρώτος άξονας ήταν να κάνει μια αναδρομή στα 7 χρόνια και να κάνει και έναν απολογισμό αυτών των 7 χρόνων, τι είχε υποσχεθεί η Νέα Δημοκρατία και τι υλοποίησε. Ο δεύτερος άξονας ήταν να απαντήσει στο ερώτημα γιατί ζητάμε την τρίτη τετραετία, και σε αυτό είπε αρκετά πράγματα. Ο τρίτος άξονας ήταν στο ισοκομματικό μέτωπο απευθυνόμενος, ζήτησε ενότητα, επιστροφή όλων και να ξαναπιάσουν το νήμα με τους ανθρώπους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23. Και ο τέταρτος άξονας αφορούσε την αντιπολίτευση. Πρέπει να σου πω ότι δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε κανέναν αρχηγό της αντιπολίτευσης.
3: Φωτογράφησε όμως, εντάξει.
4: Και επίσης δεν αναφέρθηκε και σε κανένα κόμμα. Έτσι κι αλλιώς τα στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου μας είχαν προειδιάσει από νωρίς.
3: Έβαλε τον Τζίπρα, τον Αδουλάκη, την Κωνσταντοπούλου.
5: Υπήρξε και ένα βίντεο, στο οποίο ήταν μόνο ο Εθνάρχης και ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλους
4: θα πω όλα,
5: δεν έχει προέδρου στη Νέα Δημοκρατία, δεν είχε.
4: Το βίντεο αυτό ήταν, στο βίντεο αυτό μιλούσε κυρίως η κοινωνία. Η επιλογή αυτή τη φορά δεν ήταν να είναι ένα τυπικό κλασικό βίντεο που κάνεις μια αναδρομή στη Νέα Δημοκρατία από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα. Ήταν μόνο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν ήρθε από το Παρίσι και ανακοίνωσε την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα ο λόγος δόθηκε στους πολίτες, όπου κάθε πολίτης έλεγε για κάτι που θέλει. Δηλαδή ασφάλεια, δικαιοσύνη, Ευρώπη κλπ.
5: Ναι, αλλά υπήρχε ο ιδρυτής του κόμματος.
4: Ο ιδρυτής του κόμματος πάντα υπάρχει.
5: Μητσοτάκης.
4: Ναι, αυτό λέω.
5: Ενδιάμεσα δεν. Γιατί προφανώς θα έπρεπε να παρουσιάσει και τον Αντώνη Σαμαρά. Και πού να. Ή τον Κώστα Καραμαλή.
4: Συγγνώμη,
5: πού να τους παρουσιάσει
4: καμία
5: τώρα.
4: Δεν έχει αυτό.
5: Και τον κύριο Καραμαλή πέρσι έκανε την καρδιά του Πέτρα. Τον παρουσίασε, αλλά τον Αντώνη Σαμαρά
4: αυτό, γιατί
5: πώς
4: ούτε,
5: να τον παρουσιάσει,
4: το...
5: οπότε σου λέει,
4: μου,
5: τους βγάζουμε.
4: Πρόσεξε, όποιος, μισό λεπτό, όποιος έχει διατελέσει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, είτε είναι παρόν είτε δεν είναι, είτε έχει διαγραφή είτε δεν έχει, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Άρα μη σκέφτεσαι έτσι, διότι δεν
5: τώρα,
4: σκέφτηκαν...
5: Ότι θα έβαζαν τον Αντώνη Σαμαρά στο βίντεο.
4: Λέω ότι δεν σκέφτηκαν έτσι μικροπολιτικά.
5: Έχουν μεγάλη καρδιά στη Νέα Δημοκρατία,
4: ναι,
5: και γι' αυτό τους έχουν σαν
3: το βίντεο, το βλίντεο που αναφέρει ο Δημήτρης, ναι, και η Ελένη, το βλέπουμε.
4: Επέλεξαν ένα άλλο βίντεο όπου θα δοθεί ο λόγος στους πολίτες, μάλιστα, στους ανθρώπους. Ωραία. Όλων των ηλικιών, και δεν θα είναι το
5: πάμε
4: τύπο
5: λίγο
4: κλασικό
5: για να
4: βίντεο που θα
5: διάφορα...
4: παίζουν
5: μα είναι δυνατόν
4: κάθε...
5: μισό λεπτό. Να μιλάνε
3: πάμε
5: για
3: λίγο,
5: την ιστορία του κόμματος
3: λίγο,
5: και να εξαφανίζονται.
3: Πάμε λίγο και στο αυριανό.
4: Μα δεν μιλούσα για την ιστορία του κόμματος, αυτό προσπαθώ
3: ένα
4: να
3: λεπτό, Ελένη.
5: Έρχεται, σου λέει.
3: Μισό
5: έρχεται,
3: λεπτό, παρουσίαζαν το πες,
5: την ένα
3: λεπτό. Λοιπόν, σήμερα Μητσοτάκης.
4: Τώρα, αύριο... μισό λεπτό, πριν πάμε στα αυριανά, να πούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός, το είχαμε εκεί πει και χθες, ατύπως κήρυξε την προεκλογική περίοδο, κυρίως με την τελευταία του φράση, λέγοντας μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε από σήμερα και συναντάμε ξανά το πρώτο ρεύμα ανάτασης του 2019 και το δεύτερο ρεύμα δημιουργίας του 2023.
3: Τι λέει
4: δηλαδή ο Πρωθυπουργός και τι λένε και τα κορυφαία στελέχη στο Μέγαρο Μαξίμου, ότι αν ξαναβρεθούμε και ξαναμιλήσουμε με τους ανθρώπους που μας ψήφισαν το 19 και το 23, είναι εφικτό να ξανακερδίσουμε τις εκλογές και την αυτοδυναμία.
3: Αύριο τώρα, αύριο έχουμε
4: τώρα,
3: δένδια...
4: Αύριο είναι το πρωί ο κύριος...
3: Βάρη πυροβολικό αύριο, σωμιλίως.
4: Χαζηδάκης, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Πιερακάκης, και το μεσημέρι είναι ο Νίκος Δένδιας. Θα μιλήσουν και άλλα κορυφαία στελέχη. Πρέπει να σου πω ότι αυτές οι 4 ομιλίες είναι που αναμένονται κυρίως με ενδιαφέρον, δηλαδή των 2 αντιπροέδρων, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Άμυνας. Για τον Υπουργό Οικονομικών να σας πω ότι τον είδα, μιλήσαμε και του είπα πρέπει να έρθείτε στην εκπομπή και μου λέει θα έρθω, το θέλω, οπότε έχουμε και μια ανοιχτή πρόσκληση που θα υλοποιηθεί.
3: Σκληρή.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, και άλλων στελεχών, και ο πρόεδρος της Βουλής θα μιλήσει και ο κύριος Μεϊμαράκης και άλλα στελέχη. Γενικά αύριο θα είναι πάντα σε όλα τα συνέδρια των κομμάτων, είναι λοιπόν, η ενδιαφέρουσα μέρα, γιατί είναι η μέρα των τοποθετήσεων.
3: Να τις πεις για να προχωρήσουμε, ναι, όμως, τώρα, γιατί έχουμε λοιπόν, και
4: μπορώ
3: θέματα.
4: Μπορώ να σου λύσω τα πάντα.
5: Για ποιον έλεγε λυπάμαι και θυμώνω
4: για
5: την ακρίβεια.
4: Ακρίβεια.
5: Με συγχωρείς, ο Πρωθυπουργός της χώρας.
3: Για τους εξωγενείς παράγοντες.
4: Αυτό το έλεγε για τους εξωγενείς παράγοντες. Είδες ο Γιώργος που είναι πιο καλός μαθητής, το ξέρει.
5: Ναι, τι πάει να πει αυτό. Μία κυβέρνηση είναι για να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις.
4: Ναι, Ελένη μου, αλλά υπάρχουν και πράγματα.
5: Λυπάται. Να λυπάται ο φορολογούμενος Έλληνας.
3: Να προχωρήσουμε λίγο τώρα.
5: Υπάρχουν
4: και πράγματα που δεν είναι στο χέρι.
3: Λύση και την επόμενη της Ελένης τώρα την απορία.
5: Ναι, αλλά το να λέει ο πρωθυπουργός της χώρας ότι λυπάται.
4: Πες μου την άλλη
5: απορία. Για την ακρίβεια.
3: Ελένη, δεν θα προλάβουμε να πούμε άλλα θέματα. Με ευθύνη σου θα λέμε μόνο.
5: Έχω και τα πλεονάσματα, τα οποία είπε ότι μείνανε τα προηγούμενα πλεονάσματα.
3: Τα ματωμένα είπε.
5: Τα ματωμένα. Αυτά δηλαδή τι είναι.
3: Από ανάπτυξη, και αυτό το είπε.
4: Δεν είναι από φόρους.
5: Δεν είναι από φόρους. Η έμεση φόρου δεν
4: βγαίνει.
5: Η ακρίβεια, δηλαδή για την οποία μιλάμε, η έμεση φόρη δεν είναι, ματωμένα
4: πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Άκου να ακούσεις, βρε.
5: Ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης τι γίνεται στην κοινωνία.
4: Μάλιστα. Τα πλεονάσματα.
5: Τον έχει ενημερώσει κανένα.
4: Άκουσε με. Τα πλεονάσματα του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, τα χαρακτήρισε ματωμένα, διότι προήλθαν από άμεσους φόρους. Από άμεσους, από φόρους που έβαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πάμε να
5: γνωρίζει ότι τότε είχαμε μνημόνια. Ενώ τώρα που δεν έχουμε μνημόνια.
4: Ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος έχει παραδεχτεί ότι υπερφορολογήσαμε.
5: Παρά τα αυτά υπάρχουν οι έμεση
3: φόροι.
4: Ο ίδιος ο τότε υπουργός οικονομικών έχει παραδεχτεί την υπερφορολόγηση.
3: Λέω να πούμε και κάτι άλλο, να φτάσουμε και στα άλλα θέματα.
4: Πάμε να φτάσουμε.
5: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν πάντως μόνο ο κύριος Τσακαλώτος.
4: Πάντως ο κύριος Τσακαλώτος ήταν υπουργός οικονομικών.
5: Το έχει παραδεχτεί και ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι ο κύριος Τσακαλώτος.
3: Πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα.
5: Αυτό
4: άρα έχει δίκιο τα λέει για ματωμένα.
3: Το ζήσαμε όλοι.
5: Και το ζήσαμε όλοι. Λοιπόν,
3: πάμε παρακάτω.
5: Αυτό δεν ήταν μνημόνια.
4: Θα μπορούσε να είναι άλλο το μείγμα, Ελένη. Άλλο το μείγμα.
5: Λέει, λοιπόν, γιατί υπάρχει
4: τώρα
5: ακόμα
4: μειωθεί πάρα πολύ στους
3: επιχειρηματίες. Ελένη, λίγο να προχωρήσουμε τώρα. Εντάξει, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Το εξαντλήσαμε, το είπες, ρώτησες. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Λοιπόν, με τοπική, η οποία ξεκίνησε από χθες εδώ, με τις απαντήσεις που μας έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και τις απαντήσεις που ανταπέδωσε με πειρά ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Και την ίδια ώρα είχαμε και τον κύριο Κυρανάκη να βάζει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ, καθώς έχουμε εδώ το πρόσωπο των ημερών, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μας έδωσε τις απαντήσεις για όσα του καταλογίζει η κυβέρνηση. Το ακίνητο, το πόθεν έσχες. Απαντά σήμερα το πρωί πάλι εδώ στο Άξιον 24 ο κύριος Γεωργιάδης. Και βάζει ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ, πάλι εδώ στο Άξιον 24, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βάζοντας και θέμα νομιμότητας. Ενώ μέχρι χθες η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν υπάρχει νομικό θέμα, αλλά είναι θέμα ηθικό σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, φαίνεται πως πάμε για περαιτέρω κλιμάκωση και συνέχιση αυτής της μετοπικής σύγκρουσης. Για πάμε να μπούμε στο κλίμα.
1: Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έσαι ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο, το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
2: Δύο πολιτικοί αρχηγοί μου έχουν φρεώσει ότι είμαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική του δολοφονία. Η κυρία Ζωή Θεοδοπούλου και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είμαστε αυτό ξεκάθαροι. Ένας βαθύπλουτος, 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα.
1: Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία.
2: Τι είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 ευρώ το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι εντελώς θέμα.
1: Δώσανε, λέει, χρήματα για να ανακαινιστεί σε εμάς.
3: Ναι.
1: Στην οικογένειά μου.
3: Δεν δώσανε εσείς το κράτος.
1: Ναι. Ούτε ευρώ. Και μάλιστα χρησιμοποίησε τη λέξη το χρέπι του Ανδρουλάκη. Το χρέπι του Ανδρουλάκη ήταν νεόδμητο.
2: Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 νίκη από το δημόσιο. Κατά τη γνώμη μου, για φέρελτη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτευσης, αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο. Τα παίρνει η οικογένεια Ανδρουλάκη, άρα τα παίρνει και εκείνο.
6: Λέει λοιπόν το άρθρο 57 του Συντάγματος, και νομίζω αυτό είναι προς νομική διερεύνηση, ότι απαγορεύεται για βουλευτή να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα με πελάτη το δημόσιο. Αυτό λοιπόν το ακίνητο μισθώνεται Με κάποιον άλλο τρόπο, δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα.
7: Ο κύριος Κυρανάκης είναι νομικός και κάνει βαρύγδουπες αναλύσεις για το άρθρο 57, παράγραφο 1. Επειδή μάλλον ήταν ασθενής εκείνη την παράδοση στο αμφιθέατρο της νομικής, ας του το εξηγήσουμε. Το άρθρο 57, παράγραφο 1, αναφέρεται σε συμβάσεις επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η εκμίσθωση εκ μέρους ιδιώτη ακινήτου του δεν συνιστά τέτοια σύμβαση.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και πάμε τώρα να δούμε τον απόϊχο. Νομίζω ότι ο Νίκος. Ναι, εγώ προειδοποιώ πάντα.
4: Εντάξει,
3: ότι βγαίνουμε στον αέρα. Είστε σίγουροι ότι.
4: Είμαστε ζωντανοί.
3: Λοιπόν, ας είμαστε ζωντανοί στον αέρα και πάμε λοιπόν να έρθουμε τώρα στον απόϊχο. Νομίζω ότι ο Νίκος Ανδουλάκης τα βάλε στο τραπέζι ένα-ένα και τα απάντησε εδώ εχθές. Είχε και τον χρόνο να μας τα πει και να κριθεί και εκείνος από αυτά που λέει. Όμως, είδαμε τον Αδωνή Γεωργιάδη, είδατε τις απαντήσεις. Είπε ακριβώς αντίθετο ο κ. Γεωργιάδης. Τίποτα από όσο είπε ο κ. Ανδουλάκης δεν το πιστεύει. Και είδα και την κλιμάκωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος βάζει και το νομικό θέμα. Ναι. Να πω τι γνωρίζω από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτό είναι η αρχή. Δηλαδή αυτή η μετοπική σύγκρουση των υψηλών τόνων, που είναι σε προεκλογική περίοδο που δείχνει ότι θα γίνει ο χαμός, για να το πούμε τώρα, να συνεννοηθούμε. Έχουμε και την πρόκληση του ΠΑΣΟΚ που θέλει να το συνεχίσει. Θα σας δώσω αποκλειστικό ρεπορτάζ. Το ένα μέρος δεν είναι αποκλειστικό. Το ένα είναι το βέβαιο, ότι από Δευτέρα θα κινηθούν νομικά κατά του κ. Γεωργιάδη. Θα γίνει μηνυτήρια αναφορά για συκοφαντική δυσφήμιση. Και θα ζητήσουν από τον κύριο Γεωργιάδη να μην χρησιμοποιήσει την ασυλία του, αλλά να οδηγηθεί στα δικαστήρια με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα τον μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμιση. Από Δευτέρα αυτό. Άμεσα μου είπαν οι νομικοί του ΠΑΣΟΚ και το είπε και χθες εδώ στο Σεραφείμ Κοτρότσο ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο τομεάρχης δικαιοσύνης και δικηγόρος του Νίκου Ανδρουλάκη. Το βάζω στην άκρη. Ποιο είναι το αποκλειστικό? Ότι από Δευτέρα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένοι θα ασχοληθούν με πόθεν έσχες υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Που έχουν χρήματα στο εξωτερικό και έχουν αγοράσει ακίνητα στο εξωτερικό. Και το αφήνω εδώ γιατί καταλαβαίνει κανείς όταν Πάρτι. Θα μπούμε σε μία αντιπαράθεση ποιος έχει χρήματα έξω, τι αγόρασε, τι ακίνητο, πού θα φτάσει η ένταση και πόσο
5: κάθε μέρα θα ασχολούμαστε.
3: Θα έχουμε κάθε μέρα με τοπικές.
5: Έχει χρήματα, αυτό κρατήστε που το. Έχει
3: από εβδομάδα θα έχουμε. Νέα επεισόδια. Και αυτά τα έμαθα και είναι η εικόνα που έχω από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάντως, φαντάζομαι ότι επειδή στην κυβέρνηση το περιμένουν αυτό. Ότι
4: θα ψάξουν και στην κυβέρνηση για.
3: Αυτό λέω. Ναι, δεν ξέρω αν θα. Ξέρω ότι στο ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένο.
4: Αυτό οδηγεί μόνο σε περαιτέρω όξυνση και σε.
3: Μα είναι απόφαση.
5: Και δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι ξεκατίνιαση.
3: Τι λέει η κυβέρνηση είναι το θέμα.
4: Ναι, τι να πει η κυβέρνηση. Άμα τη κάνουν επίθεση τέτοια που λες και αρχίζουν και ψάχνουν τα πόθεν έσχες, δεν καθίσει.
5: Αυτό που κάνουν στον Ανδρουλάκη τι είναι.
4: Δεν θα καθίσει. Αυτό δεν το έψαξε η κυβέρνηση. Αυτό δεν το έψαξε η κυβέρνηση.
5: Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, αφήστε με.
4: Συγγνώμη.
5: Στην ησυχία μου γιατί θα με τρελάνετε.
4: Το
5: υιοθετεί η κυβέρνηση, Δημήτρη μου. Το υιοθετεί.
4: Ποιο, το ηθικό.
5: Όλη αυτή την ιστορία.
4: Το
5: εδώ πέρα βλέπεις ότι βγαίνουν οι υπουργοί και, και λένε αυτά που λένε.
4: Το ηθικό του θέματος το υοθετεί προφανώς.
5: Ωραία.
4: Το εννοείται. Άρα, το είπε ο
3: εγώ σας λέω το εξής, ότι η αντιπαράθεση αυτή, γι' αυτό λέω κρατήστε το, ναι. Θα έχουμε μια αναζήτηση, δεν ξέρω για ποιους υπουργούς.
4: Ωραία, εντάξει, το καταλαβαίνω.
3: Έχω υπόψη μου έναν ή μία που θέλουν να ασχοληθούν. Γιατί, τι καταλογίσαν στον κύριο Ανδρουλάκη, ότι έχει χρήματα στο εξωτερικό. Τι μας είπε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν έχω στο εξωτερικό, τάφερα κιόλας. Ναι. Και έχω ένα ποσό έξω.
5: Ναι, έφερε τα μισά.
3: Είναι στην δική σου ερώτηση.
5: Ναι,
3: λοιπόν,
5: ναι.
3: Τι λένε λοιπόν από τον ΠΑΣΟΚ, να μας πούν λοιπόν, και μας το υπονόησε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, ποιοι έχουν έξω, δείτε τα ποθεν έσχες της Νέας Δημοκρατίας.
5: Άρα, το έχεις δίκιο.
3: Επειδή εγώ ρώτησα τι σημαίνει αυτό, μου είπαν ότι από εβδομάδα ξεκινάμε και θα πούμε ποιοι. Έχουν έξω χρήματα, τι αγόρασαν έξω κτλ. Άρα από εβδομάδα θα έχουμε το σκληρό ροκ.
4: Σύμφωνοι.
3: Ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι χαλαρό.
4: Σύμφωνοι, αλλά εφόσον θα υπάρξει αυτή η κλιμάκωση από το ΠΑΣΟΚ, κάποια αντίστοιχη κλιμάκωση. Θα υπάρξει αντίστοιχη κλιμάκωση και από τη Νέα Δημοκρατία.
5: Αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση.
3: Μήπως ήδη περιμένουμε.
5: Την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση, για να τα λέμε έτσι όπως είναι, και η τοξικότητα για την οποία. Ψέγει η κυβέρνηση τα κόμματα, είναι αυτή. Αυτή την οποία επιβάλλει το Μέγαρο Μαξίμου.
4: Δεν την επιβάλλει κανένα σε λέμε για τοξικότητα,
5: όχι,
4: διότι
5: επιβάλλει,
4: συγγνώμη,
5: το επιβάλλει,
4: όταν το Μέγαρο Μαξίμου,
5: όταν αρχίζεις και κατηγορείς,
4: όταν το Μέγαρο Μαξίμου το αποκαλούσαν συμμορία και μαφία, ήταν καλά.
5: Αυτό είναι
4: ήταν
5: άλλο.
4: Καλά.
5: Αυτό είναι
4: από
5: άλλο.
4: Εκεί ξεκινάει η τοξικότητα. Όχι, δεν είναι άλλο.
5: Και η απάντηση
4: καθόλου άλλο δεν είναι.
5: Η απάντηση είναι γιατί παίρνει ο πατέρας του κυρίου Ανδρουλάκη το ενίκιο.
4: Εγώ
5: από
4: δεν
5: το
4: θα μπω σε καμία απάντηση.
5: Έλα,
4: εγώ
5: σε
4: λέω
5: περί τώρα.
4: Επειδή είπε περί
5: παρακαλώ.
4: Τοξικό.
5: Μα και η
4: επειδή
5: Νέα Δημοκρατία
4: λέει
5: αντίστοιχα. Τοξικότητα. Αυτό είναι ο ορισμός της τοξικότητας.
4: Ενώ το να λες τον πολιτικό σου αντίπαλο μαφία και συμμορία δεν είναι.
5: Εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Μέσα σε αυτό το κλίμα θα συγχαθεί ο κόσμος και θα πάει να ψηφίσει
4: σε
5: κόμματα
4: ξαναρωτάω.
5: Τα οποία δεν έχουν παρουσία στα κανάλια και στα
4: δεν
5: μέσα
4: πειράζει,
5: μαζικής ενημέρωσης.
4: Σε ξαναρωτάω, όταν λες τον πολιτικό σου αντίπαλο συμμορία, μαφία κλπ. Είναι τοξικό ή όχι.
5: Δεν θέλει να,
3: ο Δημήτρης θέλει να πει ότι το ταγκό θέλει δύο.
4: Ακριβώς.
3: Και ενδεχομένως και παραπάνω.
5: Απαντάς με τον τρόπο σου και αφήνεις.
4: Καλά, καλά.
5: Αφήνεις τον άλλο.
4: Να τον αφήσεις τον άλλον, να σε λέει όλο το πολιτικό σύστημα μαφία και καμόρα και εσύ να λες.
5: Συγγνώμη, μα σε λέει μαφία και και καμόρα γιατί
4: ποιο,
5: τον έτρεχες, γιατί τον άνθρωπο τον παρακολουθούσαν. Με συγχωρεί, ούτε αυτό είναι θέμα. Ούτε αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, πείτε μας ποιο είναι θέμα.
3: Πάμε στο διάλειμμα μας. Πάμε στο διάλειμμα.
4: Μην πάμε τώρα σε αυτό. Έχει δίκιο ο Γιώργος αυτό που λέει. Η τοξικότητα θέλει δύο.
5: Να το κάνουμε
4: ακαδημαϊκό
5: το ζήτημα. Εγώ
3: λέω ότι και οι δύο πλευρές είναι αποφασισμένες. Εγώ λέω. Θέλω να το δω με μία απόσταση και πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές είναι αποφασισμένες. Τώρα, πώς θα μπει και ο Τσίπρας. Πώς θα μπει και η Καλτσιανού, δεν ξέρω.
5: Και μιλάει μετά για τοξικότητα.
3: Απλώς είναι αποφασισμένο.
5: Πέστε μας το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν μιλάει για σένα, παιδί μου.
3: Λέω ότι είναι γενικά αποφασισμένοι πάντως να το πάνε στο σκληρό. Λοιπόν, θα πάμε και εμείς αποφασισμένοι σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη.
5: Και μετά έχω εγώ ρεπορταζάκι. Ωραία.
3: Εσύ κάνεις εκτενείς αναφορές μεγάλες στην κυβέρνηση, αποσπάς το χρόνο από το ρεπορτάζ σου και στηρίζει το κυβερνητικό
5: δεν
3: έργο.
5: Δεν θα με κλέψεις όμως.
3: Λοιπόν, πάμε για ένα διάλειμμα και θα γυρίσουμε
4: θα
3: και,
4: κάνω
3: και, ρεπορτάζ
4: εγώ και με το ρεπορτάζ
3: και με την Όλγα Κεφαλογιάννη. Λοιπόν, και από σήμερα θα λέει το ρεπορτάζ του Αλέξη Τσίπρα, Δημήτρη Στάκη και τη κυβέρνηση Ελένη Καλογεροπούλου. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
8: Ελεύθερη πτώση τιμών σε προϊόντα τεχνολογίας. Τώρα στα Public. Πρόλαβε προσφορές πιο χαμηλές από ποτέ σε laptop, smartphones, τηλεοράσεις, gaming software και εκατοντάδες ακόμα tech επιλογές. Μην τις χάσεις. Public.
9: Έλα, έλα.
10: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αυτή την Κυριακή η καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Γεια σου, παππού.
3: Παππού!
4: Σιγά μην είχα ένα εγγόνο.
5: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Μπλέξαμε.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
7: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τίποτα δεν μας σταματά.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.
6: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Νίκο Πεύση.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, επισλέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την Υπουργό Τουρισμού και βουλευτή βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που θυμίζετε ότι είμαι βουλευτής Αλφα Αθηνών.
2: Ξέρετε γιατί σας το θυμίζω. Γιατί έχουμε καταλάβει ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά θα το συζητήσουμε γι' αυτό. Για αρχή θα ήθελα.
4: Και είναι και η πρώτη σας στην εκπομπή μας και ελπίζουμε να μας ξανατιμήσετε το επόμενο διάστημα.
2: Λοιπόν. Θα ήθελα, Υπουργέ, μιας και έρχεστε και κατευθείαν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να μας κάνετε μια αποτίμηση πρώτα απ' όλα και του κλίματος και της ομιλίας του Πρωθυπουργού, γιατί προανέφερα πριν και εννοείται, γιατί με αυτή την ιδιότητα σας ψηφίζει ο κόσμος, ότι είστε και βουλευτής, γιατί κατάλαβα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από το κλίμα του συνεδρίου που θα μας πείτε εσείς, είχε και μια ομιλία με το βλέμμα στις κάλπες. Έβαλε διλήμματα, νομίζω ότι μας το έκανε πολύ σαφές.
3: Πρώτα απ' όλα να πω ότι ήταν η έναρξη του συνεδρίου, πανηγυρική έναρξη του συνεδρίου με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε κάτι το οποίο, να σας πω, δεν θυμάμαι να το έχει κάνει κανείς άλλος ποτέ στο παρελθόν. Πήρε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό με το οποίο μας τίμησαν οι πολίτες με την ψήφο τους το 2023 και ουσιαστικά ανέλησε σε κάθε κεφάλαιο του προγράμματος, τι έχει κάνει η κυβέρνηση αυτή αυτά τα χρόνια. Άρα πώς ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα με βάση το οποίο μας επέλεξαν οι πολίτες, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται, είναι κάτι με το οποίο θα κριθούμε τελικά και στις ερχόμενες εκλογές και είναι, αν θέλετε, και η εμπιστοσύνη που χτίζει ένα πολιτικό κόμμα με την πλειοψηφία της κοινωνίας. Ότι δηλαδή απευθύνομαι πριν από τις εκλογές με κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, με ψηφίζεις για αυτές και έρχομαι να κάνω και ένα απολογισμό. Και αν θέλετε, στο τέλος της ημέρας, αυτή είναι και η ουσία της πολιτικής. Γιατί νομίζω ότι έτσι όπως έχουμε πλέον συνηθίσει να ασχολούμαστε λίγο με την παραπολιτική, χάνουμε την ουσία. Η πολιτική, στην ουσία της, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το πρόγραμμα, έχει να κάνει με τις δεσμεύσεις, με την ευθύνη και βεβαίως έχει να κάνει με την νομιμοποίηση που παίρνεις από τον λαό και με τη λογοδοσία.
5: Απλώς, κυρία Κεφαλογιάννη, θα περίμενε κάποιος στην ομιλία του Πρωθυπουργού να υπήρχαν περισσότερα στοιχεία αυτοκριτικής. Εμείς τι ακούσαμε? Ακούσαμε για κρίσεις. Δεν ακούσαμε, δεν είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης για τα σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει, για κακοδιαχείριση σε ορισμένα θέματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι όλα κρίσεις και να μην αναφέρεται στο πώς χειρίστηκε αυτές τις κρίσεις η κυβέρνηση.
3: Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι έχει υπάρξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις απολύτως ειλικρινής και απολύτως, αν θέλετε, θαραλέως στο να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, την αντικειμενική πολιτική ευθύνη που πολλές φορές υπάρχει, με την έννοια ότι προφανώς δεν έχεις πάντα την προσωπική ευθύνη για τα πράγματα, αλλά όταν είσαι ο Πρωθυπουργός της χώρας, η αντικειμενική πολιτική ευθύνη είναι πάνω σου. Δεν νομίζω ότι έχει ποτέ διστάσει να απευθυνθεί στους πολίτες και να παραδεχτεί ότι έχουν γίνει λάθη και ότι και εκείνος παραδέχεται τα λάθη αυτά και προσπαθεί με τις πολιτικές του να ξεπεράσει παθογένειες του παρελθόντος και να πάμε μπροστά. Σήμερα όμως, αν θέλετε, απευθυνόταν και σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Ένα ακροατήριο που είναι ένα κομματικό ακροατήριο. Ένα κομματικό ακροατήριο, άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία και το ποιος σε ακούει. Θεωρώ δηλαδή ότι και σε ομιλίες του στη Βουλή και σε διαγγέλματα που έχει κάνει προς τον ελληνικό λαό, ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει εκεί που χρειάζεται την πολιτική ευθύνη. Σήμερα, στο άνοιγμα αυτού του συνεδρίου, νομίζω ότι ήταν πιο πολύ η ευθύνη του να πει: οι πολίτες μας επέλεξαν για αυτό το πρόγραμμα και εμείς έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα πάνω σε αυτό το πρόγραμμα.
4: Σε αυτό το ακροτήριο και σε όλο τον ελληνικό λαό, κύριε Κεφαλογιάννη, ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μια τρίτη τετραετία. Και είπε και τους λόγους. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι είναι εύκολο ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας να πιστεί από αυτούς τους λόγους και αν είναι εύκολο να ξαναπιάσετε το νήμα με τους ψηφοφόρους του 19 και του 23 που ζήτησε ο Πρωθυπουργός, με δεδομένο ότι ο κύριος Καραμαλής απήχε από το συνέδριο και άρα και ένα κομμάτι ανθρώπων που είναι φιλικά προσκύμενοι στον κύριο Καραμαλή μπορεί να μην ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα και επίσης είναι εν αναμονή ενδεχομένως και ένα κόμμα Σαμαρά που επίσης θα στοιχήσει στη Νέα Δημοκρατία και στο αίτημα ή στην προσπάθεια για τρίτη τετραετία. Τι λέτε?
3: Αυτό που λέμε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή ο κυρίαρχος πολιτικός φορέας στην Ελλάδα και αυτό φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Είμαστε ουσιαστικά πρώτο κόμμα εδώ και 10 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα ρεκόρ στη μεταπολίτευση και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει πάντα ένας κόσμος ο οποίος εμπιστεύεται και πιστεύει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η αξιόπιστη δύναμη και μάλιστα στις περιόδους κρίσης, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρεται σε κρίσεις οι οποίες δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν. Προφανώς και όλοι αντιλαμβανόμαστε, όπου και να κοιτάξουμε, ότι υπάρχουν κρίσεις πραγματικές μέσα στις οποίες ανταποκρίνεται και η Ελλάδα και με, νομίζω, εξαιρετικό τρόπο. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι η σταθερότητα που χρειάζεται να έχει η χώρα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται και την καθημερινότητα, αλλά και στις κρίσεις, να προέρχεται από ένα κόμμα που Υπουργέ. Σου δίνει την δυνατότητα και την δύναμη να αισθάνεσαι ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα τα θέματα.
2: Και επειδή είστε και γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικά, την απουσία του Κώστα Καραμαλή, που ειδικά εσάς, επειδή ακριβώς έχετε αυτή την πορεία και τη συνέπεια, φαντάζομαι ότι είναι εύλογο το ερώτημα του Δημήτρη.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, είναι η ψυχή της παράταξης. Τον σεβόμαστε. Εγώ προσωπικά, ούτως ή άλλως, έχω υπηρετήσει και ως βουλευτής του και προηγουμένως και ως συμβουλός του όταν ήταν στην πρώτη του θητεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση μαζί του, το ξέρετε αυτό. Από εκεί και πέρα, κάποιες προσωπικές επιλογές δεν μπορώ να τις κρίνω εγώ. Όμως η Νέα Δημοκρατία και η ιδρυτική διακήρυξη, οι αρχές της, όλο αυτό που πρεσβεύει, είναι κάτι που ενώνει πλέον κόσμο που προηγουμένως μπορεί να μην ήταν κοντά μας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και η μεγάλη δύναμη και της δημοκρατίας και της Νέας Δημοκρατίας.
2: Το κόμμα Σαμαρά σας φοβίζει?
3: Μου μιλάτε για κάτι το οποίο δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή. Οπότε,
2: κάτι ακούτε
3: όπως
2: τώρα,
3: καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι το οποίο...
5: Σας απασχολεί γενικά στη Νέα Δημοκρατία αν υπάρξει ένας νέος φορέας από τον κύριο Σαμαρά?
3: Να σας πω, αυτό που μας απασχολεί πάρα πολύ είναι τα πραγματικά προβλήματα. Και εκεί θα μπορούμε να συζητήσουμε και στην συνέχεια ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Αυτά βλέπουμε, αυτά που ανησυχούν τους πολίτες για το σήμερα και για το αύριο. Και εκεί είναι που θα κριθούμε. Και αν θέλετε, αυτό είναι και το μήνυμα του Πρωθυπουργού σήμερα με την ομιλία του. Ότι θα κριθούμε με βάση αυτά που είπαμε προεκλογικά και αυτά που θα έρθουμε ουσιαστικά να καταθέσουμε ως τα πεπραγμένα μας από αυτή τη θητεία.
5: Πάμε τώρα στα του Υπουργείου σας. Κυρία Κεφαλογιάννη, θεωρείτε ότι θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια?
2: Και ακυρώσεις ενδεχομένως.
5: Ναι, ακυρώσεις. Πώς βλέπετε δηλαδή να εξελίσσεται το θέμα αυτό μέσα στο καλοκαίρι?
3: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι η Ελλάδα βρισκόταν σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο σε σχέση με τον τουρισμό. Γιατί καλό είναι να κάνουμε και έναν απολογισμό, γιατί το 2023 είχαμε μια χρονιά ρεκόρ, το καταρρίψαμε το 2024 και το 2025 είχαμε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για πρώτη φορά με μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστό στις εισπράξεις σε σχέση με τις αφίξεις. Άρα είδαμε ότι βελτιωνόμαστε και στους ποιοτικούς δείκτες και επίσης βελτιωνόμαστε σε αυτό που είναι πάντα το ζητούμενο, στην εποχικότητα. Βλέπουμε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στους χειμερινούς μήνες και στους λεγόμενους πλάγιους μήνες του χρόνου. Το 26 είχε αρχίσει με μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ήδη και τα πρώτα στοιχεία για τους πρώτους μήνες του 26 ήταν πολύ θετικά. Είδαμε δηλαδή μια πολύ μεγάλη αύξηση και για τους πρώτους μήνες του 26. Βεβαίως, και εδώ είναι αυτό που σας λέω, ότι υπάρχει μια γεωπολιτική συνθήκη η οποία είναι μια κρίση, η οποία είναι ένας εξωγενής παράγοντας που επηρεάζει κάτι που δεν έχει να κάνει με εμάς, έχει να κάνει προφανώς
2: με την κατάσταση. Ωστόσο, τι εκτίμηση κάνετε για αεροπορικά εισιτήρια, τιμές, ακυρώσεις?
3: Εκεί λοιπόν θέλω να σας βάζω λίγο το πλαίσιο για να δούμε λίγο η Ελλάδα και σε σχέση με τις ανταγωνίστριες χώρες και από ποια βάση ξεκινάει και βεβαίως πού υπάρχει όποια ανησυχία. Αυτό που είδαμε, γιατί το παρακολουθούμε σε εβδομαδιαία βάση με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας την πορεία των ακυρώσεων, των κρατήσεων, είδαμε ότι η Ελλάδα δεν είχε κάποιο ζήτημα, δηλαδή δεν υπήρξε κάποιο λόγος ανησυχίας για τα θέματα ασφάλειας. Άρα ότι θεωρούμαστε μια χώρα που είναι αρκετά ασφαλής και μακριά από το πεδίο των γεωπολιτικών εξέλιξεων.
5: Όμως
3: οι έμμεσες συνέπειες του πολέμου, άρα αυτό που ρωτήσατε, η αύξηση των τιμών των καυσίμων και πόσο αυτό αυξάνει, άρα και το αεροπορικό εισιτήριο, που για μια χώρα για την Ελλάδα είναι πολύ βασικό, γιατί είμαστε μια χώρα στην οποία οι επισκέπτες έρχονται μέσω.
2: Σας έχουν ενημερώσει πόσο μπορεί να αυξηθούν τα εισιτήρια σε τιμές, ποσοστιαία εννοώ.
3: Κοιτάξτε, σήμερα, όπως ξέρετε, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο κύριος Τζικώστας, έκανε μια εκτίμηση. Αυτό, να σας πω, δεν έχω τα στοιχεία για να το επιβεβαιώσω.
2: Κοντά στο 30.
3: Αυτά τα στοιχεία έδωσε ο Επίτροπος. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να σας πω ότι
5: από
3: δεν
5: πότε
3: έχω
5: θα
3: εγώ
5: ξεκινήσουν
3: την,
5: να αυξήσουν,
3: δεν έχω την δυνατότητα να σας πω, γιατί δεν έχω τα στοιχεία.
2: Ναι, για εκτίμηση. Την ίδια στιγμή που, για εκτίμηση και πληροφόρηση.
3: Από τη στιγμή που το λέει ο Ευρωπαίος Επίτροπος, άρα προφανώς έχει μαζέψει κάποια στοιχεία περισσότερα από ό,τι μπορούμε να
2: γύρω
3: μαζέψουμε.
2: Γύρω στο 30% δηλαδή.
3: Αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο τώρα. Σίγουρα υπάρχουν αυξήσεις, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να είναι απαγορευτικό. Η Ελλάδα σε κάθε περίπτωση, επειδή ακριβώς είναι ένας προορισμός που έχει δείξει μια ανθεκτικότητα, έχει μια ωριμότητα, έχει ανταποκριθεί σε κρίσεις, προσφέρει και μια ασφάλεια. Άρα βλέπουμε ότι και κάποιοι πελάτες που μπορεί να μην είχαν την Ελλάδα στο μυαλό τους, κάποιοι επισκέπτες θα μπορούσαν να έρθουν.
5: Σε αυτό, επειδή δεν πάνε πια στο Ντουμπάι, σε αυτές τις χώρες, εισπράττει η χώρα μας τουρισμό, επειδή εκεί πια έχουν παγώσει τα πράγματα, δεν υπάρχει.
3: Λοιπόν, αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να είμαστε εκεί με προγράμματα συνδιαφήμισης και συνεργασίας με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, έτσι ώστε να μπορούμε να πάρουμε τον επισκέπτη αυτόν που είναι ο last minute. Και μάλιστα αυτές ήταν οι κουβέντες που έκανα και την προηγούμενη εβδομάδα στο Λονδίνο, ότι είναι η πρώτη χρονιά που βλέπουν τόσο τελευταίας στιγμής κρατήσεις. Άρα κινούμαστε, αν θέλετε, πάνω σε μία, σε μία κατάσταση η οποία εξελίσσεται συνεχώς.
4: Και μπορεί να αλλάζει μια δυναμική από μέρα σε μέρα.
3: Άρα εμείς έχει σημασία να είμαστε παρόντες, να συνεργαζόμαστε με τον τρόπο που ξέρουμε με τους διεθνείς παίκτες της αγοράς. Και βεβαίως από εκεί και πέρα να φροντίσουμε και να πατάμε πάνω στη στρατηγική μας. Δηλαδή να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει

0: εξελιχθεί στο μέλλον.
1: Κοιτάξτε, η επιχειρηματική απόφαση μιας οποιαδήποτε εταιρείας προφανώς δεν μπορεί να είναι ούτε αντικείμενο σχολιασμού, ούτε ξέρετε, μπορεί να από μόνο του να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία όσο δημιούργησε. Αυτή τώρα είναι και η προσωπική μου άποψη. Mm-hmm. Ειδικά για μια εταιρεία η οποία ξέρουμε ότι έχει και στο παρελθόν σε πολλούς άλλους προορισμούς και τώρα επίσης δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι και άλλοι προορισμοί οι οποίοι με την ίδια λογική αποφασίζουν ότι δεν θα συνεχίσουν. Άρα είναι μια εταιρεία που έχει έναν τρόπο συγκεκριμένο να βλέπει τα πράγματα. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει όντως και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν. Με την έννοια ότι έχουν γίνει επενδύσεις, με την έννοια ότι έχει ανοίξει πολύ και σε καινούργιες αγορές. Mm-hmm. Είναι πλέον προορισμός City Break, είναι και στο πρόγραμμα του ΕΟΤ για τους προορισμούς City Break, όπως είναι η Αθήνα.
0: Έχει μπει ξανά στο τουριστικό χάρτη.
1: Και έχει μπει στο τουριστικό χάρτη. Θεωρώ λοιπόν ότι το πιο σημαντικό είναι η Θεσσαλονίκη να επιδιώξει να έχει συνεργασίες, οι οποίες θα έχουν και μια πιο μόνιμη βάση, ακριβώς επειδή τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα είναι πολύ σημαντικά και πρέπει καλύτερα να μείνει σε αυτά. Έχουμε ούτως ή άλλως συνεργασία και με την περιφέρεια και με το Δήμο της Θεσσαλονίκης και με όλους τους υπόλοιπους φορείς, έτσι ώστε να επιδιώξουμε η Θεσσαλονίκη, ακριβώς όπως έχει ήδη γίνει προορισμό City Break, να αναπτύχθηκε ακόμα περισσότερο, κυρίως για να μπορεί να είναι 12μηνης διάρκειας ο προορισμός αυτός.
2: Σημειώνοντας ότι είναι αντιληπτό ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά το λέω και με την εμπειρία σας και με τα στοιχεία που έχετε, ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε, επειδή και αυτό ακουμπά τον τουρισμό όμως, ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα στα ακτοπλοϊκά, που είναι επίσης πολύ σημαντικά, και αν έχετε και κάποια εικόνα και για αυτόν τις τιμές, αν θεωρείτε ότι θα επηρεαστούν και θα επηρεάσουν παράλληλα και τον τουρισμό.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, αλλά κάθε καλοκαίρι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε, γιατί, για παράδειγμα, και εμείς από το Υπουργείο Τουρισμού έχουμε το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, για να ενισχύουμε τη δυνατότητα των Ελλήνων να μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στη χώρα. Και πάντα η ερώτηση είναι πολύ ωραία. Μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε σε κάποια καταλήματα, αλλά πώς θα φτάσουμε εκεί, πώς θα πάμε εκεί, διότι τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια όντως έχουν υψηλές τιμές. Και το καταλαβαίνω αυτό, γιατί το βλέπω κι εγώ, όταν έχεις μια οικογένεια. Βλέπεις ότι ακόμα και ένα Σαββατοκύριακο, αν θέλεις να πας κάπου, οι τιμές πολλές φορές είναι όντως απαγορευτικές. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια πέρυσι, έγινε μια πολύ μεγάλη συγκράτηση των τιμών. Το είδατε δηλαδή ότι είχε πολύ μεγάλη διαφορά σχέση με το 24. Αλλά βεβαίως, όταν μιλάμε για μια τέτοια γεωπολιτική συνθήκη που αυξάνει τις τιμές των καυσίμων, προφανώς αυτό θα επηρεάσει και τις τιμές των καυσίμων μόνο στα ακτοπλοϊκά. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το όποιο.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί αυτό.
1: Διότι δεν έχει, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στοιχεία ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε και στην συνέχεια να συγκρατήσουμε τις τιμές των ακτοπλοϊκών.
3: Οι αυξήσεις οι αεροπορικές, έχετε εικόνα από πότε θα γίνουνε?
1: Ακούστε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απόφαση ότι όντως θα υπάρξει μια αύξηση των τιμών των εισιτηρίων. Αυτό είναι μια πρόβλεψη, αν θέλετε, σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ναι. Διότι υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να υπάρχει μια κεχηρία, να υπάρχει ένας τερματισμός. Άρα μιλάμε πάλι για άλλα δεδομένα. Αλλά επειδή πρέπει να προβλέπει κανείς τι μπορεί να γίνει εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η πρόβλεψη είναι ότι θα μπορούσε ενδυνάμει να δούμε μια αύξηση τέτοια. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κάτι σχετικό, και μάλιστα βλέπουμε ότι και στο τουριστικό πακέτο γίνεται και προσπάθεια, ακριβώς για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να υπάρξει μια μείωση των τιμών των καταλυμάτων, για να έρχεται, αν θέλετε, να είναι ανταγωνιστικό το πακέτο σε σχέση με αυτά που προσφέρουν οι ανταγωνιστικές
0: χώρες. Επειδή είπατε ότι οι πρώτοι μήνες του 26 πήγαν καλά, θέλω να μου πείτε αν μέχρι τώρα έχετε κάποια συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με πέρυσι, πώς πάμε μέχρι και τώρα σε σχέση με την ίδια χρονική περίοδο πέρυσι.
2: Κρατήσεις.
1: Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε είναι τα επίσημα και δείχνουν ότι σε σχέση με το 25, που σας λέω ότι ήταν ούτως ή άλλως χρονιά αναφοράς, έχουμε ήδη μια αύξηση.
0: Στις κρατήσεις.
1: Όχι, έχουμε καταγεγραμμένα στοιχεία στις αφίξεις και στα έσοδα για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο.
0: Εγώ λέω και για τις κρατήσεις. Όσον αφορά τους καλοκαιρινούς μήνες.
1: Τα επίσημα στοιχεία θα βγουν σε λίγο καιρό, δεν τα έχουμε ακόμα. Οι κρατήσεις είναι, αν θέλετε, πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα.

0: Αλλά σας ξαναλέω ότι περιμένουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά φέτος αυτή η διαδικασία της κράτησης της τελευταίας στιγμής. Επομένως, μπορεί να δούμε και κάποια αποτελέσματα που είναι ακόμα πιο θετικά
1: Υπουργέ,
0: από αυτά που
1: επειδή
0: περιμένουμε.
1: Επειδή αναφέρατε και άλλους μήνες, αυτός ο στόχος για τον 12μηνο τουρισμό, καταλαβαίνω αυτός δεν είναι στόχος που μπορεί να επιτευχθεί σε ένα χρόνο. Πώς πάει όμως η διεύρυνση?
2: Μέσα από το συνεδριακό τουρισμό, εννοείς.
1: Εντάξει.
0: Να σας πω κάτι. Αυτό είναι μια ειδική μορφή τουρισμού, η οποία, ξέρετε, έχει αποτυπωθεί ότι αφήνει 10 φορές παραπάνω έσοδα από τον κοινό τουρισμό. Άρα
1: ο συνεδριακός.
0: Είναι ο συνεδριακός τουρισμός. Και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Πάμε καλά, δηλαδή,
0: με την, με την οργάνωση που υπάρχει για τους, για τους επιχειρηματίες που είναι στο κομμάτι του συνεδριακού τουρισμού.
3: Έτσι έχει υποχωρήσει η Ελλάδα, λόγω COVID αυτό.
0: Έτσι ώστε η Ελλάδα να μπει πολύ περισσότερο στον χάρτη του συνεδριακού τουρισμού, ακριβώς επειδή είναι υψηλών προδιαγραφών επισκέπτες και μάλιστα που επιλέγουν κυρίως την εκτός περίοδου αιχμής. Έχουν ζήτηση δηλαδή την περίοδο εκτός αιχμής. Όμως, είδατε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα κάνει καμπάνια για τον ορεινό τουρισμό. Πόσα χρόνια λέμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το μοντέλο ήλιος και θάλασσα. Προφανώς, οι νησιωτικές περιοχές της χώρας μας, οι παραλίες μας είναι μοναδικές, είναι αυτές με τις οποίες μας έχουν συνδυάσει περισσότερο οι επισκέπτες. Όμως, την ίδια στιγμή είμαστε και μια ορεινή χώρα. Έχουμε υπέροχα μέρη στις ορεινές περιοχές και η επιδίωξή μας είναι ακριβώς να προβάλλουμε την ορεινή Ελλάδα και μάλιστα ως μια επιλογή για όλο το χρόνο. Και αυτό είναι και το σύνθημα, ότι σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Δίνουμε δηλαδή δυνατότητα σε περιοχές της χώρας που το βλέπουμε. Έχουν μεν φυσική ομορφιά, έχουν πολιτισμό, έχουν παράδοση, έχουν γαστρονομία, έχουν οικοτουρισμό. Έχουν δυνατότητα πολύ ωραίες διαδρομές στη φύση και όχι μόνο χιονοδρομία στα βουνά. Δυστυχώς ερημώνουν τα χωριά. Άρα θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να ξαναδώσουμε ζωή στις ορεινές περιοχές μέσα από τον τουρισμό με μια ήπια ανάπτυξη. Να μπορούμε να κρατήσουμε και τον κόσμο στην περιφέρεια.
3: Είπε ο Γιώργος πριν και για το θρησκευτικό τουρισμό. Ήθελα να σας ρωτήσω και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Αν υπάρχει κάποιο είδος θεματικού τουρισμού που δεν μας έχει περάσει τους περισσότερους από το μυαλό, το έχετε εντοπίσει και που θα μπορούσε και εκεί η Ελλάδα να διαπρέψει σε ένα είδος θεματικού τουρισμού που δεν τον ξέρουμε μέχρι στιγμής.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς, ακριβώς μέσα από τις ειδικές μορφές τουρισμού. Αγροτουρισμός, εινοτουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός. Ξέρετε, σε αυτό πάμε πάρα πολύ καλά και είναι και από τα καλύτερα στοιχεία που έχει η Ελλάδα. Δηλαδή, όλοι το πρώτο πράγμα που θα σου πούνε είναι ότι έχετε καταπληκτικό φαγητό. Παντού, όπου και να πάνε και στο πιο απομακρυσμένο ταβερνάκι, θα φάνε πολύ ωραία. Άρα, αυτό είναι κάτι που μας ξεχωρίζει. Όπως επίσης και η φιλοξενία. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν θίξαμε σήμερα, γιατί. Ναι, μας ενδιαφέρει να επενδύσουμε πάρα πολύ στις ειδικές μορφές τουρισμού. Έχουμε και την θάλασσα, γιότινγκ, θαλάσσιος τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, ορεινός τουρισμός, χιονοδρομία, φυσιολατρεία, όπως είπαμε πριν, γαστρονομία, πολιτιστικό τουρισμό, την σύνδεση δηλαδή με το πολιτιστικό απόθεμα. Αλλά την ίδια στιγμή ο τουρισμός, μην ξεχνάτε, ότι είναι η υπηρεσία. Και η υπηρεσία βασίζεται στον άνθρωπο. Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δώσουμε τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να επιλέξουν τον τουρισμό ως καριέρα. Γι' αυτό δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην τουριστική εκπαίδευση, στις τουριστικές σχολές που λειτουργούμε εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού, οι οποίες είναι μέσα στο πλαίσιο της δωρεάν εκπαίδευσης που παρέχει το κράτος, να τις αναβαθμίσουμε, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν τις δεξιότητες για να μπορούν να δουλέψουν στον τουρισμό. Θέλουμε οι Έλληνες να δουλεύουν στον τουρισμό.
1: Κατανοητό.
0: Και μάλιστα να μην είναι, όπως λέω και πριν, μια εποχική δραστηριότητα, αλλά να είναι μια επιλογή καριέρας.
2: Δυστυχώς είναι εποχική όμως.
1: Λοιπόν, κυρία Κεφαλογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και που ήσασταν εδώ και που μας απαντήσατε και σε όλα τα ερωτήματα. Να είστε καλά, κυρία.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα να επιστρέψουμε στο ρεπορτάζ. Είχαμε κι άλλα να δώσουμε και θα έρθω τώρα στην Ελένη να δούμε κι άλλα πρόσωπα. Από τον Αλέξη Τσίπρα, χθες μας είπες αποκλειστικά και νωρίς, πολύ νωρίς. Καταρχάς, για να το θυμίσουμε, πότε θα ιδρύσει το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Ένα είναι αυτό.
2: Προχθές
1: το είπα. Από πού θα γίνει αυτό. Υπενθύμησέ το, δεν είναι κακό.
2: Είχα και θα πάμε να δούμε και πρόσωπα. Ότι από 26 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου.
1: Τώρα σε λίγο τα πρόσωπα. Πάρτε το πίσω, θα μας τα δείξει σε λίγο η Ελένη.
2: Τώρα φαίνεται ότι κλείνει στο τέλος Μαΐου. Δηλαδή 26 Μαΐου, 27, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, η παρουσίαση θα γίνει στο Θησείο. Mm-hmm. Δεν λέω άλλα, γιατί θα τα πούμε τα
3: άρα
2: υπόλοιπα.
3: Άρα πριν τον Θεριστή Ιούνιο.
2: Πριν το Θεριστή, ναι. Και το σημαντικό είναι, θα γίνει μια πολύ ωραία παρουσίαση στο Θησείο και θα είναι όλα τα νέα πρόσωπα τα οποία...
1: Τέλη Μαΐου ο Τσίπρας θα ιδρύσει το κόμμα στο Θησείο.
2: Θα
3: είναι και πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άρα έχουμε την κυρία Καριστιανού 21 του μηνός.
1: Και από ένα πεπτήμερο μετά ξεκινάει ο Τσίπρας.
2: 26-27 του μηνός Μαΐου είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Και μας είπες, πρόσεξε, όχι απλώς αποκλειστικά πότε...
3: αλλά και
1: πού. Και πού,
2: και στο Θησείο.
1: Ανοιχτή εκδήλωση, δηλαδή.
2: Ανοιχτή εκδήλωση.
3: Έχει κλείσει ο χώρος στο Θησείο.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Έχει κλείσει, δεν θα τα πω τώρα.
3: Έχει κλείσει, αυτό λέω.
1: Θα έχει πάρει άδεια από το Δήμο. Θα πάρω εγώ στο Χάρη Δούκα να ρωτήσω πού έκλεισαν για το Δήμο. Θα πάρω το Δήμαρχο.
2: Τη Δευτέρα να έχουμε και κάτι.
1: Θα πάρω εγώ, θα κάνω και άλλο ρεπορτάζ. Είναι Πασόκ ο Δήμαρχο. Θα πάρω να ρωτήσω Δήμαρχε πού έχει κλείσει ο Τσίπρα.
3: Άσε μπορούμε να τον βγάλουμε τώρα τηλεφωνικά να μα το
1: πει. Άδεια για να αυτό. Λοιπόν,
3: προφανώ έχει πάρει άδεια.
2: Πάμε στα πρόσωπα.
1: Πώ θα μάθουμε.
2: Στα 10
1: που θα κάνει ο
2: Τσίπρας
1: την ανακοίνωση.
2: Είναι,
1: λοιπόν.
2: Που είναι στη στενή ομάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Πάμε να βγάλουμε τώρα
2: τα πρόσωπα. Λοιπόν. Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου είναι καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έχει διατελέσει αντιπρίτανης του Ιδρύματος και έχει πολλές δημοσιεύσεις για τη σύγχρονη διεθνή ιστορία και για τη μετανάστευση. Άντζελα Καλούλη. Κατάγεται από την Αλβανία και από τη Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλωσε, μετακόμισε στη Γερμανία, δουλεύοντας στον χώρο της εστίασης. Έχει ενεργό συμμετοχή σε συνδικάτα, νέων σπουδάζοντας παράλληλα διοίκηση επιχειρήσεων. Αντώνη Σαουλίδη.
1: Αυτό μου τον πήρατε εργάζεται... από μένα, το ρεπορτάζ μου τον πήρες.
2: Αυτό ακριβώς. Τον ξέρεις εσύ πολύ καλά. Εργάζεται ως δικηγόρος Παραρίο Πάγο από το 2005. Υποψήφιος ήταν με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2023. Επαγγελματικά συνεργάζεται με πολλές επιχειρήσεις και φορείς στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι εμπειρογνώμονας αξιολογητή στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία. Μίλτος Τόσκας. Είναι φαρμακοποιός, εκπαιδευτικός και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. Αρθρογραφεί για κοινωνικά και πολλά ζητήματα σε έντυπα και ψηφιακά μέσα. Νίκος Νιφούδης. Να αλλάξουμε τη
1: Θεσσαλονικιός δεν είναι και ο Νιφούδης.
2: Ναι. Λοιπόν, ήταν στο παρελθόν βουλευτής στο ποτάμι. Έχει σπουδάσει στις πολιτικές επιστήμες και στα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Είναι επιχειρηματίας στο χώρο της εστίασης και των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Νιφούδης είναι από τα πρόσωπα τα οποία και αυτός παίζει για να είναι γενικά στο επικοινωνιακό επιτελείο.
1: Ο χειρουργός, ο κύριος
2: λοιπόν,
1: Δρίτσας.
2: Ο κύριος Δρίτσας, Σπύρος Δρίτσας, είναι χειρουργός με εξειδίκευση στην επεμβατική χειρουργική, στη χειρουργική του Παχαίου Σεντέρου και στη χειρουργική ογκολογία. Έχει έντονη
1: έχουμε
2: κοινωνική δράση.
1: Μετά.
2: Ήταν και στον ΕΙΝΑΠ, στον Πανελλήνιο Σύλλογο, στον Ιατρικό Σύλλογο, στην Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία. Ο
1: οικονομολόγος μετά.
2: Είναι οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην υποστήριξη μικρομεσαίων και επιχειρήσεων και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών μάλιστα. Εργαλείων.
1: Τώρα μην συνεχίσεις γιατί έχει γίνει σίγουρα ένα λάθος στο όνομα, στο πρόσωπο. Γιατί είναι η δεύτερη πρόβλημα με το πρόσωπο. Οπότε είναι σίγουρα ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας, ο δικηγόρος
3: Μπαλατσούκας.
1: Απλώς δεν μπορεί να έχει το όνομα του
3: φαρμακοποιού. Όχι, δεν ξέρουμε ποιος από τους
1: λοιπόν,
3: δύο
1: για κάτσε λίγο να μας πει τα στοιχεία, δεν έχει σημασία. Έλα,
2: λοιπόν,
1: Ελένη, για πες μας, τι,
2: είναι δικηγόρος, ποινικολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο. Δίνει έμφαση μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας στην υπεράσπιση του κράτους
1: λοιπόν,
2: δικαίου.
1: Πόσους δείξαμε χθες του Αλέξη Τσίπρα.
2: 10. Τώρα τελειώνω, άλλους δύο. Γιώργος Παπάς.
1: Λογιστής βλέπω.
2: Είναι πάνω από 20 χρόνια επαγγελματική εμπειρία. Είναι ορκωτός λογιστής και συμμετέχει ως μέλος σε έμπειρες ελεγκτικές ομάδες μάλιστα. Που διαχειρίζονται πλήθος εργασιών. Υποψήφιος διδάκτορας λογιστικής. Άκης Σακίσογλου. Σωστά τον είπα. Δημοσιογράφος. Έχει σπουδάσει στο ελληνικό πολιτισμό στο ΕΑΠ, ζει στη Θεσσαλονίκη, εργάζεται σε ραδιόφωνα και σε άλλα μέσα και είναι και επιχειρηματίας στην εστίαση.
1: Λοιπόν, εχθές έδειξες 10 του Τσίπρα και 10 σήμερα.
2: Μένουν άλλοι 5 που θα τους δείξουμε τη Δευτέρα.
1: Άρα έχουμε άλλους 5
2: 25, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχουν αυτά τα πρόσωπα, να δούμε και πόσοι αυτού θα βγουν.
2: Και έχουμε και θέμα με τη Νέα Αριστερά, δεν ξέρω αν.
1: Όχι, να το πει, όχι, πες το για να προλάβουμε.
3: Μια κουβέντα, παιδί μου. Στην εκδήλωση που θα γίνει στο Θησείο, θα είναι μόνο νέα πρόσωπα ή θα είναι και γνωστά στελέχη?
1: Και νέα και παλιά, δεν
3: γίνει
1: να σταμάτησε.
2: Θα είναι προφανώ. Τι θα του πει, μην έρθετε στην εκδήλωση.
3: Όχι, άλλο λέω, βρε αγάπη μου. Το λέω γιατί αν πάει κάποιο.
2: Δίπλα στον κύριο Τσίπρα θα είναι οι νέοι.
3: Σύμφωνοι. Το λέω γιατί αν πάει κάποιο στο κόμμα τη μέρα που ιδρύεται. Αυτό το λέω.
1: Στο απάντησε. Πάμε λίγο στα φρέσκα κουλούρια τώρα. Λοιπόν, Νέα Αριστερά, έχουμε παρέτηση βουλευτή, ο οποίος πάει Τσίπρα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Πού να πηγαίνει? Ανεξαρτητοποιείται, δεν παρετήθηκε.
1: Ανεξαρτητοποιείται, ναι.
2: Ναι, την είναι κρατάει το την όνομα, γιατί εγώ πάντα...
1: Ο Φερχάτ, ο μουσουλμάνος βουλευτής
2: ο
1: είναι.
2: Ο μουσουλμάνος βουλευτής από το...
1: Φερχάτ Οζγιούρ, νομίζω. Ναι. Ναι. Είναι ο μουσουλμάνος βουλευτής, ναι. Είναι χρόνια στην
2: λοιπόν,
1: Βουλή.
2: Λέω εντάχει, την περασμένη Τρίτη έγινε μία σύσκεψη από τα στελέχη, τα οποία ήταν ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος, ήταν διάφορα στελέχη, αυτής της ομάδας εννοώ, τα οποία και άλλα, περίπου μου είπανε, 100 άτομα, τα οποία συμμετείχαν διαδικτυακά σε αυτή τη σύσκεψη, για το τι θα κάνουν, αν δηλαδή και πότε θα φύγουν από τη Νέα Αριστερά.
1: Αυτός δεν κρατήθηκε.
2: Ναι, υπάρχει μια δυστοκία. Έμαθα ότι η κυρία Σίανα Γνωστοπούλου και η κυρία Φωτίου εξέφρασαν εκεί τη διαφωνία τους για το πώς πρέπει να γίνει, αν πρέπει να φύγουν από τη Νέα Αριστερά κτλ. Χθες υπήρξε και συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου της Νέας Αριστεράς και εκεί δεν συμμετείχαν οι τρεις, δηλαδή ο κύριος Χαρίτση, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος, θα σου έλεγα ότι από την πλειοψηφία έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι, εν πάση περιπτώσει, θεμητές οι διαφωνίες σας, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να μας αφήσετε και εμάς να δουλέψουμε έτσι όπως θέλουμε εμείς.
1: Αυτά ποιος το λέει, η πλευρά του κύριου Σακελαρίδη.
2: Τι?
1: Η πλευρά του κυρίου Σακελαρίδη το λέει αυτό, ότι
2: η πλευρά του κυρίου Σακελαρίδη δεν πρόκειται να τους πούν φύγετε.
1: Ναι.
2: Ωστόσο, όταν υπάρχει μέσα σε ένα κόμμα, λένε, μία ομάδα η οποία διαφωνεί και η οποία, υπάρχει μία ανοιχτή πληγή στην πραγματικότητα και θεωρούν κάποιοι ότι καλό θα ήταν κάποια στιγμή να πάρουν απόφαση, να δούνε
1: τώρα
2: τι θα
1: κάνουν. Τώρα με βάλετε σε πειρασμό και οι δύο.
3: Γιατί?
1: Με το άντε φύγετε να τελειώνουμε. Πόσοι όχι, έχουν μείνει, ρε παιδιά, όχι, και βιάζονται να φύγουν και οι υπόλοιποι.
3: Άμα είναι να φύγουν οι άνθρωποι, τι νόημα έχει, ρε Γιώργο, αφού θα φύγουν.
1: Τώρα,
3: δηλαδή το να μην φύγουν σήμερα και να φύγουν αύριο.
1: Επειδή σέβομαι τις κομματικές διαδικασίες και τα πρόσωπα, με ένα τα 100 να βιάζονται και να φύγουν και άλλοι
2: δεν
1: τώρα...
2: Αυτό.
1: Εντάξει,
2: εγώ
1: τώρα, να είμαστε
2: και
1: εμείς λίγο λογικοί. Εγώ το λέω, δεν το λες εσύ.
2: Λένε αυτοί που θα μείνουν
1: στην
2: Αριστερά...
1: Δεν είναι στο 30 για να λένε να φύγουν και κάποιοι.
2: Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε... ενώ γνωρίζουμε ότι θα φύγουν κάποιοι βουλευτές και
1: ξαναλέω,
2: κάποια στελέχη.
1: Έχουν ένα τα 100 με όλο το σεβασμό.
3: Πιο εύκολο είναι να φύγεις όταν είσαι στο 1, να τους πεις φύγε, παρά όταν είσαι στο 30 που σε ενδιαφέρει να βγεις και στην κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
2: Προφανώς όλο αυτό τώρα έχει ο μουσουλμάνος λοιπόν βουλευτής, ο κύριος Φερχάτ.
1: Φερχάτ Οζγιούρ. Ναι, είναι χρόνια στη Βουλή. Είναι χρόνια στη Βουλή. Από το
2: προφανώς, ο οποίος θέλω να σας πω το εξής, δεν είχε ενημερώσει τον κύριο Σακελαρίδη ότι θα έφευγε, ότι θα έδινε την παραίτησή του, επικοινώνησε με τον κύριο Σακελαρίδη όταν έδωσε την παραίτησή του. Δηλαδή ήταν και λίγο τραβηγμένο αυτό.
1: Εγώ δεν τον ξέρω τον κύριο Φερχάτ.
2: Εντάξει.
1: Αλλά διάβασα κάτι, ούτε ρεπορτάζ κάνω όπως κάνεις εσύ σε αυτό το χώρο. Διάβασα κάτι στο Facebook, επώνυμα, από έναν άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
1: Ότι του είχε πει ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι ασφικτιούσε σε αυτό το χώρο στην αριστερά. Λέω γιατί ο άνθρωπος αυτός που το διάβασε, χωρίς να κάνω ρεπορτάζ, το διάβασε μια ανάρτηση που σχολίαζε αυτή την παρέτηση. Αν ασφικτιούσε, ξαναλέω, δεν τον γνωρίζω το συγκεκριμένο βουλευτή.
2: Προφανώς. Για να φύγει, πάει να πει ότι δεν μπορούσε να περιμένει άλλο.
1: Με το ζόρι Παντριά γενικά δεν γίνεται.
2: Να περιμένει
1: τώρα...
2: άλλο. Εδώ οφείλω να πω κάτι, να διευκρινίσω κάτι. Το ότι ανεξαρτητοποιούνται δεν σημαίνει ότι από την ανεξαρτητοποίηση μπορούν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Είναι γιατί άλλη
3: πρέπει
2: η πολιτική.
1: Χωρίς έδρα, πρέπει να παραδώσει την έδρα.
2: Δεν μιλήσατε για την έδρα. Και άλλο η ανεξαρτητοποίηση.
1: Την έδρα δεν έχει κρατήσει ο κύριος.
2: Ναι, είναι ανεξάρτητος βουλευτής αυτή τη στιγμή.
1: Με την έδρα πάντως δεν πάει στο Τσίπρα. Πρέπει να την αφήσει την έδρα για να πάει στο Τσίπρα.
2: Όσοι πάνε στο Τσίπρα δεν πρέπει να έχουν έδρα.
1: Κατανοητό. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να δούμε και μία ακόμα με τοπική. Γιατί έχει ενδιαφέρον το πόσο έχει ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο. Έχουμε πάντα υψηλών εντάσεων συγκρούσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι μεταξύ του κυρίου Γεωργιάδη αυτή τη φορά με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι σήμερα και αυτό στη Βουλή και πάλι με προσωπικούς χαρακτηρισμούς για μια υπόθεση που αφορούσε εργαζόμενοι που συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Για πάμε να το δούμε.
4: Λίγο κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Πρόεδρος Πλεύς Ελευθερίας είπε «Σταμάτσε να είναι εργαζομένη μου». Από το Φεβρουάριο του 25 και μετά προχώρησε σε διάφορους χαρακτηρισμούς κατά της κυρίας Καρακίτσου, με συγχωρείτε κυρία Κεφαλά. Εγώ δεν θέλω να μπω στα οικογενειακά σας. Αλλά τον ακούω δίπλας να λέει για την κουνιάδα σας. Την είδαν με μαγιό κτλ. Εμένα μου προκαλεί αηδία. Δηλαδή πρέπει να μάθω εγώ στη Βουλή και ο ελληνικός λαός αν η κυρία Καρακίτσου θέλει να βγαίνει φωτογραφία με μαγιό. Πρόκειται περί έσχους. Πρόκειται περί έσχους.
5: Σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
4: Και εσείς θα έπρεπε να υπερασπιστείτε την τιμή και την υπόλοιπη της κουνιάδας από αυτά τα έσχη. Έρχομαι λοιπόν.
5: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι, σας παρακαλώ.
4: Κύριε Πρόεδρε.
5: Ακουστήκατε κι εσείς, είπατε ένα σωρό πράγματα. Θα απαντήσει ο Υπουργός και ο ελληνικός λαός βγάζει συμπεράσματα. Μας παρακολουθεί. Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ.
4: Κατά βουλής των Ελλήνων, είπε προηγουμένως η κυρία, Πρόεδρος, ότι η κυρία Καρακίτσου έπαυσε να είναι εργαζομένη της το Φεβρουάριο του 25.
1: Έχει κάθε μέρα highlights η Βουλή, έτσι.
3: Ναι,
1: πλέον.
3: Όσον αφορά το συγκεκριμένο δίδυμο.
1: Όχι,
3: ναι.
1: Δεν λέω μόνο το δίδυμο αυτό. Γενικά έχει highlights η Βουλή. Δίνει highlights. Όποτε έχει συνεδρίαση, θα υπάρξει και μια σκληρή με τοπική.
3: Θέλω να σα πω ότι όταν.
1: Πριν από λίγη ώρα ήταν εδώ, για παράδειγμα, στο Σεραφείμ ο κύριο Λαμπρούλη. Ναι. Και πόσε συγκρούσει έχουν γίνει με τον κύριο Λαμπρούλη όταν είναι στη θέση του αντιπροέδρου.
3: Όσο ήμουν στην Βουλή, τον είδα τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί ήρθε λαχανιασμένο και προ το τέλο και ήταν κεντρωμένο και λέω τι συνέβη κλπ. Και μου λέει προσπαθώ να συνέλθω από αυτά που τράβηξε στην
1: Βουλή. Στο συνέδριο είδε τον κύριο Γεωργιάδη.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, είχε έρθει μετά τη σύγκρουση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και η κυρία Κωνσταντοπούλου διαβάζω ότι είχε και σύγκρουση με την πρώην,
3: πρώην βουλευτή
2: του κόμματός της, την κυρία Ελένη Καραγιωργοπούλου.
3: Σύπρο ότι ξεπουλήθηκε στη Νέα Δημοκρατία κλπ.
2: Ναι.
1: Γενικά είναι μια περίοδος εντάσσεων. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε όπως κάνουμε κάθε βράδυ να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση με το πάνελ μας. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: τεράστια που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πολύτικο τραπέζι, αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες, λαχταριστά πιάτα με ρύζι, πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά, σιροπιαστά γλυκά για μερακλίδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453, η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής, η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειο Σοβίτα, ο θρίαμβος των Σπερχιών. Μάχη του Ματζικέρτ, η επέλαση των Σελτζούκων, η εποχή των Κομνηνών, η αναλαμπή του Ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
10: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
3: Ouais! Moi, c'est Nicolas, et j'aimerais bien vous raconter mes vacances.
4: Allons, allons, les enfants, du calme.
3: Wow! Chère Marie-Edwige, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ici, il fait beau tous les jours. En tout cas, je me suis déjà fait un tas de copains.
5: Ça fait même pas mal!
3: Avec les copains, on joue, et c'est drôlement chouette.
5: Maman!
6: Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε και υποδεχόμαστε με χαρά τις καλεσμένες και τον καλεσμένο μας εδώ με την Ελένη και τον Δημήτρη. Την πρώην Υπουργό και πάντα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, την κυρία Βούλτεψη στα Νότια. Τα λέω εγώ γιατί έχω πιστεί ότι πάμε για εκλογές. Καλησπέρα, κυρία Βούλτεψη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
9: Να είστε καλά.
8: Την κυρία Χαρά Κεφαλίδου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα κατέβει σίγουρα στη Δράμα όταν γίνουν οι εκλογές. Τα λέω
9: καλησπέρα,
8: από τώρα.
9: Καλησπέρα,
8: κυρία Κεφαλίδου. Σωστά τα λέω, έτσι.
9: Μια χαρά τα λέω.
8: Λοιπόν, και τον κύριο Παπαγεωργίου, και αυτό θα κατέβει σίγουρα στις εκλογές, αλλά είναι υποδιαμόρφωση ο χώρος του.
10: Καλησπέρα,
8: κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
9: Τον ξάφνιασες, νομίζω.
8: Στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι υποδιαμόρφωση αυτός ο ευρύτερος χώρος. Γι' αυτό λέω ότι.
11: Θα κατέβετε στις εκλογές.
8: Πρέπει να κατέβει. Είναι...
10: Θα δείξουν οι ανάγκες.
8: Πρέπει, πρέπει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε.
11: Τίθεστε στη διάθεση των γεγονότων που έλεγε και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
8: Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, εχθές εδώ είχαμε τη δυνατότητα να ρωτήσουμε πολλά πράγματα από αυτά που η κυβέρνηση καταλογίζει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Μας έδωσε τις δικές του απαντήσεις. Είμαι βέβαιος ότι επειδή παρακολουθείτε και πάντα είστε διαβασμένοι, είδατε τις απαντήσεις. Μεταξύ αυτών, είπε ότι δεν ισχύουν ούτε το 1-200 και να το πω λαϊκά αυτό που είπε τη φράση ο κύριος Γεωργιάδης ότι μας αμπούκωσε, ότι έπαιρνε 1.000 ευρώ. Είπε ότι έγινε επικυβέρνηση Καραμαλή, ότι δεν ανακαινίστηκε με χρήματα του κράτους. Με λίγα λόγια, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είπε ότι όλα αυτά είναι συκοφαντίες. Και μάλιστα.
9: Και με μίλησε. Ποιο χρήματα ανακαινίστηκε.
8: Θα μου απαντήσετε εσείς. Και μίλησε επίσης για πολιτική δολοφονία. Από τη Νέα Δημοκρατία.
9: Ποιος τον δολοφονεί.
8: Από τη Νέα Δημοκρατία, από εσάς είπε. Και όπως είχε
9: όχι, είπε
8: και
9: ονόματα. Ποιος τον δολοφονεί.
8: Ο κ. Γεωργιάδης, εσείς.
9: Εγώ τον δολοφονώ.
8: Πολιτικά μίλησε, κυρία
9: Πολιτικά,
8: Βούλτεψη.
9: Ναι. Καλά. Και όταν λέμε πολιτικό πτώμα, πολιτικά το λέμε.
8: Τι εννοείται τώρα αυτό.
9: Λοιπόν, κοίταξε. Γιώργο, θα πω κάτι. Εδώ τα πράγματα δεν είναι απλά. Εδώ έχουμε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, που μας λέει τόσο καιρό ότι πιαστήκαμε με τη γίδα στην πλάτη, που ανεβοκατεβάζει υποδίκους τους βουλευτές μας, που ενώ δεν είναι καν υποδίκοι, δεν έχουν μπει καθόλου σε αυτή, ακόμη σε αυτή, σε κάποια τέτοια διαδικασία. Και ξαφνικά ακούμε διάφορα πράγματα.
8: Απαντάει σε αυτά που λέτε να κάνουμε.
9: Μάλιστα, ότι ο λογιστής του ξέχασε να κάνει το δεκατομμύριο. Συγγνώμη, πρέπει η Επιτροπή Πόθεν Έσχης της Βουλής που μας παίρνει τηλέφωνο ακόμη και αν λείπει ένας αρνητικός λογαριασμός μας από μία τράπεζα που τον έχουμε ξεχάσει γιατί παίρνουμε από την επανάληψη. Συγγνώμη που δεν είχαμε μπαμπά το Μαρίνο Ανδρουλάκη να έχουμε ένα τεράστιο κτίριο αλλά είχαμε έναν άλλο μπαμπά που πέθανε με τη σύνταξή του από την Εσία και το επιδόμα τη φιλότητα. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν.
8: Μισό λεπτό, πώς σχετίζεται.
9: Το ξέχασε. Η Επιτροπή Πόθεν Έσχες πρέπει να μας απαντήσει ξεκάθαρα εάν πήρε τηλέφωνο. Γιατί εμένα.
8: Δεν τον κάλεσα. Μας το είπε δημόσιο, δεν τον ενημέρωσε ο λογιστής.
9: Θα μου πει εμένα υπόθεση. Αυτό είπε δημόσιο. Ας το λογιστή. Ο λογιστής άλλο πράγμα.
8: Ο ορκωτός της Βουλής δεν τον ενημέρωσε για το λάθος αυτό και ο λογιστής του παρέλειψε. Ο λογιστής ο δικός του παρέλειψε τη Βουλή.
9: Δηλαδή, μόνο εμένα κυνηγάει.
8: Τι να, μας το
9: για τους λογαριασμούς μου τη υπερανάλυση.
8: Συγγνώμη, δεν σας λέω μυστικό, μας το είπε στον αέρα.
9: Ωραία, εντάξει.
8: Ότι
9: λοιπόν,
8: δεν ενημερώθηκε τον ορκωτό λογιστή
9: λοιπόν,
8: τη Βουλή.
9: Μάλιστα, εντάξει, ας λέει ό,τι θέλει. Δεύτερον, ότι εμείς είμαστε ένα οργανωμένο σύστημα Έτσι, τι είναι αυτό. Η ομάδα αλήθεια, η βούλτευση.
8: Και εσείς μέσα, ναι.
9: Ναι,
8: ο Γεωργιάδης.
9: Ο Γεωργιάδης και ο Μαρνάκης, ναι. Είπε, ναι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θέλει να κάνει και μηνύσεις.
8: Στον κύριο Γεωργιάδη, για συμπαντική διευθύνηση θα κάνει.
9: Έχουμε οικογένειες και εμείς, και εγώ, και ο κύριος Γεωργιάδης, και ο κύριος Μαρνάκης. Και η ομάδα αλήθειας είναι επώνυμη, έχει ονόματα, ονοματεπώνυμα. Και επίσης, όλοι έχουν ένα ονοματεπώνυμο που ψάχνει να βρει ποιος είναι αυτός που έγραψε στο Μονονιούς κάτι και έψαχνε να βρει τον συγκεκριμένο. Δηλαδή, ο κύριος Τσουκαλάς που είναι εκπρόσωπος τύπου δεν ξέρει ότι υπάρχουν τα επώνυμα άρθρα, υπάρχουν και τα μη επώνυμα. Αν δηλαδή γράψει κάτι ο μικροπολιτικός στα νέα, θα πάρει τηλέφωνο να μιλήσει με το μικροπολιτικό, αλλιώς δεν δέχεται να μιλήσει με το διευθυντή των νέων.
12: Εκεί ήταν, με συγχωρείτε, ο μικροπολιτικός είναι μία στήλη. Εκεί.
9: Α, είναι μία στήλη. Ποιος τη γράφει.
8: Κάτσε, ρελιμάστε τώρα αυτά. Είναι...
9: Ποιος τη γράφει.
12: Εκεί βάλανε στο συγκεκριμένο άρθρο.
9: Υπάρχει το δικαίωμα. Δεν τα δέχομαι.
12: Εάν απευθυνθεί κάποιο.
8: Ελένη, κάτσε λίγο. Βοήθα λίγο. Βοήθα λίγο.
9: Καθίσατε χτες και ακούσατε μια χαρά τον Ανδρουλάκη.
8: Να
9: μας λέει πολιτικούς εγκληματίες. Λοιπόν, κοιτάξτε.
8: Και εσείς λέτε πολλά για τον κύριο Ανδρουλάκη, για την οικογένειά του και σας ακούμε. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Αυτή είναι η
9: οικογένειά του.
8: Να ρωτάμε και να ακούμε.
9: Η οικογένειά του νοικιάζει ένα ακίνητο.
8: Ωραία. Τι του καταλογίζει.
9: 10.000 ευρώ το μήνα.
8: Τι του καταλογίζει.
9: Το νοικιάζει στο δημόσιο.
12: Που έχει κλέψει η οικογένειά του.
8: Αυτό λέω, τι του καταλογίζετε, για να το καταλάβω να απαντήσει η κυρία Κεφαλή.
12: Για να καταλάβω, ναι. Για να καταλάβουμε.
9: Το ξέρω και στο Μάρξ άρεσε. Όλοι δεν υπάρχουν, άκουσε, δεν υπάρχουν σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν.
12: Είναι
9: τώρα
12: μεμφω.
9: Μιλάω εγώ, αρκετά
8: Ελένη, κάτσε λίγο,
9: χθες.
8: Κάτσε λίγο, μισό λεπτό, κάτσε λίγο να μας απαντήσει, γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς η ζήτηση, σε παρακαλώ.
9: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση.
8: Αφήστε το Μάρξ τώρα.
9: Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση, γιατί θέλει και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση.
8: Τι καταλογίζετε τον κύριο Ανδρουλάκη.
9: Μη μας δουλεύουνε.
8: Τι καταλογίζετε τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάμε λίγο να το
9: συνεχίσουμε. Όλα αυτά και το άρθρο 57, εγώ δεν θα τα κρίνω. Θα τα κρίνουν οι συνταγματολόγοι.
8: Υπάρχει θέμα παρανομίας. Γιατί η κυβέρνηση ακούστε. Λέει ηθικό.
9: Και δεν ξέρω τι λέει η κυβέρνηση. Εγώ μιλάω εγώ τώρα.
8: Ναι, αυτό ρωτάω. Λέτε ότι μπορεί να υπάρχει παρανομία.
9: Ακούστε. Όλοι αυτοί οι νόμοι και το άρθρο 57. Το οποίο μιλάει για να μην συνάπτει συμβάσεις με το δημάσιο, συναφείς αναπτυξιακού, νομίζω ότι το κτηματολόγιο είναι πολύ αναπτυξιακού περιεχομένου.
8: Άρα μιλάτε για παρανομία.
9: Άμα θέλω να δώσω λοιπόν ερμηνεία. Δεύτερον, όλοι οι άλλοι νόμοι που αναφέρονται σε σύγκρουση συμφερόντων, δεν αναφέρονται τυχαία. Αναφέρονται για να έχει ανεξαρτησία ο βουλευτής από οποιοδήποτε δημόσιο φορέ ή εκτελεστική εξουσία. Όταν λοιπόν υπάρχει τέτοια δέσμευση, εγώ δεν θα καθίσω να κάνω, εγώ δεν κάνω τη δίκη. Όμως, επειδή το παρελθόν του Πασόκ με το κτηματολόγιο είναι πολύ σοβαρό και έχουμε ήδη πληρώσει την πρώτη δόση όταν έγινε το μισό έργο σε διπλή τιμή, αν θυμάστε, στις ερωικές εποχές που πήραμε το Β' Κουπουσού και δεν κάναμε ποτέ το κτηματολόγιο.
8: Τώρα με το 57 και λοιπόν, το λέτε. Αφήνεται να ότι μπορεί να έχει κάνει και παρανομία ο κ.
9: Αυτά θα μας τα πούνε οι νομικοί.
8: Αυτό λέει. Άρα το αφήνεται
9: ανοιχτό. Και επίσης θα δούμε και τον κανονισμό της Βουλής. Υπάρχουν συμβίβαστα. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και δεν μπορείς όταν είσαι πολιτικός να έχεις οποιαδήποτε τέτοια οικονομική δοσοληψία με το δημόσιο.
8: Ωραία.
9: Το κτηματολόγιο είναι δημόσιο.
8: Μάλιστα.
9: Εγώ δεν κοιτάω τώρα πως με κάποια χρήματα επισκευάστηκε. Αν τα χρήματα αυτά είναι από το κτηματολόγιο, δηλαδή από τον ελληνικό λαό, ωραία, τότε είναι άλλο φάουλ.
8: Κατανοητό.
9: Γιατί αυξάνει η περιουσία
8: τώρα
9: του. Λέω τώρα το εξής.
8: Και κλείστε με αυτό. Το πρώτο γύρο. Πρέπει να απαντήσουν και άλλοι. Έτσι.
9: Λέω, το κάνουμε... εξής. Λέω το εξής. Ότι... Καλά, αυτό το ακίνητο τέλος πάντων έγινε λίγο πριν τα μνημόνια.
8: Βάλτε μια τελεία να πάρουμε απαντήσεις τώρα και
9: το κτηματολόγιο χρηματοδοτείται ναι, από ευρωπαϊκά χρήματα.
8: Ναι.
9: Επειδή μας έχει ζαλίσει η κυρία Κοβέση, να ψάξει να βρει τώρα λοιπόν, γιατί έχω εδώ πέρα που είναι, θα το βρω.
8: Πείτε το, κυρία
9: Βουλευτή. Να βρει από πού ξέρει ότι χρηματοδοτείται στην τελευταία του φάση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα πρέπει να δούμε τους διαγωνισμούς που γίνανε τότε. Δεν έχει σημασία. Αν έγιναν σωστά, αν πάρθηκε η σωστή προσφορά. Είναι ευρωπαϊκά χρήματα.
11: Δεν μπορεί η κυρία Κοβέση να πάει πριν από το 2020.
9: Δεν θα πάει, τώρα τα παίρνουν ακόμη.
13: Α.
9: Γιατί δεν κατάλαβα.
13: Άρα λέτε από το 20 και μετά.
9: Ωραία, τα παίρνουν.
8: Ωραία, Δημήτρη μου, πάμε λίγο να ολοκληρώσει.
9: Το κτηματολόγιο, παιδί μου, πάμε προσπαθούμε λίγο να το κάνουμε. Ωραία. Με ευρωπαϊκά λεφτά. Εδώ και 25 χρόνια.
8: Ωραία. Λοιπόν, βάλτε μια ανωτελεία. Θα έχουμε και δεύτερο γύρο.
9: Και μας λέει γαλάζια συμμορία, μαφία.
8: Ναι, τα απαντήσατε.
9: Όχι, κοίταξε. Μα τι κοίταξε. Εδώ πέρα.
8: Γιατί εσείς ξέρετε πώς είναι την κύριο Ανδρουλάκη. Ξέρετε τι έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στην εκπομπή μας. Τα ακούμε, ρωτάμε και απαντά το ένα στον άλλο.
9: Τον έχουμε πει μαφία. Τον έχουμε πει συμμορία.
8: Μα
9: τον
8: αυτά έχουμε είναι δική σας ευθύνη. Πολιτική τα λέτε οι δημοσιογράφοι. Δεν είμαστε για να λέμε.
12: Παρακολουθούσατε.
8: Λοιπόν, Ελένη, σε παρακαλώ, βοήθησε. Ελένη, μην την άξουμε. Σε παρακαλώ τη συζήτηση στον αέρα. Ελένη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
12: Το λέω, παιδί μου, μια ερώτηση.
8: Πάω να δώσω τον λόγο. Μιλάει 20 λεπτά ήδη, κυρία Βουλή.
9: Δεν θέλει να μάθει γιατί παρακολουθήθηκε.
8: Εντάξει, ένα λεπτό. Κυρία Κεφαλίδου, έχει πει αρκετά η κυρία Βούλτευση. Εγώ βλέπω ένα level παραπάνω ότι άκουγα εχθές τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι είναι μόνο ηθικό θέμα και ακούω την κυρία Βούλτευση με τεκμηρίωση, την οποία εσείς μπορείτε να αποδομήσετε ή όχι, θα απαντήσετε ανάλογα, να θέτει και θέμα νομιμότητας. Και είπε και αρκετά, νομίζω, ήδη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
14: Λοιπόν, όταν ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες σε αυτήν εδώ την εκπομπή φιλοξενούμενός σας, και ήταν πάρα πολύ θετική κίνηση το ότι δεν άφησε να περάσει χρόνος και τοποθετήθηκε σε όλες τις ερωτήσεις σας. Απάντησε στα πάντα. Σε ό,τι ερώτηση του τέθηκε. Και βλέπετε ότι δεν άφησε καμία σκιά σε σχέση με τα χρήματα που υπάρχουν στο εξωτερικό και με τις συμφωνίες που έχει η οικογένειά του σε σχέση με τη μίσθωση ενός ακινήτου από το 2004. Όταν όλα είναι λοιπόν χρήματα τα οποία είναι δηλωμένα, τα οποία είναι νόμιμα, τα οποία έχουν γίνει με όλους τους κανόνες, τους τύπους και τις διαδικασίες και του δημοσίου και αυτούς που η Βουλή έχει ορίσει για τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές, πραγματικά μου κάνει εντύπωση και το ότι συνεχίζεται όλη αυτή η ιστορία και κυρίως το ύφος με το οποίο επιτίθεται η Νέα Δημοκρατία στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν δεν έχει μείνει καμία γκρίζα ζώνη και καμία ασάφεια στα όσα έχει πει. Επιπλέον, να πω και κάτι. Ο περίφημος λογαριασμός του ενός εκατομμυρίου που είναι στο εξωτερικό, άκουσα όπως και όλοι σας από τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι είναι δύο φορές φορολογημένος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όταν άλλοι συνάδελφοί του έχουν ασκήσει κάθε δικαστική δυνατότητα που είχαν για να αποφύγουν τουλάχιστον τη μία φορολόγηση. Όταν λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο που έρχεται, απαντάει, δεν υπάρχει καμία παρανομία, είναι όλα δηλωμένα και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ζήτημα, πραγματικά έχω και εγώ να θέσω ένα ερώτημα. Ποιον ευνοεί όλη αυτή η συζήτηση?
8: Ωραία, επιτρέψτε μου όμως ένα ερώτημα. Λοιπόν, λέει κάτι η κυρία Βούλτευση, με τον τόνο που το λέει η κυρία Βούλτευση και με τα πειρά που θέλει να ανταποδώσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Αλλά αφήστε το και μισό λεπτό, εγώ δεν θα πάω στην ουσία. Λέει κάτι η κυρία Βούλτευση, κρίνεται και η κυρία Βούλτευση και ο κύριος Ανδρουλάκης όλη η πολιτική. Αλλά προσέξτε λίγο, εσείς είπατε τώρα για την οξύτητα που δέχεται επιθέσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Λέει και εκείνη από την πλευρά της όμως, μας λέει συμμορία για πολιτική δολοφονία. Θέλω να πω ότι εσείς δεν βλέπετε ότι το ταγκό αυτό έχει μία πλευρά. Εσείς δηλαδή όταν λέτε ότι το Μαξί μου είναι συμμορία, ότι έχει αρχηγό η συμμορία αυτή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν βλέπετε μια οξύτητα και στο λόγο του Πασόκ, μόνο από την άλλη πλευρά βλέπετε?
14: Κοιτάξτε, το πώς εκφράζεται ο καθένας πραγματικά είναι.
8: Είναι ο κεντρικός λόγος του Πασόκ. Ακούστε, έτσι είναι
14: το πώς εκφράζεται ο καθένας είναι πραγματικά θέμα ιδιοσυγκρασίας. Το ότι έχει φτάσει η πολιτική ζωή να έχει ένα πινκ-πονκ τέτοιων αντεγκλήσεων, είμαι από τους τελευταίους που δεν θα το καυτηριάσουν. Εγώ θεωρώ ότι οι κουβέντες αυτές μπορούν να γίνουν σε πολύ πολιτισμένο επίπεδο, γιατί πρέπει κάποια στιγμή και ο πολίτης να καταλάβει την ουσία του επιχειρήματος. Όταν αρχίζουμε και εκτοξεύουμε ο ένας τον άλλον χαρακτηρισμούς, εμένουμε μόνο στο ότι ο ένας είναι κλέφτης, ο άλλος είναι ψεύτης και ο τρίτος, ας
13: ερώτημα,
14: πούμε, παραποιεί την αλήθεια.
13: Θέλω να μου σχολιάσετε με βάση ακριβώς αυτό που είπατε τώρα. Ο Γιώργος μας έδωσε ένα ρεπορτάζ νωρίτερα ότι το Πασόκ από τη Δευτέρα θα αρχίσει να ψάχνει τα πόθεν αίσθηση των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας.
8: Κάποιοι,
13: για να, ναι, για να βρει ποιοι πήραν σπίτια στο εξωτερικό και έχουν λεφτά στο εξωτερικό και θα έχουμε ένα νέο γύρο. Σας βρίσκει σύμφωνο αυτό?
9: Τι σχέση έχει αυτό με το ενίκιο Με το
14: ενδιαφέρον. Η ερώτηση είναι πολύ ξεκάθαρη, κυρία Βούλτεψη.
9: Τι σχέση έχει?
13: Κυρία Βούλτεψη, άλλο
8: να το απαντήσει, κυρία Κεφαλίδου.
13: Εγώ ρώτησα την κυρία Κεφαλίδου αν τη βρίσκει σύμφωνη αυτή η
9: ταξίδια. Αν είναι δηλωμένη,
13: θα εγγενιάσει το Πασόκ.
8: Λεπτό να το απαντήσει.
14: Λοιπόν, κοιτάξτε, όλο αυτό το κλίμα του πινκ-πονκ με θέματα που είναι θεσμικά κατοχυρωμένα. Η Βουλή έχει ψηφίσει το πόθεν έσχες για να υπάρχει διαφάνεια, για να υπάρχει λογοδοσία, για να μπορεί ο βουλευτής απελευθερωμένος να έχει τη σχέση εμπιστοσύνης που χρειάζεται με τον πολίτη. Όταν ερχόμαστε και δυναμητίζουμε έναν θεσμό που πραγματικά για να μπορέσει να περάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο χρειάστηκε να υπάρχει και μία ωριμότητα, νομίζω ότι μόνοι μας αυτό υπονομευόμαστε.
8: Κατανοητό.
14: Και αυτό θεωρώ ότι κάνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία. Αυτό υπονομεύεται.
9: Παίρνει λεφτά από το δημόσιο ως ευρωβουλευτής.
8: Κυρίε, πάω στον κύριο Παπαγεωργίου.
9: Δεν επιτρέπεται να παίρνει από δύο πηγές από το δημόσιο.
14: Ακούστε λίγο, κυρία Βούλτεψη.
9: Δεν ξέρω ποιος ευνοείται.
14: Ποιον ευνοεί.
9: Ποιον ευνοεί.
14: Μόνο αντισυστημικά.
8: Να πάω στον κύριο Παπαγεωργίου. Λοιπόν, κυρίες, δεν διέκοψε ένα λεπτό να πάω στον κύριο Παπαγεωργίου. Να ακουστεί, κυρία Βούλτεψη, να ακουστεί και ο κύριος Παπαγεωργίου.
14: Μόνο αντισυστημικές δυνάμεις. Λένε ότι όλοι είμαστε. Ένα
9: αφού
14: πράγμα,
9: λέει
14: ωραία,
9: συμμορία.
14: Ωραία. Είμαστε το
9: αφού
14: ίδιο,
9: λέει
8: πάμε
9: συμμορία.
8: Στον κύριο Παπαγεωργίου. Ωραία, ένα λεπτό.
13: Κύριο,
8: πάμε να ακούσουμε.
14: Αυτό το πράγμα δεν ευνοεί λοιπόν, κανέναν άλλον.
8: Πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου.
14: Ένα
8: λεπτό, κυρίες. Ένα λεπτό. Ακουστήκατε. Κυρίες, ακουστήκατε. Ακουστήκατε. Πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου. Ένα λεπτό.
13: Ρώτησε η κυρία Βούλτεψη ποιον ευνοεί. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να ευνοεί τον Αλέξη Τσίπρα, διότι υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Αν ο κύριος Τσίπρας, εμφανιζόμενος με το νέο του κόμμα, θα καταφέρει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση ή και κάτι παραπάνω. Και λένε και πολλοί ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και ένα άγχος στο Πασόκ και όσον αφορά δημοσκοπήσεις που περαμένονται ή που συζητιώνται για το ποια θέση είναι. Βρίσκεται το Πασόκ. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η κόντρα της Νέας Δημοκρατίας με το Πασόκ, αυτή η δολοφονία χαρακτήρα που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης προς το πρόσωπό του, ευνοεί τελικά τον Αλέξη Τσίπρα?
8: Ας μας πει και την άποψη και για την υπόθεση.
13: Ναι, εντάξει, τώρα θα το πει έτσι κι αλλιώς.
10: Να σας την πω, δεν υπάρχει κανένας λόγος, γιατί δεν νομίζω ότι θα προκαλέσει μεγαλύτερη φασαρία από ό,τι ήδη υπάρχει. Δεν είναι ένας χορός ταγκό που συμμετέχουν δύο. Μοιάζει περισσότερο, και δεν το λέω για τις κυρίες που βρίσκονται εδώ απόψε, με ένα χορό χάκα των Μαωρίων που ο καθένας προσπαθεί με ένα θέμα που δεν υπάρχει να δημιουργήσει με ένα τρόμο στον αντίπαλό του. Αυτή η τοξικότητα δεν μπορεί να ωφελεί κανέναν. Όποιος την φέρνει μέσα στην πολιτική ζωή και στο λόγο, θέλει από κάτι άλλο να ξεφύγει ή να αλλάξει τη στόχευση ενός διαλόγου. Mm. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν πρέπει να πάρει το ρόλο ούτε του συνηγόρου ούτε του κατηγόρου για τον κύριο Ανδρουλάκη. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις. Υπάρχει το δικαίωμα κάθε πολίτη να διαθέτει την περιουσία του, όποιος αυτός κρίνει ότι είναι σωστό και νόμιμο να αποδεικνύεται. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η υποχρέωση ειδικά των πολιτικών να ακολουθούν και να σέβονται τη συλλογική ηθική μιας χώρας και ενός λαού. Το δεύτερο όμως δεν κρίνεται στο ίδιο τραπέζι όπως κρίνεται και το πρώτο. Κρίνεται σε ένα τραπέζι το οποίο αυτός ο οποίος έχει το ρόλο του κριτή είναι ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε όμως να ανεχτούμε σε καμία περίπτωση ένα κόμμα το οποίο αναζητά σωσίβια μέσα σε έναν ωκεανό σκανδάλων σε ένα ενίκιο. Αυτό είναι που δείχνει το λόγο για τον οποίο γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και οι κραυγές μεταξύ αντιπολίτευσης, αξιωματικής και κυβέρνησης. Πρέπει να σκεφτούμε ότι το μόνο ενίκιο που απασχολεί τον κόσμο σήμερα είναι αυτό που τρώει το 50% του μισθού, το 80% κάποιες φορές του μισθού ενός ζευγαριού και δεν υπάρχει καμία παρεμβατική πολιτική για να δοθεί μία λύση σε αυτό το θέμα. Και το να ασχολούμαστε με το ενίκιο του Ανδρουλάκη και όχι με αυτό που μόλις σας ανέφερα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εάν τώρα μέσα σε όλο αυτό κάποιος βγει κερδισμένος, θα είναι αυτός που θα προτείνει τη λύση για τον πολίτη στο πραγματικό ενίκιο. Και όχι τη λύση ούτε για το Πασόκ πώς θα φύγει από το θέμα ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε για τη Νέα Δημοκρατία αν θα κρατηθεί αυτό
13: φαντάζομαι
10: για περισσότερο
13: πάντως
10: χρόνο ζωντανό.
13: Η τοποθέτησή σας που ήταν πολύ καθαρή και πολύ ουσιαστική, ήταν και μια έμεση αυτοκριτική για τα παλαιότερα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ όταν ασχολούνταν με το πόθεν έσχες της Μαρέβας Μητσοτάκη.
10: Ποιος πολιτικός δεν θα κάνει δεν θα κάνει την αυτοκριτική του. Μπορεί όμως αυτή η αυτοκρατική να καταλήξει ότι ορθώς κάτι έχει γίνει στο παρελθόν. Η αυτοκριτική δεν είναι πάντοτε αρνητική. Ναι, η αυτοκριτική είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται.
13: Εκ του αποτελέσματος.
8: Λοιπόν,
10: εκ του αποτελέσματος βλέπω ότι συντηρεί η Νέα Δημοκρατία πολύ χειρότερα.
8: Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα για να μην διακόψουμε, για να ανοίξουμε έναν δεύτερο ολοκληρωμένο γύρο. Έχουμε και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με αρκετά μηνύματα από τον Πρωθυπουργό. Η κυρία Βούλτεψη είναι κατάλληλη για να μας απαντήσει γι' αυτό. Και διεργασίες βέβαια σε όλα τα κόμματα, οπότε και αυτή η συζήτηση θα έχει ενδιαφέρον σε λίγα λεπτά.
15: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
16: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
17: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
18: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
19: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
20: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
21: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
22: Πριν να τελειώνει αυτό έχει γίνει άρρωστο.
23: Με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο My ΔΕΗ. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
24: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
25: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
26: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: να ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
3: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The Matches. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, δεν είπαμε και θα πούμε τώρα, θα μας πει η κυρία Βούλτεψη για την ακρίβεια, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
5: Όχι, περίμενε.
4: Θα πούμε για τον Πρωθυπουργό.
5: Καταρχήν, επειδή ρώτησε ο Δημητρής τον Βρήκα.
4: Δεν θα πούμε για τον Πρωθυπουργό.
5: Θα πούμε, παιδί μου, τα είπατε πριν με την
4: Βούλτεψη. Όχι, θα πούμε λοιπόν, και με τη Βούλτεψη.
5: Εδώ, λοιπόν, αυτό είναι Ταμείο Ανάκαμψης, το κτηματολόγιο είναι Ταμείο Ανάκαμψης. 2024 εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Κυρία Κοβέση. Το κτηματολόγιο. Ναι, να μας πει η κυρία Κοβέση που θα ξέρει όλα. Δεύτερον, που ξέχασα να πω είναι το εξής. Ναι. Πέραν όλων των άλλων, δεν είμαστε μόνο εμείς όταν είμαστε πολιτικοί. Όσοι είναι γύρω μας ονομάζονται ΠΕΠ. Πολιτικώς εκτεθειμένα
4: ναι,
5: πρόσωπα.
4: Ο σύζυγος, μάνα, τα αδέρφια, ναι.
5: Πάω τη μάνα μου λοιπόν κάθε τόσο 96 χρονών. Για να δηλώσει ότι η σύνταξη αυτή είναι το μόνο της αυτό στην τράπεζα, την εθνική. Και την πηγαίνω να κάνει. Ο Μαρίνος δεν έχει ποτέ κληθεί να δει ως πολιτικός εκτεθειμένο okay, πρόσωπο.
6: Να πω όμως κάτι. Σε αυτό το τραπέζι.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω.
6: Δεν είναι να κάνουμε τις ελεκτές.
5: Πάμε τώρα.
6: Δεν μπορούμε να μιλάμε για το πώς αξιοποιεί
4: ο άλλος. Αυτό λέω. Ούτε η μητέρα σας απαντά, ούτε η
5: γνώμη μου. Ένα λεπτό.
4: Αυτό λέω. Ούτε ο πατέρας του κ. Ανδουλάκη, ούτε η μητέρα η δική σας απαντά.
5: Μπορεί να μην ξέρει ότι υπάρχει το πολιτικός εκτεθειμένο πρόσωπο. Πού πάει η μάνα μου. Ο γιος μου,
7: σύμφωνα,
5: η κόρη μου,
7: τώρα μην μπλέξουμε οι πατεράδες και μανάδες στη συζήτηση, γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
5: Και δεν γιατί δεν σας είπε ότι η οικογένειά του τα κάνει αυτά.
7: Ναι,
5: κυρία, ήταν πολύ
7: ωραία η
5: θέλω να πω κάτι άλλο. Άφησε τα νόμιμα λεφτά τώρα, γιατί αυτά τα κάνουν άλλοι. Λοιπόν, λέει, προσέξτε, έχουμε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων.
4: Ναι, το έχει πει
5: με δεδηλωμένη που στηρίζεται σε υποδίκους. Ναι. Έτσι.
4: Δεν
5: άρα δεν έχουμε δεδηλωμένη. Λοιπόν, μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου.
4: Το ρώτησε την κυρία Κεφαλίδου, εγώ κυρία.
5: Έχουν επίσης δικαιώματα. Ναι. Όσοι ανέχεστε, μας λέει μέσα στη Βουλή, και όσο ανέχεστε τη συμμορία Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη Δημητριάδη, είστε συνένοχοι. Δηλαδή εδώ θα μας τρελάνει. Μας βρίζει όλη μέρα. Λέει ότι είμαστε συνόνυχοι. Ότι είμαστε, παίρνουμε μέρος στην εγκληματική αυτή συμμορία. Ότι φτιάχνετε ένα κέντρο και εμείς το στηρίζουμε. Ότι είμαστε επίσης και ένοχοι και άχρηστοι.
6: Κυρία λοιπόν, ακούστε θέλετε να, δείτε. Να αρχίσουμε να
5: αν
6: λέμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλετε να λέμε για σκάνδαλα,
5: αν
6: θέλετε να λέμε για
5: Μαρίνου,
6: παρακολουθήσεις.
5: Με τα 10.000 το μήνα από το ελληνικό δημόσιο. Τολμάει και τα κάνει αυτά. Δεν ξέρω τι να σας πω.
4: Ωραία.
5: Τι άλλο να
4: μισό
5: πούμε.
4: Μισό λεπτό, να πούμε λίγο και για κάτι άλλο.
6: Α, ναι, να μιλέτε και
5: θέλω
6: να μην
5: ναι, σας περιμένω να μου πείτε τα σκάνδαλα. Λοιπόν,
4: κυρία
5: και έχω και κάτι ακόμη. Σας παρακαλώ.
4: Ναι, αλλά βάλτε μια τελεία.
5: 23 Οκτωβρίου 2005.
4: Βάλτε μια τελεία, κυρία
5: Βούλτεψη. Ο κύριος Λαλιώτης υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που μετά από δηλώσεις τους για το κρηματολόγιο, τους κατηγόρησε περίπου ότι τα άρπαξαν για να κάνουν αυτές τις δηλώσεις. 2005, Δημήτρη. Και ζήτησε συγγνώμη στο δικαστήριο ο Κώστας ο Λαλιώτης, εντάξει.
6: Μην
5: γιατί
6: γυρίζουμε στο προ-Χριστού, ξέρετε.
5: Όχι,
6: γιατί
5: δεν είναι προ-Χριστού.
6: Γιατί οι σκελετοί υπάρχουν σε όλες τις δουλάπες.
4: Ωραία, να μου απαντήσετε και στο δικό μου ερώτημα λοιπόν τώρα. Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει δίλημα εκλογών και λέει: δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου. Θέλω λοιπόν να μας πείτε για αυτό το δίλημα, πρώτον, πώς θα πάμε, και δεύτερον, αν εκτιμάτε ότι είμαστε σε μια τροχιά μετά τη ΔΕΘ εκλογών. Γιατί εμείς καταλάβαμε ότι ήταν μια ομιλία του Πρωθυπουργού, απολογιστική, με το βλέμμα στις κάλπες.
5: Εντάξει, μισό λεπτό. Καταρχήν, με συγχωρείς, δεν αντέχω πραγματικά στο λέω. Σήμερα έχω έρθει.
4: Ελάτε, κυρία Βούλτεψη,
5: λοιπόν,
4: πάμε σε άλλο θέμα.
5: Προσέξτε, θυμάστε μια εφημερίδα φιλική στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους. Κυκλοφόρησε με τον τίτλο Λάπης Ανδρουλάκη στη μαφία.
4: Όχι, δεν μπορώ να μην στείλω θέμα. Της
5: και στον Πιτσιλή. Γιατί δεν έκανε μήνυση.
4: Ωραία, το είπατε.
6: Κάνει τώρα.
5: Εδώ που λέει ότι έκανε πλάτες.
4: Για τον κύριο Μητσοτάκη.
5: Εδώ που λέει ότι έκανε πλάτες, γιατί δεν έκανε μήνυση.
4: Τα είπατε, ό,τι θέλετε.
6: Θέλετε να πάμε μονοθεματικά.
4: Πάμε λίγο και στο συνέδριο.
5: Για να δείξω πόσο υποκριτής.
4: Ωραία, πάμε και στο συνέδριο όμως. Πάμε και στον Πρωθυπουργό.
5: Ακούστε. Χωρίς αμβολία, λογικό είναι, είναι συνέδριο το οποίο μπορεί να είναι, εκτός αν γίνει ένα εκλογικό συνέδριο λίγο πριν τις εκλογές που θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Συνήθως όμως όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο είναι το τελευταίο συνέδριο. Αν γίνει ένα εκλογικό θα μπορούσε να γίνει με άλλη χρειά όμως, έτσι. Με χρειά πάμε στην κάλπη. Λοιπόν, λογικό είναι να θέλει ο Πρωθυπουργός να δείξει ότι αυτά τα οποία υποσχέθηκε, τα έκανε. Μπορεί όλα τα άλλα που συζητάμε και που μπορεί να λέτε ότι είναι παραπολιτική και τα λοιπά, όμως... Ναι, όχι. Μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι έτσι, αλλά ξέρετε, κάποιος μπορεί και να δαγκώσει τη γλώσσα του και να δηλητηριαστεί. Δεν ακούμε και τίποτα άλλο παρά βρισκές.
4: Μισό λεπτό,
5: και ο ίδιος
4: δίλημα,
5: το είπε. Τον είπαν εγκληματία, τον είπαν έτσι.
4: Ναι. Το δίλημα των εκλογών ποιο θα είναι.
5: Λοιπόν,
4: μας τα είπατε και καλά κάνετε, γι' αυτό σας καλέσαμε.
5: Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Την ώρα που θα φτάσουμε στην κάλπη, αυτό που θα ρωτήσει ο μέσος πολίτης τον εαυτό του είναι ποιος θα κυβερνάει από αύριο το πρωί. Διότι υπάρχει μία Νέα Δημοκρατία η οποία είναι ιστορικό κόμμα, το πρώτο κόμμα που έκανε συνέδριο με μέλη, έτσι. Εντάξει, θα μου πείτε ήταν και το ΚΚΕ, αλλά τώρα τα ξέρουμε τα συνέδρια αυτά. Λοιπόν, το πρώτο κόμμα που έκανε συνέδριο με μέλη και ακούω και κάποιους να λένε ότι χάθηκε η ψυχή. Δεν το λένε και αυτό.
4: Ναι, βέβαια.
5: Ναι.
4: Παλιή, πολύ παλιή.
5: Από ό,τι ξέρω, η ψυχή είναι αθάνατη. Πώς χάθηκε. Δεν μπορεί. Κάπου θα ύπταται πάνω από τα κεφάλια και αυτονώνε. Λοιπόν, μην μας τρελάνουνε. Οι εποχές αλλάζουνε. Προχωράμε. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είπε ότι κρατάμε ό,τι είναι χρήσιμο. Και προχωρώντας, έχουν έρθει πόσες γενιές αυτά τα χρόνια. Αν βάλουμε μία μέση γενιά κοινωνική τα 15 χρόνια, τα 10-15 χρόνια, έχω περάσει 5 γενιές. Είναι δυνατόν να συζητάμε με την ψυχή που χάσαν αυτοί.
4: Ναι, κυρία Κεφαλίδου, έτσι καλύτερα εσάς είναι ο λόγος.
5: Άρα λοιπόν,
4: Δημήτρη, θα πάμε στην κυρία Κεφαλίδου.
5: Το δίλημα είναι ποιος θα κυβερνήσει. Και πρέπει να κυβερνήσει πρώτον αυτός ο οποίος θα είναι πρώτος και δεύτερον αυτός ο οποίος ουσιαστικά είναι πρώτος, έχει δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα, έχει μειώσει ανεργίες, φόρους κτλ. Και ποιος θα απαντήσει στο τηλέφωνο όταν θα υπάρχει πρόβλημα για τη
4: κατανοητό.
5: Χώρα.
4: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κεφαλίδου.
5: Πάμε στην
4: κυρία
5: Κεφαλίδου.
4: Κυρία, βούλτευες να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
7: Κυρία Κεφαλίδου, ο Πρωθυπουργός τα κόμματα της αντιπολίτευσης, άρα και το δικό σας, τα χαρακτήρισε μια ετερόκλητη συμμαχία που η μόνη συγκολητική ουσία που τους ενώνει είναι η διάθεσή τους να ρίξουν το Μητσοτάκη. Δεν έχουν μια εναλλακτική πραγματική διακυβέρνηση, τα συνθήματα είναι ξεπερασμένα, δεν αποτελούν μια κυβερνητική επιλογή και το μόνο που θέλετε είναι να ρίξετε το Μητσοτάκη. Θεωρείτε ότι αυτή η εικόνα η Νέα Δημοκρατία μπορεί να την ενισχύσει περαιτέρω και με αφορμή τα δύο νέα κόμματα που θα εμφανιστούν στην αντιπολίτευση και ενδεχομένως θα μειώσουν και περισσότερο τα ποσοστά όλων, θα κάνουν πιο ρευστό το σκηνικό και άρα με μεγαλύτερη ευκολία θα λέει η Νέα Δημοκρατία «Μα αυτή κοιτάξτε είναι 5, 6, 7, 8, κανένας δεν μπορεί να προσφέρει μια πιστική πρόταση διακυβέρνησης».
6: Ωραία. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που για πρώτη φορά γίνεται με απουσία δύο πρώην πρωθυπουργών. Λείπει και ο κύριος Σαμαράς, λείπει και ο κύριος Καραμαλής. Ναι. Ηχηρές απουσίες και είναι σε μια χρονική στιγμή που έχουν προηγηθεί επιστολή 5 εν ενεργεία βουλευτών οι οποίοι καταγγέλουν το επιτελικό κράτος, άλλων 10 στελεχών οι οποίοι έχουν υπάρξει σε θέσεις ευθύνης.
7: Καλά, αυτοί,
6: και μέλη
7: πολλοί
6: του,
7: από αυτούς έχουν φύγει από την Νέα Δημοκρατία εδώ και χρόνια.
6: Δεν έχει να κάνει, είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή εν ώψη του συνεδρίου καταθέτουν μια πλατφόρμα. Και λένε ότι ο τρόπος με τον οποίο πορεύεται.
4: Αν μιλούσατε τόση ώρα να μιλήσει ένα λεπτό τώρα πιο. Τώρα και εσείς μιλούσατε για τον Πασόκ. Αφήστε να ακουστεί λίγο, να ακουστεί, να μιλήσει. Τώρα πήρε το λόγο.
6: Χειρό τρόπο. Το συνέδριο λοιπόν αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον κύριο Μητσοτάκη.
8: Πρέπει να πείσει
6: γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να τον εμπιστευτεί για μία τρίτη θητεία. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ερώτημα. Ναι. Και θα σας πω ότι μέχρι τώρα
7: έδωσε
6: ο κύριος Μητσοτάκης είχε ένα αφήγημα. Το αφήγημά του ποιο ήταν? Ότι με μεταρρυθμίσεις πρέπει να αλλάξουμε τη χώρα. Εμείς οι άριστοι και οι άνθρωποι, οι τεχνοκράτες, mm-hmm. για να μπορέσουμε η Ελλάδα να προχωρήσει και αφού είμαστε στην εποχή μετά τα μνημόνια, με γοργούς ρυθμούς να γίνει μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό, όσο ελιτίστικο και αν ακουγόταν, ήταν ένα αφήγημα. Αυτό το αφήγημα που κατάντησε, που έφτασε, έφτασε σε σκάνδαλα, έφτασε σε μια καταπάτηση του κράτους δικαίου.
5: Πώς δεν γίνεται αυτό, ήρθε επίτροπο.

0: δεν έχει καμία νεωτερικότητα. Ότι το αφήγημα αυτό έχει γίνει πιο παλιό και από το παλιό. Αυτό λοιπόν ξέρετε που οδηγεί. Οδηγεί στο γεγονός ότι είμαστε στον τερματικό σταθμό, η πόρτα ανοίγει, ο κόσμος κατεβαίνει.
1: Ωραία.
0: Εμείς τώρα τι κάνουμε. Εμείς λοιπόν, μετά από μία περίοδο όπου είδατε ότι υπήρχαν πολύ έντονες αντιπαραθέσεις, πήγαμε σε ένα συνέδριο. Και εκεί υπήρξε μια απόφαση η οποία δείχνει ότι αποφασίστηκε από όλες τις τάσεις, από όλο τον κόσμο να πάμε με ενότητα για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το μεγάλο αίτημα που έχει η ελληνική κοινωνία και καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. 71% του κόσμου λέει ότι δεν μπορεί πλέον με την κυβέρνηση αυτή. Τι θέλει? Θέλει αλλαγή πολιτική.
2: Τι θέλει όμως?
0: Εδώ είναι λοιπόν η δική μας ευθύνη.
2: Θέλει Κωνσταντοπούλου, θέλει Βελόπουλο,
0: η δική μας ευθύνη, λοιπόν,
2: είναι Χρυσαυγίτες,
0: και εμείς
2: θέλει
0: Σπαρτιάτες, ένα κόμμα
2: θέλει νίκη. Αυτό είναι συνοθήλευμα το 71, δεν είναι κόμμα.
0: Το ότι συγκρίνεται όλα αυτά
2: το
0: 70%
2: δεν με είναι
0: το
2: κόμμα.
0: ΠΑΣΟΚ είναι, αν θέλετε, και πολύ μεγάλη η ασέβεια στην ιστορία μας.
2: Ψήφο του
0: Γιατί
2: ΠΑΣΟΚ.
0: Το λέω?
3: Κυρία Βολτεψή,
1: ωραία, εδώ την κάμερα, στην κυρία Κεφαλίδου, ένα λεπτό, ένα σένα για να
3: την ολοκληρώσει.
1: Εδώ την κάμερα, παρακαλώ, να απαντήσω.
0: Ό,τι έχω να πω θα το πω έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι και δική μας υποχρέωση, ελάτε.
0: Εντάξει, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Έχει και κυβερνητικό πρόγραμμα, έχει και νέα στελέχη και έχει και μεγάλη πλέον ορμή μέσα από αυτήν την ανακατάταξη που γίνεται να μπορέσει να ανταποκριθεί στο αίτημα που υπάρχει στην κοινωνία. Και το αίτημα αυτό είναι να υπάρξει μια άλλη πολιτική ατζέντα. Μια άλλη νοοτροπία.
3: Δεν θα σας την κόψει ο κύριος Τσίπρας την ορμή αυτή?
0: Ακούστε,
3: που λέτε.
0: Ακούστε, θα σας το πω ειλικρινά. Ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε η κυρία Καριστιανού έχουν ένα αφήγημα το οποίο να δείχνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητούμενα της νέας εποχής. Ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε με την Ιθάκη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ιτηθεί από τον κύριο Μητσοτάκη και ως αρχηγός και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Μέχρι στιγμής η διαδρομή του δείχνει ότι μάλλον ειδικεύεται στο να διαλύει κόμματα παρά στο να συγκεντρώνει και να μπορεί να συγκεράσει διαφορετικές απόψεις. Διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, Κασελάκης. Λοιπόν, έχει ο κύριος Τσίπρας πάρα πολύ δρόμο μπροστά του. Και από ό,τι βλέπετε, το νέο εγχείρημα πάλι απευθύνεται στο παλιό. Δεν υπάρχει καμία νεωτερικότητα.
1: Λοιπόν, για
0: όσο για την κυρία Καριστιανού, θα υποχρεωθούμε να την αντιμετωπίσουμε ως πολιτικό πρόσωπο. Μέχρι τώρα τη βλέπαμε ως μία μάνα που έχει χάσει το παιδί της και υπήρχε ένας απόλυτος σεβασμός σε αυτό το τεράστιο ηθικό φορτίο που κουβαλούσε. Αναγκαζόμαστε λοιπόν να την κρίνουμε ως πολιτικό πρόσωπο. Και ό,τι έχει μέχρι στιγμής, αυτά τα ψήγματα που έχει δώσει στον πολιτικό της λόγο, όπως καταλαβαίνετε, δεν δίνουν ούτε πνοή, ούτε αέρα νεωτερικότητας.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, προφανώς θα απαντήσετε στην κριτική που κάνει η κυρία Κεφαλίδου. Θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Μας είπε η Ελένη άλλωστε ότι ο κύριος Τσίπρας και με την ευρύτητα του χώρου σας και σε ό,τι αφορά και τις εξελίξεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι θέμα λίγων ουσιαστικά ημερών να προχωρήσει σε επίσημες κινήσεις. Και ακούσατε ήδη μια κριτική, όχι από την κυβέρνηση, από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, να λέει ότι όχι, δεν είναι ο Τσίπρας η εναλλακτική αυτή που θα ενώσει, αλλά εμείς. Γιατί έχασε?
4: Ναι, νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, καλό θα ήταν το κάθε κόμμα και ο κάθε χώρος να ασχολείται με αυτό το θετικό το οποίο έχει να προσφέρει και όχι με το να προσπαθεί να επαναφέρει εικόνες μπαμπούλα, είτε στα αριστερά του, είτε στα δεξιά του. Γιατί πολύ σύντομα, αν προχωρήσει το ζήτημα με τις κινήσεις του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Καριστιανού, βλέπω την κυρία Βούλτεψη να μην μπορεί να μονοπολίσει το ζήτημα επιτιθέμενη στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά να πρέπει ταυτόχρονα να
2: ασκηθεί
4: επίθεση και σε άλλες
2: πλευρές. Μην ανησυχείς καθόλου.
4: Λοιπόν, επειδή όμως τρώμε το χρόνο της κυρίας Νέγκα πλέον και όχι το δικό μας, βλέπω ότι θα το φάμε
1: ελάτε, ολόκληρο. Ελάτε, κύριε Παγιώργιο, ελάτε.
4: Θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει μια κοινωνική κινητικότητα, δεν αμφισβητείται. Αυτή η κοινωνική κινητικότητα βγάζει κάποιες δυνάμεις οι οποίες είναι καινούργιες, βγάζει περισσότερα κόμματα, βγάζει ίσως και περισσότερες προτάσεις, αν φτάσουμε να ακούσουμε προτάσεις. Μέχρι στιγμής βλέπουμε μόνο πρόσωπα, βλέπουμε μόνο διαφορετικές προτάσεις για το πώς θα πορευτούν αυτά τα πρόσωπα και τα σχήματα τα οποία έχουν. Δεν είναι

0: καθόλου αρνητικό όταν κάποιος μιλάει για συλλογική πρόταση, για συμπορεύσεις, για ενώσεις και γενικότερα για μια αντιμετώπιση εκεί ακριβώς που ακουμπάει μια πολιτική επάνω στην άλλη και εκεί που θα δώσει μια λύση στο πρόβλημα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, του στεγαστικού,
1: κύριε του πώς μπορεί να επιβιώσει. Κύριε Παπαγεωργίου, να σας το ρωτήσω ευθέως. Εκτιμάτε, γιατί στη Νέα Δημοκρατία έχουν μια βεβαιότητα η οποία εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό, ότι ο Τσίπρας, ενώνοντας άλλες δυνάμεις και με το rebranding, να το πω πολιτικά, έτσι όπως καταγράφηκε και δημοσιογραφικά, μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη ή πάμε για τις εκλογές που είχα διαβάσει έτσι, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής του δεύτερου γύρου, σε ένα ring έτσι, για το δεύτερο γύρο. Γιατί αν είναι έτσι, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι έχουμε εκλογές με διακύβευμα το δεύτερο και μετά ξέρουμε τον πρώτο.
0: Ωραία, άρα και στα δύο σενάρια αυτό που λέτε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει. Έχει χάσει
1: όχι,
0: αυτό
1: εγώ
0: που
1: ρωτώ,
0: έχω ότι κρατάει στα χέρια
1: έχω
0: της.
1: Δει πολύ την ανάγνωση ότι πάμε για εκλογές που διακύβευμα είναι ο δεύτερος και σας ρωτώ αν ο κύριος Τσίπρας εκτιμάται ότι μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι στο κάλεσμά του έχει καλέσει ευρύτερη συνένωση και συμπόρευση δυνάμεων, άρα ο ίδιος με βάση αυτά το οποίο θα ανταποκριθεί μπορεί να κρίνει και να σας ενημερώσει. Εγώ αυτό που γνωρίζω και είμαι σίγουρος είναι ότι μπορεί να υπάρξει απάντηση από τον ελληνικό λαό για μια κυβέρνηση η οποία δεν θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της προηγούμενης, η οποία θα δώσει λύση στην ακρίβεια, θα δώσει λύση στα πραγματικά προβλήματα ήδη από την πρώτη Κυριακή. Μπορεί όμως να υπάρξει ο μπαμπούλας της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος θέλει να φέρει σε απόγνωση οποιονδήποτε πολίτη ήρεμο, φυσιολογικό, ο οποίος θέλει να έρθει και να ψηφίσει, να συσπυρώσει μόνο τα αυστηρά κομματικά ακροατήρια, να αγανακτήσουν όλοι οι πολίτες και να μην έρθουν στην πρώτη κάλπη, για να επιτύχει το δικό της ποσοστό όσο το δυνατόν λιγότερο μειούμενο. Δεν μπορούν αυτές οι τεχνικές όμως να αποδώσουν. Εύχομαι να υπάρχει μια λύση ήδη από την πρώτη κάλπη. Είναι δυνατή μια λύση στον προοδευτικό χώρο. Οι δυνάμεις είναι πάρα πολλές. Άλλη πρόταση.
1: Για το κόμμα σας, για το ΣΥΡΙΖΑ. Για πείτε μου, είστε σε αμηχανία. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, θα είναι και ο Τσίπρας, θα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί στις εκλογές.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γι' αυτό σας λέω. Μπορεί να κατέβει και ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει και το κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κοινοβουλευτικό κόμμα με όργανα και με βουλευτές.
1: Άρα θεωρούμε. Με αυτό το σεβασμό.
0: Θεωρούμε ότι αν δεν υπάρξει μια άλλη εξέλιξη και απόφαση, είναι ένα κόμμα το οποίο θα είναι υποψήφιο. Εάν στην πορεία όσων έχει προτείνει. Υπάρξει ανταπόκριση, υπάρξει άλλο κάλεσμα στο οποίο θέλει να συμμετάσχει, θα πάρει την απόφασή του συλλογικά.
1: Το θεμητό και για σας σενάριο, ρωτώ τον Παπαγεωργίου. Το θεμητό σενάριο ποιο είναι για σας?
0: Το θεμητό σενάριο είναι να λυθεί αυτό το θέμα όσο το δυνατόν δυνατότερα και γρηγορότερα. Σήμερα ήδη έπρεπε να έχουμε καταλήξει στο τι θα κάνουμε στις επόμενες εκλογές. Στο συνέδριο σήμερα έγραφε πίσω από τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη που μίλαγε η Ελλάδα του 2030. Όταν θα τελειώνει, φαντάζομαι, και η τετραετία.
1: Η τρίτη που διεκδικεί.
0: Η οποία πρέπει να γίνουν οι εκλογές ήδη το 2026 για να τελειώνει το 2030, όπως έλεγε η Ζάντα.
2: Το 2030 είναι το ραντεβού είναι το για σύνθημα, τα 200 χρόνια.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Δεν είναι το τέλος.
0: Αλλά θέλω να έρθω στο ότι πλέον είναι η κάλπη ανοιχτή ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς και τα ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ, της προοδευτικού χώρου, του δημοκρατικού χώρου, της οποιασδήποτε οικολογίας ή ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, πρέπει να απαντηθούν και να οργανωθούν την ίδια στιγμή τώρα που μιλάμε. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος. Με βάση αυτά θα γνωρίζουμε κιόλας πόσα θα είναι τα σχήματα τα οποία θα κατέβουν.
3: Μία κάλπη
1: υπάρχει. Πόσες κάλπες θα κάνουμε,
3: πρώτη,
1: κυρία Βούλτεψη?
3: Μία υπάρχει.
1: Και μετά?
3: Δεν υπάρχει δεύτερη κάλπη.
1: Με μία εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή κάλπη, θα έχουμε κυβέρνηση.
3: Και τι θα κάνουμε, θα κάνουμε εκλογές 8 όπως στη Βουλγαρία, όπως στη Ισοβρία.
1: Άμα δεν έχετε αυτοδυναμία.
3: Όπως στη Ρουμανία, όπως στη Δανία. Μα παιδιά, εδώ που είμαστε, μας έχει
1: πώς θα γίνει
3: βάλει
1: το ζόρι, θα έχετε αυτοδυναμία.
3: Εδώ που
1: άμα
3: μας
1: το
3: έχει βάλει ο Θεός, υπάρχει τέτοια πολυτέλεια.
1: Ποιος από
3: πόλεμος από κάτω, πόλεμος από αριστερά, πόλεμος από πάνω.
0: Βούλτε,
3: και εμείς κάνουμε εκλογές.
0: Ο Θεός μας έβαλε, αλλά ο λαός θα αποφασίσει και την θέση την οποία θα έχει. Ας πάμε λοιπόν να έχει σύσσωμος ο λαός.
4: Δυνατότητα να έχουμε και πολιτική αλλαγή.
1: Πασόκ, ναι, δηλαδή, και με μία ψήφο
3: διαφορά. Ναι, ναι,
1: ορίστε. Η κυρία Κεφαλίδου.
3: Εντάξει, παιδί.
4: Συμφωνώ
3: με αυτό. Δεν σου απαγορεύω να ονειρεύεσαι.
1: Μία κάλπη θέλει και η κυρία
3: Κεφαλίδου. Ο λαός θα αποφασίσει, αλλά ο λαός θα αποφασίσει με βάση το εθνικό και το κοινωνικό συμφέρον.
0: Αν πρόκειται να διαλυθεί η χώρα που έχει από τον
3: για
0: καθένα,
3: να πάμε να κάνουμε κυβερνήσει μειοψηφία και κάθε τόσο.
1: Καθίστε να δούμε τι θα αποφασίσει ο λαός.
3: Δεν υπάρχει άλλη κάλπη, το καταλαβαίνει.
1: Εγώ, ο κόσμος θα ψηφίσει. Εγώ θα ψηφίσω μόνος μου.
3: Μα ο κόσμος θα τα αποφασίσει.
0: Μα αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία, να ψηφίσει μόνο το κόμμα της, να μην ψηφίσει κανένας άλλο.
4: Εννοείται.
5: Δεν προκύπτει από πουθενά.
3: Περίμενε, περίμενε εσύ.
1: Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη.
3: Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος θέλει τα διακυβεύματα.
2: Όποιος κατεβαίνει στις εκλογές θέλει να βγει το κόμμα του. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε οφείλουμε στον καθένα να δώσουμε τη δυνατότητα να διεκδικεί αυτό.
3: Δεν μπορεί να κυβερνάει ένα κόμμα για πάντα. Εδώ όμως είναι η Νέα Δημοκρατία.
5: Ακριβώς θέλει
3: ένα αλλαγή, κυρία Βούλτεψη. Με 20 μονάδες πίσω. Μα εδώ μιλάμε, είναι η Νέα Δημοκρατία.
5: Αυτό σας έχει δημιουργήσει μια αλαζονία. Και
3: αναλάβω τον
5: Τσίπρα
3: μετά.
1: Α, μετά θα ασχολείστε με τον Τσίπρα.
3: Μετά τον Ανδρουλάκη θα αναλάβω τον Τσίπρα.
0: Γιατί ώρα με όλους τους άλλους εκτός από τον Νέα.
1: Κυρία Βούλτεψη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κεφαλίδου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Με τον Τσίπρα θα είχε πολλά κεφάλαια να ασχοληθείτε.
1: Λοιπόν, και μια έκπληξη στον Δημήτρη. Βάλτε και Eurovision να δει ο Τάκης ότι παίζουμε στην εκπομπή να μας πει πληροφορίες.
6: Η Κύπρος είναι στο μεγάλο τελικό της Eurovision. Η Αντιγόνη ξεσήκωσε τη σκηνή της Βιέννης και χάρισε στην Κύπρο το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Με το εκρητικό Τζάλα, η εκπρόσωπος της Κύπρου εμφανίστηκε ντυμένη στα λευκά, πλαισιωμένη από 4 χορεύτριες πάνω σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που θύμιζε πασαρέλα. Ελλάδα και Κύπρος έφυγαν τον τελικό με τον Ακύλα να παρουσιάζει το φέρτο έκτος σε σειρά εμφάνισης, ενώ η Αντιγόνη το Τζάλα στην 21η θέση. Ανάμεσα στις 10 χώρες που πέρασαν στον τελικό είναι η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Αλβανία, η Δανία, η Τσεχία. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον Ακύλα, με το φέρτο να παραμένει ένα από τα δυνατά φαβορί της φετινής Eurovision. Ωστόσο, μετά το δεύτερο ημιτελικό, τα προγνωστικά πήραν νέα τροπή. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Αυστραλίας την ανέβαζε στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, αφήνοντας την Ελλάδα στην τρίτη θέση της κατάταξης. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο φετινός τελικός προμηνύεται πιο ανοιχτός και πιο ανταγωνιστικός από ποτέ.
1: Λοιπόν, λιγότερο από ένα λεπτό, ο λόγος και η μπάλα στο Δημήτρη Τάκη.
2: Θα δεσμευτεί σε κάτι.
1: Τι θα κάνει αύριο η Ελλάδα.
2: Πού να το ξέρω.
1: Θα πάμε καλά, δεν θα πάμε, τι θα κάνει.
2: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είμαστε τρίτοι, ήμασταν δεύτεροι στα προγνωστικά. Χθες το βράδυ μετά την εμφάνιση της Αυστραλίας πέσαμε στην τρίτη θέση. Η Αυστραλία πέρασε στη δεύτερη από την πέμπτη. Καθόλου. Θέλω μια δέσμευση δική σου. Αν ο Ακύλας το φέρει. Τη Δευτέρα. Περίμενε. Τη Δευτέρα θα φορέσεις το σκουφάκι του Ακύλα με τα αυτάκια.
1: Όχι, δεν θα το φορέσω, αλλά θα θέλω να κερδίσω. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
2: Πήγε ο Άρης Πορτοσάλτε στην Βιέννη και ήταν βγήκε με το σκουφάκι. Αν το κερδίσουμε, αν το φέρει.
1: Αν το κερδίσουμε, να τον παίξουμε, να τον αποθεώσουμε, θέλουμε να κερδίσουμε.
2: Να βάλει το σκουφάκι με τα αυτάκια. Τα γατήσια αυτά.
4: Λοιπόν, με τα αυτάκια.
1: Κλείσαμε, Νέγκα τώρα. Καλεσμένοι, Δήμη Παπαδήμα, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο. Καλύτερα αργά, Αθηναίδα, Νέγκα. Τα λέμε τη Δευτέρα. Να έχετε όλοι και όλες καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.
2: Πες καλή επιτυχία, Ελλάδα, βρε.
1: Καλή επιτυχία, Ελλάδα, όπως λέει και ο Τάκης.
2: Καλή επιτυχία.

0: ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου, το μπαρόκ επιστρέφει, όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megano.gr.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Γι' αυτό οδηγούμε τις εξελίξεις. Για περισσότερες από 2 δεκαετίες, με όραμα και συνέπεια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο διαρκώς. Δημιουργούμε εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς και εμπειρίες που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με υπερσύγχρονες μαρίνες διεθνούς βεληνικούς. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη. The Ellinikon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, στη Λάμδα παράγουμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και κυρίως για τη ζωή όλων μας. Δεν αναπτύσσουμε απλώς χώρους. Επανασχεδιάζουμε και διαμορφώνουμε το σήμερα και το αύριο. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Έλα, έλα.
3: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει προτέρια value seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είχα άγχος για αυτή τη συνέντευξη, θα σας πω γιατί. Γιατί είναι μια γυναίκα που είναι πάρα πολύ έξυπνη, ιδιαίτερα ταλαντούχα. Έχει γράψει πάρα πολύ καλά. Είναι σε μια οικογένεια που συμπαθώ όλα τα μέλη γενικότερα. Αλλά δεν συμπαθεί τους συστημικούς δημοσιογράφους. Και αν με βλέπει έτσι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Η Δήμητρα Παπαδήμα είναι εδώ.
1: Μόνο έτσι δεν σε βλέπω.
0: Α, εντάξει, οκ, ησύχασα. Okay.
1: Ποιος μπορεί να το πει αυτό για σένα?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Πού να ξέρω τι έχεις μέσα στο μυαλό σου? Ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, μα δεν χρειάζεται. Το λογικό έχω μέσα στο μυαλό μου. Έχει όσο και λογικό να με θεωρούν τρελάρα, έχω το λογικό στο μυαλό μου.
0: Νομίζω είσαι πολύ λογικό άτομο. Δεν σε έχω ακούσει ποτέ να λες κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον θεώρησα τραβηγμένο.
1: Έχω ακούσει πολλές φορές που μου λένε, και οι φίλοι μου λένε, ξέρεις πως φωνάζουν διάφοροι, ας πούμε, εκεί. Η τρελάρα.
0: Έχω θεωρία γι' αυτό.
1: Ναι, τι.
0: Ξέρεις, το λένε στις γυναίκες. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα είναι σκεπτόμενη ή έχει χιούμορ ή κάτι τέτοιο, επειδή στο μυαλό μας εδώ στη Μεσόγειο η γυναίκα είναι πολύ πρακτική. Αν ξεφεύγεις λίγο από αυτό, αυτή είναι τρελή.
1: Ναι, σίγουρα. Ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Το κάνεις επίτηδες ή έτσι είσαι?
1: Κοίταξε, δεν ήμουνα έτσι. Με τα χρόνια
0: δεν
1: μεγάλωσα.
0: Δεν ήσουν έτσι?
1: Όχι, δεν ήμουνα. Ήμουν ένα ντροπαλό παιδί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες? Που έπρεπε συμβιβασμένο. Και όχι ότι δεν είμαι συμβιβασμένη τώρα, αλλά οι συμβιβασμένοι είναι λιγότεροι. Δεν γίνεται να μην είσαι συμβιβασμένος σε αυτή τη ζωή, δεν μπορείς να ζήσεις διαφορετικά.
0: Και είναι και προσαρμοστικότητα το να είσαι συμβιβασμένος. Δεν είναι κακό. Εσύ έχεις μία οργή με το συμβιβάζομαι.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ναι. Εγώ, ξέρεις ποια είναι η κατοικία μου, η σωστή?
0: Ναι.
1: Να μένω σε ένα βράχο κοντά στη θάλασσα,
0: ναι,
1: και να είμαι εκεί κουκουλωμένη με τις κουβέρτες, σαν άπορος, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άπορη. Να είμαι κουκουλωμένη και να προστατεύομαι από τα κύματα το χειμώνα και να βρίσκω να τα καταφέρω να τρώω. Τι να κάνω αυτό?
0: Ναι, ναι, περίμενε. Αυτό σηκώνει πάρα πολύ ανάλυση. Γιατί από τη μία θες να είσαι στο βράχο, να σε δέρουν τα κύματα, αλλά θες να είσαι προστατευμένη. Τώρα αυτό δεν βγάζει νόημα.
1: Γιατί δεν βγάζει νόημα? Ναι. Εγώ να προστατεύω τον εαυτό μου.
0: Εσύ να προστατεύεις.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλος αγώνας. Και είναι αγώνας επιβίωσης που έχει νόημα.
0: Σωστά.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Μυρίζω τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Έχω και ψαρεύω. Γιατί θα θέλω και να ψαρεύω, να τρώω τα ψαράκια μου, να ανάβω τη φωτιά μου μόνη μου και να ψήνω τα ψάρια μου να τα τρώω. Αυτό είναι ζωή.
0: Ψαρεύεις?
1: Δεν με αφήνει η αδερφή μου. Τα λυπάμαι. Τα λυπάτε, μου λέει.
0: Μην την αφού.
1: Αλλά να τα τρώει, τα τρώει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θέλει να ψαρεύουμε. Λυπάται.
0: Δεν έχει πολύ πλάκα το τι δεν μας αφήνουν να κάνουμε οι δικοί μας άνθρωποι. Έχεις μιλήσει ότι είχες δύσκολα παιδικά χρόνια, το έχεις πει και πολύ,
1: ναι,
0: έτσι περιγραφικά. Αλλά τώρα, στη φάση που είσαι, τι δεν σε αφήνουν οι άλλοι να κάνεις?
1: Δεν με αφήνουν να λέω η δική μου.
0: Ναι.
1: Δεν με αφήνουν να λέω τη γνώμη μου όπως θέλω να τη λέω.
0: Γιατί?
1: Να είμαι ο εαυτός μου. Να μην παίζω θέατρο και στις συνεντεύξεις. Στο θέατρο παίζω θέατρο. Παίζω την Κωτοπούλη και είμαι μια γυναίκα που είναι μέσα στις ουσίες, με τα όρια κτλ.
0: Αγρίμη.
1: Ναι, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με μένα. Αγρίμη είμαι, αλλά όχι εκεί, προς αυτό το σημείο. Παίζω την Πινελόπη Δέλτα, που είναι μια γυναίκα κλεισμένη, και είμαι και η Πινελόπη Δέλτα, μέσα στη μοναξιά μου κλεισμένη. Γιατί αν δεν έχεις μοναξιά, δεν γράφεις.
0: Λες, ε.
1: Η μοναξιά είναι το σπίτι μου. Λοιπόν, και είμαι και η Πινελόπη Δέλτα ταυτόχρονα και τώρα έγραψα και το Δραγούμης και σκέφτομαι να παίξω και το Δραγούμη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι?
1: Αλλά φοβάμαι ότι μη φανεί προκλητικό αυτό, όπως μου λέει ο Γιάννης, ο οποίος με κρατάει πάντα.
0: Πολιτικά για σένα, δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη, όλα αυτά τα γεγονότα, να πούμε περί τίνος πρόκειται, είναι το στοκοτέτσι, έτσι?
1: Αυτό είναι, έχω γράψει πρώτα τον Ιώνα Δραγούμη, το ποιος είμαι.
0: Ναι.
1: Και μετά βρήκα ένα κείμενο της Πινελόπης Δέλτα που γράφτηκε από αυτήν μετά τη δολοφονία του Δραγούμη τον Ιούλιο του 1920. Σε έναν παραλογισμό, το κεφάλι της ήταν που ήταν, έγραψε λοιπόν αυτό το κείμενο. Το βρήκα εγώ, είχε εκδοθεί πριν πολλά χρόνια σε λίγα αντίτυπα, το διάβασα και έπαθα λάλισσα, που λένε.
0: Γιατί?
1: Από τα κοκόρια,
0: ναι,
1: που είχε εκεί μέσα. Με την αλήθεια της.
0: Ναι.
1: Με τη διαχρονικότητά της. Τι μπροστά ήταν αυτή η γυναίκα από την εποχή της. Πόσο σύγχρονη είναι.
0: Ήτανε μπροστά ή οι άνθρωποι πάντα βιώνουν τα ίδια πράγματα στις σχέσεις τους, σε αυτό που αντιμετωπίζουν. Απλώς διαφέρει ανάλογα με την εποχή το τι μπορούν να εκφράσουν.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Δηλαδή, ποια γυναίκα θα ήταν ερωτευμένη με κάποιον άλλον, με παιδιά, ναι, εκείνης της κοινωνικής τάξης και να έλεγε στον άντρα της έτσι ξεκάθαρα και από την άλλη να μην άφηνε τα παιδιά και τον άντρα. Αυτό είναι λιγάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όμως είχε μια τόλμη. Ήταν αληθινή, όπως και ήταν και αληθινός και ο Δραγούμης.
0: Γι' αυτό
1: ήταν rock stars για μένα αυτή.
0: Γι' αυτό σου αρέσουν αυτές τις προσωπικότητες. Ναι. Έτσι, γιατί λέω, κάτσε τώρα, αυτή μπορεί και πολιτικά να. Δεν κλωτσάει για σένα κάπου πολιτικά όλο.
1: Πολιτικά
0: αυτό.
1: Δεν κλωτσάει πουθενά.
0: Πουθενά.
1: Επειδή τώρα ασχολούμαι και από την αδερφή μου μέσα δηλαδή και με τον Βενιζέλο. Mm. Χωλαίνουν όλα.
0: Άρα ήταν της ιστορικής στιγμής φαινόμενα. Έτσι, δεν πρέπει, ναι. Δεν έχουν συνέχεια.
1: Όχι. Συνέχεια έχουν. Τα ίδια είναι και τώρα. Έτσι.
0: Είναι τα ίδια, αλλά θέλω να πω ότι δεν λες ότι εγώ ήμουνα με αυτή την πλευρά για κάτι που έχει
1: ποτέ.
0: Περάσει. Ναι.
1: Καταρχάς δεν ανήκω πουθενά πολιτικά.
0: Ψηφίζεις.
1: Ψήφιζα. Ψήφιζα μέχρι τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Που είχε τη μορφή του ηγέτη. Δεν ξαναψήφισα. Στο λέω κι αυτό. Mm-hmm. Και ήμουν μικρή όταν τον ψήφισα τότε. Ο πατέρας μου μας πήγαινε και ψηφίζαμε κτλ. Λοιπόν, όχι, δεν ψηφίζω. Νομίζω ότι δεν γίνεται, δεν έχουμε σωτηρία πια. Mm-hmm. Τα γεγονότα δεν αφορούν το κράτος, αφορούν το όλο. Κάτι που δεν μπορούμε να τα βάλουμε πέρα μαζί του, με το όλο, όπως δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με τη φύση. Η φύση εξελίσσεται με κακό τρόπο. Φτάνω στο σημείο καμιά φορά να σκεφτώ ο πλάστης εν βλακεία επίησε.
0: Λες, ε.
1: Βέβαια, άμα κοιτάξω τη φύση, δεν επίησε με καμιά βλακεία. Όλα είναι υπέροχα.
0: Όλα είναι ρυθμισμένα.
1: Ναι. Κάτι λοιπόν συμβαίνει με αυτό τον πλάστη.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτι συμβαίνει.
1: Αυτόν τον βλέπουμε. Αυτός που πλάθει τη ζωή μας. Εκεί λιγάκι έχω μεγάλες αμφιβολίες.
0: Θα υπέθετε κανείς ότι ένας άνθρωπος με τη δική σου αντίληψη, τη δική σου ευαισθησία, μπορεί να περνούσε περιόδους που να τα θεωρούσε όλα μάταια. Να πέφτε σε καταθλιψάρα.
1: Ποιος
0: να... σου πω, ρωτάω, θα κάνω υποθέσεις. Και εσύ μου λες.
1: Όλα μάταια τα θεωρώ από τώρα. Τα 60 και πάνω.
0: Ναι. Ναι.
1: Ναι. Μέχρι τα 60... Ήθελα να, έδινα νόημα στη ζωή μου, ήταν το ερωτικό κομμάτι,
0: ναι.
1: Ήτανε, ξέρεις, ένα...
0: Ναι.
1: Τώρα, ας πούμε, κοιτάω τα νέα παιδιά και τα λυπάμαι.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια οικογενειακή φωτογραφία. Έχω γνωρίσει Θαλασσινή, τη Μαρία Θαλασσινή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Θαλασσινή μου άρεσε πολύ το όνομα, ναι. Που με έχει πραγματικά μαγέψει. Έχεις μιλήσει για έρωτες που έχεις περάσει πολύ έντονα. Βέβαια, είσαι και πόσα χρόνια παντρεμένη.
1: 34.
0: 34.
1: Με το Γιάννη μου.
0: Ναι, 34 με το Γιάννη. Οπότε, okay, πάμε στους έρωτες, γιατί έχει πλάκα αυτό, έτσι. Έχει, ναι, πάντα πλάκα. Έχεις πει ότι έχεις κάνει ανθρώπους να περάσουν δύσκολα. Εδώ είσαι με τη Θαλασσινή. Θέλω να μου πεις πώς, γιατί θέλω να το κάνω κι εγώ.
1: Για τους άντρες της ζωής μου, λες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άντρας στη ζωή μου.
0: Αποκλείεται, στο λέω εγώ.
1: Με έχουν καψουρευτεί.
0: Ποια είναι η διαφορά?
1: Μεγάλη ιδέα. Μεγάλη διαφορά.
0: Για
1: μεγάλη
0: πες, ιδέα. Για μεγάλη πες. Διαφορά.
1: Με έχουν καψουρευτεί. Δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλος ότι είσαι τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι αγάπη.
0: Πρόσεξε να δεις όμως τώρα.
1: Τι. Αυτός εδώ πέρα κάτι.
0: Αυτός εδώ κάτι.
1: Αυτός είναι πολύ μωρό όμως.
0: Θα σου πω όμως, ναι, αυτό που βλέπει. Κάποιος που είναι πολύ εξωτερικός παρατηρητής. Εντάξει, ξέρουμε ότι είναι τεράστιος καλλιτέχνης, ότι είναι πολύπλευρος καλλιτέχνης. Όμως, αν έδειχνα τη φωτογραφία σε κάποιον που είναι από μια άλλη χώρα, θα μου έλεγε, αυτή είναι μια θεά. Θα μπορούσε να είναι μοντέλο, στη Vogue κτλ. Και αυτός είναι ένας τύπος που πρέπει να είναι πολύ γοητευτική προσωπικότητα για να την έχει ρίξει τη θεά.
1: Τώρα μου ζητάς πολλά να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Επιτρέπεται.
0: Λοιπόν, εντάξει,
1: κοίταξε.
0: Ό,τι επιτρέπεται.
1: Είχα προτάσεις από πάρα πολύ μικρή, από 16 χρονών, για το, ναι, εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Για modeling. Για ταινίες μετά. Ήρθε ο Κασαβέτης εδώ 2-3 φορές ο άνθρωπος να με πάρει. Ήμουνα τότε, μόλις είχα ξεκινήσει τη σχέση μου με τον Γιάννη, ήμουνα στα 29 δηλαδή. Το ρώτησα πέρυσι ναρκωτικά, μου είπε: έχω κάνει 2 φορές αποτοξίνωση. Του λέω: άντε, γεια στο σπίτι σου κτλ.
0: Ναι.
1: Γιατί μου άρεσε και σαν άντρας, οπότε και ήμουν στην εποχή που πήγαινα να δω τι θα κάνω στη ζωή μου. Ήμουνα, μόλις είχα γνωρίσει τον Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης βέβαια μου είπε πήγαινε. Αυτή είναι η τύχη σου, ας πούμε, αυτή είναι η ζωή σου, να πας εκεί να δοκιμαστείς. Μετά είχα και άλλες προτάσεις. Ο Γιάννης πάντα μου έλεγε πήγαινε, μη το αφήνεις. να παίξω με τον πατέρα της Ατζελίνας Τζόλι. Πώς τον λέμε εκείνον. Λοιπόν,
0: Void.
1: Ναι,
0: John Void.
1: Λοιπόν, ναι, δεν πήγα πουθενά. Μετά ήταν για να κάνω πασαρέλα. Πήγα στο Παρίσι σαν Ελληνίδα Λούλου τότε το διαφημιστικό και με πήραν για να κάνω πασαρέλα.
0: Τα έχεις πει αυτά. Δεν τα έχω δει σε συνεντεύξεις.
1: Δεν ξέρω αν τα έχω πει. Δεν θυμάμαι. Ναι. Λοιπόν, δεν πήγα. Πήγα στο Παρίσι, είδα τι γινόταν εκεί. Παναγίτσα μου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν ήταν ωραία.
1: Κοίταξε. Είναι... εγώ
0: ναι.
1: Είμαι γεννημένη αλήτησα.
0: Ναι.
1: Αλλά με άλλη αλήτεια από εκείνη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η αλήτεια του μετράμε τα φράγκα, ας πούμε, και σ' αγοράζουμε. Δεν είναι για μένα.
0: Δεν έχει αλήτεια αυτό.
1: Δεν έχει,
0: όχι,
1: όπως
0: όχι.
1: Το πες. Δεν έχει.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Το συχαίνομαι.
0: Ναι, είναι κάτι αγοραίο, κάτι... Ναι. Οπότε τα είχες αυτά στα πόδια σου.
1: Είχα πάρα πολλές προτάσεις.
0: Και εσύ λες όχι, Γιάννης.
1: Και εγώ στα 30 μου βρέθηκα σε ένα δίλημα, Γιάννης ή κάποιος άλλος.
0: Έρωτας είναι ο Γιάννης που λέει και ο Ζουμανέλ.
1: Ναι. Και είπα, Γιάννης.
0: Ναι. Και είσαι πολύ χαλαρή, περιγράφεις και πώς έχει εξελιχθεί η σχέση. Περάσατε κρίση, έτσι.
1: Πολύ.
0: Το έχετε πει.
1: Πολλά, πολύ δύσκολα
0: χρόνια.
1: Πράγματα. Ναι. Τα ξέχασα, όλο γελάμε τώρα.
0: Ναι. Όπου εσύ αισθανόσουν ότι έχετε χωρίσει, ότι αυτό ήτανε, ή υπήρχε...
1: Όχι.
0: Εντάξει, είμαστε σε κρίση, είμαστε
1: Όχι.
0: σε διάσταση.
1: Ναι, είμαστε σε κρίση, σε διάσταση. Υπήρχε πάντα μια έννοια μεγάλη για το Γιάννη.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος ο Γιάννης.
0: Φαίνεται.
1: Άλλοι μου λένε σοβαρά όταν τους το λέω. Δεν φαίνεται, θα σου φαίνεται ένας. Ο Γιάννης είναι πολύ ευαίσθητο άτομο.
0: Ναι.
1: Και πάντα τον σκεφτόμουν, τον νοιαζόμουν. Δεν είναι τυχαίο, έχω γεννηθεί την ίδια ημερομηνία με τη μαμά του. Πόσο τυχαίο είναι αυτό, ε!
0: Ναι. Είναι και τρομακτικό, βέβαια, να σου πει ένας άντρας. Α, έχεις γεννηθεί η ίδια μέρα και μήνα με τη μαμά.
1: Η μαμά του μου το είχε πει.
0: Και, τι, πάγωσε το αίμα σου?
1: Όχι, γέλαγα.
0: Πώς θα πήγαινες με την πεθερά σου?
1: Πολύ καλά.
0: Μια χαρά.
1: Να φανταστείς, βέβαια, κάποτε είχα άρρωστο το παιδί, τη Θαλασσινή.
0: Ναι, ναι.
1: Και με παίρνει τηλέφωνο και της λέω, γεια σας, είναι άρρωστο το παιδί, ναι. Ο Γιάννης έφυγε, Δήμητρα, ναι. Με το μηχανάκι, ναι. Μπουφάν πήρε, απαράτανε.
0: Αλήθεια.
1: Μπουφάν
0: τι
1: πήρε.
0: Τι ωραίο. Τώρα όμως το καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, που έχει μεγαλώσει η κόρη σου, ότι είναι πάντα μωρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Σε ρώταγα και πριν ξεκινήσουμε ναι. την συνέντευξη. Ξέρεις, έρχονται εδώ άνθρωποι και θέλω να διαβάσω όλα τα βιβλία που έχουν γραφτεί στον κόσμο, αν μπορούσα. Από τα βιβλία όμως που έχεις γράψει, θέλω να μου πεις ποιο είναι αυτό η αυτοβιογραφία. Γιατί υποψιάζομαι, ξέρω ότι όλα σου τα βιβλία έχουν στοιχεία αυτοβιογραφικά, αλλά εγώ θέλω την αυτοβιογραφία. Νομίζω ότι...
1: Κοίταξε, ναι. Το πρώτο μου βιβλίο εκδόθηκε όταν γέννησα τη Θαλασσινή, λίγο πριν, το 1995. Ναι. Εμπνεύστηκα από μια αληθινή ιστορία. Από ένα τραγικό θάνατο που συνέβη στην Ικαρία. Έχασε η μάνα το παιδί της και δεν άντεξε μετά από λίγες μέρες και αυτοκτόνησε και κρεμάστηκε στην πλατεία του χωριού. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είχα τη θεία μου
0: ναι.
1: που είχε χάσει το παιδί της και άκουγα τα ουρλιαχτά.
0: Ναι.
1: Οπότε βγήκε αυτό. Έχει και αυτό λοιπόν ένα βιογραφικό στοιχείο, άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι, ήθελα κάτι να πω, αλλά δεν είχε κανείς χρόνο να με ακούσει.
0: Mm.
1: Και αυτό είναι, που μικρή πάντα ήθελα κάτι να πω, ήταν διαφορετικό από τους άλλους. Και όλοι μου λέγανε, πατέρας μου, μιλάς εσύ, ξέρεις, βλακίες λες. Αυτό λοιπόν και αυτό έχει. Και αναφέρω όλο τις μητέρας μου, τις αδερφές, το όνομα της μαμάς μου μέσα κτλ. Και αυτό έχει.
0: Έχει στοιχεία.
1: Έχει στοιχεία.
0: Ναι.
1: Μετά τώρα θα εκδοθεί για δεύτερη φορά, έχει βγει και άλλη μια φορά πριν, αλλά ο Γαβριλίδης έκλεισε, το επάγγελμα παρεστησιολόγος. Ήταν εκεί που με πήγαινε ο δρόμος. Και εκεί έχει στοιχεία μέσα. Εγώ δεν τον ακολούθησα αυτό το δρόμο.
0: Δηλαδή, ποιο δρόμο?
1: Επάγγελμα παρεστησιολόγος. Τι να σου πω τώρα.
0: Ναι.
1: Το έχω πει να γίνει και σύριαλ. Να μπαίνεις, κλείνει την πόρτα του δωματίου με τον κύριο που είναι μέσα και βγαίνει με τα γάντια της.
0: Ναι.
1: Συχαίνω με τα χρήματα,
0: ναι,
1: γι' αυτό
0: ναι.
1: έχω βάλει και τα γάντια.
0: Mm-hmm.
1: Τα χαρτονομίσματα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα απλώνω, ειδικά με την πανδημία. Τα απλώνω με μανταλάκια για να αεριστούν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει πολλά κοινά στοιχεία με μένα αυτό. Όπως ότι την ερωτεύτηκε αυτή τη γυναίκα,
0: ναι, ναι.
1: την ηρωίδα, ένας τροχονόμος. Οδηγούσα λοιπόν εγώ, 19 χρονών, στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και είχε πολλή κίνηση. Έκανε σφύρα και αυτός έκανε, μας έκανε εκεί. Και τον βλέπω να με κοιτάει περίεργα. Λέω, τι έκανα.
0: Ήταν ωραίος.
1: Δεν θυμάμαι. Του λέω, τι έκανα, του λέω εγώ πάντα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάω σπίτι, λέει, χτυπάει το τηλέφωνο, ναι, ναι. Γεια σας, η κυρία που οδηγούσε το αυτοκίνητο τάδε, του πατέρα μου το αυτοκίνητο. Του λέω, ναι, είμαι ο τροχονόμος.
0: Άκου πράγματα.
1: Είμαι ένα παιδί από την επαρχία.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας παντρευτώ.
0: Πολύ ρομαντικό.
1: Αυτό το έχω μέσα σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν. Επάγγελμα παραισθησιολόγος.
0: Να σου πω, τον γνώρισες αυτόν τον τροχονόμο?
1: Όχι.
0: Που έκανε αυτή την...
1: Όχι, γιατί ήμουν αραβωνιασμένη μάλλον. Με έναν ποδοσφαιριστή.
0: Πολύ τολμηρός όμως αυτός ο τύπος. Μάγκας.
1: Μου λέει, είμαι από την επαρχία, είμαι πολύ καλό παιδί. Θέλω να γνωρίσω τους γονείς σου και θέλω να σε παντρευτώ. Εγώ θα κάνω οικογένεια και καριέρα.
0: Με τη μία καλό σκοπό.
1: Απίστευτο, έτσι.
0: Ναι. Ο άλλος που ήσουν αραβωνιασμένοι είχε καλό σκοπό. Ήτανε καλό
1: πολύ
0: παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Τι εγώ έγινε? Ήμουνα...
0: Τι έγινε?
1: Ήμουνα 19 χρονών.
0: Ήσουν 19, καλά έκανες. Και δεν το συνέχισες. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφω στο θέμα καψούρα, γιατί λες με καψουρεύονταν, δεν με ερωτεύονταν. Μα δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί η καψούρα να μην έγινε έρωτας.
1: Όχι, εγώ δεν τους αφήνω.
0: Γιατί?
1: Δεν τους αφήνω, δεν ξέρω. Κάτι έχω. Τον ανθρωποδιώκτη.
0: Ναι.
1: Καταρχάς δεν μπορώ να με... Τα χαϊδολογήματα, δεν τα μπορώ. Τα θέλω, αλλά δεν τα
0: έχω
1: μπορώ.
0: Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά
1: πολλές,
0: δεν, μπορώ. Δεν μπορώ να τις διατυπώσω. Ναι. Δεν θέλεις, σε σοκάρει αυτό. Όταν έγινες μαμά, επειδή και εγώ το έχω αυτό, χρειάστηκε να το υπερβείς αυτό το πράγμα? Γιατί το να είσαι μαμά έχει πάρα πολύ επαφή. Ξαφνικά ένας άνθρωπος που δεν θέλει να τον πολύ ακουμπάνε.
1: Μόνο εκεί άλλαξε το θέμα. Δηλαδή η ωραιότερη εποχή της ζωής μου γενικότερα ήταν όταν θύλαζα το παιδί μου για 2 χρόνια. Μισή από ό,τι είμαι τώρα. Μόνο γάλα είχα.
0: Πόσο αδύνατη.
1: 5 πίεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη θύλαζα και της έλεγα, θα μεγαλώσεις, θα σε αγαπάμε. Θα...". Και άφηνε τη θηλή. Και ερχόταν ο Γιάννης από τη θάλασσα, από το θέατρο και του λέω, θα κάνουμε τον Αϊνστάιν. Μιλάει το παιδί. Λέει, δεν μωρέ. Και το έγραψα, θυμάμαι, σε ένα κασετοφωνάκι. Μου εξηγούσε όταν της έλεγα.
0: Πάντως είναι παιδί το οποίο έχει κάτι ιδιαίτερο.
1: Του πατέρα του.
0: Δεν είναι μόνο του πατέρα του. Είναι ότι το να έχει μεγαλώσει ένα παιδί με μία μαμά που το παίρνει αγκαλιά και του λέει, θα γίνεις κάτι πολύ σημαντικό.
1: Καλά, ποια μαμά δεν το έχει πει αυτό?
0: Ρε παιδί μου, είμαι σίγουρη ότι το έκανες με ιδιαίτερη αγάπη και ιδιαίτερη φροντίδα. Με έχει συγκλονίσει. Από όσα πράγματα έχεις πει για τη ζωή σου την οικογενειακή, ότι ήταν βία τα πράγματα, ότι ο μπαμπάς σου είχε σημαδεύσει με όπλο. Εμένα ένα πράγμα με σόκαρε, που έχεις πει για τους γονείς σου ότι με εξάντλησε η ανοριμότητά τους. Και λέω, αυτό είναι όλο το θέμα.
1: Αυτό είναι και το θέμα της Πινελόπης Δέλτα.
0: Ναι.
1: Μητρική ανεπάρκεια. Δεν υπάρχει.
0: Μήπως ήσουν ένα πιο έξυπνο παιδί από ό,τι μπορούσαν να διαχειριστούν οι γονείς σου? Γιατί μπορεί, αν ήσουν μια πιο απλή περίπτωση, ο χαρακτήρας τους και οι ικανότητές τους να έφταναν.
1: Σίγουρα. Δεν τους δικαιολογώ όμως. Δεν μπορεί εγώ να θέλω να ακούω κλασική μουσική με έναν πατέρα ο οποίος ήταν μπακάλης και μια μαμά που νοικοκυρά στο σπίτι. Και εγώ το παιδί σου να ακούει κλασική μουσική και να κλαίει και εσύ να το κοροϊδεύεις. Και να το σπρώχνεις και να λες τι βλακίες είναι αυτά που κάνεις.
0: Μπορεί να ήταν, έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να τρόμαζες πάρα πολύ τους
1: Φυσικά.
0: Γονείς.
1: Τους τρόμαζα.
0: Ναι.
1: Βέβαια τους τρόμαζα.
0: Τους τρόμαζες.
1: Και τι φταίω? Εγώ ήμουν το παιδί και φταίνουν οι γονείς.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να προσαρμοστούν. Εγώ πώς προσαρμόζομαι, δεν με τρομάζει?
0: Δεν είχαν βιβλία τότε και τέτοια.
1: Δεν έχει να κάνει με το
0: δεν
1: βιβλίο.
0: Δεν είχαν. Προσπαθούσαν να κάνουν κάτι. Σου τα λέω τώρα ως μαμά και σε μαμά.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι προσπαθούσαν να σε κάνουν ανθεκτική σε έναν κόσμο που είναι δύσκολο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Με θεωρούσαν περισσότερο ανθεκτική από ότι ήμουνα.
0: Ναι.
1: Και αυτό πουλάω κι εγώ και έχω μάθει και το πουλάω. Δεν είναι όμως, δεν ισχύει όμως.
0: Ναι. Έλα όμως που η ευθραυστότητα σε έχει κάνει γνωστή, σε έχει κάνει συγγραφέα, σε έχει κάνει ηθοποιό, ένα σώρο πράγματα σε έχει κάνει.
1: Ναι. Και όλα αυτά ξέρεις από μόνη μου. Ναι. Δεν βοηθήσαν οι γονείς.
0: Μήπως όμως τους χρωστάς? Γιατί το μη μιλάς εσύ, είδε, συσσωρεύτηκε και έγινε βιβλία.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να το σκεφτώ έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το σκεφτώ έτσι. Όχι. Αισθάνομαι ότι δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Και μάλιστα μου έστειλε κάτι η εφορία μια φορά.
0: Ναι.
1: Και η απάντησή μου ήταν, για μένα μιλάτε. Δεν χρωστάω ούτε του αγγέλου μου νερό. Από τότε μου στέλνουν χρόνια πολλά, Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Το έγραψε αυτό και το στείλει στην εφορία. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Φυσικά. Κάτσε.
0: Θέλω να σκεφτώ τι θα συνέβη στην εφορία όταν ανοίξανε το γράμμα.
1: Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς. Ναι. Τι να σου πω. Δεν χρωστάω.
0: Δεν χρωστάς. Σου χρωστάνε.
1: Μου χρωστάνε συναισθηματικά, δεν μπορώ να το πω αυτό. Μου χρωστάνε ποιοι οι γονείς. Γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, συναισθηματικά δεν μου χρωστάνε, δεν νομίζω. Με την οικογένειά μου και τα λοιπά, τα αδέρφια μου, το Γιάννη, το παιδί μου. Στη δουλειά μου χρωστάνε. Mm. Επαγγελματικά μου χρωστάνε.
0: Ναι.
1: Όχι μου χρωστάνε μόνο. Σφαλιάρες θέλουν. Κάποιοι. Όχι όλοι. Κάποιοι. Θέλουν σφαλιάρες. Και καλά σε νεαρή ηλικία τώρα.
0: Θα γυρίσεις τώρα σπίτι. Θέλω να μου περιγράψεις λίγο την κατάσταση, γιατί έχεις πει πολύ έτσι γλαφυρά, έχεις περιγράψει ότι δεν κοιμόμαστε μαζί, βαριέμαι. Γιατί τώρα ο άλλος άνθρωπος να τον ενοχλώ, να με ενοχλεί και όλα αυτά. Πώς είναι ένα απόγευμα, ένα βράδυ στο σπίτι?
1: Ο Γιάννης λείπει.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πάω να γράψω. Γράφω τώρα ένα θρίλερ της Πινελόπης Δέλτα που είναι άγνωστο.
0: Τα διαβάζει. Ο Γιάννης είναι ο πρώτος αναγνώστης.
1: Η Θαλασσινή και ο Γιάννης και η αδερφή μου. Θα πάω να γράψω, θα περιμένω το Γιάννη, θα του φτιάξω τα μακαρόνια του.
0: Μακαρόνια πάντα.
1: Όχι. Σήμερα. Α, το μιλάμε. Σήμερα ζήτησε μακαρόνια.
0: Οκ, ωραία.
1: Λοιπόν, να σου πω και ένα περιστατικό. Και μετά, λοιπόν, τι ώρα ξεκινάει ο Παναθηναϊκός, τι ώρα ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Καθόμαστε μαζί στο κρεβάτι, βλέπουμε. Εγώ τον πειράζω, του χώνω τα αυτά μαζί, του κάνω έτσι, του κλείνω τα μάτια, μαλώνουμε κτλ. Ναι. Τον βαριέμαι, σηκώνουμε και φεύγω, πάω στο κρεβάτι. Τέλεια.
0: Αφού παίξατε.
1: Γελάμε, τα παιδάκια.
0: Ναι, τα παιδάκια.
1: Ναι, ναι, τα παιδάκια. Λοιπόν, και μια φορά λοιπόν πέρσι, κολύμπαγα στη θάλασσα και στον Αγιώκαμπο που έχει σπίτι ο Γιάννης, και είναι κάποιες κυρίες. Κυρία Παπαδήμα, τι κάνετε, καλά? Ο κύριος Μποσατζόγλου, τι κάνει, καλά? Καλά, καλά είναι. Το πώς τον κρατάτε? Ναι, πώς τον κρατάω? Ναι. Λέω να φανταστείτε, μου φωνάζει, δούλα, φέρε το αλάτι.
0: Σοκ, οι κυρίες.
1: Όχι και δούλα.
0: Τι ωραίο.
1: Της λέω, καλέ, αστείο ήταν.
0: Ναι.
1: Α, μου λέει, εντάξει. Έχουμε χιούμορ με τον Γιάννη, γελάμε.
0: Διασκεδάζεις και με τους ανθρώπους, ε.
1: Τώρα πια, ναι.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι θέλουν να τους αρχίσουν στις φαλιάρες το λιγότερο.
0: Προτιμάς όμως να αστειευτείς, που είναι και πιο...
1: Όχι, με κάποιους δεν θα αστειευτώ.
0: Είσαι κοντά στο να χάσεις την ψυχραιμία σου.
1: Όχι, την έχω χάσει. Mm. Και φέτος το χειμώνα, ας πούμε.
0: Οι λόγοι ποιοι είναι, γιατί το λες έτσι, καταλαβαίνω το θυμό σου, αλλά...
1: Οι λόγοι είναι ότι δεν μπορώ πια να φανταστώ ότι στην ηλικία μου τρελαίνονται οι άντρες για μένα και με θέλουν να με διεκδικήσουν, ας πούμε, ως γυναίκα. Δεν μου φτάνει εκεί το μυαλό. Το θεωρώ... Θέλουν να αυτό τον τύπο που έχω, να τον τζαλακώσουνε.
0: Κτητικότητα.
1: Και πιάνω εγώ ένα φαπ και αρχίζει η αδερφή μου.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε. Όχι, αγάπη.
0: Συνεχίζεται δηλαδή αυτό που έχεις πει, ότι έχεις βιώσει πάρα πολύ.
1: Συνεχίζεται με τη Γερουσία τώρα πια.
0: Εντάξει. Α. Υποψιάζομαι όχι μόνο με τη Γερουσία, αλλά δεν θα σε ρωτήσω τόσο συγκεκριμένα.
1: Με τους νεότερους τώρα, εντάξει, δεν έχω και...
0: Ο Γιάννης τι κάνει?
1: Ο Γιάννης σε αυτές τις περιπτώσεις δεν γνωρίζει.
0: Α, θα το μάθει τώρα, ξέρει.
1: Θα το μάθει τώρα, εντάξει, μέσα σ' άκρες ξέρει.
0: Αυτά δεν τα είχατε πει στο Χατζηνικολάου.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν τα είχαμε πει αυτά, όχι, όχι.
0: Ωραία. Ξεχάσαμε κάποιο project?
1: Όχι. Το Κοτέτσι, λοιπόν, Πινελόπη Δέλτα. Ναι. Το ελληνικό κράτος στο Κοτέτσι. Κοτούλες, κοκοκοκοκο. Μάλλον γι' αυτό βγαίνουν και τα νέα παιδιά και λένε, άντε κοτούλα εσύ. Μάλλον από την Πινελόπη Δέλτα το πήρανε.
0: Και τι βιβλιογράφεις?
1: Τώρα γράφω λοιπόν αυτό το θρίλερ της Πινελόπης Δέλτα που το έγραψε και αυτό μετά τη δολοφονία του Δραγούμη. Είναι κάτι ασύλληπτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γράφω και τη βιογραφία μου.
0: Αυτό θέλω να το διαβάσω.
1: Κάτσε να τελειώσει.
0: Πρώτη θέλω να είμαι. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ, πραγματικά. Να μας έρχεσαι.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε απόλυτο δίκιο η Θαλασσινή που μου είπε, μαμά, να πας.
0: Δικαιώθηκε το παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Περιμένετε, γιατί θα δικαιωθείτε και εσείς. Έχουμε και άλλο καλεσμένο μετά το διάλειμμα.
2: Άλλη μια μέρα στην κίνηση. Εκεί που θα συναντήσεις όλα αυτά που κάνουν το πονοκέφαλο ανυπόφορο, χρειάζεσαι το Tepponen Sticks Maximum. Σε πρακτική μορφή που διαλύεται απευθείας στο στόμα, χωρίς νερό, για να κουφίσει από τον πόνο. Tepponen Sticks. Παντού μαζί σου, χωρίς νερό.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Κάθε μέρα πηγαίνει να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Εδώ είναι ένας σκηνοθέτης, του οποίου πήγα και είδα μια εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση που δεν έπεφτε καρφίτσα. Είχα πει, εμένα δεν θα μ' αρέσει αυτή, γιατί αρέσει σε όλους τους άλλους και είναι συνέχεια sold out. Αλλά μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος είναι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
7: Και εγώ που σας συναντάω.
6: Ήθελα να σας γνωρίσω από την ώρα που είδα τη φοβερή αυτή παράσταση που λέγεται «Μια άλλη Θήβα», η οποία τώρα θα κάνει περιοδία, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, αλλά όχι μεγάλη, γιατί έχει παιχτεί 3/4 χρόνο σύνεν φέτος. Και γι' αυτό θα παιχτεί ένας περιορισμένος αριθμός παραστάσεων, περιοδία.
6: Με τους ίδιους ηθοποιούς?
7: Πάντα.
6: Δεν θα μπορούσαν να αλλάξουν?
7: Δεν θέλω εγώ να αλλάξω.
6: Να πούμε και ποιοι είναι οι ηθοποιοί.
7: Ναι. Ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. Mm-hmm.
6: Σε ένα έργο που δεν μπορώ να περιγράψω ακριβώς τι σχέσεις έχει το έργο, γιατί είναι νομίζω όλες οι σχέσεις οι ανθρώπινες περνάνε από αυτό, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, είναι νομίζω ότι εκεί οφείλεται σε αυτό που λέτε και η επιτυχία του.
6: Ναι.
7: Που κι εγώ δυσκολεύτηκα κάποια φάση.
6: Πού το βρήκατε το έργο? Είναι ισπανικό έργο.
7: Είναι ισπανικό έργο, ναι. Μου το πρότεινε η μεταφράστρια από ισπανικά, η Μαρία Χατζεμανουήλ. Που είναι εξαιρετική μεταφράστρια. Ήρθε και ο συγγραφέας, Σέργιο Μπλάνκο, στην Αθήνα.
6: Ναι.
7: Το ξαναείδε μετά, γιατί του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί μάλλον, έτσι μας είπε κιόλας, τώρα προς το τέλος, ότι πρέπει να είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει γίνει στην Ευρώπη.
6: Από όπου έχει παιχτεί το έργο
7: από
6: αυτό.
7: Που έχει παιχτεί, ναι.
6: Δεν υπήρχαν θέσεις. Έπρεπε κανείς να κλείσει εβδομάδες μπροστά, ίσως και μήνες, έτσι. Ελπίζω να συνεχίσει να πηγαίνει με τον ίδιο τρόπο. Πώς να πω λίγο, για όποιον δεν την έχει δει, δεν ξέρω αν έχει μείνει κανένας, να πω...
7: Έχει, σίγουρα.
6: Έχει μείνει. Ωραία, εντάξει, πλάκα κάνω. Ότι είναι, να πω, που διαδραματίζεται.
7: Βεβαίως.
6: Σε μια φυλακή.
7: Ναι. Σε ένα προάβλιο, ναι. Στο προάβλιο της φυλακής, που υπάρχει ένα γήπεδο από αυτά που έχουν σειρματόπλεγμα.
6: Ναι.
7: Που υπάρχουν και τώρα και υπάρχουν τέτοια.
6: Και στις γειτονιές υπάρχουν. Γι' αυτό
7: ναι, και στις γειτονιές.
6: Καμιά φορά ξεχνάει κάποιος.
7: Με μία μπασκέτα,
6: ότι...
7: όχι με δύο. Είναι για μοναχικούς.
6: Ναι.
7: Και ο ρόλος που παίζει ο Δημήτρης ο Καπουράνης είναι ένα πολύ μοναχικό παιδί με όλα αυτά που του έχουν συμβεί στη ζωή του. Και τον συναντάει ένας συγγραφέας και σκηνοθέτης. Το ρόλο τον παίζει ο Θάνος Λέκας, ναι. Όπως σας είπα.
6: Ένας άνθρωπος που φαίνεται να είναι πιο καλά προσαρμοσμένος στη ζωή, αλλά. Υπάρχει ένα αλλά.
7: Ποιο είναι το αλλά?
6: Ότι νομίζω ότι επειδή έχει να κάνει με δύο χαρακτήρες το έργο, ο ένας είναι ο προβληματικός, ο άλλος δεν είναι τόσο προβληματικός. Αλλάζουν οι ρόλοι, έτσι δεν είναι.
7: Ναι, αλλά έχει το ενδιαφέρον ότι επειδή ο ρόλος του Δημήτρη είναι ένα παιδί, ήταν ένα παιδί που σκότωσε τον πατέρα του, γιατί ήταν ο πατέρας του πάρα πολύ βίαιος, απίστευτα. Αυτά δεν τα βλέπουμε στη σκηνή, περιγράφονται. Και θέλει ο συγγραφέας και σκηνοθέτης να ανεβάσει ένα έργο για την πατροκτονία.
6: Όπου τέτοια περιστατικά έχουμε και στην Ελλάδα. Θυμάμαι τώρα ένα πριν από μερικούς μήνες, όπου είχε συμβεί ακριβώς αυτό. Ένα παιδί είχε σκοτώσει έναν πατέρα, αποδεδειγμένα πάρα πολύ βίαιος. Νομίζω ότι και στην αρχική του ομολογία φάνηκε κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι δεν είναι δυστυχώς τόσο μακριά από την επικαιρότητα.
7: Όχι, και ειδικά κιόλας και με την εφηβεία που είναι έτσι σε...
6: Μεγάλη σύγκρουση.
7: Και μέσα σου και ως νέος άνθρωπος, ας πούμε. Ναι, και αυτό που συμβαίνει και είναι πολύ γοητευτικό, ένα από τα πράγματα, είναι ότι δημιουργείται μία σχέση μεταξύ τους, μία σχέση που για πρώτη φορά το ζει αυτό το κακοποιημένο παιδί με έναν άνθρωπο που του μιλάει όπως είναι, σαν άνθρωπος δηλαδή.
6: Ναι.
7: Που του μαθαίνει κάποια πράγματα, που του ανοίγει τα μάτια, που την καρδιά του, την ψυχή του. Και αυτό, παρότι πατροκτόνος, είναι που τον αγαπάει το κοινό πάρα πολύ.
6: Ναι. Και εκεί καταλαβαίνουμε και γιατί λέγεται μια αληθίδα το έργο.
7: Ακριβώς.
6: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για σας.
7: Ναι.
6: Όλα αυτά ξεκίνησαν στην παιδική σας ηλικία, όπως ξεκινούν συνήθως. Η παιδική ηλικία βέβαια είναι η παιδική ηλικία για πολλούς και δεν συνδέεται με το επάγγελμά τους και με την πορεία τους στη συνέχεια.
7: Όχι, δεν είναι απαραίτητο.
6: Στην περίπτωσή σας είχε σχέση?
7: Μάλλον,
6: ναι,
7: θα έλεγα, γιατί όταν ήμουν μικρός στο δημοτικό σχολείο, στην πέμπτη δημοτικού, όχι πιο νωρίς, εγώ παρένθεση έχω γεννηθεί στα Νοηλίσια.
6: Ναι.
7: Εκεί είναι και το κολυμβητήριο που ακόμα πηγαίνω, ενώ δεν μένω.
6: Είστε πολύ ψηλό, πρέπει να πω, πολύ γυμνασμένος φίτ.
7: Όχι πολύ γυμνασμένος.
6: 1992 μπήκατε εδώ, αδύνατος, αισθανθήκαμε όλοι πάρα πολύ άσχημα και εκτός φόρμας. Πηγαίνετε και κολυμπάτε ακόμα.
7: Ναι, εδώ και 40 χρόνια κολυμπάω στο κολυμβητήριο στα Ηλίσια.
6: Δεν βαριόσαστε να μετράτε πλακάκια?
7: Όχι, δεν κοιτάς ποτέ τα πλακάκια.
6: Α, αυτό είναι το λάθος.
7: Καθόλου.
6: Σκέφτεστε τις παραστάσεις?
7: Είναι επειδή ηρεμείς μέσα στο νερό, μπορείς να κάνεις πολύ καλές σκέψεις και για τη δουλειά σου.
6: Ναι.
7: Μου είναι χρήσιμο και για αυτό το πράγμα.
6: Ναι.
7: Όταν λοιπόν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου είχε έτσι κι αλλιώς εμποροράφτης, λεγόντουσαν τότε, γιατί είχανε και τα τόπια με τα υφάσματα, δηλαδή δεν ήταν μόνο ράφτης, είχε και το προϊόν που το πουλάγανε,
6: ναι,
7: τα υφάσματα εννοώ. Και δίπλα ακριβώς ήταν το θέατρο Ακροπόλ, ένα από τα βασικά θέατρα της επιθεώρησης. Και είχα γνωριστεί με τους ανθρώπους που δουλεύανε, οι ταξιθέτες, και με βάζανε και καθόμουν να βλέπω παραστάσεις.
6: Ωραίος κόσμος όλα αυτά.
7: Ναι,
6: ωραίο,
7: πολύ.
6: Ωραίο.
7: Ναι, πάρα πολύ. Και έτσι αγάπησα την επιθεώρηση. Και μέσα από την επιθεώρηση αγάπησα το θέατρο. Και μέσα από το θέατρο αγαπάω τη ζωή.
6: Και γίνατε ηθοποιός στην αρχή.
7: Πρώτα έγινα ηθοποιός.
6: Ναι.
7: Δηλαδή, τέλειωσα τη δραματική σχολή, όπως όλα τα παιδιά που είναι ηθοποιοί. Έπαιξα περίπου 15 χρόνια και κάποια στιγμή αποφάσισα να αλλάξω επάγγελμα.
6: Ναι.
7: Για να πω την αλήθεια, με έσπρωξε η γυναίκα μου.
6: Δηλαδή, ποιο ήταν το αίτημα?
7: Με έσπρωξε λέγοντάς μου, νομίζω ότι σε καλή... Επειδή δούλευα με μια ομάδα θεατρική, αλλά δεν σκεφτόμουν να γίνω σκηνοθέτης.
6: Ναι.
7: Καθόλου. Αλλά δούλευα σε μια ομάδα στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είχαμε φτιάξει, μου είχαν ζητήσει και την είχαμε έτσι φτιάξει, δεν υπήρχε μέχρι τότε. Αλλά δεν ήθελα να βλέπουν να έρχονται θεατές ή να στέλνουμε δελτία τύπου, για να μην ψωνιστούν τα παιδιά μέσα.
6: Άρα ποιο ήταν το νόημα?
7: Και έτσι από τους ελάχιστους που βλέπανε, πέρα από τους φίλους και συγκάτοικους στη φοιτητική
6: εστία. Ήταν πριβέ δηλαδή όλο αυτό το θέμα.
7: Αυτό ήταν σχετικά πριβέ, ναι. Το βλέπανε κάποιοι άνθρωποι, αλλά όχι κόσμος, και γι' αυτό και όχι δελτία τύπου κτλ. Και η Κοραλία ήταν από αυτούς τους λίγους που έβλεπε τις παραστάσεις. Και έτσι μου λέει κάποια στιγμή στην πορεία, που για μένα ήταν λίγο μαχαιριά. Γιατί μου λέει, νομίζω ότι είσαι καλύτερος για σκηνοθέτης παρά για ηθοποιός. Αυτό με μαχαίρωσε κυριολεκτικά. Ναι. Αλλά είχε δίκιο. Είχε δίκιο και έτσι την σκηνοθεσία τελικά μου είναι πιο... Όχι μου αρέσει απλώς. Μου είναι πιο κοντά στο χαρακτήρα μου, στον ψυχισμό μου.
6: Ναι.
7: Δεν μιλάω ούτε για ταλέντο, ούτε για τίποτα από όλα αυτά. Είναι τι ταιριάζει στον καθέναν. Ναι. Mm-hmm. Ο ρόλος του σκηνοθέτη, με όλα τα θετικά και τα αρνητικά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και συνεχίζει να μ' αρέσει. Γι' αυτό είπα και πριν, τα αγαπάω πολύ το θέατρο. Τα αγαπάω σαν σκηνοθέτης.
6: Ναι. Είστε ήρεμος πράος και κολυμβητής που έχει κολυμπήσει και έχει φιλοσοφήσει τα πράγματα και πηγαίνει.
7: Τι το ήθελα και το είπα.
6: Μετά την πισίνα, είστε ήρεμος. Να πω, γιατί εμείς νομίζουμε ότι φωνάζουν οι σκηνοθέτες. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
7: Δεν μ' αρέσει να φωνάζω. Mm. Ο ηθοποιός θέλει να είναι ήρεμος για να μπορεί να παίξει, για να μπορεί στις πρόβες να είναι ανοιχτός. Οι βιαιότητες είναι ξεπερασμένες, νομίζω πια.
6: Αν έρθω σε μια πρόβα, τι θα δω, τι θα παρακολουθήσω που ίσως δεν θα δω κάπου αλλού.
7: Θα κάνω κάτι που δεν είχα κάνει ποτέ μέχρι τώρα.
6: Ναι.
7: Και στο θέατρο του Νέου Κόσμου και στο ελεύθερο θέατρο. Επιθεώρηση.
6: Καμία σχέση δηλαδή.
7: Σαν να το οφείλω κιόλας, ναι, με έναν τρόπο.
6: Στα προτερεθίσματα.
7: Στα προτερεθίσματα, ναι. Και ο τίτλος είναι «Εγώ θα σας τα πω».
6: Ναι. Επιθεώρηση δηλαδή.
7: Ναι, ακριβώς. γιατί, και το λέω και για τους θεατές, και έχω παρατηρήσει ότι... Με όσους μιλάω ότι θα κάνω επιθεώρηση, φίλους, άγνωστους κτλ., τους αρέσει πάρα πολύ η ιδέα,
6: ναι,
7: η επιθεώρηση. Γιατί δεν πολύ παίζονται επιθεωρήσεις.
6: Δεν παίζονται πια.
7: Όχι.
6: Ενώ ήταν δεδομένο ότι υπάρχουν οι επιθεωρήσεις του καλοκαιριού, που υπήρχαν αυτές στην Αθήνα οι γνωστές, που σατήριζαν τα θέματα που είχαν προκύψει το χειμώνα. Έτσι. Είναι πολύ λιγότερο
7: και
6: τώρα.
7: Και το σήμερα. Έχει, ναι, να κάνει πολύ με το σήμερα. Δεν θέλω να αναπτυχθώ πολύ σε αυτό που θα πω λίγο για την ιστορία.
6: Okay.
7: Η επιθεώρηση ξεκινάει στο τέλος του 19ου αιώνα.
6: Ναι.
7: Το 1894. Η ανάπτυξή της και η βελτίωσή της είναι στον 20ο αιώνα και ειδικά τα πρώτα 50 χρόνια, το μισός αιώνα, του 20ου αιώνα. Παίξανε πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί. Και πρέπει να έχουν και ένα μεγάλο ταλέντο. Δεν αρκεί να είσαι καλός ηθοποιός. Είναι πρώτον να είσαι άνθρωπος που έχει σχέση με το χιούμορ, με την κωμωδία.
6: Πρέπει να είναι κωμικός δηλαδή αυτός.
7: Νομίζω ναι. Ναι. Νομίζω ναι. Πρέπει να το έχεις αυτό το πράγμα. Όπως είδα όλους τους σπουδαίους ηθοποιούς στο Ακροπόλ, εκεί τους πρώτο είδα, από τον Αυλονίτη μέχρι τη Ρένα Ντόρ,
6: ναι,
7: τη Ρένα Βλαχοπούλου. Να μην τώρα αριθμίσω και πω τους πόσους ανθρώπους αγάπησα μέσα από το θέατρο.
6: Ναι.
7: Ή κι αν μπορώ να πω κάτι που έχει σχέση γενικότερα με το θέατρο, που μου είχε πει Ρένα Βλαχοπούλου, που την, ναι, είχα δει σε μια παράσταση, όχι όταν είμαι τόσο παιδάκι, όταν πια ήμουνα 16 χρονών, από 16 πήρα την απόφαση ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, αλλά δεν το είπα στο σπίτι μου.
6: Ναι.
7: Όχι είναι για να το κρύψω. Δεν
6: να οριμάσει.
7: Δεν ένιωθα ότι πρέπει να το πω.
6: Ναι.
7: Άμα μπω, θα το πω. Η Ρένα Βραχοπούλου, είχα πάει να τη δώσει μια επιθεώρηση στο ΡΕΞ και

0: Η επιθεώρηση υπάρχει αλλού. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποια σοου που κάνουν σε κάποια θέρετρα πιο λαϊκά στη Βρετανία, αλλά νομίζω είναι variety show.
1: Είναι διαφορετικά, όπως ναι. και στην Ελλάδα. Έχει ναι. γίνει ένα ελληνικό είδος που νομίζουμε ότι το κάνανε Έλληνες και όχι άλλοι.
0: Αλλά δεν ισχύει αυτό.
1: Όχι βέβαια, γιατί ναι. Κάποιοι άνθρωποι που αγαπάγανε το θέατρο και θέλαν κάτι να κάνουν για το θέατρο, ταξιδεύανε. Mm. Οπότε βλέπανε στο Παρίσι ή στο Λονδίνο musical, μουσικό θέατρο. Ναι. Και αυτό ήταν η αφορμή.
0: Δεν είναι το stand-up comedy τώρα που έχει συνεχίσει, είναι η μορφή, η πιο μοντέρνα, ας πούμε, της επιθεώρησης, δεν ξέρω να το πω. Γιατί...
1: Όχι, είναι ένα τελείως άλλο.
0: Είναι άλλο είδε. Πράγμα. Άλλο
1: δεν είναι τελείως, αλλά είναι απευθύνονται στο κοινό, λένε αστεία, το stand-up comedy μιλάμε. Εδώ έχει και κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε, από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Ναι. Είναι ότι είναι πολιτικό θέατρο με έναν τρόπο. Όχι με έναν, καθαρά. Ναι. Δηλαδή είναι ναι. σάτιρα, είναι σάτιρα στους κυβερνώντες ναι. και στην εξουσία. Αυτό πάντα, σε όλες τις εποχές.
0: Είστε πολιτικό έτσι άτομο. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχω διαβάσει και συνεντεύξεις που μιλάτε πολιτικά. Εύκολα.
1: Ναι, δεν γίνεται να μην είσαι. Και ειδικά μα είσαι και καλλιτέχνης, από πού ναι. εμπνέεσαι. Εμπνέεσαι από την κοινωνία, από αυτό που συμβαίνει γύρω σου. Και το σημερινό κιόλας, η σημερινή κατάσταση, γενικότερα ναι. θα το έλεγα αυτό το πράγμα, έχει ψωμί για την επιθεώρηση, πάρα πολύ.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Αλλά δεν θυμάμαι για καμιά περίοδο να μην είχε. Δηλαδή,
1: όχι,
0: σκέφτομαι πρωθυπουργούς.
1: Πάντα είχες. Σιγά, δεν την είχε γλιτώσει το Βενιζέλος, δηλαδή μεγαλύτερες προσωπικότητες
0: ναι,
1: του 20ου αιώνα.
0: Μήπως είμαστε και διακρινόμαστε στο να ανακαλύπτουμε αστέρια της επιθεώρησης στην πολιτική. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο οι πρωθυπουργοί και οι αρχηγοί κομμάτων. Μερικές φορές όλοι νομίζω ότι βλέπουμε πολιτικές εκπομπές ή κάπως πετυχαίνουμε πολιτικές συζητήσεις. Είναι σίγουρο ότι. Τουλάχιστον έχουν ακούσει ο χιούμορ, δηλαδή δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω.
1: Δεν έχουν χιούμορ όλοι οι πολιτικοί.
0: Ναι, χωρίς να το ξέρουν.
1: Πιο πολλοί κάποιοι αγγίζουν τη γελοιότητα και αυτό είναι, ναι. και αυτό είναι υλικό για την επιθεώρηση. Δεν θέλω να πω ονόματα, τα ξέρετε ναι. όλοι και τα ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, και ο καθένας γελάει με κάποιον
1: ναι,
0: άλλο.
1: Δηλαδή ακριβώς.
0: έχει το δικό του αγαπημένο κωμικό πολιτικό.
1: Ναι, γιατί προκειμένου όχι να πείσουν, να ναι. μιλήσουν, φεύγουν. Πολλές, έτσι.
0: Αλλά πάμε και τους ψηφίσουμε μετά. Ενώ είμαστε λαός με χιούμορ, είμαστε λαός με χιούμορ. Βλέπουμε το κωμικό του πράγματος, πάμε και ψηφίζουμε κωμικές φιγούρες. Κωμικές φιγούρες. Επίσης είναι μερικοί που δεν είναι η μεγάλη κωμική της πολιτικής. Είναι και οι πιο δεύτεροι που μου αρέσουν εμένα. Δεν ξέρω για εσάς. Οπότε θα κάνετε κάτι τόσο διαφορετικό μετά από ένα έργο δραματικό όπως είναι το «Μια άλλη Θήβα». Διχασμός προσωπικότητας
1: όχι καμία,
0: υπάρχει.
1: Γιατί έχω κάνει μερικές κωμωδίες, έχω κάνει και στην Επίδαυρο τρεις Αριστοφάνηδες. Mm. Τα αγαπάω το χιούμορ, μ' αρέσει το χιούμορ, κάνω χιούμορ, είμαι πειραχτήρη. Mm-hmm. Ναι, δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι οι Έλληνες ή όλοι οι Άγγλοι ή άλλη χώρα, ας πούμε, έχουν πάντα ένας λαός ολόκληρος χιούμορ. Γιατί κιόλας υπάρχουν και πολλά βάσανα που σε κάνει να θέλεις να κλείνεσαι στον εαυτό σου και όχι να ανοίγεσαι.
0: Ναι. Υπάρχει. Στο παρελθόν υπήρχε αυτό το είδος της σάτιρας στη τηλεόραση, τουλάχιστον στην ποσότητα που θα έπρεπε.
1: Στην τηλεόραση δυστυχώς κυριαρχήσαν πολύ φτηνά πράγματα. Όπως σαν τις βιντεοκασέτες της δεκαετίας του 80-90.
0: Ο ιστορικός του μέλλοντος θα λέει ότι έχουμε κακή τηλεόραση, ότι είχαμε κακή τηλεόραση το 2026.
1: Δεν βρίσκω πάντα. Εγώ, ας πούμε, βλέπω ειδήσεις.
0: Ναι. Δεν είναι. Μερικές φορές οι ειδήσεις δεν είναι κακή τηλεόραση.
1: Κάποιες στιγμές είναι και κακή.
0: Ναι. Ναι.
1: Άμα είναι καλός ο δημοσιογράφος που είναι στο πλάνο, στο πλατό.
0: Καλός δημοσιογραφικά ή καλός αρόλος.
1: Καλώς δημοσιογραφικά με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Ναι. Το okay. σαρόλος δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Είναι άλλη δουλειά. Mm-hmm. Δεν είναι δικιά τους δουλειά.
0: Ναι.
1: Το να έχουν χιούμορο στο σπίτι τους, στην ταβέρνα,
0: ναι.
1: στη δουλειά τους, το καταλαβαίνω.

0: Δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούν το χιούμορ πολύ.
1: Όχι, δεν λέω μόνο για το χιούμορ. Λέω ότι καμιά φορά βλέπουμε ειδήσεις και θέλουμε να βλέπουμε και το show των ειδήσεων. Δηλαδή, τις πολύ εντυπωσιακές, ενδεχομένως τα βία εγκλήματα.
0: Η υπερβολή που λένε τα θέματα.
1: Τις διεθνείς ειδήσεις, ναι, που πάλι κι αυτές έχουν.
0: Ναι, βεβαίως. Και ειδικά τώρα.
1: Και ο δημοσιογράφος πρέπει να μοιάζει με anchorman ή με anchor woman. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ρόλος.
0: Βεβαίως είναι
1: ρόλος. Είναι τα γέρια.
0: Βεβαίως είναι ρόλος. Βεβαίως. Ναι. Πολύ συχνά το συναντάμε αυτό, ναι, στις ειδήσεις. Mm-hmm. Να είναι ρόλος. Καταρχάς υπάρχει το ίδιο φινάλε σε όλα τα τραπέζια. Ξεκινάνε κανονικά και ήρεμα και στο τέλος, ποιος θα έχει και την τελευταία κουβέντα, το ρόλο το κεντρικό, μιλάνε ταυτόχρονα, είναι τέσσερις. Όχι δημοσιογράφοι, ενώ αυτοί είναι στο πάνελ.
1: Ναι, οι πολιτικοί που τσακώνονται.
0: Στο τέλος δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Μιλάνε ταυτόχρονα και οι τέσσερις. Ναι. Σε κάθε εκπομπή, σχεδόν.
1: Και νομίζω ότι υπάρχει αντίδραση του τηλεοπτικού κοινού, γιατί οι δημοσιογράφοι ξέρουμε ότι αν γίνει πολύ φασαρία, από ένα σημείο και μετά δεν το βλέπουν, δεν το αντέχει ο τηλεθέτης. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Τι τηλεόραση θα θέλατε να δείτε εσείς που έχετε και τη σκηνοθετική ματιά?
0: Εγώ βλέπω ειδήσεις, βλέπω ντοκιμαντέρ, βλέπω ιστορικά πράγματα, βλέπω δηλαδή τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Ταινίες σπανίως, γιατί τις ώρες που τις παίζουν εγώ νιστάζω.
1: Δεν ανοίγετε την πλατφόρμα να τη δείτε την ταινία όποτε θέλετε?
0: Όχι,
1: θέλετε,
0: όχι,
1: να έχετε το άγχος ότι ξεκινάει τώρα, πρέπει να φτιάξω popcorn και σε 15 λεπτά έχει διαφημίσεις?
0: Δεν τρώω popcorn.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει, αλλά έχει, ναι, πολύ αλάτι.
1: Α, προσέχετε τόσο πολύ?
0: Όχι, δεν προσέχω. Την υγεία μου προσέχω όσο μπορώ.
1: Ναι. Okay. Ανάλατο popcorn. Ναι.
0: Η διατροφή, νομίζω ότι μας ενδιαφέρει και τους δύο, και εμένα και την Κοραλία, αλλά και το γιο μου, το Μίλτο, και δύο εγγόνια έχω.
1: Ναι, προσέχουν και αυτά τρώνε popcorn, φαντάζομαι.
0: Κρυφά, φαντάζομαι. Όπως κάνουν όλες τις παρανομίες στα παιδάκια.
1: Ναι.
0: Τσίχλες, ενώ τους λένε δεν κάνει τσίχλα. Ναι. Έχει ζάχαρη.
1: Τι παρανομία κάνατε ως παιδάκι?
0: Τι παρανομία έκανα, δεν θυμάμαι.
1: Καμία, τίποτα, μόνο θέατρο.
0: Πώς δεν έκανα παρανομία?
1: Είστε ένας πειθαρχημένος άνθρωπος?
0: Όχι. Δεν είμαι πάρα πολύ πειθαρχημένο άτομο. Δεν είχαμε χαρακτηρίσει αυτό.
1: Ναι. Okay.
0: Ναι.
1: Έχουμε λοιπόν μία παράσταση η οποία έρχεται, μία παράσταση που περιοδεύει. Οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως του που κινούνται, όταν κάνουν μία επιτυχία πολύ μεγάλων διαστάσεων και επαναλαμβανόμενη και δημιουργηθεί ένα φαινόμενο, περιμένουν οι άλλοι και ίσως και οι ίδιοι να αυστηρεί με τους εαυτούς τους να κάνουν την επόμενη. Σας τρώει αυτό? Ότι πρέπει να κάνω, να φτιάξω τώρα, να σκηνοθετήσω μια παράσταση που για τέσσερα χρόνια. Για τέσσερα χρόνια θα γίνεται χαμός.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα και δεν συμβαίνει συχνά. Δηλαδή,
1: έτυχε ή πέτυχε?
0: Ποιο?
1: Το φαινόμενο μια άλλη φίβα.
0: Πέτυχε, αλλά είναι όλα αυτά που είπαμε πριν, για να μην τα επαναλάβω κάπως. Που το να κάνεις επιτυχία, όλοι μας το θέλουμε.
1: Ναι.
0: Όταν ψεύτης κάποιος να πει «δεν θέλω» ή «με υπεράνω», θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις. Ανήκει στις εξαιρέσεις στη φίβα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχω κάνει και επιτυχίες.
1: Πολλές, ναι.
0: Αλλά είναι σπάνιο το φαινόμενο με τη
1: είναι
0: φίβα.
1: Φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Είναι φαινόμενο.
0: Είναι φαινόμενο.
1: Βλέπετε τις παραστάσεις σας? Τώρα,
0: βέβαια,
1: που έχουν περάσει χρόνια, επιστρέφετε στο θέατρο?
0: Καταρχάς έχουμε ένα δικό μας θέατρο, που είναι το θέατρο του νέου κόσμου.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει είναι το σπίτι μου.
1: Mm-hmm.
0: Το δεύτερο σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Τα αγαπάω πάρα πολύ. Γιατί το φτιάξαμε στην κυριολεξία. Με τα χέρια μας.
1: Mm-hmm.
0: Κυριολεξία, δεν λέω αλήθεια. Υπήρχαν και μηχανικοί και αρχιτέκτονες και όλα.
1: Λίγο
0: αλλά είναι ωραίο. Εμένα μου αρέσει που καταφέραμε να φτιάξουμε ένα θέατρο το οποίο είναι μια παλιά αποθήκη του Φίξ απέναντι στην Γκαλιρόης. Και αυτό το φτιάξαμε και δεν το κάναμε πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει που όταν θα φύγω, θα έχω αφήσει αντί μια πολυκατοικία, θα έχω αφήσει ένα θέατρο, όπως είναι το θέατρο του νέου κόσμου, που είναι η ψυχή μου, είναι εκεί μέσα. Εκεί μ' αρέσει να δουλεύω πιο πολύ.
1: Στο θέατρο εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ να σε ευχηθώ ό,τι θέλετε. Και άλλα πολύ ωραία έργα, ώστε να έχουμε εμείς κάτι να δούμε. Βλέπω χαρτάκι με σημειώσεις.
0: Όχι, δεν, οι σημειώσεις δεν είναι, δεν τις κρατάω.
1: Ή σκονάκι.
0: Σκέφτομαι ότι πρέπει να αναφέρω τους ηθοποιούς, γιατί εμένα το κέντρο της δουλειάς μου με τους είναι οι ηθοποιοί.
1: Ναι.
0: Όλη μου δουλειά βασίζεται πάνω σε αυτό. Και μ' αρέσει να δημιουργείται έτσι ένα καλό κλίμα, μια ωραία παρέα. Εντάξει, γίνονται και λάθη. Τα δικά μου μιλάω, όχι για τον άλλον. Και θα ήθελα να μιλήσω για τους ηθοποιούς, γιατί είναι πολύ δυνατή ομάδα ηθοποιών.
1: Εξαιρετικά, ναι.
0: Είναι η Ελένη Κοκκίδου, ο Δημήτρης Οπιατάς, η Γιούλη Τσαγκαράκη, ο Δημήτρης Μακαλιάς, ο Ζερόμ Καλούτα, ο Θανάσης Ισιδόρου, η Μαρία Διακοπαναγιώτου, δεν τα λέω με σειρά.
1: Ναι.
0: Ο Αλέξανδρος Βιδαλάκης, νομίζω τα είπα όλα.
1: Εγώ θα σας τα πω. Ποιες μέρες μπορούμε να δούμε αυτή την επιθεώρηση?
0: Η επιθεώρηση θα πάει περιοδία. Ναι. Οπότε δεν είναι σταθερό οι μέρες.
1: Άρα ψάχνουμε να βρούμε.
0: Παίζουμε πρώτα, ξεκινάμε 4 Ιουνίου από το Βεάκιο στον Πειραιά. Και μετά θα παίξουμε στο Λυγκαβιτό, στο Παπάγου και γενικά τα μεγάλα θέατρα.
1: Ωραία, δροσερά τα θέατρα. Δροσερά θέατρα, έτσι πώς τα λέτε.
0: Τα αγαπώ πολύ τα καλοκαιρινά θέατρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας τα είπαμε εμείς. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
0: Και εγώ που έτσι και με το χαμόγελό σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Υπήρχε μια άνεση στο να μιλάμε και να μην μαγκώνω.
1: Να ξανάρθετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
3: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
4: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
5: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
6: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
7: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
8: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
9: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή Mega Jackpot τουλάχιστον 11.600.000 ευρώ. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Τιλ και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: The night Ellen was attacked, I saw you.
1: One thing is rest. I don't want you to lose this baby. I could have you arrested for attempted murder.
2: I guess we both have plenty of blood on our hands, don't we?
3: The Matches. Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
5: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
6: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
7: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
8: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
9: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
10: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
11: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Είμαστε αερά.
0: Αθλητικό FC.
2: Πιο αέρα δεν γίνεται.
0: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή, στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Ο πόλεμος των αδέσποτων drones από τη Βαλτική έως το Ιόνιο. Η αγορά αξιολογεί το νέο χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Deal και απειλές κάτω από το κόκκινο χαλί του Πεκίνου. Θα μπορούσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης να είχε αποφευθεί. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Βελτιωμένα τα πράγματα σήμερα. Τι λέτε, βελτιωμένα λίγο.
1: Είσαι λίγο καλύτερα. Εντάξει, Μπίλη, είσαι λίγο καλύτερα. Καλύτερα. Είσαι λίγο καλύτερα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Προσπάθειες τιτάνιες έχουν γίνει εδώ, ναι, από την παραγωγή μας.
1: Ναι, τι σου κάνανε.
0: Μέχρι τσάι με χόλους. Χωρίς ουίσκι όμως. Που είχε πει ο Βερβελές.
1: Παρακαλώ την υπέροχη παραγωγή μας, ναι, που τους αγαπάω πάρα πολύ και ό,τι θέλουμε. Μας το έχουν εδώ πέρα έτοιμο. Δεν θέλουμε άλλο ζεστό καφέ.
0: Τέλος.
1: Όχι, δεν θέλουμε άλλο ζεστό καφέ. Έχει 30 βαθμούς.
0: Και εγώ και η παρέα μου δεν θέλουμε άλλο ζεστό καφέ. και εγώ και η παρέα μου.
2: Και οι τρεις. Που λέει και ο Γουλής.
0: Στο δεύτερο σερί.
1: Μπορείς λίγο να μου το δώσεις να δω πώς είναι.
0: Αν έχει αλλάξει.
1: Λίγο μόνο να δω πώς είναι.
0: Είναι βαρύ, δεν είναι.
1: Είναι βαρύ.
0: Και πεντακάθαρο,
1: για να δω.
0: Δεν έχει καμία σκία πάνω.
1: Ρε φίλε, είναι βαρύ. Δηλαδή το μεγάλο, το κανονικό.
0: Άστο. Είναι άστο. Πρέπει να είσαι γυμνασμένος.
1: Έτσι είναι.
0: Σαλίτες. Τι φτιάξανε.
1: Κοίτα να δεις. Ωραίο είναι.
0: Εξέλιξη. Μυρώ τους αρχαιολόγους. Τελευταία 16 χρόνια εξέλιξη. Μεγάλη. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα για σας. Ετοιμάσει. Πρώτα απ' όλα. Έχουμε αργότερα Γούλη και Βερβελέ. Μην τρομάζετε που δεν τους βλέπετε μαζί μας. Αποφάσισαν τα παιδιά να βγουν από λίγο πιο μακριά σήμερα.
1: Να ξεκουραστούν σήμερα.
0: Να ξεκουραστούν λίγο, εντάξει, όσο μπορεί. Χαστάς και Σαββόπουλος επίσης θα είναι μαζί μας. Και εννοείται, έχουμε και μια-δυο εκπληξούλες για εσάς. Για παράδειγμα, ενημερώνω πάλι πως ένα δώρο για εσάς είναι το συγκεκριμένο και πάμε να δείξουμε αυτή την εξαιρετική εταιρεία που λέγεται Sky Telecom και μας δίνει για εσάς ένα πολύ ωραίο τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο το οποίο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και έχει και τρεις τρόπους για να το έχετε δικό σας.
1: Τα λέω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Για να γίνει δικό σας το Apple iPhone Air, που βλέπετε εδώ το υπέροχο αυτό λεπτό iPhone, follow στους λογαριασμούς Sky Telecom GR, athletico.gr, Action 24 TV. Δεν είναι εδώ ο Γουλής.
0: Θα φώναζε... Και τους τρεις.
1: Μπράβο, Τάσο.
0: Και τους τρεις τώρα. Ήθελα να βάλω την πινελιά μου.
1: Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη σου στα σχόλια και η κλήρωση θα γίνει εδώ, στο Back to Back, στις 26 Μαΐου, ένας υπερτυχερός κερδίζει το Apple iPhone Air. Θα έρθει εδώ η Μαριάννα μας, το κατσικάκι μας.
0: Το γράφουν ήδη.
1: Για να μας...
0: Κάνει μια κλήρωση.
1: Κάνει κλήρωση.
0: Που δεν θα ξεχάσουν ποτέ.
1: Για το iPhone.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω ότι μην γράφετε κατσίκι οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει λόγος.
2: Χρειάζεται ακόμα.
0: Θα κερδίσετε σε λίγο. Θα έρθει και σήμερα η Μαριάννα εδώ να κάνει...
1: Θα έρθει πάλι.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω, αν θα δώσει τίποτε η Μαριάννα. Όχι.
2: Δω και κάτι.
0: Εντάξει, το αποφάσισε να
2: μην... Δω και κάτι στο λαό.
0: Μετά τα χθεσινά δεν θα έρθει πάλι.
2: Εδώ είσαι.
0: Εντάξει, το φτιάξω το πλάνο.
1: Ωραία. Μετά τα χθεσινά, γιατί έπαθε χθες.
0: Τίποτα, εντάξει.
1: Ίσα-ίσα τη φέραμε και παρέα, ήρθε εδώ η Έλενα.
0: Κάναμε λίγο χαμό,
1: Κάναμε λίγο χαμό.
2: Είπε τσατάκι στο Μπακόπουλο.
1: Με τσατάκι στο Μπακόπουλο.
0: Θα τα ανεβάσω σήμερα. Θα ανεβάσω.
1: Αυτή αξίζει.
0: Αξίζει, λες.
2: Είναι. Να ψηφίσει ο κόσμος. Είναι αυτός ο Μπακόπουλος.
1: Που όλοι αγαπάτε.
2: Ο πιο. Ψάχνω.
0: Απελευθερωμένος.
2: Ας το πω απελευθερωμένος, Political correct. Ο πιο απελευθερωμένος που αγαπάει ο κόσμος.
0: Τι θα έλεγες, δηλαδή. Ψάχνω κάτι.
1: Φίλε, σε αγαπάει πολύ ο κόσμος. Ναι. Το διαπιστώνουμε όταν βγαίνουμε έξω παρέα που έρχονται και σου ζητάνε φωτογραφίες. Λες και είσαι ο Σάιξ ο Ρουβάς.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν,
2: ο παλιός, όχι ο τωρινός.
1: Ο παλιός, ο παλιός. Ο παλιός, ο παλιός. Ο παλιός, ο παλιός Σάκης.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω παράπονα από συνάδελφό μας και φίλο σου.
0: Οχ.
1: Λοιπόν, το λέω τώρα εδώ στον αέρα γιατί του είπα.
0: Ποιος είναι.
1: Να το πω στον αέρα.
2: Τι έχουμε.
1: Και μου είπε να το πει στον αέρα.
2: Έχουμε μπιφ.
0: Μαζί μας.
1: Γρηγόρης Παπαβασιλείου, ο συνάδελφος. Ήμασταν μαζί πριν από λίγο σε μια εκδήλωση.
0: Γεια σου, κουμπάρε.
1: Γεια σου, Λεάνα. Όλα καλά. Μπορείς να πας εκεί στο δέντρο να σε βγάλουμε φωτογραφίες, άμα θες. Είναι για φωτογραφίες στο δέντρο.
2: Είναι σποτ.
1: Και ήμασταν με τον Γρηγόρη και συζητούσαμε για την τεράστια ατάκα του που έχει πει ότι δεν έχει βγάλει την ασίστ στο Γιώβιτς. Έχει σκάσει πάνω στον Πάλμερ Μπράουν. Έχει γίνει βάερα λόγω.
2: Πλάτη που έχουμε βάλει εγώ και Μπακόπουλος για τον Παπαβασιλείο.
1: Ναι.
2: Χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και μου είπε να πω σε Μπακόπουλο ότι δες καλύτερα τη φάση.
0: Ναι.
1: Γιατί βγήκες και είπες ότι είναι ασίστ Γιώβιτς. Ότι η Σούπερ Λίγκα λέει δεν έχει πιστώσει ασίστ Γιώβιτς. Και ότι. Δεν μπορώ να το πω το άλλο στον αέρα. Τι κάνεις.
0: Πες το.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι.
2: Δεν τη μυρίζει.
1: Έσε.
2: Έσε το χαφ.
1: Έσε με αλφαγιώτα. Θα πεις του Μπακόπουλου
0: λοιπόν,
1: ότι αυτό.
0: Άκου, δε...
1: Εντάξει.
0: Θυμάσαι ένα
1: τα είπα εγώ με τον Γρηγόρη. Το...
0: Παντά, παντά.
1: Πριν από λίγο ήμασταν παρέα τώρα.
0: Κύριε Παπαβασιλείου, κοιτάζω την κάμερα όπως κοιτάζει και ο Γουλής. Αυτά που...
1: Και είπε ότι μόνο ο Μπακόπουλος και ο Κωσταβάρας πήγανε κόντρα μου.
0: Έτσι. Είναι οι δύο που ξέρουν μπάλα.
1: Αυτό είπε. Το είπε όμως. Είπε πώς γίνεται αφού ξέρετε μπάλα και
2: δύο. Ήταν και μόνο αυτοί οι δύο πήγανε κόντρα.
1: Πήγανε κόντρα στον Μπακόπουλο.
2: Δεν έχει ίντερνετ.
1: Κόντρα στον παρουσιαστές, ρε παιδί μου. Τώρα, στον έχουν τη δική τους κλίκα οι παρουσιαστές.
0: Πήγαμε κόντρα στον
1: Μπακόπουλο. Είναι και οι τρεις μπαλαδόροι αυτοί, ναι.
2: Και ο Γρηγόρης και μπάλα.
1: Πολύ μπάλα.
2: Α, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα.
1: Δεκάρι σοβαρό.
0: Να προβληματιστεί ο Γρηγόρης ότι δύο από τους κορυφαίους πρωταθλήματος τύπου πήγαν εναντίον του. Ένα. Δύο για τη Super League. Παραδίδω τα χείριθμα στο Ιακακμή. Κάθε Πέμπτη και Τρίτη, αν θέλετε. Και όσον αφορά τον Γρηγόρη, παίρνω όλα πίσω όσα είχα πει την άλλη φορά. Ότι
2: εγώ και
1: τα καλά.
0: Τα καλά, μην την πέφτετε στον Γρηγόρη.
2: Ναι, λάθος διατύπωση. Έχει κάνει λάθος, τέλος.
0: Έχει κάνει λάθος και δεν είναι λάθος διατύπωση, όπως φαίνεται τώρα από αυτά που είπε στον κύριο Μυρότσο. Είναι λάθος ανεπάρκειας ποδοσφαιρικής.
2: Και επαναλαμβανόμενο.
0: Back to back.
2: Το χειρότερο είναι ότι το ξαναείδε και λέει όχι, επιμένω.
1: Και είπε κιόλας, μου είπε πώς γίνεται τώρα ο Κωνσταβάρας και ο Μπακόπουλος, μου λέει αυτοί οι δύο ξέρουν και μπάλα. Ήταν οι καλύτεροι στο πρωτάθλημα.
0: Γι' αυτό έπρεπε να το πεις. Γι' αυτό είναι εναντίον σου.
2: Μόνο και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να έχεις πάρει την απάντηση.
0: Αυτό μπορεί να κοπεί ένα ριλάκι και να τα ανεβάσουμε. Σωστά. Και να δω αν θες να ανεβάσεις και σε Γρηγόρη μου. Να αποχωρήσουμε. Λοιπόν. Τι γράφει ο άλλος.
2: Όπω τι γίνεται με τους παρουσιαστές. Έχετε σύλλογο παρουσιαστές. Είστε κάπου γραμμένοι όλοι.
0: Έχω πει χίλιες φορές στο Μυρότσο. Έχω πει χίλιες φορές στο Μυρότσο.
1: Σύλλογος παρουσιαστές.
0: Ότι εδώ είμαστε 5 παρουσιαστές και άλλοι 2 στη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η εκπομπή. Δεν υπάρχει ένας παρουσιαστής.
2: Είσαι εσύ και ο Γουλής. Όλοι οι άλλοι είμαστε απλά συμπληρωματικοί.
1: Ναι, ρε.
0: Πείτε στον Παπα-Βασίλη να βράσει και μια μπάλα. Σήμερα θα διαβάζω και τα μηνύματα εναντίον του Γρηγόρη. Δεν το έκανα. Απορώ και έχει έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει 100 καντάρια μπάλα πάνω από εμάς. Το Χριστοδουλόπουλο.
1: Ναι.
0: Ας μιλήσει λίγο μαζί του.
2: Βέβαια, η μεγαλύτερη προσβολή εναντίον του είναι το Παπα-Βασιλείου τόσο ποδοσφαιρικό όσο ο Ιωάννου. Και τόσο μπασκετικός όσο ο Καπετανάκος. Νομίζω χειρότερο σχόλιο δεν θα μπορούσε να πάρει ο Γρηγόρης.
0: Το τελειώσαμε. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Καλά για Ιωάννη το τι έχω ακούσει. Με το προφεσινό έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός.
2: Απλώς, όχι.
1: Το τι έχω.
2: Απλώς το είπα.
1: Βρέθηκα και σε χώρο με άλλους 50 δημοσιογράφους σήμερα. Και τα άκουσα όλα για όλους. Δηλαδή, το τι έχω ακούσει για τον Βαγγέλη.
2: Είναι στην κατηγορία των ανθρώπων που... Έχουν στο μυαλό τους να πούνε το κάτι διαφορετικό για να ακουστεί η γνώμη τους.
1: Μακάρι να ήταν έτσι, πιστεύω ότι τα πιστεύει. Και είναι χειρότερο.
2: Το ενισχύεις και το κάνεις πολύ χειρότερο.
1: Θα βαρεθείτε να βλέπετε Ιωάννη την άλλη εβδομάδα.
2: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
1: Θα σας αρχίσει το ξύλο λοιπόν, από Τετάρτη.
0: Επειδή το τσάτ το γουστάρω πάρα πολύ. Ναι. Επειδή υπάρχει λόγος να την πω μια ιστορία με τον Βαγγέλη, θα την πω τώρα.
1: Να
0: ιστορία.
1: Την πεις.
0: Έχω πάει σε ένα τελικό Champions League. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, περιγράφω. Είναι καλεσμένος εκεί. Ο Σερ Άλεξ.
1: Οκ. Οχ. Σερ Άλεξ και Βαγγέλης.
0: Το κρατάμε αυτό στην άκρη. Είμαι με τον Βαγγέλη και δύο συναδέλφους ακόμα και σχολιάζουμε και λέμε κάποια στιγμή για τη United. Και λέει αυτός ο τύπος, γέρος, έχει φτάσει τόσο, έχει κάνει αυτά, μας έχει καταστρέψει. Φανατικός United ο Βαγγέλης.
1: Ναι, ναι, φανατικός.
0: Και ενώ το λέει όλα αυτά, στη γωνία εμφανίζεται ο Σερ Άλεξ και σηκώνει τον Βαγγέλης. Σερ Άλεξ, πώς είσαι, τι κάνεις, καλά. I'm Vangelis Ιωάννου, president, κάτι αυτά.
1: Τι λες, ρε φίλε.
2: President of Greece.
0: Έκλαψα, κλάψαμε όλοι, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς αλλάζει από τη μια στιγμή κολοτούμπα, Σερ Άλεξ, πώς είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραίος.
0: Αυτά, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Βλέπω πολλά μηνύματα ήδη. Θα ήθελα να είναι εύκολο και μερικά like, 300 έχουμε.
2: Λοιπόν, ο Μυρότσος σε χώρο με 50 δημοσιογράφους και λέει ένας φίλος, στις φυλακές πιο καλούς άνθρωπους έχει. Πελήντα δημοσιογράφοι μαζεμένοι.
1: Ναι, ήμασταν καλεσμένοι για το VIP lounge που υπάρχει στο Telecom Center Athens.
2: Για Final Four ή από Παναθηναϊκό.
1: Γενικά, ο Παναθηναϊκός το έχει φτιάξει. Αδιανόητος χώρος, ασύλληπτος χώρος. 1200 τετραγωνικά, ασύλληπτος χώρος.
2: 1200.
1: Ναι. Που εκεί θα είναι το VIP lounge, όπως σας το λέω. Θα πηγαίνουν οι VIP να... Θα εγκαινιαστεί στο Final Four. Μας κάλεσαν σήμερα για να το δούμε, να μας κάνουν μια παρουσίαση. Καταπληκτικό. Παιδιά, ένα πράγμα. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ επένδυση. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπαν σήμερα. Υπάρχει και σχετικό URL στο athletico.gr. Και φωτογραφίες και βίντεο μπορείτε να βρείτε, να δείτε ένας καταπληκτικός χώρος. Όχι και πολύ γούρικος, θα πω εγώ.
2: Και το timing λίγο περίεργο.
1: Αλλά θα πάνε εκεί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, της Φενέρ, της Βαλένθια, της Ρεάλ. Εκεί
0: άκτορας.
1: Να πάνε να πιούνε. Άκτορας.
0: Ναι, άκτορας.
1: Εκεί.
0: Ξεκάθαρα.
1: Τέλεια.
0: Ξεκάθαρα γι' αυτό.
1: Περήφανη.
2: Κάμψον Άκτορα, σπουδαία εταιρεία.
0: Πόσο φώναζα στη νίκη με τον Πανσεραϊκό. Έχεις ένα δίκιο, φίλε μου, καλέ.
2: Εντάξει, παιδιά, ήταν νίκη παραμόνη τώρα.
0: Πάρε ένα ρεπό, δεν υπάρχει δυνατότητα. Κύριε Μυρότσο, εξήγησέ τους.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα, ρεπό, παιδιά. Οι μέρες είναι δύσκολες.
0: Είναι δύσκολες. Και την Κυριακή έχουμε μια εκπομπούλα την Κυριακή.
1: Την Κυριακή έχουμε εκπομπή.
0: Από τις 4 το απόγευμα. Με 2. Με
1: 10 ωρίτσες.
0: Με 2. 10 ωρίτσες.
1: 10 ωρίτσες. Δευτέρα πρέπει να πάρουμε ρεπό. Δεν γίνεται, έχουμε back to back.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Κοίτα, εντάξει, όποιος θέλει ας πάρει ρεπό, ειδικά αυτοί που θα τρέχετε και με άλλα πράγματα, γιατί θα έχεις και το site από το πρωί.
1: Θα έχω πολλά.
0: Έτσι δεν πειράζει. Εδώ. Θα βλέπουμε, εντάξει. 10 ωρίτσες λοιπόν την Κυριακή για σας, μόνο για σας. Είμαστε αέρα και εδώ, στο YouTube του Αθλέτικο, κάποια στιγμή και στο Action 24. Εντάξει. Οπότε τα ξεκαθαρίσαμε αυτά. Θέλω να δείξω λίγο την Έλαμπε, τη χορηγό εταιρεία σήμερα που είναι μαζί μας την τελευταία μέρα της εβδομάδας, 3 με 5. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Έλαμπετ που μας στηρίζει καθημερινές στο back-to-back για τα δύο ράμας τα αγαπημένα, αλλά και σε πολλές βραδινές εκπομπές. Ετοιμάζουμε μια τέτοια έκπληξη για εσάς, αφού ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις και οι μπασκετικές όσον αφορά το Final Four. Αμέσως μετά ένα βράδυ επιλέγουμε, μάλλον Τρίτη θα είναι αυτό.
2: Τρίτη.
0: Τρίτη, ναι.
1: Όχι Τρίτη, παιδιά.
0: Όχι Τρίτη.
1: Τρίτη θα πρέπει να έχω και τον Γιώργο και τη Μελίνα εκεί και θα πάει πολύ αργά.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε μαζί και να φύγεις μετά.
1: Εντάξει, το βλέπω.
0: Εντάξει, από τις 10 αέρα.
1: Ηρέμησε, Τάσο. Τι είναι, μιγά.
2: Πάει να κάνει επίθεση.
0: Στο Τρόπαιο.
2: Στο Τρόπαιο.
1: Πάντως, εγώ λέω δεν βιαζόμαστε. Μπορούμε να το κάνουμε και αρχές Ιουνίου.
0: Εγώ μέσα είμαι.
1: Δεν βιάζομαι. Τάσο.
0: Αν και μετά πηγαίνουμε.
2: Μια χαρά. Να έχουμε γυρίσει από τις υποχρεώσεις.
1: Σωστά.
0: Ναι.
2: Μια χαρά.
0: Και αυτό είναι
2: λίγο αρχές Ιουνίου.
0: Τα πάρτι.
1: Και να το κάνουμε και pre-game mundial, μη σου πω.
0: Ωραία. Ψηφίστε, θέλετε. Μια τέτοια βραδιά, μετά τις 10-11 μέχρι τα ξημερώματα με εμάς τους 5 εδώ και τους 2 Σαλονικής. Αν το θέλετε θα το κάνουμε για σας. Προχωράμε. Καλοκαίρι δεν σταματάει η εκπομπή.
1: Όχι,
0: Μουντιάλ.
1: Μη σταματάς την εκπομπή.
0: Αυτό που είχατε πει έγινε όντως πράξη. Δεν θα σταματήσει η εκπομπή. Αν έχετε καμιά άλλη καλή ιδέα, πείτε τι πάλι.
1: Καθηγητές είμαστε. Λίγο Αύγουστο θα σταματήσουμε.
2: Μετά τις Πανελλήνιες, 8 Ιουνίου.
1: Μη μου πείτε όχι.
0: Λίγο Αύγουστο.
1: Λίγο Αύγουστο θα σταματήσουμε.
2: 8 Ιουνίου λέει τελειώνει οι Πανελλήνιες. Μήπως το κάνουμε μετά, λέει.
1: Όχι, ρε. Ναι, και αύριο εκεί θα δούμε.
0: Τη βραδινή.
2: Βραδινή.
0: Ναι. Επίσης, σκεφτόμουν ότι οι μεσημεριανές εκπομπές δεν μπορούν να σταματήσουν έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχει μεταγραφολογία, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Τώρα, μουντιαλικές εκπομπές θα μας ενημερώσει ο κύριος Σαούλης για το τι ακριβώς.
1: Και μην ξεχνάτε ότι καλοκαίρι αρχίσαμε. Πότε αρχίσαμε, θυμάσαι, ημερομηνία.
2: Αρχές Ιουλίου ήμουνα στην Ολλανδία.
1: Να βρούμε την ημερομηνία, παρακαλώ. Πρέπει να βρούμε την ημερομηνία, να κόψουμε μια τούρτα στον χρόνο.
2: Για περίμενα.
1: Back to back.
0: Για το back to back.
1: Βέβαια, τούρτα back to back.
0: Τα θυμάται αυτά, Τζορτζίνα, λείπει σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Τα θυμάται. Ο Πόζιος 7 Ιουλίου λέει. Ήμασταν αέρα 7 Ιουλίου, δεν σταματήσαμε, ρε.
2: Ήμουνα στη τέτοια. Όχι, τον Αύγουστο σταματήσαμε.
1: Πότε αρχίσαμε.
2: Τον Αύγουστο σταματήσαμε.
0: 7 Ιουλίου αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε 7 Ιουλίου.
2: 7 Ιουλίου το πάω, το πετυχά.
0: Δύο μέρες μετά τα γενέθλιά μου και τα δικά μου και του Βερβελέ. Θα τα γιορτάσουμε όλα μαζί εδώ.
2: Άρε, καπετανακόλα, ρε, τα θυμάμαι. Ήμουνα στην Ολλανδία.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Είχε προετοιμασία τη Καρκίνο.
0: Ναι, και εγώ και ο Βερβελέ.
1: Και ο γιο μου.
0: Να τον χαίρεσαι, φιλαράκι μου. Λοιπόν. Ο Ακύλας είναι καλά. Έχει ακούσει τάσο που ασχολείσαι με το ρεπορτάζ αυτό. Ρωτάει ένα φίλο εδώ αν είναι καλά.
2: Σε μέρες χαράς, δεν θέλω να χαλιέμαι.
0: Είχε ένα μικρό τραυματισμό, αλλά νομίζω θα σφίξει τα δόντια που λέει κυβάλια.
2: Άμα του στείλω τον Τζουρούδη, θα πάρει και το NBA ο Ακύλας, να ξέρεις. Δεν καταλαβαίνει Χριστό Τζουρούδης. Σε κάνει υπερδίκη. Θα χοροπηδάς, θα κάνει στόλουπ, διπλό.
0: Γρηγόρη, πόσο δίνει ο Ακύλας για να πάρει την Eurovision? Είμαστε στην τρίτη θέση πλέον.
2: Πόσα δίνει για να τον γυρίσουμε πίσω?
0: Στην τρίτη θέση είμαστε πλέον. Να ξέρεις.
2: Λάμπρος.
0: Πέσαμε, λέει.
2: Πέσαμε. Πέφτουμε.
0: Εμείς ποτέ.
1: Θέση. Τρίτο φαβορί.
0: Τρίτο φαβορί.
1: Ποιο είναι πρώτο, δεύτερο? Δεν έχω δει δεύτερο ημιτελικό. Τον πρώτο τον είδα.
0: Φινλανδία.
1: Δεν έχω δει δεύτερο ημιτελικό.
2: Πότε έχει Σάββατο τελικό.
0: Θυμάσαι, ναι, η Φινλανδία. Ποια ήταν αυτή η περίεργη, ρε, με τα ροκ.
2: Αν βγει αυτό το, το πορτοκαλί ποντίκι βγει πρώτο. Με τα αυτιά.
0: Ναι.
2: Τη Δευτέρα θα κληρώσω τέτοιο για τον κόσμο εδώ, ένα giveaway.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Αν βγει πρώτο.
2: Ναι.
1: Πρωτό.
2: Το πορτοκαλί ποντίκι.
0: Πρώτο.
1: Το λες?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Δεσμεύομαι.
1: Ωραία δήλωση. Ωραία δήλωση. Τι ομάδα είναι ο Ακύλας?
0: Έλα, ρε, σιγά, μην ασχολείται με ομάδες τώρα.
2: Αποσέρεση.
1: Ξέρει κανείς. Αποσέρεση το ξέρω τι είναι.
0: Τι θα είναι Πανσεραϊκός,
2: αν είπα ΟΚ.
1: Δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Εύχομαι να μην είναι ΑΕΚ.
1: Στις αίρες προχθές πάντως βγήκαν οι ΑΕΚτζίδες.
2: Εύχομαι να μην είναι ΑΕΚ.
0: Εγώ πάντως.
1: Είδα βιντεάκια.
0: Στην Τρίπολη δεν τον είδαμε τον Πανσεραϊκό. Δεν είχε έρθει.
2: Εύχομαι να μην είναι ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Μη.
2: Πονάει πολύ που είναι παοκτζάκι ο Ακύλας.
0: Τι το έχει πει ότι είναι παοκτζής ο Ακύλας.
2: Λέει εδώ ένας φίλος.
0: Πιστεύω, ρε φίλε. Δεν πιστεύω.
1: Δεν το ξέρω.
2: Είναι τρομερό πάντως που η Αυστραλία.
1: Για να σας είμαι ειλικρινής,
0: ναι.
1: Το έψαξα πάρα πολύ. Έψαχνα δηλαδή μια ώρα τι ομάδα είναι ο Ακύλας για να το κάνουμε URL. Αλλά δεν βρήκα.
2: Ή Ολυμπιακός θα είναι η ΠΑΟΚ 100%.
1: Δεν βρήκα.
0: Έλα ρε τώρα, δεν μπορεί να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Θέλετε να μάθω. Θα πάρω τηλέφωνο, μάθω. Έχω τρόπο. Θα μάθω, να σου πω. Το κάνεις URL. Βαλένθια είναι, λέει ο άλλος, από τα χρώματα που φοράει.
1: Ναι.
0: Έχουμε σήμερα λοιπόν να ξεκινήσουμε και θα έλεγα να το κάνουμε με ΑΕΚ.
2: ΑΕΚ.
0: Έχεις φέρει και το τρόπαιο, είναι επιβλητικό αυτό.
2: Είναι το φετινό, παιδιά, ε. Άμα κάνει ένα κοντινό. Σκηνοθέτη, έχουμε κύριο Ντατσόπουλο.
0: Ναι.
2: Για κάνει ένα κοντινό.
0: Δεν είναι το 23.
2: Είναι το 2026 και γράφει και το ΑΕΚ. Γράφει πρωταθλητής 2026 ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Όποιος ενδιαφέρεται να μου στείλει.
0: Επιβεβαιώνω.
2: Ένας υπέροχος άνθρωπος που τα φτιάχνει.
1: Να το. Απ' την άλλη.
2: Εδώ.
1: Εκεί.
2: Να κοσμεί τα γραφεία σας.
0: Θα του δώσεις όντως.
2: Διβανοκασέλες.
0: Θα το δώσεις.
1: Αν το πάρει ο Ακύλας.
0: Αν βγει τρίτος ο Ακύλας.
2: Αν βγει με στην τριάδα θα το δώσω.
0: Εντάξει. Τώρα μαζί.
1: Όντως.
0: Τώρα εντάξει.
1: Ωρε φίλε, είσαι μάγκας.
0: Θα βγει στην τριάδα. Αυτός από προχθές δίνει δώρα.
1: Έχει τρελαθεί.
0: Φανέλα δώσαμε Γιώβιτς.
2: Φάει τρεις φορές στην μπουτίκ.
0: Σου ζητάνε καλή.
2: Δίνεις, ε. Σήμερα πήρα μια πινέδα.
1: Σήμερα που πήγα στο... Συγγνώμη τώρα αυτό λέω και πάμε στον Τάσο να μας πει το ρεπορτάζ. Έχετε πάει στο T-Center.
2: Εγώ όχι.
1: Στο ανακαινισμένο.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω για την εμπειρία, αλλά δεν νομίζω να είμαι καλό.
0: Γιατί μιλάς για τον Glass Floor τώρα.
1: Ναι, στο ανακαινισμένο. Από τότε που μπήκαν τα πράσινα καθίσματα.
0: Πήγα και μου έκαναν και ξενάγησε και τα παιδιά.
1: Δεν
0: πολύ
1: είναι.
0: Όγκας μου κάνει ξενάγηση.
1: Πολύ επιβλητικό όταν μπαίνεις, που βλέπεις όλα τα πράσινα καθίσματα.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως το έχουν φτιάξει.
0: Μ' αρέσει, ναι.
1: Εγώ όσες φορές είχα πάει άλλη μια φορά που ήταν άδειο. Τις άλλες φορές έχω πάει σε μάτς. Πήγα σήμερα, μπήκα έτσι και το είδα όπως μπαίνεις από τα VIP. Και είδα όλα τα πράσινα καθίσματα αυτά. Είναι πολύ επιβλητικό γήπεδο πια. Και σκεφτόμουν ότι σε μια εβδομάδα θα μπαίνεις και θα είναι όλο κόκκινο. Σε μια εβδομάδα.
2: Πάνω από δεκαρή, λες.
1: Κάπου εκεί θα είναι. 8 με 10.000 Ολυμπιακοί θα είναι σίγουρα, πιστεύω. Και θα είναι λίγο ασυνήθιστο. Δηλαδή το σκεφτόμουν, το βλέπα έτσι. Το βλέπα. Κατέβηκα στο Glass Floor, το κοίταζα εκεί που θα κάτσουν αυτό και σκεφτόμουν, λέω, θα είναι λίγο περίεργο. Λίγο παράξενο.
0: Εντάξει, Final Four τώρα.
2: Ήμουν και εγώ λίγο, για κανένα μήνα όταν είδα τη Φιλαδέλφια κόκκινη, ήμουν για κανένα μήνα λίγο περίεργο.
0: Εκείνη την περίοδο που είχες πάει σε κανένα νησί, σε κανένα.
2: Είχα κλειστεί τον εαυτό μου, σκεφτόμουν.
0: Ήσουν εντός αγωγικής
2: όμως. Έκανα εσωτερικούς διαλόγους πολύ με τον εαυτό μου.
0: Ναι.
2: Δεν τα βρήκαμε.
0: Δεν σου μιλούσε.
2: Δεν τα βρήκαμε. Πήγαμε κατευθείαν, τα βάλαμε το Μελισανίδη.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Και πήγα προετοιμασία μετά να ξεχαστώ. Περπάταγα κάθε βράδυ 5 χιλιόμετρα.
0: Ζημιές. Μεγάλες ζημιές. Θέλω να ξεκινήσουμε να λέμε για ΑΕΚ σχετικά με την προπόνηση πρώτα απ' όλα. Την ανοιχτή.
2: Ναι.
0: Γιατί.
2: Με προπόνηση.
0: Έχει προπόνηση. Κυρίως τώρα, όχι για να δούμε τίποτα όσον αφορά το μάτς.
2: Να δούμε τους διαθεσμούς.
0: Όχι. Να δούμε τον κόσμο που θα είναι εκεί.
2: Α, για την ανοιχτή προπόνηση λες.
0: Για αυτή okay,
2: όχι για τη σημερινή.
0: Τι με νοιάζει η προπόνηση.
2: Ανοιχτή προπόνηση αύριο, 5.30 ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Από τις 5 ώρα θα ανοίξει όλο το γήπεδο. Δεν έχει ξαναγίνει για προπόνηση. Και μάλιστα ο κόσμος που θα πάει θα έχει την ευκαιρία να δει όλη τη διάρκεια της προπόνησης, όχι μόνο το τέταρτο που ήταν μέχρι και σήμερα. Οπότε οι περισσότεροι που δεν θα έχουν τη δυνατότητα, που είναι και οι περισσότεροι, να είναι στη φιέστα την Κυριακή το βράδυ, θα πάνε αύριο οικογένειες, παιδιά, μεγαλύτερης ηλικία που δεν έχουν καταφέρει να έχουν εισιτήριο για την φιέστα της ΑΕΚ, να είναι αύριο στην Νέα Φιλαδέλφια. Θα έχει πάρα πολλά events από το πρωί, όλο το Σαββατοκύριακο γύρω από το γήπεδο. Έχει διοργανώσει η ΑΕΚ, έχει βγάλει και μια επίσημη ανακοίνωση. Από τις 4.30 και μετά θα έχει face painting στην πλατεία του Αετού. Από τις 6.30 θα έχει live performance και dancing show στο γύρω από τον Αετό. Θα έχει μια μικρή συναυλία. Για περίπου μια μισή ώρα θα είναι μια ώρα η προπόνηση, 5 με 6. Να αποθεώσει ο κόσμος τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές. Μια πρώτη αποθέωση για την κατάκτηση του αθλήματος. Και τα σπουδαία και τα πιο ωραία και τα πιο φανταχτερά θα γίνουν την Κυριακή. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 θα υπάρχει εθελοντική αιμοδοσία στο γήπεδο. Θα υπάρχει γιγαντοοθόνη. Όσοι δεν καταφέρουν, οι περισσότεροι πάλι να είναι μέσα, θα είναι απ' έξω και θα δουν τον αγώνα αλλά και την φιέστα μετά με την απονομή του τίτλου. Και οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ, όπου θα γίνει η απονομή του αθλήματος. Για κάνα 2 ώρο θα διαρκέσει όλα αυτά που θα γίνουν. αυτά που έχουν προγραμματίσει στην ΑΕΚ και έχουν σχεδιάσει, αν καταφέρουν και τα κάνουν όλα πραγματικότητα και τα εφαρμόσουν, μακάρι λέω εγώ, θα είναι μια φιέστα που θα μείνει στην ιστορία. Ο Μάρης Ηλιόπουλος έχει αποφασίσει, ο κάθε φιλάθλος της ΑΕΚ, να έχει για πάντα στην καρδιά του αυτά που θα γίνουν αύριο και γι' αυτό έχει πει σε όλα ναι και να γίνουν και extreme πράγματα. Και στον ουρανό θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που θα γίνονται μέσα στο γήπεδο μετά. Θα έχει πάρα πολύ ωραία, να μην τα δώσουμε, να έχει λίγο το μυστήριο για να το απολαύσει ο κόσμος.
0: Αυτά που μας ανέφερες τώρα, ναι, υπάρχουν και κάπου στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ?
2: Ναι, είναι επίσημο όλο το πρόγραμμα.
0: Okay.
2: Όλο το πρόγραμμα χρονικά, δεν έχει λεπτομέρειες το τι θα γίνει,
0: ναι,
2: αλλά χρονικά για να ξέρει ο κόσμος τι θα γίνει αύριο από νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφια για την ανοιχτή προπόνηση και την Κυριακή από τις 10 το πρωί θα έχει event και εκδηλώσεις γύρω από το γήπεδο. Τα μαγαζιά.
0: Η αιμοδοσία είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία.
2: 10 με 2 υπό την αιγίδα του νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Αλλά ακόμα και τα μαγαζιά στη Νέα Φιλαδέλφια, το καθένα ξεχωριστά διοργανώνει ένα ξεχωριστό event για να γιορτάσουν όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ που θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια αύριο αυτό το πρωτάθλημα.
0: Σάββατο δεν χρειάζεται να πάτε μπουζούκια, παιδιά. Πήγαινε την Κυριακή να δώσετε θέμα και γιορτάζετε την Κυριακή το βράδυ. Το λέει και ένας φίλος εδώ και συμφωνώ μαζί του. Ωραία πρωτοβουλία αυτή. Ωραία πρωτοβουλία.
2: Θα έχει πολύ ωραία πράγματα. Πάντως θα το χαρεί ο κόσμος της ΑΕΚ. Και νομίζω και οι υπόλοιποι θα είναι ωραίο να το δουν, γιατί πραγματικά ετοιμάζουν πάρα πολύ ωραία πράγματα στην ΑΕΚ. Βέβαια υπάρχει ένα παιχνίδι. Ο Νίκολιτς προσπαθεί να συγκεντρώσει το μυαλό των παικτών σε αυτό το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε, είναι ντέρμπι τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κάτι απλό. Στην ΑΕΚ θέλουν προφανώς τη νίκη. Είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Είναι η φιέστα. Δεν θέλουν να χαλάσει το οτιδήποτε το κλίμα. Και γι' αυτό στην ΑΕΚ αναμένεται να ξεκινήσουν βασικοί την Κυριακή όλοι και μάλιστα με τον Μάρκο Νίκολης να σχεδιάζει, να δουλεύει κανονικά όπως δούλευε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια και αυτό το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για να πάρει την νίκη και να χαρεί ο κόσμος και να γίνει μια ιδανική Κυριακή στην Φιλαδέλφεια και με την απομονωμή του πρωταθλήματος. Τα μόνα προβλήματα είναι ότι ο Στρακώσια τελικά είχε ένα πρόβλημα στη μέση και δεν έπαιξε προχθές βασικός την τελευταία στιγμή.
0: Παραμένει.
2: Έχει κάποιες ενοχλήσεις. Πιθανολογώ δεν θα το ρισκάρουν.
0: Σωστό.
2: Να παίξει ο Μπρινιόλι.
0: Δείξτε μου δεκάδα σου, μιλάει ο Τάσος.
2: Ο Βάργκα είχε κάποιες ενοχλήσεις που έγινε και αλλαγή στην Τούμπα. Είναι καλύτερα. Σήμερα ναι, το πρωί έμαθα ότι προπονήθηκε. Πιθανολογώ θα είναι βασικός. Και ο Γκατσίνοβιτς είναι εκτός γιατί έχει μπει για αυτή την επέμβαση στο Μινίσκο. Δεν υπολογίζεται. Και αφού ανανέωσε, θα υπολογίζεται για την προετοιμασία. Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το τελευταίο ματς σεζόν. Η ΑΕΚ έχει 23 παιχνίδια αίτητη. Αν καταφέρει να παραμείνει αίτητη και την Κυριακή, θα είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της. Η καλύτερη είναι πολύ πολύ παλιά με 31 παιχνίδια. Και νομίζω είναι και αυτό ένα ακόμα κίνητρο. Όπως κίνητρο είναι και για τον Γιώβιτς. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι βασικός την Κυριακή. Είναι ένα γκολ πίσω από τον Ελκαμπή. Και αυτός θέλει να είναι ο πρώτος σκόρερ τη σεζόν. Ακόμα ένα παράσημο για τον Λούκα Γιώβιτς που έχει κάνει πολύ δυναμική επιστροφή στην καριέρα του με την φετινή παρουσία του. Έτσι αναμένεται να δούμε τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Σα το είπε, όλα δείχνουν ότι θα επανέλθει ο Μουκουντή στη θέση του Βίντα. Να δούμε το δίδυμο ξανά Ρέλβας με Μουκουντή. Στα άκρα ο Πενράις με τον Ρότα που είχαν καλή εικόνα στην Τούμπα. Το Πινέδα Μαρίν, το πιθανότερο να του δούμε και στη Φολέγανδρο διακοπές. Αυτοί οι δύο δεν θα αλλάξουν ποτέ. Κοϊτά δεξιά. Αριστερά νομίζω θα δούμε τον Περέιρα. Έπαιξε ο Ζωάο Μάριο βασικό στην Τούμπα. Αλλά νομίζω ότι τώρα θα παίξει ο Περέιρα και στην επίθεση το Βάργκα Γιώβιτς. Παρότι έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Ζήνη, νομίζω ότι ο Γιώβιτς λόγω του γκολ θα είναι βασικός. Ο Βάργκα όταν είναι καλά, και νομίζω ότι είναι καλά εφόσον προπονήθηκε σήμερα, δεν βγαίνει από την ενδεκάδα της ΑΕΚ για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως λειτουργίας επίθεσης και το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτά στα της ενδεκάδας.
0: Πες μου λίγο για Περέιρα, μιας και τον είδαμε στην ενδεκάδα.
1: Άντε, πες και για Περέιρα και μετά να πάμε στα πιο πικάντικα.
2: Τι πιο πικάντικα?
1: Τώρα δεν έχει διαβάσει.
2: Τι?
0: Τον αφήνω τον Περέιρα έξω, πες.
1: Έλα τώρα.
2: Πάει πιο πίσω Περέιρα, για πες.
1: Κάτσε να το βρω. Πες για Περέιρα. Α.
2: Αφορά την ΑΕΚ.
1: Βέβαια.
2: Για πες.
1: Συνελήφθη ο Ρομπ Ντίμπερνικ. Ο ΒΑΡ του Ολυμπιακού.
2: Του Ολυμπιακού. Του ΑΕΚ Ολυμπιακού. Μαρίσα του Μάκελη.
1: Αυτά πρέπει να μου πεις, ρε Τάσο. Αυτά πρέπει να μου πεις. Ένα μήνα ασχολιώσουν με αυτό.
0: Ναι.
1: Ποιος Περέιρα?
0: Ο λόγος ποιος είναι?
1: Για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο 17 ετών και δύο ακόμα αδικήματα.
2: Θυμάσαι, πριν λίγο καιρό είχε βγει ότι συνελήφθη διαιτητής. Απλώς σήμερα βγήκε το όνομά του. Δεν είναι ξεχωριστή υπόθεση. Είναι ο βαρίστας του ΑΕΚ Ολυμπιακός. Όπως υπόθηκε και από μεγαλοστέλεχος της ΑΕΚ, αυτούς τους δύο τους είχα δει περίεργους από τότε.
0: Εντάξει, εγώ...
2: Βέβαια είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
1: Πολύ, πολύ.
2: Πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
1: Ναι, μωρέ, έτσι να τον πειράξω λίγο.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
2: Γελάμε εμείς και είναι αστείο τώρα τα πέναλτι και αυτά είναι για να σχολιάσουμε μεταξύ μας.
0: Έχει αποδείξει πολύ σοβαρά τώρα.
1: Γιατί αυτός είχε παραδώσει το κινητό του, είχε παραδώσει τον υπολογιστή του μόνος του, είπε πάρτε τα ψάχτε τα για να φανεί η αθωότητά του, σύμφωνα με τον ίδιο. Η FIFA τον έχει αποβάλει από το Μουντιάλ, ήταν να πάει στο Μουντιάλ.
2: Είναι εκτός λίστας πλέον.
1: Και είναι πλέον εκτός λίστας γιατί η FIFA λέει ότι πρέπει να έχουμε αψεγάδια στους χαρακτήρες στο παγκόσμιο κύπελο. Άρα εδώ, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει τελεσιδικήσει υπόθεση, η FIFA παίρνει την απόφαση να τον αποκλείσει. Η Ολλανδική Ομοσπονδία ακόμα τον ορίζει κανονικά. Ακόμα.
0: Okay.
2: Ναι. Οι Ολλανδοί γενικώς είναι λίγο open mind
1: ναι, γιατί
2: σε πολλά έχει... πράγματα.
1: Να το, εδώ είναι το URL το θέμα.
2: Ολλανδός Τίπερνικ.
1: Ναι, γιατί λένε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Η Ολλανδική Ομοσπονδία λέει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, οπότε ακόμα εμείς τον βάζουμε μέσα μέχρι να αποδειχτεί ότι όντως είναι, ναι, είναι ένοχος.
2: Για επαναλαμβάνουμε, δεν έχει καμία σχέση αυτό με το ποδόσφαιρο
0: και τα πέναλτι. Μπάλα και άλλο αυτό.
1: Ναι, εντάξει, πλακίτσα έκανα. Απλά και εγώ το είχα δει σε τίτλους εκεί και λέω θα τον πειράξω.
2: Ναι. Πολύ πιο σοβαρά αυτά από τα πέναλτι και από τα διάφορα. Για το θέμα του Περέιρα. Το είπαμε και προχθές, αυτή ήταν η είδηση προχθές, ότι η ΑΕΚ το ξανασκέφτεται σοβαρά για την υπόθεση του Περέιρα, για την επέκταση του συμβολαίου. Σήμερα με ένα ρεπορτάζ που βάλαμε λίγο νωρίτερα στο Αθλέτικο, έχουμε βάλει λίγο τις διαστάσεις του ρεπορτάζ και το πώς σκέφτεται ο Νίκολιτς και η ΑΕΚ και πιθανώς και ο ποδοσφαιριστής. Και αυτό το λέω, εσύ πιο μέσα να σε πιάνει το πράγμα. Ο Μάρκο Νίκολιτς, η πρώτη του δήλωση από τη στιγμή που η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα και ήταν σίγουρο ότι πάει στα play-off του Champions League και έχει πλέον ισχυρή πιθανότητα να είναι στο league face του Champions League, είπε ότι θέλει ένα μεγάλο roster αριθμητικά. Σε αυτό το πλαίσιο έχει γίνει η ανανέωση με τον Κατσίνοβιτς, την οποία αναφέραμε χθες. Σε αυτό το πλαίσιο το ξανασκέφτεται πολύ σοβαρά ο Μάρκο Νίκολιτς και θα ήθελε να έχει τον Ρομπέρτο Περέιρα στο βάθος του roster του, ώστε να έχει παίκτες έμπειρους, παίκτες που ξέρουν την ομάδα, παίκτες ψημένους στον πρωταθλητισμό. Για συγκεκριμένα παιχνίδια δεν θα παίξει ο Περέιρα βασικός όλη τη σεζόν. Μην έχετε τέτοιες φαντασιώσεις. Για παιχνίδια π.χ. ελληνικού πρωταθλήματος ή στην Ευρώπη σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο που θα θέλει να το διαχειριστεί διαφορετικά ο Νίκολιτς ή σε παιχνίδια κυπέλου, γιατί θα υπάρχουν και αυτά. Είναι πολύ μεγάλη σεζόν για την ΑΕΚ πλέον την επόμενη σεζόν. Χρειάζονται και παίχτες όπως ο Γκατσίνοβιτς και ο Περέιρα. Ναι. Σε αυτό το πλαίσιο είναι η θετική εισήγηση.
0: Να σου πω ένα θετικό που έχει ο τύπος αυτός, ναι, ότι ακόμα και όταν μένει για πολύ καιρό έξω, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι βασικός, θα είναι πολύ καιρό έξω, ναι, και θα παίζουν άλλοι, δίνει το παρόν και είναι καλά. Μπαίνει από την αρχή δηλαδή και είναι σαν να μην έχει λείψει. Δηλαδή αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση θετική για του χρόνου. Εννοώ.
2: Είναι στην κατηγορία παίκτης του προπονητή, όπως και ο Γκατσίνοβιτς, ναι, ούτε θα παραπονεθούν πολύ και θα μανουριάσουν αν δεν παίξουν. Είναι ξεκάθαροι και απόλυτα συνειδητοποιημένοι στο ρόλο του στην ομάδα. Τέτοιο θέλει ο Νίκολιτς για την πίσω σειρά στο ρόστερ, όχι για αυτούς που είναι μπροστά.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτούς θέλει να έχει παίκτες που ξέρουν την ομάδα και θα μπορούν να καταλάβουν τις απαιτήσεις και το ρόλο τους εντός. Από την μία υπάρχει θετική εισήγηση του Νίκολιτς, από την άλλη υπάρχει η διαπραγμάτευση από τον ίδιο τον Ριμπάλτα, που ο Ριμπάλτα λόγω της ηλικίας του Περέιρα έχει κλείσει τον περασμένο Γενάρη τα 35. Με 1,5 εκατομμύριο που παίρνει τώρα ετησίως ο Περέιρα, προφανώς ο Ριμπάλτα σε πολύ σημαντική μείωση συμβολαίου θα μπορούσε να συζητήσει με τον Περέιρα για ανανέωση συμβολαίου. Οπότε πρέπει να βάλουμε και αυτό, και αυτή την παράμετρο. Είναι πολύ σημαντική στην υπόθεση του Περέιρα. Δηλαδή το πόσο χαμηλά θα μπορεί να φτάσει ο Περέιρα και πόσο ψηλά στα δικά του στάνταρ ο Ριμπάλτα για να μείνει ο 35χρονος. Και από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε και το τι. Δεν ξέρουμε το τι θέλει ο παίκτης αυτή τη στιγμή. Έχει φύγει από το 2011 από την πατρίδα του. Δεν έχει επιστρέψει ποτέ ξανά να αγωνιστεί. Έχει φτάσει 35. Οπότε ίσως έχει φτάσει η ώρα.
0: Παντρεμένος είναι.
2: Νομίζω ότι ναι, και παιδί. Αλλά αυτό ποτέ δεν είναι πρόβλημα. Άμα θέλει να μείνει ακόμα ένα χρόνο, στην Ελλάδα μια χαρά είναι όλοι. Περνάνε.
0: Ναι,
2: δεν νομίζω ότι δεν πέρασε καλά ο Περέιρα στην Ελλάδα.
0: Έχει προσαρμοστεί εδώ πλέον.
2: Απόλυτα. Δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει ο ίδιος να φύγει από την Ευρώπη και σιγά σιγά να επιστρέψει στην πατρίδα του, γιατί λείπει πάρα πολλά χρόνια, ή ακόμα θέλει, ή αν θέλει να αγωνιστεί ακόμα σε υψηλότερο επίπεδο για 1-2 χρόνια. Δεν ξέρω ποια θα είναι η κουβέντα.
0: Περίμενε λίγο.
2: Δεν το έχω κλειδωμένο πάντως ότι υπάρχει συμφωνία. Το αφήνω ακόμα ανοιχτό και αυτό που μου λέγεται από το ρεπορτάζ είναι στο 50-50 είμαστε. Το που θα κάτσει η μπίλια. Εγώ, για να βάλω και την προσωπική μου άποψη σε αυτό το κομμάτι, ούτε 100% συμφωνώ με τον Γκατσίνοβιτς, ούτε 100% συμφωνώ με τον Περέιρα. Θα ήθελα κάτι διαφορετικό, αλλά καταλαβαίνω και αυτό που λέει ο Νίκολιτς. Είναι πολύ σημαντικά επιχείρηματα και είναι προπονητής, παιδιά.
0: Ναι.
2: Προφανώς κάτι βλέπει.
0: Σωστά.
1: Και έχει κερδίσει και το δικαίωμα να.
2: Της εμπιστοσύνης.
1: Ναι, να οι εισηγήσεις του να γίνονται δεκτές.
0: Okay. Λοιπόν, Βερβελές μαζί μας.
1: Εγώ να ρωτήσω μόνο τον Τάσο πριν. Ναι. Γεια σου, Διονύση.
2: Γεια, Διονύση.
3: Γεια σου, παιδιά.
1: Γράφουν πάρα πολύ στο chat για το Μιτάι. Έχει γίνει κάτι, έχει υποθεί κάτι, έχει ακουστεί κάτι.
2: Κάπου έχει ακουστεί σήμερα, νομίζω από μια εκπομπή, από ένα δημοσιογράφο. Αυτό που έμαθα εγώ είναι αυτό που σας λέω. Δεν έχει αλλάξει κάτι από πλευρά ΣΑΕΚ, γιατί με έχει ρωτήσει πάρα πολλές φορές ο παρουσιαστής, ο αγαπημένος σας. Με την πιο ερωτική φωνή αυτή τη στιγμή στο YouTube.
0: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει στο προσκήνιο θέμα Μιτάι για την ΑΕΚ. Ένα. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός της ΑΕΚ είναι αυτό που σας ανέφερα την Τετάρτη, ότι η ΑΕΚ προχωρά για το καλοκαίρι με Πίλιο και Πενράις ως αριστερά μπακ. Θα δουν το καλοκαίρι αν χρειαστεί κάποια παρέμβαση και ενίσχυση με αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η απόφαση.
0: Πόσο κοστίζει αυτός?
2: Ο Μιτάι. Ο Μιτάι παίρνει στην Σαουδική Αραβία και κάποια παίζει εκεί πέρα τις περίεργες.
1: Την Αλκάτι.
2: Ναι, παίρνει πάνω από 2.
1: Πάνω από 2 εκατομμύρια.
2: Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν πας διαφορετικά.
0: Σωστά.
2: Οπότε δεν υπάρχει κάτι για Μιτάι, παιδιά. Και δεύτερον, το πιο σημαντικό, ότι η ΑΕΚ δεν έχει αυτή τη στιγμή στο σχεδιασμό της να πάρει αριστερό μπακ. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κυλήσει όλο το καλοκαίρι χωρίς να πάρει αριστερό μπακ. Πιστεύω ότι τον Αύγουστο κάτι θα γίνει με αριστερό μπακ, αλλά το αφήνω αυτό, είναι η προσωπική μου άποψη. Είναι... Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν κινείται η ΑΕΚ τώρα για αριστερό μπακ.
0: Μα θα περιμένει και τον Πενράις τώρα, αυτό είναι το θέμα, έτσι δεν είναι?
2: Έχει επενδύσει ο Ριμπάλτα πολλά στον Πενράις και περιμένει ότι τη δεύτερη σεζόν θα είναι πολύ καλύτερος και θα έχει προσαρμοστεί. Και θεωρεί ότι η επόμενη σεζόν είναι η πολύ μεγάλη ευκαιρία του Πενράις να βγει μπροστά. Θα το δούμε, θα δείξει το χορτάρι. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό που είπε πολύ σωστά ο Βασίλης, ότι νομίζω και ο Ριμπάλτα έχει αποκτήσει το δικαίωμα της εμπιστοσύνης από τον κόσμο του ΣΑΚ και γενικότερα από το κλαμπ, ότι οι επιλογές του είναι εύστοχες και έχουν πάντα επιχειρήματα και μια σωστή κατεύθυνση. Το αν θα βγουν τώρα, γιατί η ΑΕΚ έχει και πολύ ψηλότερες απαιτήσεις. Τώρα μιλάμε για επίπεδο Champions League. Σε σχέση με το τι έπαιζε η ΑΕΚ φέτος, είναι πολύ πιο ανώτερο το επίπεδο. Γι' αυτό και εγώ περιμένω να γίνει κάτι καλύτερο σε επίπεδο ρόστερ και η ΑΕΚ να είναι ασφαλισμένη σε αυτά που θα κληθεί να διαχειριστεί από τον Αύγουστο με τα προκριματικά.
0: Άλλη τη Χάντ, λέει ένας φίλος, ότι είναι ο Μιτάι.
2: Άλλη τη Χάντ. Νομίζω ότι τον Μπεντζεμά πριν να είναι εκεί πέρα στην ίδια ομάδα.
0: Πανάκριβος είναι, συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει και η υπέρβαση.
2: Πρέπει να παίρνει 1,2 καθαρές αποδοχές με τα γύρω-γύρω, πάει 2 κάπου εκεί, όπως λέει και ο φίλος εδώ.
0: Ένας φίλος στο donation εδώ που στέλνει τζάμπα ψυχοθεραπεία, είστε μάγκες, η καλύτερη εκπομπή, μην το αλλάξετε ποτέ κλπ. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Αρκετά μηνύματα, κάποια δεν τα έχω προλάβει. Ψάχνω να βρω κάποια donation που έχετε στείλει. Στείλτε πάλι, δεν τα βρίσκω τώρα. Βερβελέ. Τι κοιτάς,
3: το παιδί τι είναι, τις κούπες θα κυκλοφορεί τώρα, θα πηγαίνει για καφέ με τις κούπες.
2: Είναι καινούρια, ε.
0: Τώρα, κοίτα, να με
2: φέρε τώρα ο δικός σου.
0: Να με ειλικρινείς, να το πω λίγο, είμαι ειλικρινής. Εγώ του ζήτησα να τη φέρει σήμερα στο στούντιο. Άρα μη θεωρείτε ότι είναι προκλητικός ο Τάσος, την ήθελα εγώ σήμερα. Γενικός προκλητικός είναι ο Τάσος πάντως.
3: Καλά κάνει κυκλοφορεί. Παίρνει μία κάθε 3-4 χρόνια, τη φέρνει, την κουβαλάει. Αν έπαιρνε κάθε χρόνο, θα τη λέγαμε. Τώρα που εντάξει, τώρα δεν πολύ ενοχλεί, εντάξει είναι, καλά είναι. Άμα πάρει και του χρόνου, θα τσακωθούμε.
2: Γιατί δεν τσακωθούμε, ρε. Όχι, ρε.
3: Λοιπόν, πλάκα κάνω.
2: Τζάκωνε μας. Ο δικός σου πάντως, τα έφερε, να ξέρεις.
3: Δικός μου, που είναι να φέρει ακόμα τα μπρελόκ του back-to-back. Του είπα, μην εμφανιστείς ξανά.
2: Μου τα έδειξε.
0: Τι στα έδειξε?
3: Και τι, δεν τα έδωσε?
2: Όχι. Ήταν ένα, βέβαια. Δεν ξέρω αν ήταν ένα δείγμα. Το είδα πάρα πολύ ωραίο.
3: Μπρελόκ
2: back-to-back, πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα φέρει για όλους.
0: Το θέμα είναι να τα δίνουν
2: κιόλα. Έχεις χάσει κορυφαίο, Διονύση. Είμαι έξω, παραλαμβάνω τα τρόπαια της προαθλήτριας 2026 στον δρόμο. Περνάει εκείνη την ώρα τα Μάξι ο Μυρότσος.
3: Έτσι είναι.
2: Άκου. Είναι έτσι. Και του λέει, κάνε ο Μυρότσος από το παράθυρο. Τι είναι αυτό, ρε, πρώτη φορά το βλέπω.
3: Όχι, τέτοιο έχει πάρει πάνω από 20-10.
2: Ναι, απλώς το έχει ξεχάσει.
1: Απλά ήταν 16 χρόνια, είναι λίγο... Ήμασταν 26 χρονών.
2: Και μεγάλη ατάκα του Σπύρου μέσα. Μου λέει, ρε φίλε, ακόμα έτσι το σηκώνουν. Μου λέει, έχει αλλάξει κάτι.
0: Έχει οδηγίες πίσω.
3: Δηλαδή, με ρώτησε από όταν γεννήθηκε η κόρη, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Δηλαδή.
1: Όχι, όχι.
3: Τα παιδιά σου δηλαδή δεν έχουν δει πρωτάθλημα.
1: Η κόρη μου γεννήθηκε το 2012 και ο γιος μου το 2015.
2: Μια χαρά. Θα το πάρει κάποια στιγμή.
1: Κοντεύει να τελειώσει το σχολείο σε λίγο.
2: Με εφαγωνίζεστε, όλοι θα πάρουν.
3: Καπεταλάκο.
2: Έλα, γόρι μου.
3: Με σταμάτησε σήμερα στον δρόμο ένα κύριο, σε βρήκε σε ένα καφέ τη Γλυφάδα, λέει.
2: Ναι.
3: Και σου είπε ότι τον είπα ηλικιωμένο, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, μου το είπε, Ωραίος κύριος, ωραίος.
3: Μου τα είπε όμως, δεν μου τα
2: είπε. Στο είπα, ρε. Στο είχα πει, τότε, καπάκι.
3: Πότε.
2: Μου λέει, με ενόχλησε, μου λέει Διονύσης, γιατί με είπε ηλικιωμένο. Του λέω Διονύση τα λέει χαριτωμένα, του λέω. Δεν τα λέει τώρα, δεν τα εννοεί. Είναι χωρατατζή.
0: Το φτιάξε.
2: Τότε πήγαινε καλό Ολυμπιακό. Μετά λίγο στραβά
3: το
2: Διονύση.
3: Το είδα σήμερα.
2: Ωραίο τύπο. Εκεί πήγε, στο γωνιακό που συχνάζει.
3: Ναι, ρε, πάντα.
2: Μπράβο.
3: Όχι.
1: Εκεί που συχνάζεις εσύ.
3: Εκεί έχει πέσει χ.
2: Γιατί? Έχει πράσινη απόχρωση.
3: Θα το εξηγήσω. Κατά πράσινη απόχρωση έχει, αλλά με ενόχλησε κάτι που υπόθηκε κάποια στιγμή.
2: Για σένα?
3: Για μένα και ένα παίκτη Ολυμπιακού που συζήτηκα για την ώρα. Οπα. Μια τρίτη φωνή. Εγώ σε αυτά είμαι, ξέρεις.
2: Θα μπω και εγώ μπροστά για σένα. Αυτό το καλοκαίρι.
3: Έτσι.
2: Από το επόμενο δεν ξέρω.
0: Πάμε. Για τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός έγινε πάλι φαβορί. Τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό, Διονύση μου, να μιλήσουμε λίγο για τα ωφέλη που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση.
3: Σημαίνει για την πάει ο Ολυμπιακός βασικά. Νομίζω για τον κόσμο του Ολυμπιακού πάει, σημαίνει για τίποτα. Το λέω λίγο ακραία γιατί ο Ολυμπιακός νομίζω ότι όταν ξεκινάει η χρονιά στόχο για να κατακτά τους τίτλους, ειδικά με τις προϋποθέσεις τις οποίες μπήκε στη φετινή σεζόν, εννοώ την άνεση με την προετοιμασία, να μην έχει τη δυνατότητα να τρέχει από νωρίς στα βουνά και στα λαγκάδια. Από εκεί πέρα όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά μες στη χρονιά και θα περιμένει να δει τι θα γίνει την Κυριακή. Υπάρχει αρκετή γκρίνια από χθες εκ μέρους του Ολυμπιακού μέσω του αντιπρόεδρου Κώστα Καραμπαπά σχετικά με τους ορισμούς των διαιτητών και νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό το πλαίσιο.
1: Τι έχει γίνει με ορισμούς, δεν πρόλαβα να δω.
2: Δεν είναι κανένας ελίτ.
3: Δεν είναι κανένας ελίτ, είναι διαιτητές πρώτης κατηγορίας. Έχει μπει ένας Γεωργιανός να παίξει στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ στην άδεια λεωφόρο. Εγώ θυμάστε, έλεγα και τις προηγούμενες μέρες σχετικά με την απόφαση της ΔΕΑΒ για το κλειστό γήπεδο και κατά πόσο μπορεί να παίζει ρόλο ίσως αφορά στο κομμάτι του πρωταθλήματος. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι θα ήταν διαφορετική ατμόσφαιρα που μπορεί να νιώθαν και οι πίεση παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ με κόσμο στο τελευταίο μας λεωφόρο και διαφορετική ενδεχομένως τώρα που δεν ασχοληθεί και άνθρωπος. Και μπήκε ένας Ιταλός, πάλι μη ελίτ στο ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τώρα, όταν παίζονται εκατομμύρια, θα φανεί αν βέβαια υπάρχουν, γιατί πρέπει να περάσουν και προγραμματικά και play-off για να μπουν είτε βγει δεύτερος Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι οι τελευταίοι ορισμοί, τουλάχιστον η τελευταία πινελιά του κ. Λανουά, θα πρέπει να είναι καλύτερη για να μην σηκώνει και γκρίνια όπως γίνεται εδώ με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν τον νοιάζει, φίλε. Δεν τον νοιάζει. Τώρα δεν έχει σημασία. Για κάποιους λέει το μάτς, αλλά φυσικά έχει σημασία. Ποιο? Γιατί διεκδικούν και οι δύο κάτι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά θα σου πω και τα άλλα που έχουν σημασία για όλες τις ομάδες και μιλάω για τα play-out. Είδαμε εκεί πράγματα και θάματα. Φέτος είδαμε πράγματα και θάματα. Άσε αυτά που φωνάζω εγώ, άσε τα υπόλοιπα. Ρε φίλε, δεν βάζεις όταν παίζει ο Πανσεραϊκός όλους από τη Χαλκιδική και πάνω διαιτητές. Δεν βάζεις αρκά διαιτητή σε Πανσεραϊκός, το είπαμε για την άλλη φορά, Λάρισα, σε Λάρισα Πανσεραϊκός. Δεν βάζεις τον Πολυχρόνη που βγάλανε ανακοίνωση στο επόμενο αμέσω παιχνίδι. Δεν. Το παιδί αυτό είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ας ξυπνήσει λίγο, αν είναι να μείνει. Αν είναι να μην μείνει, αντίο και παρασύμβριο πολύ καλός.
2: Για να μην νομίζω ότι επειδή το πήρε η ΑΕΚ είναι όλα καλά, οι ορισμοί είναι προβληματικοί από την αρχή της σεζόν. Δεν έγιναν τώρα. Απλώς τώρα ίσως κάνουν θόρυβο επειδή φωνάζει ο Ολυμπιακός και από τα μέσα της σεζόν. Αλλά παραμένουν προβληματικοί ορισμοί. Δεν γίνεται σε play-off που κρίνονται τόσο σημαντικά πράγματα να μην καταφέρνει να φέρνει έναν elite διαιτητή. Έναν elite διαιτητή.
0: Δεν ξέρω. Διαβάζω έναν donation γρήγορα. Η Φιλαδέλφια την ώρα που έγινε. Η ΑΕΚ έχει δύο τίτλους. Έναν ο ΠΑΟΚ, έναν Ολυμπιακός και έναν ο Παναθηναϊκός. Το έχουμε τονίσει αυτό, φίλε, που μου στέλνει στο μήνυμα.
2: Από την πρώτη μέρα το πάμε.
3: Δύο και Ολυμπιακός.
2: Ένα,
3: Και τρεις η Φιλαδέλφια.
2: Ένα έχει.
3: Δύο έχει Ολυμπιακός.
2: Πρωταθλήματα, ένα Ολυμπιακός. Δύο η ΑΕΚ, ένα ΠΑΟΚ.
0: Εσύ λες το ευρωπαϊκό, εντάξει.
2: Μοιράζεται, εδώ που μοιράζεται η τράπουλα. Μοιράζεται.
3: Έλα, αγόρι μου.
2: Μοιράζεται, αδερφέ μου.
3: Εγώ ενισχύω την άβρα της Φιλαδέλφιας, ότι έχει τρεις, αυτό είπα.
2: Έτσι είναι. Γηπεδάρα.
3: Αναδεικνύεται το γήπεδο.
2: Μπράβο, αγόρι
3: μου. Τι λέτε κιόλας.
2: Δεν σε λέμε.
0: Για τα μπρελόκ που λέγατε πριν. Φυσικά πρέπει να φτιάξουμε πολλά και να δώσουμε και στον κόσμο. Εννοείται. Λένε. Και για μπλούζες λένε. Το καλοκαίρι.
3: Ναι, του χρόνου δεν περιμένετε εσείς.
0: Τι να πρωτοκάνουμε.
2: Θες να το προχωρήσω να.
3: Φτιάξε, τα φτιάξει ο.
1: Λάου, λάου,
3: να
1: παιδιά.
3: Ο κόσμο, ο Χαμαλίδης, μόνο ο Χαμαλίδης μπορεί να τα φτιάξει.
1: Λάου, λάου.
2: Τι άνοιγμα ήταν αυτό.
3: Γιατί άλλοι έχουν τα μυαλά του στα μπουζούκια και στι πενιέ. Κατάλαβε.
2: Τι άνοιγμα ήταν αυτό.
3: Μόνο Χαμαλίδη, μόνο στο Χαμαλίδη έχω. Εμπιστοσύνη για αυτά. Θα δώσει μια εντολή, τσακ τσακ, να γίνει το Merck, πώς θα λέτε.
2: Θες να πιέσω τέτοιο. Θες να πιέσω για τα μπρελόκ να τελειώνουμε.
3: Merck, πώς λέγεται και. Να το στείλει τέτοιο, ρε φίλε. Ο Merck ο διαιτητής, ο παλιός. Ετοιμάσαι πω. Και αυτός μας είχε περάσει χειρουργείο. Τι έχουν ζήσει τα μάτια τα
2: μάτια. Άστο ρε.
1: Μεγαλωμένο στα χειρουργεία, είσαι Διονύση.
2: Σε βλέπω και σε λυπάμαι.
1: Σε καταλαβαίνουμε, φίλε.
3: Σας γνωστοποιώ επίσης.
2: Πώς έχει αντέξει.
3: Την άλλη Παρασκευή έχω ολοήμερη άδεια.
2: Ναι.
3: Βρείτε ρεπόρτερ Ολυμπιακού να βγάλετε στο back to back.
2: Ναι.
3: Ο Διονύσης Βερβελές μπαίνει στους σειρμούς από το σεφ και ανεβαίνει στο ΆΚΑ ως οπαδός.
1: Όχι, φίλε μου.
2: Αυτό είναι από μόνο του live content.
1: Τέσσερι ώρα θα φύγεις από εδώ. Θα φύγεις από εδώ 4 ώρα και θα έρθεις στο ΆΚΑ να με βρεις, γιατί εγώ θα είμαι από πιο νωρίς την άλλη Παρασκευή.
3: Δεν υπάρχουν αυτά. 4 ώρα
1: και θα έρθεις εκεί να με βρεις.
3: Ο κύριος Βερβελές, μία το μεσημέρι μπαίνει στο σειρμό και ανεβαίνει στο ΆΚΑ ως οπαδός.
2: Ωραία, δεν διαφωνούμε.
1: Την άλλη Παρασκευή θα έχεις εδώ καπετανάκο Γουλής, το λέω από τώρα.
2: Να σου πω κάτι. Για το Διονύση και μόνο, την άλλη Παρασκευή θα καλύψω εγώ.
1: Σήμερα
2: για να το ζήσει.
1: Σήμερα έγινε δεκτή η διαπίστευσή μου, κύριε Βερβελέ, έχω να σας πω.
3: Ναι, και έχουν κόψει όλους τους Ολυμπιακούς ρεπόρτερ.
1: Όποιος θέλει τρία χιλιαρικάκια και μπαίνει στο γήπεδο.
2: Έχουν κόψει Ολυμπιακούς ρεπόρτερ.
3: Ναι, έχουν κοπεί αρκετά ερθρόλευκα site, έχω μάθει σήμερα.
1: Δεν είναι. Σε αυτό ευθύνεται.
3: Δεν είναι έτσι. Όταν δεν είναι έτσι, όταν έχουν πάει σε προηγούμενα, δεν μπορεί να κόβονται.
1: Ποιος έχει πάει σε προηγούμενα, αυτοί που κόπηκαν.
3: Αυτά τα φυσικά, σε ερθρόλευκα site, αυτό εννοώ.
1: Μου κάνει εντύπωση.
3: Μη σου κάνει καμία εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα να το αναλύσουμε το θέμα. Γιατί είναι.
1: Μα δεν έχει πολλή ανάλυση αυτό το θέμα, ρε φίλε, είναι θέμα της
3: Γιούρο. Εγώ για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, εισιτηριάκι, κύριος κτλ.
1: Ωραίος.
2: Το πήρες τελικά, ε.
3: Το σε δώσει το βάλε, Βασίλη.
1: Τι είπε.
2: Σε δώσει το βάλε.
3: Με βοήθησε ένας φίλος μου. Ήρθε πριν λίγες μέρες, μου λέει, σου δώσω εγώ άμα χρειαστείς.

0: μόνο με 1500.
1: Πονάει,
0: ναι,
2: παιδιά, και εγώ επειδή έχω έναν πολύ δικό μου άνθρωπο που θα ήθελα πολύ να του βρω εισιτήριο και να μπει στο γήπεδο. Τρεις ερωτήσεις έκανα. Άκουσα 1500, 1500, 1800. Λέω εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε κάποια άλλη στιγμή.
3: Αν είναι τόσο δικό σου άνθρωπος, έλα να κάνουμε εκπομπή και δώσε το εισιτήριο.
2: Τι διαπίστευση, δεν μπορεί, ρε φίλε. Διαπίστευση, εκεί θα πάμε για δουλειά εμείς.
3: Σωστά, σωστά.
2: Πάμε για δουλειά εμείς εκεί.
3: Καλησπέρα, λέει ο Βερβελές. Θες είπε ότι είναι σωστό οι πρόεδροι να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους όταν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά για να αλλάζουν το κλίμα. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται ιδιωτικά, όχι με story. Σε τι αναφέρεται, δεν ξέρω, ο φίλος που
2: κάνει. Στην κουβέντα που κάναμε χθες για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Αναφέρεται.
3: Ναι. Α, μπράβο, θυμήθηκα.
2: Ναι.
3: Ναι, εγώ
0: συμπληρώνω
3: ότι και ο προπονητής Διονύση πρέπει να εκφράζεται απευθείας στους παίκτες.
0: Δηλαδή και το Χρήστο Μυριούνι που το είπε και αρκετό κόσμο δηλαδή.
3: Ναι, εγώ μιλάω για τον Αταμάν.
0: Σχετικά με αυτό το βίντεο.
3: Προχωράμε στα αγωνιστικά. Τι πήγες να ξεκινήσεις να λες? Διαφωνώ ήδη μαζί σου.
0: Πήγα να πω για τη δεύτερη θέση που μου έβαλε στο δίλημα και είπα ότι...
3: Διαφωνώ ήδη μαζί σου.
0: Προφανέστατα. Το θέμα της δεύτερης θέσης, αν έχει ένα κέρδος, θα είναι, θα πω, όχι ότι κρίνεται από αυτό, έτσι, είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω, και για τον προπονητή, δηλαδή είναι διαφορετικό να πάρει το διπλό στην ΑΕΚ και να πεις ότι έχασε ένα πρωτάθλημα στους 3 βαθμούς από την ΑΕΚ, η ομάδα ήταν πως ήταν στο Champions League και θα παλέψει μέσα στα play-off να ξαναγίνει στο Champions League και ακόμη και δεν τα καταφέρεις να έχεις κάβα το Europa League από το να ξεκινήσει την περιπέτειά στο καλοκαίρι και να ψάχνεις και στο τέλος να μπορεί να σου κάτσει πάλι το conference. Νομίζω ότι εντάξει, είναι ένα κλίμα γιορτής, όπως λέει και ο Τάσος, την Κυριακή για την ΑΕΚ. Ρεπό έχουν σήμερα οι παίκτες, χθες έκαναν αποκατάσταση. Ουσιαστικά με μια προπόνηση θα πάει δηλαδή Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν περιμένω τρελές αλλαγές, κάθε άλλο. Υπάρχουν 2 ζητήματα που περιμένει. Το πρώτο έχει να κάνει με τον ΕΣΕ, ο οποίος θα περιμένουν αύριο να δουν, αλλά φαίνεται πως δύσκολα θα πάρθει το ρίσκο. Έτσι είναι το πιθανότερο να ξεκινήσει ο Σιπιόνι στην θέση του δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία. Και το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με την συμμετοχή στην αποστολή περισσότερο, νομίζω, και δεν το βλέπω τόσο για δεκάδα, του Ντανιέλ Ποντένς, ο οποίος έκανε κανονικά προπόνηση, αλλά επειδή είναι το θέμα από τη διάσηση, πρέπει και αυτό που λένε και το ιατρικό κομμάτι να έχει μια συνέχεια και συνέπεια 2-3 ημερών στις προπονήσεις, για να δουν ότι είναι 100% okay και να τεθεί στη διάθεση του προπονητή του. Έχει ψηφίσει με τη Λίμπαρ Εξτρέμ, θα τα πούμε και σε λίγο για την 11η αναλυτικά. Και σήμερα έγινε και η επέμβαση του Γιαζίτζη από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Θεό. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά είχε χειρουργηθεί στην Αυστρία ο Τούρκος ποδοσφαιριστής με δική του επιλογή. Δεν ήταν τότε ο Θεός στο ιατρικό team του Ολυμπιακού, ήταν τότε που είχε αποχωρήσει για μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα πρόβλεψη, εκτίμηση, να συζητάμε, το παιδί έχει συμβόλαιο και του χρόνου, θυμίζω, με τον Ολυμπιακό. Οπότε σιγά σιγά και μετά το σοκαριστικό τραυματισμό του, εντάξει, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή ψυχολογία, το καταλαβαίνουν άπαντες, μένει πολύ πίσω πλέον και θα κληθεί να μπει σε μια ομάδα η οποία θα αλλάξει αρκετά το ρόστερ της και με φόντο πάνω απ' όλα να είναι υγιής και όταν γυρίσει να μπορεί να δώσει την ποιότητα την οποία έτσι κι αλλιώς έχει και την οποία άλλωστε νομίζω ότι έχω αναφερθεί ολικές φορές. Ότι νομίζω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού θα μπορούσε να του δώσει περισσότερο χρόνο φέτος, ειδικά όταν έψαχνε λύσεις με το πώς θα πάει μπάλα μες στην περιοχή, πώς θα βρει γκολ, μια καλυστημένη φάση, από το να ψάχνεται μονίμως με συγκεκριμένους.
3: Γιατί διαφωνώ μαζί σου, είπες στο ξεκίνημα της κουβέντας,
2: ναι,
3: ότι για τη διοίκηση υπάρχουν ωφέλη, για τον κόσμο του Ολυμπιακού όχι τόσα. Εγώ θα πω ότι και ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να δει τον Ολυμπιακό στο Champions League πάλι.
2: Και εγώ συμφωνώ με τον Πακό.
0: Έχω πολλούς να ξέρετε όμως που είναι της άποψης.
2: Ναι.
0: Έχουμε πολλούς επειδή είναι και τουριστικός οδηγός στο Champions League, να ξέρεις. Δηλαδή, ο παδί δεν παίρνει πρίμα από το bonus που παίρνει η ομάδα 30-40 εκατομμύρια. Αντιθέτως, ξοδεύουν. Επειδή το έχουν ανακυκλώσει πολύ το ζήτημα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και έχουν πάει σχεδόν σε όλες τις πόλεις. Έχουν παίξει δηλαδή σχεδόν με όλους τους συνδυασμούς που έλεγα. Άρχισαν, αλλά ακούσα, άρχισαν Ολυμπιακό. Λες πάλι Λονδίνο. Κατάλαβε μου, θα σιγεί. Το Europa League του δίνει κάτι, δηλαδή πήγαμε στον Πόντο Γκλιντ. Φίλε, ήταν κάτι διαφορετικό.
2: Άκου να σου πω τι γίνεται. Είναι άλλη η αύρα του Champions League, εννοείται. Δηλαδή, πα με άλλη ψυχολογία να δει έναν αγώνα του Champions League, να δει το Σεντόνι, να ακούσει τον ύμνο, να ξέρει ότι είσαι στην elite κτλ. Αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να τελειώσει και πιο νωρίς.

0: Ενώ αν πας στο Europa League, μπορεί να μπεις ακόμα και στην πρώτη οχτάδα.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Να ξέρεις ότι έχεις και ένα-δύο ταξίδια παραπάνω για το φίλαθλο.
2: Ο Ολυμπιακός όμως απέδειξε φέτος ότι δεν τελείωσε νωρίς και το πάλεψε και το τέντωσε.
0: Ναι, ρε παιδί,
2: και
0: το τέντωσε.
2: Και στάθηκε και επάξια στο League Face.
0: Ναι, ναι, αλλά στο Europa έχεις και την προοπτική να φτάσεις και παραπάνω. Για το, λέω για το πώς το αντιλαμβάνει ο κόσμος και για τα ταξίδια του και για όλα αυτά.
1: Γι' αυτό το λέω, Τάσο, κιόλας όταν ήρθε το Ολυμπιακός Λεβερκούζεν 0-2, όλοι είχαν την άβρα ότι ο Ολυμπιακός είχε μια καλύτερη ομάδα γιατί την είχαν δει και εδώ στο 2-0 και δεν υπήρξε δηλαδή γκρίνια. Αλλά πέρυσι, όταν ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από την Πόντο Γκλιμπ, για παράδειγμα, παρότι πάλεψε στη Ρεβάνς με κακό το πρώτο παιχνίδι, όλοι μιλούσαν για μια χαμένη ευκαιρία και μια καλύτερη ομάδα.
0: Δικαιώθηκε όμως. Δόθηκαν οι απαντήσεις φέτος από την Πόντο Γκλιμπ. Για το πόσε ζημιέ.
1: Όχι, δόθηκα, δεν είπα εγώ, δεν λέω γιατί.
2: Το ζήτημα ήταν όμως ο Ολυμπιακός πώς έβλεπε αυτά τα παιχνίδια. Όχι το ποδοσφαιρικό τμήμα. Γενικότερα. Ναι. Ολυμπιακός, δηλαδή με την Πόντο Γκλιμπ που αισθανθήκανε φαβορή και καλύτερη ομάδα, θεωρούν ότι ήταν αποτυχία.
1: Αυτό
2: με την,
1: αυτό,
2: τα υπόλοιπα αυτό. Που θεωρούσαν ότι είναι να πάμε να το δούμε να το παίξουμε, ο Ολυμπιακός είδε πώ θα έρθει στο Champions League. Μια χαρά.
1: Ο Ολυμπιακός βγήκε 7ο στη League Face, παιδιά, το Europa League. Βγήκε 7ο και έμεινε έξω μετά το σταύρωμα με τη διασταύρωση με τη. Με την Πόντο Γκλιμπ. Δηλαδή, εντάξει, θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετικό το κομμάτι. Εγώ το λέω και στη λογική της πορείας και σε μια επίσης λογική ότι του χρόνου βασικός στόχος είναι να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Και για μένα διαφορετικά τσαλακώνει στο Champions League και αγωνιστικά, σε τρεξίματα και το διαπιστώσαμε και φέτος. Δηλαδή, αν απομονώσεις και δεις τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, εντάξει, τώρα παίζει ρόλο και το στυλ βέβαια. Γιατί η Arsenal δεν σου δώσει την μπάλα να παίζεις και να κάνεις. Πασούλες εσύ στο Emirates, ούτε η Real θα στο δώσει, ούτε η Μπαρσελόνα. Οπότε αυτό το ποδόσφαιρο που παίζω με τη Λίμπαρ με την άμεση μετάβαση της μπάλας μπροστά, να βρω και μια κόντρα και μια δεύτερη κόντρα, τον βόλεψε πάρα πολύ. Υπήρξαν και μάτς που Ολυμπιακός όπως με την Αϊτχόβεν για παράδειγμα, ήταν κυρίαρχος. Ή με την Καϊράτ, αλλά η Καϊράτ είναι άλλο μέγεθος και όπως ήταν τότε και από απραξία στο πρωτάθλημά της. Βρήκε έναν Άγιαξ ο οποίος είχε συνέλθει και φαινόταν να έχει μαθηματικές ελπίδες. Και έβγαλε αντίδραση. Δηλαδή, ο κόσμος είδε αυτές τις τρεις νίκες και γι' αυτό νομίζω ότι σε πολλούς δόθηκε η εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός τώρα που τελειώνει από το Champions League όταν αποκλείστηκε τη Leverkusen θα είναι όπως πρέπει στην Ελλάδα. Αλλά επειδή τα έχουμε χιλιοαναλύσει, όταν δεν μπορείς να πάρεις πολύ μεγάλο μάτς, όταν δεν μπορείς να βλέπεις το σέντερφό σου να σκοράρεις το Καραϊσκάκι και τον έναν και τον άλλον και τον Ελκαμπή και τον Νταρέμι, όταν μετά από κάποιο σημείο και μετά η καλύτερη σου άμυνα κάνει εύκολα λάθη και δέχεσαι τέτοια γκολ. Εγώ νομίζω ότι αν τελειώσει δηλαδή, το πρωτάθλημα, το ξαναλέω, αν δηλαδή, κερδίσει ο Ολυμπιακός την Κυριακή ή μείνει στο παλιά και τελειώσει η βαθμολογία στους 6 βαθμούς στους 3 τέλος πάντων, ότι ξέρεις, εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός το χάσει πιο εύκολα το πρωτάθλημα. Στο δικό μου μυαλό. Δηλαδή, πάντα το κοιτάς μετά από χρόνια και λες, με αυτό το πρωτάθλημα κρίθηκε στους 3 βαθμούς. Ενώ η εντύπωση που σου έχει δοθεί είναι τελείως διαφορετική. Έτσι.
0: Καλά, μια αγωνιστική πριν το τέλος της κανονικής περιόδου, σου θυμίζω ότι ήταν όλοι ισόβαθμοι. Και έμεναν 7 αγωνιστικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλλον δηλαδή, πόσο να
1: ανοίγει. Εγώ εκεί νομίζω ότι είναι το σημείο κλειδί, σας ξαναείπα.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ότι 26η και η πρεμιέρα.
0: Και η πρεμιέρα δηλαδή, που έχασε το Καραϊσκάκι.
1: Ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός χάνουν βαθμούς και την 26η αγωνιστική και στην πρεμιέρα. Κλείδωσε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Δηλαδή, τουλάχιστον τη έδωσε τον αέρα, την αβάντα, την ψυχολογία να το διαχειριστεί όπως θα ήθελε. Και νομίζω ότι ήταν και πιο προσγειωμένη η κατάσταση, πιο φόκου στα μάτς. Αποτυπώθηκε δηλαδή και με τον ΠΑΟΚ μετά, σε αντίθεση με το πώς ήταν η υπόλοιπη. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στα play-off μόνο τον Παναθηναϊκό έχει κερδίσει δύο φορές. Δηλαδή, αυτό λέει ότι κάποια πράγματα είναι. Ξέρεις, θα τα λες μετά από καιρό. Δηλαδή, αυτός που ήταν ο κακός του δαίμονας εδώ και χρόνια και στην κανονική διάρκεια που το γκέτσε με το 0-1. Ο Ολυμπιακός έκανε την νίκη του Παναθηναϊκού στο play-off και δεν μπορεί να το εξαργυρώσει. Μπορεί να το εξαργυρώσει μόνο με τη δεύτερη θέση, η οποία επαναλαμβάνω δεν εξαρτάται από τον ίδιο στην Κυριακή. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχουν. Να ξέρουμε τι λέμε, δεν μπαμπούν σε τίτλους τα να χαλάσει τη γιορτή της ΑΕΚ και εκείνο και το άλλο. Η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα, θα πανηγυρίσει. Τα πάντα προχθές ο Ολυμπιακός έχει χάσει και σε φιέστες, όπως είπαμε, να κόψει τα λέγαμε τον Κώστα το Γουλή. Τώρα αυτά συμβαίνουν και εκτιμώ ότι θα γίνει απλά ένα καλό παιχνίδι. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός ότι πρέπει να βγάλει μια καλή εικόνα και για τον κόσμο του και για το κίνητρο. Έτσι. Δηλαδή να δείξουν οι παίκτες τους εαυτούς τους ότι με την ΑΕΚ ενδεχομένως τα πράγματα. Ήταν κάπως πιο ωριακά και όχι μια άνετη επικράτηση αυτή τη μάχη. Γιατί εντάξει, και τα μάτσα μεταξύ τους εκεί πηγαίνουν. Μα θυμίζω δηλαδή ότι έχει ακολουθήσει τα αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό να έχει μια σοπαλία στην Φιλαδέλφεια και να έχει κερδίσει το Καραϊσκάκι. Και είναι και η τελευταία ήττα της ΑΕΚ 26 του Οκτώβρη του 2025. Αλλά τώρα τίτλοι περίεργοι κτλ. Δεν υπάρχουν. Αυτό ο Ολυμπιακός έχει κίνητρο. να πάει να κάνει τη δουλειά του για να μην περιμένει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κάπως να μετριαστεί το τέλος της χρονιάς. Γιατί από εκεί πέρα θα μπούμε σε άλλη κουβέντα μετά, με τις εξελίξεις να τρέχουν σε όλα τα μέτωπα.
3: Διαβάζω δύο super chat μηνύματα. Μπακόπλε, σε περιμένουμε στο τελικό αύριο. Προφανώς μιλούν για την Τρίπολη. Να πω μόνο για τα παιδιά ότι έχουν βγάλει ανακοίνωση Tigers στο Αστέρα. 5 ώρα στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Συνάντηση για να πάνε προς το γήπεδο. Εννοείται όλοι πολύ αύριο.
0: Μέσα παίζει αύριο πάλι.
3: Παίζει μέσα με την Κηφισιά και αν νικήσει, οριστικοποιεί την παραμονή του. Οπότε αυτό.
2: Και μαθηματικά.
3: Και μαθηματικά.
0: Πόσο δίνει αυτό?
3: Ό,τι και να γίνει.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Ό,τι και να γίνει.
0: Θα το δω μετά.
3: Ο άλλος ο φίλος που ρωτάει, θα έχουμε εκπομπή του χρόνου από Βόλο. Ναι, θα έχουμε εκπομπή και του χρόνου, λέμε. Λογικά.
0: Αν η διοίκηση θέλει.
3: Νομίζω ναι.
0: Αν η διοίκηση θέλει. Επίσης, επειδή ρώτησε ένας για το αν έχω ανανεώσει εγώ προσωπικά Γουλή, Καπετανάκο, Βερβελέ, να πω ότι τα παιδιά έχουν κλειστό 5 ετές. Είμαστε σαν τις παλιές, σαν την εποχή του 80. Που
3: του,
0: κάνανε.
3: Του κρεμάμε το δελτίο.
0: Έτσι, που άμα θέλω, του κρεμάω το
2: Πάρης
0: δελτίο.
2: Πάρει και ο
0: ναι, βέβαια. Κλειστό 5 ετές έχουν. Μέχρι το 2031
3: με
0: θα είναι μαζί μας.
3: Για άλλα 30.
0: Και βλέπουμε.
3: Για άλλα 30 χρόνια.
2: Αυτές οι 5 ετίες δεν καταργήθηκαν.
0: Και δεν, τις έχω επαναφέρει.
3: Μιλάει απευθείας με την ΕΠΟ.
0: Τις έχω επαναφέρει. Σαν άλλους Βαρδινογιάννης, τις έχω επαναφέρει.
3: Διονύση, πώς νιώθεις?
1: Το συμβόλαιο ψάχνω, δεν το βλέπω πουθενά.
0: Το έχω εγώ εδώ στο γραφείο μου, θα σου το δώσω μετά.
1: Έχω του σπιτιού, έχω το.
3: Δεν έχει αντίγραφο. Με ένα νόμο και ένα άρθρο, μου θυμίζει ο Γρηγόρης. Θέλω να σε ρωτήσω για τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού που ρωτάει πολλοί κόσμος. Είχε πει, θυμίζω εγώ, ότι περιμένει να δει που θα βρίσκεται η ομάδα.
2: Όλες οι ομάδες.
3: Όλες.
0: Για το.
2: Για τα διαρκείας.
3: Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Παναθηναϊκός έχει βγάλει.
3: Κοιτάζουν να δουν έχει σε ποια βγάλει. Διοργάνωση θα είναι. Είναι πολύ βασικό.
0: Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό.
0: Έτσι κι αλλιώς με την προοπτική και του νέου γηπέδου. Όποιος αγοράσει φέτος διαρκείας έχει προτεραιότητα για το νέο γηπέδο.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, μην έχει κάνει την εντύπωση, τουλάχιστον έτσι εκτιμώ εγώ, δεν έχω πληροφόρηση εκ των έσω για να μην παρεξηγηθώ. Μην έχει κάνει την εντύπωση ότι αν ο Ολυμπιακός πάει να παίξει τον Ευρώπη θα έχω μείωση στα διαρκείας. Έτσι. Το λέω δηλαδή. Ελάχιστες πάει βλέπω να ρίχνουν τιμές από χρονιά σε χρονιά. Κάθε άλλο, για κάποιο λόγο βλέπω τα διαρκείας όλων των ομάδων να ανεβαίνουν από χρονιά σε χρονιά.
2: Δυστυχώς και κακώς.
1: Τώρα, ναι, εντάξει, είναι μια κουβέντα πολύ μεγάλη, γιατί πολλοί, ξέρεις, έχουν πει το διαρκείας δεν είναι ότι το κάνουν γιατί δεν βρισκόμαστε στήριο, το κάνουν γιατί έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Επειδή θα είμαι στο γήπεδο την Κυριακή, αυτό το πράγμα, να μπω στην ουρά, να ψάχνω τι να κάνω. Εντάξει, τώρα θα κάναμε τελείως διαφορετική κουβέντα. Εγώ αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον, ξαναλέω, δεν έχει βγει το παραμικρό. Δεν μου προκύπτει άμεση μετάβαση του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ και έναρξη εργασιών στο Καραϊσκάκι. Βλέπω δηλαδή και τη νέα χρονιά στο Καραϊσκάκι και το ξαναλέω, δεν το βλέπω και κακό για μένα. Στην Ολυμπιακός έχασε το πρωτάθλημα. Δηλαδή θα προτιμούσε ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ να πάει έχοντας πάρει πρωτάθλημα με άλλη δυναμική, αν μπορεί και με Champions League, με άλλα διαρκεία, τελείως διαφορετική κατάσταση και στην τελική. Ίσως και μόνο στο πιστεύω που θα έχει μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό για να γλιτώσουμε και τα γύρω-γύρω.
0: Και εγώ λέω ότι είναι κακή σκέψη, κακή λύση να πάνε και οι δύο την ίδια χρονιά στο ΆΚΑ. Άστο, ένας χρόνος είναι και μετά ο καθένας στο σπίτι.
2: Δηλαδή ότι συζητάγαμε πολύ κακό για το τίποτα, για το διάστημα.
0: Δεν ξέρω αν θα επιλέξει τελικά ο Ολυμπιακός θα κάνει. Δεν το ξέρω.
1: Αλλά λέω ότι... Δεν είναι θέμα επιλογής του Ολυμπιακού, Βασίλη. Δεν είναι μόνο θέμα επιλογής του Ολυμπιακού. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, θυμίζω το πρώτο με το Καραϊσκάκι, με όλα αυτά τα οποία ακούγονταν πέρσι στην τέλεια, στη δόμηση κλπ. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια μελέτη, η εταιρεία δεν είχε κάνει μια μελέτη. Λένε πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν όμως μια σειρά γεγονότων που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, αν κλείσει το Καραϊσκάκι, κάτω από το Καραϊσκάκι υπάρχει μια μπουτίκ.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος πάει εκεί, υπάρχει ένα μουσείο. Υπάρχουν δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία τι θα κάνεις, θα τα κλείσεις μέχρι 2 χρόνια μέχρι να ξαναρθεί στο γήπεδο. Εντάξει, και πες ότι παίζει το μάτς. Δηλαδή και τα παλιά χρόνια που χρησιμοποιούσαν όλοι το ΆΚΑ. Στείνονται διάφορα βανάκια απ' έξω και πουλάγαν τα προϊόντα, τις φανέλες και όλα αυτά. Πες ότι αυτό εντάξει, δεν είναι απλό το πράγμα. Δεν είναι μπουτίκ το θέμα, αλλά το λέω ότι ο Ολυμπιακός με λίγο καιρό παρουσίασε και το tour στο γήπεδο. Οπότε ξέρω δεν έχει να σκοπό να το αφήσει. Εγώ το ξαναλέω και αγωνιστικά. Δηλαδή τα πατήματά σου για την επόμενη χρονιά θα προτιμούσα να τα βρει στο γήπεδο σου, στο σπίτι σου, παρά να μπει σε μια άλλη διαδικασία ο Ολυμπιακός του χρόνου να ψάχνετε για το αν του κάνει δεν του κάνει το ΆΚΑ. Γιατί υπάρχει και κόσμο του Ολυμπιακού που δεν το γουστάρει πλέον το ΆΚΑ. Ήταν άλλα χρόνια κοινά. Έτσι. Είναι μια απόφαση και η κουβέντα δεν γίνεται γιατί το γήπεδο του Ολυμπιακού έχει ζητήματα. Γίνεται καθαρά με θέμα την επέκταση των εξεδρών για να μπαίνει περισσότερος κόσμος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή ότι δεν είναι καλοί οι χώροι, οι τουαλέτες, τα καθίσματα και όλα αυτά. Αυτά φτιάχνονται Και δόξα τω Θεώ, το Καρασκάκη για γήπεδο 22 χρόνων,